Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε fake news δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία του ζητήθηκε από τον Λευκό Οίκο να σταματήσει τις επιχειρήσεις για την καταστροφή στρατιωτικών τρομοκρατικών, όπως τα χαρακτήρισε, τούνελ στο Νότιο Λίβανο. Σωρός άνδρα τυλιγμένης σε σεντόνι εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη χθες το βράδυ σε διαμέρισμα στο Παγκράτη μετά από καταγγελία στην αστυνομία για δυσοσμία. Οι αρχές προσήγαγαν τον 63χρονο αδελφό του εκλειπώντος που βρισκόταν στο διαμέρισμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αδέλφια αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Από την έως τώρα έρευνα δεν υπάρχουν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας. Λόγω φθορών στο οδόστρωμα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πολυδάμαντος από το ύψος της οδού Λυσίπου στην περιοχή του Παγκρατίου. Ο Φολαρίν Μπαλογκάν θα αγωνιστεί κανονικά στον αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών με το Βέλγιο για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου, παρότι είχε αποβληθεί στο προηγούμενο μάτς των Αμερικανών με τη Βοσνία. Σύμφωνα με τους New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, ζητώντας την επανεξέταση της ποινής του. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία ανακοίνωσε την αναστολή της ποινής αποκλεισμού του κορυφαίου σκόρερ των Αμερικανών για ένα έτος, προκαλώντας τις έντονες διαμαρτυρίες των Βελγών. Την απόφαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας χαιρέτησε στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας για μια μεγάλη αδικία που αποκαταστάθηκε. Δεν ανέφερε ούτε τον Ινφαντίνο ούτε τη δική του παρέμβαση. Για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, η Νορβηγία νίκησε με 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με καθυστέρηση μιας ώρας, δηλαδή στις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, θα ξεκινήσει ο αγώνας Μεξικό-Αγγλία λόγω κακοκαιρίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπεται στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά, όπου θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην ισχυωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Βελτιωμένη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά στη Μάνθρα Αττικής. Δεν υπάρχει ενεργό ενιαίο μέτωπο και οι πυροσβέστες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες αιστείες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Επιχειρούν 210 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 76 οχήματα. Συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παλαιά εθνική Ελευσίνα Στιβών. Η άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγήσες περιοχές από την πυρκαγιά στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης στέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο έκτακτης συσκέψης χθες στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης υπό τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο. Σήμερα στις 11 παρά 4 το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνοπειών της φωτιάς. Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε επιχείρηση με ξυλία στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασιθή. Τουλάχιστον 10 εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο μετά την κήρυξη συναγερμού στην Ουκρανική πρωτεύουσα λόγω του κινδύνου ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμεινε τα ξημερώματα η πόλη της Σεβαστούπολης, την προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κριμαίας, έπειτα από ουκρανική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ορισμένα χριστιανικά χωριά στο Λίβανο έχουν ζητήσει να προσαρτηθούν στο Ισραήλ προκειμένου να λάβουν προστασία από τη Χεζμπολάχ, υποστήριξε σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενζαμίν Νετανιάχου. Σωρός άνδρα τυλιγμένη σε σεντόνια εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη χθες το βράδυ σε διαμέρισμα στο Παγκράτη μετά από καταγγελία στην αστυνομία για δυσοσμία. Οι αρχές προσήγαγαν τον 63χρονο αδελφό του εκλειπώντος που βρισκόταν στο διαμέρισμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αδέλφια αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Από την έως τώρα έρευνα δεν υπάρχουν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γεωργαρή. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά στη Μανδράτικης. Δεν υπάρχει ενεργό ενιαίο μέτωπο και οι πυροσβέστες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες αιστείες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Επιχειρούν 210 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 76 οχήματα. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Θηβών. Το τελευταίο 48 ώρα εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική, οι πρώτες 5 ημέρες του Ιουλίου αντιστοιχούν σε πάνω από το 10% των συλλήψεων του έτους, καθώς πραγματοποιήθηκαν 20 από τις συνολικά 164 συλλήψεις που έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους. Η άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγήσες περιοχές από την πυρκαγιά στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης τέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο έκτακτης σύσκεψης χθες στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης υπό τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο. Στόχος να ξεκινήσει χωρίς καθυστέρηση η διαδικασία καταγραφής των ζημιών και η δρομολόγηση των προβλεπόμενων μέτρων κρατικής αρρωγής. Σήμερα ο κ. Κατσαφάδος θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, όπου στις 11 παρατέταρτο το πρωί θα πραγματοποιήσει σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραίο Καστρού. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασιθή. Φωτιά ξέσπασε έναν τετάρτο πριν τα μεσάνυχτα σε επιχείρηση με ξυλία στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Τουλάχιστον 10 εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο μετά την κήρυξη συναγερμού στην Ουκρανική πρωτεύουσα λόγω του κινδύνου ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων. Ο εχθρός εκτοξεύει βαλιστικούς πυράβλους, ανέφερε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης. Ο δήμαρχος του Κιέβου από την πλευρά του τόνισε πως επιχειρεί η αντιαεροπορική άμυνα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε χθες ότι η Ρωσία προετοιμάζει νέες επιθέσεις μεγάλης κλίμακας εν ώψη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στις 7 και 8 Ιουλίου στην Τουρκία, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν τον πόλεμο. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμεινε τα ξημερώματα η πόλη της Σεβαστούπολης, την προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κριμαίας, έπειτα από ουκρανική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ορισμένα χριστιανικά χωριά στο Λίβανο έχουν ζητήσει να προσαρτηθούν στο Ισραήλ προκειμένου να λάβουν προστασία από τη Χεσμπολάχ. Υποστήριξε σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου. Δεν διευκρίνησε σε ποια χριστιανικά χωριά αναφέρεται, ούτε αν οι εν λόγω εκκλήσεις έγιναν ιδιωτικά ή δημόσια. Παράλληλα, ανέφερε πως δεν είναι μόνο οι χριστιανοί του Λιβάνου που ζήτησαν την προστασία του Ισραήλ, είναι και οι Δρούζοι, οι Μουσουλμάνοι, οι Σουνίτες και αρκετοί από τους Σιίτες επίσης θα ήθελαν να απελευθερώσουν τον Λίβανο, είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Στο μεταξύ, μιλώντας στο Υπουργικό του Συμβούλιο, Νετανιάχου χαρακτήρισε fake news δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία του ζητήθηκε από τον Λευκό Οίκο να σταματήσει τις επιχειρήσεις για την καταστροφή στρατιωτικών τρομοκρατικών, όπως τα χαρακτήρισε, τούνελ στο νότιο Λίβανο. Σωρός άνδρα τυλιγμένη με σεντόνια εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη χθες το βράδυ σε διαμέρισμα στο Παγκράτη μετά από καταγγελία στην αστυνομία για δυσοσμία. Οι αρχές προσήγαγαν τον 63χρονο αδελφό του εκλειπόντος που βρισκόταν στο διαμέρισμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αδέρφια αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Από την έως τώρα έρευνα δεν υπάρχουν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας. Λόγω φθορών στο Δόστρωμα έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πολυδάμαντος από το ύψος της οδού Λυσίπου στην περιοχή του Παγκρατίου. Ο Φολαρίν Μπαλογκάν θα αγωνιστεί κανονικά στον αγώνα των ΗΠΑ με το Βέλγιο για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου, παρότι είχε αποβληθεί στο προηγούμενο μάτς των Αμερικανών με τη Βοσνία. Σύμφωνα με τους New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, ζητώντας την επανεξέταση της ποινής του. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία ανακοίνωσε την αναστολή της ποινής αποκλεισμού του κορυφαίου σκόρερ των Αμερικανών για ένα έτος, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις των Βέλγων. Την απόφαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας χαιρέτησε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας για μια μεγάλη αδικία που αποκαταστάθηκε. Δεν ανέφερε ούτε τον Ινφαντίνο, ούτε τη δική του παρέμβαση. Για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, η Νορβηγία νίκησε με 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με καθυστέρηση μιας ώρας λόγω κακοκαιρίας αρχίζει αυτήν την ώρα ο αγώνας Μεξικό-Αγγλία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα. Ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπεται στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά, όπου θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4:30.

Να ξέρες πόσο μου έχεις λείψει. Πόδο για σένα τραγουδό. Αχ, να μπορούσα

Άψε τα λόγια τα πολλά, άσε τα σκέρτσα τα τρελά και συμμαζέψου.

Ακούτε Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση αλλοδαπών από λέμβο σε βραχώδη ακτή. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 21 άτομα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχών αγνοωμένων στην περιοχή πνεών Βόρεια Άναμη, ένταση σε 6 μποφόρ. Χωρίς ενιαίο ένεργο μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παλαιά Εθνική, Ελευσίνα Στιβών. Η άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγήσεις περιοχές από την πυρκαγιά στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης τέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο έκτακτης σύσκεψης χθες στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης υπό τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο. Σήμερα στις 11 παρατέταρτο το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραίο Κάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς. Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε επιχείρηση με ξυλία στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασιθή. Τουλάχιστον 10 εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο μετά την κήρυξη συναγερμού στην Ουκρανική πρωτεύουσα λόγω του κινδύνου ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμεινε τα ξημερώματα η πόλη της Σεβαστούπολης, την προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κρυμαίας, έπειτα από ουκρανική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ορισμένα χριστιανικά χωριά στον Λίβανο έχουν ζητήσει να προσαρτηθούν στο Ισραήλ προκειμένου να λάβουν προστασία από τη Χεζμπολάχ, υποστήριξε σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενζαμίν Νετανιάχου. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 92,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γεωργαρή. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση αλλοδαπών από λέμβο σε βραχώδη ακτή. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 21 άτομα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχών αγνοωμένων στην περιοχή πνέων βόρεια άνεμη ένταση 6 μποφόρ. Χωρίς ενεργό, ενιαίο μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μανδρατικής, με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες αιστείες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παλαιά Εθνική, Ελευσίνα Στιβών. Το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική, οι πρώτες 5 ημέρες του Ιουλίου αντιστοιχούν σε πάνω από το 10% των συλλήψεων του έτους, καθώς πραγματοποιήθηκαν 20. Από τις συνολικά 164 συλλήψεις που έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους. Η άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγήσεις περιοχές από την πυρκαγιά στο ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκης τέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο έκτακτης σύσκεψης χθες στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης υπό τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο. Σήμερα στις 11 παρατέταρτο το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραίο Κάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασιθή. Φωτιά ξέσπασε ένα τέταρτο πριν τα μεσάνυχτα σε επιχείρηση με ξυλία στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Τουλάχιστον 10 εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο μετά την κήρυξη συναγερμού στην Ουκρανική πρωτεύουσα λόγω του κινδύνου ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων. Ο εχθρός εκτοξεύει βαλιστικούς πυράβλους, ανέφερε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης. Ο δήμαρχος του Κίεβου από την πλευρά του τόνισε πως επιχειρεί η αντεροπορική άμυνα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε χθες ότι η Ρωσία προετοιμάζει νέες επιθέσεις μεγάλης κλίμακας εν ώψη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στις 7 και 8 Ιουλίου στην Τουρκία, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν τον πόλεμο. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμεινε τα ξημερώματα η πόλη της Σεβαστούπολης, στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κρυμαίας, έπειτα από ουκρανική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ορισμένα χριστιανικά χωριά στο Λίβανο έχουν ζητήσει να προσαρτηθούν στο Ισραήλ προκειμένου να λάβουν προστασία από τη Χεσμπολάχ, υποστήριξε σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου. Δεν διευκρίνησε σε ποια χριστιανικά χωριά αναφέρεται, ούτε αν οι εν λόγω εκκλήσεις έγιναν ιδιωτικά ή δημόσια. Παράλληλα, ανέφερε πως δεν είναι μόνο οι χριστιανοί του Λιβάνου που ζήτησαν την προστασία του Ισραήλ. Είναι και οι Δρούζοι, οι Μουσουλμάνοι, οι Σουνίτες και αρκετοί από τους Σιίτες. Επίσης, θα ήθελαν να απελευθερώσουν τον Λίβανο, είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Στο μεταξύ, μιλώντας στο Υπουργικό του Συμβούλιο, Νετανιάχου χαρακτήρισε fake news δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία του ζητήθηκε από τον Λευκό Οίκο να σταματήσει τις επιχειρήσεις για την καταστροφή στρατιωτικών τρομοκρατικών, όπως τα χαρακτήρισε, τούνελ στο νότιο Λιβανό. Σωρός άνδρα τυλιγμένη σε σεντόνι εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη χθες το βράδυ σε διαμέρισμα στο Παγκράτη μετά από καταγγελία στην αστυνομία για δυσοσμία. Οι αρχές προσήγαγαν τον 63χρονο αδελφό του εκλειπώντος που βρισκόταν στο διαμέρισμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αδελφιά αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Από την έως τώρα έρευνα δεν υπάρχουν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας. Ο Φολαρίν Μπαλογκάν θα αγωνιστεί κανονικά στον αγώνα των ΗΠΑ με τον Βέλγιο για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου, παρότι είχε αποβληθεί στο προηγούμενο μάτς των Αμερικανών με την Βοσνία. Σύμφωνα με τους New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της FIFA, Gianni Infantino, ζητώντας την επανεξέταση της ποινής του. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία ανακοίνωσε την αναστολή της ποινής αποκλεισμού του κορυφαίου σκόρερ των Αμερικανών για νέτος, προκαλώντας τις έντονες διαμαρτυρίες των Βέλγων. Την απόφαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας χαιρέτησε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας για μια μεγάλη αδικία που αποκαταστάθηκε. Δεν ανέφερε ούτε τον Ινφαντίνο ούτε τη δική του παρέμβαση. Για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, η Νορβηγία νίκησε με 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μεγάλος πρωταγωνιστής για την Νορβηγία, ο Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ. Μετά τον αγώνα με τους Νορβηγούς, ο Νέιμαρ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Βραζιλίας. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση Μεξικό-Αγγλία. 2-1 προηγείται η Αγγλία στο ημίχρονο. Ο αγώνας ξεκίνησε στις 4 τα ξημερώματα με καθυστέρηση μιας ώρας λόγω κακοκαιρίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος στενό καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Είναι 6 Ιουλίου του 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3. Εδώ είμαστε, λείψαμε μια εβδομάδα να παίρνουμε έτσι όλη σειρά. Σιγά σιγά, όχι τίποτα ιδιαίτερο, εδώ με εργασίες, πράγματα τα οποία δεν προλαβαίνεις τις υπόλοιπες μέρες να κάνεις. Εντάξει, λίγη ξεκούραση. Όπως και να έχει, ελπίζω το ίδιο και για εσάς. Αν έχετε φύγει και είστε οι τυχεροί του Ιουλίου, του πρώτου 15ημέρου, 20ημέρου, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Οι υπόλοιποι εδώ στις επάλξεις, κανονικά, όπως κάνουμε κάθε μέρα, θα είμαστε εδώ για την πρώτη πρωινή ενημέρωση, το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο δηλαδή του ραδιοφώνου του Sky. Μία ώρα κοντά σας με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί στη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, στη διάρκεια της νύχτας και βεβαίως αυτό το οποίο μας περιμένει το κάθε νέο πρωινό, στο οποίο συναντιόμαστε πάντοτε στα ξημέρωτα και παίρνει ένα τέλειο ήλιο, εδώ για να σας καλημερίσουμε. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Ένα ενδιαφέρον Σαββατοκύριακο, πολλαπλώς και βεβαίως με όλα τα ζητήματα, όλη την επικαιρότητα, όλα αυτά τα οποία απασχόλησαν την εσωτερική αλλά και διεθνή επικαιρότητα, ιδίως αυτό το οποίο έχουμε με τις πυρκαγιές, ιδίως αυτό το οποίο είχαμε στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, στο Ωραιόκαστρο, όλα αυτά τα οποία είχαμε αλλά και βεβαίως εδώ στην Ινώη εχθές, με όλη αυτή την ταλαιπωρία και βεβαίως με όλη αυτή την κούραση όλων των ανθρώπων, οι οποίοι την ώρα της πυρκαγιάς είναι εκεί, είναι στο σημεία, είναι στο μέτωπο εκεί όπου καλούνται πυροσβέστες, το ανθρώπινο δυναμικό της πυροσβεστικής, άνδρες και γυναίκες, εθελοντές, τοπικοί παράγοντες, όλοι αυτοί να συνδράμουν έτσι ώστε την μπιπ του καθενός μας να την φέρουν εις πέρας και να λήξει όσο δυνατόν λιγότερα, με λιγότερες καταστροφές, με όλο αυτό το οποίο δυστυχώς ακόμη μια φορά αποδεικνύουν τα δεδομένα ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός ο οποίος φέρνει για αυτή την καταστροφή, είτε από βλακεία, είτε από επαιτειότητα και βεβαίως είτε από στόχο. Όλα αυτά βεβαίως οι άνδρες του πυροσβεστικού και οι γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος είναι εδώ για να αντιμετωπίσουν κάθε τι το οποίο βεβαίως προκαλούμε εμείς οι άνθρωποι. Στα υπόλοιπα βεβαίως της εσωτερικής πολιτικής επικαιρότητας έχουμε τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εβδομαδιαία έναρξη του Πρωθυπουργού, οι αντιδράσεις. Έχουμε εχθές η μέρα όπου είχαμε το δημοψήφισμα και η μέρα όπου όλα αυτά θυμίζανε κάποια χρόνια πριν. Ήρθε ο κύριος Σαμαράς με ένα TikTok, ως άλλος ένας TikToker, μαζί με τον διευθυντή του πολιτικού του γραφείου, του διευθυντή επικοινωνίας του, τον κύριο Τσούτσια, κάνανε ένα TikTok. Έχουμε απάντηση από τον κύριο Μαρινάκη εχθές, τόσο γραπτή όσο και εχθές από τον Blue Sky, όπου έδωσε το βράδυ, έχουμε και τα σχετικά ηχητικά. Απάντησε κανονικά η κυβέρνηση. Έχουμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με την κεντροαριστερά, τα θέματα που έχουν να κάνουν με το ΠΑΣΟΚ, με τον ΣΥΡΙΖΑ, με την ΕΛΑΣ και όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Έχουμε τα 10 χρόνια της Πλεύσης Ελευθερίας, εκεί που γιόρτασε στα λοιπάσματα εδώ στην Τραπετσόνα. Έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αγορά, με τις τιμές, με το νομοσχέδιο το οποίο έρχεται αυτή την εβδομάδα του Υπουργείου Ανάπτυξης στην Βουλή, με όλα τα οποία φέρνει αυτό το νομοσχέδιο, θα τα ακούσουμε σιγά σιγά. Τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ψηφιακή, το ψηφιακό εξυγχρονισμό του κράτους, περνάει πλέον και στο πελατολόγιο, τι έφερε αυτό, τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία. Έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις αλλαγές που έρχονται στις πολυκατοικίες και με όλο αυτό το δίκαιο το οποίο αλλάζει. Τι ακριβώς δείχνει η έρευνα τελικά με τα πετράλωνα, τι δείχνουν οι μηχανικοί, τι λένε οι πολιτικοί μηχανικοί, αλλά και βεβαίως όλο αυτό το οποίο φαίνεται ότι τελικά το καταφέρνουμε και έχουμε επιστροφή των Ελλήνων οι οποίοι φύγαν στο εξωτερικό την εποχή της κρίσης, επιστρέφουν σιγά σιγά στην Ελλάδα και με πολύ προσεκτικά βήματα και βεβαίως εμπιστευόμενοι πλέον την χώρα τους για όλα αυτά τα οποία έχουν φτιάξει στο εξωτερικό, έχουν φτιάξει τη ζωή τους, αλλά ναι, τελικά επιστρέφουν βλέποντας τα πράγματα ότι πάνε καλύτερα και επιστρέφουν στην χώρα τους, στην χώρα μας, έτσι ώστε να συνεχίσουν από εδώ την εργασιακή τους πορεία και τον εργασιακό τους βίο. Εδώ λοιπόν θα είμαστε έως και τις 6 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση με την κυρία των Ηχοληπτών, η Δήμητρα Σταματίου, αυτό το πρωί όπως καταλαβαίνετε μαζί. Στο κεντρικό ρεύμα θάλαμο φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι μέλη της παραγωγής. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι πάντοτε επιλέγει και συνδυάζει τα της ημέρας με την μουσική που ακούμε. Και φυσικά ο Πέτρος Μωραήτης, το τηλεφωνικό μας κέντρο, αν κάτι θέλετε, είναι εδώ για να απαντήσει στα δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα. Πρωινές κλήσεις στο 210-48-00-170-174. Ο Τάκης από το Λαγωνίσι έχει ήδη στείλει το δικό του μήνυμα, το πρωινό του μήνυμα. Καλημέρα, Τάκη μου. Καλό πρωινό. Προφανώς όλα τριγυρολάζουν, με όλα τα ίδια μένουν. Αυτό είναι πολύ γνωστό και το έχει τραγουδήσει και βεβαίως Πολύ όμορφα. Ο Νίκος Πάζογλου και ο Γιάννης Κολοκυθάς. Καλημέρα, Γιάννη μου. Καλό πρωινό. Καλή εργασία και εσένα εκεί στην πρωινή σου τετράωρη απασχόληση. Και εδώ το μεσημέρι, 2 ώρες με τη Μαρία ως παιδί της αλλαγής. Μπορούμε να ξεκινήσουμε χωρίς δεύτερη κουβέντα με τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους όπως έχει επιμεληθεί η Μαρία Γιώργα και συνέχεια βεβαίως η ακρόαση και των ρεπορτάζ αλλά και φυσικά των δηλώσεων των πρωταγωνιστών. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής. Δεν υπάρχει ενεργό ενιαίο μέτωπο και οι πυροσβέστες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Επιχειρούν 210 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 76 επίσης οχήματα. Λόγω της φωτιάς, να ξέρετε, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Θιβών. Το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική, οι πρώτες 5 ημέρες του Ιουλίου αντιστοιχούν σε πάνω από το 10% των συλλήψεων του έτους, καθώς πραγματοποιήθηκαν 20 από τις συνολικά 164 συλλήψεις που έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους. Σημειώστε ότι 4 άτομα συλλήφθησαν χθες στην Αττική για εκτέλεση θερμών εργασιών, παρόλο που ήμασταν σε πολύ έντονα φαινόμενα, με 2 συλλήψεις να γίνονται στον Διόνυσο και άλλες 2 στο Κροπή. Και στους 4 επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 3.000 ευρώ στον καθέναν και σε όλες τις περιπτώσεις ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη αυτόφορη διαδικασία. Η άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγήσεις περιοχές από την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκη στέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο έκτακτης σύσκεψης που έγινε χθες στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης υπό τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο. Στόχος να ξεκινήσει χωρίς καμία καθυστέρηση η διαδικασία καταγραφής των ζημιών και η δρομολόγηση των προβλεπόμενων μέτρων κρατικής αρρωγής. Να σημειώσουμε ότι σήμερα ο κ. Κατσαφάδο θα μεταβεί στην Θεσσαλονίκη, όπου 11 ώρα το πρωί θα πραγματοποιήσει σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεόκαστρο. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασιθή. Φωτιά ξέσπασε 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα σε επιχείρηση με ξυλία ως Αγίου Θεοδόρους Κορινθίας. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του Όρμου Ισιδόρου στην Σάμο μετά την αποβίβαση αλλοδαπών από λέμβο σε βραχώδη ακτή. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 21 άτομα ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν αγνοωμένων. Στην περιοχή να πούμε ότι πνέουν άνεμοι έντασης 6 μποφόρ. Όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη του Ανάρτηση. Αναφερόμενο στη δολοφονική εμπειριστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στην Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτηρης Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ότι οι δράσεις αυτής της αδίστακτης επίθεσης, κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Είναι προφανές ότι η σταθερή μας απόφαση από το 19 να συγκρουστούμε με την ανομία και να επιβάλλουμε τον νόμο παντού ενοχλεί κάποιους. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω ούτε να επιτρέψουμε να γυρίσει η χώρα στα χρόνια του διχασμού, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Πρέπει όλοι μας, κόμματα και πολιτικοί, να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας. Όταν ο πολιτικός λόγος γίνεται τοξικός και διχαστικός, όταν αντιμετωπίζουμε τον αντίπαλο σαν εχθρό που πρέπει να εξαντωθεί, τότε ουσιαστικά στρώνουμε το χαλί σε αυτούς που θέλουν να εγκληματίσουν, αναφέρει χαρακτηριστικά. Επίθεση τώρα στον Κυριακό Μητσοτάκη, εξαπέλυσε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σχετικά με την αναφορά του Πρωθυπουργού στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, της στήριξης των οικογενειών, των αγροτών και των συνταξιούχων. Η οικονομία δεν υπεραποδίδει, αλλά η ακρίβεια υπεραποδίδει και οδηγεί σε υπερκερδοφορία των καρτέλ και κρατική κερδοσκοπία μέσω των έμεσων φόρων, τονίζει ο κ. Τσουκαλάς. Οι βίαιοι και εγκληματικές ενέργειες δεν έχουν καμία θέση στη δημοκρατία και καταδικάζονται απερίφραστα. Οι δράσεις πρέπει άμεσα να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ώρα που ο σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος καταδικάζει το έγκλημα και ζητά την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων, ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε για ακόμη μια φορά τον δρόμο του διχασμού και της πολιτικής εργαλειοποίησης της τραγωδίας. Βολές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπολύει Αντώνη Σαμαράς σε βίντεο, στο οποίο συνομιλεί με συνεργάτη του. Ο κ. Σαμαράς δηλώνει ότι δεν θα είναι υπεύθυνος για την απώλεια της αυτοδυναμίας, αλλά υπεύθυνη θα είναι η ίδια η Νέα Δημοκρατία με τις πολιτικές της. Η αυτοδυναμία θέλει 30%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάναν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 47 έως το 20. Τους έλεγα: μην κάνετε γάμο ομόφυλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων, προσέξτε τα εθνικά θέματα, κοιτάξτε το μικρομεσαίο, τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια, τους έλεγα για τα σκάνδαλα, τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά εγώ είμαι αυτός που φταίω, τονίζει μεταξύ άλλων ο κύριος Σαμαράς. Χρέος της κυβέρνησης είναι να βελτιώνει τη ζωή των πολιτών και όχι να μπαίνει σε μια διαδικασία σχολιασμών ή αντεγκλήσεων με βάση και μια προσωπική ατζέντα, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κληθείς να σχολιάσει τις βολές που εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά της κυβέρνησης. Ο κ. Σαμαράς, σε βίντεο, στο οποίο συνομιλεί με συνεργάτη του, δηλώνει ότι δεν θα είναι υπεύθυνος για την απώλεια της αυτοδυναμίας, αλλά υπεύθυνη θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Ερωτηθεί σχετικά ο κ. Μαρινάκης, τόνισε ότι δεν θέλει να μπει σε διαδικασία αντιπαράθεση με τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας και έναν πρώην πρωθυπουργό. Τουλάχιστον 10 εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο μετά την κήρυξη συναγερμού στην Ουκρανική πρωτεύουσα λόγω του κινδύνου ρωσικών πυραυλικών πλήγματων. Ο εχθρός εκτοξεύει βαλιστικούς πυράβλους, ανέφερε ο επικεφαλής στρατιωτικής διοίκησης. Ο δήμαρχος του Κίεβου από την πλευρά του τόνισε ότι επιχειρεί αντιαεροπορική άμυνα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι τώρα προειδοποίησε χθες ότι η Ρωσία προετοιμάζει νέες επιθέσεις μεγάλης κλίμακας εν ώψη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί σε 7 και 8 Ιουλίου στην Τουρκία. Πυρετώντας λοιπόν είναι εκεί οι προετοιμασίες εν ώψη της Συνόδου και σύμφωνα με ενημέρωση από τον Λευκό Οίκο αλλά και τουρκικά μέσα ενημέρωση, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να αφιχθεί στην τουρκική πρωτεύουσα στις 7 Ιουλίου, συνοδευόμενος από πολυμελή αμερικανική αντιπροσωπεία. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα τον υποδεχθεί με επίσημη τελετή ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν. Θα ακολουθήσει κατευθείαν συνάντηση των δύο ηγετών και συνέχεια διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπιών με αντικείμενο σειρά ζητημάτων διμερούς αλλά και περιφερειακού ενδιαφέροντος. Σε νέα φραστική επίθεση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, αναφέρονται τα Ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Σε συνάντησή του στο Truth Social πάνω από τη φωτογραφία του με την Μελόνι, ο Τραμπ έγραψε: χρειάζονται περιοριστικά μέτρα. Η ηλεκτρονική έκδοση τώρα της εφημερίδας Corriere della Sera σχολίασε ότι η νέα αυτή λεκτική επίθεση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στην οποία αναλυτές εκτιμούσαν ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί επαναπροσέγγιση Ρώμης Ουάσιγκτον. Ορισμένα χωριά στον Λίβανο έχουν ζητήσει να προσαρτηθούν στο Ισραήλ προκειμένου να λάβουν προστασία από την Χεσμπολά, υποστήριξε με συνέντευξή του στο Fox News ο Ελληνός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Δεν διευκρίνησε σε ποια χριστιανικά χωριά αναφέρεται, ούτε αν οι λόγοι και εν λόγω έκκλησης έγιναν ιδιωτικά ή δημόσια. Παράλληλα, ανέφερε πως δεν είναι μόνο οι χριστιανοί του Λιβάνου που ζήτησαν την προστασία του Ισραήλ. Είναι και οι Δρούζοι, οι Μουσουλμάνοι, οι Σουνίτες και αρκετοί από τους Σιίτες επίσης θα ήθελαν να απελευθερωθούν από το Λίβανο, είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Στο μεταξύ, στο χθεσινό του Υπουργικό Συμβούλιο, ο κ. Νετανιάχου χαρακτήρισε fake news δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία του ζητήθηκε από τον Λευκό Οίκο να σταματήσει τις επιχειρήσεις για την καταστροφή των στρατιωτικών τρομοκρατικών, όπως τα χαρακτήρισε τούνελ στο νότιο Λίβανο. Πολλοί ώρες καθυστερήσεις πτήσεων καταγράφονται καθημερινά στα ελληνικά αεροδρόμια, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφαλείας Αεροναυτιλίας να διαπιστώνει η αύξηση έως και περίπου 63% σε σχέση με πέρσι. Τα αίτια αλλά και οι προτινόμενες λύσεις θα συζητηθούν και σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών αλλά και εκπροσώπων των εταιριών. Σωρός άνδρα τυλιγμένη σε σεντόνια εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη χθες το βράδυ σε διαμέρισμα στο Παγκράτη μετά από καταγγελία στην αστυνομία για δυσοσμία. Οι αρχές προσήγαγαν τον 63χρονο αδελφό του εκλειπώντος που βρισκόταν στο διαμέρισμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αδέρφια αντιμετώπισαν ψυχολογικά προβλήματα και έως αυτή την ώρα δεν υπάρχουν στοιχεία εγκληματικής ανεργίας. Λόγω φθορών στον οδόστρωμα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πολυδάμαντος από την ύψος της οδού Λυσίπου στην περιοχή του Παγκρατίου. Ο απολογισμός των θυμάτων του καταστροφικού διπλού σεισμού που έπληξε στις 24 Ιουνίου την Βενεζουέλα αναθεωρήθηκε φτάνοντας έτσι τους 3.342 νεκρούς, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το η κυβέρνηση εχθές. Επίσημος απολογισμός στην 5η Ιουλίου είναι 3.342 νεκροί, 16.740 τραυματίες, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση. Η έως και 4.000 θέσεις εργασίας επιπλέον ενδέχεται να περικόψει η γερμανική εταιρεία σπόρ αυτοκίνητων Porsche, πέραν από όσες είχαν ανακοινωθεί ήδη, αναφέρει η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt. Φολαρίν Μπαλογκάν θα αγωνιστεί κανονικά στον αγώνα των ΗΠΑ με το Βέλγιο για τη φάση 16 του κυπέλου, του παγκοσμίου κυπέλου, παρότι είχε αποβληθεί στο προηγούμενο μάτς των Αμερικανών με την Βοσνία. Σύμφωνα με, τους New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της FIFA, Gianni Infantino, ζητώντας την επανεξέταση της ποινής του. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία ανακοίνωσε την αναστολή της ποινής αποκλεισμού του κορυφαίου σκόρερ των Αμερικανών για ένα έτος, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις των Βέλγων. Την απόφαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας χαιρέτησε ο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας για μια μεγάλη αδικία που αποκαταστάθηκε. Σχετική πάντως ανάρτηση, ο κύριος Τραμπ δεν ανέφερε ούτε τον Ιντερματίνο ούτε τη δική του παρέμβαση. Για τη φάση 16 του Μουντιάλ, η Νορβηγία νίκησε 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μέσα σε ένα πάρα πολύ βαρύ κλίμα και έχοντας ξεσπάσει σε κλάματα δευτερόλεπτα μετά τον αγώνα με τους Νορβηγούς, ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε την επαναποχώρησή του από την εθνική Βραζιλίας. Στο δεύτερο ημίχρονο βρισκόμαστε, 62 λεπτό, και η Αγγλία κερδίζει το Μεξικό 3-1. Ο Δινηρή ήταν τώρα για την εθνική μας ομάδα μπάσκετ με 71-56 από την Πορτογαλία σε αγώνα για τα προκριματικά του Μοντομπάσκετ του 2027. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέξε την τρίτη θέση στο Fly Athens 2026 που διεξήχθη στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Με άλμα στα 5 μέτρα και 81 εκατοστά την πρώτη θέση πήρε ο Αμερικανός Chris Nielsen με 5 και 91. Στη Φόρμουλα 1 τώρα, ο Charles Leclerc πανηγύρισε την πρώτη φετινή του νίκη στον Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας, ενώ δεύτερος τερμάτισε ο George Russell και τρίτος ο Lewis Hamilton. Στο τένις τώρα, ο Novak Djokovic λίγησε με 3-1 σετ την αντίσταση του Roman Safiulin και προκρίθηκε για την ένατη διοχική χρονιά στα τελικά του Wimbledon. Και τέλος, το τρίτο στάδιο του ποδηλατικού γύρου Γαλλίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα, με κάποιες όμως προσαρμογές, χωρίς όμως τροποποίηση της διαδρομής, και θα διεξαχθεί χωρίς θεατές στο γαλλικό του τμήμα λόγω της κινητοποίησης των συνεργείων εκτάκτων καταστάσεων για τη μεγάλη φωτιά που μένεται στα Ανατολικά Πυρηναία. 5.25 και 100.3 στα ραδιοφωνά σας, και πάμε να ξεκινήσουμε με τα δεδομένα και τα ζητήματα που είχαμε με τις φωτιές και όλο αυτό το οποίο προκλήθηκε και όλο αυτό το οποίο συνέβη δυστυχώς στο ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκης. Καμένα κτίρια και γύαυση επιζώτησε μεγάλη αυτή η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκης. Η μέρα της Κυριακής εχθές ξημέρωσε με την εικόνα να είναι αποκαρδιωτική. Μαύρο τοπίο και έντονη μυρωδιά καμένο. Οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη προκειμένου να σώσουν τα σπίτια, επιχειρήσεις αλλά και φυσικά πάνω απ' όλα ανθρώπινες ζωές. Ο Σκάι από την πρώτη στιγμή βρέθηκε εκεί με τους ανταποκριτές του, συνεργάτες από τη Θεσσαλονίκη. Ρεπορτάζ το οποίο συγκέντρωσε και ετοίμασε ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
1: Μια πύρινη κόλαση απειλεί τους οικισμούς του Ωρεοκάστρου το βράδυ του Σαββάτου. Εργοστάσια παραδίδονται στις φλόγες. Το μέτωπο παίρνει γρήγορα διαστάσεις και κατευθύνεται προς τα πρώτα σπίτια.
2: Λίγο πριν τις 10 το βράδυ, η περιοχή της Φιλοθέης στο Δήμο Ωρεοκάστρου έχει τυλιχτεί στις φλόγες. Οι πυροσβέστες οδηγούν τους ανθρώπους συνεχώς εκτός του οικισμού, ενώ η αστυνομία έχει κλείσει το δρόμο.
1: Η κάμερα του Sky καταγράφει τις αγωνιώδεις προσπάθειες των πυροσβεστών για να σώσουν επιχειρήσεις και εργοστάσια.
3: Καταφέραμε, κόψαμε την φωτιά σε δύο εργοστάσια, τα έχουμε σώσει. Τα έχουμε σώσει, κάνουμε ό,τι μπορούμε, όσες δυνάμεις είναι εδώ πέρα.
1: Το 112 ενεργοποιείται τρεις φορές, καλώντας τους κατοίκους στους οικισμούς της Ανθούπολης και της Φιλοθέης να απομακρυνθούν και μία ακόμα φορά, ζητώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους λόγω του καπνού.
4: Δεν σταματάει ο αέρας με τίποτα. Οι πυροσβέστες εδώ, από ό,τι βλέπω, συνέχεια επιχειρούν. Επειδή εγώ είμαι και συνοδός ασφαλείας, οι αστυνομικοί μου επέτρεψαν να μπω για να μπορέσω να δώσω τουλάχιστον νερά, κρουασάν, κάποια φαγητά στους πυροσβέστες. Εκείνο είναι εργοστάσιο ανακύκλωσης και εδώ και πάρα πολλές ώρες προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά οι πυροσβέστες και δεν μπορούν να επιχειρήσουν λόγω του ότι δεν υπάρχει προσβασιμότητα.
1: Οι φλόγες μπαίνουν σε δασική έκταση και κατευθύνονται με ταχύτητα προς τα πρώτα σπίτια. Στη μάχη ρίχνονται μηχανήματα για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών αλλά και οχήματα του στρατού.
5: Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το πύρινο μέτωπο φτάνει τα 5 χιλιόμετρα. Μιλάμε για ένα τεράστιο μέτωπο το οποίο καλούνται να αντιμετωπίσουν οι πυροσβέστες οι οποίοι επιχειρούν στο σημείο.
1: Μέσα σε λίγα λεπτά, εργοστάσια, παραπήγματα και αυτοκίνητα γίνονται παρανάλωμα του πυρός.
6: Οι εργοστάσια έχουν καεί. Δυστυχώς η κατάσταση είναι λίγο δύσκολη. Έχει και εργοστάσια, αλλά έχει και αρκετά σπίτια.
1: Με τις φλόγες να πλησιάζουν απειλητικά, αποφασίζεται η προληπτική εκένωση του Ιδρύματος Χρονίων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμων. Συνολικά 157 άτομα με ειδικές ανάγκες απομακρύνθηκαν από τις αρχές, με τους 50 να οδηγούνται στο στρατιωτικό νοσοκομείο και 100 θεραπευόμενους να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο κοντά Ξοπούλιο.
7: Το είδα όταν ξεκίνησε. Ήταν κάτι που νομίζαμε ότι θα σβήσει εγκαίρως, αλλά από ό,τι φαίνεται έχει εξελιχθεί.
1: Με το πρώτο φως της ημέρας αναλαμβάνουν δράση τα εναέρια μέσα. Ρίχνονται στον καπνό και με χειρουργικές κινήσεις επιχειρούν να σβήσουν τις ενεργές εστίες.
8: Τα πρώτα πτυτικά μέσα με το πρώτο φως της ημέρας έφτασαν στο σημείο για να χτυπήσουν το κύριο μέτωπο που είναι στο εργοστάσιο ανακύκλωσης.
9: Απορούμε όλοι πώς πήρε άδεια μέσα σε κατοικημένη περιοχή μια τέτοια επιχείρηση.
10: Η φωτιά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα στο εργοστάσιο με τα ανακυκλώσιμα υλικά. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έστησαν σε αυτό εδώ το σημείο ένα τείχος, το οποίο προστάτευσε ουσιαστικά τα πρώτα σπίτια του οικισμού, καθώς η φωτιά πλησίαζε απειλητικά.
11: Το βράδυ εδώ ήταν χάος. Χάος ήταν, πολύ φωτιά, από παντού φωτιά.
1: Οι φλόγες έφτασαν μέχρι τις αυλές των σπιτιών.
12: Ήταν ύψος της φωτιάς σαν αυτό το τρίο όροφο και προλάβαμε να τρέξουμε να φύγουμε. Λίγο ποτίσαμε το δρόμο με τον αδελφό μου, με την ύφη μου. Προσπαθούσαμε κάτι να κάνουμε και εμείς.
1: Για ώρες επίγειες και εναέριες δυνάμεις προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά που καίει σε δύο διαφορετικά σημεία.
8: Βλέπετε το δεύτερο μέτωπο της φωτιάς. Αυτή την ώρα οι φλόγες καίνε ένα εργοστάσιο εμπορίας υφασμάτων και βέβαια η στέγη του φαίνεται πως έχει καταρρεύσει.
1: Το πυρήνο μέτωπο άφησε πίσω του την απόλυτη καταστροφή. Εργοστάσια, επιχειρήσεις και αποθηκευτικοί χώροι έγιναν στάχτη.
10: Βρισκόμαστε στη Φιλοθέη, σε μια επιχείρηση η οποία εμπορευόταν τζάκια και σόμπες. Οι φλόγες μπήκαν μέσα στην επιχείρηση και την κατέστρεψαν ολοσχερώς.
13: Πανικός, πυροσβεστικά, καήκαν επιχειρήσεις.
1: Μέχρι και αυτή την ώρα περισσότεροι από 150 πυροσβέστες συνεχίζουν να επιχειρούν στο μέτωπο σε μια προσπάθεια να σβήσουν τις τελευταίες εστίες φωτιάς.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση αλλοδαπών από λέμβο σε βραχώδη ακτή. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 21 άτομα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχών αγνοωμένων στην περιοχή πνέων βόρεια άνεμη ένταση 6 μποφόρ. Χωρίς ενεργό ενιαίο μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Συνεχίζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παλαιά Εθνική, Ελευσίνα Στιβών. Η άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγήσεις περιοχές από την πυρκαγιά στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκη στέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο έκτακτης σύσκεψης χθες στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης ή υπό τον Υφυπουργό Κώστα Καταφάδο. Σήμερα στις 11 παρατέταρτο το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραίο Κάστρου ή υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από τη νέα ρωσική πυραυλική επίθεση τα ξημερώματα στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Νωρίτερα ακούστηκαν τουλάχιστον 10 εκρήξεις στο Κίεβο. Σύμφωνα με το δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας, μια πολυκατοικία υπέστη ζημιές με αποτέλεσμα να παγιδευτούν κάτοικοι στους υψηλότερους ορόφους, ενώ εκδηλώθηκαν πυρκαγιές και σε άλλα κτίρια. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμεινε τα ξημερώματα η πόλη της Σεβαστούπολης, την προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο, της Κρυμαίας επίτα από ουκρανική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ορισμένα χριστιανικά χωριά στο Λίβανο έχουν ζητήσει να προσαρτηθούν στο Ισραήλ, προκειμένου να λάβουν προστασία από τη Χεζμπολάχ, υποστήριξε σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο υπερτυφώνας Μπάβη προκάλεσε ήδη μεγάλες ζημιές στην Ίσο Ρότα, στον Ειρηνικό ωκεανό, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά σφοδρούς ανέμους που φτάνουν έως και τα 290 χιλιόμετρα την ώρα και πλημμυρές. Και ο καιρός, γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Thank you.

Ναι, εδώ είμαστε. Καλημέρες. Καλό, καλό πρωινό. Καλή εβδομάδα. 6 Ιουλίου του 2026, 5 και 33 πρώτα λεπτά. Να είστε καλά, δυνατοί. Αγίων 24 μαρτύρων, Αγίου Σισόη, Λύκειος, Λυκείας, Λυκείας, Άτυρος, Άτος, Σισόης, Ανατολή του Ιλίου. 6 και 8 πρώτα λεπτά, Δύση του Ιλίου, 20 και 51 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Μεξικό, Αγγλία, το Μεξικό λιγοστεύει και βάζει γκολ και είμαστε στο 2-3. Μεξικό, Αγγλία, 2-3. Κερδίζει η Αγγλία προς το παρόν. Είμαστε στο 71ο λεπτό. Και σαν σήμερα λοιπόν το 371 οι Θηβαίοι υπό τον Επαμινόνδα συντρίβουν τους Σπαρτιάτες στην περιοχή των Λεύκτρων της Βιωτίας. Το 1785 το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. 1827 Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη συνθήκη του Λονδίνου. 1932 είναι η πρώτη φορά όπου σαν σήμερα εφαρμόζεται στην Ελλάδα η θερινή ώρα από το διάστημα 6 Ιουλίου ως 1η Σεπτεμβρίου. 2015 κύριε Σαμαρά, την παρέτησή του υποβάλλει ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης προκειμένου να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό στη διαπραγματεύση με τους δανειστές. Ενώ επίσης, σαν σήμερα, η πρόσφατη τιμιγορία του ελληνικού λαού δεν συνιστά εντολή ρήξης αλλά εντολή συνέχισης και ενίσχυσης της προσπάθειας για την επίτευξη μιας κοινωνικώς δίκαιης και οικονομικά βιώσιμης συμφωνίας, αναφέρει η κοινή ανακοίνωση που συνυπογράφουν οι πολιτικοί αρχηγοί πλην του Δημήτρη Κουτσούμπα μετά και τη σύσκεψη που είχαμε υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας τότε Προκόπη Παυλόπουλο, που διατέλεσε και διήρκησε 7 ώρες. Σύσκεψη δεν προσκλήθηκε τότε, να θυμίσουμε, ο αρχηγός Χρυσής Αυγής, ο κ. Νίκος Μιχαλολιάκος.

Φεύγει σε ηλικία 91 ετών στο νοσοκομείο της Ρώμης. Ο Ένιο Μωρικόνα, να καταλάβατε καλά, και σίγουρα καταλάβατε, ένας από τους σημαντικότερους Ιταλούς συνθέτες, ένας ορχιστρωτής και μαέστρος, από τους σπουδαιότερους και επιδραστικότερους συνθέτες στην κινηματογραφική μουσική.

Καλημέρα, Σιδέρετα Μελίσια. Καλό, καλό πρωινό. Καλημέρα, Παναγιώτη Παπαπαναγιώτου. Να σε καλά, καλή δύναμη. Καλημέρα, Τάσο Κάρλο. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Να σε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Εύη. Καλό πρωινό. Καλημέρα, Τάνια από την Κυψέλη. Καλημέρα, κύριε Κότσερε. Καλημέρα, κύριε Σίσκα. Κύριε Δεντρινέ. Οι Γιώργηδε τη Εστίαση. Ο Άγγελο από τον Παγκράτη. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Ο Στέφανο από την Φωκίνο, ο οποίο ξυπνάει πολύ, πολύ νωρί, γιατί έχει να κατέβει και Πειραιά. Κάνει και διάφορε δουλειέ πρωινέ. Οπότε, καλημέρα, Στέφανε. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Και από τον Ένιο Μωρικόνε πάμε σε έναν άλλον πολύ σημαντικό Έλληνα που φεύγησαν σήμερα από τη ζωή το 2019, σε ηλικία 68 ετών. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Γιάννης Σπάθας, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες του ελληνικού ροκ και βεβαίως Έλληνας βιρτουόζος της ηλεκτρικής κιθάρας, ενορχιστρωτής, συντηρητικό μέλος του ελληνικού ροκ συγκροτήματος Σόκρατες. Εδώ τον ακούμε σε κάτι το οποίο ετοίμασε ο ίδιος και τραγουδάει η Χαρούλα Αλεξίου.

0: Είπαμε, αυτό είναι από το 1999 που κυκλοφόρησε το προσωπικό του δίσκο Γιάννη Σπάθα, Στα Μυστικά του Δρόμου, στο οποίο έχει και τη συμμετοχή η Χαρούλα Αλεξίου. Μένουμε στο ωραίο Καστρό και όπως φαίνεται τη φωτιά πρέπει φέρεται ότι προκάλεσε ένας 76χρονος όταν κατά την προσπάθειά του να ξεκολλήσει το αυτοκίνητό του από χωματόδρομο προκάλεσε σπινθήρες. Εχθές το πρωί οδηγήθηκε στον εισαγγελέα αλλά και συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να ολοκληρωθεί η προκαταρκτική έρευνα που διέταξε η εισαγγελική αρχή. Η Έλενα Γαλάρη στο ρεπορτάζ.
1: Θέλετε να μας πείτε τι έγινε?
2: Ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την πρόκληση της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο, οδηγείται στην εισαγγελία πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Λίγη ώρα αργότερα φεύγει ελεύθερος από το δικαστικό μέγαρο χωρίς να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.
3: Θέλετε να μας πείτε τι έγινε και εκεί φωτιά?
2: Ο εισαγγελέας τον αφήνει ελεύθερο αφού προηγουμένως δίνει εντολή στην πυροσβεστική υπηρεσία να διενεργήσει προκαταρκτική έρευνα έτσι ώστε να διερευνηθεί η έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά, εάν κάηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές κοινοφελείς εγκαταστάσεις και αν προκύπτουν ευθύνες τρίτων. Το αυτοκίνητο που βλέπετε είναι το σημείο 0 από όπου ξεκίνησε η φωτιά που κατέκαψε το Ωραιόκαστρο. Ο 76χρονος, όπως έχει ομολογήσει, οδηγούσε μεθυσμένος. Κάποια στιγμή και ενώ κινείται σε χωματόδρομο, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του με αποτέλεσμα να πέσει σε χαράδρα. Τότε άρχισε να σπινιάρει για να απεγκλωβιστεί.
4: Ο 76χρονος φέρεται να πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες που στη συνέχεια οδήγησαν στην πρόκληση της πυρκαγιάς που κατέκαψε εκατοντάδες στρέμματα γης αλλά και επιχειρήσεις στην περιοχή του Ωραιοκάστρου.
5: Είδαμε χόρτα ξερά να καίγονται, αυτό μέσα σε λίγα λεπτά από την δύναμη του αέρα άρχισε να αυξάνεται και η ένταση, η φωτιά άρχισε να αγγίζει.

0: γλύφει τα σπίτια, να γλύφει τις επιχειρήσεις και αναγκαστήκαμε να απομακρυνθούμε. Κάποιος παππούς έκανε με επικίνδυνη οδήγηση, δημιουργήθηκαν σπίθες με το αυτοκίνητό του και έτσι έπιασαν τα ξερά χόρτα φωτιά.
1: Εγώ μαζί με δύο ακόμα άτομα φτάσαμε πρώτοι στο σημείο, μαζί με ένα περιπολικό και μέσα σε 5-10 λεπτά η φωτιά επεκτάθηκε πάρα πολύ στο σημείο.
2: Στη δικογραφία αναμένεται να ενσωματωθούν και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που υποβλήθηκε ο 76χρονος για κατανάλωση αλκοόλ.
3: Τώρα, η άμεση ενέργεια αυτοψιών στις πληγήσεις περιοχές από την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης τέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο χθεσινής έκτακτης συσκέψης που έγινε στο Υπουργείο υπό τον Υφυπουργό τον κύριο Κατσαφάδο. Στόχος να ξεκινήσει χωρίς καμία καθυστέρηση η διαδικασία καταγραφής των ζημιών αλλά και η δρομολόγηση των προβλεπόμενων μέτρων κρατικής αρρωγής. Σήμερα λοιπόν έτσι ο κύριος Κατσαφάδος θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη όπου το πρωί 11 εκεί περίπου θα πραγματοποιήσει και σύσκεψη στο Δημαρχείο του Ρεόκαστρου. Την ίδια ώρα να σας πω ότι έχουμε σήμερα κίνδυνο. Πυρκαγιάς, πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς καταγράφεται, κατηγορία 4 καταγράφεται σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθινο, Ηράκλειο και Λασίθι. Ελάτε τώρα να ακούσουμε τι γίνεται και να πάμε στο ζήτημα με την Ινώη, διότι βελτιωμένη είναι η εικόνα εκεί της φωτιάς, στη θέση Σφάκα, κοντά στην Ινώη, στην Μάνδρα Αττικής, έπειτα από πολύ ωραία πραγματικά και σκληρή μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς πλέον η πυρκαγιά είναι σε ύφεση, αφού δεν υπάρχει ενεργό ενιαίο μέτωπο και οι πυροσβέστες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Εκεί να ξέρετε επιχειρούσαν και παραμένουν 210 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόλων τμήματων, εθελοντές και 76 οχήματα. Έχουμε κάνει έναν απολογισμό μέχρι στιγμής συλλήψεων από την πυροσβεστική υπηρεσία, διότι το τελευταίο 48 ώρα εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την χώρα. Ο μεγάλος αριθμός των πυρκαγιών, σε συνδυασμό τώρα με το γεγονός ότι πολλές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, απέτησε την διαρκή κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και ενέργειων δυνάμεων του πυροσβεστικού σώματος. Παράλληλα, σύμφωνα με την ενημέρωση από την πυροσβεστική, οι πρώτες 5 ημέρες του Ιουλίου αντιστοιχούν σε πάνω από το 10% των συλλήψεων του έτους, καθώς πραγματοποιήθηκαν 20 από τις συνολικά 164 συλλήψεις που έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους. Έχουμε και συλλήψεις στην Αττική. 4 άτομα συλλήφθησαν εχθές για εκτέλεση θερμών εργασιών σε ημέρα με πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. 2 συλλήψεις έγιναν στο Διόνυσο και άλλες 2 στο Κοροπή. Και στους 4 επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 3.000 ευρώ στον καθένα και σε όλες τις περιπτώσεις ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη αυτόφορη διαδικασία. Πάμε στο ΝΑΤΟ, πάμε στην Άγκυρα και στη σύσκεψη και σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, εκεί πάμε, διότι περιττώδεις είναι οι προετοιμασίες στην Άγκυρα εν ώψη της συνόδου κορυφής 7 και 8 του μηνός, αύριο και μεθαύριο. Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Λευκό Οίκο αλλά και τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να αφιχθεί στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο 7 Ιουλίου, συνοδευόμενος από πολυμελή αμερικανική αντιπροσωπεία. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο που θα τον υποδεχθεί με επίσημη τελετή ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Θα ακολουθήσει κατηδίαν συνάντηση των δύο ηγετών και στη συνέχεια διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπιών με αντικείμενο σειρά ζητημάτων διμερούς αλλά και περιφερειακού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Διεύθυνση Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας στη Σύνοδο, θα συμμετάσχουν οι ηγέτες από 32 κρατημέλη του ΝΑΤΟ, πολύ προσκεκλημένοι ηγέτες, περίπου 100 υπουργοί, καθώς και μεγάλος αριθμός διπλωματών και εκπροσώπων διεθνών οργανισμών. Για την ασφάλεια τώρα τη Σύνοδο θα αναπτυχθούν συνολικά 56.288 άνδρες ασφαλείας, εκ των οποίων 48.841 αστυνομικοί, 7.347 στελέχη χωροφυλακής και 631 στελέχη κύβερνο ασφάλειας. Παράλληλα, για τις μετακινήσεις των αποστελών θα χρησιμοποιηθούν 3 αεροδρόμια. Εκεί θα είναι βεβαίως και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης. Μιλώντας για τους δύο αυτούς, πάμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, διότι μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στην τρομοκρατία έστειλε χθες ο Πρωθυπουργός μέσα από την κυριακάτικη του ανάρτηση. Αφορμή ο θάνατος της Βάγιας Νέστορος στη Θεσσαλονίκη μετά την επίθεση με καζάκια, την οποία ο Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει πλέον ξεκάθαρα τρομοκρατική. Ρεπορτάζ Γιώργος Παπακοσταντίνου.
4: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σκιά του τραγικού θανάτου της Βάγιας Νέστορος να πέφτει βαριά πάνω από το πολιτικό σκηνικό εκπέμπει εκ νέου σήμα μηδενικής ανοχής προς τους δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης αλλά και αυστηρό μήνυμα προς τις πολιτικές δυνάμεις που όπως τις κατηγορεί καλλιέργησαν την τοξικότητα και το διχασμό.
5: Όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, ούτε να επιτρέψουμε να γυρίσει η χώρα στα χρόνια του διχασμού. Οι δυνάμεις που το προκάλεσαν δεν έμαθαν τίποτα, αλλά δεν ξέχασαν και τίποτα.
4: Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για εργαλειοποίηση της τραγωδίας.
6: Προσπάθει να δημιουργήσει ένα ψεύτικο δίπολο ότι δήθεν η διαιρετική τομή σήμερα στη χώρα είναι η εθνικοφροσύνη. Πάτε να μας γυρίσετε στον εμφύλιο, στον εθνικό διχασμό.
7: Η Ελλάδα είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που επί δεκαετίες πρόσφερε ηθική και πολιτική νομιμοποίηση στην τρομοκρατία.
8: Εξηγήθηκα την διοργάνωση δημοψηφίσματος.
4: Σε αυτό το φόντο, με αφορμή για την επέτειο του δημοψηφίσματος, συνεχίζονται τα στοχευμένα κυβερνητικά πειρά προς τον Αλέξη Τσίπρα. Άλλα κόμματα πίσω από την κυβερνητική επιχειρηματολογία βλέπουν προσπάθεια επαναφοράς της θεωρίας των δύο άκρων.
9: Και τι παρουσιάζει ο ίδιος ο Μητσοτάκης ως αντίπαλό του, το κόμμα Τσίπρα, βολικός αντίπαλος βλέπετε.
10: Αν πολλώσουμε το κλίμα, αυτό θα είναι μόνο η αρχή, γιατί εμείς οπλίζουμε το χέρι οποιοδήποτε παρανοϊκού. Δεν έχει ιδεολογία τρομοκρατία.
4: Από την άλλη, το κίνητρο αυτής της πόλωσης που καταλαγίζουν στην κυβέρνηση είναι και η αύξηση της εισπύρωσης απέναντι στις ειρήνες ενός κόμματος Σαμαρά, που θα δυσκολέψει, όπως λένε, τον στόχο της αυτοδυναμίας. Με τον Μεσίνιο πολιτικό να συντηρεί ψηλά τα ντεσιμπέλ της κριτικής.
11: Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνανε τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20.
12: Χρέος της κυβέρνησης είναι να εφαρμόζει μια πολιτική για το παρόν και το μέλλον, να προσπαθεί να βελτιώνει τις ζωές των πολιτών, να διορθώνει λάθη και όχι να μπαίνει σε μια διαδικασία είτε σχολιασμού είτε αντεγκλήσεων με βάση μάλιστα και μια προσωπική ατζέντα.
7: Όσοι από τη Νέα Δημοκρατία έχουν αποφασίσει ότι πρέπει να πάμε στο Σαγκάριο, όλα αυτά που έχουν προβληθεί, εμένα δεν με πείθουν.
13: Η δουλειά η δική μας, αυτών που τοποθετούμαστε δεξιά, είναι να πείσουμε τους νεοδημοκράτες ότι εκπροσωπούνται μόνο από τη Νέα Δημοκρατία.
4: Τα κυβερνητικά στελέχη επικαλούνται τα στοιχεία για την προέλευση των δυνητικών ψηφοφόρων για το κόμμα Σαμαρά. Κατά τις τελευταίες μετρήσεις ανοιχνεύονται στις δεξαμενές, από που αντλούν δυνάμεις Κυριάκος Βελόπουλος, Μαρία Καριστιανού, ενώ θα μπορούσε να εισπράξει διαρροές από το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ.
3: Πάμε τώρα στην κέντρο αριστερά. Σε διαρκή λοιπόν αναβρασμό βρίσκεται η αντιπολίτευση. Η προσωπική σύγκρουση ανάμεσα στον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νικόλα Φαραντούρη με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριο Λαζαρίδη παίρνει πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης. Στην ώρα που οι διεργασίες και η ανακατατάξη των χώρων της κέντρο αριστερά συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, η Δέσποινα Βλεπάκη έχει ετοιμάσει το ρεπορτάζ.
14: Στα άκρα οδηγείται η κόντρα του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νικόλαου Φαραντούρη με τον Μακάριο Λαζαρίδη με επίδικο την απόσπαση της συζύγου του ευρωβουλευτή στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες και τη μισθοδοσία της.
15: Είναι ένα ταβάνι, μια ιστοσύνη, μια δαπάνη. Ταβάνι,
5: ναι.
15: Μεικτά, δεν είναι καθαρά ποσά, τα οποία προβλέπονται σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Δεν είναι ποσό που το βάλει στην τσέπη του ο υπάλληλος. Αυτό.
16: Η σύζυγός του να επιστρέψει την ΑΔΕ. Σε διαφορετική περίπτωση, αν δεν το κάνει άμεσα μέσα στην ημέρα, πρέπει να παραιτηθεί ο κύριος Φαραντούρης από ευρωβουλευτή. Και αν δεν το πράξει, πρέπει να τον παραιτήσει ο κύριος Ανδρουλάκης.
14: Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας προαναγγέλει αγωγή και δίνει ραντεβού με τον Νικόλα Φαραντούρη στα δικαστήρια.
15: Ψάχναμε τα αν έχει απολυτήρια λυκείου και διάφορα τέτοια, τα θυμάστε αυτά, τα εξευτελιστικά. Κοιτάξτε ποιος μιλάει. Πάντα οι άνθρωποι που θέλουν να βγουν από την αφάνεια, οι θρασείς είναι αυτοί που κουνάν το δάκτυλο.
16: Και θα τα πούμε στα δικαστήρια με τον κύριο Φαραντούρη. Ο κύριος Φαραντούρης σύντομα θα λάβει μια αγωγή και εκτιμώ ότι μέρος των χρημάτων που θα πάρει η δημόσια υπάλληλος σύζυγός του θα αναγκαστεί να τα επιστρέψει σε εμένα.
14: Την ίδια ώρα η κέντρο αριστερά συνεχίζει να βαδίζει σε κινουμένη άμμο με τις παρετήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ να πυροδοτούν εξελίξεις και την ΕΛΑΣ να επιμένει σταθερά ότι προκρατημένες θέσεις για το κόμμα δεν υπάρχουν.
10: Και όλοι στο εγχείρημά μας είναι ευπρόσδεκτοι. Η μόνη προϋπόθεση ήταν να μην ήταν βουλευτές. Οι άνθρωποι που έχουν επιλέξει να παραδώσουν τη βουλευτική έδρα μπορούν να συμμετάσχουν. Δεν υπάρχουν όμως συμφωνίες.
17: Δηλαδή,
10: υπάρχουν... Σημαντικότερο είναι όμως και το ξεκαθαρίζουμε ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις, δεν υπάρχουν συμφωνίες για βουλευτικές υποψηφιότητες.
18: Όποιος θέλει μπορεί να έρθει, χωρίς όμως να προκρατά θέση, χωρίς να έχει ένα διαφορετικό εισιτήριο business class.
19: Νηστεία, 60 μέρες νηστεία, κυρία Μαυραγάνη, για να μεταμεληθούν τα αμαρτήματά του.
17: κράτος.
14: Το ΠΑΣΟΚ προτάσει το αφήγημα για νίκη στις εθνικές εκλογές, ρίχνοντας καρφιά για κόμματα διαμαρτυρίας.
6: Πολιτική αλλαγή. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο, δεν υπάρχει. Δύο σενάρια έχουμε εδώ. Η Νέα Δημοκρατία με την ασκούμενη πολιτική που διευρύνει ανισότητες, ή ΠΑΣΟΚ με μια άλλη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Αν οι πολίτες θέλουν να διαμαρτυρηθούν, ναι, έχουν πολλές επιλογές.
14: Η κινητικότητα στην αντιπολίτευση είναι έντονη και η Μαρία Καριστιανού δίνει το παρόν σε εκδήλωση του κόμματος για εθνικά θέματα. Ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάνει κάλεσμα για το Φεστιβάλ Ελευθερίας της Πλεύσης στην Τραπετσόνα.
19: AI συχτή.
20: Στην εξουσία.
19: Σε όλους.
3: Εδώ είμαστε, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, η πρώτη προενημέρωση και στις οικονομικές ειδήσεις τώρα από αυτήν την εβδομάδα λοιπόν. Ξεκινάει και η διαδικασία για τον καθορισμό των βασικών προϊόντων που από το Σεπτέμβριο θα πουλούνται φθηνότερα. Έως τότε, κυβέρνηση και αγορά συμφωνούν σε ένα άτυπο πάγωμα των ανατιμήσεων με στόχο να περιοριστεί η πίεση στα νοικοκυριά. Ξέρω στο ρεπορτάζ.
21: Με τη σύσκεψη της ερχόμενης Πέμπτης, Υπουργείο Ανάπτυξης, προμηθευτές, σούπερ μάρκετ και ανεξάρτητη αρχή για την εποπτεία της αγοράς εκκινούν τη διαδικασία προσδιορισμού των κωδικών, στους οποίους από το Σεπτέμβριο θα υπάρξει μείωση τιμών.
17: Δεν με ενδιαφέρει και κυρίως πόσοι θα είναι οι κωδικοί. Ενδιαφέρει να είναι βασικά είδη που χρησιμοποιεί το νοικοκυριό, συνεπώς και τρόφιμα, οπωσδήποτε και τρόφιμα, και τρόφιμα λαϊκής κατανάλωσης, βασικά είδη συντήρησης και διαβίωσης των ανθρώπων.
21: Τις επόμενες 6 εβδομάδες οι εμπλεκόμενοι θα προσδιορίσουν μεταξύ 60 κατηγοριών, όπως τρόφιμα, είδη προσωπικής φροντίδας και φροντίδα σπιτιού, τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη διείσδυση στα νοικοκυριά, ώστε να προχωρήσουν οι μειώσεις τιμών.
22: Δηλαδή, αν είναι τα 10 πιο ψηλά σε κάθε κατηγορία, στις 60 κατηγορίες να είναι 600 κωδικοί, αλλά είναι αυτοί που αγοράζουν οι καταναλωτές. Παράδειγμα είναι αυτό που σας λέω. Επειδή είχαμε τα δύο προηγούμενα χρόνια πάλι πρωτοβουλίες, σε αυτές τις δύο τότε η μέση μείωση ήταν περίπου από 5 έως 15%.
21: Στη λίστα θα περιλαμβάνεται και το τυποποιημένο κρέας, όχι όμως τα φρούτα και τα λαχανικά. Μέχρι να εφαρμοστούν οι μειώσεις, στο γραφείο του Πρωθυπουργού οι άνθρωποι της αγοράς δεσμεύτηκαν για μορατόριουμ ανατιμήσεων όλο το καλοκαίρι.
23: Με πρωτοβουλία μας είχαμε τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας ότι Ιούλιο και Αύγουστο αφενός δεν θα υπάρξει αύξηση τιμών. Θα παραμείνουν αυτό το δίμηνο οι μειωμένες λόγω του πλαφών τιμές σε 2.000 κωδικούς προϊόντων.
21: Ειδικά σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα, τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι από τον Οκτώβριο του 2025 έως και το Μάιο φέτος, ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα άρχισε να αποκλίνει σημαντικά από αυτόν της Ευρωζώνης.
24: Ένα μεγάλο αγκάθι είναι ο πίνακας διαβίωσης, δηλαδή το σούπερ μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ απορροφά το 60% των ελληνικών νοικοκυριών.
21: Για τη μείωση των τιμών, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά προτείνει φορολογικά κίνητρα στα σούπερ μάρκετ για επενδύσεις στην ελληνική παραγωγή, την αντικατάσταση των τριών υφιστάμενων συντελεστών ΦΠΑ από δύο σταθερούς, με βάση τον πραγματικό μέσο σταθμισμένο συντελεστή πωλήσεων.
25: Είδη πρώτης ανάγκης και τα τρόφιμα να πάνε σε δύο συντελεστές ΦΠΑ, πολύ κοντά στο μέσο όρο, να εισπράττουν τα ίδια χρήματα από ΦΠΑ, αλλά να είναι φθηνότερα τα προϊόντα στον Έλληνα.
21: Στις προτάσεις του ΕΒΕΠ και η συμμετοχή των σούπερ μάρκετ στις εκπτώσεις.
3: Σταυρόλα από την Αθήνα, καλημέρα, καλό πρωινό. Έχει ολοκληρωθεί το 90 λεπτό, είναι Μεξικό-Αγγλία 2-3 και έχουμε 11 λεπτά καθυστερήσεων. Ένα ή άλλο, ένα ημίχρονο βάλετε μεγάλο. Λοιπόν, πάμε Ουκρανία τώρα, διότι τουλάχιστον 10 εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, μετά και την κήρυξη συναγερμού στην Ουκρανική πρωτεύουσα λόγω του κινδύνου ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων. Μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Ο εχθρός εκτοξεύει βαλιστικούς πυράβλους, ανέφερε και επικεφαλής στρατιωτικής διοίκησης μέσω Telegram. Ο δήμαρχος του Κίεβου, κ. Κλίτσκο, από την πλευρά του τόνισε ότι επιχειρεί η εντεροπορική άμυνα. Έχουμε δηλώσει και από τον κύριο Ζελένσκι, που προειδοποίησε χθες ότι η Ρωσία προετοιμάζει νέες επιθέσεις μεγάλης κλίμακας εν ώψη της συνόδου του ΝΑΤΟ που θα γίνει αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμεινε τα ξημερώματα η πόλη Σεβαστούπολη, στην προσαρτημένη από τη Ρωσία χερσόνησο της Κρυμαίας, έπειτα από ουκρανική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με τοπικές αρχές. Σε νέα φραστική επίθεση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, αναφέρονται τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, πάνω από φωτογραφία του με τη Μελόνι, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε: «Χρειάζονται περιοριστικά μέτρα». Η ηλεκτρονική τώρα έκδοση της Corriere della Sera σχολίασε ότι η νέα αυτή λεκτική επίθεση πραγματοποιήθηκε μια ημέρα πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στην οποία αναλυτές εκτιμούσαν ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί μια επαναπροσέγγιση μεταξύ Ρώμης και Ουάσιγκτον. Τρεις στις πέντε επιχειρήσεις στον κλάδο του αυτοκινήτου εντοπίστηκαν με φορολογικές παραβάσεις, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την εφαρμογή του νέου ψηφιακού πελατολογίου. Ρεπορτάζ Μέρι Τούμπα.
0: Τρεις στις πέντε επιχειρήσεις στην αγορά αυτοκινήτων υπέπεσαν σε φορολογικές παραβάσεις, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα των ελέγχων της ΑΔΕ μέσω του ψηφιακού πελατολογίου.
1: Μέσα στο 2026 έχουν γίνει 1.145 έλεγχοι, εκ των οποίων στους 693 εντοπίστηκαν παραβάσεις, αναβάζοντας το ποσοστό της παραβατικότητας στο 60,5%.
0: Μόνο φέτος έχουν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 500.000 ευρώ και 12-48 ώρα λουκέτα, με την πλειονότητα των παραβάσεων να αφορά τιμή έκδοση αποδείξεων ή τιμή διαβίβασή τους.
2: Όσο υπάρχει μια εφαρμογή που αναγκάζει κάποιον να έχει απευθείας ενημέρωση στην ΑΔΕ, ενδεχομένως θα έχει λιγότερες δυνατότητες να διαφύγει ορισμένων καταστάσεων.
0: Οι επαγγελματίες του αυτοκινήτου δηλώνουν ότι η τήρηση του ψηφιακού πελατολογίου έχει δυσκολέψει πολύ την εργασία τους, καθώς απαιτεί πολύ χρόνο για τη σωστή καταγραφή των στοιχείων του κάθε πελάτη.
8: Αν δεν τα έχεις όλα τα στοιχεία του πελάτη, όπως αυτός που ήρθε προηγουμένως, μας έστειλε ένα αμάξι ασυνόδευτο με μια άδεια κυκλοφορίας μέσα στο αυτοκίνητο, μπορεί να είναι αλλού, να είναι σε άλλο όνομα, να ψάχνουμε να βρούμε σε ποια δόη υπάρχει, έχουν αλλάξει διευθύνσεις, έχουν λάθος αφημί.
0: Τις επόμενες εβδομάδες, παρόλα αυτά, το ψηφιακό πελατολόγιο θα επεκταθεί και στα κτήματα γάμων και δεξιώσεων, τις επιχειρήσεις φωτισμού και ήχου και τις εταιρείες catering, οι οποίες θα καταγράφουν τα στοιχεία των πελατών τους.
9: Βοηθάει γενικά το χώρο μας, δεν μας δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Υπάρχουν κάποιοι παράμετροι που πρέπει να ρυθμιστούν. Ένα πολύ σημαντικό είναι ότι δεν έχει προβλεφθεί τι γίνεται σε περίπτωση ανθρώπων που δεν έχουν αφημί. Αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια, γιατί η Ελλάδα έχει γίνει waiting destination.
0: Έως το τέλος του 2026 εξετάζεται η σταδιακή ένταξη στο νέο σύστημα του συνόλου των υπόλοιπων επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες στους τομείς της υγείας, της ομορφιάς, της εκπαίδευσης και των νομικών υπηρεσιών.
3: Και κλείνουμε τα ρεπορτάζ μας με τα σχέδια του ομίλου του Sky για την επόμενη ημέρα, με άξονα στην ενίσχυση της αξιόπιστης της ενημέρωσης, στην ανάπτυξη του αθλητικού περιεχομένου και τη δυναμική παρουσία στα ψηφιακά μέσα, όπως παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος του Sky, ο κ. Γρηγόρης Δημητριάδης, στο Διεθνές Συνέδριο Διάλογοι της Νησίου. Η Μαρία Δουρδής το ρεπορτάζ.
20: Τη στρατηγική ανάπτυξη του ομίλου Sky με έμφαση την αξιοπιστία και την ποιοτική δημοσιογραφία παρουσίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος Γρηγόρης Δημητριάδης, μιλώντας στο συνέδριο Δημοκρατία 2030 στην Ίσυρο. Στο πλαίσιο ενίσχυσης της ενημέρωσης και του αθλητικού περιεχομένου, ο κ. Δημητριάδης παρουσίασε τα σχέδια για τη δημιουργία του Sport FM TV, αξιοποιώντας υποδομές και δικαιώματα μετάδοσης αγώνων.
26: Άρα, το να κάνουμε, να έχουμε το έτσι αλλιώς με υποδομή μεταδόσεις στο Sport FM και να έχουμε και όλο το υλικό τεχνική υποδομή για να μπορούμε να μεταδίδουμε ζωντανά γεγονότα, κάνουμε το Sport FM TV στην ουσία, οπότε έτσι θεωρώ ότι μπορούμε να δώσουμε στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν ακόμα κάτι περισσότερο, δηλαδή και ενημέρωση και αθλητικά.
20: Ο όμιλος Sky έχει εξασφαλίσει όλους τους εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, καθώς και όλους τους εντός έδρας αγώνες του Ηρακλή, τα δικαιώματα στο κύπελο Ελλάδας Superbet και τα δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών. Ο κύριος Δημητριάδης υπογράμμισε ότι ο όμιλος Sky θα επενδύσει και στα social media με στόχο αυτά να αποκτήσουν τα χαρακτηριστικά της σοβαρής δημοσιογραφίας και όχι μόνο κλικς και επισκεψιμότητα.
26: Προφανώς μας ενδιαφέρει και ο πίνακας τηλεθέασης στο ψυχαγωγικό κυρίως πρόγραμμα. Αλλά από εκεί και πέρα προφανώς είναι σημαντικό να έχουμε την αξιοπιστία, γιατί αυτή στο τέλος θα φέρει και τον κόσμο.
20: Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Μήλου Sky υπογράμμισε ότι οι αλλαγές στα μέσα ενημέρωσης απαιτούν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και όχι αποσπασματικές κινήσεις, με τον Sky να κοιτάζει την επόμενη τριετία ως πενταετία μέσα από ένα μακροπρόθεσμο project. Το φετινό συνέδριο Διάλογοι της Νησίρου διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.
3: Επιστρέψαμε σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Ο Γιώργος Ψάλτσος για πολύ, γιατί φεύγει την Πέμπτη. Ακούστε, ακούστε, φεύγει. Ήρθαμε εμείς και φεύγει. Καταλάβατε τι έχει να γίνει λοιπόν μετά. Δεν θα κάνω εγώ, γιατί έχουμε τον κύριο Άρη. Οπότε λοιπόν, κανονικά και Άρης Πορτοσάλτε, όλο το πρόγραμμα εδώ. Εμείς θα τα πούμε και σε 7 στο πρωινό μαγκαζίνο. Η Μαρία Γιώργαρη τώρα με το κυριότερο δελτίο των 6 και εμείς σε 7. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Στέφανος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Χωρίς ενεργό ενιαίο μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παλαιά εθνική Ελευσίνα Στιβών. Το τελευταίο 48 ώρο εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική, οι πρώτες 5 ημέρες του Ιουλίου αντιστοιχούν σε πάνω από το 10% των συλλήψεων του έτους, καθώς πραγματοποιήθηκαν 20 από τις συνολικά 164 συλλήψεις που έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους. Η άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγήσεις περιοχές από την πυρκαγιά στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης τέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο έκτακτης σύσκεψης χθες στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης υπό τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο. Σήμερα στις 11 παρατέταρτο το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραίο Κάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασιθή. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα σε νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στην Ουκρανική πρωτεύουσα, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, ο οποίος είχε προειδοποιήσει νωρίτερα ότι ο εχθρός εκτοξεύει βαλιστικούς πυράβλους. Νωρίτερα ακούστηκαν τουλάχιστον 10 εκρήξεις στο Κιέβο, σύμφωνα με το δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Μία πολυκατοικία υπέστη ζημιές, με αποτέλεσμα να παγιδευτούν κάτοικοι στους ψηλότερους ορόφους, ενώ εκδηλώθηκαν πυρκαγιές και σε άλλα κτίρια. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμεινε τα ξημερώματα η πόλη της Σεβαστούπολης, στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κρυμαίας, έπειτα από ουκρανική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Πυρετώδεις προετοιμασίες και πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ στις 7 και 8 Ιουλίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, στο περιθώριο των εργασιών της συνόδου, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο, μετά την αποβίβαση αλλοδαπών από λέμβο σε βραχώδη ακτή. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 21 άτομα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχών αγνοωμένων στην περιοχή πνεών βόρεια άνεμη ένταση 6 μποφόρ. Ορισμένα χριστιανικά χωριά στον Λίβανο έχουν ζητήσει να προσαρτηθούν στο Ισραήλ προκειμένου να λάβουν προστασία από τη Χεζμπολάχ, υποστήριξε σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Δεν διευκρίνησε σε ποια χριστιανικά χωριά αναφέρεται, ούτε αν οι εν λόγω εκκλήσεις έγιναν ιδιωτικά ή δημόσια. Παράλληλα, ανέφερε πως δεν είναι μόνο οι χριστιανοί του Λιβάνου που ζήτησαν την προστασία του Ισραήλ, είναι και οι Δρούζοι, οι Μουσουλμάνοι, οι Σουνίτες και αρκετοί από τους Σιίτες. Επίσης θα ήθελαν να απελευθερώσουν τον Λίβανο, είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Στο μεταξύ, μιλώντας στο Υπουργικό του Συμβούλιο, ο Νετανιάχου χαρακτήρισε fake news δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία του ζητήθηκε από τον Λευκό Οίκο να σταματήσει τις επιχειρήσεις για την καταστροφή στρατιωτικών τρομοκρατικών, όπως τα χαρακτήρισε, τούνελ στο Νότιο Λίβανο. Σωρός άνδρα τυλιγμένη σε σεντόνια εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη χθες το βράδυ σε διαμέρισμα στο Παγκράτη, μετά από καταγγελία στην αστυνομία για δυσοσμία. Οι αρχές προσήγαγαν τον 63χρονο αδελφό του εκλειπόντος που βρισκόταν στο διαμέρισμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αδέλφια αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Από την έως τώρα έρευνα δεν υπάρχουν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας. Ο Φολαρίν Μπαλόγκαν θα αγωνιστεί κανονικά στον αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών με το Βέλγιο για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου, παρότι είχε αποβληθεί στο προηγούμενο μάτς των Αμερικανών με τη Βοσνία. Σύμφωνα με τους New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, ζητώντας την επανεξέταση της ποινής του. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία ανακοίνωσε την αναστολή της ποινής αποκλεισμού του κορυφαίου σκόρερ των Αμερικανών για ένα έτος, προκαλώντας τις έντονες διαμαρτυρίες των Βέλγων. Την απόφαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας χαιρέτησε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας για μια μεγάλη αδικία που αποκαταστάθηκε. Δεν ανέφερε ούτε τον Ινφαντίνο ούτε τη δική του παρέμβαση. Για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, η Νορβηγία νίκησε με 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μεγάλος πρωταγωνιστής για την Νορβηγία, ο Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ. Μετά τον αγώνα με τους Νορβηγούς, ο Νέιμαρ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Βραζιλίας. Στον αγώνα Μεξικό-Αγγλία, με 3-2 προηγείται η Αγγλία στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο αγώνας ξεκίνησε στις 4 τα ξημερώματα με καθυστέρηση μίας ώρας λόγω κακοκαιρίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος στενό καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

0: τελευταίο χορό.
1: Ο τελευταίος χορός, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε σε όλους σας. Με ψυχραιμία να περπατήσει και αυτή η εβδομάδα, να δούμε τι θα δούμε. Γιατί καταρχήν είναι πρώτη Δευτέρα του Ιουλίου, έτσι. Γιατί ο Ιούλιος μπήκε στη ζωή μας Τετάρτη. Αυτό έχει ένα χαρακτηριστικό. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι οι φωτιές. Θα πούμε 2-3 πραγματάκια παραπάνω και για την ιστορία του ωραίου κάστρου και για την ιστορία της Ινώης. Ρωτώντας χθες κάποια πράγματα με αφορμή τις δύο αυτές πυρκαγιές. Όμως επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με την επιστροφή. Χθες είχε πολλή επιστροφή, λέει, λογικό, διότι πλέον έχουμε μπει στον Ιούλιο και αρκετός κόσμος εξέδραμε για το τριμεράκι, για το διμεράκι τέλος πάντων, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, κυρίως για τον δρόμο της επιστροφής. Και μου λέγανε χθες το βράδυ φίλοι μου ότι ειδικά στο ρεύμα Κορίνθου Αθηνών είχε πάρα πολύ κίνηση, όπως επίσης, να μην τα ξεχνάμε και αυτά, κίνηση και στο λιμάνι της Ραφίνας με τα γνωστά και μη εξαιρετέα προβλήματα που είχαμε την Παρασκευή με τις κινητοποιήσεις, με αφορμή τα δρομολόγια τα οποία είναι προγραμματισμένα να γίνονται από τα πολλά πλοία τα οποία έχουν πάρει το πράσινο φως. Και μαθαίνω ότι 17-18 του μηνός θα έρθει και άλλο πλοίο, λέει, για να μπει στο λιμάνι της Ραφίνας. Πού θα μπουν όλα αυτά τα πλοία? Είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό. Βέβαια θα φεύγει λίγο αργότερα από ό,τι έμαθα. Θα φεύγει, λέει, 8 και κάτι και θα έχει επιστροφή δρομολογίου αυθημερών από τα Κυκλαδονίσια που θα πηγαίνει 3 παρά. Θα ξεκινάει από τον τελευταίο προορισμό για να φτάσει στο λιμάνι της Ραφίνας. Θέλω να πω λοιπόν ότι έτσι κι αλλιώς είμαστε στην καρδιά της καρδιάς του καλοκαιριού. Λογικό το βρίσκω. Πριν από λίγο τελείωσε ο αγώνας της Αγγλίας με το Μεξικό 3-2. Πέρασαν στον επόμενο γύρο οι Βρετανοί, οι Άγγλοι, σωστότερα. Λοιπόν, απογοητευμένοι προφανώς οι Μεξικανοί, που είναι και συνδιοργανωτές μαζί με τους Αμερικανούς και τους Καναδούς. Αλλά ακούσατε την είδηση, για την παρέμβαση, λέει, που έκανε. Αυτό, να ξέρετε, είναι και πρώτο θέμα στο CNN σήμερα. Καταπληκτικό. Εκεί που το CNN έχει άλλα θέματα κλπ. Εδώ πρώτο θέμα λοιπόν αναφέρει ότι ο Τραμπ ζήτησε, λέει, από τον πρόεδρο της FIFA να επανεξετάσει την κόκκινη κάρτα, λέει, του Μπαλογκάν, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται και το BBC, παρακαλώ πάρα πολύ. Και αυτό όντως έγινε και υπήρξε διαμαρτυρία από την ομάδα του Βελγίου. Το Βέλγιο δεν έχει αντίπαλο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Βέβαια, νομίζω ότι είναι το Μουντιάλ των εκπλήξεων αυτό το οποίο παρακολουθούμε. Όσοι το παρακολουθούμε, είναι και λίγο ανάποδα σε σχέση με εμάς, να σας πω την αλήθεια. Έξω και η Βραζιλία, η Νορβηγία, το κλείσαν το σπιτάκι των Βραζιλιάνων. Λοιπόν, οπότε αυτός ο γίγαντας του ποδοσφαίρου, η Βραζιλία, που η αλήθεια είναι ότι περνάει δύσκολες γενικά μέρες, δεν έχει την φρεσκάδα του παρελθόντος και τα ονόματα του παρελθόντος και ενδεχομένως το ταλέντο του παρελθόντος. Λοιπόν, βρέθηκε εκτός, μάλιστα. Σας πω και κάτι που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Εγώ τη βδομάδα αυτή, όπως καταλαβαίνετε, ξαναγυρίζω στα, όπως λέει και ο Δημήτρης, ο κ. Γιαννίρης δηλαδή, ο οποίος επέστρεψε στα κανονικά του δρομολογίου. Την περασμένη εβδομάδα ήμασταν λίγο πιο νωρίς λόγω της απουσίας του κ. Γιαννίρη. Λοιπόν, 4 και 5, ξέρω εγώ, είμαι στην αρχή της Συγκρού και κατεβαίνω προς Φάληρο μεριά. Σωστά, σωστά, με τη μηχανή. Εκεί λοιπόν με βγαίνει το φανάρι στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Δεξιά έχει ένα μπαρ. Έχει ένα μπαρ, έτσι, ξενυχτάνε εκεί πέρα κλπ. Μου έκανε εντύπωση, είχαν βγάλει τηλεόραση έξω και ήταν 7-8 άτομα και παρακολουθούσαν τον αγώνα 4 και 5 το πρωί. Είπαμε, ρε παιδί μου, να αγαπάμε το ποδόσφαιρο, εγώ δεν λέω, αλλά τέλος πάντων, παιδιά, και βλέπω και τις μετρήσεις της τηλεθέασης. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που συμβαίνει με το ποδόσφαιρο, με το Μουντιάλ. Ενδεχομένως, εντάξει, από τους 32 και μετά αρχίζει και έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Τώρα που πάμε και στους 16, ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ό,τι και να κάνετε, να το απολαύσετε, κυρίες και κύριοι, ακόμα και τις 4 τα ξημερώματα. Λοιπόν, είναι η 6η μέρα του Ιουνίου. Του Ιουλίου είναι, ψάλτη, ξύπνα. Λοιπόν, 9 λεπτά μετά τις 6 ανέτειλε ο ήλιος και θα δύσει 9 λεπτά πριν από τις 9. Σήμερα το αγιολόγιο εορτολόγιο λέει: Συσσόιο Σίου, Φιλίμονος, Αρχίπου και Ονυσίμου Αποστόλων, Λουκίας, και Ρίξου και εταίρων 24 μαρτύρων Κυρίλου Νεομάρτυρα του Χιλανδαρινού. Χρόνια πολλά και καλά σας που γιορτάζετε σήμερα. Εύχομαι τα καλύτερα για να περπατήσει. Εντάξει, τσακαλό Δευτέρα, ξέρω, αλλά επειδή είναι καλοκαίρι, είναι αλλιώς οι τσακαλό Δευτέρες σε σχέση με άλλες εποχές του χρόνου. Πώς πάμε με τη ζέστη, παιδιά? Πώς πάμε τη ζέστη? Καλά μας πάει ο καιρός, δεν μπορώ να πω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή τα σπίτια έχουν ζεσταθεί αρκετά λόγω σταθερά υψηλών θερμοκρασιών, μια ζεστούλα τη νιώθουμε κι εμείς. Θα μας τα πει αργότερα η κυρία Σούζη αναλυτικά τα ζητήματα αυτά. 19 βαθμούς βλέπω τώρα στην Αλεξανδρούπολη, στοιχεία πριν από περίπου 40 λεπτά από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. 20 πρωί-πρωί Θεσσαλονίκη, 19 ο Βόλος. Καλημέρα στο φίλο μου εκεί, το Γιάννη, ο οποίος μου έχει στείλει πρωί-πρωί υλικό και να είναι καλά. 11 βαθμούς η Φλόρινα, 23 η Σκύρος, 19 η Λαμία, 19 και η Καλαμάτα. Καλημέρα στους Καλαματιανούς. 20 βαθμούς στα Χανιά. Όχι, 22 στα Χανιά και 25 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Λοιπόν, 25 βλέπω και στην ΚΟ εδώ στο Λεκανοπέδιο, για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, άμα ανοίξει, άνοιξε πολύ ωραία. 24 η Ραφίνα, 23 ο Βενιζέλος και 25-26 βαθμούς εδώ στα Νότια Προάστια. Σε καλό δρόμο είμαστε, τι λέτε? Λοιπόν, βλέπω πρωί πρωί και τους πρωινούς φίλους μου να έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Θυμίζω ότι 210-48-00-170 έως 174, ό,τι θέλετε παιδιά, για καλημέρες, για σχόλια, για σχολιανά, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, εδώ είμαστε για να τα κουβεντιάσουμε, να τα συζητήσουμε, να βάλετε και θέματα πάνω στο τραπέζι, γιατί όχι. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι απέναντι μας στη ρύθμιση των ήχων. Ο Πέτρος Μωράιτης είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Skyradio.gr, πάνω δεξιά, λέει πες την άποψή σου. Γράφετε ό,τι θέλετε να μας πείτε και έρχονται όλα εδώ για να τα κουβεντιάσουμε και από εκεί. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά. Ελπίζω να προλάβουμε να ακούσουμε κάτι. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, μεγάλη επιτυχία. Και ο Πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ στα μικρόφωνα. Μάλιστα, μάλιστα. Σαν σήμερα, να ξέρετε, εφαρμόζεται, λέει, το 1932 η θερινή ώρα, δοκιμαστικά, στο διάστημα, λέει, από 6 Ιουλίου έως 1 Σεπτεμβρίου. Εγκαταλείφθηκε όμως, λέει, στη συνέχεια, δεν περπάτησε. Ήρθε όμως μετά η κρίση το 72-73, που ήταν ακριβά τα καύσιμα και μονιμοποιήθηκε από τότε. Τώρα που λέω για τα καύσιμα, τι γίνεται, παιδιά, με τα πετρέλαια? Βλέπω τιμές 1,71, 1,72, αλλά βλέπω και ένα 66, βλέπω και ένα 60. Πώς θα μειωθούν οι τιμές τώρα που αυξήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου κίνησης, άραγε, αναρωτιέμαι. Και τη βδομάδα αυτή θα ξεκινήσουν, λέει, και οι συσκέψεις αναφορικά με τα προϊόντα τα οποία θα μειωθούν. Κάποιοι λένε 6 ή 10%, κάποιοι λένε ακόμα περισσότερο. Προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης, παρακαλώ πάρα πολύ, για να από το Σεπτέμβρη, ξαναλέω, από το Σεπτέμβρη, θυμίζω ότι μπαίνουμε και στην τελική ευθεία εν ώψη των εκλογών. Σήμερα βλέπω στην εφημερίδα των συντακτών μια δημοσκόπηση της εταιρείας ProRata. Λοιπόν, ποια τρία κατά τη γνώμη σας είναι τα σημαντικότερα, λέει, ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα σήμερα? Οι 8,5 στους 10 που ρωτήθηκαν, ο του θαύματος, λένε ακρίβεια και κόστος ζωής. Οι 8,5 στους 10. Ο 1 στους 2 χοντρικά, ζητήματα, λέει, διαφθοράς. Οι 3 στους 10 εθνικό σύστημα υγείας. Και περίπου πάλι 3 στους 10, λίγο λιγότεροι, μισθοί και εργασιακές συνθήκες. Αυτά είναι τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες αυτή την περίοδο που περπατάμε. Εντάξει, εντάξει. Γιατί καλός και ο Σαμαράς με αυτά που έλεγε χθες. Πώς το λέει το σύνθημα? Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς, δεν έλεγε? Ναι, οκ. Okay. Τώρα Ελλάς, Ελλάς δεν πάει να το πεις, γιατί πάει για τον Τζίπρα. Είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση. Είπε, λοιπόν, εκεί ο Σαμαράς κάποια πράγματα. Νομίζω ότι ουσιαστικά η παρουσίαση, ή αν θέλετε αυτά τα βιντεάκια στο TikTok τα οποία ανέβασε ο πρώην πρωθυπουργός, νομίζω ότι επισημοποιούν την πολιτική παρουσία με το κόμμα τέλος πάντων το οποίο θα ιδρυθεί. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που ο Αντώνης Σαμαράς δημιουργεί κόμμα. Θυμίζω για τους νεαρότερους της παρέας ότι είχε την πολιτική άνοιξη, η οποία ήρθε στην πολιτική ζωή του τόπου και κάποια στιγμή ατόνισε και έφυγε για να επιστρέψει μετά στη Νέα Δημοκρατία, να γίνει και πρωθυπουργός. Με ό,τι είχε γίνει τότε, τη δύσκολη περίοδο της κρίσης. Α, επίσης να μην το ξεχάσω τώρα, γιατί είχε και μια απάντηση, λέει, του κυβερνητικού εκπροσώπου στον Σαμαρά, γιατί έγινε, λέει, η δημοσιοποίηση της, του υλικού αυτού τη μέρα που είχαμε το δημοψήφισμα, θυμίζω, το 2015. Μάλιστα. Αλλά κάποιοι θυμίζουν στον κύριο Σαμαρά, γιατί κάπου είπε, τέλος πάντων, ρε παιδί μου, ότι εγώ τους πρότειναν κάποια πράγματα και αυτοί αποφάσισαν κάτι διαφορετικό και έχει πάει το κόμμα της Δημοκρατίας, λέει, από το 40 στο 20. Κάποιοι θυμήθηκαν, λοιπόν, το 2012, όταν έγιναν εκλογές στη χώρα μας, σε δύσκολες περιόδους, με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, που η Νέα Δημοκρατία έπιασε 18,85%. Και όπως καταλαβαίνετε, βγήκαν από τα θικάρια τα μαχαίρια. Επιτέθηκε και στην κυρία Μπακογιάννη, είπε, λέει, 17 χρόνια, λέει, έχουν περάσει από τότε που την κέρδισα, αν θέλει να βρει, λέει, τις λύσεις, ας τα βρει, λέει, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Απάντησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είμαστε σε μια ωραία κατάσταση, νομίζω, αναφορικά, ξαναλέω, με την υπόθεση της πολιτικής παρουσίας του κυρίου Σαμαρά. Μαθαίνω ότι ο κύριος Σαμαράς, λέει, για το επόμενο χρονικό διάστημα θα φορτώσει αρκετά με την παρουσία του στη Βουλή, κάτι για το οποίο δεν έχουν πρόσβαση οι ίδιοι, ούτε ο Αλέξης Τσίπρας, ούτε η κυρία Καριστιανού. Άρα θα βρίσκει την ευκαιρία, λέει ο κύριος Σαμαράς, να ανοίγει ζητήματα μέσα, επαναλαμβάνω, από το κοινοβούλιο. Στο κοινοβούλιο που ειρεί στο εμπαρόδο γίνεται και συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Έχει περάσει πολύ στα ψηλά, το λέω και το ξαναλέω κάθε φορά. Θέλει προσοχή η ιστορία αυτή. Θα μου πεις τι σημαίνει αυτό στα ελληνικά, ψάλτη. Σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι η ιστορία της αναθεώρησης του συντάγματος θέλει πολύ περισσότερη σοβαρότητα από τα πολιτικά κόμματα γενικότερα. Πολύ μεγαλύτερη σοβαρότητα, επιμένω και το υπογράφω. Πολύ φοβάμαι όμως ότι τα πράγματα δεν θα εξελιχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, επαναλαμβάνω, για την συνταγματική αναθεώρηση. Τώρα, όσον αφορά τις φωτιές, προχθές είχαμε δύο περιστατικά, το ένα στο Ρεόκαστρο και το άλλο στην Ινώη. Στο Ρεόκαστρο έγινε γνωστό ότι όλα προκλήθηκαν, λέει, από ένα αυτοκίνητο ενός 76χρονου, ο οποίος, τέλος πάντων, ήταν η αιτία να ξεκινήσει, λέει, μια πυρκαγιά και να κάνει πολύ μεγάλη ζημιά, να καταστραφούν κάποιες επιχειρήσεις και μάλιστα να υπάρχει έκκληση ενός, θα έλεγε κανείς, επικίνδυνου υλικού, πλαστικά κλπ, να καλύψει ένα μεγάλο κομμάτι της Θεσσαλονίκης, να μυρίζει, λέει, η Θεσσαλονίκη καμένο πλαστικό. Αυτό έτσι κι αλλιώς είναι επιβαρυντικό για την κατάσταση της υγείας όλων και ιδιαίτερα αυτών που έχουν και κάποια προβλήματα υγείας. Εδώ στην Ινώη ψάχνουν να βρουν την αιτία. Βέβαια, έχω κάποια στοιχεία από συλλήψεις για μια ακόμα φορά του πυροσβεστικού σώματος. Ευτράπελα, έτσι, όταν μιλάμε για κατάσταση που πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, αλλά διάφοροι κάνουν ανόητες κινήσεις, θα τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, αλλά αυτό που μου κάνει περισσότερο εντύπωση και θέλω να το κουβεντιάσουμε, αν θέλετε, αν έχετε την καλοσύνη, να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω και μεταξύ μας, παιδί μου, είναι το γεγονός ότι δεν υπήρχε πρόσβαση, λέει, παρά μόνο από την πλευρά εναερίων μέσων στο δασικό κομμάτι στο οποίο ακούμπησε και έκαψε η πυρκαγιά αυτή. Το ξαναλέω, θεωρητικά κάνουμε κάποιες προσπάθειες οι οποίες βάζουν νεότερους μηχανισμούς, βάζουν drones, βάζουν τέλος πάντων σύγχρονη τεχνολογία, βάζουν αεροσκάφη με επιβραδυντικά υγρά που το εφαρμόζουν και άλλες χώρες εδώ και κάποια χρόνια. Τέλος πάντων, κάνουν κάποιες προσπάθειες. Είδα και κάποιες πολιτικές ανακοινώσεις που έγιναν γύρω από το ζήτημα αυτό. Αν δεν έχουν πρόσβαση παντού και επίγειες δυνάμεις, θα αρχίσει η γνωστή τώρα συζήτηση, και να μπουν μέσα τα γκρέντερ και να ανοίξουν και θα καταστρέψουν. Δεν διαφωνώ σε αυτό, αλλά αν βάλουμε σε μια ζυγαριά το γεγονός ότι κάπου πρέπει να φτάσουν και οι επίγειες δυνάμεις, γιατί ναι μεν από αέρος γίνεται δουλίτσα, αλλά το ξεκαθάρισμα και το ξεσκαρτάρισμα γίνεται επιγείως. Αν δεν υπάρξουν λοιπόν δασικοί δρόμοι, οι οποίοι, ξαναλέω, θα κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν και θα προστατεύσουν ό,τι μπορούν να προστατεύσουν, ζήτω που καήκαμε. Κατά ταπεινή μου άποψη, δεν είναι άποψή μου βέβαια, γιατί εγώ ρώτησα χθες κάποιους ειδικούς, οι οποίοι μου λέγανε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα γενικότερο. Πρέπει να το ξαναμετρήσουμε και να το ξαναδούμε το πράγμα από την αρχή, σοβαρά. Δεν μπορεί να ακούγεται ότι δεν υπάρχει πρόσβαση επίγειων δυνάμεων, διότι η περιοχή τάδε είναι παρθένα και είναι αποκλεισμένη. Είμαστε σε περίοδο και λόγω κλιματικής αλλαγής που πρέπει παντού, θα μου πεις αυτό προϋποθέτει άλλα πράγματα και ενδεχομένως να κόψουμε το δρόμο από κάποιους πονηρούς που μπορεί να δούνε, να βρούμε, πώς το λένε, κατασκευές μέσα στο δάσος. Σωστό και αυτό. Σε μια σοβαρή χώρα πρέπει να υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Αλλά άλλο αυτό και άλλο, ξαναλέω, να μην μπορούν να επέμβουν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές, μου το έλεγε το 1987 πυροσβέστης πριν από 40 χρόνια, ότι αν την προλάβεις την πυρκαγιά στην αρχή, σβήνει με ένα ποτήρι νερό. Αλλά το θέμα είναι να την προλάβεις. Τι γίνεται, παιδιά, με τις τιμές στα καύσιμα? Το Brent 71 και 8 τώρα, κάποια στιγμή την Παρασκευή είχε φτάσει και στα 70. Λοιπόν, τώρα που έχουν ανοίξει οι αγορές στην Ανατολή, 71 και 8 το Brent, 68 και 5 είναι το αμερικανικό, το ελαφρύ το λεγόμενο. Και στη, πώς το λένε, στα στενά του Ορμούς, ωραία κίνηση σήμερα. Τι γίνεται, παιδιά? 2, 4, 6, 8, 10, 12, καμία δεκοσαριά πλοία πάνε και έρχονται με ανοιχτούς πομπούς. Έχω καιρό να δω τόση κίνηση στην συγκεκριμένη περιοχή. Το μεγαλύτερο κομμάτι, αν όχι όλων των πλοίων, τα οποία βλέπω με ανοιχτούς πομπούς αυτή την ώρα που μιλάμε, πάνε προς τη μεριά, μάλλον πάνε να περάσουν από εκεί που έχει ορίσει η Τεχεράνη τον θαλάσσιο διάδρομο. Από την από εδώ μεριά, από τη μεριά δηλαδή το Ομάν, λιγότερη παρουσία. Όχι ότι δεν υπάρχει, αλλά η παρουσία είναι λιγότερη, μικρότερη. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή τη εβδομάδα, για να κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, θα τα πούμε και αργότερα. Καλώς τα παιδιά από μακριά. Λοιπόν, είναι και η σύνοδος του ΝΑΤΟ, Για να δούμε τι θα υποθεί εκεί. Κρίσιμη θεωρείται ο Μεσχέ, Γενικός Γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, κάνει, λέει, τα δύνατα δυνατά για να μην αλλοιωθούν τα πράγματα. Άμα είναι σωστή, φόρατα. Δεν είναι θέμα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Εμείς εδώ από τη δική μας πλευρά, συναντήσει αρκετές από ό,τι μαθαίνω θα έχει ο Γερά Πετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών. Η προσπάθεια είναι να υπάρξει συνάντηση, λέει, και του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, για να δούμε αν θα γίνει κάτι τέτοιο, στο πλαίσιο πάντως της Συνόδου, όπως καταλαβαίνετε. Μεγάλα ζητήματα για τους Τούρκους με τους Αμερικανούς, και εκεί φαίνεται να υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να δούμε τι ανακοινώσεις θα υπάρξουν εκτός από τους κινητήρες για τα αεροσκάφη Καν, τα τουρκικά αεροσκάφη. Και τα λέγαμε και το Σάββατο, φαίνεται να υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία των Τούρκων και για τα F-35, κάτι που δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Έχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ στη θέση Καθημερινή, Κυριακάτικη, και απόμενα 2-3 πράγματα μετά, για το ελληνικό λόμπι, το ελληνο-ισραηλινό λόμπι που πιέζει να παραμείνουν τα προβλήματα και η αδυναμία της Τουρκίας να έχει συμμετοχή στο πρόγραμμα των F-35. Τα υπόλοιπα μετά, 6:30 ακριβώς. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Sky 100,3. Τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε τα ξημερώματα άνδρας ηλικίας 70 ετών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Χωρίς ενεργό ενιαίο μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες αιστείες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Συνεχίζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παλαιά εθνική Ελευσίνα Στιβών. Η άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγήσεις περιοχές από την πυρκαγιά και στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης τέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο έκτακτης σύσκεψης εχθές στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης υπό τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο. Σήμερα στις 11 παρατέταρτο το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και εκπροσώπουσης τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση αλλοδαπών από λέμβο σε βραχώδη ακτή. Έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής 21 άτομα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχών αγνοωμένων. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα σε νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, ανακοίνωσε ο επικεφαλής στρατιωτικής διοίκησης της περιοχής. Νωρίτερα ακούστηκαν τουλάχιστον 10 εκρήξεις στο Κίεβο και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 6 και 34 πρώτα λεπτά. Μάθαμε και τα νέα εδώ από τους τίτλους των ειδήσεων για τη φωτιά εδώ κάπου στην που είπε στην Καλυθέα, είπε ναι. Τι γίνεται με αυτές τις φωτιές, δεν πάω καταλάβω τι γίνεται. Air condition, τι μπορεί να είναι, ανεμιστήρες, τι μπορεί να είναι ρε παιδί μου. Και εκδηλώνονται πυρκαγιές. Δεν ξέρω, τι να σας πω. Τραγικό όπως και να το βάλει κανείς, ε. Όπως τώρα τραγικό, για να μην τρελαινόμαστε, τώρα λέμε εμείς τα δικά μας εδώ πέρα, μέσα στη δικιά μας την κατάσταση. Χθες, τώρα ψυχρό που γελάω, χθες έκανα μια κουβέντα τέλος πάντων με έναν δικό μου άνθρωπο και μου λέει: αμάν, μου λέει, μέσα στη μιζέρια είσαι κάθε μέρα. Λέω και εγώ: μιζέρια, ο καθένας έχει τα δικά του ζητήματα, μεγάλα. Αλλά τώρα λέω: αυτούς τους ανθρώπους εκεί στην οδό Αλκμίνης που έπεσε η πολυκατοικία, πώς να είναι η καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων, των οικογενειών. Θυμίζω, για να μην τρελαινόμαστε, θυμάστε την άλλη ιστορία που είχε αναλάβει μάλιστα και το κράτος να τη φτιάξει εκεί στη, απέναντι από το President. Καλά δεν λέγεται το ξενοδοχείο παρεμβαίνει στην Κηφισίας που είχε ο άλλος που κάνε τη βόμβα, εξεράγει η βόμβα, πέθανε αυτός και όλα τα υπόλοιπα διαμερίσματα διαλύθηκαν. Αυτή το μεταξύ κάποια στιγμή, επειδή μίλαγα τέλος πάντων με κάποιες από αυτές τις οικογένειες, μέχρι που αποφασίστηκε ότι θα φτιάξουν την πολυκατοικία κλπ, τους είχαν μεταφέρει σε κάτι ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά λέω, και αυτοί οι άνθρωποι το ίδιο. Τώρα στα καλά καθούμενα, όλος έβαλε βόμβες εκεί πέρα, έσκασε βόμβα στα χέρια τους. Το άλλο που έπεσε στο σπίτι. Πώς. Ούτε ρούχα να φορέσουν δεν έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι συγκλονιστικό. Λέμε εμείς τώρα, εμείς εδώ πέρα λέμε τα πατερημά μας κάθε πρωί. Ε, ναι, οκ. Okay. Αλλά. Τέλος πάντων, τι να πω, δεν ξέρω. Τι σου μπορεί να σου επιφυλάσει η μοίρα.

0: Προφανώς έχει κάποια σχέδια στο μυαλό του. Δεν ξέρω τι σημαίνει αδιάφορο, να σας πω την αλήθεια. Νομίζω το αν είναι ή δεν είναι αδιάφορο θα φανεί την επόμενη μέρα της κάλπης, αν έχει δημιουργηθεί ένα κόμμα που εκεί θα οριοθετήσει ενδεχομένως με κάποιον τρόπο και την επόμενη μέρα. Καλημέρα Βασίλη. Γεια σου Σταυρούλα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, γεια σου Κώστα. Μην ξεχάσεις να πεις, λέει, ότι ο πρόεδρος Αντώνης είπε, λέει, τον πρωθυπουργό, ο πρόεδρος του... Α, αυτόν τον τύπο, τον περίεργο εκεί, του Δεσσαϊκού, που έλεγε κάτι και δεν έλεγε τίποτα, ε. Ναι, το είδα και αυτό, το διάβασα. Καλημέρα κύριε Κιμιονή, ποιος γιορτάζει, ο Άγιος Αστείος σήμερα? Μπορεί, δεν είναι, επίσκοπος Δυραχείου. Γιατί όχι, Άγιος Αστείος, για να δω. Ναι, αλλά δεν είναι με ψιλον γιώτα, είναι με γιώτα αμέσως, κύριε Κιμιονή. Αστείου Ιερομάρτυρος Επισκόπου Δυραχείου. Ναι, μην τον μπερδεύουμε. Κάτι άλλο μπορεί να σημαίνει το όνομά του. Αμέσως. Καλημέρα κύριε Κιμιώνη, καλή εβδομάδα. Γεια σας κύριε Κώστα. Ναι, 6 Ιουλίου είπαμε. Ναι, το εντάξει. Είπα εγώ 7. 6 Ιουλίου. Καλημέρα αγαπητέ Κώστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορεί, ξέρω εγώ. Σίγουρα είπα Ιουνίου. Εκεί τον μπέρδεψα, αλλά ούγαρ έρχεται μόνο του. Καλημέρα Ηλία, καλή εβδομάδα. Καλημέρα Μάκη. Ο Μάκης λέει το εξής. Ωραίο θέμα, λέει. Εμάς που κάνουμε, λέει, χορηγούμενη διαφήμιση μέσω Instagram, είναι υποχρεωτικό, λέει, να ανεβάζουμε στην πλατφόρμα της ΑΔΕ τα ενδοκοινοτικά τιμολόγια. Αλλά το ωραίο είναι ότι αυτά τα χρήματα, λέει, που πληρώνουμε δεν περάνε στα έξοδα. Ακόμη, λέει, επειδή η εταιρεία είναι στο εξωτερικό. Δεν είναι άδικο τότε? Γιατί πρέπει να τα ανεβάζουμε τα τιμολόγια? Τι νόημα έχει? Ωραίο ερώτημα. Δεν ξέρω. Πρέπει να ρωτήσω κάποιον, αγαπητέ Μάκη. Δεν έχω ιδέα. Πού να τα ξέρω κιόλα? Δεν είμαι και ο ειδικός. Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα στον παππού, την Αεκάρα και τη γιαγιά Κατερίνα. Λοιπόν. Για πάμε να πούμε 2-3 πράγματα. Καταρχήν, έλεγα νωρίτερα με αφορμή την ιστορία της συμπεριφοράς του Αμερικανού Προέδρου απέναντι στην Τουρκία και τις δηλώσεις, την πρόθεση των Αμερικανών να δώσουν κινητήρες για τα αμερικανικά για τα τουρκικά αεροσκάφη, τα λεγόμενα CAN. Γράφει λοιπόν η Λένα Αργύρη ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ για να δείτε τώρα πώς λειτουργεί το σύστημα το πολιτικό και εντός των Ρεπουμπλικανών με την παρουσία του Τραμπ στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Καταρχήν ακούσατε χθες τον Αμερικανό Πρόεδρο και τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας με αρκετά μεγάλη καθυστέρηση λόγω καιρικών συνθηκών να τα βάζει, λέει, με τους κομμουνιστές. Λέει, ρε παιδί μου, κομμουνιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα βέλη του, όπως καταλαβαίνετε, ήταν σε ένα κομμάτι και των Ρεπουμπλικανών που εναντιώνονται, λέει, στη στάση και τη συμπεριφορά του Αμερικανού Προέδρου, αλλά και σε ένα κομμάτι των Δημοκρατικών, για τους οποίους τους θεωρεί, λέει, ο Τραμπ ως κομμουνιστές. Είπε διάφορα πράγματα περί κομμουνισμού ο Δονάλντιος. Πριν σας πω και σας μεταφέρω, έτσι, ένα κομμάτι του ρεπορτάζ της κυρίας Λένας Αργύρη για τους ελληνικής καταγωγής βουλευτές και γερουσιαστές γύρω από τα ζητήματα που βάζει πάνω στο τραπέζι ο Αμερικανός Πρόεδρος για τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Τουρκία. Ο Πέτρος έχει μπει μέσα, κάτι συμβαίνει προφανώς στους δρόμους και κάτι μας μεταφέρει. Για πες μας, Πέτρο.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Καλή εβδομάδα επίσης. Μόλις μας ενημέρωσε ο φίλος μας ο Θεόδωρος, από Παλιό Φάλιρο προς Παραλιακή, στο φανάρι του Καλαμακίου, ναι, έχει γίνει μια σύγκρουση 2 γιοταχή. Δεξιά και μεσαία λωρίδα είναι κλειστή. Υπάρχουν εκεί υλικά στο δρόμο κτλ. Υπάρχει μια καθυστέρηση.
0: Βλέπω. Ναι. Το σύστημα στο ρεύμα προς την Γλυφάδα, ας πούμε.
1: Ναι, σωστά.
0: Έτσι,
1: σωστά,
0: και βλέπω, ναι, εκεί πέρα υπάρχει σύγκρουση, τη βλέπω και έχει αρκετή κίνηση πρωί-πρωί, γιατί έχει μπλοκάρει τώρα το σύστημα,
1: έχει
0: αυτό.
1: Μπλοκάρει. Ναι. Οι δύο λωρίδες, η δεξιά και η μεσαία είναι κλειστές. Ναι. Θα υπάρχει μια σχετική καθυστέρηση.
0: Αυτό θα επιβαρύνει. Αν δεν τα μαζέψουν γρήγορα, ναι, θα έχουν πρόβλημα εκεί. Γιατί θα φορτώσει. Είναι 7 παρά 20. Θα
1: είναι
0: φορτώσει
1: η ώρα τώρα να αποφορτώνει.
0: Να αποφορτώνει η κίνηση. Ευχαριστούμε, Πέτρο.
1: Υπομονή. Την καλημέρα μου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, τώρα μια και λέει ο Πέτρος για τα της κίνησης, να σας πω ότι το ρεύμα ανόδου βλέπω πρωί-πρωί. Δεν βλέπω. Εντάξει, εννοώ και το ποτάμι, έτσι, το ρεύμα ανόδου, όχι ότι έχει τίποτα ιδιαίτερο. Εκεί περίπου στο ύψος της Δυραχείου αρχίζει και έχει λίγο κάποια ζητηματάκια.

0: και μεγάλα, όχι κάτι σημαντικό επαναλαμβάνω, αλλά έχει σε κάποια σημεία στο ρεύμα ανόδου πρόβλημα. Βλέπω εκεί στη Φιλής το Καματερό και πάλι όχι πολύ φορτωμένα τα πράγματα, αλλά είναι υπαρκτά. Και για να δω, εντάξει, και στο Χαϊδάρι κλασική κίνηση, κυρίες και κύριοι. Βέβαια και εδώ λιγότερη μεν, υπαρκτή δε η κίνηση, ανατμήματα ακινητοποιήστε σχεδόν και πάει έτσι μέχρι και το, τη λίμνη Κουμουνδούρου. Όπως επίσης Χιστούς Καλαμαγκά, μικρά προβλήματα, υπαρκτά όμως, για να πούνε ότι παιδιά εδώ είμαστε. Α, και στο λιμάνι του Πειραιά βλέπω. Α, βέβαια φεύγουν τα πρωινά πλοία, τώρα πλέον θα είναι κλασική διαδικασία αυτή για το λιμάνι του Πειραιά. Μάλιστα. Υπομονή, υπομονή. Λοιπόν, ξαναγυρίζω. Γράφει λοιπόν η κυρία Αλένα Αργύρη για το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η ελληνική κοινότητα των βουλευτών αλλά και των γερουσιαστών, οι οποίοι προσπαθούν να πιέσουν την αμερικανική πλευρά να βάλει όρους, ασφαλιστικές δικλίδες για την αποφάσεις, για τις αποφάσεις οι οποίες ανακοίνωσε τυπικά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο φόβος, λέει, της αντίδρασης του Λευκού Οίκου όμως εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών οι οποίες έρχονται το φθινόπωρο, φρενάρει, λέει, κάποιους βουλευτές οι οποίοι, λέει, είτε απέχουν από τις πρωτοβουλίες είτε είναι πιο γενικότερα επιφυλακτική. Η κυρία Μαλιωτάκη, η κυρία Νικόλ Μαλιωτάκη, η οποία είναι και βουλευτής των Ρεπουμπλικανών, άσκησε, λέει, δημόσια κριτική στον Ερντογάν, απέφυγε όμως να στηρίξει, λέει, το κοινό ψήφισμα κατά της πώλησης αμερικανικών κινητήρων στην Τουρκία για το μαχητικό Καάν. Διαβάζω λοιπόν ότι είναι ενδεικτική η περίπτωση, λέει, της κυρίας Μαλιωτάκη, αν και διαχρονικά αποτελεί, λέει, μία από τις πλέον δραστήριες συμμάχους του ελληνικού λόμπι στο Κογκρέσο, έχοντας πρωταγωνιστήσει σχεδόν σε κάθε σοβαρή διακομματική πρωτοβουλία. Αυτή τη φορά ήταν πάρα πολύ επιφυλακτική. Φοβάται, λέει, και την αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου. Στην ίδια γραμμή και ο Γκάς Μπιλιράκης, ο οποίος επί σειρά ετών έχει σηκώσει μεγάλο βάρος του κοινοβουλευτικού βάρους στις προσπάθειες προώθησης των ελληνικών και κυπριακών θέσεων στο Κογκρέσο. Έκανε εντύπωση, λέει, ότι αυτή τη φορά δίστασε να στηρίξει ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τη δυσφορία, λέει, του Αμερικανού Προέδρου. Και το καλύτερο, ακούστε. Για τους Μάικ Χαριδόπουλο και Τζίμι Πατρώνη, οι προσδοκίες, λέει, για δημόσια διαφοροποίηση ήταν εξ αρχής περιορισμένες, καθώς πρόκειται, λέει, για δύο από τα νεότερα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ρεπουμπλικανών και η πολιτική παρουσία τους στο Κογκρέσο έχει συνδεθεί άρρηκτα με τη στήριξη, λέει, του Δονάλτιου, του Ντόναλντ Τραμπ. Για πρώτη φορά επίσης εκδηλώθηκε, λέει, μέσα από μια ασυνήθιστη αντιπαράθεση μεταξύ δύο μελών του ελληνικού τμήματος. Αντιπαράθεση, ξαναλέω, έτσι. Η Ντίνα Τάιτους, η κυρία Τάιτους είναι στο Viva Las Vegas, είναι στο στην Νεβάδα. Βέβαια. Αναδημοσίευσε, λέει, η ανάρτηση της Νικόλ Μαλιωτάκη, στην οποία η ρεπουμπλικανή βουλευτής επέκρινε τον Ερντογάν, συνοδεύοντας τη, λέει, με σκοπτικό σχόλιο ότι αφού εκφράζει δημοσίως τόσο, λέει, επικριτικές θέσεις απέναντι στην Τουρκία, δεν θα έπρεπε να δυσκολεύεται, λέει, να στηρίξει και τις πρωτοβουλίες της για τα F-35. Θυμίζω ότι η Τάιτους ανήκει στο Δημοκρατικό Κόμμα, έτσι. Αλλά ξαναλέω, στις περιπτώσεις ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την Ελλάδα γενικότερα, υπάρχει μια διακομματική συμφωνία. Μάλιστα. Άλλο ένα πράγμα που θέλω να σας πω πριν πάμε σε διαφημίσεις. Καλά δεν λέω, κύριε Διευθύντρια, έχουμε διαφημίσεις, πάρα πολύ ωραία. Είδα χθες μια συνέντευξη του κυρίου Ραφαέλ Γκρόσι. Θα μου πείτε τώρα ποιος είναι ο Γκρόσι, ψάλτη. Ο κύριος Γκρόσι είναι γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, ο οποίος, λέει, συγγνώμη, ενδεχομένως προαλήφεται, λέει, και για νέος γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δίνει μια συνέντευξη στον κύριο Βασίλη Κοστούλα στην Κυριακάτικη Καθημερινή και μεταξύ άλλων λέει και το εξής, ότι υπάρχουν, λέει, επαφές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας για πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα. Θυμίζω ότι το έχει πει ο Πρωθυπουργός ότι το ξαναβλέπουμε το ζήτημα των πυρηνικών και αν πρέπει να έχουμε πυρηνική ενέργεια για να καλύπτουμε ένα τμήμα των αναγκών για την ενέργεια στη χώρα. Λέει λοιπόν τα εξής. Έχω συζητήσει, λέει, το θέμα με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος γνωρίζει, λέει, σε βάθος τα ζητήματα της ενεργειακής πολιτικής. Πιστεύω ότι αντιμετωπίζει θετικά τη δυνατότητα, διότι πρόκειται, λέει, για ένα ακόμα εργαλείο ενεργειακής πολιτικής. Σας θυμίζω ότι εμείς χρησιμοποιούμε φυσικό αέριο, το οποίο είναι πανάκριβο, ε! Δεν υπάρχει κανένας λόγος η Ελλάδα, λέει ο κύριος Γκρόση, να αποκλειστεί από την επιλογή αυτή εφόσον αποφασίζει ότι τη χρειάζεται. Δεν βλέπω κανένα λόγο για τον οποίο δεν θα μπορούσε, για παράδειγμα, να φιλοξενήσει έναν μικρό αρθρωτό πυρηνικό αντιδραστήρα. Γι' αυτό ακριβώς βρισκόμαστε σε συζητήσεις ως προς τους τρόπους με τους οποίους η υπηρεσία θα μπορούσε να υποστηρίξει την Ελλάδα. Υπάρχει ασφαλώς μια συγκεκριμένη πορεία η οποία θα πρέπει να ακολουθηθεί. Δεν πρόκειται για μια διαδικασία που ολοκληρώνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Ρωτάτε, λοιπόν, θα λέγατε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη φάση της διερεύνησης τέτοιας προοπτικής? Θα έλεγα ακριβώς αυτό, απαντάει. Δεν έχει ξεκινήσει καμία επίσημη διαδικασία, ωστόσο οι συνομιλίες της Ελλάδας με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας προχωρούν. Αυτά και για τα πυρηνικά. Θυμίζω, απέναντι οι Τούρκοι στο Ακούγιο φτιάχνουν, έτσι. Στο Ακούγιο, στο οποίο, προσέξτε, είναι στα τελειώματα, δεν είναι ότι φτιάχνουν. Έχουν πάρει και δάνειο από τους Ρώσους για να τους κατασκευάσουν το ρώσικο καταπληκτικό αυτό. Δεν είχαν τα λεφτά, ζητήσανε δάνειο από τη Ρωσία, τους έδωσε η Ρωσία για να πληρώσουν τη Ρωσία για να φτιάξει τα πυρηνικά, την πυρηνική κατάσταση, παλιά τεχνολογία, όχι αυτό που λέμε εμείς περί μικρό αρθρωτό πυρηνικό σταθμό. Θα πεις, η ίδια δουλειά θα κάνει, ψάλτη. Ενδεχομένως. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Καλημέρα σας.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλή. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
5: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
8: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
9: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
10: 21 και 22 Αυγούστου
11: στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
12: Και όχι μόνο.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
14: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
15: Full και λίγα λες.
14: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
15: Εγγύηση? Τι μου λες?
14: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
15: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
14: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
17: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
18: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
19: Coach.
18: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
19: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
18: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος?
20: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
21: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
22: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Είναι 9 λεπτά. περίπου 9 λεπτά πριν από τις 7. Είναι Δευτέρα, είναι η 6η μέρα του Ιουλίου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ναι, τσακάρω Δευτέρα, ξέρω, οκ. Okay, αλλά τι να κάνουμε, υπομονή, παιδιά. Είμαστε εδώ για να κάνουμε παρέα έως και τις 8, αυτό που κάνουμε καθημερινά. 2-3 πολιτικά που θέλω να σας πω. Θα μου πει πολλά πολιτικά ψάλτη πέσανε τη βδομάδα. Σωστό είναι αυτό, δίκιο έχετε, αλλά τι να κάνουμε. Να ξεκινήσω καταρχάς με την απόφαση του Γιώργου Καραμέρου. Συνάδελφος ο κύριος Καραμέρος, δημοσιογράφος δεν θέλω να πω, όχι ότι εμείς είμαστε πολιτικοί. Εμείς είμαστε ανωνού Παπα Ευαγγέλιο. Λοιπόν, και καλός συνάδελφος η αλήθεια είναι ο Γιώργος, ο οποίος ανακοίνωσε ότι παραιτείται λοιπόν και από ό,τι φαίνεται βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο να ενταχθεί στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Δύο πράγματα. Καταρχήν, καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που έχει δοθεί ένας τρόπος για να ενταχθούν κάποιοι στο νέο κόμμα, να μην έχουν βουλευτική έδρα, όσοι είναι να πάνε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, καταλαβαίνετε ότι θα ακολουθήσουν την τακτική αυτή. Το δεύτερο που θέλω να σας πω, αυτός λέει που θα αντικαταστήσει, καταρχήν άλλο ευτράπελο είναι το τι θα γίνει τώρα με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί θα μου πεις ψάλτη? Διότι αν δεν κάνω λάθος, δεύτερος στην Ανατολική Αττική ήταν ο κύριος Πίρτζης, ο πρώην υπουργός, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω δεν προτίθεται λέει να αναλάβει, διότι και αυτός βρίσκεται κοντά, αν και εφόσον, στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο επόμενος είναι λέει, η κυρία Κοροβέση, η οποία κυρία Κοροβέση βρίσκεται στο κόμμα του Κασελάκη. Το μπέρδεμα του μπερδέματος. Όπως και να έχει πάντως, 11 Ιουλίου, θυμίζω, είναι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Για να δούμε τι θα γίνει εκεί. 11 του μηνός, είναι πότε, το Σάββατο? Το Σάββατο δεν είναι, ναι, Παρασκευή. Όχι, ναι, το Σάββατο 11 του μηνός. Για να δούμε τι θα δούμε. Άλλο ένα θέμα που θέλω να πούμε δύο κουβέντες, δεν θέλω να τα προσπεράσουμε αυτά, γιατί μερικές φορές και εγώ ξεχνιέμαι, είναι η ιστορία της συζύγου του κυρίου Νίκου Φαραντούρη, του κυρίου Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος τώρα είναι εξελέγιος ευρωβουλευτής, μπέρδεμα. Ξαναλέω, μπέρδεμα του μπερδέματος, δεν υπάρχει. Ο κύριος Φαραντούρης ήταν εξελέγη με το ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτοποιήθηκε, πήγε στο ΠΑΣΟΚ. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Και αποκαλύφθηκε ότι η σύζυγός του, η οποία αν δεν κάνω λάθος είναι μόνιμη υπάλληλος εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών, είναι φοριακός, κάτι τέτοιο, αποσπάστηκε στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες. Είδα και μια ανάρτηση που έκανε ο κύριος Φαραντούρης για τα προσόντα της σύζυγου κλπ. Κανείς δεν αμφιβάλλει αν έχει ή δεν έχει κάποιος προσόντα. Αλλά το ζήτημα, κατά ταπεινή μου άποψη, είναι το νόμιμο και το ηθικό. Το γνωστό και μη εξηρετέο μεγάλο θέμα το οποίο κατά καιρούς λέμε. Ελπίζω να καταλαβαίνετε όλοι τι λέμε, διότι καλό θα είναι να αποφεύγονται γενικά τέτοια ζητήματα, τα οποία έχουν και οικονομικές, τέλος πάντων, εξελίξεις σε έναν υπάλληλο ο οποίος μετακινείται από τη μία μεριά στην άλλη. Θα έλεγα λοιπόν, καλύτερα για να μην υπάρχει μουρμούρα και για να μην υπάρχουν υπονοούμενα και να μην υπάρχουν θολά σημεία κλπ. Καλό θα είναι γενικά οι πολιτικοί, καινούργοι και παλιοί, να αποφεύγουν τέτοια ζητήματα. Δεν χρειάζεται όταν εμπλέκονται πρόσωπα του προσωπικού τους περιβάλλοντος, της οικογένειας τους ενδεχομένως, να έχουν, θα μου πεις αυτό όμως δεν είναι κακό, ενδεχομένως είναι κακό, αλλά είναι το, πώς να σου πω, το τίμημα του ότι κάποιος είναι στη δημόσια σφαίρα. Πρέπει να είσαι κρυστάλλινος σε όλα και να μην δίνεις λαβές να σε κακοχαρακτηρίζουν, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Αλήθεια σας το λέω. Κρυστάλλινος. Δηλαδή το φως να περνάει μέσα και να μην σταματάει πουθενά. Μα πουθενά. Και για να κλείσω, το λέω και το ξαναλέω εδώ και κάμποσες εβδομάδες, για την υπόθεση της Ιεράς Μονή Σινά. Μαθαίνω ότι είναι σε εξέλιξη, λέει, διαπραγματεύσεις. Οι συνομιλίες, λέει, για το περιουσιακό βρίσκονται σε καλό σημείο. Βέβαια, το καλό σημείο δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει. Ακόμα όμως, επίσης δεν έχει τελειώσει η ιστορία της υπηκότητας του Αρχιεπισκόπου της Ιεράς Μονής Σινά. που συνήθως έχει και αιγυπτιακή υπηκότητα. Όπως και να έχει όμως, επειδή το μοναστήρι έχει μια περιουσία εκεί που κάποιοι την εποφθαλμιούν, τι θα γίνει με την υπόθεση αυτή? Ποιος θα έχει την ευθύνη της περιουσίας αυτής? Ποιος θα την αξιοποιεί? Ακόμα για αυτό το ζήτημα είμαστε στις διαβουλεύσεις. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία την επόμενη ώρα και με καλεσμένους, γιατί έχουμε να κουβεντιάσουμε αρκετά και ωραία πράγματα για να ξεκινήσει η εβδομάδα. Διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη σήμερα για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα, και θα επιστρέψουμε στις 7 και 4 εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
12: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
23: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
24: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
25: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
24: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
25: Για πότε είναι αυτά?
24: Για σήμερα.
25: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
26: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
27: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
25: Οχ, φτάσαμε.
24: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
26: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
23: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
28: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
29: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
28: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
29: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
28: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
29: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
28: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
23: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
28: Σιγά μη τα άφηνα.
23: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
30: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
31: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
30: Τώρα.
31: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
32: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 7, Δευτέρα 6 Ιουλίου. Η Δήμητρα Σαματίου ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργα Ρεκή, η Μαρία Λιφαντή στην αρχισυνταξία, η Μελίνα Σαμαραδέλη και η Τζέση Αμπτουλάη στην παραγωγή και ο Πέτρος Μωραήτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Καθυστερήσει στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτήν την ώρα στην παραλιακή προς Γλυφάδα λόγω σύγκρουση οχημάτων στο ύψος της λεωφόρου Καλαμακίου. Καθυστερήσει σημειώνεται επίσης στις Χιστούς Καραμαγκά και στη λεωφόρο Αθηνών προς Ασπρόπυργο από το Χαϊδάριο στη λίμνη Κουμουνδούρου. Χωρίς αισθήσεις του εντοπίστηκε τα ξημερώματα άνδρας ηλικίας 70 ετών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλυθέα. Χωρίς ενεργό ενίο μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες αιστείες. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Παλαιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Η άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγήσεις περιοχές από την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης τέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο έκτακτης σύσκεψης εχθές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης υπό τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο. Σήμερα σε 11 παρατέταρτο το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασιθή. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα σε νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο επικεφαλής στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμεινε τα ξημερώματα η πόλη της Σεβαστούπολης στην προσαρτημένη από την Ρωσία Χερσόνησο της Κρυμαίας έπειτα από ουκρανική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ορισμένα χριστιανικά χωριά στον Λίβανο έχουν ζητήσει να προσαρτηθούν στο Ισραήλ προκειμένου να λάβουν προστασία από την Χεσμπολά, υποστήριξη με συνέντευξή του στο Fox News ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μέντζαμιν Νετανιάχου. Σωρός άνδρα τυλιγμένη σε σεντόνια εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη εχθές το βράδυ σε διαμέρισμα στο Παγκράτη μετά από καταγγελία στην αστυνομία για δυσοσμία. Οι αρχές προσέγγιζαν τον 63χρονο αδερφό του εκλειπώντος που βρισκόταν στο διαμέρισμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αδέρφια αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Από την έως τώρα έρευνα δεν υπάρχουν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας. Τουλάχιστον 19 θάνατοι στην πολιτεία New Jersey στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να αποδοθούν στον καύσωνα που πλήττει σε αρκετές ημέρες στην ανατολική χώρα, δήλωσε εξωματούχος το Σάββατο. Η Νορβηγία ανοίξε 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτερική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Viking Erling Haaland, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ, αλλά και ο Νεϊμάρ που ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εθνική Βραζιλίας. Η Αγγλία τέλος νίκησε 3-2 το Μεξικό και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Μουντιάλ. Και ο καιρός γενικά έθωρε για σήμερα στην Αττική, ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 32 στην Θεσσαλονίκη. Θα περάσουμε στις αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας βεβαίως από την κατάσταση και ότι έχουμε καινούριο και νεότερο από την πυρκαγιά στην Καλυθέα. Χωρίς αισθήσεις του εντοπίστηκε τα ξημερώματα άνδρας ηλικίας 70 ετών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλυθέα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, ενώ για την κατάσβεση επιχείρησαν 12 πυροσβέστες και 4 οχήματα. Βελτιωμένη τώρα είναι η εικόνα από την πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής. Δεν υπάρχει ενεργό ενιαίο μέτωπο και οι πυροσβέστες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες αιστείες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Επιχειρούν 210 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 76 οχήματα. Έχει αποκατασταθεί και η κυκλοφορία στην παλαιά Εθνική Αθηνών Θιβών. Το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την χώρα. Ο μεγάλος αριθμός των πυρκαγιών, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πολλές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, απέτησε την διαρκή ακινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων του πυροσβεστικού σώματος. Παράλληλα, σύμφωνα με την ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία, οι πρώτες 5 ημέρες του Ιουλίου αντιστοιχούν σε πάνω από το 10% των συλλήψεων του έτους, καθώς πραγματοποιήθηκαν 20 από τις συνολικά 164 συλλήψεις που έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους. Παράλληλα, 4 άτομα συλλήφθησαν εχθές στην Αττική για εκτέλεση θερμών εργασιών σε ημέρα με πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Οι 2 συλλήψεις έγιναν στον Διόνυσο και άλλες 2 στο Κοροπή. Και στους 4 επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 3.000 ευρώ στον καθέναν και σε όλες τις περιπτώσεις ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη αυτόφορη διαδικασία. Η άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγήσεις περιοχές από την Πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης τέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο έκτακτης σύσκεψης που έγινε χθες στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης υπό τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο. Στόχος είναι να ξεκινήσει χωρίς καθυστέρηση η διαδικασία καταγραφής των ζημιών αλλά και η δρομολόγηση των προβλεπόμενων μέτρων κρατικής αρρωγής. Σήμερα ο Υφυπουργός κ. Κατσαφάδος θα μεταβεί στην Θεσσαλονίκη, όπου σε 11 παρτέρτο το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου. Ελεύθερος αφέθηκε 76χρονος που συνελήφθη για τη μεγάλη φωτιά στην περιοχή στο Ρεόκαστρο μετά την μεταγωγή του ενώπιον της Εισαγγελέως Πρωτοδικών. Η εισαγγελική λειτουργός διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία θα διενεργηθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία. Η προκαταρκτική εξέταση αναμένεται επίσης να επεκταθεί σε τυχόν ευθύνες άλλων πρόσωπων ή φορέων που συνδέονται με τη λήψη μέτρων πρόληψης, όπως ο καθαρισμός οικοπαίδων. Την ίδια ώρα δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων για την κατανάλωση αλκοόλ στον 76χρονο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης και την ομολογία του, ο ηλικιωμένος φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά όταν το όχημά του κόλλησε σε χωματόδρομο που βρίσκεται στο σημείο 0 όπου ξεκίνησε η φωτιά. Στην προσπάθειά του δεν να το ξεκολλήσει, προκλήθηκαν σπινθήρες με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η φωτιά, η οποία εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα λόγω των δυνατών ανέμων και που έπαιρναν στην περιοχή το βράδυ του Σαββάτου. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους Θρασίδηλους που παριστάνουν τους Επανασάτες, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη και χθεσινή του ανάρτηση, αναφερόμενο στη δολοφονική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στην Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτερης Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ότι οι δράσεις αυτής της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Είναι προφανές ότι η σταθερή μας απόφαση από το 19 να συγκρουστούμε με την ανομία και να επιβάλλουμε τον νόμο παντού ενοχλεί κάποιους. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, ούτε να επιτρέψουμε να γυρίσει η χώρα στα χρόνια του διχασμού, υπογραμμίζει ο κ. Μητσοτάκης. Πρέπει όλοι μας, κόμματα και πολιτικοί, να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας. Όταν ο πολιτικός λόγος γίνεται τοξικός και διχαστικός, όταν αντιμετωπίζουμε τον αντίπαλο σαν εχθρό που πρέπει να εξαντωθεί, τότε ουσιαστικά στρώνουμε το χαλί σε αυτούς που θέλουν να εγκληματίσουν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την υπόθεση των Ρώσων Φαρσέρ και τη συνομιλία τους με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, Θάνο Ντόκο. Αφορμή η ισχυρισμή των Ρώσων Φαρσέρ στη συνέντευξή τους στο ΜΕΓ, κατά την οποία επανέλαβαν ότι έστειλαν ένα απλό email και ο κ. Ντόκο συμφώνησε να κάνει βιντεοκλήση μαζί τους. Για τρίτο 24ωρο διασυρμού της χώρας κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ και ζητά από τον Πρωθυπουργό να πράξει τα δέοντα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για πρωτοφανές φιάσκο του δίθεν επιτελικού κράτους και επικίνδυνη κυβέρνηση που πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατό. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη επισημαίνει πως ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει ακόμη αντιδράσει στο δημόσιο εξευθελισμό των Ρώσων Φαρσέ στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας στο Μαξίμου. Βολές κατά τον κυρία Μητσοτάκη εξαπολύει ο Αντώνης Σαμαράς σε βίντεο του, στο οποίο συνομιλεί με συνεργάτη του. Ο κ. Σαμαράς δηλώνει ότι δεν θα είναι υπεύθυνος για την απώλεια της αυτοδυναμίας, αλλά υπεύθυνη θα είναι η ίδια η Νέα Δημοκρατία με τις πολιτικές της. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνουν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20%. Τους έλεγα: μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα, κοιτάξτε τον μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια, τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Να τον ακούσουμε.
1: Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνουν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά εγώ με αυτούς πιστεύω. Επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα. 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα.
2: Καλά, δεν θες ανακοίνωση.
1: Τι ανακοίνωση θα βγάλεις? Ας τα βρει πρώτα με τον αδελφό της.
0: Σε σχολιασμό τώρα των δύο βίντεο που ανέρτησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, προχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας εχθές στον τηλεοπτικό σταθμό Blue Sky. Αναφέρθηκε στο περιστατικό με τον Θάνο Ντόκα αλλά και στη δολοφονική επίθεση σε βάρος των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως όταν είδα ότι είχε αναρτήσει κάποια βίντεο ο κ. Σαμαράς, δεδομένης και της ημερομηνίας, σήμερα 5 Ιουλίου, 11 χρόνια δηλαδή μετά την μαύρη επέτειο του δικαστικού δημοψηφίσματος και όσων ακολούθησαν, δεδομένου του γεγονότος ότι ο κ. Σαμαράς τότε ήταν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, πίστεψα ότι θα κάνει ένα βίντεο, μια ανάρτηση για αυτές τις ημέρες, γιατί είναι καλό να μην ξεχάσουμε ποτέ.
3: Όταν είδα ότι
2: Είχε αναρτήσει κάποια βίντεο ο κ. Σαμαράς, δεδομένης και της ημερομηνίας. Σήμερα είναι 5 Ιουλίου, 11 χρόνια μετά την μαύρη επέτειο του διχαστικού δημοψηφίσματος και όσων ακολούθησαν, δεδομένου του γεγονότος ότι ο κ. Σαμαράς τότε ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, πίστεψε ότι θα κάνει ένα βίντεο, μια ανάρτηση για αυτές τις ημέρες. Γιατί είναι καλό να μην ξεχάσουμε ποτέ. Τελικά επέλεξε να κάνει ένα βίντεο εναντίον της παράταξης, εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλω να μπω σε διαδικασία αντιπαράθεσης με έναν πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και έναν πρώην πρωθυπουργό. Και πιστεύω, έχοντας και την τιμή να εκπροσωπώ την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, ότι χρέος της κυβέρνησης είναι να εφαρμόζει μια πολιτική για το παρόν και το μέλλον, να προσπαθεί να βελτιώνει τις ζωές των πολιτών, να διορθώνει λάθη και όχι να μπαίνει σε μια διαδικασία είτε σχολιασμού είτε αντεγκλήσεων με βάση μάλιστα και μια προσωπική ατζέντα. Δεν αφορά ιδιαίτερα αυτό τον κόσμο.
0: Πολλοί ώρες καθυστερήσεις πτήσεων καταγράφονται καθημερινά στα ελληνικά αεροδρόμια με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφαλείας Αεροναυτιλίας να διαπιστώνει αύξηση έως και 63% σε σχέση με πέρσι. Τα αίτια και οι προτινόμενες λύσεις θα αναζητηθούν στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών και εκπροσώπων των εταιριών. Πυρετώδης προετοιμασίες για πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ στις 7 και 8 Ιουλίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο Αμερικανός Πρόεδρος συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Τουλάχιστον 19 θάνατοι στην πολιτεία New Jersey στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να αποδοθούν στον καύσωνα που αποπλήττει για αρκετές ημέρες στην ανατολική χώρα, δήλωσε αξιωματούχος το Σάββατο. Δυστυχώς, πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς βρίσκονταν σε ακίνητα, χωρίς κλιματισμό, κάποιοι έξω από τις κατοικίες τους, κάποιοι στο δρόμο και κάποιοι μέσα στα θαυμένα οχήματα, διευκρίνησε.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε αναμετρήσει για τη φάση 16 του Μουντιάλ, η Νορβηγία ανοίξε 2-1 την Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Βίκινγκ, ο Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ. Επιθετικός της Manchester City έφτασε τα 7 στη διοργάνωση και πίεσε την πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ με τους Μέση και Εμπαπέ. Μέσα σε πάρα πολύ βαλή κλίμα όμως και έχοντας ξεσπάσει σε κλάματα δευτερόλεπτα μετά τον αγώνα με τους Νορβηγούς, ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εθνική Βραζιλίας.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθει από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κοδεμιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Ήμουν έτοιμος έτσι να φανώ λίγο αισιόδοξος πως έχουμε μια μικρή βελτίωση και την έχουμε σήμερα στους δρόμους. Αλλά συνέβη ένα τροχαίο ατύχημα στην παραλιακή. Το αναφέρατε κι εσείς λίγο νωρίτερα. Παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, στο ύψος της Σαλήμου και της Καλαμακίου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πολύ μεγάλο ποτηλιάρισμα από το Φαλιρικό Δέλτα προς την Αλίμου και την Καλαμακίου. Προς την Καλαμακίου, για να είμαι ακριβής. Εκλειστές οι δύο δεξιές λωρίδες κατά τα φαινόμενα. Όταν απομακρυνθούν τα οχήματα, θα ενημερώσουμε τάχιστα όσο πιο γρήγορα μπορούμε τους ακροατές μας. Πρόβλημα λοιπόν προς τα εκεί. Η μόνη εναλλακτική, καλή, πολύ καλή εναλλακτική, είναι η λεωφόρος Αμφιθέας, φίλες και φίλοι. Από εκεί και πέρα, έχουμε βελτίωση στη λεωφόρο Κηφισού. Έχουμε κίνηση και στα δύο ρεύματά της, άρα σαφώς είναι βελτιωμένη η εικόνα. Και στο Σκαραμαγκά η κατάσταση είναι ακριβώς όπως την ξέρουμε, ένα 5% όλο και όλο καλύτερη. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Κοϊμιχάλη και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Στον κεντρικό αεροδρόμιο του ΣΚΑΗ, μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
7: Καλημέρα, Δημήτρη. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακρότες και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, γενικά έθριος ο καιρός και η θερμοκρασία και εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πιθανό για απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τετάρτη. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Ενώ τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Χριστίνα Σούζη και περισσότερες ειδήσεις πάντοτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
8: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 19 λεπτά μετά τις 7, καλή εβδομάδα σε όλους. Καέκα το κομματρία, είπαμε είναι η έκτη μέρα του Ιουλίου, είναι η πρώτη Δευτέρα ουσιαστικά του Ιουλίου. Και όση ώρα ακούγατε το δελτίο με τον κύριο Γιαννίρη, έβλεπα εκεί στο δρόμο και απολαμβάνω αυτούς οι οποίοι κατεβαίνουν και πάνε προς Πειραιά. Είδα και κάποιους φορτωμένους, που σημαίνει ότι ξεκινάνε διακοπές σήμερα. Λοιπόν, νομίζω ότι μπήκαμε στην καλύτερη των εποχών μας για τις διακοπές, ιδιαίτερα στα νησιά μας. Την καλημέρα μου σε όλους σας, ελπίζω στα καλύτερα για τη σημερινή μέρα. Τσάγκαρο Δευτέρα, ίσως λίγο διαφορετική. Η κυρία Σούζ είναι δίπλα μου.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, πάλι αναστάτωση, πάλι μεσημεριανή, αυτό και λοιπά, δεν θα ηρεμήσουμε?
1: Όχι, καλύτερα να μην ηρεμήσουμε.
0: Καλά πλάκα, καλό, προφανώς.
1: Το ξέρω τι κάνεις πλάκα. Κοίτα, είναι περιορισμένη βέβαια Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
0: Η αστάθεια μιλάμε, ναι.
1: Ίσως την Πέμπτη έχει λίγο παραπάνω βροχούλες, θα το δούμε αυτό τις επόμενες ημέρες. Πάλι μεσημέρι απόγευμα, όμως ίσως τότε είναι λίγο παραπάνω.
0: Okay.
1: Η θερμοκρασία μη μικρά καμπανεβάσματα, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή σήμερα, ας πούμε, εδώ στην Αττική θα είναι γύρω στους 33 βαθμούς.
0: Okay.
1: Έχει ακόμα ένα βοριαδάκι, το οποίο μέσα στο Αιγαίο φτάνει τα 7 μποφόρ, και αύριο στο Ανατολικό Αιγαίο τα 7. Σήμερα είναι έτσι λίγο πιο γενικευμένο το 7. Προφανώς εχθές είχαμε και 8. Φαινόταν άραβη από το πρωί, καλημέρα φαινόταν.
0: Ναι.
1: Στο Αιγαίο πάντα, δηλαδή αύριο θα περιοριστεί το 7 στο Ανατολικό Αιγαίο. Και Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σαββατοκύριακο, μη σου πω, εξασθενούν σχεδόν τελείως και δεν ξεπερνάνε τα 5 μποφόρ. Άντε να βγάζει τα νότια από δυτικές διευθύνσεις κανένα εξάρτητο, κάτι το ιδιαίτερο.
0: Σε καλό δρόμο.
1: Αυτό βεβαίως και είναι σε πολύ καλό. Οι θερμοκρασίες έως 34 με 35 μπορεί να φτάσει, ξέρω εγώ, την Τετάρτη 36 τα υπηρετικά, δεν φαίνεται όμως να είναι κάτι παραπάνω, σχεδόν μέχρι και την Παρασκευή, ας πούμε. Μετά λίγο ίσως ανέβει το Σαββατοκύριακο, θα το δούμε, δεν είμαι σίγουρη και γι' αυτό.
0: Πλάκα την άλλη εβδομάδα θα φτάνουν 15 του μηνός.
1: Αυτό δεν είχε πει, το λέγαμε από ότι μέχρι τις 10-12 του μηνός δεν βλέπαμε κάψω, να δεν βλέπουμε κάτι ιδιαίτερο και πραγματικά έτσι φαίνεται. Ίσως πάει και μέχρι τις 15, δεν ξέρω, θα δούμε.
0: 15 είναι την άλλη Τετάρτη.
1: Την άλλη Τετάρτη.
0: Την Τετάρτη, θυμίζω, είναι και τελευταία μέρα για τις φορολογικές δηλώσεις, άσχετο αυτό.
1: Άσχετο, ναι.
0: Μεταξύ μας τα λέμε, γιατί 15 του μηνός.
1: Θα δούμε πώς θα πάει. Τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή, Σάββατο δεν φαίνεται να είναι κάτι πολύ έντονο, κάψονα ή οτιδήποτε. Προφανώς ζέστη, γιατί είμαστε.
0: Εντάξει, καλοκαίρι είμαστε. Εντάξει,
1: αυτό. Θα εξασθενήσουν και οι άνεμοι, οπότε θα βγάλει η νοτιαδούρα από το Σαρονικό, επιστημονικά πάντα το νοτιαδούρα. Άρα θα έχει υγρασία.
0: Τα επιστημονικά, όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία. Θυμίζω όμως κάποια φορά για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι του καιρού, γιατί θέλω κάτι να σα ρωτήσω. Είναι ότι πριν από 2-3 χρόνια ξεκινούσαν οι ζέστες από το Μάιο.
1: Γιατί και πέρυσι.
0: Ναι, και έκανε κάτι σαραντάρια. Ναι, κάτι σαραντάρια.
1: Φέτος έχουμε ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι, μη μιλάτε καθόλου.
0: Τίποτα, ούτε του παπά τα
1: χρόνια. Ούτε του παπά, έτσι, μπράβο.
0: Στο Δεσπότη, μόνο που έχει λεφτά τώρα κάνει.
1: Εντάξει, ναι.
0: Να σα πω, κυρία Σούζη, τι γίνεται. Ακούω φωνές γενικά από σου.
1: Α, θες να ακούσει και τη δικιά μου, δηλαδή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να
1: την ακούσει, να φωνάξω.
0: Έχω κάτι διάβασα σε αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα κάποιων συναδέλφων σας.
1: Και ο κύριος Κολυτάς και ο κύριος Καντερές.
0: Τι γίνεται, δεν υπάρχει προσωπικό.
1: Ναι, είπαν ότι θα το κλείσουμε το μαγαζί. Εγώ λέω το κλείσαμε το μαγαζί.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι αυτή τη άποψη.
0: Να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή ουσιαστικά δεν έχουμε προγνώσεις.
1: Οι προγνώσεις πολλών ημερών μας τελείωσαν. Διότι η βάρδια η πρωινή που ήταν 5 άτομα και έχει πολλή δουλειά,
0: ναι,
1: γιατί ζητάει και ο κάθε επικραμμένος για κάθε γωνία του Αιγαίου πρόγνωση.
0: Ναι.
1: Όποιος θέλει, εταιρείες, αυτά, οτιδήποτε.
0: Okay.
1: Και έχουν, ξέρω εγώ, πόσες προγνώσεις την ημέρα βγάζουν. Η βάρδια που ήταν με 5 άτομα έχει γίνει 3.
0: Και αυτό αποφάσισα. Συγγνώμη, αυτό είναι λόγω καλοκαιριού ή είναι μια
1: μόνιμη? Δεν είμαι σίγουρη τι είναι.
0: Μάλιστα.
1: Πραγματικά. Προφανώς θα είναι το καλοκαίρι χειρότερα. Δεν ξέρω αν θα την αυξήσουν, δεν το ξέρω. Γιατί δεν είμαι μέσα και δεν το
0: ξέρω. Πάμε πάλι άλλο ερώτημα. Μισό λεπτό, μην μου πείτε οτιδήποτε άλλο. Τώρα δεν χρειαζόμαστε παραπάνω προγνώσεις με αφορμή και τις φωτιές κλπ. Να ξέρουμε να είμαστε προετοιμασμένοι, ο μηχανισμός να είναι σε ετοιμότητα κλπ.
1: Να σου πω κάτι. Και εσύ με ρώτησε γιατί αν το χειμώνα θα είναι η βάρδια μεγαλύτερη. Γιατί το καλοκαίρι δεν έχουμε τον αφανόμουνα, δεν έχουμε κάψονες, δεν έχουμε νέους.
0: Δεν πρέπει
1: να έχουμε και να μην λέει ο καθένας ό,τι θέλει, να υπάρχει ένας μπούσουλας που να λέει εμεί ότι ξέρεις επόμενες 6 μέρες δεν έχουμε καύσωνα, ραντερφέ. Έχουμε θερμοκρασίες κανονικές. Δεν πρέπει κάποιο όργανο να το λέει σωστό αυτό? Δεν το λέει πια.
0: Τώρα λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε αυτές τις μακροπρόθεσμες.
1: Όχι. Ο καθένας μπορεί να ανοίξει το τηλέφωνο του και να δει. Βάλανε δε κάτω. Είδα αυτό το πράγμα χθες και μου πιάσαν τα γέλια. Βάλανε κάτω από την πρόγνωση. Έχουν και την αυριανή πρόγνωση, τη σημερινή και την αυριανή, και από κάτω ένα link που σε πηγαίνει σε χάρτες πρόγνωσης καιρού.
0: Και τι θα κάνουμε, μόνοι μας θα κάνουμε
1: πρόγνωση. Δεν δουλεύει. Α. Το οποίο δεν δουλεύει κιόλας. Δηλαδή είναι γιατί αστεία πράγματα.
0: Εκτιμάται ότι θα κάνουμε πρόγνωση μόνοι μας. Δηλαδή.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Δηλαδή
0: πάνε. Αλλά θέλει προσωπικό τους, δηλαδή.
1: Θέλει προσωπικό. Δεν έχει λεφτά να κάνει ραδιοβολήσεις που έλεγε ο κύριος Καντερές. Δεν τους δίνουν λεφτά να κάνουν ραδιοβολήσεις. Δηλαδή, ραδιοβολήσεις είναι πετάω τον μπαλόνι, πάω πάνω, μετράω την ατμόσφαιρα. Είναι η παρατήρηση. Αν δεν έχω την παρατήρηση, πώς θα πάω στην πρόγνωση. Είναι και αυτό ένα θέμα. Δεν έχουν λεφτά για προσωπικό. Δεν παίρνουν προσωπικό. Έδωσαν προσωπικό τη ΕΜΗ, πολιτικό και στρατιωτικό, γιατί το στρατιωτικό είναι το περισσότερο πια.
0: Ναι, ναι.
1: Και το έδωσαν σε διάφορες υπηρεσίες που ζητάγανε και δεν βγαίνει το πράγμα. Πώς
0: ερώτηση, μισό λεπτό, γιατί το κουβεντιάζαμε τις προηγούμενες μέρες. Ήρθαν, γιατί είχαμε δει μια καταχώρηση που λέει ότι βάλαμε και καινούρια ραντάρ και λοιπά για τον καιρό.
1: Τα ραντάρ αυτά, έχουν έρθει.
0: Ναι, λέω, αυτά δεν πρέπει να τα μάθει κάποιο που λέγαμε το προσωπικό για
1: τώρα
0: να βοηθήσει.
1: Τα καλυμπράρουν.
0: Τα
1: καλυμπράρουν.
0: Ναι, okay. Το λέω παιδί μου με την έννοια ότι πρέπει.
1: Το στρατιωτικό προσωπικό θα τα χρησιμοποιεί πια.
0: Το στρατιωτικό προσωπικό.
1: Όταν δες, Γιώργο, εγώ όταν πήγα στη μετεωρολογία εδώ και πόσα
0: κάποια χρόνια.
1: Πάρα πολλά. Ήμασταν ακόμα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και λέγαμε από τότε αφήστε την υπηρεσία να γίνει πολιτική. Έφτασε το πέρασμα του χρόνου, είναι ακόμα στρατιωτική.
0: Okay.
1: Παρότι είπε ο Πρωθυπουργός πριν από 3 χρόνια, 4 πόσα ήταν, ναι, να φύγει από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και να πάει στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και χαρήκαμε όλοι και εγώ έκλαιγα από τη χαρά μου τέτοιο πράγμα. Μετά
0: νομίζω
1: από τόσους αγώνες.
0: Νομίζω ήμασταν εμείς και οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί πήγανε και εμείς δεν έχουμε πάει.
1: Πήγανε και τώρα δεν υπάρχει καμία άλλη υπηρεσία
0: στην
1: Ευρώπη εκτός από εμάς που όχι μόνο δεν έχει επιστημονικό προσωπικό διότι παίρνουν συντάξεις.
0: Βέβαια,
1: τώρα τον 20 Ιουνίου φεύγει η κυρία Τασοπούλου. Η κυρία Τασοπούλου είναι η διευθύντρια στην πρόγνωση. Πριν από λίγο έφυγε ο κύριος Κολυδάς. Φεύγουν όλοι οι έμπειροι μετεωρολόγοι, με λίγα λόγια.
0: Αλλά δεν υπάρχει
1: φεύγει
0: επόμενη
1: υποδιοικήτρια, δεν αντέχει άλλο η κυρία Μαρινάκη, η οποία ξέρει τα πάντα. Είναι μετεωρολόγοι με εμπειρία, με αυτά. Φεύγουν. Και φεύγουν και μέχρι τα Χριστούγεννα φεύγουν κι άλλοι. Δεν είναι, δηλαδή είναι. Πάνε όλοι. Τι θα μείνει εκεί μέσα.
0: Έλατε, τι θα μείνει.
1: Επόμενη, δεν έχει πάρει.
0: Επόμενη γενιά
1: δηλαδή,
0: δεν υπάρχει.
1: Τι θα είναι. Όχι, υπάρχει πολύ λίγα άτομα. Η επόμενη γενιά είναι αυτή που πήραν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και είναι πολύ λίγα άτομα. Δεν είναι πολλά.
0: Ναι, αλλά έχουμε ανάγκη προφανώς.
1: Προφανώς. Άρα θα γίνει μια τελείως στρατιωτική. Γιατί βγάζει αβέρτα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Δεν θέλει να φύγει μια από εκεί και να γίνει πολιτική υπηρεσία.
0: Μάλιστα.
1: Για πολλούς και διάφορους λόγους.
0: Ναι, λέω, ρε,
1: να μην τους εκθέσω.
0: Ένα
1: τώρα
0: κομμάτι μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, για ευνόητους λόγους να έχει στρατιωτικό κομμάτι.
1: Άκουμε, η Λάρισα, το ΑΤΑΣΤΗ Λάρισα.
0: Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας.
1: Έχει εξαιρετική μετεωρολογική υπηρεσία με στρατιωτικούς. Εμείς τι έχουμε εδώ. Τίποτα δεν έχουμε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί να το έχουμε με στρατιωτικούς και εδώ.
0: Ευχαριστώ κυρία Χριστίνα μας. Τη έβαλα φωτιά. Διάβασα κι εγώ περίεργα πράγματα γι' αυτό, ρε παιδί.
1: Okay. Είναι δυνατόν να μην έχουμε πρόγνωση πολλών ημερών. Είναι δυνατόν
0: αυτό
1: και να βγαίνει ο κάθε ένας στα μέσα και να λέει ότι θέλει.
0: Και άντε να το μαζέψει μετά με αυτό.
1: Δεν μαζεύεται με τίποτα. Εδώ ήταν γραμμένη και δεν μαζευόταν με τίποτα.
0: Σωστό και αυτό. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε κυρία Χριστίνα μας. Άντε, υπομονή. Κάντε υπομονή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα EZOMAT Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η EZOMAT έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα EZOMAT Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 2 10 55 98 700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα EZOMAT Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης EZOMAT Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της EZOMAT.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: EZOMAT Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
10: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Κράτους 33.
14: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
15: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην παραλιακή λεωφόρο από το Φαλιρικό Δέλτα προς την Καλαμακίου λόγω τροχαίου ατυχήματος. Προτείνεται η λεωφόρος Αμφιθέας προς την παραλιακή. Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κεφισού και στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς Σκαραμαγκά. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε τα ξημερώματα άντρας ηλικίας 70 ετών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλυθέα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες εστίες. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Παλαιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί στις 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο της περιοχής υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια θα τεθούν επιτάπητο στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εκπροσώπων των εταιριών. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση αλλοδαπών από Λέμβο σε βραχώδη ακτή. Έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής 21 άτομα. Πυρετώδεις προετοιμασίες και πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ στις 7 και 8 Ιουλίου. Ξεκίνησε σήμερα η κύρια νεκρική πομπή για τον Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη στο πλαίσιο των πολυήμερων τελετών που οργανώνει η Ιρανική ηγεσία μετά το θάνατό του. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

είμαστε, 7:34 πρώτα λεπτά, Sky 100.3. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τα λέγαμε νωρίτερα για τα του Μουντιάλ, που έχουμε και αρκετές εκπλήξεις στο φετινό Μουντιάλ. Η κυριότερη και η πιο ουσιαστικότερη είναι ο αποκλεισμός της Βραζιλίας, παρακαλώ πάρα πολύ, από την Νορβηγία. Αποδείχθηκε ότι η Νορβηγία ήταν πολύ σκληρό καρύδι για να πεθάνει, που λέμε δημοσιογραφικά. Λοιπόν, νομίζω ότι κλείνει και ένας κύκλος για κάποιες ομάδες, εθνικές ομάδες, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον. Τώρα, πολύ ενδιαφέρον με βάση αυτά που ακούσατε τώρα στους τίτλους, μια κουβέντα να πω, γιατί μίλησα λίγο το Σαββατοκύριακο με κάποιους για το θέμα των καθυστερήσεων που καταγράφονται στις πτήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο. Φαίνεται ότι οι καθυστερήσεις αποδίδονται καταρχήν, μας τα έλεγε και ο πρόεδρος των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, στο γεγονός ότι τα μηχανήματα που έχει η χώρα για να καλύψει τις ανάγκες είναι παλιάς τεχνολογίας, άρα η χωρητικότητα δεν μπορεί να ικανοποιήσει τη ζήτηση. Και βέβαια η υψηλή εναέρια κυκλοφορία, λέει, λόγω της κρίσης η οποία είναι σε εξέλιξη ακόμα στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, πάντοτε και πέρυσι και πρόπερσι είχαμε προβλήματα, αλλά φέτος τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Και φαίνεται ότι οι καθυστερήσεις στην ομαλή εκτέλεση των δρομολογίων είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος. Να δούμε αν μπορεί αυτό το πράγμα να βελτιωθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιατί θα μου πεις, Ψάλτη, διότι κάλεσα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό τον κύριο Νίκο Ρόμπαμπα. Ο κύριος Ρόμπαμπας είναι ο πρόεδρος του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών. Το τελευταίο χρονικό διάστημα το ΚΕΦΥΜ παράγει πολύ ενδιαφέρουσες έρευνες για μια σειρά ζητημάτων. Ένα από τα ζητήματα, σας το έλεγα και την περασμένη Παρασκευή, είναι ποιες προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης καθυστερούν ή κάποιες από αυτές δεν φαίνεται να περπατάνε. Αλλά το πιο ενδιαφέρον, που επιβεβαιώνει το γνωστό πρόβλημα που έχουμε, είναι η δουλειά που παρουσιάζει

0: Σωστά. Καταρχάς να ξεκινήσω διευκρινίζοντας ότι τα στοιχεία είναι του 2024.
1: Ναι.
0: Είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν αντίστοιχα στοιχεία για όλες τις χώρες της Ένωσης. Άρα μας δίνει τη δυνατότητα να συγκρίνουμε.
1: Mm-hmm.
0: Και έως το 2024 στην πραγματικότητα δεν έχουμε βελτίωση. Τα πράγματα εξακολουθούν και να είναι εξίσου άσχημα με το παρελθόν. Σίγουρα οι ενδείξεις που έχουμε για το 2025 και για το 2026 είναι σαφώς καλύτερες.
1: Ναι.
0: Αλλά στο κομμάτι που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Και να πούμε ενδεικτικά κάποιους αριθμούς.
1: Ναι.
0: Για την απονομή της δικαιοσύνης σε πρώτο βαθμό, χρειάζονται στην Ελλάδα πάνω από 600 ημέρες κατά μέσο όρο, ενώ ο διάμεσος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 100.
1: Ο διάμεσος είναι ο μέσος όρος, καταλαβαίνω, σωστά?
0: Ναι, για να το πούμε απλά για τους ακροατές, ο μέσος όρος δεν είναι ακριβώς ο μέσος όρος, είναι το σημείο που τα μισά κράτη είναι από πάνω και τα μισά κράτη από κάτω.
1: Okay, ωραία.
0: Χωρίς να είναι ακριβώς ο μέσος όρος. Είναι για επιστημονικούς λόγους, είναι καλύτερος η διάμεσος.
1: Ωραία,
0: αλλά
1: ωραία. Θα μαλώσουμε. Εγώ θέλω απλά πως ότι είναι εντυπωσιακή η διαφορά μεταξύ Ελλάδας και ενδιάμεσου που λέτε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, είναι εντυπωσιακή η διαφορά. Και καταρχάς να πούμε γιατί είναι σημαντικό. Οι απονομή της δικαιοσύνης, ξέρουμε ότι σίγουρα υπάρχουν προβλήματα και το βιώνουμε καθημερινά. Για μένα το σημαντικό είναι ότι όταν καθυστερείται τόσο πολύ η απονομή της δικαιοσύνης, είναι σαν να μην έχουμε δικαιοσύνη. Δηλαδή, αν εμείς οι δύο έχουμε μια διαφορά και πρέπει να πάμε στα δικαστήρια και εγώ έχω άδικο, και ξέρω ότι
1: η δικαιοσύνη θα αποφασίσει πολύ χρόνο μετά, κερδισμένος είστε εσείς
0: προφανώς. Αν δεν θέλω να σας πληρώσω, θα περιμένω 2 χρόνια. Θα
1: κάνω ένσταση, θα πάμε στον επόμενο βαθμό.
0: Ενδεχομένως
1: θα μπλοκάρουμε και ξέρω εγώ κάνα 2 φορές τη δίκη για να πάει λίγο πιο πίσω.
0: Ναι, θα αρρωστήσει ο δικηγόρος μου, θα έχει μια δίκη κάπου αλλού. Θα πάμε στα 10 χρόνια και συνεπώς αυτό δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους να καθυστερούν.
1: Σας έλεγα και το
0: δικαστικό σύστημα επιπλέον. Διότι
1: σωστό,
0: πολλοί άνθρωποι προσφεύγουν γιατί απλώς θέλουν να καθυστερήσουν.
1: Σωστό. Θυμίζω, γιατί το είπαμε και τηλεφωνικά, πόσο σημαντικό είναι να βγαίνουν γρήγορα οι αποφάσεις όταν, ας πούμε, υπάρχουν επενδύσεις από πίσω από κάποιες ιστορίες. Δηλαδή, έρχεται κάποιος ο οποίος θέλει να επενδύσει στην κατασκευή μιας εταιρείας ή, ξέρω εγώ, στην αγορά μιας έκτασης κλπ. Μπλοκάρει για κάποιο λόγο, πηγαίνει στη δικαιοσύνη η ιστορία αυτή. Και τα πράγματα αποκτούν άλλους ρυθμούς. Ο χρόνος στη δικαιοσύνη είναι λίγο διαφορετικός, νομίζω, σε σχέση με τα υπόλοιπα. Με αποτέλεσμα, ενδεχομένως, κάποιες από τις επενδύσεις ή να μένουν πολύ πίσω ή να ακυρώνονται στην πορεία.
0: Ναι, κοιτάξτε, όταν θες να κάνεις μια επένδυση και πρέπει να περιμένεις πολλά χρόνια για να δεις τελικά αν θα γίνει ή δεν θα γίνει και έχεις βάλει και χρήματα, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο χρόνος είναι πραγματικά χρήμα.
1: Ναι.
0: Έχει το κόστος κεφαλαίου για μια μεγάλη επιχείρηση, μπορεί να το υπολογίζει ο επενδυτής 20%. Αν έχει βάλει 10 εκατομμύρια, το κοστίζει 1 εκατομμύριο το χρόνο. Συνεπώς υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν τα καταλαβαίνουμε.
1: Αλλά παίζουν καταλυτικό ρόλο.
0: Λοιπόν, αυξάνει το ρίσκο της επένδυσης και συνεπώς την επόμενη φορά που θα επενδύσει θα θέλει ακόμα μεγαλύτερη προβλεπόμενο κέρδος και συνεπώς δεν θα φτάνει καμία επένδυση. Ακόμα και όταν βελτιώνονται τα πράγματα κάποια στιγμή, αυτό μέχρι να το καταλάβουν οι επενδυτές θέλει χρόνο, γιατί όταν καείς με το χυλό φυσάς και το γιαούρτι, και ακόμα και σε 1-2 χρόνια τα πράγματα στην Ελλάδα είναι ιδανικά, που δεν θα είναι προφανώς, θα πάρει πολύ χρόνο αυτή η αίσθηση που έχουν οι επενδυτές που έχουν έρθει στο παρελθόν και έχουν μπλέξει μέχρι να αλλάξει. Άρα είναι από τα πράγματα τα οποία είναι σημαντικά για τους επενδυτές, προφανώς είναι και για τους πολίτες.
1: Προφανώς.
0: Γιατί έχουμε την γκρίνια με την εγκληματικότητα που και αυτή είναι πολύ σωστή, γιατί συλλαμβάνει κάποιος η αστυνομία, κατέβει η αστυνομία και την επόμενη μέρα είναι ελεύθερος. Είναι ελεύθερος διότι δεν δικάζεται μέσα στο προβλεπόμενο διάστημα.
1: Άρα,
0: και η αστυνομία δεν μπορεί να έχει κάποιον για μια ληστεία, μια κλοπή φυλακισμένο 2 χρόνια για να περιμένει να δικαστείς. Άρα αυτός ο άνθρωπος απελευθερώνεται.
1: Και μπορεί να επανέρχεται. Και μπορεί να επανέρχεται, ακριβώς. Βέβαια, είπατε κάτι στην αρχή και θέλω έτσι για να κλείσουμε, κύριε Πρόεδρε, ότι έχουν γίνει κάποια βήματα 25-26. Μπήκε η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής κάποιων χαρτιών στην δικαιοσύνη και αυτό είναι σημαντικό. Το γεγονός ότι μεταφέρεται ένα τμήμα κάποιων

0: υποθέσεων σε δικηγόρους και φεύγουν από, από τους δικαστές, και αυτό αφαιρεί υλικό από τους δικαστές, άρα μπορούν να τρέξουν πιο γρήγορα κάποιες άλλες υποθέσεις. Αλλά αυτό θα πρέπει να φανεί εν τη πράγμαση στη σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για να δούμε και εκεί πόσο έχουμε φτάσει πιο κοντά στον ενδιάμεσο χρόνο των άλλων χωρών και γενικότερα πώς πάει η ιστορία. Κλείνοντας, έχετε στοιχεία ποια είναι η χώρα που τρέχει πάρα πολύ καλά σε επίπεδο Ευρώπης δικαιοσύνη σε σχέση με εμάς? Δηλαδή, ποιες είναι πάρα πολύ καλές χώρες, ποιες είναι οι χώρες οι οποίες είναι πρότυπα για εμάς που μπορούμε ή θα έπρεπε να μπορούμε να τις πιάσουμε?
1: Κοιτάξτε, αυτό που θυμάμαι χαρακτηριστικά είναι η Δανία,
0: ναι,
1: που όταν είδα το χρόνο απονομής σε πρώτο βαθμό ήταν 40 ημέρες.
0: Oh.
1: Και είπα στους αδέλφους που κοιτάνε τα στοιχεία, λέω, κάποιο λάθος έχετε κάνει εδώ, δεν μπορεί να είναι 40 ημέρες. Mm. Και όμως είναι 40 ημέρες και καταλαβαίνουμε ότι αν υπάρχει μια διαφωνία και θέλουμε να προσφύγουμε στο δικαστήριο και στις 40 ημέρες έχεις πραγματικά
0: μια πρώτη απόφαση, είναι συγκλονιστικό.
1: Καταλαβαίνεις πόσο πιο εύκολα λειτουργούν τα πράγματα και πόσο πιο σίγουρος είσαι για μια συμφωνία που έχεις κάνει, μια σύμβαση.
0: Αυτό είναι αυτονόητο τώρα, δεν το κουβεντιάσουμε. Θα θέλαμε κάποια στιγμή να γίνουμε η Δανία του Νότου, νομίζω, αλλά ακόμα δεν τα έχουμε καταφέρει.
1: Είναι λίγο παραπάνω από ένα μήνα στη Δανία και είναι λίγο λιγότερο από δύο χρόνια στην Ελλάδα.
0: Συγκλονιστικό.
1: Η σύγκριση είναι συγκλονιστική πραγματική.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Ο κύριος Νίκος Ρόμπαμπας, ο πρόεδρος του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, με αφορμή την ιστορία της δουλειάς που κάνανε για τον χρόνο απονομής της δικαιοσύνης. Μακάρι να βελτιωθούν τα πράγματα για όλους μας και για μας τους απλούς πολίτες και προφανώς και για άλλους οι οποίοι πρέπει να δρομολογήσουν εξελίξεις που έχουν να κάνουν και με θέσεις εργασίας στη χώρα μας. Πάμε λίγο στα της κίνησης, γιατί φαίνεται ότι έχουμε αρκετά προβλήματα για Δευτέρα και βλέπω, από ό,τι καταλαβαίνω, μου λέει ο κύριος Κολιομιχάλης και εδώ στα νότια. Έλα, Δημήτρη μας, καλημέρα.
2: Μέρα, Γιώργο μας, κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Μεγάλο πρόβλημα στην παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, φίλες και φίλοι. Έγινε μια σύγκρουση νωρίτερα στο ύψος Καλαμακίου. Έκλεισαν οι δύο λωρίδες εκ των τριών, ας πούμε, στο σημείο, τέλος πάντων. Και έτσι, από την Καλυθέα πηγαίνοντας προς την Καλαμακίου, προς τον Άλυμο δηλαδή, είστε ακινητοποιημένοι. Ήταν πολύ καλή εναλλακτική η Αμφιθέας προς την παραλιακή. Τώρα το δεύτερο μισό της Αμφιθέας έχει πιάσει κινήσει, αλλά και πάλι θα φτάσετε πολύ γρηγορότερα αν πιάσετε την Αμφιθέας αντί της παραλιακής προς τη Γλυφάδα. Όσοι βέβαια εξυπηρετήσετε και μπορείτε να πάτε στην Καλαμακίου, Αγίου Δημητρίου Καλαμακίου, θα φτάσετε ακόμα πιο γρήγορα, δεν το συζητώ.
0: Μάλιστα.
2: Τα υπόλοιπα σημεία είναι όπως τα ξέρουμε, και η Κηφισού στα δύο ρεύματά της και η άνοδος Φιλής και ο Σκαραμαγκάς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
7: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
8: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI Eco Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
11: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
13: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
14: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
13: Άντε καλέ, εγώ.
14: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
13: Μα τι λες?
14: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
13: Ποια χαρτιά?
14: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
15: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Ένα από τα μεγάλα θέματα της εβδομάδας είναι βεβαίως και η Σύνοδος Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί αύριο και μεθαύριο, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, έτσι, στην Άγκυρα, στην Τουρκία. Πριν από λίγο έγινε γνωστό, μας ενημέρωσε και ο άνθρωπός μας στην Κωνσταντινούπολη, ο Μανώλης Κωστίδης, για το πρόγραμμα. Επισήμως, 2 και 4 είναι η τελετή υποδοχής του Ταγίπ Ερντογάν, ψέματα, του Δονάλτιου από τον Ταγίπ Ερντογάν. 3 η ώρα, λέει, ξεκινούν οι επίσημες συνομιλίες. Θα κρατήσουν, καλώς σχόλων πραγμάτων, 1-2 ώρο. 4 τα κεφάλαια που έχουν να συζητήσουν: οπλικά συστήματα για τους κινητήρες ΚΑΝ και τα F-35, οικονομική συνεργασία, συμφωνίες για ενέργεια και περιφερειακά ζητήματα όπως είναι το Ισραήλ, η Γάζα, η Ρωσία και η Ουκρανία. Κάλεσα και την ευχαριστώ πάρα πολύ για να κάνουμε μια κουβέντα για το πόσο κρίσιμη είναι αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Κάποιοι λένε ότι είναι η κρισιμότερη, λέει, των τελευταίων ετών. Την κυρία Ινώα Αφεντούλη, η οποία είναι επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Γεωπολιτικής και Διπλωματίας του ΕΛΙΑΜΕΠ. Κυρία Αφεντούλη, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
16: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Πώς είστε, πώς τα βλέπετε?
16: Καλά, πολύ καλά.
0: Αισιόδοξα ή όχι τα ζητήματα τα οποία θα τρέξουν στη σύνοδο?
16: Δεν είναι θέμα αισιοδοξίας ή απεσιοδοξίας, κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι.
16: Αλλά αυτό που ίσως πρέπει να μας καθησυχάζει εντός εισαγωγικών είναι ότι από πουθενά δεν προκύπτει ότι θα υπάρξει κάποια έκπληξη, να το πω έτσι. Mm. Και η έκπληξη θα προερχόταν από τη διάθεση του Αμερικανού Προέδρου, βεβαίως, διότι εκείνος, ας πούμε, κατά καιρούς επιτίθεται στους Ευρωπαίους συμμάχους κτλ. Έχω την αίσθηση ότι σε επίπεδο χαμηλότερο των διπλωματικών και στρατιωτικών αντιπροσωπιών,
0: ναι,
16: έχουν συμφωνηθεί κάποια πράγματα, διότι το βασικό ζήτημα αυτής της Συνόδου Κορυφής, ανεξαρτήτως ότι γίνεται στην Τουρκία, δεν έχει σημασία αυτό με το περιεχόμενο των αποφάσεων,
0: mm-hmm,
16: έχει να κάνει με τη νέα κατανομή βαρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαίων.
0: Ναι, νομίζω ότι εκεί έχει δρομολογήσει εδώ και καιρό ο Τραμπ,
16: ναι,
0: τις αποφάσεις του,
16: ναι,
0: την αύξηση,
16: ναι,
0: των κονδυλίων που δίνουν ευρωπαϊκές χώρες. Έχει καταγγείλει κάποιες που λένε ότι συνεχίζουν και δίνουν λιγότερα χρήματα. Νομίζω ότι προχθές την Παρασκευή έκανε και μια ανάρτηση δείχνοντας ακόμη για μια ακόμη φορά το ποσό που δίνει σύμφωνα με τον ίδιο η αμερικανική πλευρά σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και την απόφαση της Ευρώπης να αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες, τις αμυντικές δαπάνες.
16: Ναι. Αυτή λοιπόν τη δοσολογία θα πρέπει να δούμε με τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής,
0: ναι,
16: διότι αυτό σημαίνει και για μας, έτσι, και για τη δική μας χώρα, η οποία παρόλα αυτά είναι από τις χώρες που έχει τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες.
0: Σωστό.
16: Θα πρέπει να δούμε τις υποχρεώσεις των Ευρωπαίων πλέον απέναντι στη συμμαχία.
0: Mm-hmm.
16: Και πρέπει να δούμε και τις δεσμεύσεις των Αμερικανών με λιγότερη συμμετοχή, αλλά όχι με αποχώρηση. Δηλαδή Εκεί υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, πιστεύω, που θα εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια, πόσο η Αμερική θα συνεχίσει να παραμένει στην Ευρώπη παρούσα.
0: Μάλιστα.
16: Και πόσο οι Ευρωπαίοι θα αναλάβουν σιγά σιγά περισσότερες ευθύνες για την άμυνα της Ελλάδας. Αυτό φαίνεται πάρα πολύ, έτσι όπως σας το λέω, πολύ συνενετικό. Και μακάρι μέχρι το τέλος του διημέρου να είναι έτσι, γιατί με τον Τραμπ ποτέ δεν ξέρεις πώς η διάθεσή του θα εκδηλωθεί απέναντι στους άλλους. Ναι. Πάντως δεν προκύπτει από πουθενά ότι το κλίμα είναι συγκρουσιακό στην Άγκυρα.
0: Ναι, πάντως η κυρία Φεντούλη, είδα μια ανάρτηση πάλι που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος, γιατί είναι και λαλίστατο στα κοινωνικά δίκτυα, που επιτίθεται. Είναι εναντίον της κυρίας Μελόνη, της Ιταλίδας πρωθυπουργού. Θέλω να πω ότι δεν αφήνει να περνάει χρόνος χωρίς να βάζει ζητήματα πάνω στο τραπέζι. Θυμίζω τα της Γρυλανδίας και την κόντρα με τη Δανία για την ιστορία αυτή. Θυμίζω την κόντρα του με την Ισπανία για την απόφαση της Μαδρίτης να μην επιτρέπει στα αμερικανικά αεροσκάφη που πετάγανε για την Μέση Ανατολή να προσγειώνονται. Θέλω να πω ότι έχει ζητήματα τα οποία ξαφνικά ενδεχομένως μπορεί να τα ανοίξει.
16: Ναι, μα γι' αυτό λέω ότι καλώς εγώ των πραγμάτων δεν βλέπουμε κάποια συγκρουσιακή ατμόσφαιρα.
0: Ναι.
16: Αλλά σωστά, όπως λέτε, δεν ξέρετε φτάνοντας εκεί εάν θα θέλει να επιτεθεί στον Α ή στον Β. Mm-hmm. Ας ελπίσουμε πως όχι.
0: Οι πληροφορίες που υπάρχουν αναφέρουν ότι η Βορειοατλαντική Συμμαχία σκέφτεται στη δημιουργία νέων στρατηγίων. Και αν καταλαβαίνω καλά, φαίνεται ένα από αυτά να είναι να επικεντρώνεται στην Τουρκία. Εκτιμάται ότι όσον αφορά εμάς τώρα την Ελλάδα θα έχουμε δυσκολίες σε αυτή τη σύνοδο, θα έχουμε θέματα δηλαδή τα οποία θα μας προβληματίσουν.
16: Δεν προκύπτει, και επειδή ξέρω τη συγκεκριμένη φημολογία,
0: ναι.
16: Θα σας πω το εξής. Αυτές οι συζητήσεις γίνονται με όλες τις χώρες παρούσες.
0: Mm-hmm.
16: Δηλαδή στη συζήτηση αυτή για τη δημιουργία νέων στρατηγίων η Ελλάδα ήταν παρούσα σε επίπεδο στρατιωτικό και διπλωματικό.
0: Mm-hmm.
16: Επομένως δεν έχει αποτελέσει έκπληξη το γεγονός ότι μπορεί να δημιουργηθεί αυτή η δομή στην Τουρκία.
0: Mm-hmm.
16: Δεν ξέρω γιατί αντίστοιχη ή κάποια άλλη δομή δεν δημιουργείται στην Ελλάδα, αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή υπάρχει μια κριτική σε σχέση με αυτό το θέμα,
0: ναι.
16: Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι σε όλες αυτές τις συζητήσεις όλες οι χώρες παίρνουν μέρος. Άρα η Ελλάδα έχει πάρει μέρος.
0: Άρα είναι εν γνώση τη, θέλετε να μου πείτε δηλαδή.
16: Εννοείται, ναι, αυτά δεν γίνονται
0: ξαφνικά.
16: Μεταξύ, ούτε ξαφνικά ούτε μεταξύ μίας χώρας και του ΝΑΤΟ. Αυτά γίνονται σε επίπεδο συνολικό.
0: Μάλιστα.
16: Επομένως θα πρέπει να δούμε γιατί η Ελλάδα για παράδειγμα δεν έχει διεκδικήσει κάτι αντίστοιχο.
0: Okay. Κλείνοντας, οι σχέσεις μεταξύ, οι προσωπικές σχέσεις μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του Τούρκου Προέδρου παίζουν ρόλο για την συμπεριφορά γενικότερα του ΝΑΤΟ και της Ουάσιγκτον απέναντι στην Άγκυρα.
16: Κοιτάξτε, παίζουν με την έννοια ότι δεν υπάρχει, κάθε φορά βρίσκει ευκαιρία και εκφιάζει τον Τούρκο ομολογό του.
0: Μάλιστα.
16: Αυτό οπωσδήποτε δημιουργεί μια ατμόσφαιρα η οποία διαχέεται. Όπως βλέπετε όμως σε επίπεδο ας πούμε κογκρέσου, αυτό δεν ισχύει. Δηλαδή μπορεί η προσωπική σχέση να είναι καλή, αλλά δεν σημαίνει ότι μπορεί να παραβιάσει νομοθεσία. Αυτό το παρατηρούμε όλο αυτό το διάστημα που γίνεται η σχετική συζήτηση με τα F-35. Και οι κινητήρες φαίνεται ότι είναι το μικρό δώρο. Το μεγάλο που θα ήταν τα F-35 δεν μπορεί να το δώσει.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κυρία Φεντούλη. Την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα.
16: Επίσης.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η κυρία Ινώα Φεντούλη, επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Γεωπολιτικής και Διπλωματίας του ΕΛΙΑΜΕΠ. Αυτά για την μεγάλη είδηση που έρχεται αυτό το διήμερο, το οποίο θα το παρακολουθούμε βεβαίως από κοντά για να δούμε τι εξελίξεις μπορούν να προκύψουν στην Βόρεια Ατλαντική Συμμαχία και πώς θα τα επηρεάσουν και εμάς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Ποτοσάλτε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Sky 100,3.
17: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
18: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
19: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
18: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
20: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
21: Go, go, go!
22: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
23: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
24: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
25: Plus.
26: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
27: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
26: Δηλαδή
27: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
26: Plus.
27: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
28: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
29: Τι έχουμε?
28: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama.
29: Oh.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
1: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Πολύ σας μέρα. Παγκόσμια ημέρα φιλιού.
1: Όντως.
0: Έπεσα μέσα. Καλημέρα ακροατές για φίλημα. Δηλαδή για ακροάτριες, γιατί για ακροατές. Τέλος πάντων, όλοι μαζί. Ο Σισόης γιορτάζει σήμερα. Ξέρετε κανένα Σισόη δηλαδή, σήμερα γιορτάζει.
1: Ο Σίου Σισόη του Μεγάλου.
0: Σισόης.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Επιστήμη που μελετά το φιλί υπάρχει, το ξέρεις. Ωραία. Το παγκόσμιο ρεκόρ του μακρύτερης διάρκειας φιλιού καταρρίφθηκε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, 14 Φεβρουαρίου 2013. Ο Εκατσάι και η Λαξάνα Τιραναράτ από την Ταϊλάνδη φιλιούνταν επί 58 ώρες, 35 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα.
0: Έλα Παναγία. Καλημέρα αδέρφια, καλημέρα. Τι τρώγανε ρε αυτοί, τι πίνανε?
1: Ξέρω εγώ.
0: Α. Λοιπόν, το λοιπόν, πολλά στην επικαιρότητα. Τώρα τι να πεις τώρα, από πού να ξεκινήσουμε ρε παιδιά, από πού να ξεκινήσουμε? Ζέστη,
1: είμαστε στο 4 εμείς σήμερα, γιατί μαζί με τη ζέστη έχουμε και τα μποφόρια.
0: Αυτό που σας λέω εγώ, φυσάει σήμερα πάλι.
1: Ένα εξαράκι,
0: μην το παίρνω προσωπικά, δηλαδή τώρα μην το παίρνω προσωπικά, αλλά δυστυχώς έχει βόρειους ανέμους, οπότε τα σκατά του βιολογικού μυρίζουν στην Λευκονιά.
1: Εντάξει, και χθες το ίδιο.
0: Ναι, αλλά θα κάνουμε υπομονή, όπως λέει και ο
1: Δήμαρχος. Μα πόσο, δηλαδή θα περάσει όλο το καλοκαίρι.
0: Μα, παιδί μου, μα τι να κάνουμε τώρα, αφού είναι. Μην τα κάνετε, μην τα βαστάτε.
1: Είμαστε ήδη στα μισά.
0: Τι να σας κάνει και η Δημοτική Αρχή, προσπαθεί.
1: Ναι,
0: δεν κάνει. Όλο συνέχεια πάτε στην τουαλέτα. Τραβάτε τα καζανά και να τα αποτελέσματα.
1: Μάλιστα.
0: Κάνουμε υπομονή, θα κάνουμε. Αφήσει ξυμνοτιά, πού θα πάει. Εδώ η πολιτική ζωή του τόπου κινείται μεταξύ Σαμαρά. Θα κάνει ακόμα Σαμαρά.
1: Θα κάνει, αφού τους είπε να κάνουν 10 πράγματα και δεν τα κάνανε.
0: Ας πω του Τσίπρα, δηλαδή. Εντάξει, παιδιά.
1: Γιατί όχι, χώρος υπάρχει για όλους.
0: Ναι, ρε παιδί, μα θέλω να πω. Εντάξει, ναι. Βέβαια, εντάξει, η σοβαρότητα δεν ήταν ποτέ το δυνατό μας σημείο. Υπάρχουν και χειρότερα, μην το λέτε τώρα αυτό, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Σωστά, εδώ η Βραζιλία έχασε από τη Νορβηγία.
0: Πού το πας αυτό?
1: Στο Μουντιάλ. Και αποκλείστη από τα προημιτελικά.
0: Το τι ακριβώς είναι η Ελλάδα, εντάξει, φάνηκε από τον κύριο Ντόκο. Και ο επώνυμο τόκος. Όχι μόνο από το σύμβουλο ασφαλείας είναι του Πρωθυπουργού, έτσι.
1: Σύμβουλο ασφαλείας του Πρωθυπουργού.
0: Δηλαδή, ο
1: τι ασφαλείας, ηλεκτρονικής, φυσικής,
0: δηλαδή,
1: τι
0: ασφαλείας. Μιλάμε σύμβουλος ασφαλείας.
1: Πώς να φυλάμε τον Πρωθυπουργό.
0: Της χώρας. Ναι, όχι μόνο του Πρωθυπουργού, της χώρας.
1: Της χώρας.
0: Ναι, δηλαδή, ναι. Τέλος πάντων,
1: πώς να φυλαγόμαστε από τι?
0: Έδωσαν οι δύο αυτοί, οι δύο Ρώσοι φαρσέρ. Εμείς λέει, τηλέφωνο λέει, πήραμε και εντάξει. Τους απάνταγε ο ντόκος.
1: Θέλω να μας τα αναλύσεις λίγο, γιατί.
0: Τι να αναλύσω μόνο, τι να...
1: Έπεσε θύμα απάτης ο κύριος ντόκος.
0: Έλα μόνο τώρα, μόνο θύμα απάτης έπεσε. Λέει και τόση ώρα και νομίζω ότι μιλάει με Ουκρανούς, λέει. Τέλος πάντων, αν πεις λάκας. Συγγνώμη, τι πάτησε ο άρχος, αλλά Θα μπορούσε να πει δεν κάνω για σύμφωση ασφαλείας, γιατί βάλετε κάποιον άλλον, ξέρω εγώ, λιγάκι πιο. Αλλά μη σταθείτε εκεί, σταθείτε στις λεπτομέρειες. Πού έδινε τη συνέντευξη αυτή, πού μίλαγε για ένα σοβαρό θέμα της χώρας, μίλαγε με τους Ουκρανούς, υποτίθεται. Ναι. Σε ένα καφενέ ήταν, άκουσα, εστιατόριο, είχε από πίσω του πιάτα, σερβιτόρους, δηλαδή θέματα ασφαλείας της χώρας κουβεντιάζονταν σε... Πού να πω τώρα, τι ταβέρνα. Ναι, για να καταλάβετε ότι υπάρχει η χώρα, υπάρχει κατά τύχη δηλαδή, δεν είναι τώρα. Δεν έχουν εκεί που να μας πάνε, σου λέει άσου να ψοφήσουν σιγά σιγά, έτσι κι αλλιώς σε 50 θα υπάρχουν. Μην μπλεκόμαστε μαζί τους, παράδειγμα τους, ένα άλλο σημείο είναι. Να δούμε τι θα βγει και από τον ΝΑΤΟ σήμερα, αρχίζει η σύνοδος.
1: Πού γίνεται αυτή?
0: Νομίζω στην Άγκυρα.
1: Στην Άγκυρα? Άρα δεν θα δώσει κάτι τι στον Ντόναλντ?
0: Δύο μισή ώρα θα προσγειωθεί το αεροπλάνο. Θα είναι και ο δικός μας εκεί από τον υπουργό. Πολλοί ηγέτες. Περιμένουν να δουν τι θα βγει από εκεί. Τι να βγει, ρε παιδιά, από εκεί? Τι θέλετε να βγει, δηλαδή?
1: Έλατε. Προς τον παρόν, αυτό που ο πρόεδρος πέτυχε είναι να παίξει ο παίκτης που είχε αποκλειστεί για ένα χρόνο, μάλιστα.
0: Πού το πας αυτό, δηλαδή?
1: Από τη FIFA, από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.
0: Παρεμβαίνει και σε τέτοια θέματα, δηλαδή.
1: Να παίξει στο παιχνίδι με το Βέλγιο.
0: Τι να πρωτοκάνει ο άνθρωπος, παιδί μου? Τι να, όχι και κόκκινες κάρτες ακυρώνει. Τι να πρωτοκάνει?
1: Τι να πρωτοκάνει?
0: Άσε που είναι αυθόρμητος και λέει, ας πούμε, τη σκέψη του κλπ. Όπως τους είδα, λέει, έτσι μαζεμένους εδώ εκεί γύρω από το φέρετρο του Χαμενεΐδου, όπως τους είδα, λέει, και εκατομμύρια, λέει, τους Ιρανούς, να κλαίνε και να χτυπιούνται κλπ. Λέω, ρε, να είχα μια βοβατράτε, έξω λίγο, τους ξαφανίσω όλους να πάνε στο διάλο. Αλλά εκεί που είχαν μείνει οι δημοσιογράφοι, τέντα είχαν μείνει, σου λέει, δεν ακούμε καλά, δεν είμαστε εδώ, είμαστε άλλοι, συνεχίζει. Αλλά είπα, μετά, άμα τους σκοτώσω όλους, μετά με ποιο θα κουβεντιάζω? Λοιπόν, αυτός ο Βλάκας είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και οι Αμερικάνοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να τους εκπροσωπεί αυτό το πράγμα. Τι να, από εκεί και πέρα, τι να πεις τώρα? Εκατομμύρια πάντως θα είναι αυτοί σήμερα οι Ιρανοί, οι οποίοι θα πάρουν μέρος στην νεκρική πομπή, γιατί θα έχουν την κηδεία, όπως θα είναι το...
1: Ποιανού καλέ?
0: Του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.
1: Συγγνώμη, αυτός πότε σκοτώθηκε?
0: Ναι, τώρα έγινε κηδεία του όμως. Μη συναχωρήσετε.
1: Τόσους μήνες πού τον είχαν?
0: Τον είχαν θαμμένο, αλλά κάνανε την κηδεία του τώρα.
1: Τον έχουν θάψει, αλλά κάνουν την κηδεία τώρα.
0: Ναι, εσύ τι πρόβλημα έχεις?
1: Είχαν
0: πόλεμο οι άνθρωποι.
1: Εντάξει.
0: Και τώρα κάνουν την κηδεία του.
1: Τώρα τελείωσε ο πόλεμος, για να ξέρω.
0: Ναι, καταλάβατε. Αλλά δεν ξέρω, τελείωσε, γιατί οι τιμές στο πετρέλαιο δεν βλέπω. Δηλαδή, θέλω να πω, ήρθαν για να μείνουν από ό,τι φαίνεται αυτές, έτσι. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Το σοβαρότερο θέμα είναι ότι ο Βλάκας δημιούργησε εκατομμύρια υποψήφιους μάρτυρες, τους λένε εκεί, άλλους παλαβούς αυτούς. Λοιπόν, και δημιουργήσει και τις επόμενες γενιές τρομοκρατών για τον υπόλοιπο κόσμο με τη συμπεριφορά του και με την πολιτική του και με τις ασυναστησίες, οι οποίες συνεχίζει να λέει. Το πρόβλημα, βέβαια, επαναλαμβάνουμε, δεν είναι στον Τραμπ, αλλά στον Αμερικάνικο λαό που τον εξέλεξε και τον ανέχεται. Κατάλαβες, και εγώ είμαστε, δεν υπάρχει κανένα θέμα, δηλαδή, εντάξει.
1: Καλοκαίρι είναι, να μην πάμε λιγάκι.
0: Είναι κατέθιμο, αυτό δεν είναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και εγώ είμαστε και ανακαλύπτουμε και σιγά σιγά την Αμερικανική, την Αμερική δεν ανακαλύπτουμε. Δηλαδή, πώς το λένε, θέλουμε ορισμένο διάστημα για να τα καταλάβουμε απλά πράγματα. Διαβάζω χθες ότι το δρόμο για την πώληση χιλιάδων ακινήτων, τα οποία έχουν κατασκευθεί για χρέη στην εφορία, αναμένεται να ανοίξει η απόφαση της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, η οποία ενεργοποιεί διάταξη για την αποδέσμευσή τους προκειμένου να απολυθούν από τους οφειλέτες και να εξοφλήσουν τα χρέη τους. Ήθελε τόσο μυαλό, τόσο μυαλό, τόσα χρόνια ήθελε τόσο πολύ μυαλό, ότι το αλλού ποιος κατάσχει το σπίτι σου, το σπίτι του, την περιουσία του, και επειδή έκανε κατάσχεση δεν μπορεί να την πουλήσει, άρα την πιάνεις και την βάζεις, ξέρεις, από πίσω σκύβεις και τη χώνεις, το ελληνικό δημόσιο. Και μετά κατάλαβε ότι ρε, δεν πρέπει να γίνεται έτσι. Ήθελε πολύ μυαλό. Όχι, λέει, να το αποδεσμεύσω, να έχεις δικαίωμα να το πουλήσεις, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση είναι να εξοφλήσεις από αυτά που θα πάρεις τα χρέη στο δημόσιο σε ποσοστό 25%. Ήθελε τόσο μυαλό για να καταλάβουν αυτό το απλό πράγμα. Έτσι μπορεί τώρα ο οφειλέτης στην εφορία να αξιοποιήσει ο άνθρωπος την ακίνητη περιουσία του που μέχρι τώρα ήταν δεσμευμένη, προκειμένου και ο ίδιος να δασάνει αλλά και το δημόσιο να πάει τα φράγκα του. Σας ξαναλέω, ήθελε τόσο πολύ μυαλό. Και θέλω να πω και κάτι άλλο έτσι στο ραδιόφωνο που κανείς δεν τα ακούνε, δεν τα ακούει. Επειδή κάποιοι έξυπνοι μου στέλνετε γνωστές δημοσιεύσεις οι οποίες αναφέρονται σε συζύγους δημοσίων προσώπων οι οποίοι κατάσχονται περιουσίες τους επειδή χρωστάνε στο δημόσιο και γίνονται κατασχέσεις και μου το στέλνετε για να τα δημοσιοποιήσω. Εντάξτε, σήμερα είναι αυτός, αύριο θα είμαι εγώ, μεθαύριο εσείς. Δεν υπάρχει κανείς που θα έρχεται σε τιμή γένεια αυτή. Αν θέλετε να πολεμήσετε ένα πολιτικό αντίπαλο, να το πολεμήσετε για το έργο του, για τη δουλειά του ή για την αδράνειά του. Όχι πουστιές. Εγώ σε αυτές δεν μπαίνω. Να είμαστε ξεκαθαρισμένοι δηλαδή. Εντάξει αδέρφια, για τα δημόσια πρόσωπα στοιχείο που χρωστάνε και τις συζύγους τους που τους παίρνουν τα τέτοια, τα ακίνητα και τα χωράφια. Ξεκάθαρα πράγματα. Όποιος θέλει να πολεμήσει οποιοδήποτε, στα ίσα. Όχι από κάτω. Από κάτω δεν πάω.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Χίος να πω ότι μέχρι 12 Ιουλίου τρέχουν πολύ συμφέρουσες προσφορές στα καταστήματα εντός. Το εντός της Χίου είναι στη Λεωφόρο Ενώσεως 98 στο αεροδρόμιο. Προσφορές λοιπόν που αφορούν έπιπλα καθιστικού, κρεβατοκάμαρας, τραπεζαρίας αλλά και στρώματα και είδη ύπνου. Υπάρχουν συγκεκριμένα είδη που διατίθενται σε πολύ καλές τιμές. Για παράδειγμα, βλέπω εδώ σε τραπεζαρίες, αλλά και σε καρέκλες τραπεζαρίες, έτσι. Έχει κεραμικές τραπεζαρίες από 766 και από 1.300-1.500 ευρώ διατίθενται με πολύ μεγάλη έκπτωση. Ας πούμε αυτή των 766, ορθογώνια τραπεζαρία μπρονζέ με κεραμική επιφάνεια, από 766 μόνο 449 ευρώ. (22) 71 043 500 το τηλέφωνο του εντός της Χίου. Τώρα να πάμε σε μια άλλη είδηση που αφορά τα δίκυκλα, τα οποία δίκυκλα περνάνε από κταίου.
1: Αμα είναι δημόσια.
0: Δημόσια δίκυκλα.
1: Ναι, ενεχεί.
0: Τι εννοείς, τις μηχανές, ας πούμε, της ελληνικής αστυνομίας?
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω δεν υποχρεούνται αυτές.
1: Ναι, γιατί αυτές
0: οι νομίζω ότι όλα τα δημόσια οχήματα δεν υποχρεούνται να περνάνε από κταίο.
1: Έλα ρε, ναι. Δεν είναι καλά, αλλά τέλος πάντων. Τα που δεν γίνονται.
0: Δεν γίνονται. Όλα γίνονται στην Ελλάδα.
1: Συμφωνώ, αλλά αυτό δεν γίνεται. Τώρα μιλάμε για ένα. Ένα, πώς το λένε, δοκιμή.
0: Test ride το λένε, καλέ.
1: Αυτό είναι.
0: Δοκιμή. Ολόκληρη τη βδομάδα τούτη.
1: Από σήμερα
0: μέχρι 10. Τι μέρα είναι, 10
1: Πα στον Πάπη τον Πουλάκι.
0: 10 Ιουλίου είναι Παρασκευή.
1: Καβαδάζει μια γουρούνα και πάρει μια. Όχι γουρούνα.
0: Έχει και γουρούνα.
1: Έχει και γουρούνα. Εγώ τη έδωσα. Σαν να γουστάζει γουρούνα, πάρει μια γουρούνα, ρε παιδί μου, και πάρει μια πόρτα.
0: Έχει.
1: Αυτό δεν αφορά τη γουρούνα.
0: Test ride. Σε Royal Enfield, αν το λέω σωστά.
1: Μιλάμε για τις περίφημες μοτοσυκλέτες αυτές, οι οποίες είναι φοβερές.
0: Και CF Moto. Μοτοσυκλέτες και αυτές.
1: Για πόσες μέρες είναι?
0: Σου είπα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή.
1: Εντάξει. Πας, το καβαλάς, κάνεις την πόλτα σου, το βλέπεις. Αν το γουστάρεις ή όχι. Αυτό. Σε εξηγεί και ο Μπάμπης.
0: Λοιπόν, η Royal.
1: Καλά να μην σε εξηγήσει, σε πείσει.
0: Από
1: πιο καλά να το κάνεις μόνος σου, να πάρεις
0: 350
1: να
0: κυβικά. Η CF Moto είναι από 250.
1: Ναι, όλα τέτοια.
0: Φτάνει μέχρι τα 1000 η CF Moto και η άλλη μέχρι αυτές που βλέπω εδώ που είναι για δοκιμή, μέχρι τα 650.
1: Εντάξει.
0: Ωραία, λοιπόν, έχει μοτοσυκλέτες για όλα τα γούστα.
1: Ναι, ναι. Το τηλέφωνο
0: έχεις
1: του.
0: Οδηγείς μοτοσυκλέτα?
1: Μια δόση είχα οδηγήσει.
0: Μοτοσυκλέτα,
1: ναι.
0: Ποια?
1: Σου λέω.
0: Τέλος πάντων.
1: Γιατί να σου πω, δεν καταλάβα.
0: Μοτομπουλάς πού είναι?
1: Άμα δεν ξέρουν που είναι μοτομπουλάς, άστο.
0: Άστο, άστο, μην πας.
1: Άκου εκεί. 8-19-19 το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου. Το δημόσιο κτέο δεν. Το τηλέφωνο δεν λειτουργεί.
0: Το τηλέφωνο λειτουργεί, το κτίριο δεν λειτουργεί.
1: Ναι, είναι κλειστό το δημόσιο κτίριο.
0: Νομίζω ότι το τηλέφωνο το πληρώνουν.
1: Μπράβο. Τι, το μόνο τηλέφωνο, το ρεύμα,
0: ναι.
1: Οτιδήποτε.
0: Εντάξει,
1: αλλά,
0: θα το επισκευάσουν.
1: Είμαστε σε μια μεγάλη περίοδο περισυλλογής.
0: Περισυλλογής, τι συλλογής?
1: Περισυλλογής και ομφαλοσκοπήσεως για το να επισκευάσουμε το δημόσιο κτίριο.
0: Θα το επισκευάσουμε. Θα το επισκευάσουμε και θα βάλουμε και
1: οχήματα τα οποία.
0: Θα βάλουμε και λεωφορεία ω ονούπο.
1: Τα οποία δεν ξέρω, έχουν πάρει παράταση. Δεν έχει ανακοινωθεί.
0: Σε εμάς όχι, στην τροχέα μπορεί.
1: Όχι, τι θα πει σε εμάς όχι.
0: Μπορεί να το έχουν πει στην τροχέα.
1: Αυτά είναι δημόσια πράγματα.
0: Δημόσια πράγματα.
1: Μυστικά τα έχουν δηλαδή. Δηλαδή, αν μας σταματήσει η τροχέα ένα βαρύ όχημα τώρα να το ελέγξει, δεν.
0: Η τροχέα πρέπει να μας πει.
1: Πάρει, ναι.
0: Τι οδηγίες έχει.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εγώ ρωτώ. Ρωτώ.
0: Είμαστε πάντως 329 μέρες ζωή να έχουμε.
1: Ναι.
0: Χωρίς υπεραστική συγκοινωνία.
1: Καμάρια μας, έρχεται το καλοκαίρι. Τι έρχεται, ήρθε.
0: Το καλοκαίρι είναι
1: ήρθε,
0: εδώ.
1: Είναι εδώ,
0: είναι
1: έτσι.
0: Εδώ. Ενωμένο δυνατό.
1: Αυτό είναι. Και έχετε αφήσει την Ήπεθρο Χίο χωρίς υπεραστική συγκοινωνία.
0: Μα έφελε κανένα να χρησιμοποιήσει μόνο λεωφορείο.
1: Έτσι, μου λένε και μερικοί, τι κάνεις και ασχολείσαι, ρε, μου λέει. Ποιο νοιάζεται για το λεωφορείο. Σωστά, σωστά, παιδιά. Κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Είναι η λογική του νοικοταφείου. Εντάξει. Ούτε μπρος, ούτε πίσω. Ούτε προοπτική. Πάμε. Να μας πάνε τέσσερις. Σαν νησί δηλαδή, καταλάβατε. Σήμερα μας λένε ότι πρέπει να προσέξουμε, διότι το νησί βρίσκεται στην κατηγορία 4.
0: Αφού έχουμε 5 με 6 μποφόρ.
1: Εντάξει.
0: Αύριο θα έχουμε 4-5.
1: Και εμείς και οι... Και...
0: Μεθαύριο πέφτει την Τετάρτη πια.
1: Τα ψαράκια είναι σε όλους ο νομός.
0: Και την Τετάρτη βέβαια ανεβαίνει η θερμοκρασία αφού πέφτουν τα μποφόρια.
1: Απαγορεύεται, λέει η περαστική υπηρεσία.
0: Οι νούσες όχι, νομίζω τα ψαρά μόνο είναι. Είναι και οι νούσες.
1: Αυστηρά η χρήση φλόγας.
0: Τι φλόγας?
1: Για οποιαδήποτε αιτία.
0: Εμείς πες να προσέχουμε τις φλόγες. Το δίκτυο του ΔΔΕ.
1: Οι παραβάτες θα την, από εκεί θα τη φάμε.
0: Α.
1: Και από την, το κεφάλι μας βέβαια. Το επεσήμανε η περιοριστική υπηρεσία. Επεσήμανε ότι την Παρασκευή και το Σάββατο έπιασε δύο στήλους με πληθυρισμούς. Και επίσης δημοσιοποιήθηκαν και φωτογραφίες με καλώδια τα οποία είναι μέσα σε κλαδιά. Νομίζω ότι βέβαια αυτό δεν είναι και σπάνιο φαινόμενο, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι έτσι δεν την γλιτώνουμε, γιατί βάλαμε ένα στίχημα φέτος να μην καούμε.
0: Βάλαμε ένα
1: στίχημα, ναι. Ναι. Εμείς το βάλαμε με τον εαυτό μας. Ναι.
0: Στα ψαράκια στις Ινούσες έχουμε κάνει πάντως από μια αντιπυρική ζώνη.
1: Μάλιστα. Ναι, ο Μηταράκης έκανε και μια επίσκεψη το Σαββατοκύριακο σε τελειωτικές ομάδες. Πήγε στην Όμικρον, πήγε στην Ιώτα.
0: Και?
1: Εντάξει.
0: Τι τους υποσχέθηκε?
1: Δεν υποσχέθηκε τίποτα.
0: Τίποτα, έτσι πήγε, μάδια χέρια.
1: Έβγαλε μια δήλωση ότι αποτελούν εθελοντές.
0: Ναι. Τα κορόιδα της υπόθεσης.
1: Πολύτιμη δύναμη, ναι, και σημαντικό στήριγμα της περιοριστικής υπηρεσίας. Είναι αλήθεια.
0: Τι βλέπω εδώ πέρα? Δίπλα στους πολίτες που δοκιμάζονται από φυσικές καταστροφές. Κρατική αρρωγή.
1: Έτσι, καινούριο, είναι καινούριο αυτό.
0: Πόσο καινούριο? Γιατί αυτή της Αμανής, ας πούμε,
1: είναι άλλο η Αμανή. Η Αμανή πήραν το ΠΑΣ.
0: Αυτό ήταν χείος ΠΑΣ, δεν ήταν Αμανή ΠΑΣ τελικά.
1: Τέλος πάντων, παιδί μου, από εκεί ξεκίνησε και εξελίχθηκε σε...
0: Ναι, αλλά έτυχαν αυτή της κρατικής αρρωγής.
1: Αμέ.
0: Αποζημιώθηκαν τελικά?
1: Ναι, καλέ. Ενθουσιασμός υπάρχει στο ζευγολιαχείο. Χίος λέει πας, αλλά πως πας?
0: Πού θες να πας?
1: Έλατε, πού θες να πας? Όπου και να πας, τζάμπα είναι. Λοιπόν, το νησί στη Μυτιλίνη δημοσιεύει κάποια πολύ ωραία στοιχεία σχετικά με την επαδική κίνηση της γραμμής Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη. Από τα στοιχεία αυτά, ξέρετε αδέρφια τι προκύπτει? Γιατί είπαμε ότι οι αριθμοί δεν λένε ποτέ ψέματα. Ναι. Οι αριθμοί λοιπόν λένε ότι από τη 2014 έως τη 2025, μια δεκαετία δηλαδή, έτσι, χάθηκαν από τη γραμμή 240.000 επιβάτες.
0: Τι θα πει χάθηκαν?
1: Υπάρχει μείωση δηλαδή της κίνησης.
0: Θα έρθανε με τα αεροπλάνο, μωρέ.
1: Ναι, εντάξει, με τα πόδια θα έρθουν. Ναι. Χάθηκαν για τα πλοία 240.000 θέσεις.
0: Ήταν και ο τέτοιος όμως μέσα, ήταν και ο κορονοϊός.
1: Εντάξει, λοιπόν. Στην έρευνα που κάνει το νησί λέει ότι το ακλόνητο, λέει, και απλό επιχείρημα το οποίο φέρνουν όλοι οι επιβάτες είναι γιατί να πάμε με το πλοίο, αφού με το αεροπορικό εισιτήριο, άμα το προγραμματίσεις και λίγο νωρίτερα, έχεις κέρδος οικονομικά. Γιατί δεν ταλαιπωρείσαι? Έλατε, εδώ είναι η απορία. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, συνεχίζει το νησί, όπως πάει η δουλειά, η γραμμή θα καταστεί άγονος. Εγώ με έναν άνθρωπο της ακτοπλοείας, πολύ της ακτοπλοείας, που συζήταγα προχθές, μου έλεγε ότι το πιθανό και λογικό σενάριο είναι να ακούσουμε ότι το χειμώνα η γραμμή Πειραιάς-Χιούς Μυτιλίνη έγινε μέρα παραμέρα.
0: Έλα καλέ.
1: Εντάξει, κρατήστε το κάπου αυτό. Οι ακτοπλόοι εφοπλιστές δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα. Ούτε είναι κρατική η ακτοπλοεία. Είναι ιδιώτες οι οποίοι δεν κάνουν τη γραμμή Πειραιά-Χιούς Μυτιλίνη για τα ωραία μας τα μάτια, ούτε για εθνικούς λόγους. Δεν κάνουν γιατί οι άνθρωποι θέλουν να κερδίσουν. Αλλιώτικα αλλάζουν μαγαζί, αλλάζουν επάγγελμα, αλλάζουν γραμμή. Προσέξτε, μην τυχόν το χειμώνα έχουμε πλοίο Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Άμα είναι διαθέσιμο.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.

0: Ναι, κάσω σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
1: Μαστροπαντελής.
0: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
2: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
3: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
2: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
4: Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου, φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο περιβόλι. Η ίδια, με τη βοήθεια της καθηγήτριας γαλλικών, η Πατίας Μπουλέ, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στο πλαίσιο της εκπομπής Αυτοπροσώπος.
5: Et d'autres, c'est parce que c'est des endroits où je vais souvent. Voilà, ça a été différentes choses.
6: Λοιπόν, τα κριτήρια που διαλέγει η Σαντρίν τα μαγαζιά είναι διαφορετικά. Το συγκεκριμένο το διάλεξε επειδή της αρέσει το κοντράστ του παλιού κτηρίου που έχει και κάποιες φθορές με τα πλαστικά και γυάλινα μοντέρνα στα μάτια της προϊόντα, ενώ άλλα μαγαζιά τα διάλεξε για τους ανθρώπους, επειδή αγαπάει τους ανθρώπους, τους των μαγαζιών, και άλλα επειδή απλά της αρέσουν.
7: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Σημειώστε κυρίες μου το τηλέφωνο 69 73 96 71 73, για τη δύσκολη την ώρα. Γιώργης Μαστοράκης, γραφείο τελετών. Αμέσως εξυπηρέτησης. Αν θέλετε κάτι ξεχωριστό τώρα, είναι κάτι καινούριο.
1: Αύριο 8.30 το βράδυ στο Golden Sun έχουμε μουσική βραδιά. Έχει μπουφέ με 25 ευρώ, χώρια τα ποτά. Όπου πας δηλαδή, τρως τον αγλέωρα, όπως συνηθίζεται, και ταυτόχρονα ακούς και μουσική.
0: Και βλέπεις τα μαγαζιά παράλια.
1: Ντόναλτ Ντάνος είναι στη...
0: στην υπόκουρση τη μουσική.
1: Ναι. Είναι μια μουσική βραδιά που, αν δεν κάνω λάθος, το επαναλαμβάνετε κάθε εβδομάδα. Για αυτή τη βδομάδα είναι αύριο Τρίτη, έτσι, μην το ξεχνάτε. 2271-032-080 το τηλέφωνο για να κλείσετε, να είστε σίγουροι ότι θα βρείτε να κάτσετε κιόλας. Τώρα εδώ διαβάζω ότι σήμερα έχουμε διακοπές ρεύματος στο Μουσείο Μαστίχα, στην Περιβόλα Πυργίου, στο Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής. Στο Μουσείο Μαστίχας, ας πούμε, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Αύριο που είναι κλειστό το μουσείο, πώς δεν προγραμματίσαν, ας πούμε, να κάνουν αύριο αυτή τη δουλειά?
0: Ποιος είναι πως είναι και αύριο?
1: Αύριο που είναι 7 Ιουλίου, έχει αλλού. Έχει στο Ζηφιά,
0: έχει μεθαύριο,
1: τον Άγιο Γιώργη Σικούση, τα Σφαγεία Μονιούκα, πάλι 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι.
0: Θα έχει μεθαύριο.
1: Έχει ακόμη στο αντιλιοστάσιο Τύλι Μέσα Διδήμα, στο αντιλιοστάσιο Σικελιά, στο αντιλιοστάσιο Φράγματος Καλαμωτής, στην περιοχή Μαυροθέρη Πλησίων Φράγματος και στο φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής. Αυτά όλα αύριο όμως, έτσι.
0: Μεθαύριο.
1: Μεθαύριο.
0: Λέει Μουσείο Υπουργείου.
1: Ναι.
0: Βλέπεις λοιπόν.
1: Ναι. Αλλά την Τρίτη, ας πούμε, που είναι κλειστό το μουσείο, δεν έχουν.
0: Αφού. Τι είχε πάει από.

0: προγραμματίζει ο ΔΔΕ με βάση το πώ το δείχνει το μουσείο.
1: Σωστά, σωστά.
0: Και ήθελε να κάνει Δευτέρα, γιατί ήταν.
1: Μεθαύριο δεν θα έχει και στο πυργί, στο κέντρο υγεία πυργί. Οπότε, αν πάθετε κάτι, φαντάζομαι το κέντρο υγεία έχει γεννήτρια. Μπορεί να έχει βέβαια και το μουσείο. Και άλλε περιοχέ εκεί. Πρέπει να γίνονται εργασίες τώρα που είναι καλοκαίρι. Πότε τις κάνουμε? Και την Παρασκευή στο μουσείο Μαστίχας.
0: Έχει πει και το μουσείο ότι είναι γνωστό, λέει, πότε είμαστε κλειστά. Δεν μπορεί να γίνει η διακοπή.
1: Όχι. Μα εδώ έχουμε βάλει τόσες μέρες.
0: Ακίνητα, τι θα κάτσουμε να σκάσω για σας. Έσαι, στο κάτω-κάτω ένα σωρό μουσεία έχει η Χίος. Ας μείνει και ένα κλειστό μουσείο.
1: Έλατε.
0: Όχου.
1: Λοιπόν, αυτά και με τις διακοπές.
0: Σαν σήμερα το 1936 από τον Μητροπολίτη Χίου Ιωακήμ Στρομπή πραγματοποιείται τα εγγένεια του Ιερού Ναού Παναγίας Λατομητήσης. Σαν σήμερα το 1936.

0: 1974 σαν σήμερα. Πανικός για τους επιβάτες και το πλήρωμα του Σαπφό, όταν άκουσαν ξαφνικά να ηχεί η σιρήνα του πλοίου χωρίς να γνωρίζουν το γιατί. Το πλήρωμα πανικοβλήθηκε περισσότερο, γιατί διαπίστωσε ότι δεν λειτουργούσε η ενδοσυνεννόηση μέσα στο πλοίο. Η αιτία βρέθηκε. Ήταν ψυχοπαθής Σίγμα Ρο, ο οποίος έβαλε σε λειτουργία τη σιρήνα και έκοψε κατά καλώδια της συνεννόησης, ώρα που το πλοίο κατέπλεε στοιχείο. Το λιμεναρχείο τον συνέλαβε και τον παρέδωσε στους συγγενείς του στη Μυτιλήνη. Αυτά γίνανε το 1974.
1: Α, σε πάω εγώ σε πιο κοντινά γεγονότα. 2015.
0: Καλή χρονιά.
1: Είχαμε 7 ώρες παρακαλούμε σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών υπό τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπ Παυλόπουλο.
0: Ναι.
1: Αφού τέλειωσαν αυτές οι 7 ώρες, αποφάσισαν, συνυπέγραψαν μάλλον οι πολιτικοί αρχηγοί όλοι πλην του Δημήτρη Κουτσούμπα, του γραμματέα δηλαδή του Κομμουνιστικού Κόμματος, μία ανακοίνωση που ανέφερε ότι η πρόσφατη ετοιμιγορία του ελληνικού λαού δεν συνιστά εντολή ρήξης, το δημοψήφισμα εννοούσα, αλλά εντολή συνέχισης και ενίσχυσης της προσπάθειας για την επίτευξη μιας κοινωνικώς δίκαιης και οικονομικά βιώσιμης συμφωνίας.
0: Επειδή είσαστε γούργοι εσείς και πιστεύσατε ότι μπορεί με δημοψήφισμα να καθορίσετε τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Αυτή φταίνει. Συγγνώμη, δηλαδή, παιδιά που το λέω. Δηλαδή, το
1: εντάξει, και την ίδια μέρα παραιτήθηκε και ο κύριος Βαρουφάκης,
0: ναι,
1: για να διευκολύνει τον πρωθυπουργό στις διαπραγματεύσεις. Και μπήκε ο κύριος Τσακαλώτος.
0: Σαν σήμερα το 1988 είχαμε 3 ταυτόχρονες πυρκαγιές σε βόρεια, κεντρική και νότια αιχεία. Το θυμόσαστε. 1988 αποτεφρώθηκαν 80.000 στρέμματα.
1: Είχαμε αφήσει κάτι δηλαδή.
0: Σαν σήμερα έγινε αυτό, το 1988. Ενώ σαν σήμερα, το 1996, πέθανε μια σπουδαία προσωπικότητα στο πολιτικό στερέωμα της Χίου, ο πρώην υπουργός και βουλευτής Νίκος Ζορμπάς.
1: Ζορμπάς Μπουρνιάς ήταν το δίδυμο.
0: Είναι, ο Μπουρνιάς ήταν της ΕΡΕ, της Νέας Δημοκρατίας, να το πούμε έτσι, και ο Ζορμπάς του Κέντρου.
1: Του Κέντρου.
0: Λοιπόν, μεγάλη,
1: τώρα στο κέντρο ποιος είναι?
0: Μεγάλη μορφή, ο Τσίπρας.
1: Και είναι Δημοκρατία θέλει να είναι κέντρο δεξιά, ο άλλος θέλει να είναι κέντρο αριστερά. Κέντρο, κέντρο.
0: Ο Τσίπρας.
1: Είπαμε είναι κέντρο αριστερά.
0: Είπε ένα ωραίο ο Τσούμπας θες. Λέει κάτι, πετάει κάτι ο Τσούμπας. Λέει, αχ πώς τον είπε τον Τσίπρα. Είναι χορηγός λέει επικοινωνίας του Κυριάκου. Είναι το... βουλωμένο γράμμα διάβασε ο Κουτσούμπας.

0: Χάρης και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
3: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
3: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
5: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
6: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και ωφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
10: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
9: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
10: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
9: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Και παρότι διανύουμε την έκτη μέρα του Ιούλη, αν θέλετε, προλαβαίνετε ακόμη για λίγο, αν θέλετε να γράψετε τα παιδιά σας να κάνουν αυτό το καλοκαίρι μαθήματα υπολογιστών ή προγραμματισμού υπολογιστών, προλαβαίνετε λοιπόν να τα εγγράψετε στο διαδίκτυο Ροδοκανάκι 13-2271-0-2920 και έτσι να κάνουν αυτό που λέμε το τερπνών μετά το ωφελή μου, δηλαδή και καλοκαιρινές διακοπές, αλλά και να μάθουν κάτι χρήσιμο.
2: Αν επιθυμείτε να κάνετε ασφάλιση οχημάτων, κατοικίας, επιχειρήσεων, υγείας, ζωής, ασφάλιση ταξιδίου, νομική προστασία, ασφάλιση σκαφών, όλα ομαδικά προγράμματα, κάντε μια βόλτα στη Δέσποινα Γεωργούλη, Κοραή 4, στο ανηφοράκι πριν τη βιβλιοθήκη και κουβεντιάσετε μαζί της ποιο είναι το πρόβλημα το οποίο θέλετε ακριβώς να καλύψετε και θα σας κάνει μια αντικειμενική πρόταση με βάση τις πραγματικές ανάγκες που έχετε. Διότι δεν πουλάει τα προϊόντα μιας εταιρείας, αλλά συνεργάζεται με όλες τις εταιρείες. Συνεπώς θα σας πει ποιο ακριβώς είναι αυτό το οποίο ταιριάζει σε αυτό το οποίο ζητάτε. Ποια η εταιρεία η οποία μπορεί να το εξυπηρετήσει. Γιατί άλλη μπορεί να εξυπηρετήσει κάτι άλλο και κάποια άλλη να είναι κάπου αλλού καλή. Χρειάζεται κουβέντα με τη Δέσποινα 690-605-1419 Δέσποινα Γεωργούλη.

0: Στην υπόθεση των σκλαβιών παρεμβαίνει ο Γιώργιος Φωτίου Παπαδόπουλος.
1: Και λέει...
0: το ξέρει το θέμα του Γιωργάκη, αυτό το ξέρει, ήταν πολλά χρόνια και ως υπάλληλος του Δήμου και ως αντιδήμαρχος, την είχε δουλέψει την υπόθεση των σκλαβιών και την ξέρει, καταλάβατε. Και
1: οπότε... αλήθεια είναι ότι...
0: ναι, οι υπόλοιποι δεν ξέρουμε, οπότε την παρούφα μας λένε, την πιστεύαμε, καταλάβατε.
1: Το ξέρει, ναι. Καταρχάς επισημαίνει δύο πράγματα σε επιστολή που έστειλε. Ότι η κατασκήνωση δεν έχει να λειτουργήσει 17 χρόνια όπως ισχυρίζεται η νυν δημοτική αρχή.
0: Βγήκαν μετά τούτη και είπαν έχει να λειτουργήσει 14 χρόνια.
1: 17.
0: Το ξέρουν το θέμα τόσο καλά που δεν ξέρανε ούτε πόσα χρόνια είναι κλειστή.
1: Η κατασκήνωση λειτουργήσε το 2018 και το 2019. Άρα είναι 7 χρόνια που
0: 7,
1: δεν έχει.
0: 7 λέω και 17, κάματε 10 χρόνια λάθος. Ναι.
1: Δεν είχε λειτουργήσει και προηγούμενα, αλλά τουλάχιστον τα δύο αυτά χρόνια της Δημοτικής Αρχής Βουρνού, τα δύο τελευταία της Δημοτικής Αρχής Βουρνού, λειτουργήσε. Και προτείνει στη Δημοτική Αρχή να πάρει, να φωνάξει 6 ανθρώπους, 6 συγκεκριμένους με ονοματεπώνυμο. Αναφέρει Λάκη Τσακό, Παναγιώτη Πεντάκη, Παντελή Τσαγρή, Βαγγέλη Μονιώδη, αυτοί όλοι είναι υπηρεσιακοί, συν τους αιρετούς Παντελή Καμπούρη, Βασίλη Μυριαγκό, να τις πούνε πώς να το κάνει.
0: Κοιτάξτε, επειδή είναι έξυπνο που λέει ο Γάδαρος.
1: Γιατί ανακοίνωσε η Δημοτική Αρχή ότι η κατασκήνωση θα λειτουργήσει του χρόνου.
0: Μπράβο. Επειδή λοιπόν είναι έξυπνο που λέει ο Γάδαρος, εμείς είπαμε το απλούστατο όλων. Ανοίξτε την παιδιά και εμείς εδώ είμαστε. Να έρθουμε να σας διαφημίσουμε, να πούμε μπράβο που την ανοίξατε. Το να δίνουμε τώρα συνεντεύξεις. Θα ανοίξουμε του χρόνου. Άστα, παιδιά, άστα, άστα. Μου θυμίζει την υπομονή των σκατών του βιολογικού. Αφήστε. Και τα γένεια, αμάν, τα γένεια, πλησιάζουν τα γένεια. Θα προλάβω να ντυθώ.
1: Ποια, 15 με 20 είπε.
0: Προλαβαίνω.
1: Προλαβαίνεις, έχουμε 6.
0: Έχω μια μπλούζα κόκκινη που λέει ο Γάδαρος πετάει και γίνει επίπεδη.
1: Α, αυτό, ναι.
0: Έχω μια
1: ναι, ναι, ναι, έχεις, έχεις.
0: Μπράβο.
1: Της Greenpeace.
0: Μπράβο. Τη βάλε αυτή από το κοντό παντελονάκι.
1: Μα πετάει ο Γάδαρος.
0: Ποιο πώς δεν πετάει.
1: Η γη είναι επίπεδη.
0: Το κοντό παντελόνι να φαίνεται από
1: κάτω. Και πώς δεν έχουμε πέσει από κάτω.
0: Η τρίχα. Πάμε στην άκρη, σταματάμε. Πάμε μέχρι τέλος.
1: Άμα πάμε μέχρι τέλος, γιατί δεν πέφτουμε.
0: Να μην πάμε.
1: Άρα για να αυτοκτονήσω πρέπει να πάω εκεί.
0: Ναι,
1: στην άκρη της γης. Πού είναι αυτή.
0: Παρπαριά πειραμάκι, εδώ πέρα είναι το.
1: Όχι τη χείου, τη γη θέλει.
0: Α, στη γη, α, γυρέψε, γυρέψε. Πες από τη χείο πρώτα. Λοιπόν, παιδιά. Εντάξει, χωρίς καλαμπούρια τώρα. Θα εγκαινιάσετε την. Μπράβο. Εγκαινιάσετε την,
1: ποια?
0: Λειτουργήστε την.
1: Ποια?
0: Τα σκλαβιά, την κατασκήνωση και εμείς εδώ είμαστε. Το να κάναμε πονηριές, θα δούμε συνεντεύξεις, να. Άστα. Βαρεθήκαμε. Βαρεθήκαμε.
1: Επίσης να πούμε σε όλους τους αιρετούς και, και στις παρούσας Δημοτικής Αρχής ότι όταν δίνουμε συνέντευξη τύπου δεν βγαίνουμε πριν και τα λέμε αλλού. Ή δίνουμε συνέντευξη τύπου και τα λέμε σε όλους ή επιλέγουμε που τα λέμε. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Μπορείτε να τα πείτε όπου θέλετε. Όλα τα μέσα αυτή τη δουλειά κάνουν. Αλλά δεν έχει νόημα πρώτα να συνεντευξιάζεστε κάπου και μετά να κάνετε συνέντευξη τύπου να ξαναπείτε τα ίδια.
0: Αλλά πείτε ότι διαβολοθέτε. Φωνάξτε μας στα εγγένεια της κατασκήνωσης και εμείς θα είμαστε εκεί.
1: Ποια εγγένεια, μωρέ, πώς φορές θα την εγγένεια.
0: Άδερφε, βγήκαν εκεί, είπανε θα εγγενιάζουν.
1: Ωραία.
0: Πείτε, εμείς θα περιμένουμε. Λοιπόν, καλά είναι. Και σας παρακαλούμε απλά πραγματάκια. Όσο καιρό να περάσετε 3 χρόνια να πάτε στο καλό, να μην πάθουμε χολέρα. Τα σκουπιδάκια όσο μπορείτε μαζέψτε τα. 3 μέρες τώρα λέμε το χόρτο είναι 1,5 μέτρο πίσω από τη σγούτα. Η σγούτα είναι στο ομήριο. Από πίσω.
1: Πώς δεν βγαίνουν οι περίοικοι.
0: Λοιπόν, τα ίδια και τα ίδια. Ο βιολογικός βρωμάει.
1: Υπομονή.
0: Η απάντηση είναι υπομονή. Ο Κάντιλας, χείμωνος Αγίας Ειρήνης, τα μπάκικα είναι γεμάτος κατά. Τα ίδια.
1: Έτυχε.
0: Λοιπόν,
1: θα χάλασε
0: από τις δύο μεριές της πόλης. Άντε λοιπόν κουράγιο, όσο μείνετε, λύστε αυτά τα απλά πράγματα και τα βρίσκουμε με τα σκηνώση. Λοιπόν, άντε πάμε στο καλό και τα λέμε την...
1: αύριο πάλι, γεια σας.
0: Να είστε καλά.

0: χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
6: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
7: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επικεντρό και more.com.
8: Καλησπέρα.
9: Καλημέρα.
8: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
9: Καλημέρα.
8: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
9: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
8: Μπράβο Λούλη.
9: Μέχρι και τις 10.
10: 1, 2, 3.
9: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
8: Βρε γύρω ξεφτύλα.
9: Καλημέρα.
11: Χάος.

0: πρέπει. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Όταν χαζεύεις τη βροχή σε κάθε σκέψη σιωπηλή, κάθε πρωί για τη δουλειά που ετοιμάζεσαι. Όταν αρχώνεσαι και κλαίς.
0: Καλημέρα, χαος, 5 λεπτά μετά τις 9. Ο μήνας έχει 6. 6 Ιουλίου.
1: Που λέει σ' αγαπάω πολύ.
0: Παιδιά, για πότε θα έρθει και για πότε θα φύγει το καλοκαίρι, δεν θα το πάρουμε είδηση. Το καλοκαίρι είναι κρίση. Η κάθε ώρα, η κάθε μέρα είτε.
1: Κι όλα αυτά κι άλλα πολλά θέλω στο πλάι σου να γίνω.
0: Μάζερ, φεράξε το μικρόφωνο του Χίος Ράδιο Αλήθεια για την πρωινή καθημερινή μας ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Και μου δεν κλείνω για το χαμόγελο αυτό.
0: Τα τηλέφωνά μας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για κάποιο λόγο, ρε παιδί μου, κάτι να πείτε, κάτι να τα. 2271 05 6 7 8. Λοιπόν, ξεκίνησε η εβδομάδα σήμερα Δευτέρα. Μετά από έτσι,
1: όταν αγχώνεσαι πολύ σε πιάνει μια υπερ.
0: Από ένα Σαββατοκύριακο με λίγο ζέστη παραπάνω. Καλά, δεν είναι και άσχημα αυτό.
1: Αγχώνεσαι νωρίς, θα σου θυμίζω πως μπορεί.
0: Λίγο το βοριαδάκι
1: να κλείσεις.
0: Κράτησε τη θερμοκρασία λίγο πιο χαμηλά. Θα συνεχίσει να το κάνει σήμερα και αύριο.
1: Σε αυτό τον κόσμο το μικρό θα είμαστε μόνο.
0: Ενώ από Τετάρτη. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Ετοιμαστείτε.
1: Κι όλα αυτά.
0: Ετοιμαστείτε να νιώσουμε σαν τα γεμιστά με στο φούρνο το. Αυτό που ανοίγεις να δεις, αψίθηκαν και ζούρια αυτό.
1: Σου το υπόσχομαι, τα μάτια μου δεν κλείνουν.
0: Κλιμακούμενη μέχρι την Κυριακή η θερμοκρασία προς τα πάνω. Εντάξει, Σαββάτο Κυριακή, λυπούμε, λυπούμε όσους επαντρεύονται, ευαυτίζονται εδώ. Παιδιά, έρχεται πολύ, πολύ ζεστή. Γεια σου Αναστάσεις, καλημέρα. Αναστάσεις Μουντές μας στέλνει την καλημέρα του, καλή σάλα στους ναυτικούς μας, καλές ειδήσεις. Καλημέρα στην Άννα. Good morning to Miss Magda Bouyoukas from from New York. Όχι New York. Συναντηθήκαμε χθες στην συνάντηση των ομογενών για τη 4th of July. Και μου λέει ο σύζυγος, από ό,τι κατάλαβα, μου λέει, δεν είναι New York, μου λέει, Φιλαδέλφια. Καλή εβδομάδα, να είσαι καλά, καλημέρα. Ξεκίνησε και η επόμενη εβδομάδα στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανή Κοκολιά. Knockout Week με τραπεζαρία, σαλόνι κήπου. Παιδιά, έχει μια φοβερή τραπεζαρία από σήμερα μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Τραπεζαρία κήπου Καμέλια, 6 τεμάχια. Τραπέζι, καρέκλες και ομπρέλα. 160 ευρώ. Έχει και αυτό το σαλόνι το κήπου, το μπατάν. Όχι μπατάν, ρατάν. Λοιπόν, Knockout Week όλη η εβδομάδα τώρα είναι. Όλη η εβδομάδα, παιδιά, ναι, ναι. Επίσης και το λάστιχο το που είχε μεγάλη επιτυχία, αυτό το λάστιχο ποτίσματος. 15 μέτρα στα 20,70. 20 ευρώ και 70 λεπτά. Παιδιά, έλα σου πω κάτι. Δεν υπάρχει αυτό το πολυκατάστημα τώρα σε όλο το Αιγαίο. Μπορεί ως περιφέρεια να είμαστε η τελευταία περιφέρεια της Ελλάδος σε υπογεννητικότητα, σε οικονομία, σε έργα, σε αυτά, αλλά έχουμε το μεγαλύτερο πολυκατάστημα. Λοιπόν, οκ, okay, Μάγδα Μπουγιούκας from Philadelphia, εντάξει. Το διορθώσαμε. Λοιπόν, ο καιρός, παιδιά, σαν που σας τα είπαμε, κλιμακούμενος προς τα πάνω. Δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, την Κυριακή θα είναι το αποκορύφωμα. Την Κυριακή θα είναι Παναγία βοήθα. Χρόνια πολλά αύριο στην Αγία Κυριακή, στην Κυριακή. Βέβαια και έχουμε παιδιά, έχουμε την Κυριακή εδώ, τη δικιά μας εδώ στο σταθμό. Έχουμε και άλλες Κυριακές. Κυριακή 7 του μήνα είναι της Αγίας Κυριακής Μεγαλομάρτυρας. Λέω για την συγγνώμη, την Τρίτη, ναι. Και ο Οδυσσέας ο νεομάρτυρας. Αγίου Οδυσσέα του νεομάρτυρος είναι το... είναι την... την Τρίτη.
2: Στη φωνή μου που δεν ξεχνάω ποτέ.
0: Ταμ ταμ ταμ ταμ ταμ ταμ ταμ.

0: Λοιπόν, καλημέρα, βλέπω και τα μηνύματα. Μου ήρθε και ένα, μου έστειλαν και ένα email ο κύριος Δημοσθένης. Κύριε Μανώλη, με το πάρκινγκ του Ομίλου τι θα γίνει? Καλά, καλά, εσείς καλά, όλα καλά. Κύριε Δημοσθένη, τι ρωτάτε τώρα το... Έχουμε κάνει 637 ρεπορτάζ για το πάρκινγκ του Ναυτικού Ομίλου. Μου λέει εδώ πέρα το πάρκινγκ του Ναυτικού Ομίλου, θα φτιάξουν τους λάκκους. Στο δρόμο του Ναυτικού Ομίλου υπάρχει πινακίδα που αναφέρει ότι υπάρχει μεγάλο πάρκινγκ του Δήμου, αλλά δεν φροντίζουν να το φτιάξουν λίγο. Κύριε Δημοσθένη, ακούσατε κάτι γίνεται? Στην είσοδο του πάρκινγκ του Ναυτικού Ομίλου της Χίου είχε πινακίδα δημοτικό πάρκινγκ. Έφυγε η πινακίδα, δεν είναι και καλά, δεν ανήκει στην... Δεν ανήκει στο Δήμο, δηλαδή μην ψάχνουμε τώρα ευθύνες.
1: Τόσο μεγάλα λάθη, μα μέσα σου τα χάνω.
0: Καλημέρα στη Σοφία, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο Λευτέρη, στα πέριξ του ξενοδοχείου Χανδρής. Ο Αναστάσης μου λέει εδώ πέρα, κάτι μου μυρίζει. Τι είναι από σας έρχεται?
1: Αν έχουμε χωρίσει.
0: Δεν ξέρω, εμείς εδώ έχουμε την κάπνα από τα έργα του αεροδρομίου. Έχει σηκωθεί αντάρα πάνω στο το... Έχει σηκωθεί αντάρα μέγιστη. 11 Ιουλίου έρχεται η Γιάννα η Φαφαλιού στο Ντεστίλ. Ναι, το 11, ναι. One minute please, να το διαβεβαιώσουμε.
1: Αν μου τηλεφωνούσες, αν αυτό συμφωνήσουν.
0: Μία βραδιά, μία μοναδική βραδιά. Μην ξεχνάτε ότι κληρώνουμε και τραπεζάκι, έτσι.
1: Έτσι που με φίλους.
0: Βέβαια, κληρώνουμε τραπέζι για τις 11 Ιουλίου το Σάββατο. Με Λευτέρη το Μάζο, Γιώργο Ταναΐνη. Αν στείλετε στο Ντεστίλ στα Καρδάμιλα ένα μήνυμα να γράφετε Γιάννα και το ονοματεπώνυμό σας. Ναι, όχι το δικό μου το ονοματεπώνυμο. Το δικό σας το ονοματεπώνυμο να το στείλετε στο... Μπαίνετε στην κλήρωση να κερδίσετε ένα τραπέζι VIP για 4 άτομα. Για το Σάββατο 11 Ιουλίου προλαβαίνετε όλη αυτή τη βδομάδα έχετε. Μπαίνετε στο Messenger, γράφετε Destil, έτσι γράφετε Destijil, όχι Destil, πριν από το Il βάζετε ένα J. Destil Καρδάμιλα θα το βρείτε και θα στείλετε το... Θα στείλετε το μήνυμά σας. Ένας τυχερός θα... Α, πάρει ένα ωραίο τραπεζάκι. Όχι το τραπέζι, το στον Ντεστίλ, έτσι. Μέσα από την εκπομπή μας είναι αυτό, το κάνουμε δώρο τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Κώστας ο Τσιμπίδας, ο γνωστός καλλιτέχνης, ο φίλος εδώ πέρα μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα, χαιρετισμούς σε όλο τον κόσμο. Κώστα, το ξέρεις βέβαια ότι μέσα της εκπομπής μας το έχεις δει ότι το ακροατήριό μας επεκτείνεται σε όλο τον πλανήτη. Μη σου πω και εκτός πλανήτη, μας ακούνε και εξωγήινοι. Σήμερα δεν έχουμε καμία ονομαστική εορτή. Αύριο είναι Κυριακή, ο Θεόφιλος είναι Τετάρτη. Η Αμελή, η Αμαλία είναι την Παρασκευή. Το Σάββατο ο Όλγας της Ισαποστόλου. Έχουμε ρε παιδιά, έχουμε τη μάνα μου, μου στείλε και τώρα μήνυμα πρωί πρωί. Καλή βδομάδα χθες, σε καμάρωσα σε όλα, μπράβο. Έχουμε τη μαμά, έχουμε τη θεία Όλγα from the United States of America. Χθες είχαμε παιδιά την 4η Ιουλίου, born in the 4th of July. Έγινε η γιορτή των ομογενών. Ευχαριστούμε για το κάλεσμα, μας σε κάλεσαν να πλαισιώσουμε να πλαισιώσουμε μουσικά το.
1: Θα πάμε εκεί που δεν ταξίδεψε κανεί.
0: Όχι, ρε παιδιά, τι λέω τώρα, πίτσα μου λέει έχει σήμερα. Δευτέρα, Τρίτη, πίτσα λύκος είναι κλειστά. Έτσι, Δευτέρα, Τρίτη, πίτσα λύκος είναι κλειστά. Ανοίγει την Τετάρτη μέχρι την Κυριακή, 5:30 το απόγευμα στη Φάρκαινα. Εξαιρετική πίτσα, η ωραιότερη πίτσα που θα φάτε, παιδιά, έτσι. Και στο τηλέφωνο delivery 27 27 7. Μην ξεχνάτε να θυμόσαστε να λέτε καλημέρα χάος όταν παίρνετε, όταν παίρνετε για παραγγελία. Σας έρχονται και τυροπιτάκια λύκος κέρασμα. Η κλασική αμερικάνικη πίτσα.

0: Λοιπόν, επειδή μάλλον είσαι στον δρόμο και ψάχνεστε για βενζίνη. Α, παιδιά, τέλος του μήνα τελειώνει και το Fuel Pass, έτσι. Okay. Όσοι το έχετε καβατζώσει, όσοι δεν το έχετε χαλάσει. Να σου πω κάτι, καλό είναι αυτό, γιατί θα βάλετε τώρα παραπάνω βενζίνη με το... Είδες ο Κυριάκος, ρε φίλε, για όλα είναι αυτός ο Κυριάκος. Τρομερό πράγμα. Λοιπόν... 1,84 έχω καλή τιμή. Στον Άγιο Τρίφωνα. Έχω και μες στην πόλη εδώ 1,85. Και εδώ προς το αεροδρόμιο. Και στη Βερίτη 1,85, έτσι. 84,85 και πάμε με ακριβότερη τιμή γύρω στα 2 ευρώ.
1: Αντική.
0: Ναι. Έχουμε εκεί προς τα βόρεια 2,060. Είναι η πιο ακριβή τιμή. Δηλαδή, όσο και να ψάξετε, να ξέρετε ότι από την κατώτερη μέχρι την ανώτερη έχει 15 λεπτά διαφορά.
1: Μα χθες αργά το βράδυ.
0: 1,84 και κάτι με 2 ευρώ. 2,06. Τα ψαρά. Μπράβο τα ψαρά. 1989. Ιστορική ημερομηνία. 1989 το. Η καλύτερη τιμή που θα βρείτε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μάγδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο, Μανώλη, για την όμορφη επιλογή των τραγουδιών σου χθες βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στο Μανώλη. Α, ο συνονόματος εδώ πέρα μου λέει: καλημέρα, Μανώλη. Καλή εβδομάδα. Προσοχή στις εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Παιδιά, έχω την αίσθηση ότι όποιος καεί στο χυλό, φυσά και το παγωτό, έτσι. Μα να σου πω κάτι. Δηλαδή, ξεκινάμε. Τα γιου για νιου. Τα γιου για νιου του φανιστή. Δεν ανάψανε φωτιές. Κάτι μικροστεφανάκια, έτσι, κάτι το. Κάτι στεφανάκια, κάτι σπίρτα, κάτι το. Δηλαδή, τώρα χθες έγινε το 4th of July. Καλώς οι ηθήνοντες, ο Παντελής ο Μπουρνιάς, όλοι το φωτοσύνη.
1: Για καλά.
0: Απέφυγαν να ρίξουν τα κλασικά πυροτεχνήματα.
1: Τελικά, για το καλό.
0: Να σου πω κάτι, παιδιά, δεν έχουμε πρόβλημα εδώ στη Χίοντα.
1: Σε τραβούσα μακριά.
0: Γεια σου, Στέφανε, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ στη Χίο δεν έχουμε πρόβλημα, γιατί έχουν φροντίσει οι ηθήνοντες. Έχουν φροντίσει τη κυβέρνηση. Να βάλουν θάλασσα γύρω-γύρω από τη Χίο. Είναι το απόλυτο πυροσβεστικό μέσο. Σου λέει, καείτε εσείς από μέσα σας, θα σας δώσουμε αποζημιώσεις, αλλά τουλάχιστον να μην εξαπλωθεί η φωτιά και σε άλλα γύρω γύρω νησιά. Γι' αυτό το λόγο τοποθέτησαν θάλασσα γύρω γύρω από τη Χίο.
1: Τρέχει η ζωή, όμως λείπεις εσύ κι ούτε ξέρω.
0: Τρομερές μέρες βέβαια κάνει τώρα, παιδιά, για τα νότια εκεί πέρα, έτσι. Εδώ που βλέπετε και λισομανάει ο Βοριάς, ο Βορειοανατολικός. Τίποτα, παιδιά. Πήγαμε Σάββατο μεσημέρι, Σάββατο μεσημέρο απόγευμα. Ναι, πήγαμε καταράκτη, εκεί στο Μόλο, Γιώργο Ορφανό. Ρε φίλε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, η απόλυτη ομορφιά δεν φυσάει. Δεν γίνεται αυτός ο χαμός που γίνεται εδώ κάτω, έτσι το. Ουζάκι, ψαράκι, Γιωργάκι. Μας ήρθε και ο Γιώργος, μας είπε και τις ιστορίες, μας έκανε την ανασκόπηση. Είναι πολύ δυνατός, έτσι. Ωραίο φαγητό, τίμιες τιμές, πολύ σημαντικό. Εντάξει, τώρα αν είναι να κλείσετε τις καλές μέρες, πρέπει να πάρετε τηλέφωνο. ...61-292. Και θα πείτε ότι σας έστειλα εγώ. Λοιπόν, καλημέρα και στη Μυτιλίνη. Διάβαζα εδώ στο Lesbos News. Έχει εδώ ένα άρθρο, έχει και ένα βίντεο ρεπορτάζ. Βρε, όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Λοιπόν, γράφει το ρεπορτάζ στο Lesbos News, έτσι. Για να μην αισθανόμαστε ότι εμείς είμαστε τίποτα ρηγμένοι. Η απόλυτη ξεφτύλα. Τούρκοι τουρίστες, παιδιά, γυναίκες, ηλικιωμένοι. Περιμένουν. Ναι, πάνε και ηλικιωμένοι Τούρκοι απέναντι. Παππού εφέντ, Χανούμ εφέντ, Τσογλάν εφέντ. Όχι, παιδιά, δεν είναι το Τσογλάν εφέντ, είναι παιδί τουρίστας. Παιδί τουρίστας είναι στα τουρκικά, Τσογλάν εφέντ. Λοιπόν, έξω από το τελωνείο στη Μυτιλίνη, με τις ώρες μέσα στον καύσωνα, απροστάτευτοι για να γυρίσουν πίσω. Μπορεί κάποιοι να μην έχουν και τις καλύτερες συμπάθειες για τους γείτονες, αλλά αυτή δεν είναι εικόνα πύλης εισόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και συνεχίζει το άρθρο. Παναγιώτη Χριστόφα, σαν δήμαρχος Μυτιλίνης, έχεις να πεις κάτι για τις εικόνες αυτές? Παιδιά, αν θεωρείτε ότι αυτή δεν είναι πύλη εισόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάμετε μια βόλτα και από το νησί μας εδώ. Όχι, κάνετε μια βόλτα και από εδώ να δείτε τι σημαίνει πύλη εισόδου της Ευρώπης. Και εμείς τα ίδια ρωτάμε, όταν τους βλέπουμε και γίνονται ηλιόκαυτα οι καμένοι το... Όταν τους βλέπουμε και γίνονται ηλιόκαυτα το... Οι καμένοι εδώ οι... Το... Λοιπόν παιδιά, έβαλα το πρωί μία έτσι ένα βίντεο εδώ στην περιοχή μας, εδώ κάτω από την αλήθεια. Έκανα και τάγκ τη ΔΕΙΑ Χίου, το Δήμο Χίου, το... Το σκηνικό είναι ένα μήνα και βάλε, έτσι. Έξω από την αλήθεια. Έχει φράξει ο αγωγός, έχει φράξει ο άλλος αγωγός. Λοιπόν, είναι από κάτω μια βιοτεχνία η οποία οι ανθρώποι κάνουν, έχουν σχέση με πατάτες, με καθαρισμό, με τα τέτοια. Λοιπόν, κάθε μέρα, κάθε πρωί, κάθε απόγευμα, κάθε μεσημέρι είναι μία εικόνα, έτσι είναι. Μα δεν γίνεται. Λες και είμαστε φριτέζα, λες και είμαστε μέσα σε φριτέζα με τηγανιτές πατάτες. Απέναντι ετοιμάζεται ολόκληρο τουριστικό, ταξιδιωτικό, ξενοδοχειακό συγκρότημα. Και φάτσα κάρτα, πώς είναι βγαίνοντας αυτά τα αεροδρόμια που σου έρχεται η βιολογική λα. Με το που βγαίνεις αυτά τα αεροδρόμια τώρα, τουρίστας, αυτός δεν το... Σου έρχεται αυτή η βιολογική λα. Για να μην πω τίλα. Για να μην πω ατίλα. Ατίλα με ένα σίγμα κάπα μπροστά. Και λες ρε φίλε, ένα μήνα και βάλει είναι αυτή η κατάσταση. Τα νερά τρέχουν right through. Ευτυχώς μυρωδιά δεν... Και λέω εκεί στη ΔΕΙΑ τώρα. Ρε παιδιά, δηλαδή. Κάθε φορά που με... Εκτός αν δεν έχει πάρει κανείς, αλλά ρώτησα. Ρώτησα και μου είπαν τα παιδιά ότι έχουν ειδοποιήσει πάνω από μήνα τώρα. Γεια σου Στέλιο, καλή εβδομάδα. Μου λέει εδώ Κυριακή που γιορτάζει, ανέβασε κανένα άνθρωπο όπως έγινε και με τα χόρτα του ΚΤΕΟ που ξανά κάνεις και θα έρθουν. Μα και με το πάρκο Θελούδη κάναμε μια δημοσίευση. Και για τα κολονάκια που έχει και για τα δέντρα, σύμφωνα με τους περίκους ήταν άμεση η επέμβαση.

Καλημέρα στην Ιωάννα τη Μάσχα. Δεν έρχεστε και από του Κιάζου να δεις τι γίνεται με τα σκουπίδια? Παιδιά, ακούσατε κάτι? Με το θέμα με τα σκουπίδια, επειδή έχω ιδίαν άποψη επί του θέματος, κατά καιρούς μου στέλνουν κάτι φωτογραφίες και λέω, ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Ο Δήμος περνάει, η υπηρεσία καθαριότητας περνάει, ο Δήμαρχος περνάει με το αυτοκίνητο και πετάει τα ντιβάνια και τις κασέλες και τα αλουμίνια και τα τσουβαλάκια με το υλικό των εξκαφών. Και τα βουνά με τα κλαδέματα, με μαντερινιές, με λεμονιές, με πορτοκαλιές, με το... Και τις νύχτες σου φωνάζει. Δεν νομίζω να περνάει ο Δήμαρχος τώρα να τα πετάει αυτά τα πράγματα. Όχι. Να λέμε και τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη και το Δεσπότη Παναγιώτη. Όχι, εμείς είμαστε μία γραμμή. Ούτε κοπανάμε κανένανε, ούτε στηρίζομαι κανένανε. Μέσα μου τυπάς. Αλλά το στραβό, ρε φίλε, δεν. Ανοίγω μες τα σου. Είμαστε οι πιο βρωμιάριδες. Και είσαι εδώ. Οι πιο βρωμιάριδες κάτοικοι. Σε κοιτώ. Οποιασδήποτε νήσου υπάρχει πάνω σε αυτή εδώ τη γη. Όχι. Και μετά πάνε και τραβάνε και βίντεο και το τέτοιο. Πόσοι νομίζετε, ρε, ότι δουλεύουν στην καθαριότητα? Πόσοι νομίζετε ότι είναι οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα?

0: Άμα ο καθένας από εμάς θέλει ένα τροχονόμο, ένα ηλεκτρολόγο, ένα οδοκαθαριστή από πίσω μας.
1: Υποτίθεται πως εξεπέρασα, μα δεν γίνεται. Και εδώ κάθε σημάδι στο σώμα.
0: Είναι αυτό που λέμε, η Καμίλα βλέπει την Καμίλα του παιδιού της, του Καμιλακιού. Τη δικιά της ούτε καν. Λοιπόν, τραβάμε μία τρομερή γεύση εδώ πέρα, μία γουλιά θέλιο, iced tea. Ρε φίλε, δεν υπάρχουν αυτά, τα είδαμε και στο... κάναμε και μία δοκιμή, το citrus. Αυτό το citrus, το καινούριο, το πώς ήταν, είμαστε η χολεμονάδα, έχουν βγάλει τώρα το καινούριο, πα!
1: Και αλλάζει μόνο για καλό.
0: Τρομερές γεύσεις πάντως για αυτά, παιδιά, τα τσάγια, τα κρύα τσάγια, τα θέλιο. Πολύ ωραίο και η ετικέτα σου βγάζει έτσι μια δροσιά και το... Έχει το πράσινο τι, το πράσινο τσάι. Συγγνώμη, φθαρνίστηκα. Λοιπόν, έχει το πράσινο τσάι tropical με tropical fruits. Φρουτόδη, εξωτική καλοκαιρινή επιλογή. Έχει το μαύρο τσάι με ροδάκινο και βερμπάνα. Λουίζα μάλλον είναι, αυτό εννοεί, έτσι. Με νότες Λουίζας. Λοιπόν, και έχει και το πράσινο τσάι με λεμόνι και τζίντζερ. Αυτό είναι τρομερό, έτσι. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ.
1: Δίπλα σου να
0: ζω. Δροσερή ισολοπία λεμονιού και τζίντζερ. Ξέρετε πόσες θερμίδες... Πόσες θερμίδες έχει το κάθε μπουκάλι? Πόσες θερμίδες έχει το κάθε μπουκάλι? Άντε, όποιος μου το βρει θα του δώσω ένα, δωράκι. Και να μου πείτε και ποιος το φτιάχνει. Λοιπόν, ποιος το φτιάχνει και πόσες θερμίδες έχει το μπουκάλι. Αργύρι, εσύ που ασχολείσαι με τις θερμίδες, γιατί σε βλέπω έχεις μείνει... Ο Αργύρης ο Γιαμάς είναι εδώ, ο αντιδήμαρχος παιδικών εορτών. Ας πω, έκανε μια καθοριστική γιορτή για τα παιδιά στο Καστρομινά, έτσι. Λοιπόν, Αργύρη, πόσες θερμίδες έχει το μπουκάλι, το τσάι αυτό εδώ που έχω, το θέλιο, και ποιος το φτιάχνει? Όχι μόνο ο Αργύρης, όποιος προλάβει και απαντήσει. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι και επιστρέφω σε λίγο να πιω μια γουλιά και εγώ να... Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό, 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε. Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες. Των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0, 42-49-5. Στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι. Είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στη ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και τη βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 22 71 0 43 111. Καλημέρα Χάος, επιστρέψαμε 9:34 πρώτα λεπτά. Εδώ στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα σε όλους. Λοιπόν, γεια σου Γιώργο, καλημέρα. Κυριακή, α μάλιστα. Ορίστε παιδιά, όποιος ενδιαφέρεται για μια εκδήλωση, για το σύλλογό του, για το χωριό του, για το... Ορίστε, μου στείλανε τώρα η Ιερά Πανήγυρη της Αγίας Ματρόνας Καταβάσεως. Η Αγία Ματρόνας της Χιοπολίτιδος, έτσι. Την Κυριακή 12 Ιουλίου εορτάζουμε την έβρεση της Τίμιας Κάρας Αγίας Ματρόνας στο παρεκκλήσι στα Πλατάνια στην Κατάβαση, εκεί που ασκήτευσε η Αγία Ματρόνα. 8 το πρωί θα ξεκινήσει η λειτουργία την Κυριακή. Μετά το πέρας της λειτουργίας θα προσφερθεί κέρασμα. Στην Κατάβαση, παιδιά, αυτό το... Στην Κατάβαση, η άλλη μονή, η μονή Μουνδών, είναι στα Διευχά. Σωστά δεν είναι, σωστά το πάμε. Η μονή Μουνδών είναι στα Διευχά. Στα Διευχά, αν δεν κάνω λάθος, θα τοποθετηθεί και το γιγαντιαίο, το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Να παιδιά, παιδιοδόξης. Δεν ψάχνουν να βρουν χώρο βέβαια, έτσι. Εγώ θα πρότεινα στην κυβέρνηση, θα πρότεινα στην περιφέρεια, θα πρότεινα στο Δήμο να προτείνει στους εκεί τους κατασκευαστές του τηλεσκοπίου να το βάλουν στο οικόπεδο της Μονής Μουνδών. Στο οικόπεδο της Μονής Μουνδών. Μέχρι να ξεκινήσουν οι εργασίες, μέχρι να ξεκινήσουν οι εργασίες για αυτό που θέλουν να κάνουν, το αστρονομικό φαινόμενο το ίδιο του, δεν ξέρω ποιος θα στεναχωρεθεί, αλλά κατά 90% η Μονή Μουνδών στην κατάσταση που βρίσκεται θα έχει γίνει οικόπεδο. Και τότε θα κλαίμε από πάνω αυτό συγχωρεμένο. Κρίμα και το μοναστήρι ιστορικής σημασίας και το... Τέλος πάντων, παιδιά μου. Φεύγω, σε κλείνω. Νομίζω ότι δεν είμαστε άξιοι. Δεν είμαστε άξιοι, όχι τέτοιας ιστορικής αξίας μοναστήρια. Δεν έχω χρόνο. Ούτε για μανουάλι. Ούτε για μανουάλι δεν είμαστε να διατηρήσουμε. Καλημέρα Μανώλη, ο Βροντάδος είναι λέει αδιαπέραστος λόγω των ασφαλτοστρώσεων όλων των έργων. Παιδιά, γίνεται ένας οργασμός εργασιών. Δεν είδες και την άλλη φορά που το... Στην τελευταία συνέντευξη που κάναμε με τον αντιπεριφερειάρχη, τον Παντελή, τον Βρουλή. Γιατί τον ερώτησα, του λέω σε

0: ακούγεται, ακούω και κάτι καινούργια ονόματα να παίζουν. Ο Παντελής, ο Κωστής, ο Διαμαντής, ο Νικολής, ο Παναγιώτης. Τον Παναγιώτη δεν τον ακούω. Παντελή ακούω, Κωστή ακούω. Με γρίφους μιλάω, έτσι.
1: Για πάντα θα μείνω αηδάς. Για πάντα θα με δω.
0: Την καλημέρα μου στον Ιάκωβο, εκ Αδελαΐδος ορμόμενο. Ο Ιάκωβος ο Ντουμπανάκης, παιδιά, μας ακούει στην Αυστραλία. Σου λέει τι γίνεται στοιχείο. Σημεία και τέρατα γίνονται, Ιάκωβε. Λοιπόν, να έρθεις εδώ στις εκλογές να ψηφίσεις, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Παίζουν ονόματα, ακούγονται για το Δήμο, γιατί. Βέβαια, μου είπε ο Παντελής ο Βουρλής, μου λέει, εγώ δεν ξέρω, μου λέει, αν το πάρω το δαχτυλίδι θα πάω για βουλευτή στο τέτοιο. Αν εγώ θα παραμείνω ταγμένος με τον Κωστή το Μουτζούρι, όπου ο Κωστής ο Μουτζούρης μου λέει έχει ακόμα και μία και δύο και τρεις και τέσσερις τετραετίες. Έλα Χριστέ και Απόστολε και πέντε ξαγιά ακόμα. Δηλαδή, γερός να είναι ο άνθρωπος, αλλά οι τρεις τετραετίες είναι άλλα 12 χρόνια. Πόσα κεράκια θα σβήσει πια. Σε λίγο για να σβήσει ο Μουτζούρης τα κεράκια στην τούρτα θα θέλει η Καναντέρ. Μη γελάτε. Λοιπόν, καλημέρα Ιάκωβε Ντουμπανάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Λοιπόν, την καλημέρα στη Βάσο. Μου λέει και θα δείτε, λέει, τα έργα που έχει κάνει ο Μουτζούρης. Του λέω, έχετε δίκιο, του λέω, κύριε Παντελή, έχει γίνει, υπάρχει ένας οργασμός έργων στη Μυτιλίνη. Ρώτησα και για τα έργα εδώ, τα δικά μας, τα τοπικά. Του λέω, έχουμε κάνει, λέει, την παράκαμψη του Χαλκιούς, έχουμε κάνει, λέει, την παράκαμψη τάδε, έχουμε κάνει τους κυκλικούς κόμβους, έχουμε κάνει την άλλη την παράκαμψη. Του λέω, κοίταξε, του λέω, δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε για παρακάμψεις όταν ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κάνει μια ολική παράκαμψη της Χίου. Ολική παράκαμψη της Χίου. Ωρε φίλε, είμαστε all over the world σήμερα, έτσι. Καλημέρα από Αλάσκα, μας στέλνει ο Καπταγιάννης ο Ζήμαρης. Αλάσκα, παιδιά. Έχει δροσιά τουλάχιστον εκεί πέρα, έτσι. Είμαστε εν πλόγια Μίτσιγκαν. Όχι.
1: Αν καμιά φορά βρεθώ.
0: Όχι Μίτσιγκαν, εγώ το διάβασα. Για Κέτσικαν.
1: Δεν θα πούμε ούτε για.
0: Είναι η πόλη με τη μεγαλύτερη παραγωγή σολομού.
1: Με στο πλήθος θα γραφούμε.
0: Καλά ταξίδια, Καπταγιάννη. Φέρε καλά σολομό όταν έρθεις. Ζωντανό.
1: Κι αν φωνάξω το όνομά σου.
0: Κι εγώ έχω, θα κεράσω. Θα φέρεις το Σολομό, εγώ θα κεράσω γαλακτομπουρεκάκι. Θα κεράσω γλυκάκι αυγουστάκι, έτσι. Άμα μου λες τώρα το μεγαλύτερο σε Σολομούς μέρος του κόσμου, έτσι, στην Αλάσκα, εγώ σου λέω το μεγαλύτερο και το καλύτερο ζαχαροπλαστείο που έχουμε στο Βόρειο Αιγαίο. Ζαχαροπλαστείο αυγουστάκι στη Βενιζέλου 84. Δεν έχεις ξανά.
1: Σου πω δυο ψέματα.
0: Ο Αργύρης τώρα, έχω βάλει το διαγωνισμό και τρέχει, έτσι. Πόσες θερμίδες έχει το τσάι το Θέλειο και ποιος το φτιάχνει. Το γκουγκλάρισε.
1: Ένα πώς σε ξέ.
0: Δεν μου δώσει απάντηση. Του λέω πόσες θερμίδες έχει, μου λέει ελάχιστες. Ρε σε Αργύρη, είναι αυτό απάντηση? 15, 27,
1: θα σου πω δυο
0: 12 ματά. Αυτό είναι η απάντηση.

0: Λοιπόν, παιδιά, πριν συνεχίσουμε με το άλλο θέμα, αυτές τις μέρες επειδή έχετε τα air condition και δουλεύουν όλα right through, τα air condition τώρα έχουν γράψει χιλιόμετρα.
1: Εκεί στη ΔΕΗ τρίβουν τα χέρια τους. Ας είναι καλά. Ας είναι καλά ο καύσωνας.
2: Καμιά φορά
1: να βγάλουμε τα δώρα και τα μισθά.
2: Η ανάσα θα κοπεί.
0: Έλα όμως που έχουμε αλλάξει πάροχο. Ανάλογα τις ανάγκες μας πάμε και στον πάροχο τον ανάλογο. Ποιος να μας το πει, παιδιά, το γραφείο λύσης. Εξού και το όνομα γραφείο λύσης.

0: η λύση σε όλα. Πας εκεί στην αρχή της Καλοπλήτου, είναι το γραφείο του Κώστα του Τσακού και της Μαρίας Φράγκου. Όχι των εφοπλιστών, δεν είναι, συνωνυμία είναι.
1: Εντάξει τα κλεφτά και θα κάνεις για φαντάσου.
0: Λοιπόν, ανάλογα τις ανάγκες σου, ανάλογα τι είσαι, επαγγελματίας είσαι, φοιτητής είσαι, υδραυλικός είσαι, δημόσιος υπάλληλος είσαι. Θα σε κατευθύνει στον κατάλληλο τέτοιο τέτοιο. Όχι, όχι, γυρνάς από εδώ και από εκεί δίχως λόγο και αφορμή που λέει και η Νατάσα. Όχι, όχι, όχι. Εκείνος θα σου πει σε ποιο μπάροχο θα πας, τι θα πληρώνεις, πόσο θα πληρώνεις, πόσο θα κάτσεις. Δεν πας και έρχεσαι χωρίς λόγο και αφορμή, έτσι. Επίσης το γραφείο λύσης είναι για πληρωμές σε ό,τι υποχρέωση έχετε σε όλο τον κόσμο. Έχεις ένα ενίκιο τώρα σε ένα σπίτι που νοικιάζει στην Αυστραλία, ο Ιάκωβος ο Ντουμπανάκης. Θες να του βάλεις τα λεφτά, πας στο γραφείο λύση και του βάζεις τα λεφτά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι το... Ναι, παρακαλώ.
2: Μανώλη, καλημέρα. Παντελής, είμαι πρόεδρος Καλωσγόρισσα στοιχείο.
0: Καλημέρα.
2: Θα σα ζαλίσω τώρα, να είστε καλά όλοι.
0: Πολύ λίγο, δεν έχουμε χρόνο, κύριε Παντελή. Συγγνώμη.
2: Η λύση δίνει λύση στη διασταύρωση στον ανέμονα από Καλλιμασιά για Θολό ποτάμι. Εκεί γίνεται καρμανιόλα και τα ακούω χρόνια από τον Ξενάκη και από άλλους που το σχεδιάζανε. Αλλά η λύση καμία. Ένα καθρέφτη μισό και μισοκοπημένο δεν εξυπηρετεί. Θα σκοτωθεί άνθρωπος εκεί. Ευχαριστώ, Μανώλη μου. Καλή συνέχεια.
0: Μισό λεπτό, κύριε Παντελή, λέτε εκεί στη διασταύρωση Καλλιμασιά.
2: Όταν έρχεσαι από την Καλλιμασιά και πάει να μπει στον κεντρικό δρόμο για το Θολοποτάμι, εκεί ο καθρέφτης που είναι τοποθετημένος κάτω από το μήλο εκείνο βλέπει μόνο 10 μέτρα. Δηλαδή τα αυτοκίνητα που έρχονται από τη χώρα δεν σε βλέπουν, ούτε εσύ τα βλέπεις, και γίνεται το τσούγκρισμα εκεί πέρα.
0: Ναι, ωραία. Έχετε κάνει στο Δήμο, έχετε κάνει ένα αίτημα?
2: Όχι, επίσημο δεν έχω κάνει, γιατί είχα ακούσει σχέδια Ξενάκη ότι εκεί θα γίνει ένα είδος σαν το αεροδρόμιο.
0: Να σας πω, να σας πω κάτι, έχει ένα site το hios.gr. Το ναι. hios.gr. Μπαίνετε μέσα στο site και έχει υπηρεσίες προς τους δημότες.
2: Πολύ ωραία.
0: Βγάζετε μια ωραία φωτογραφία τη διασταύρωση εκεί πέρα. Όχι τη σύγκρουση, έχει μέσα μια εφαρμογή που λέει κέντρο εξυπηρέτησης του Δημότη.
2: Μάλιστα.
0: Και μπορείτε να μπείτε, να βάλετε το αίτημά σας και αν δεν γίνει, τότε να βγείτε να φωνάξετε.
2: Να πάω στο... εντάξει.
0: Εγώ πάντως όσα λύνω το κάνω μέσα από το site αυτό.
2: Μπράβο, μπράβο, καλή ιδέα, ωραία, θα το χρησιμοποιήσω.
0: Μπράβο, και μπράβο, εγώ. Μπράβο. Καλή σας μέρα, κύριε Παντελή, μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα. Λοιπόν, όχι, παιδιά, το έχω πει. Να είμαστε ακριβοδικαίοι. Δηλαδή, εγώ όσες φορές χρειάστηκα, ούτε θέλω να πάρω τηλέφωνο, να πω γεια σας, καλημέρα. Δεν ξέρεις και το στυλ, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Το χάος. Αν μου πει και ο άλλος, σκοτιστήκαμε ρε φίλε. Εδώ γίνεται χαμός τώρα τέτοιο. Όχι. Μπαίνω στη σελίδα, κάνω το αίτημα. Δηλαδή το αίτημα, παιδιά, για το πάρκο Θελούδι εκεί με τα κολονάκια και τα κλαδέματα και αυτά διεκπεραιώθηκε σε 2 μέρες. Δουλεύει το site, έτσι, hios.gr, και έχει κάπου υπηρεσία για το Δημότη. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία.
1: Μου έχει στάξει μια εκδρομή.
0: Να λέμε και τα σίκα σίκα και τα σταφύλια σταφύλια. Όχι, αλλιώς λέει η παροιμία, τέλος πάντων. Σαν την Τετάρτη Ιουλίου, σαν την Τετάρτη Ιουλίου 2004.
1: Ολοχή.
0: Α, η γκολάρα του Χαριστέα. Η γκολάρα του Χαριστέα στον τελικό απέναντι στην Πορτογαλία. Πού ήσουνα τότε? Πού ήσουνα τότε, 4 Ιουλίου του 2004? Σε καμία πλατεία θα είμαστε, σε κάνα συντριβάνι θα είμαστε και σαρτοπηδούσαμε.
1: Θέλα ξανά να με θέλω.
0: Καλά παιδιά, λέμε για ποδόσφαιρο. Τι

0: μετάβρωση για να πάνε στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου. Η Νορβηγία, παιδιά, ο απόλυτος εφιάλτης της Βραζιλίας. Καμία άλλη ομάδα παρά μόνο η Νορβηγία είναι αυτή που παραμένει αίτητη απέναντι στη Σελεσάο. Τα ξημερώματα είχαμε άλλο ένα τέτοιο με εκτελεστή βέβαια τον Έρλινγκ Χάλαντ. Και τίποτα έτσι, ούτε πανηγύρι ούτε τίποτα. Στο 79 έδωσε το προβάδισμα με μια κεφαλιά. Είναι μια μάχη που έχει καίνει. Στις καθυστερήσεις του αγώνα έδωσε τη χαριστική βολή με μια σουτάρα, μια γκολάρα. Πρώτη θέση στο Μουντιάλ για τον επιθετικό της Manchester City, τον Χάλαντ, με 7 γκολ μαζί με Κίλιαν Εμπαπέ και Λέονελ Μέση. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο είχαμε και ένα πέναλτι, τέλος πάντων, δίκαιο το πέναλτι. Ήταν μια αγωνιά στον Καζεμίρο. Ο Νεϊμάρ, σκιά του εαυτού του βέβαια, εκτέλεσε το πέναλτι, πέτυχε τον γκολ, είχε και κάτι γαλλικά εκεί πέρα, λέγανε. Δυστυχώς δεν θα ήθελα να ήμουν Βραζιλιάνος. Δηλαδή παιδιά, τι καμένοι αυτοί οι άνθρωποι το... Η ομάδα θέλει άμεσα επισκευή. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα από τη καλημέρα στη Μυτιλίνη. Ο Γιώργος ο Πλακοτάρης, παιδιά, ξανά έρχεται στην επικαιρότητα. Όποτε έχουμε εκλογές, βουλευτικές, δημοτικές, περιφερειακές, εκλογές σε συλλόγους, εκλογές σε πρατήρια, εκλογές σε... Πάντα πέφτει και το όνομα Γιώργος Πλακοτάρης. Ξέρεις ποιος ετοιμάζεται, έτσι. Ξέρεις ποιος ετοιμάζεται να βάλει. Ποιος, ο Γιώργος Πλακοτάρης. Γιώργος, έχω ακούσει για υποψήφιο βουλευτή. Καλά, για δήμαρχο, για αντιπεριφερειάρχη, για πλανητάρχη, για το... Βέβαια, εκεί που είσαι νομίζω είναι στην καλύτερη θέση. Εκεί που είσαι είναι στην καλύτερη θέση. Φτάνει να σου φέρουμε καμία μελέτη. Καμία μελέτη, παιδιά, να του πάμε. Του Γιώργου τα λεφτά τα έχει έτοιμα. Θέλει καμία μελέτη όμως τότε, για να κινηθεί το πράγμα έτσι. Γιώργο, έχω ανεβάσει ένα πρωτοσέλιδο από το Lesbos News. Δεν έχει να κάνει βέβαια με σένα. Είναι για την κατάσταση που επικρατεί στα νησιά, όλα τα που υποδέχονται τουρίστες από Καρσί όταν επιστρέφουν στην πατρίδα τους, που είναι εν είδη ηλιόκαυτου, ηλιόκαυτου όρθιοι στις ουρές των Τελωνίων για το... Για να φύγουν απέναντι. Ρε παιδιά, αυτά τα πράγματα τα έχει πάρει ένας ιδιώτης. Δείτε πως δουλεύει ένα μαγαζί, πως δουλεύει μια ιδιωτική επιχείρηση. Πως ανεβαίνει σιγά σιγά, βάζει στόχο και το... Έβλεπα τα παιδιά εκεί στο πι και φι, έτσι. Ο Μιχάλης ο Τσακός ξεκίνησε δειλά από ένα μαγαζί. Με τα κλειδιά, με λίγο με τις επισκευές, με τα τέτοια. Έχει μεγαλώσει, έχει δίπλα στην Αργέντη 6 επιδιορθώσεις ρούχων, πατρών ρούχων, πώληση τσαντών γυναικείων. Βάζει τα κλειδιά, τα immobilizer, αυτά τα ακριβά κλειδιά. Φέρνει τώρα μία μηχανή που βάζει, επιδιορθώνει παπούτσια, που ράβει παπούτσια. Μία μηχανή που την έχουν μόνο μαγαζιά που παράγουν παπούτσια. Τι να πεις ρε φίλε, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ο Μιχάλης ο Τσακός, Αργέντη 4, συγγνώμη, και Αργέντη 6, το πι και φι. Είναι αλυσίδα, έτσι. Αλλά από την αλυσίδα τον παίρνουν και ρωτάνε πώς έχει καταφέρει όλα αυτά τα καταπληκτικά. Και χρέη κλειδαρά, αχρίαστος να είναι, όλο το 24ωρο. 43-6-51. 43-6-51. Γεια σου Μαριέλα, καλημέρα, πολλά φιλιά, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στο Μάρκο. Μανώλη, περιμένω να πληρωθώ, να ξοφλήσω τους λογαριασμούς. Τα έχω, μου λέει, υπολογισμένα όλα. Και με τα 32 ευρώ που θα μου μείνουν θα ζήσω ένα ξέφρενο Ιούλιο. Θα γίνει χαμός, κρεπάλες καλοκαιρινές.
1: σένα θα κρατήσω.
0: Α, μιας και είμαστε και στα αθλητικά, να πούμε ότι έγινε την Κυριακή το βράδυ μια πολύ ωραία αθλητική εκδήλωση. Ένας αγώνας μπάσκετ. Η Εθνική Νέων Ανδρών Κοφών, υπό τις οδηγίες του Βασίλη του Γελακοτέλη, αντιμετώπισε τη Μεικτή Εφήβων Χίου, μια αναμέτρηση αφιερωμένη στην προσφορά και την αλληλεγγύη. Το βράδυ της Κυριακής έγινε στο κλειστό δημοτικό στάδιο. Πήγε ο κόσμος, ελπίζω να πήρε το μήνυμα για το λόγο που έγινε αυτός ο αγώνας μπάσκετ. Και μόνο ότι είναι αγώνας μπάσκετ, έτσι, και μόνο ότι βρέθηκα σε αυτόν τον αγώνα βετεράνοι μπασκετμπολίστες, ο Δημήτρης ο Γιαρίκος, ο Γιάννης ο Μπόης, ο Παντελής ο Χατζαργυρός, ο Σόλο, ο Δημήτρης ο Μπόλιας ο coach, ο Παντελής ο Χατζαργυρός, ξαναείπα.
1: Στις λεωφόρους που περνάς, με τους καινούριους τους φίλους μ' αγαπά.
0: Πολλοί κόσμος βέβαια, παιδιά, και την Κυριακή βρέθηκε και στα Λιμιά, έτσι. Είχε τη δεντροφύτευση του ναυτικού ομίλου της Χίου. Μία μεγάλη δεντροφύτευση εκεί στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.
1: Πρώτα εγώ,
0: 1000 δέντρα πρέπει να μπήκανε. Με πότισμα αυτόματο, με περίφραξη, με το. Και όλοι μετά, γιατί είχα δώσει εγώ οδηγία, κατέληξαν στο Σέιλιν. Στο Σέιλιν, στο λιμανάκι των Λιμιών. Δεν ξέρω, μας ακούει η Λένα, ο Γιάννης. Είχα δώσει εντολή, παιδιά, λέω, ναυτικός όμιλος Χίου, παιδιά, θα πάτε όλοι εκεί πέρα. Ναι.
1: Όταν το χέρι.
0: Τρομερός χώρος, από ποτά, πώς το λένε, από καφέδες, από κοκτέιλ, από το. Από αλμυρά πιάτα, γλυκά πιάτα. Έχει ανακαινήσει τους εξωτερικούς χώρους. Γενικά, παιδιά, είναι ο δρόμος για τα εκεί, για προς Βολισσό. Πάντα θυμάμαι όταν λέγαμε την Κυριακή πάμε μηχανές Σέιλιν. Γιατί μιλάμε, παιδιά, για ένα τοπόσιμο τουλάχιστον 30 χρόνια. Ναι. Περιμένουν και αυτοί τις αποζημιώσεις. Περιμένουν κύριε της κυβέρνησης. Περιμένουν τις αποζημιώσεις από την καταστροφική πυρκαγιά το.
1: Δεν σου ζητώ να είμαι κομμάτι από το παρόν.
0: Βέβαια μπορείτε να κλείσετε. Αν είστε μεγάλη ομάδα, 22740 ή το βρίσκετε στο Facebook Σέιλιν Χίος. 22740 22-12-9. Δεν ξέρω, σας βοήθησε. Ή 2-21-29. Βοηθάει.

Ωραίο, ωραίο φίλε μου καλέ. Κάτσε να του βάλω και μια ειδική, να του βάλω και μια ειδική υπόκρουση. Κάτσε να του βάλω και μια υπόκρουση. Όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε. Αυτό θέλει κάτι πιο... Αυτό, κριτικά. Λοιπόν, πάει ο πατέρας και λέει του: «Ε, Μανολιό, είναι καιρός να παντρευτείς, ωραγέ μου. Σκέφτηκα το Κατερινιό, του καπετασίφι. Θες να κάνω τίποτα?» Λέει το Μανολιό: «Δεν τη θέλω, πατέρα, είναι σαν αγελάδα.» «Ε, τότε πάρε την Κατερίνα του Μανούσακα, τη συμμαθήτριά σου.» Κάνω αλλιώς: «Ε, τι θέλω, πατέρα, είναι σαν γουρούνα.» «Ε, τότε ποια θες, βρε Μανολιό?» «Πατέρα, θέλω το Μινά, το γείτονά μας.» «Ποιο, το Μινά?» «Βρε Μανολιό, ίντα λες. Αυτό τον κομμουνιστή θες να παντρευτείς.» Ωραίο, ωραίο. Λοιπόν, 9 και 58 πρώτα λεπτά η ώρα. Μαζεύουμε σιγά σιγά. Α, όχι, ακόμα έχουμε. Α, μιας και λέγαμε για τα βόρεια παιδιά, τρομερά πράγματα γίνονται και στη Βολισσό, έτσι το... Τρομερά πράγματα στη Βολισσό, εκεί το Βολισσόπ, το Χαρβάντι, η Νάρκ. Αν πραγματικά ψάχνετε ξεχωριστό αυτό το καλοκαίρι, το Βολισσόπ είναι εκεί για να ανακαλύψετε μια συλλογή από μαγιό, παρεό, κοσμήματα, τσάντες, πετσέτες, αξεσουάρ, όλα από Έλληνες σχεδιαστές. Ένα σύγχρονο concept store που έδωσε νέα ζωή σε ένα ιστορικό χώρο στην καρδιά της Βολισσού. Κάθε μέρα στην πλατεία του Πιθώνα από τις 6.30 μέχρι τις 11.30 και κάθε πρωί στο χώρο υποδοχής του Άιχος στην παραλία της Λίμνου 10.30 με 5.30 το απόγευμα. Και βέβαια δίπλα το ευληματικό Χαρβάντι για χαλάρωση, ποτάκια, μουσικούλα. Είναι, παιδιά, μια πολύ ωραία πρόταση. Μόνο έτσι θα γίνει κάτι. Μόνο έτσι θα πάρουν ζωή αυτά τα χωριά. Είχα και ένα άρθρο εδώ πέρα στο Βήμα. Δεν μπόρεσα να το... Για τη μεγάλη εκδήλωση, λέει, που έγινε στοιχείο για το δημογραφικό πρόβλημα. Ναι, ναι, ναι. Η Ελλάδα γερνά. Η περιφέρεια αδειάζει. Τι συζητήθηκε σε ημερίδα στοιχείο? Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι γεννιούνται λιγότερα παιδιά. Το πρόβλημα είναι ότι κάθε χρόνο μειώνεται και ο αριθμός των ανθρώπων που είναι σε ηλικία να αποκτήσουν παιδιά. Ηχείος, λέει, ήταν ακόμα ένα σταθμός μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας ενημέρωσης των νησιωτών για το δημογραφικό. Τέλος πάντων, θα το δούμε αύριο το... Ναι, ναι, ναι. Ενδιαφέρον έχουν, παιδιά, όλες οι τοποθετήσεις. Και ενδιαφέρον έχουν και όσοι βρεθήκανε σε αυτή την ημερίδα. Λοιπόν, την καλημέρα μου. Να είμαστε όλοι καλά. Πρώτα ο Θεός, Παναγία μου, αύριο Τρίτη θα είμαστε και πάλι εδώ. Δεν προλάβαμε να δούμε. Είχαμε και από την αλήθεια εδώ να δούμε κατά... Έχει εδώ για την κατασκήνωση το... Έχει συνάντηση Μηταράκη με τον πρόεδρο του οίκου Ναύτου. Έχει θέμα για τους επιβάτες που εγκαταλείπουν τη γραμμή Πειραιά Χίο Μυτιλίνη. Μάλλον προτιμάνε τα αεροπλάνα, είναι πιο φθηνό. Λοιπόν, την καλημέρα μου, να είστε όλοι καλά. Μέχρι αύριο την ίδια ώρα. Πρώτα ο Θεός, Παναγία μου. Γεια σας.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 2271 020 920.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δευτέρα 6 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Οι επιβάτες εγκαταλείπουν τη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνης, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει το νησί της Μυτιλίνης. Από το 2014 έως το 2025 χάθηκαν 240.000 επιβάτες στην κύρια ακτοπλοϊκή γραμμή του Βορείου Αιγαίου. Η γραμμή εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από τη θερινή περίοδο και κινδυνεύει, αν δεν αλλάξει κάτι, να καταστεί άγονος. Σήμερα Δευτέρα, σύμφωνα με τους χάρτες της πολιτικής προστασίας, ολόκληρος ο νομός Χίου βρίσκεται σε πολύ μεγάλο κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων κατηγορία 4. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση φλόγας για οποιαδήποτε αιτία. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με αυστηρές ποινές και υψηλά πρόστιμα. Απαιτείται πολύ μεγάλη προσοχή και ετοιμότητα. Παρέμβαση για το θέμα των κλειστών μονίμως κατασκηνώσεων στα Σκλαβιά που θα ανοίξει η Δημοτική Αρχή Μαλαφή κάνει ο πρώην Αντιδήμαρχος Γιώργος Παπαδόπουλος. Την κατηγορεί ότι διασπείρει ψεύδι και ανακρίβειες ότι δίθεν η κατασκήνωση είναι κλειστή εδώ και 17 χρόνια και ότι κάποιες απόπειρες λειτουργίας της την περίοδο 2018-2019 ήσαν ανεπιτυχείς και δεν τελεσφόρησαν λόγω προβλημάτων. Η αλήθεια είναι ότι η κατασκήνωση ήταν κλειστή για 7 χρόνια, 2011-2017, διότι μέχρι το 2016 δεν επέτρεπε το αρμόδιο Υπουργείο την παραχώρηση λειτουργίας της, ενώ το καλοκαίρι τόσο του 2018 αλλά και του 2019 επί Δημοτικής Αρχής Βουρνού λειτουργήσε κανονικά και με την προβλεπόμενη άδεια. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΗ. Στο πλαίσιο αυτό η ΑΔΕΔΗ κηρύσσει στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Τις εθελοντικές ομάδες πυροσβεστών της Χίου, την ομάδα Όμικρον και την ομάδα της Ιωνίας επισκέφθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης και συζήτησε μαζί τους για θέματα περαιτέρω εκπαίδευσης και ενίσχυσης υλικοτεχνικής υποδομής. Όπως σημείωσε σε ανάρτησή του, οι εθελοντές αποτελούν πολύτιμη δύναμη και σημαντικό στήριγμα της πυροσβεστικής. Με την άριστη γνώση που έχουν για τις περιοχές όπου δραστηριοποιούνται, συμβάλλουν ουσιαστικά στην πρόληψη και την κατάσβεση των πυρκαγιών. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελέ στο Δαφνώνα με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Δάφνη Δαφνώνα και του Ποδοσφαιρικού Μήλου Δάφνη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΕΔΙΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα χωριά Ζηφιάς, Άγιος Γεώργιος Σικούσης, Φαγία Μονιούκα. Επίσης αύριο τις ίδιες ώρες στις περιοχές Αντιλιοστάσιο Τύλι Μέσας Διδήμας, Αντιλιοστάσιο Σικυλιάς, Αντιλιοστάσιο Φράγματος Καλαμωτής, περιοχή Μαυροθέρη Πλησίων Φράγματος, φωτοβολταϊκό πάρκο περιοχής. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντιλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων, Αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους «Ελληνικές μικρές ιστορίες» σήμερα Δευτέρα σε 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιλεγμένες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους που απέσπασαν βραβεία στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας 2025. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας συμπληρώνει φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Μούσα Ελληνική. Το θέμα του είναι η Μεσόγειος, η θάλασσα που εδώ και αιώνες ενώνει πολιτισμούς, γλώσσες, μνήμες και μουσικές παραδόσεις. Θα πραγματοποιηθεί από σήμερα Δευτέρα έως την 5η 9 Ιουλίου. Πρώτη εκδήλωση σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία «Στα κύματα της Μεσογείου». Στη συναυλία συμμετέχουν οι διεθνώς αναγνωρισμένοι τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης χοροδία των χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη. Αύριο Τρίτη το φεστιβάλ μεταφέρεται στον κάμπο της Χίου με τη δράση «Ακούγοντας τη Μεσόγειο», ήχοι, μνήμες, κοινές διαδρομές. Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο το βράδυ με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Από τις 9 το βράδυ θα ακολουθήσουν εισηγήσεις που θα φωτίσουν τη σχέση της μουσικής με την ιστορία, την τοπικότητα, την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 10 το βράδυ με χιώτικες γεύσεις, καθώς καθηγητές και μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν λιχουδιές στις της κουζίνας. Την 5η 9 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στον Άγιο Παντελήμωνα στο Μονοδένδρη θα παρουσιαστεί η παράσταση «Μεσόγειος, μια θάλασσα, χίλιες φωνές». Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης αναβιώντας την παράδοση του παραμυθά και του τροβαδούρου. Ο κύκλος θεάτρου Θεατροποίη Χίου ανακοινώνει ότι η νέα του θεατρική παραγωγή «Το Τάβλι» του Δημήτρη Κεχαΐδη σε σκηνοθεσία Σταύρου Σπυράκη θα παιχτεί ξανά σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Θημιανών. Το πολυκατάστημα Πηξίδα και οι εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του παιδικού βιβλίου του εκπαιδευτικού Σταμάτη Σκαμπαρδόνη με τίτλο «Στα φτερά του Κοκκινομύτη» αύριο Τρίτη 7.30 το απόγευμα στο Book Cafe του πολυκαταστήματος Πηξίδα. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενήτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Εχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν αύριο Τρίτη 7 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως 8.30 το βράδυ στα Νένιτα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στον Εχώρη στην Κεντρική Πλατεία Πύργος. Αύριο Τρίτη γιορτάζει το παρεκκλήσιο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού της Αγίας Κυριακής που βρίσκεται επί της οδού Φιλίππου Αργέντη 3. Σήμερα Δευτέρα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο πανηγυρικός εσπερνός. Ανήμερα της εορτής την Τρίτη θα τελεστούν το πρωί ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία, ενώ στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο μεθεόρτιος εσπερνός. Την ιστορία των αρτοπιών της Χίου και ειδικότερα του Κάστρου θα μας αφηγηθεί ο αείμνηστος εμβληματικός αρτοπιός Δημήτρης Βακάλογλου στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV που προβάλλεται Τρίτη, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3. Ο Δημήτρης Βακάλογλου έγραψε τη δική του ιστορία και με πρατήριο στη γωνία Ροίδη και Βενιζέλου και θυμάται ιστορίες από το Φρούριο, από το παρελθόν που έμειναν στην ιστορία. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 2018. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις που έχουν ως κύριο θέμα τον Όμηρο και θα διεξαχθούν στο χώρο της Δασκαλόπετρας από το σύλλογο Ομήρου Νόστος. Η πρώτη εκδήλωση με θέμα το ρόλο της οικογένειας, όπως αυτός αναδεικνύεται μέσα από τα ομηρικά έπι και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Κρήτη, θα πραγματοποιηθεί στη Δασκαλόπετρα την Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβολές την Τετάρτη 8 Ιουλίου σε 9 το βράδυ με την τελευταία ταινία του Πάολο Σορεντίνο, «Το Μεγαλείο», μια οπτικά μαγευτική και βαθιά ανθρώπινη ταινία που αποτελεί έναν ύμνο στην ομορφιά, στη μνήμη και στην ίδια τη ζωή. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου, 9 το βράδυ στο Περιβόλι. Πρόκειται για μια δραματική ιταλική ταινία του 2025 σε σκηνοθεσία και σενάριο Πάολο Σορετίνο. Η ταινία έχει διακριθεί με 7 βραβεία στο Φεστιβάλ Βενετίας 2025. Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέδεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια με τη βοήθεια της καθηγήτριας γαλλικών Ιπατίας Μπουλέ έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στο πλαίσιο της εκπομπής «Αυτοπροσώπος». Μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση πραγματοποιεί η τοπική επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας το Σάββατο 11 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά. Στην εκδήλωση θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια μνημείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας φιλοτεχνημένου από την Εύα Μελά. Θα απευθύνει χαιρετισμό η Χριστίνα Σκαλουμπάκα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Θα ακολουθήσει βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί. Στρατόπεδο εξόρστων γυναικών Χίου 1948-1949 από το στρατή Δουνιά, μέλος του Τμήματος Ιστορίας της Κεντρικής Επιτροπής και τον Γιάννη Αμπαζή από το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Η εκδήλωση θα κλείσει με μουσικό αφηγηματικό αφιέρωμα που έχει επιμεληθεί η Κομματική Οργάνωση Χίου. Στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά δημιουργήθηκε το παράρτημα Β των επικίνδυνων εξόρστων γυναικών από τον Ιούνιο του 1948 μέχρι το Σεπτέμβριο του 1949. Το πρωί της ίδιας ημέρας θα πραγματοποιηθεί ιστορικός περίπατος στα κτίρια των στρατώνων που ήταν επίσης φυλακισμένες οι εξόρστες γυναίκες την περίοδο 1948-1949. Το ραντεβού είναι στις 10 το πρωί στην είσοδο της ταξιαρχίας στρατόπεδο Γκιάλα. Το βιβλίο αφιερώνεται στη δημοσιογράφου Αγγελική Χατζηδημητρίου. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων για το 2026. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δεκάδες δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου με μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές διοργανώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις και παραδοσιακά δρόμενα. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 8 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Την Κυριακή 12 Ιουλίου η Μερίσιο Γλέντι από το Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον άβλιο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στοιχείο συναιστίαση την Παρασκευή 10 Ιουλίου 8 το βράδυ στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την επικείμενη έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ανοίγει στις 11 Ιουλίου στο Σχολείο Βολισσού και θα διαρκέσει έως στις 30 Αυγούστου. Μία πολιτιστική πρωτοβουλία που φέρνει στην περιοχή 14 καλλιτέχνες από 11 χώρες, δημιουργώντας ένα χώρο στοχασμού, διαλόγου και συλλογικής ανασύνδεσης. Για 21η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica και της Ομηρικής Ακαδημίας με την επίσημη έναρξή του να έχει προγραμματιστεί να γίνει στο νησί μας την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο, όπου θα γίνει και η λήξη των εργασιών την Κυριακή 19 Ιουλίου πάλι στις 11 το πρωί. Οι εργασίες πραγματοποιούνται στην Αθήνα με επίσκεψη και ξενάγηση στην Ακρόπολη, στο Νέο Μουσείο Ακροπόλεως, στο Αρχαιολογικό Μουσείο και συνεχίζονται στο Ομήριο και στο Ναυτικό Κολέγιο ΤΙΝΣ του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στοπ» μετά την επιτυχία στην Αθήνα συνεχίζει με περιοδία σε όλη την Ελλάδα σε μια παραγωγή της Εταιρείας Θεατρικών Παραγωγών Μέθεξης και σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη. Στο νησί μας θα παρουσιαστεί την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Ηλίθι» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαρκέτα Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΦ την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά, είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Ομάδα Πόλο των Εφήβων νίκησε με 13-8 τη Σερβία και κατέλαβε την 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Πορτογαλίας. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Κροατία, που στον τελικό νίκησε με 7-6 στα πέναλτι τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κανονικός αγώνας είχε λήξει ισόπαλος 14-14. Την 3η θέση πήρε η Ισπανία και την 4η το Μαυροβούνιο. Η ομάδα Πόλο Παίδων του Ναυτικού Ομίλου Χίου αγωνίστηκε το Σαββατοκύριακο στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης στην τελική φάση της Silver Link του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και κατέλαβε την 4η θέση. Τα αποτελέσματα: Ναυτικός Ομίλος Χίου Μήλων 16-13, Πόλο Ναυτικός Ομίλος Χίου 12-10 και στο μικρό τελικό ΝΟΧ Ναυταθλητική Ένωση Πατρών 11-13. Ο Χιώτης Φουνταριστός, Διαμαντής Μονιώδης, θα αγωνίζεται και την επόμενη αγωνιστική περίοδο στη Water Polo League 2 με τον Πανετολικό. Σπουδαία επιτυχία για την νεαρή αθλήτρια του εφήβου, Ειρήνη Ταντάρου, που πήρε χάλκινα μετάλλια στα 5.000 μέτρα και στα 3.000 μέτρα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών K20 που διεξήχθη το Σαββατοκύριακο στα Τρίκαλα. Η πρωταθλήτρια Χίου στο ποδόσφαιρο, Δάφνη Δαφνώνα, μέχρι την Παρασκευή 3 Ιουλίου, που ήταν η τελευταία διορία, δεν δήλωσε συμμετοχή στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία είναι πιθανό να δώσει μια παράταση λίγων ημερών για τα σωματεία που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν. Ο πρωταθλητής Λέσβου, Διαγόρας Αγίας Παρασκευής, θα αγωνιστεί στην ΓΑΜΑ Εθνική, παρά την αβεβαιότητα που υπήρχε σε αντίθεση με τον πρωταθλητή Σάμου, Άγιο Αθανάσιο Ιδρούσας, που δεν δήλωσε συμμετοχή. Ο τερματοφύλακας Γιώργος Ιδιώδης επέστρεψε στη Μικρασιατική μετά την περσινή του παρουσία στον Ποσειδώνα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμβυση με ένταση 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 43%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 22 έως 52%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κακούλα στην οδό Αλεξάνδρου Παχνού 3 και Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ρουδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα. Ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χαμέτη στην οδό Χιόνης 2. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1936 πραγματοποιούνται τα εγγένεια του Ιερού Ναού Παναγίας Λατομητήσης από τον Μητροπολίτη Χίου Ιωακείμ. Σαν σήμερα στοιχείο το 1974 πανικός για τους επιβάτες και το πλήρωμα του Σαμφό όταν άκουσαν ξαφνικά να ηχεί η σιρήνα του πλοίου χωρίς να γνωρίζουν το γιατί. Για το πλήρωμα ο πανικός έγινε μεγαλύτερος όταν διαπίστωσε ότι δεν λειτουργούσε η ενδοσυνεννόηση. Η αιτία βρέθηκε τελικά και ήταν ο ψυχοπαθής Σιγμαρό, ο οποίος έθεσε σε λειτουργία τη σιρήνα και έκοψε τα καλώδια της ενδοσυνεννόησης την ώρα που το πλοίο κατέπλευσε στοιχείο. Το λιμεναρχείο ανακοίνωσε ότι θα μεταφέρει το δράστη στη Μυτιλίνη και θα τον παραδώσει στους συγγενείς του. Σαν σήμερα στοιχείο το 1988. Πάνω από 80.000 στρέμματα αποτεφρώνουν τρεις πυρκαγιές που ξεσπούν ταυτόχρονα σε βόρεια, κεντρική και νότια Χίο. Σαν σήμερα στοιχείο το 1996 πεθαίνει ο πρώην υπουργός και βουλευτής Χίου Νίκος Ζορμπάς.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ και Γκρι με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
10: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
2: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Μια Χίος Τούρκη το μισό 2026. Ήρθαν 50.866. Χάσαμε τους Έλληνες τουρίστες. 10 νέοι πυροσβέστες στη Χίο. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας στο Καστέλι. Λευκός καπνός για λεωφορεία. Μέχρι τέλος Ιουλίου αγνώστου έτους θα παραδοθεί ο Δημοτικός Κήπος. Συνάντηση με Ταράκη με την πρόεδρο του οίκου ναύτη. Διπλό συμβάν με σπινθυρισμού σε στήλους του ΔΔΕ. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. 200 χρόνια μετά η φλόγα της θυσίας παραμένει άσβεστη. Ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών τίμησε με λαμπρότητα την 202η επέτειο του ολοκαυτώματος. 23 χιλιόμετρα νέων ασφαλτοστρώσεων σε Βροντάδο, Λαγκάδα, Σικιάδα και Καριές. Ξεκίνησαν τα μπάνια στα Γιάσματα. Στο επίκεντρο η νοσοκομιακή οδοντιατρική περίθαλψη. Τρέχουν για δεύτερη χρονιά στα Καρδάμιλα. Από λόγια χορτάσαμε μετά το δημοτικό κήπο, τώρα και κατασκηνώσεις στα Σκλαβιά. Χάθηκαν 30 εκατομμύρια ευρώ για λιμενικές υποδομές. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. 21ο συνέδριο Euroclassica και Ομυρικής Ακαδημίας. Ξεκινούν την Τετάρτη καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Ομήρου Νόστος. Στον προθάλαμο του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου η τεχνική έκθεση για το Κέντρο Ομυρικής Προβολής. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Ευέλικτη αεριοστροβιλική μονάδα στον αυτόνομο σταθμό παραγωγής χείου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις της δικαιοσύνης αρρωγή πρωτίστως η δική της λειτουργή του Κωνσταντίνου Φραγκομιχαλού. 1η Ιουλίου των Αγίων Αναργύρων της Ευγενίας Κώτη. Ευγνωμοσύνη και ευχαριστίες στους νοσοκομιακούς της Χίου της Κωνσταντίνας Τσαρδάκα. Η απαξίωση του εμβληματικότερου μέτρου της νησιωτικής πολιτικής του μεταφορικού ισοδύναμου του Γιάννη Σπυλάνη. Τελωνείο Χίου, μετά τον αγιασμό η απόλυτη σιωπή, που κόλλησαν τα έργα της 1ης Ιουνίου του Γιώργου Μιλωνάδη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Χοροδοί και ηθοποιοί στη νύχτα ραδιοφώνου στον Καστρομινά. Η Γαλλίδα που ζωγράφισε την εμπορική μας ταυτότητα. Πρωτιά της Χίου και του 3ου πειραματικού γενικού ενιαίου λυκείου στην Ευρώπη. Αλλαγή φρουρά στο λιμεναρχείο Μεστών. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
11: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
12: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
13: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
14: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο.

0: Δηλαδή, αντιπροσωπεύει νόμιμα στοιχείο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Λιαδί ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου, φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια, με τη βοήθεια της καθηγήτριας Γαλλικών, η Πατίας Μπουλέ, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στο πλαίσιο της εκπομπής Αυτοπροσώπος.
3: Et d'autres, c'est parce que c'est les endroits où je vais souvent. Voilà, ça a été différentes choses.
4: Λοιπόν, τα κριτήρια που διαλέγει η Σαντρίν τα μαγαζιά είναι διαφορετικά. Το συγκεκριμένο το διάλεξε επειδή της αρέσει το κοντράστ του παλιού κτηρίου που έχει και κάποιες φθορές με τα πλαστικά και γυάλινα μοντέρνα στα μάτια της προϊόντα, ενώ άλλα μαγαζιά τα διάλεξε για τους ανθρώπους επειδή αγαπάει τους ανθρώπους τους, των μαγαζιών, και άλλα επειδή απλά της αρέσουν.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στον 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: ψέμα σου πηγαίνω. Μέσα του χάνομαι, μαζί του ανασένω.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Φτάσαμε στην έκτη μέρα του Ιούλη.

Βόρειοι άνεμοι πνέουν στην περιοχή μας. Φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Με το να συγκρατεί, συγκρατείται η θερμοκρασία μέχρι τους 30 βαθμούς. Αλλά το νησί μας, ο νομός μας, βρίσκεται σε πολύ μεγάλο κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς λόγω των ισχυρών ανέμων κατηγορία 4. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν χρησιμοποιούμε φλόγα, δεν ανάβουμε φωτιά, μα για κανέναν λόγο. Κανέναν λόγο.

0: φωτιά.
1: Μεγάλες φωτιές αντιμετώπισε η πυροσβεστική υπηρεσία το Σαββατοκύριακο.
0: Μια φορά χάνουν, τις πιο πολλές κερδίζουν.
1: Είδαμε τις τραγικές εικόνες στις οθόνες μας.

πολιτικό σκηνικό της χώρας βράζει, το καπάκι χτυπάει. Άλλοι πάνε, άλλοι έρχονται. Και βέβαια η είδηση των ημερών πέρασαν. Ήταν η φάρσα που έκαναν στον κύριο Ντόκο. Ρώσοι φαρσέρ αποδόμησαν τις δηλώσεις που ακούμε τόσο καιρό περί μιας εξαιρετικά σύνθετης ψηφιακής απειλής και αποκαλύφθηκε η ανεπάρκεια. Ο κύριος Ντόκος είναι σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της κυβέρνησης και επί σχεδόν 12 λεπτά συζητούσε με τον Ρώσο φαρσέρ, θεωρώντας ότι είναι Ουκρανός ομόλογός του.

Η Θεσσαλονίκη τώρα βρίσκεται κάτω από το τοξικό νέφος. Μη με πας από το σπίτι, θα ακούς στο Θεό να με πας. Ένας πυκνός μαύρος καπνός εκτείνεται σε περισσότερα από 20 χιλιόμετρα, καλύπτει τον ουρανό της πόλης και είναι απόρρια της μεγάλης πυρκαγιάς που ξεκίνησε το απόγευμα του Σαββάτου στο Ρεόκαστρο, κατακαίγοντας 3 βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

ξεκίνησε σήμερα στην Τεχεράνη συγκεκριμένα η νεκρική πομπή για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ σε μια διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες και να ολοκληρωθεί με την ταφή του. Θυμίζουμε ότι είχε σκοτωθεί σε αεροπορική επίθεση την πρώτη μέρα του πολέμου, 28 Φεβρουαρίου.

0: Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί και σήμερα ο χρόνος πιέζει. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε διαβάζοντας Αθηναϊκό Τύπο να δούμε την επικαιρότητα, πώς εμφανίζει την επικαιρότητα η κάθε εφημερίδα, Αθηναϊκή Εφημερίδα. Διαφημίσεις.
1: Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
7: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
8: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένου.
9: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
8: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
10: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επικεντρό και more.com.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια και διαβάζουμε αθηναϊκό τύπο. Ήρθε η ώρα για τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα νέα μπροστά μας, κατασχεμένα κίνητα, μία λύση ανάσα. Με ποια αίτηση θα έρεται η κατάσχεση, υπό ποιες προϋποθέσεις θα απολύεται το ακίνητο, πώς θα προσδιορίζεται το ποσοστό παρακράτησης, πού θα μπαίνει ο πήχης ως προς το υπόλοιπο της οφειλής. Ανελκυστήρες, αν δεν τους δηλώσατε, τι ισχύει για τις πολυκατοικίες που τους ξέχασαν, τι θα γίνει πλέον από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Κηδεία αλήχαμε νέοι, εκατομμύρια ζητούν ακόμα εκδίκηση ενώ ο διάδοχός του απουσιάζει από την γηδεία. Αλήθειες και μύθοι για το ΚΑΝ, αποκωδικοποιούμε το DNA του νέου τουρκικού μαχητικού. Νέα βεντέτα Σαμαραντόρας. Συνοστισμό στην πόρτα εξόδου της Κουμουνδούρου. Ντόναλντ Τραμπ, η Αμερική απειλείται από τους κομμουνιστές. Πάμε στην απογευματινή. Αμετανόητος εμπριστής της παράταξης παίζει με το TikTok. Αποφασισμένος για το δίσεξαμαρτίνο, Αντώνης Σαμαράς, Ντόρα Χατζηδάκης ρίχνουν γέφυρες με τον Καραμαλή. Άγκυρα, τι φέρνει ο Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, πώς αντιδρά η Ευρώπη. Με χαμηλές προσδοκίες η ελληνική αποστολή. Νέρονες από ανοησία, 147 συλλήψεις μέσα σε 6 μήνες. Ανησυχία για το τοξικό νέφος 20 χιλιόμετρων από τη φωτιά στο Ρεόγαστρο. Από το 2027 οι τριετίες ανεβάζουν τον κατώτατο μισθό στα 1040 ευρώ. Δημοπρασία σήμερα το μεγάλο τεστ για τον κάθετο διάδρομο. Σούπερ σοου για τα 250 χρόνια αμερικανικής ανεξαρτησίας. Επίδειξη ισχύος στο λαϊκό προσκύνημα για τον Αλή Χαμενεΐ. Σπουδαία διάκριση ο Γεράσιμος Σιάσος, νέος πρόεδρος της Συνόδου των Πρετάνεων. Ο κύριος Σιάσος είναι καθηγητής καρδιολογίας του Καποδιστριακού, είναι ο νεότερος που έχει εκλεγεί σε αυτήν τη θέση. Εφημερίδα των συντακτών, ποιος θα εκφράσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια, έρευνα της Προράτα για την εφημερίδα των συντακτών. Τα 2/3 της κοινωνίας εκτιμούν πως η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Ακρίβεια και κόστος ζωής, διαφθορά, υγεία και εργασιακά ταλαιπωρούν τους πολίτες. Θετική καταγραφή της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για τα κοινωνικά προβλήματα, παγιώνεται η μονοψήφια διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ρεόκαστρο, τοξικό νέφος ανεπάρκειας πνίγει τη Θεσσαλονίκη. Κυριάκος Μητσοτάκης βρήκε τον ηθικό φτουργό για τη Θεσσαλονίκη. Τηλεπικοινωνίες αλλαλούν με τις οπτικές ίνες στις πολυκατοικίες. Δικηγορική σύλλογη, όχι στα μπόνους απελάσεων του Θάνου Πλεύρη. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, ο πόλεμος των εικόνων, των συμβόλων και των λόγων. Καστελόριζο, χειροπέδες στην υγεία, τι έγινε με τους γιατρούς στο ακριτικό νησί.

0: ελεύθερος τύπος, ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη πριν τα 62 έτη. Η επένδυση στα ακίνητα δημιουργεί σταθερό εισόδημα. Αναλυτικοί πίνακες με την ετήσια απόδοση σε Αττική, Θεσσαλονίκη και υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί η αγορά φθηνών διαμερισμάτων να πληρώνει καλύτερα. Κύμα αποχωρήσεων με προορισμό την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα στο ΣΥΡΙΖΑ. Με τοπική Μαξίμου με τον Τσίπρα, κανείς δεν ξεχνά 11 χρόνια μετά το δημοψήφισμα. Ουκρανία, το Κίεβο απλώνει δίχτυ προστασίας στο λιμάνι της Οδυσσού. 250 χρόνια από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτείων, με πυροτεχνήματα και βόμβες Τραμπ, οι εορτασμοί της 4ης Ιουλίου. Πυρκαγιές, μάχη με τις φλόγες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ήχησε το 112. Πάμε στην κόντρα. Άρχισαν οι εχθροπραξίες Σαμαρά Μητσοτάκη, εμφύλιο στη δεξιά, με φόντο τα σενάρια για κάλπες το Σεπτέμβριο. Πυκνώνουν οι δημόσιες παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού εν ώψη ανακοίνωσης του νέου κόμματος. Κάλεσμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Αναζητούμε διεξόδους και οικοδομούμε από κοινού ένα μέλλον για όλες και όλους. Ελπίδες στον τουρισμό, χαμηλές προσδοκίες από τους εμπόρους σε εκπτώσεις, πανελλαδικές εξετάσεις, χρήσιμες οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού από τους υποψήφιους. Σοκ στο Ηράκλειο, σκύλος πέθανε μέσα σε μισή ώρα αφού έφαγε λαγοκέφαλο. Κίνδυνος, προειδοποιούν ειδικοί τι πρέπει να κάνετε, καρκινογόνο το τοξικό νέφος που πνίγει τη Θεσσαλονίκη. Φορολογικές δηλώσεις, ρεκόρ υποβολής λίγο πριν τη λήξη της προθεσμίας. Συνεχίζουμε με την εστία, η μεγάλη έξοδος των Ελλήνων προς τα ξένα συνεχίζεται. Η αναξιοκρατία και οι συχνές αμοιβές οδηγούν τον ανθό του έθνους στη φυγή. 30.000 νέοι ρίχνουν κάθε χρόνο μαύρη πέτρα πίσω τους. Τι αποκαλύπτει η έκθεση του ΟΑΣΑ, πόσοι αριθμοί διαψεύδουν το αφήγημα της αναστροφής, το brain drain, καθώς παρά τις επιστροφές, η μετανάστευση προς τη Δύση συνεχίζεται. Διασύρουν τον τόκο οι φαρσέρ. Έτοιμη η Τουρκία να λάβει το δώρο των F-35 από τον Τραμπ. Ελληνική στρατηγική στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Συνεχίζουμε με την political, επενδυτικό Ελντοράντο η Ελλάδα. Πώς η χώρα μας οδηγεί την κούρσα της ανάπτυξης πρώτη στην ευρωπαϊκή αγορά τουριστικών επενδύσεων. Κυριάκος Μητσοτάκης, θα λογοδοτήσουν οι θρασίδηλοι που παριστάνουν τους επαναστάτες. Νέο αυστηρό μήνυμα του Πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Φιλορροή ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τον Καραμέρο. Ποιοι βουλευτές ετοιμάζονται να κουνήσουν μαντήλι. Η δημοκρατία. Στην Τίνο έφτασαν οι Τούρκοι. Σε λίγο θα έρθουν στο Σούνιο. Νέα πρόκληση του Σουλτάνου. Όπου φύγει, φύγει για τη σύνταξη. Μητσοτάκης καλύπτει τον Σύμβουλο Εθνικής Ταπείνωσης. Ο Πρωθυπουργός δεν αποπέμπει τον Θάνο Ντόκο, τον οποίο ξεφτέλησαν οι Ρώσοι φαρσέρ. Φαραντούρης, με υπογραφή Γεραπετρίτη, η απόσπαση της συζύγου του Ευρωβουλευτή. Με TikTok, επίθεση Σαμαρά στην Τώρα. Κοροϊδεύει τον κόσμο για την ακρίβεια ο Πρωθυπουργός. Οικονομικά πρωτοσέλιδα, πάμε στην αυτεμπορική, οι κανόνες, στην τεχνητή νοημοσύνη, ποιες ρυθμίσεις της οδηγίας υιοθετεί το νομοσχέδιο που κατατίθεται στη Βουλή. Πάμε όμως στο Sky, 2 λεπτά μετά τις 11 η ώρα ξεκινούν οι ειδήσεις.
1: Σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίρης. Ανησυχία προκαλεί το τοξικό νέφος που κάλυψε την Θεσσαλονίκη μετά την μεγάλη πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο. Σύμφωνα με τον κόμμα πληροφόρηση για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, ATMOHUB, τις επόμενες ώρες αναμένεται να επηρεαστεί η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ στη συνέχεια το νέφος προβλέπεται να κινηθεί προς τα νότια, με πιθανή επίδραση σε τμήματα της Θεσσαλίας και της Βόρειας Εύβοιας. Οι συγκεκριμένες ουσίες είναι πάρα πολύ καρκινογόνες και μάλιστα μπορεί να μείνουν στον οργανισμό για περίπου 16 χρόνια, ανέφερε σήμερα στον Sky καθηγητής περιβαλλοντικής και υγειονομικής μηχανικής Δημοσθένης Αριγιάννης. Υπενθύμιζε ότι για κάποιες μέρες οι κάτοικοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πρέπει να χρησιμοποιήσουν μάσκες μέχρι να φύγει εντελώς το τοξικό νέφος από την περιοχή. Στο μεταξύ, σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί σε λίγη ώρα στο Δημαρχείο της περιοχής υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπηση τοπικής αυτοδιοίκησης. Χωρίς ενεργό ενιαίο μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Πολύ ύψος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λουτράκι, στην κεντρική λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν 16χρονος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που βγήκε από στενό. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, φέρει κατάγμα στην κλίδα και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. 33χρονος εξωματικός πολεμικής αεροπορίας έχασε τη ζωή του νωρίς σήμερα το πρωί όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο στην περιοχή Πιθάρι στα Χανιά. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ο 33χρονος ανθρωπός μηναγός υπηρετούσε στην 115 πτέρυγα μάχης. Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνούνται. Αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις εν πτήση παρουσιάζει η Ελλάδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας Αεροναυτιλίας Eurocontrol. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια αναμένεται να τεθούν επιτάπητο σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών καθώς και εκπροσώπων αεροπορικών εταιριών. Στο μεταξύ, ανωδικά κινήθηκε για τον μήνα Ιούνιο η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας, όπου συνολικά διακινήθηκαν 3,51 εκατομμύρια επιβάτες, αυξημένη κατά 1,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 25, παρά το αθαθές γεωπολιτικό περιβάλλον. Συνολικά, κατά το πρώτο εξάμηνο του 26, η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 15,75 εκατομμύρια, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 25 κατά 4,5%. Απάντηση στην κριτική του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος μέσω βίντεο ανέφερε πως τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης κατέληξαν στους λίγους και τους κολλητούς, έδωσε σήμερα μέσα από τον Sky ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι ο εν λόγω ισχυρισμός δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, σημειώνοντας ότι σημαντικό μέρος των πόρων διοχετεύθηκε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δήλωσε πρόθυμος να αναλύσει προσωπικά τα στοιχεία στον πρώην Πρωθυπουργό, ενώ επισήμανε πως η κατηγορία περί διανομής των πόρων ταμείου στους κολλητούς είναι η ίδια που, όπως είπε, είχαν διατυπώσει στο παρελθόν οι κύριοι Τσίπρας, Κασελάκης, Ανδρουλάκης, Βελόπουλος και η κυρία Κωνσταντοπούλου. Λυπούμε γιατί τώρα την άκουσα και από τον κύριο Σαμαρά. Δεν ξέρω αν με αυτούς θέλει να κάνει παρέα, σχολίασε τονίζοντας ότι η Ελλάδα αξιοποίησε το Ταμείο Ανάκαμψης με εξαιρετικά ευφυή τρόπο. Πυρετώδης είναι προετοιμασίες για την πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ αύριο 7 και Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν. Στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Ανεξελεγκτημένη τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο σε δύσβατη περιοχή κοντά στην οροσειρά Κανιγκού στην Νότια Γαλλία, προκαλώντας προβλήματα στον ποδηλατικό γύρο της χώρας. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των αρχών, η φωτιά έχει ήδη κάψει 45.000 στρέμματα, ενώ οι κάτοικοι 26 δήμων έχουν κληθεί να ανακοινώσουν τις εστίες τους. Στη Βόρεια Πορτογαλία, μεγάλη δασική πυρκαγιά μένεται εδώ και τρεις ημέρες στην Βουζέλα, έχοντας κάψει τουλάχιστον 130.000 στρέμματα βλάστησης. Στην προσοχή των πολιτών ευιστάγει ακόμη μια φορά ο ΔΔΕ με αφορμή τις πρόσφατες συλλήψεις μελών εγκληματικών οργανώσεων που εμπλέκονται σε υποθέσεις εξαπάτησης πολιτών. Ο ΔΔΕ σημειώνει ότι ποτέ δεν ζητά στοιχεία για χρήματα ή τη μαλφή και ποτέ δεν προγραμματίζει ελέγχους μέσω τηλεφωνικών κλήσεων από άγνωστους αριθμούς. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, έθριος στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ορεινά υπηρωτικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και το Γιώργο Μούρουτη.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 6 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Οι επιβάτες εγκαταλείπουν τη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνης σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει το νησί της Μυτιλίνης. Από το 2014 έως το 2025 χάθηκαν 240.000 επιβάτες στην κύρια ακτοπλοϊκή γραμμή του Βορείου Αιγαίου. Σήμερα Δευτέρα, σύμφωνα με τους χάρτες της πολιτικής προστασίας, ο νομός Χίου βρίσκεται σε πολύ μεγάλο κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, κατηγορία 4. Παρέμβαση για το θέμα των κλειστών μονίμως κατασκηνώσεων στα Σκλαβιά που θα ανοίξει η Δημοτική Αρχή Μαλαφή, κάνει ο πρώην αντιδήμαρχος Γιώργος Παπαδόπουλος. Την κατηγορεί ότι διασπείρει ψεύδι και ανακρίβειες, ότι δίθεν η κατασκήνωση είναι κλειστή εδώ και 17 χρόνια και ότι κάποιες απόπειρες λειτουργίας της στην περίοδο 2018-2019 ήταν ανεπιτυχείς και δεν τελεσφόρησαν λόγω προβλημάτων. Η αλήθεια είναι ότι η κατασκήνωση ήταν κλειστή για 7 χρόνια, 2011-2017, διότι μέχρι το 2016 δεν επέτρεπε το αρμόδιο Υπουργείο την παραχώρηση λειτουργίας της, ενώ το καλοκαίρι τόσο το 2018 αλλά και το 2019 επί Δημοτικής Αρχής Βουρνού λειτουργήσε κανονικά και με την προβλεπόμενη άδεια. Πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Κυρίε και στάση εργασία την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου. Τις εθελοντικές ομάδες πυροσβεστών της Χίου, την ομάδα Όμικρον και την ομάδα της Ιωνίας, επισκέφθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης και συζήτησε μαζί τους για θέματα περαιτέρω εκπαίδευσης και ενίσχυσης υλικοτεχνικής υποδομής. Την Κυριακή 12 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Δαφνώνα από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελέ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 3η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Ζηφιά, Αγίου Γιώργη Σικούση, Σφαγή Αμμονιούκα. Επίσης αύριο τις ίδιες ώρες στις περιοχές Αντλιοστάσιο Τύλι Μέσα Διδήμας, Αντλιοστάσιο Σικυλιάς, Αντλιοστάσιο Φράγματος Καλαμωτής, περιοχή Μαυροθέρη Πλησίων Φράγματος, φωτοβολταϊκό πάρκο περιοχής. Την 3η 8 Ιουλίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντλιοστάσιο Λινάρα, Ολύμπων, Αντλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στο Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους Ελληνικές Μικρές Ιστορίες σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας με ελεύθερη είσοδο. Σήμερα Δευτέρα ξεκινάει το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής με κεντρικό θέμα τη Μεσόγειος. Πρώτη εκδήλωση 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία «Στα κύματα της Μεσογείου». Συμμετέχουν η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική. Επίσης συμμετέχει η χοροδία των Χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λεκοπάντη. Ο κύκλος θεάτρου Θεατροποίη Χίου παρουσιάζει τη νέα του θεατρική παραγωγή «Το Τάβλο» του Δημήτρη Κεχαΐδη για άλλη μια φορά. Σήμερα Δευτέρα, 9 το βράδυ, στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Θημιανών. Το πολυκατάστημα Πηξίδα και οι εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του παιδικού βιβλίου του εκπαιδευτικού Σταμάτης Καμπαρδόνη με τίτλο «Στα φτερά του Κοκκινομύτη» αύριο 3η 7.30 το απόγευμα στο Μπου Καφέ του πολυκαταστήματος Πηξίδα. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενίδων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν αύριο 3η 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στα Νένιτα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι στην κεντρική πλατεία Πύργος. Αύριο Τρίτη γιορτάζει το παρεκκλήσιο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού της Αγίας Κυριακής που βρίσκεται επί της οδού Φιλίππου Αργέντη 3. Σήμερα 7 το απόγευμα ο Πανηγυρικός Εσπερινός, αύριο το πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, ενώ αύριο το απόγευμα στις 7 ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις που έχουν ως κύριο θέμα τον Όμηρο και θα διεξαχθούν στο χώρο της Δασκαλόπετρας από το Σύλλογο Ομήρου Νόστος. Πρώτη εκδήλωση την Τετάρτη 8 Ιουλίου, η οποία θα έχει θέμα το ρόλο της οικογένειας όπως αυτός αναδεικνύεται μέσα από τα ομηρικά έπι. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβολές την Τετάρτη 8 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Περιβόλι με την ταινία «Το Μεγαλείο» σε σενάριο και σκηνοθεσία Πάολο Σορεντίνο. Η ταινία έχει διακριθεί με 7 βραβεία στο Φεστιβάλ Βενετίας 2025. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων για το 2026. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Την Κυριακή 12 Ιουλίου η Μερίσιο Γλέντι από τον Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον αύριο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος διοργανώνουν εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν ξεχνιέται. Στρατόπεδο εξορίστων γυναικών Χίου 1948-1949» το Σάββατο 11 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο. Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στοιχείο συναιστίαση την Παρασκευή 10 Ιουλίου 8 το βράδυ στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα. Η Επιτροπή Περάσπης Αμανής καλωσορίζει την επικείμενη έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα» η οποία ανοίγει τις πύλες στις 11 Ιουλίου στο σχολείο Βολουσού. Για 21η χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica και της Ομηρικής Ακαδημίας με την έναρξή του να έχει προγραμματιστεί στοιχείο την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατεύθυνση 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 32 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 26 έως 43%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 22 έως 52%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο Καρπενήσι. Είναι ο ιδανικός προορισμός για απόδραση. Αν είσαι εξερευνητής και σου αρέσουν οι βόλτες στη φύση, τα υπέροχα φαράγγια, οι ενδιαφέρουσες outdoor δραστηριότητες και τα παραδοσιακά χωριά, το Καρπενήσι είναι αυτό που ψάχνεις. Εκτός από τα περιπατητικά μονοπάτια, το φαράγγι πάντα βρέχει είναι αναμφισβήτητα από τα πιο δημοφιλή μέρη της Ευρυτανίας. Και επειδή πολλές δραστηριότητες στη φύση τελειώνουν πάντα με ένα καλό γεύμα, απόλαυσε τις υπέροχες τοπικές γεύσεις στο Καρπενήσι στις παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Splash, que está trelado.

0: Καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής! Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

11 και 28 πρώτα λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι, και πολύ σημαντική είδηση που δημοσίευσε το νησί της Μυτιλίνης, ότι οι επιβάτες εγκαταλείπουν τη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη. Το ακούσαμε και στα δελτία ειδήσεων. Ένα ταξίδι που διαρκεί πολλές ώρες. Ένα ταξίδι το οποίο κοστίζει πολύ ακριβά. Λίγες καμπίνες είναι μερικά από τα προβλήματα που επισημαίνουν οι ταξιδιώτες της γραμμής Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη. Σε αυτά το νησί προσθέτει τον γερασμένο στόλο που δεν μπορεί να αναπτύξει ψηλές ταχύτητες. Προσθέτει τις ανύπαρκτες υποδομές στα λιμάνια για την εξυπηρέτηση του κοινού. Και αποδίδει με τον λόγο, μάλλον όλα αυτά που αναφέραμε είναι μερικές από τις αιτίες που μειώνουν όλο και περισσότερο την επιβατική κίνηση στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη. Η εφημερίδα των νησί επισημαίνει ότι η μείωση της επιβατικής κίνησης στη συγκεκριμένη γραμμή αφορά το νησί τους έρχεται την ώρα που η επιβατική κίνηση στην αεροπορική σύνδεση της Μυτιλίνης με την Αθήνα αυξάνεται από χρόνο σε χρόνο. Άραγε οι τιμές στα εισιτήρια τα αεροπορικά της Αθήνας έχουν καμία, της Μυτιλίνης με την Αθήνα έχουν καμία σχέση με τις τιμές που πληρώνουμε εμείς το αντίστοιχο ποσό. Ποια είναι η διαφορά? Εκτιμήσεις λένε ότι με τον αριθμό που εξελίσσεται η κίνηση στη συγκεκριμένη γραμμή υπάρχει φόβος ότι πολύ σύντομα αυτή θα χαρακτηριστεί άγονη. Υπάρχει και φόβος τον χειμώνα να έχουμε μείωση των δρομολογίων. Με αυτήν την είδηση εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Καλά να είμαστε, θα ξαναβρεθούμε εδώ μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο Αλήθεια αύριο Τρίτη γύρω στις 11:25, κάπου εκεί. Καλή συνέχεια σε όλους, καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια σας.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προσθέσετε.

0: προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάι μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάι μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Μια Χίος Τούρκη το μισό 2026. Ήρθαν 50.866. Χάσαμε τους Έλληνες τουρίστες. 10 νέοι πυροσβέστες στη Χίο. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας στο Καστέλι. Λευκός καπνός για λεωφορεία. Μέχρι τέλος Ιουλίου αγνώστου έτους θα παραδοθεί ο Δημοτικός Κήπος. Συνάντηση με Ταράκη με την πρόεδρο του οίκου ναύτη. Διπλό συμβάν με σπινθυρισμού σε στήλους του ΔΔΕ. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. 200 χρόνια μετά η φλόγα της θυσίας παραμένει άσβεστη. Ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών τίμησε με λαμπρότητα την 202η επέτειο του ολοκαυτώματος. 23 χιλιόμετρα νέων ασφαλτοστρώσεων σε Βροντάδο, Λαγκάδα, Σικιάδα και Καριές. Ξεκίνησαν τα μπάνια στα Γιάσματα. Στο επίκεντρο η νοσοκομιακή οδοντιατρική περίθαλψη. Τρέχουν για δεύτερη χρονιά στα Καρδάμιλα. Από λόγια χορτάσαμε μετά το Δημοτικό Κήπο, τώρα και κατασκηνώσεις στα Σκλαβιά. Χάθηκαν 30 εκατομμύρια ευρώ για λιμενικές υποδομές. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. 21ο συνέδριο Euroclassica και Ομυρικής Ακαδημίας. Ξεκινούν την Τετάρτη καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Ομήρου Νόστος. Στον προθάλαμο του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου η τεχνική έκθεση για το Κέντρο Ομυρικής Προβολής. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Ευέλικτη αεριοστροβιλική μονάδα στον αυτόνομο σταθμό παραγωγής Χίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις της δικαιοσύνης αρρωγή πρωτίστως η δική της λειτουργή του Κωνσταντίνου Φραγκομιχαλού. 1η Ιουλίου των Αγίων Αναργύρων της Ευγενίας Κώτη. Ευγνωμοσύνη και ευχαριστίες στους νοσοκομιακούς της Χίου της Κωνσταντίνας Τσαρδάκα. Η απαξίωση του εμβληματικότερου μέτρου της νησιωτικής πολιτικής του μεταφορικού ισοδύναμου του Γιάννη Σπυλάνη. Τελωνείο Χίου, μετά τον αγιασμό η απόλυτη σιωπή, που κόλλησαν τα έργα της 1ης Ιουνίου του Γιώργου Μιλωνάδη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Χοροδοί και ηθοποιοί στη νύχτα ραδιοφώνου στον Καστρομινά. Η Γαλλίδα που ζωγράφισε την εμπορική μας ταυτότητα. Πρωτιά της Χίου και του τρίτου πειραματικού γενικού ενιαίου λυκείου στην Ευρώπη. Αλλαγή φρουρά στο λιμεναρχείο Μεστών. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου, φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο περιβόλι. Η ίδια με τη βοήθεια της καθηγήτριας γαλλικών, η πατέρα

0: εργαλείο.
1: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
2: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
3: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
4: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Πολύ καλημέρα σας και καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 6 Ιουλίου. Είναι η χιότικη ραδιοπαλμή. Και σήμερα μαζί σας μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Ψηλή.
1: Σπάσαν τα ταβάνια μας. Βγήκαν τα τηβάνια μας.
0: Της ανασκοπήσεως, της δημοσκοπήσεως, συγγνώμη, γίνεται. Ναι, ναι, την ανασκόπηση θα την κάνουμε μετά. Πρώτα θα κάνουμε τη δημοσκόπηση. Στις 9.30 μονάδες τώρα λέμε, αν εμπιστευτούμε τις δημοσκοπήσεις, γιατί στο παρελθόν μας έχουν κρεμάσει, διαμορφώνεται η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.

Λοιπόν, τι λέγαμε, γιατί έχουμε και τα τηλέφωνα ενδιάμεσα. Στις 9.30 μονάδες διαμορφώνεται η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ProRata για την εφημερίδα των συντακτών. Τα δύο κόμματα είναι επίσης αυξημένα κατά μία μονάδα σε σχέση με τη μέτρηση του Ιουνίου. Μάχη για την τρίτη θέση δίνουν ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για την Δημοκρατία με 8,5 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτά για τις δημοσκοπήσεις. Κοιτάζοντας έτσι τον πλανήτη Γη και επειδή διανύουμε και περίοδο έτσι ποδοσφαιρική λόγω Μουντιάλ, το κατάφερε και αυτό ο Τραμπ να κάνει άνω κάτω και το Μουντιάλ. Μια σειρά από πολλά αναπάντητα ερωτήματα αφήνει η απόφαση να ακυρωθεί ουσιαστικά η κόκκινη κάρτα που δέχτηκε ο Μπάλογκαν κατόπιν παρέμβασης του Ντόναλντ Τραμπ. Ο παίκτης αποβλήθηκε στο παιχνίδι των ΗΠΑ με τη Βοσνία Αρτζεγοβίνη στη φάση των 32, αλλά τελικά θα είναι διαθέσιμος για να αγωνιστεί απόψε στη φάση των 16 εναντίον του Βελγίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times, αποκαλύπτεται ότι ο Τραμπ τηλεφώνησε στο Gianni Infantino προκειμένου η Πειθαρχική Επιτροπή της Παγκόσμιας Νομοσπονδίας να ακυρώσει την ποινή του

Στα δικά μας, αρκετά τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα στους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Μεταξύ άλλων, θα αναφερθούμε και στην μείωση της ακτοπλοϊκής κίνησης τα τελευταία χρόνια. Στην κεντρική γραμμή Πειραιά Χίου Μυτιλίνης είναι αποκαλυπτικό και ένα δημοσίευμα της ιστοσελίδας στο νησί, το οποίο αναδημοσιεύει και η αλήθεια. Θα συζητήσουμε με τον ναυτιλιακό πράκτορα, τον Θόδωρο Μιχαλάκη, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και στην γραμμή της Χίου και βέβαια πόσο επηρεάζει αυτό και το μέλλον της ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης στο νησί. Πάντως είναι γεγονός ότι οι μισοί επιβάτες που επιλέγουν το πλοίο ως μέσο μεταφοράς στην Χίο έρχονται στο νησί το τρίμηνο της θερινής περίοδου, το οποίο προσδιορίζεται από τον Ιούλιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο. Και βέβαια μεγάλο κομμάτι της πίτας της μεταφορικής τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει το αεροπλάνο ως μέσο μετακίνησης. Τι άλλο θα συζητήσουμε σήμερα? Σήμερα θα μιλήσουμε και για την έλευση στην Χίο της Προέδρου του οίκου Ναύτη, η οποία μάλιστα δεν συναντήθηκε μόνο με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Νότο Μηταράκη. Συναντήθηκε και με το Σωματείο Συνταξιούχων ΝΑΤ, την Πανεπιστημιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ. Ο Στέλιος Οκουμπιάς από την ΠΕΣ ΝΑΤ Χίου θα μας ενημερώσει. Σήμερα θα πάμε και στην Ήπεθρο Χίο και συγκεκριμένα στο Δαφνώνα, ξεναγός μας ο πρόεδρος της κοινότητας, ο Παντελής Μησυριώτης, ο οποίος έχει να καταγγείλει κακός κείμενα στο χωριό του. Έχουμε όμως να μιλήσουμε και για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν το επόμενο Σάββατο με πρωτοβουλία της Τοπικής Επιτροπής Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος και του Παραρτήματος Χίου της ΠΕΑ Δημοκρατικού Στρατού με επίκεντρο το 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου. Εκεί όπου ήταν οι εξόριστες γυναίκες το 1948 και το 1949. Μάλιστα το πρωί του Σαββάτου θα γίνει και ιστορικός περίπατος στα κτίρια των στρατώνων, που ήταν επίσης φυλακισμένες οι εξόριστες γυναίκες στην τη συγκεκριμένη περίοδο. Στην ταξιαρχία λοιπόν, στο στρατόπεδο Γκιάλα θα είναι το πρωί εκδηλώσεις και το απόγευμα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο. Περισσότερα για όλα αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Προς το παρόν πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο επιστρέφουμε. Splash και θα τρελαθώ.

0: Νωρίς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
3: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
6: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένου.
7: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
6: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
8: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.
9: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
10: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
11: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
13: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με τους χιωτικούς ραδιοπαλμούς, 53 λεπτά μετά τις 11 και όπως σας είπαμε τέλος της περασμένης εβδομάδας ήρθε στην Χίο και η πρόεδρος του οίκου ναύτου. Για την συνάντηση που είχε μαζί της μας ενημερώνει και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Μηταράκης, μας ενημερώνει όμως και η Πανχιακή Ένωση Δεξιούχων ΝΑΤ, διότι υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα με τον οίκο ναύτου. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Στέλιο Κουμπιά από την PESNAT για να μας πει αναλυτικά τι ακριβώς συζήτησαν με την κυρία Ζαχαρούλα Γκριέλα, που είναι η πρόεδρος του ΙΚΟΝΑΦΤΗ. Ήταν εδώ και ο αντιπρόεδρος, όπως βλέπω εδώ, ο κύριος Αντώνης Έγκανας. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
14: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σας και τους ακροατές.
13: Για πείτε μας λοιπόν τι περιλάμβανε η ατζέντα.
14: Ναι, πράγματι είχαμε συνάντηση με τη νέα πρόεδρο κατόπιν επιθυμία της. Η συνάντηση έγινε την Παρασκευή το πρωί στο ΙΚΟΝΑΦΤΗ. Εμείς δώσαμε βάση σε 4 σημεία, τα οποία αναφέραμε και στην κυρία πρόεδρο. Καταρχήν ξεκινήσαμε με το ειδικό καθεστώς που ισχύει για τον ΙΚΟΝΑΦΤΗ Χίου. Για να το, δεν το γνώριζε, εμείς έπρεπε να το αναφέρουμε. Πρέπει να ξέρουν ότι είμαστε ο μοναδικός, είναι ο μοναδικός οίκος ναύτου στην Ελλάδα που έχει τοπονυμία. Οίκος ναύτου Χίου. Και αυτό οφείλεται στον αείμνηστο Κώστα Λεμό, ο οποίος έκανε την ανέγερση του νέου ναύτου στη Χίο, και στο καταστατικό παράδοσης, μεγάλο μυαλό, έγραφε: ο οίκος ναύτου Χίου χτίστηκε για να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ναυτική οικογένεια της Χίου. Και σε περίπτωση που αυτό πάψει να ισχύει, το κτίριο θα επιστρέψει στο δωρητή ή τους κληρονόμους του. Αυτό τα λέει όλα. Και πάτε τα κάτω να δείτε. Από το 2014 που μας έβαλαν με το έτσι θέλω στον ΕΟΠΗ και στον ΕΦΚΑ, παρά τις αντιδράσεις μας, παρά τις απεργιακές κινητοποιήσεις, εάν ήταν αλλιώς τα πράγματα, δεν ξέραμε τώρα τι θα ήταν ο οίκος μας. Το δώσαμε, το κατάλαβε η κυρία Γκριέλα. Κατόπιν σκάραμε μια αναλυτική αναφορά σε ό,τι είχε να κάνει με την πρόταση τότε του διοικητή ΑΕΝ Μηχανικών Χίου για να πάρουν ορόφους εκεί στη ΙΚΟΝΑΦΤΗ Χίου πάντα. Για να μεγαλώσει ο αριθμός αχθέων στη μηχανική σχολή. Έγινε μια συνάντηση, στην οποία ήταν ο τότε πρόεδρος ο κ. Αυγουλάς του ΙΚΟΝΑΦΤΗ, ο διοικητής του ΝΑΤ, ήταν η προϊσταμένη του ΙΚΟΝΑΦΤΗ στη Χίο, η κεντρική λιμενάρχης τότε, κυρία Αργύρη, εκπρόσωπος του βουλευτή Χίου, ο κ. Βιτέλας, και η ΠΕΣΝΑΤ. Η απόφαση ήταν να δοθεί όχι ένας ορόφος, δύο ορόφοι, να δοθούν δύο ορόφοι στην σχολή μηχανικών, με την προϋπόθεση όμως ότι θα έχει ο οίκος ναύτου δύο γιατρούς καθημερινά, αυτοί το είπανε, ότι θα έχουμε δύο γιατρούς σε καθημερινή βάση εν εξυπηρέτηση της ναυτικής οικογένειας Χίου.
13: Αυτά σας τα είπαν τότε. Δεν υλοποιήθηκαν στο βαθμό αυτό οι δεσμεύσεις. Σήμερα τι σας είπε η πρόεδρος, τι σας είπε την Παρασκευή?
14: Μας είπε ότι θα το κοιτάξει, θα δει τι μπορεί να κάνει. Εντάξει, υποσχέσεις. Εμείς περιμένουμε. Φυσικά όταν διαβάσαμε για τη συνάντηση με τον κύριο Μηταράκη και επαναφέρανε την αναμασημένη μας στίχα για παραχώρηση του οίκου ναύτου στη δεύτερη ΔΥΠΕ, που μας έχουν γίνει συζητήσεις, έχουν γίνει αναφορές πάνω σε αυτό, μας έχουν κάνει ερωτήσεις. Εμείς τους έχουμε πει από μιας αρχής. Ο οίκος ναύτη δεν μπαζαρεύεται, δεν δίδεται στη δεύτερη ΔΥΠΕ, δεν παραχωρείται ούτε 10 χρόνια, ούτε 20 χρόνια, ούτε 30 χρόνια. Και δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα καταδικάσουμε τον οίκο ναύτου. Γιατί είδαμε και τα αποτελέσματα σε άλλα σημεία της Ελλάδος, που δώσανε τον οίκο ναύτου και έγινε κέντρο υγείας ή αγροτικά ιατρία, και αυτή τη στιγμή είναι στην πάντα. Και με την Κεφαλονιά που έχουμε επαφή, μας λένε μακριά και αγαπημένοι, ούτε να το σκέφτεστε, και είδαμε και τα αποτελέσματα στον οίκο ναύτου του Πειραιά.
13: Εσείς αυτή τη στιγμή έχετε μια φορά την εβδομάδα γιατρό, έτσι?
14: Ναι, έχω μια φορά την εβδομάδα, τώρα περιμένουμε και το πρόγραμμα για αυτό το... Και όλα αυτά γίνονται έτσι, με την καλή θέληση του Κέντρου Υγείας και της Διοίκησης του Νοσοκομείου.
13: Μάλιστα.
14: Αυτή είναι η αλήθεια. Επίσης, αναφερθήκαμε για τις προτιμολογήσεις. Τους το είπαμε και αυτό.
13: Για τις εργαστηριακές εξετάσεις, λέτε τώρα, κτηνοδιαγνωστικά και μικροβιολογικά.
14: Αυτό που επιμερεί μόνο εδώ στο νησί μας.
13: Τι σας απάντησε?
14: έμεινε έκπληκτη. Δηλαδή, πραγματικά έμεινε έκπληκτη. Μου λέει σοβαρά, το λέω σοβαρά. Λέω πολύ σοβαρά. Και καταγγελίες έχουν γίνει. Εδώ και 4 χρόνια δεν κάνουμε άλλη δουλειά να το καταγγέλουμε. Αλλά παραμένει μια σιωπηρή συγκάλυψη του Υπουργείου Υγείας, του ΕΟΠΗ και χωρίς καμία αντίδραση από τον τοπικό βουλευτή της ΧΥΟΥ, τον κύριο Μηταράκη, που συνεχίζεται αυτή η ευημερία των γιατρών με θύματα την κοινωνία της ΧΥΟΥ.
13: Κάνοντας τον απολογισμό, κύριε Κουμπιά, από αυτή τη συνάντηση βγήκε κάτι? Δηλαδή, κοιτάξτε, πέρα από το ότι είπατε τα γνωστά χρονίζοντα ζητήματα, στο διατάφτα βγήκε κάτι? Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα μέχρι τότε να περιμένετε μια εξέλιξη? Είπαμε, και ποια?
14: Σημείωσε ό,τι τις είπαμε, το είδαμε. Εμείς υπομονή έχουμε κάνει μέχρι τώρα, γιατί αναφερθήκαμε και στο θέμα της καταλήψης και την έξωση των σπουδαστών από τον οίκο ναύτου. Που αυτό περιμένανε αυτοί τόσο καιρό, οι απέναντι από εμάς, έτσι, αυτό περιμένανε για να μας βγάλουν απέναντι στην κοινωνία της.
13: Νομίζω ότι αυτό δεν θα γίνει και ποτέ, δηλαδή μπορεί να είναι μια προειδοποίηση, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι και κάτι το οποίο μπορούν να κάνουν.
14: Είμαστε άνθρωποι με κατανόηση.
13: Εντάξει, είναι και συνάδελφοί σας, είναι το μέλλον του κλάδου.
14: Ναι, μας είπε και η κυρία Πρόεδρος, να τα αφήσουμε αυτό στην άκρη και να δώσουμε βάση στο,
13: γιατρό.
14: Στη λύση με διάλογο.
13: Μάλιστα.
14: Μα εδώ και 7 χρόνια εμείς αυτό κάνουμε. Από εμάς, εμείς το πιστεύαμε και πιστεύουμε στην έβρεση λύσης με διάλογο. Αλλά δυστυχώς αυτό είναι μόνο από τη δική μας πλευρά. Από τη δική τους πλευρά υπάρχει μόνο κοροϊδία και ψεύτικες υποσχέσεις. Ένας συμπαιγμός στην αυτική οικογένεια Σισιού που αρνεί 12.000 μέλη.
13: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουμπιά. Πρέπει
14: καλά.
13: Να πάω στις ειδήσεις. Να είστε καλά.
14: Καλημέρα.
13: Πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ανησυχία προκαλεί το τοξικό νέφος που κάλυψε τη Θεσσαλονίκη μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ωραίο Καστρό. Σύμφωνα με τον κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, Atmohub, τις επόμενες ώρες αναμένεται να επηρεαστεί ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ενώ στη συνέχεια το νέφος προβλέπεται να κινηθεί προς τα νότια με πιθανή επίδραση σε τμήματα της Θεσσαλίας και της Βόρειας Εύβοιας. Οι συγκεκριμένες ουσίες είναι πολύ καρκινογόνες και μάλιστα μπορεί να μείνουν στον οργανισμό για περίπου 16 χρόνια. Έφερε σήμερα στο Sky ο καθηγητής περιβαλλοντικής και υγειονομικής μηχανικής Δημοσθένης Αριάννης. Υπενθύμιζε ότι για κάποιες μέρες οι κάτοικοι που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πρέπει να χρησιμοποιήσουν μάσκες μέχρι να φύγει εντελώς το τοξικό νέφος από την περιοχή. Στο μεταξύ, σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ωραίο Καστρό πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Δημαρχείο της περιοχής υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις εν πτήση παρουσιάζει η Ελλάδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροναυτιλίας, Eurocontrol. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια αναμένεται να τεθούν επιτάπητος στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εκπροσώπων αεροπορικών εταιριών. Ο δείκτης του Eurocontrol δεν δείχνει την πραγματική εμπειρία του επιβάτη. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει αύξηση στο δίκτυο του Eurocontrol υπάρχει και αύξηση στις καθυστερήσεις. Ανέφερε σήμερα στο Sky ο Στέλιος Σακαρέτσιος, Γενικός Γραμματέας Μεταφορών. Σημείωσε ότι οι επιχειρησιακοί δείκτες του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών δείχνουν ότι η μέση καθυστέρηση τον Ιούνιο ήταν 4,43 λεπτά, όταν πέρυσι ήταν 6,5 λεπτά, ενώ οι συνολικές καθυστερήσεις σε εθνικό επίπεδο ήταν μειωμένες τον Ιούνιο κατά 31,77%. Τόνισε ότι πράγματι αντιμετωπίζουμε πολύ μεγάλη πίεση στον ελληνικό εναέριο χώρο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουμε τα πρωτεία, δεδομένου ότι υπάρχουν και άλλες χώρες που δέχονται πολύ μεγαλύτερη πίεση, όπως η Γαλλία και η Ισπανία. Αναφερόμενο στη σημερινή σύσκεψη, σημείωσε ότι δεν είναι έκτακτη, αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο των συσκέψεων που γίνονται πολύ συχνά. Στο μεταξύ, ανωδικά κινήθηκε και τον μήνα Ιούνιο η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας, όπου συνολικά διακινήθηκαν 3,51 εκατομμύρια επιβάτες, αυξημένη κατά 1,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 παρά το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον. Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ αύριο και την Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περτογάν. Στο περιθώριο των εργασιών του συνόδου θα συναντηθεί και με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Με το διορισμό τριών συνηγόρων σε έναν εκ των 36 κατηγορουμένων ξεκίνησε σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος είχε ενημερώσει το δικαστήριο πως λόγω οικονομικής δυσπραγίας δεν μπορεί να συνεχίσει με τον συνήγορο που τον εκπροσωπούσε και ζήτησε το διορισμό δικηγόρο από το δημόσιο. Το δικαστήριο διέκοψε για αύριο προκειμένου οι συνήγοροι να λάβουν γνώση της δικογραφίας. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμούς νωρίτερα σήμερα στο Offenburg της Βάδης-Βιτεμβέργη στη Γερμανία. Η περιοχή έχει αποκλειστεί και βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, η Νορβηγία νίκησε 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην πρώιμη τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μετά τον αγώνα με τους Νορβηγούς, ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Βραζιλίας. Η Αγγλία νίκησε 3-2 το Μεξικό και προκρίθηκε στην πρώιμη τελική φάση. Για τα προκριματικά του Μούντο Μπάσκετ 2027, η εθνική μας ομάδα μπάσκετ ιτήθηκε με 71-56 από την Πορτογαλία. Η Ελλάδα θα μπει στη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου με ρεκόρ 3-3 τη στιγμή που η Ισπανία θα έχει 5-1, η Ουκρανία 4-2 και η Γεωργία 3-3 όπως και η Πορτογαλία. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την τρίτη θέση στο Fly Athens 2026 που διεξήχθη στο Παναθηναϊκό Στάδιο με άλμα στα 5 μέτρα και 81 εκατοστά. Την πρώτη θέση πήρε ο Αμερικανός Chris Nielsen με 5,91. Στη Φόρμουλα 1, ο Charles Leclerc πανηγύρισε την πρώτη φετινή νίκη στο Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας. Δεύτερος τερμάτισε ο George Russell και τρίτος ο Lewis Hamilton. Στο τένις, ο Novak Djokovic λήγησε με 3-1 σετ την αντίσταση του Roman Safiulin και προκρίθηκε για ένατη διαδοχική χρονιά στα προημιτελικά του Wimbledon.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθω από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος στενό καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
8: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
7: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου,
8: θα ησυχάσεις για 15 χρόνια.
7: DuroPaint PU, το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
8: Αλήθεια βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
7: Ναι σου λέω, το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
9: Σας καλωσορίζω.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: μεγαλώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 6 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Οι επιβάτες εγκαταλείπουν τη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλήνης σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει το νησί της Μυτιλήνης. Από το 2014 έως το 2025 χάθηκαν 240.000 επιβάτες στην κύρια ακτοπλοϊκή γραμμή του Βορείου Αιγαίου. Σήμερα Δευτέρα, σύμφωνα με τους χάρτες της πολιτικής προστασίας, ο νομός Χίου βρίσκεται σε πολύ μεγάλο κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων κατηγορία 4. Παρέμβαση για το θέμα των κλειστών μονίμως κατασκηνώσεων στα Σκλαβιά που θα ανοίξει η Δημοτική Αρχή Μαλαφή κάνει ο πρώην αντιδήμαρχος Γιώργος Παπαδόπουλος. Την κατηγορία ότι διασπείρει ψεύδι και ανακρίβειες, ότι δήθεν η κατασκήνωση είναι κλειστή εδώ και 17 χρόνια και ότι κάποιες απόπειρες λειτουργίας της στην περίοδο 2018-2019 ήταν ανεπιτυχείς και δεν τελεσχώρησαν λόγω προβλημάτων. Η αλήθεια είναι ότι η κατασκήνωση ήταν κλειστή για 7 χρόνια, 2011-2017, διότι μέχρι το 2016 δεν επέτρεπε το αρμόδιο Υπουργείο την παραχώρηση λειτουργίας της, ενώ το καλοκαίρι τόσο το 2018 αλλά και το 2019 επί Δημοτικής Αρχής Βουρνού λειτουργήσε κανονικά και με την προβλεπόμενη άδεια. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ. Κηρύσσει στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου. Τις εθελοντικές ομάδες πυροσβεστών της Χίου, την ομάδα Όμικρον και την ομάδα της Ιωνίας επισκέφθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης και συζήτησε μαζί τους για θέματα περαιτέρω εκπαίδευσης και ενίσχυσης υλικοτεχνικής υποδομής. Την Κυριακή 12 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Δαφνώνα από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελέ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 3η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Ζηφιά, Αγίου Γιώργη Σικούση, Σφαγή Αμμονιούκα. Επίσης αύριο τις ίδιες ώρες στις περιοχές Αντλιοστάσιο Τύλι Μέσα Διδήμας, Αντλιοστάσιο Σικυλιάς, Αντλιοστάσιο Φράγματος Καλαμωτής, περιοχή Μαυροθέρη Πλησίων Φράγματος, φωτοβολταϊκό πάρκο περιοχής. Την 3η 8 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Βόλα, Κεραία Βόνταφον, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντλιοστάσιο Λινάρα, Ολύμπων, Αντλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους Ελληνικές Μικρές Ιστορίες σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας με ελεύθερη είσοδο. Σήμερα Δευτέρα ξεκινάει το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής με κεντρικό θέμα τη Μεσόγειος. Πρώτη εκδήλωση 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία Στα Κύματα της Μεσογείου. Συμμετέχουν η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική. Επίσης συμμετέχει η Χοροδία των Χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λεκοπάντη. Ο κύκλος θεάτρου Θεατροποίη Χίου παρουσιάζει τη νέα του θεατρική παραγωγή «Το Τάβλο» του Δημήτρη Κεχαΐδη για άλλη μια φορά σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Θημιανών. Το πολυκατάστημα Πηξίδα και οι εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του παιδικού βιβλίου του εκπαιδευτικού Σταμάτης Καμπαρδόνη με τίτλο «Στα φτερά του Κοκκινομύτη» αύριο 3η 7.30 το απόγευμα στο Μπου Καφέ του πολυκαταστήματος Πηξίδα. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενίδων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν αύριο 3η 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στα Νένιτα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι στην κεντρική πλατεία Πύργος. Αύριο Τρίτη γιορτάζει το παρεκκλήσιο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού της Αγίας Κυριακής που βρίσκεται επί της οδού Φιλίππου Αργέντη 3. Σήμερα 7 το απόγευμα ο πανηγυρικός εσπερινός, αύριο το πρωί ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία, ενώ αύριο το απόγευμα στις 7 ο μεθεόρτιος εσπερινός. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις που έχουν ως κύριο θέμα τον Όμηρο και θα διεξαχθούν στο χώρο της Δασκαλόπετρας από το Σύλλογο Ομήρου Νόστος. Πρώτη εκδήλωση την Τετάρτη 8 Ιουλίου, η οποία θα έχει θέμα το ρόλο της οικογένειας όπως αυτός αναδεικνύεται μέσα από τα ομηρικά έπι. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβολές την Τετάρτη 8 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Περιβόλι με την ταινία «Το Μεγαλείο» σε σενάριο και σκηνοθεσία Πάολο Σορεντίνο. Η ταινία έχει διακριθεί με 7 βραβεία στο Φεστιβάλ Βενετίας 2025. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων για το 2026. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Την Κυριακή 12 Ιουλίου ημερήσιο γλέντι από τον Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον αύριο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος διοργανώνουν εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν ξεχνιέται. Στρατόπεδο εξορίστων γυναικών Χίου 1948-1949» το Σάββατο 11 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο. Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στοιχείο συναισθίαση την Παρασκευή 10 Ιουλίου 8 το βράδυ στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα. Η Επιτροπή Περάσπης Αμανής καλωσορίζει την επικείμενη έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα» η οποία ανοίγει τις πύλες στις 11 Ιουλίου στο σχολείο Βολουσού. Για 21η χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica και της Ομηρικής Ακαδημίας με την έναρξή του να έχει προγραμματιστεί στοιχείο την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατεύθυνση 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 32 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 26 έως 43%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 22 έως 52%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Είναι φτιαγμένο από ένα φανταστικό κόσμο. Επίσης, μην παραβλέψετε τις διάσημες pub που έχουν υπέροχα γεύματα, όπως και να απολαύσετε τα γαλακτοκομικά προϊόντα της Ιρλανδίας που είναι καταπληκτικά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
1: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20.

0: 9:20. Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
1: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
0: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: 30 λεπτά μετά τις 12, πάμε να δούμε τα ζητήματα που αφορούν την ακτοπλοϊκή κίνηση. Το γεγονός ότι έχει μειωθεί η ακτοπλοϊκή κίνηση τα τελευταία χρόνια είναι εμφανές. Βέβαια, πιστοποιείται πλέον και με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Για το προηγούμενο χρόνο μιλάμε για μία μείωση της επιβατικής κίνησης της τάξης των 5,5%, ενώ έχουμε και μια απώλεια επιβατών στη γραμμή σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιστοσελίδας της Λέσβου στο νησί την τελευταία δεκαετία που φτάνει τους 240.000 επιβάτες. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο ναυτιλιακός πράκτορας ο Θόδωρος Μιχαλάκης για να συζητήσουμε μαζί του, να δούμε και τα δεδομένα που και εκείνος έχει συγκεντρώσει και αφορούν την ακτοπλοϊκή κίνηση και να δούμε και τα αίτια για αυτήν την κατάσταση που διαμορφώνεται. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα επίσης.
0: Για πείτε μας.
1: Κοιτάξτε, αυτά στην ουσία είναι στο σύνολο του έτους, τα τρίμηνα του καλοκαιριού και τα λοιπά είναι αναβασμένα. Αν το υπολογίσουν το τρίμηνο Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, η γραμμή στην ουσία είναι ανεβασμένη. Το χειμώνα πέφτει γιατί υπάρχει ο ανταγωνισμός με τα αεροπλάνα, υπάρχουν απαγορευτικά, υπάρχουν τέτοια πράγματα τα οποία πίνουν σιγά σιγά την... θεωρώ ότι εντάξει, υπάρχει πρόβλημα. Λογικά θα έπρεπε να αυξάνεται. Απλά το ανταγωνισμός με το αεροπλάνο είναι πολύ δυνατός, δείχνει δηλαδή ότι ο κόσμος προτιμάει το αεροπλάνο. Βέβαια τώρα θα δούμε με τα εισιτήρια όπως έχουν γίνει, γιατί και το ακτοπλοϊκό εισιτήριο συγκριτικά το δικό μας είναι πολύ χαμηλό. Συγκριτικά με τις Κυκλάδες και τα λοιπά, αν δείτε τιμές, είμαστε πάρα πολύ φθηνά. Παρότι η διάρκεια του ταξιδιού είναι πολύ μεγαλύτερη και τα μίλια είναι πολύ παραπάνω, οι τιμές οι δικές μας είναι πολύ χαμηλές.
0: Αυτό βέβαια που επισημαίνεται συγκριτικά με τις Κυκλάδες, δεν ξέρω κατά πόσον μπορούμε να το δούμε αν μιλάμε για ταξίδι, παράδειγμα, μιας οικογένειας που θέλει να κάνει τις διακοπές της σε ένα νησί, που ανεβαίνει σε πολλές εκατοντάδες ευρώ, αν πάρει και αυτοκίνητο.
1: Κοιτάξτε, στην οικονομική θέση που έχουν τα δύο απόγευμα κλπ, οι τιμές ειδικά μας είναι πιο χαμηλές. Εμείς αυτό βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτός θα πάρει καμπίνα, λογικό είναι. Οι κλάδες δεν χρειάζεται καμπίνα. Είναι πιο φωτεινό το δρομολόγιο, καταλάβατε.
0: Θα ήθελα να δούμε και κάποια άλλα ζητήματα. Για παράδειγμα, από τη στιγμή που υπήρχε αρχικά και το μεταφορικό ισοδύναμο, δεν βοήθησε στο να μπορέσουν και περισσότεροι ντόπιοι νησιώτες να ταξιδέψουν με το πλοίο. Βέβαια, μετά επεκτάθηκε και στο αεροπλάνο. Αλλά αυτό δεν ήταν ένα κίνητρο στην αρχή. Έδωσε κάποια όθηση εκείνη την περίοδο, εντάξτε, όταν πρωτοεφαρμόστηκε.
1: Είναι μέσα στη δεκαετία αυτή. Είναι και η περίοδος του κορονοϊού που ήταν πεσμένα τα πράγματα κλπ. Είναι αυτό, δηλαδή δεν έχουμε έτσι καθαρή εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει. Απλά πιστεύω ότι αυτό δεν βοηθάει.
0: Το μεταφορικό ισοδύναμο.
1: Το μεταφορικό ισοδύναμο, ναι. Γιατί δίνει το μεταφορικό ισοδύναμο, πότε τα παίρνουν τα χρήματα πίσω και τα λοιπά, κανείς δεν ξέρει.
0: Ναι, είναι τουλάχιστον ένα χρόνο, ενάμιση, μη σας πω και παραπάνω, πρέπει να περιμένεις.
1: Ξαφνικά βλέπεις το λογαριασμό σου κάτι λεφτά και δεν ξέρεις τι είναι πια.
0: Είναι... Το γεγονός ότι βλέπουμε ότι οι μισοί επιβάτες στην γραμμή προς Πειραιά ταξιδεύουν το τρίτο τρίμηνο της περίοδου, Ιούλιο με Σεπτέμβριο.
1: Σωστά.
0: Σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε και μία αναδιάρθρωση των δρομολογίων την υπόλοιπη περίοδο. Δηλαδή, μέχρι τώρα αυτό που ίσχυε για τη χειμερινή περίοδο, αν δεν κάνω λάθος, ήταν 6 δρομολόγια την εβδομάδα, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Ενδέχεται να δούμε κάποια αλλαγή.
1: Να χτυπήσετε ξύλο. Γιατί είναι ιδιωτικές εταιρείες, κανείς δεν θέλει να μπαίνει μέσα εκεί. Οι εταιρείες μπαίνουν μέσα το χειμώνα. Επιτελεί ένα κοινωνικό έργο στην ουσία.
0: Είναι κάτι που συζητείτε δηλαδή? Αυτό μας λέτε?
1: Κάτι. Όχι.
0: Όχι, δεν συζητείτε κάτι τέτοιο.
1: Προς το παρόν σας λέω δεν έχει συζητηθεί καθόλου κάτι τέτοιο.
0: Ότι θα παραμείνουμε δηλαδή όπως είμαστε με τα 6 δρομολόγια την χειμερινή σεζόν.
1: Αν οι συνθήκες το επιτρέπουν, δηλαδή τώρα τα πετρέλαια να φτάσουν σε μια λογική τιμή κτλ, νομίζω ότι δεν θα έχουν.
0: Τα δεδομένα και τα στοιχεία που έχουμε αφορούν το 2025. Ωστόσο, επειδή εδώ στοιχείο το 26, από το Μάρτιο και μετά άλλαξαν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις δυνατότητες μετακίνησης που έχουμε όσον αφορά τα μεταφορικά μέσα, λόγω των έργων στο αεροδρόμιο. Είδατε εσείς να υπάρχει μια μεγαλύτερη προτίμηση στο πλοίο ή, εν πάση περιπτώσει, να έχουμε μια πιο αυξημένη κίνηση ή παραμένουμε στα ίδια επίπεδα? Γιατί σίγουρα το επιβατικό κοινό στα αεροπλάνα μειώθηκε. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν τα στοιχεία της πολιτικής αεροπορίας.
1: Και λογικό είναι, γιατί δεν είναι μόνο τα μειωμένα δρομολόγια, που δεν είναι μειωμένα τα δρομολόγια, μάλλον οι θέσεις.
0: Ναι, είναι μειωμένα τα φορτία.
1: Μειωμένες οι θέσεις, αλλά και στο πλοίο ελάχιστα ίσως έχει αυξηθεί. Δεν έχουμε, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τα στοιχεία.
0: Ναι. Με την κίνηση μέχρι τώρα πώς θα την περιγράφατε, αυτό τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, τον Ιούνιο, πώς πήγαμε και τι βλέπετε από τις κρατήσεις που έχουμε για Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο?
1: Είναι ακριβώς ό,τι γίνεται κάθε χρόνο. Δεν έχουμε καμία διαφορά στην ουσία.
0: Αυτό που βλέπουμε με τη γραμμή των μεστών, που έχουμε κατακόρυφη πτώση το 2025, πού αποδίδεται?
1: Αυτό έχω την αίσθηση ότι δυστυχώς τα μεστά σαν λιμάνι και σαν δεν εξυπηρετεί το κόσμο. Δηλαδή οι εγκαταστάσεις του λιμάνι είναι άψογες, είναι εξαιρετικό λιμάνι κλπ. Αλλά δυστυχώς δεν ξέρω για ποιο λόγο ο κόσμος δεν πάει ούτε στο Λαύριο, ούτε στη Ραφίνα, αλλά ούτε και στον Πειραιά. Δηλαδή στον Πειραιά που έρχεται μεστά, ο κόσμος προβληματίζει, προτιμάει να έρθει το λιμάνι της Χίου παρά να πάει στα μεστά.
0: Ξεκίνησε όμως να το χρησιμοποιεί τα προηγούμενα χρόνια? Δηλαδή, θέλω να πω, δεν τον βόλεψε ή μήπως και οι συνθήκες φτάνοντας στα μεστά πια ο επιβάτης είναι απαγορευτικές? Όταν δεν έχει, για παράδειγμα, λεωφορείο, όταν ψάχνεις να βρεις μέσο να μετακινηθείς?
1: Όλα αυτά παίζουν ρόλο, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Σας λέω ότι παρότι αρχίσαν τα δρομολόγια πιο νωρίς φέτος στα μεστά, η Blue Star. Τα πρώτα δύο δρομολόγια, αν καταλάβετε, το ένα είχε 50 άτομα από Πειραιά και το άλλο 49. Δηλαδή, παταγώδης αποτυχία.
0: Μάλιστα.
1: Πολλά λεφτά μέσα η εταιρεία.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δυστυχώς δύσκολα τα μεστά.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Μιχαλάκη.
1: Να είστε καλά και εγώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά και με την ακτοπλογική κίνηση. Προς το παρόν δεν φαίνονται κάποιες αλλαγές στον ορίζοντα. Μάλλον θα πορευτούμε με αυτά που έχουμε και ως θερινά δεδομένα και ως χειμερινά δεδομένα. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο επιστρέφουμε για να επισκεφθούμε το Δαφνώνα. Ραδιοφωνική επίσκεψη θα κάνουμε και οδηγός μας θα είναι ο πρόεδρος της κοινότητας, ο κύριος Μησυριώτης.

0: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέ ενέργεια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου, φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια, με τη βοήθεια της καθηγήτριας Γαλλικών, Ιπατίας Μπουλέ, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στο πλαίσιο της εκπομπής Αυτοπροσώπος.
2: Et d'autres, c'est parce que c'est les endroits où je vais souvent. Voilà, ça a été différentes choses.
3: Λοιπόν, τα κριτήρια που διαλέγει η Σαντρίν τα μαγαζιά είναι διαφορετικά. Το συγκεκριμένο το διάλεξε επειδή της αρέσει το κοντράστ του παλιού κτηρίου που έχει και κάποιες φθορές με τα πλαστικά και γυάλινα μοντέρνα στα μάτια της προϊόντα, ενώ άλλα μαγαζιά τα διάλεξε για τους ανθρώπους επειδή αγαπάει τους ανθρώπους τους, των μαγαζιών, και άλλα επειδή απλά της αρέσουν.
4: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Εδώ λοιπόν με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς, μαζί μας όμως είναι και ο πρόεδρος του Δαφνώνα, ο κύριος Παντελής Μησεριώτης. Ο κύριος Μησεριώτης επικοινώνησε με την αλήθεια προκειμένου να γνωστοποιήσει ένα πρόβλημα που υπάρχει εδώ και καιρό στο δρόμο Δαφνώνα Βερβεράτο, στην περιοχή Χαλιορίδικα, όπου έχουμε μια σοβαρή καθίζηση. Ο λόγος εσάς, κύριε Μησεριώτη, τι ακριβώς συμβαίνει και αν ο δρόμος είναι αδιάβατος ή έστω και με δυσκολία περνούν κάποια οχήματα από εκεί?
1: Εντάξει, περίπου πριν 3 μήνες και λόγω της πολυενεργίας που είχαμε και φέτος, παρουσίασε μια καθίζηση ο δρόμος σε ένα σημείο στο οποίο είχε ξανακάτσει πριν 10 χρόνια, περίπου 11. Είχε φτιαχτεί και αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε, έχει κάτσει, περνάνε μόνο μηχανάκια και έκανα και υψηλά αυτοκίνητα, φορτηγά 4x4 δηλαδή αγωτικά. Τα χαμηλά αυτοκίνητα δεν μπορούν να περάσουν. Ο δρόμος αυτός και είναι πολύ δαφνούς, πάμε από εκεί ανεβαίνοντας το δαφνόμα. Το χρησιμοποιούμε δηλαδή πάρα πολύ το δρόμο, είναι ασφαλτόδρομος, είναι ασφαλτοστρωμένος. Δεν είναι ο κεντρικός βέβαια, αλλά το χρησιμοποιούμε πολύ.
0: Χρησιμοποιείται δηλαδή σαν αγροτικός δρόμος ή σαν δευτερεύον δρόμος?
1: Ναι. Αγροτικός, ο οποίος όμως χρώθηκε με άσφαλτο και έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για την κυκλοφορία.
0: Ναι. Κόβεις δηλαδή χιλιόμετρα από εκεί, γι' αυτό τον χρησιμοποιούν οι κάτοικοι?
1: Όχι, βγαίνει, δεν πέφτει μέσα στο κέντρο του χωριού.
0: Ναι.
1: Δεν πας από έξω και παίρνει από την πάνω. Πάντως εξυπηρετεί, έχει και αγρικίες εκεί πέρα. Άνθρωποι πάνε στα χωράφια τους, ήδη γκρινιάζουν πότε και πότε θα γίνει. Μιλώντας με την υπεύθυνη μηχανικό του Δήμου για τα αυτά τα χωριά, την κυρία Κωστίπα, είναι ότι θα γίνει μελέτη, να γίνει σωστά ο δρόμος. Ήδη έχουν περάσει 3 μήνες.

0: δεν έχει γίνει κάτι ακόμα. Βέβαια, εδώ το θέμα είναι ότι εντάξει, όταν έχεις μία μηχανικό για 9 χωριά, δηλαδή για δημοτική ενότητα Γύρνα και Καρφόρ, τα πράγματα είναι δύσκολα. Όσο και να θέλει και εκεί η Ακοστίμπα, θα είναι λίγα και δύσκολο να σε μπερδεύει, γιατί είναι πάρα πολλές οι υποθέσεις.
1: Ναι, και φαντάζομαι δεν είναι να γίνει μόνο η μελέτη, πρέπει να εξευρεθεί και η χρηματοδότηση. Υπάρχει χρηματοδότηση, οι πολιτικοί παράγοντες τι σας έχουν πει?
0: Πολιτικοί παράγοντες, εντάξει, ακούγεται για αγροτική οδοπία ένα ποσό.
1: Αυτό, γιατί ακούμε και εμείς διάφορα ποσά, γι' αυτό ρωτάμε. Ναι.
0: Τώρα από το ακούγεται μέχρι τι γίνεται, συνήθως υπάρχει διαφορά. Ελπίζω αυτό που ακούγεται να είναι πραγματικό.
1: Έχετε και άλλα προβλήματα με την αγροτική οδοπία εσείς εκεί?
0: Βεβαίως, όπως έδειξα και στο συνεργείο που είστε και κατέγραψε την καθίση, μετά πήγαμε σε ένα χαρακτηριστικό σημείο στην περιοχή Λαβρίνας, όπου είναι ο δρόμος δεν τσιμεντοστρωμένος αλλά κατεστραμμένος σε πολλά σημεία. Έχουν ρίξει, οι ανθρώποι έχουν ρίξει πέτρες και μπάζα σε πολλά σημεία για να μπορούν να περνουν τα αυτοκίνητά τους, δηλαδή όσοι πήγαιναν με χαμηλό αυτοκίνητο, με αυτοκινητάκι, δεν γίνανε αγροτικά, εντάξει. Και αυτό ακριβώς εξήγησε ότι χαρακτηριστικό σημείο εδώ έτσι είναι το 80% του αγροτικού δικτύου του Δαθνώνα και όχι μόνο, γιατί μιλώντας και με άλλους προέδρους χωριών, τα ίδια μου λένε οι ανθρώποι εκεί.
1: Κύριε Μησυριώτη, τα προβλήματά σας είναι πολύ μεγαλύτερα λόγω και της περσινής πυρκαγιάς. Δηλαδή θέλω να πω, επειδή κάει και σημαντικό μέρος της επιφάνειας εκεί της, της αγροτικής. Αυτό επηρέασε.
0: Ναι, σίγουρα επηρέασε. Ο Δαθμός κάει και σε προς 90%. Ναι, είναι κάτι και από κολυβαδικές εκτάσεις μέχρι βοσκοτόπια. Έχει καεί, μου υπάρχει μεγάλη ζημία. Σίγουρα παίζει και αυτό ρόλο, διότι εντόπισα, φέτος το χειμώνα εντόπισα να γίνονται, να κατεβαίνουν χώματα και να κλείνουν δρόμους σε σημεία που ποτέ δεν είχε ξαναγίνει. Όπως είναι στην περιοχή Αγίων 40, ο περιφερειακός δρόμος από Ψαρόπετρα προς Δαθμόνα, σε ένα σημείο πάνω από τους Αγίους 40, οπότε είχε γερές προσαρτώσεις, έκλεινε για πρώτη φορά.
1: Εκεί η κατάσταση ποια είναι από, από την Ψαρόπετρα προς Δαθνώνα, γιατί και αυτός ο δρόμος χρησιμοποιείται?
0: Αυτός ο δρόμος την περασμένη εβδομάδα ήρθε κλιμάκιο του Δασαρχείου και τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας και προχωράμε προς την υλοποίηση, διάνοιξη, βελτίωση του δρόμου και νέα ασφαλτόστρωση. Είμαστε τώρα στο επίπεδο που γίνεται τα αιτήματα και οι μελέτες προς το Δασαρχείο για όσα σημεία πρέπει να κοπούνται από το βουνό, για να προχωρήσουν μετά στη διάνοιξη του δρόμου. Επίσης κρεμούν τώρα υπογραφές από ιδιώτες που έχουν χωράφια και γυρνιάζουν με τον δρόμο για να μας επιτρέψουν να κόψουμε, γιατί το σχέδιο θα φτάσει ο δρόμος μέχρι το χωριό μέσα να βελτιωθεί και να αποκτήσει συνθήκες και προδιαγραφές πραγματικού περιφερειακού δρόμου. Δεν ξεχνάτε ότι από αυτόν τον δρόμο εξυπηρετούνται όχι απλοί πολίτες μόνο, αλλά και βιομηχανία ή υποτοπία του Πάκης, η οποία έχει η καθημερινή βάση σχεδόν μεγάλα φορτία, τα αυγά Λαμπρινούδη, κτηνοτροφικές μονάδες, είναι 5-6 κτηνοτροφικές μονάδες, που όπως καταλαβαίνετε περνάνε από αυτόν τον δρόμο καθημερινά πολύ βαριά φορτία και φορτηγά. Είναι κάτι που το έχουμε τονίσει προς όλες τις κατευθύνσεις, από περιφερειάρχη μέχρι βουλευτές, τοπικούς, και ελπίζω ότι μέχρι τέλος του μήνα θα αρχίσει και θα μπει η τσάπα και θα αρχίσει και τα έργα. Φεύγουμε δηλαδή από το θεωρητικό μέρος του δρόμου και πάμε στο πρακτικό πλέον.
1: Αυτό σας έχουν πει από την περιφέρεια, γιατί αυτό είναι, ανήκει στην ευθύνη της περιφερειακής ενότητας.
0: Ακριβώς, είναι περιφερειακή ενότητα και περιμένω τώρα από το Δασαρχείο να ξεμπερδεύει με τις εγκρίσεις όπου έχει ζητήσει η περιφέρεια να κοπούνε.
1: Τι είναι καμένα δέντρα εκεί, είναι, τι είναι?
0: Τα καμένα δέντρα δεν έχει πρόβλημα. Το Δασαρχείο μας σημάδεψε ότι είναι άκαο, πέφτω και πρέπει να κοπεί, γιατί πρέπει να κοπεί. Τα έχει σημαδέψει, έχουν επιτρέψει. Τους έχουμε δείξει πού πρέπει να κοπεί για να γίνει διαπλάτηση του δρόμου ή όπου υπάρχουν στροφές να ανοίξει για να αποκτήσουν ορατότητα. Και αυτό που το ζητήσαμε, ότι θα πρέπει να γίνει και μια αίτηση από το Δασαρχείο με τη σχετική μελέτη, ότι εδώ θέλουμε να κόψουμε και να γίνει και κάποια έργα για να μην έχουμε μετά να καθυζήσει το βουνό από πάνω να γίνει σωστά.
1: Να πιαστούν δηλαδή τα πρανή των δρόμων, αυτό λέτε, να,
0: ακριβώς,
1: να μην πιαστούν τα χώματα.
0: Τα πρανή για να μην κυλήσουν. Προχωράμε σιγά σιγά με τους ιδιοκτήτες τώρα.
1: Με τους καθαρισμούς, σε τι κατάσταση βρισκόσαστε, δηλαδή είμαστε μέσα στην αντιπυρική περίοδο.
0: Εντός σχολείου τα οικόπεδα σε ένα ποσοστό 90% και παραπάνω είναι καθαρισμένα. Θα είναι πιο επιμελής, θα έλεγα. Να φρούσει η θέληση και από το, αυτό που πάθαμε πέρσι και ο φόβος των προστήμων, γιατί φέτος είπαν ότι δεν θα χαριστούν πουθενά. Είμαστε σε μια καλή κατάσταση από θέμα οικοπαίδων. Mm-hmm. Αυτό έλεγα τέλεια, εντάξει, αλλά είμαστε καλά. Έδειξε ο κόσμος περισσότερη προσοχή.
1: Πρόσφατα,
0: και τώρα είναι, ναι. Εντάξει, και άλλα θέματα που αναδείξαμε. Ήταν και το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω και για το πάρκο κυκλοφοριακής, ναι, αγωγής. Επειδή πρόσφατα έγινε και μια παρέμβαση από τον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο. Ήθελα, καταρχάς, πόσα χρόνια δεν χρησιμοποιείται τώρα το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής εκεί?
0: Είναι το λιγότερο μια δεκαετία, αν μην πω 15 χρόνια, γιατί πλέον έχει καταρρεύσει.
1: Επιδημοτικής αρχής Βουρνού όμως χρησιμοποιούνταν, λέει ο κύριος Παπαδόπουλος. Δεν είναι 15 χρόνια μέχρι, δηλαδή μιλάμε για 7 χρόνια πίσω.
0: 7-8 χρόνια πίσω.
1: Ναι. Για ποιο λόγο σταμάτησε να χρησιμοποιείται εκεί το πάρκο?
0: Αυτό είναι ένα ερωτηματικό και δικό μου. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σταμάτησε να χρησιμοποιείται. Δηλαδή να έχουν παιδιά επάνω από διάφορα σχολεία να κάνουν τη βόλτα τους. Υπήρχαν τα ηλεκτρικά αυτοκινητάκια που μπαίνουν τα παιδιά μέσα και κινούνταν μέσα στο πάρκο και με τα σήματα κάνανε μάθημα. Κάποια στιγμή σταμάτησαν να
1: Αυτός ο εξοπλισμός, ξέρετε που έχει πάει, αυτός ο εξοπλισμός που υπήρχε εκεί.
0: Αυτά, ναι, τα έχω δει μέσα στην αποθήκη που υπήρχε δίπλα στο πάρκο, είναι μια αποθήκη.
1: Μάλιστα.
0: Και μέσα εκεί είναι και αυτά τα αυτοκινητάκια τα οποία περισσότερα είναι άχρηστα. Τώρα αυτή είναι μια αποθήκη την οποία με την άδεια του Δήμου τη χρησιμοποιεί ο πολιτικός σύλλογος ως δική του αποθήκη. Μια και ήταν άχρηστη και χρησιμοποιούταν. Ελπίζω ότι και αυτό βρίσκεται σε μια κατάσταση τακτοποίησης, διότι δυστυχώς όλη η δημοτική περιουσία, παύλα κοινωνική περιουσία, είναι αγνώστη ιδιοκτήτη. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία τακτοποίησης, να υπάρξει ιδιοκτήτη για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη μελέτη ανακατασκευής.
1: Τι εννοείτε ότι αυτό το έργο που έγινε, υποθέτω, με άδειες, δεν έχει ιδιοκτήτη?
0: Έγινε ό,τι έγινε και τους είπα, καλά, πώς έγινε αυτό το έργο επί δημαρχίας Κράκαρη,
1: ναι,
0: νομίζω. Τα καμπόφορα, πώς έγινε μέσα σε ένα οικόπεδο αγνώστη διοκτήτη? Πώς γίνανε τα σχέδια, πώς γίνανε οι μελέτες? Τώρα καταλαβαίνεις ότι τότε μπορεί να γίνει όταν αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Αν δεν υπάρχει διοκτήτης, αν ο διοκτήτης είναι άγνωστος, δεν μπορεί να γίνει καμία μελέτη, να γίνει κάτι. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει και με όλη την περιουσία του Δαθρώνα, είναι άγνωστη διοκτήτη. Τώρα τρέχουμε και πιέζουμε καταστάσεις για να ταυτοποιήσουμε και το γήπεδο Δαθρώνα. Εγώ έκανα ό,τι μου αναλύει.
1: Δεν ήταν δημοτικές αυτές οι εκτάσεις, κύριε Μησιριώτη?
0: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει. Μέσα στο κτηματολόγιο φαίνεται άγνωστος διοκτήτης. Δεν υπάρχει κανένα τίτλο, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Άρα πρέπει να τακτοποιηθούν αυτά, μας λέτε, νομικά, ακριβώς, να κατοχυρωθούν οι ιδιοκτησίες.
0: Να κατοχυρωθούν και να φέρεται η ιδιοκτήτης ο Δήμος.
1: Πάμε. Ωραία. Και ας πούμε ότι γίνεται αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει φέτος, του χρόνου.
0: Από εκεί και πέρα.
1: Ναι, τι σας είπα.
0: Είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Αλλά πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία.
1: Ναι, δεν σας έδωσαν, δεν σας είπαν. Δεν σας είπαν σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, δεν σας είπαν πότε θα τελειώσει αυτή η διαδικασία?
0: Η ενδείξη είναι μέχρι τέλος του χρόνου.
1: Μέχρι τέλος του χρόνου. Και μετά τι, ποιο είναι το πλάνο, θα ξανακάνετε εκεί πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, θα βελτιώσετε τις υποδομές?
0: Αυτό είναι το έχουμε ζητήσει, να γίνει ανακατασκευή του, ή αν δεν το θέλουν ως πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, να γίνει ένας παιδότοπος με γήπεδα μπάσκετ, γήπεδο μπάσκετ, βόλεϊ, παιδική χαρά, να γίνει ένας παιδότοπος για τα παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Συγγραφώνα και ειδικά τώρα το καλοκαίρι που έχουμε πάρα πολύ εικόνα στο χωρίο και τα παιδιά από σύπτωση έχουν ξυλώσει την παλιά παιδική χαρά στην αυλή του Γλυπηριακού σταθμού για να γίνει καινούρια. Και ακόμα περιμένουμε να στηθεί η παιδική χαρά.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εδώ και 20 μέρες έχει πέσει το τσιμέντο στην παλιά παιδική χαρά και περιμένουμε τώρα να έχουν τα παιχνίδια, τα όργανα.
1: Οπότε θα έχετε παιδική χαρά. Οπότε θα έχετε παιδική χαρά.
0: Ναι, ας ελπίσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ναι. Είναι κάτι που πρέπει να ρωτήσω το Δήμο. Αλλά το βρισκόμαστε με αυτό.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλά.
1: Γεια σας.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, γεια σας. Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο του Δαφνών ήταν ο κύριος Παντελής Μεσηριώτης και για τα ζητήματα της αγροτικής οδοποίησης αλλά και για το θέμα του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81380, 22710-40280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 22710 20.
7: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
8: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
9: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.

Θα περάσουμε σε λίγο στο δελτίο ειδήσεων. Να σας θυμίσουμε πάντως ότι σήμερα έχουμε και την μεγάλη συναυλία που θα γίνει στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Στις 9 το βράδυ θα ξεκινήσει. Τίτλος της συναυλίας: Τα κύματα της Μεσογείου. Στα πλαίσια του φεστιβάλ Μούσα Ελληνική θα πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη διοργάνωση, στην οποία θα συμμετέχουν εκτός πολλών άλλων και η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια Γκάντα Σπέιρ και ο Παντελής Θαλασσινός, καθώς και νέοι χιώτες μουσική. Να πούμε ότι ήταν πολύ ωραίες και οι πολιτιστικές βραδιές που είχαμε την Παρασκευή από την Χοροδία Χίου στο Καστρομινάς, αλλά και το Σάββατο από τη Χίος Λύρικα στο σχολείο της Βολισσού, με αφορμή και τις δράσεις που διοργανώνει η ΙΝΤΕΟ. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων γιατί περνάει η ώρα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα μας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δευτέρα 6 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Οι επιβάτες εγκαταλείπουν τη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνης σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει το νησί της Μυτιλίνης. Από το 2014 έως το 2025 χάθηκαν 240.000 επιβάτες στην κύρια ακτοπλοϊκή γραμμή του Βορείου Αιγαίου. Η γραμμή εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από τη θερινή περίοδο και κινδυνεύει, αν δεν αλλάξει κάτι, να καταστεί άγωνος. Σήμερα Δευτέρα, σύμφωνα με τους χάρτες της πολιτικής προστασίας, ολόκληρος ο νομός Χίου βρίσκεται σε πολύ μεγάλο κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων κατηγορία 4. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση φλόγας για οποιαδήποτε αιτία. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με αυστηρές ποινές και υψηλά πρόστιμα. Απαιτείται πολύ μεγάλη προσοχή και ετοιμότητα. Παρέμβαση για το θέμα των κλειστών μονίμως κατασκηνώσεων στα Σκλαβιά που θα ανοίξει η Δημοτική Αρχή Μαλαφή κάνει ο πρώην Αντιδήμαρχος Γιώργος Παπαδόπουλος. Την κατηγορεί ότι διασπείρει ψεύδι και ανακρίβειες ότι δήθεν η κατασκήνωση είναι κλειστή εδώ και 17 χρόνια και ότι κάποιες απόπειρες λειτουργίας της την περίοδο 2018-2019 ήσαν ανεπιτυχείς και δεν τελεσφόρησαν λόγω προβλημάτων. Η αλήθεια είναι ότι η κατασκήνωση ήταν κλειστή για 7 χρόνια, 2011-2017, διότι μέχρι το 2016 δεν επέτρεπε το αρμόδιο Υπουργείο την παραχώρηση λειτουργίας της, ενώ το καλοκαίρι τόσο του 2018 αλλά και του 2019 επί Δημοτικής Αρχής Βουρνού λειτουργήσε κανονικά και με την προβλεπόμενη άδεια. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΗ. Στο πλαίσιο αυτό η ΑΔΕΔΗ κηρύσσει στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Τις εθελοντικές ομάδες πυροσβεστών της Χίου, την ομάδα Όμικρον και την ομάδα της Ιωνίας επισκέφθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης και συζήτησε μαζί τους για θέματα περαιτέρω εκπαίδευσης και ενίσχυσης υλικοτεχνικής υποδομής. Όπως σημείωσε σε ανάρτησή του, οι εθελοντές αποτελούν πολύτιμη δύναμη και σημαντικό στήριγμα της πυροσβεστικής. Με την άριστη γνώση που έχουν για τις περιοχές όπου δραστηριοποιούνται, συμβάλλουν ουσιαστικά στην πρόληψη και την κατάσβεση των πυρκαγιών. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελέ στο Δαφνώνα με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Δάφνη Δαφνώνα και του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Δάφνη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα χωριά Ζηφιάς, Άγιος Γεώργιος Σικούσης, Φαγία Μονιούκα. Επίσης αύριο τις ίδιες ώρες στις περιοχές αντιλιοστάσιο Τύλι Μέσας Διδήμας, αντιλιοστάσιο Σικυλιάς, αντιλιοστάσιο Φράγματος Καλαμωτής, περιοχή Μαυροθέρη Πλησίων Φράγματος, φωτοβολταϊκό πάρκο περιοχής. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, αντιλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων, αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους «Ελληνικές μικρές ιστορίες» σήμερα Δευτέρα σε 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιλεγμένες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους που απέσπασαν βραβεία στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας 2025. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας συμπληρώνει φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσα Ελληνική. Το θέμα του είναι η Μεσόγειος, η θάλασσα που εδώ και αιώνες ενώνει πολιτισμούς, γλώσσες, μνήμες και μουσικές παραδόσεις. Θα πραγματοποιηθεί από σήμερα Δευτέρα έως την 5η 9 Ιουλίου. Πρώτη εκδήλωση σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία Στα Κύματα της Μεσογείου. Στη συναυλία συμμετέχουν οι διεθνώς αναγνωρισμένοι τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης χοροδία των χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη. Αύριο Τρίτη το φεστιβάλ μεταφέρεται στον κάμπο της Χίου με τη δράση Ακούγοντας τη Μεσόγειο, ήχοι, μνήμες, κοινές διαδρομές. Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο βράδυ με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Από τις 9 το βράδυ θα ακολουθήσουν εισηγήσεις που θα φωτίσουν τη σχέση της μουσικής με την ιστορία, την τοπικότητα, την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 10 το βράδυ με χιώτικες γεύσεις, καθώς καθηγητές και μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΕΔ, θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν λιχουδιές στις χιώτικες κουζίνας. Την 5η 9 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στον Άγιο Παντελήμωνα στο Μονοδένδρη θα παρουσιαστεί η παράσταση Μεσόγειος, μια θάλασσα, χίλιες φωνές. Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης, αναβιώντας την παράδοση του παραμυθά και του τροβαδούρου. Ο κύκλος θεάτρου Θεατροποιή Χίου ανακοινώνει ότι η νέα του θεατρική παραγωγή «Το Τάβλι» του Δημήτρη Κεχαΐδη σε σκηνοθεσία Σταύρου Σπυράκη θα παιχτεί ξανά σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Θημιανών. Το πολυκατάστημα Πηξίδα και οι εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του παιδικού βιβλίου του εκπαιδευτικού Σταμάτη Σκαμπαρδόνη με τίτλο «Στα φτερά του Κοκκινομύτη» αύριο Τρίτη 7.30 το απόγευμα στο Book Cafe του πολυκαταστήματος Πηξίδα. Η Ελληνική Εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενήτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν αύριο Τρίτη 7 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως 8.30 το βράδυ στα Νένιτα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι στην Κεντρική Πλατεία Πύργος. Αύριο Τρίτη γιορτάζει το παρεκκλήσιο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού της Αγίας Κυριακής που βρίσκεται επί της οδού Φιλίππου Αργέντη 3. Σήμερα Δευτέρα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Πανηγυρικός Εσπερνός. Ανήμερα της εορτής την Τρίτη θα τελεστούν το πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, ενώ στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθεόρτιος Εσπερνός. Την ιστορία των αρτοποιών της Χίου και ειδικότερα του κάστρου θα μας αφηγηθεί ο αείμνηστος εμβληματικός αρτοποιός Δημήτρης Βακάλογλου στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV που προβάλλεται Τρίτη, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3. Ο Δημήτρης Βακάλογλου έγραψε τη δική του ιστορία και με πρατήριο στη γωνία Ροΐδη και Βενιζέλου και θυμάται ιστορίες από το Φρούριο, από το παρελθόν που έμειναν στην ιστορία. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 2018. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις που έχουν ως κύριο θέμα τον Όμηρο και θα διεξαχθούν στο χώρο της Δασκαλόπετρας από το σύλλογο Ομήρου Νόστος. Η πρώτη εκδήλωση με θέμα το ρόλο της οικογένειας, όπως αυτός αναδεικνύεται μέσα από τα ομηρικά έπι και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Κρήτη, θα πραγματοποιηθεί στη Δασκαλόπετρα την Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβολές την Τετάρτη 8 Ιουλίου σε 9 το βράδυ με την τελευταία ταινία του Πάολο Σορεντίνο, «Το Μεγαλείο», μια οπτικά μαγευτική και βαθιά ανθρώπινη ταινία που αποτελεί έναν ύμνο στην ομορφιά, στη μνήμη και στην ίδια τη ζωή. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου, 9 το βράδυ στο Περιβόλι. Πρόκειται για μια δραματική ιταλική ταινία του 2025 σε σκηνοθεσία και σενάριο Πάολο Σορετίνο. Η ταινία έχει διακριθεί με 7 βραβεία στο Φεστιβάλ Βενετίας 2025. Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώπων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια με τη βοήθεια της καθηγήτριας γαλλικών Ιπατίας Μπουλέ έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στο πλαίσιο της εκπομπής «Αυτοπροσώπος». Μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση πραγματοποιεί η τοπική επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας το Σάββατο 11 Ιουλίου 7:30 το απόγευμα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά. Στην εκδήλωση θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια μνημείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας φιλοτεχνημένο από την Εύα Μελά. Θα απευθύνει χαιρετισμό η Χριστίνα Σκαλούμπακα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Θα ακολουθήσει βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί. Στρατόπεδο εξόρστων γυναικών Χίου 1948-1949 από το στρατή Δουνιά, μέλος του Τμήματος Ιστορίας της Κεντρικής Επιτροπής και τον Γιάννη Αμπαζή από το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Η εκδήλωση θα κλείσει με μουσικό αφηγηματικό αφιέρωμα που έχει επιμεληθεί η Κομματική Οργάνωση Χίου. Στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά δημιουργήθηκε το παράρτημα Β των επικίνδυνων εξόρστων γυναικών από τον Ιούνιο του 1948 μέχρι το Σεπτέμβριο του 1949. Το πρωί της ίδιας ημέρας θα πραγματοποιηθεί ιστορικός περίπατος στα κτίρια των στρατώνων που ήταν επίσης φυλακισμένες οι εξόρστες γυναίκες την περίοδο 1948-1949. Το ραντεβού είναι στις 10 το πρωί στην είσοδο της Ταξιαρχίας στρατόπεδο Γκιάλα. Το βιβλίο αφιερώνεται στη δημοσιογράφο Αγγελική Χατζηδημητρίου. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων για το 2026. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δεκάδες δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου με μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές διοργανώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις και παραδοσιακά δρόμενα. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 8 Ιουλίου 7:30 το απόγευμα με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Την Κυριακή 12 Ιουλίου ημερήσιο γλέντι από το Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον αύλιο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στοιχείο συναιστίαση την Παρασκευή 10 Ιουλίου 8 το βράδυ στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την επικείμενη έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ανοίγει στις 11 Ιουλίου στο Σχολείο Βολισσού και θα διαρκέσει έως στις 30 Αυγούστου. Μία πολιτιστική πρωτοβουλία που φέρνει στην περιοχή 14 καλλιτέχνες από 11 χώρες, δημιουργώντας ένα χώρο στοχασμού, διαλόγου και συλλογικής ανασύνδεσης. Για 21η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica και της Ομηρικής Ακαδημίας με την επίσημη έναρξή του να έχει προγραμματιστεί να γίνει στο νησί μας την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο, όπου θα γίνει και η λήξη των εργασιών την Κυριακή 19 Ιουλίου πάλι στις 11 το πρωί. Οι εργασίες πραγματοποιούνται στην Αθήνα με επίσκεψη και ξενάγηση στην Ακρόπολη, στο Νέο Μουσείο Ακροπόλεως, στο Αρχαιολογικό Μουσείο και συνεχίζονται στο Ομήριο και στο Ναυτικό Κολέγιο ΤΙΝΣ του Ιδρύματος Μαρία Τσάκου. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στοπ» μετά την επιτυχία στην Αθήνα συνεχίζει με περιοδία σε όλη την Ελλάδα σε μια παραγωγή της Εταιρείας Θεατρικών Παραγωγών Μέθεξης και σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη. Στο νησί μας θα παρουσιαστεί την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Ηλίθι» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαρκέτα Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟ την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά, είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Ομάδα Πόλο των Εφήβων νίκησε με 13-8 τη Σερβία και κατέλαβε την 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Πορτογαλίας. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Κροατία, που στον τελικό νίκησε με 7-6 στα πέναλτι τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κανονικός αγώνας είχε λήξει ισόπαλος 14-14. Την 3η θέση πήρε η Ισπανία και την 4η το Μαυροβούνιο. Η ομάδα πόλο παιδών του Ναυτικού Ομίλου Χίου αγωνίστηκε το Σαββατοκύριακο στο κολυμβητήριο της Νέας Μύρνης στην τελική φάση της Silver Link του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και κατέλαβε την 4η θέση. Τα αποτελέσματα: Ναυτικός Ομίλος Χίου Μήλων 16-13, Πόλο Ναυτικός Ομίλος Χίου 12-10 και στο μικρό τελικό ΝΟΧ Ναυταθλητική Ένωση Πατρών 11-13. Ο Χιώτης Φουνταριστός, Διαμαντής Μονιώδης, θα αγωνίζεται και την επόμενη αγωνιστική περίοδο στη Water Polo League 2 με τον Πανετολικό. Σπουδαία επιτυχία για την νεαρή αθλήτρια του εφήβου Ειρήνη Ταντάρου που πήρε χάλκινα μετάλλια στα 5.000 μέτρα και στα 3.000 μέτρα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών K20 που διεξήχθη το Σαββατοκύριακο στα Τρίκαλα. Η πρωταθλήτρια Χίου στο ποδόσφαιρο, Δάφνη Δαφνώνα, μέχρι την Παρασκευή 3 Ιουλίου, που ήταν η τελευταία διορία, δεν δήλωσε συμμετοχή στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία είναι πιθανό να δώσει μια παράταση λίγων ημερών για τα σωματεία που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν. Ο πρωταθλητής Λέσβου, Διαγόρας Αγίας Παρασκευής, θα αγωνιστεί στην ΓΑΜΑ Εθνική παρά την αβεβαιότητα που υπήρχε σε αντίθεση με τον πρωταθλητή Σάμου, Άγιο Αθανάσιο Ιδρούσας, που δεν δήλωσε συμμετοχή. Ο τερματοφύλακας Γιώργος Ιδιώδης επέστρεψε στη Μικρασιατική μετά την περσινή του παρουσία στον Ποσειδώνα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμβαση με ένταση 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 43%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 22 έως 52%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κακούλα στην οδό Αλεξάνδρου Παχνού 3 και Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ρουδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα. Ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χαμέτη στην οδό Χιόνης 2. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1936 πραγματοποιούνται τα εγγένεια του Ιερού Ναού Παναγίας Λατομητήσης από τον Μητροπολίτη Χίου Ιωακείμ. Σαν σήμερα στοιχείο το 1974 πανικός για τους επιβάτες και το πλήρωμα του Σαμφό όταν άκουσαν ξαφνικά να ηχεί η σιρήνα του πλοίου χωρίς να γνωρίζουν το γιατί. Για το πλήρωμα ο πανικός έγινε μεγαλύτερος όταν διαπίστωσε ότι δεν λειτουργούσε η ενδοσυνεννόηση. Η αιτία βρέθηκε τελικά και ήταν ο ψυχοπαθής Σιγμαρό, ο οποίος έθεσε σε λειτουργία τη σιρήνα και έκοψε τα καλώδια της ενδοσυνεννόησης την ώρα που το πλοίο κατέπλευσε στοιχείο. Το λιμεναρχείο ανακοίνωσε ότι θα μεταφέρει το δράστη στη Μυτιλίνη και θα τον παραδώσει στους συγγενείς του. Σαν σήμερα στοιχείο το 1988. Πάνω από 80.000 στρέμματα αποτεφρώνουν τρεις πυρκαγιές που ξεσπούν ταυτόχρονα σε βόρεια, κεντρική και νότια Χίο. Σαν σήμερα στοιχείο το 1996 πεθαίνει ο πρώην υπουργός και βουλευτής Χίου Νίκος Ζορμπάς.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Γκρι με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Μια Χίος Τούρκη το μισό 2026. Ήρθαν 50.866. Χάσαμε τους Έλληνες τουρίστες. 10 νέοι πυροσβέστες στη Χίο. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας στο Καστέλι. Λευκός καπνός για λεωφορεία. Μέχρι τέλος Ιουλίου αγνώστου έτους θα παραδοθεί ο Δημοτικός Κήπος. Συνάντηση με Ταράκη με την πρόεδρο του οίκου Ναύτη. Διπλό συμβάν με σπινθυρισμούς σε στήλους του ΔΔΕ. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. 200 χρόνια μετά η φλόγα της θυσίας παραμένει άσβεστη. Ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών τίμησε με λαμπρότητα την 202η επέτειο του ολοκαυτώματος. 23 χιλιόμετρα νέων ασφαλτοστρώσεων σε Βροντάδο, Λαγκάδα, Σικιάδα και Καριές. Ξεκίνησαν τα μπάνια στα Γιάσματα. Στο επίκεντρο η νοσοκομιακή οδοντιατρική περίθαλψη. Τρέχουν για δεύτερη χρονιά στα Καρδάμιλα. Από λόγια χορτάσαμε μετά το δημοτικό κήπο, τώρα και κατασκηνώσεις στα σκλαβιά. Χάθηκαν 30 εκατομμύρια ευρώ για λιμενικές υποδομές. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. 21ο συνέδριο Euroclassica και Ομυρικής Ακαδημίας. Ξεκινούν την Τετάρτη καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Ομήρου Νόστος. Στον προθάλαμο του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου η τεχνική έκθεση για το Κέντρο Ομυρικής Προβολής. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Ευέλικτη αεριοστροβιλική μονάδα στον αυτόνομο σταθμό παραγωγής χείου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις της δικαιοσύνης αρρωγή πρωτίστως η δική της λειτουργή του Κωνσταντίνου Φραγκομιχαλού. 1η Ιουλίου των Αγίων Αναργύρων της Ευγενίας Κώτη. Ευγνωμοσύνη και ευχαριστίες στους νοσοκομιακούς της Χίου της Κωνσταντίνας Τσαρδάκα. Η απαξίωση του εμβληματικότερου μέτρου της νησιωτικής πολιτικής του μεταφορικού ισοδύναμου του Γιάννη Σπυλάνη. Τελωνείο Χίου, μετά τον αγιασμό η απόλυτη σιωπή, που κόλλησαν τα έργα της 1ης Ιουνίου του Γιώργου Μιλωνάδη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Χοροδοί και ηθοποιοί στη νύχτα ραδιοφώνου στον Καστρομινά. Η Γαλλίδα που ζωγράφισε την εμπορική μας ταυτότητα. Πρωτιά της Χίου και του 3ου πειραματικού γενικού ενιαίου λυκείου στην Ευρώπη. Αλλαγή φρουρά στο λιμεναρχείο Μεστών. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
8: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου, φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια, με τη βοήθεια της καθηγήτριας Γαλλικών, η Πατίας Μπουλέ, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στο πλαίσιο της εκπομπής Αυτοπροσώπος.
4: Et d'autres, c'est parce que c'est des endroits où je vais souvent. Voilà, ça a été différentes choses.
5: Λοιπόν, τα κριτήρια που διαλέγει η Σαντρίν τα μαγαζιά είναι διαφορετικά. Το συγκεκριμένο το διάλεξε επειδή της αρέσει το κοντράστ του παλιού κτηρίου, που έχει και κάποιες φθορές, με τα πλαστικά και γυάλινα μοντέρνα στα μάτια της προϊόντα, ενώ άλλα μαγαζιά τα διάλεξε για τους ανθρώπους, επειδή αγαπάει τους ανθρώπους, τους των μαγαζιών, και άλλα επειδή απλά της αρέσουν.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.

Λοιπόν, να είμαστε και πάλι εδώ με τους χαιωτικούς ραδιοπαλμούς. Να σας πούμε ότι και αύριο, σύμφωνα με τους χάρτες πολιτικής προστασίας, ολόκληρος ο νομός Χίου βρίσκεται σε πολύ μεγάλο κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Οπότε απαγορεύεται αυστηρά η χρήση φλόγας για οποιαδήποτε αιτία και όπως επισημαίνεται από την πολιτική προστασία, οι παραβάτες θα τιμωρούνται με αυστηρές ποινές και υψηλά πρόστιμα. Απαιτείται πολύ μεγάλη προσοχή και ετοιμότητα. Ας βάλουμε ένα στοίχημα φέτος στοιχείων, να μην καούμε. Πέρσι ήταν μια καταστροφική χρονιά. Δεν θέλουμε άλλο 2025. Ακούσατε και στις ειδήσεις για την πολιτική πολιτιστική εκδήλωση που οργανώνει η Τοπική Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος και το Παράρτημα Χίου της ΠΑΕΑ Δημοκρατικού Στρατού αυτό το Σάββατο, 11 του Ιούλη, σε 7.30 το απόγευμα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο, στο Σχολείο του Αγίου Θωμά. Εκεί θα γίνουν και τα αποκαλυπτήρια μνημείου, το οποίο φιλοτεχνήθηκε από την Εύα Μελά, ενώ το παρόν θα δώσει και το μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, η Χριστίνα Σκαλούμπα. Θα παρουσιαστεί αμέσως μετά το βιβλίο «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί», «Στρατόπεδα εξόριστων γυναικών Χίου 1948-1949» από τον Στρατή Δουνιά, που είναι μέλος του Τμήματος Ιστορίας του ΚΚΕ και το Γιάννη Αμπαζή από το Παράρτημα Χίου της ΠΑΕ, ενώ θα ακολουθήσει μουσικό αφηγηματικό αφιέρωμα. Να σημειώσουμε ότι στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Θωμά δημιουργήθηκε το παράρτημα Β των επικίνδυνων, όπως χαρακτηρίζονταν, εξόριστων γυναικών από τον Ιούνιο του 1948 μέχρι το Σεπτέμβριο του 1949. Μάλιστα, όπως αναφέρεται και στην αφίσα της εκδήλωσης, με το χαρακτηρισμό «γυναικοφορτία», υποδέχονταν ο οχιακός τύπος της εποχής τις γυναίκες εξόριστες στο νησί από όλη την Ελλάδα.

0: Περισσότερα βεβαίως θα γίνουν γνωστά στην παρουσίαση που θα πραγματοποιηθεί στο 7ο Δημοτικό Σχολείο. Έχουμε μαζί μας όμως τον Γιώργη Αμπαζή, ο οποίος συνέβαλε και εκείνος στην συγγραφή του συγκεκριμένου πονήματος, γιατί είναι μια συλλογική προσπάθεια και μάλιστα όλη αυτή η εκδήλωση αφιερώνεται και στη συνάδελφο στην Αγγελική Χατζηδημητρίου. Καλό μεσημέρι.
1: Θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό να είμαστε στο χώρο που ήταν και η Αγγελική Χατζηδημητρίου, την οποία θέλουμε να τιμήσουμε όχι απλά σαν τον άνθρωπο εκείνο που αγωνίστηκε και αγωνίζεται σε όλη της τη ζωή, αλλά γιατί ήταν εκείνη που έβαλε το πρώτο ερέθισμα να έρθουν οι γυναίκες οι εξόριστες στο νησί μας στις 14 Ιουνίου του 1997. Έτσι στο πρόσωπο της Αγγελικής τιμάμε όλη τη δράση

0: της γυναίκας και χθες και στο σήμερα, και θεωρούμε ότι η παρουσία όλων των συμπολιτών μας θα είναι σημαντική να τιμήσουμε και αυτόν τον άνθρωπο που με άρφα κεφαλαίου συνεχίζει να πορεύεται στη δική μας την καθημερινότητα, κρατώντας την αξιοπρέπειά της και τον αυτοσεβασμό της.
1: Θα ήθελα να μου πείτε περισσότερα, έτσι, για να δώσουμε και το στίγμα αυτής της εκδήλωσης, για την παρουσία των εξόριστων γυναικών στην Χίο. Σε δύο σημεία κρατούνταν τότε, έτσι. Το ένα ήταν το ένα ήταν το 7ο Δημοτικό Σχολείο.
0: Το πρώτο σημείο,
1: ναι,
0: ήταν στις 17 Μάρτη του 1948 το βράδυ. Έφτασαν με το πλοίο από την Ικαρία, από Τίνο, Ικαρία και Χίο, μέσα σε άσχημες, πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες, με το πλοίο Σοφία Τόγια. Αυτά τα στοιχεία προέρχονται από τα ημερολόγια των γυναικών που έγραψαν στο Τρίκερι το 1952, και αυτά τα ημερολόγια τιμάμε, και από αυτά προέρχονται οι πηγές, αν θέλετε, οι πιο σημαντικές, όπου με πομπή, σαν λιτανία, θα έλεγα, πορεύθηκαν από το λιμάνι προς τους στρατώνες. Αυτή η παραμονή, μάλλον αυτός ο ερχομός, συνοδεύτηκε από πολλά ακόμα γυναικοφορτία, σε εισαγωγικά, όπως τις έλεγε τότε ο τύπος. Κάθε φορά έρχονταν από 10, 20, 40 μέχρι και 80 γυναίκες μαζί με τα παιδιά τους και βρέφη.
1: Γυναίκες κάθε ηλικίας, έτσι.
0: Η μεγαλύτερη ήταν 94 χρονών και το μικρότερο ήταν το βρέφος των 7 μηνών τότε, η Μαρία η Αποστολάκου, την οποία θα έχουμε την τιμή να φέρουμε στοιχείο την άλλη Παρασκευή και να συμμετέχει στις εκδηλώσεις μας, τιμώντας και στο πρόσωπό της όλες αυτές τις γυναίκες που πέρασαν αυτό το στρατόπεδο της Χίου. Μέχρι τις 2 του Ιούλη του 1948, όπου έγινε ένα σημαντικό γεγονός τότε για το νησί μας, ήταν ο ερχομός του Διεθνή Ερυθρού Σταυρού, τον οποίον συνόδευε ο τότε προϊστάμενος διοικητής του τοπικού παραρτήματος, ο κύριος Βερβερέλης, υπάλληλος του Τελωνίου. Οι γυναίκες υποδέχτηκαν τους εκπροσώπους του κομιτάτου, όπως λεγόνταν, και θεωρώντας η τότε ηγεσία του στρατοπέδου ότι οι γυναίκες ήταν αγράμματες, δεν είχαν καμία έτσι παιδαγωγική παιδεία κτλ., φάνηκε ένα πολύ σημαντικό γεγονός για τις μέρες εκείνες, ότι ήταν γνώστες πολλών γλωσσών, μιας και είχαν σπουδάσει και στο εξωτερικό, με πρώτη την Ρόζα Ιβριώτη, τη γνωστή παιδαγωγό, και την πρώτη δημιουργήσασα τα ειδικά σχολεία στην Ελλάδα, όπου έγινε και η συνομιλία. Η συνομιλία αυτή βρέθηκε από την Νεφέλη Λιόντου στα αρχεία του Διεθνή Ερυθρού Σταυρού, σήμερα καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, αρχαιολόγο-μουσιολόγο, τα οποία είχαμε τη χαρά να μας τα δώσει, και φωτογραφικό υλικό από εκείνες τις μέρες, και το αποτέλεσμα ήταν όλες αυτές οι γυναίκες οι οποίες συνομίλησαν με τους εκπροσώπους του Διεθνή Ερυθρού Σταυρού να τις εκδιώξουν στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Θωμά, που εκείνες τις μέρες είχε κλείσει, και μέσα από τα στοιχεία του σχολείου που βρήκαμε γνωρίσαμε τις πρώτες 105 γυναίκες που μεταφέρθηκαν με τα πόδια. Εμείς εκεί της γειτονιάς λέμε από τις από το δρόμο των απομονών ήταν εκείνα τα φυτά.
1: Συνολικά πόσες γυναίκες βρέθηκαν?
0: 1375 γυναίκες. Τα στοιχεία υπάρχουν και στα αρχεία του σχολείου και στα αρχεία του νοσοκομείου του νησιού μας, όπου εκεί φαίνεται το μεγαλείο της βίας και της τρομοκρατίας που ασκήθηκε πάνω σε αυτές τις γυναίκες, μιας και φαίνονται τα προβλήματα για τα οποία εισήχθηκαν στο νοσοκομείο, από κατάγματα, σπασμένα κεφάλια, μύτες, επιληψίες και διάφορα άλλα σοβαρά ζητήματα στομαϊκά, λόγω του ότι τις τάιζαν ως συνήθως το βράδυ ρέγκα χωρίς να τους δίνουν νερό. φαγητά τα οποία ήταν κατάλληλα ή καταστραμμένα. Γενικά είχαν στήσει ένα πάρτι εκείνη την εποχή οι διοικούντες στο στρατόπεδο για να ταΐζουν τους χείρους τους, όπως καταγράφεται στα μερολόγια των γυναικών.
1: Άρα αυτά και πολλά άλλα στοιχεία θα παρουσιαστούν στην εκδήλωση του Σαββάτου. Θα προηγηθεί όμως και ένας περίπατος το πρωί.
0: Ναι, πολύ σωστά.
1: Έχουμε πάρει άδεια από το ΓΕΣ.
0: Ναι. Απευθυνόμαστε όλους τους συμπολίτες μας, καλούμε όλους τους χιώτες και τις χιώτισσες. Μας δόθηκε άδεια από το Υπουργείο Άμυνας. Θα έχουμε τη χαρά να μπούμε στο στρατόπεδο. Όποιος επιθυμεί πρέπει να έχει την ταυτότητά του μαζί. Και θα επισκεφθούμε το χτίριο το οποίο αποτέλεσε την εκκλησία του στρατοπέδου εκείνης εποχής. Το χτίριο Α είναι, όπως μπαίνουμε, το δεύτερο στη σειρά. Το πρώτο το είχαν κατονομάσει ως Β, γιατί με αυτή τη σειρά χτίστηκε το 1936, και θα κάνουμε μία ενημέρωση, συζήτηση, και θα δούμε τους θαλάμους, τους οποίους πρέπει να πούμε ότι είναι σε πραγματικά μορφή, λόγω του ότι είχε αναπολευθεί και ο χώρος, που θυμίζει την εποχή του 1948, μιας και οι γυναίκες έμεναν μέχρι και τις 13 Απρίλη του 1949, όπου τα οχηματαγωγά της μετέφεραν, του πολεμικού ναυτικού της μετέφεραν στο Τρίκερι.
1: Θα υπάρχει παράλληλα και προβολή φωτογραφικού υλικού, πέρα από τη βιβλιοπαρουσίαση?
0: Θα υπάρχει και φωτογραφικό υλικό, θα υπάρχει έκθεση φωτογραφίες, αλλά μας δόθηκε σήμερα το πρωί από τον...
1: Η οποία θα συνεχιστεί και άλλες μέρες ή μόνο για την εκδήλωση?
0: Όχι, θα γίνουν και άλλες εκδηλώσεις και θα έχουμε και τον Οκτώβριο στο Ομήριο μια διαρκή έκθεση αρκετών ημερών, που θα έχει πολλές φάσεις και πολλά ιστορικά στοιχεία. Μας δόθηκε από τον Νίκο το Χατζή, το γνωστό ζωγράφο του νησιού μας, ένα δημιούργημα της Κατερίνας Χαριάφτη, η οποία υπήρξε εξόριστη στοιχείο, με 176 φωτογραφίες, πραγματικά ιστορικά ντοκουμέντα, τα οποία αποτυπώνουν και τυχείο και το Τρίκερ και τη Μακρόνισο. Για τυχείο υπάρχουν πάρα πολλά έτσι, ιστορικά στοιχεία και φωτογραφικά, τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα οι επισκέπτες, οι φίλοι μας στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Θωμά, να τις δουν και να τις απολαύσουν, αλλά και να δουν και το βιβλίο που περιέχει περίπου 150 φωτογραφίες πραγματικές.
1: Επειδή δεν είχαμε σε όλα τα νησιά τόπους εξορίας, γνωρίζουμε ή έχει απαντηθεί το ερώτημα γιατί στοιχείο?
0: Χαίρομαι που κάνετε αυτή την ερώτηση. Καταρχάς πρέπει να πούμε έτσι πολύ γρήγορα, περιέχεται και στο βιβλίο, γίνει και μια μάχη ανάμεσα στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Τάγματος του Ναού της Τίνου, γιατί εκεί ήταν η πρώτη σκέψη να εγκατασταθεί, και επειδή θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στο χώρο κατά τους ηθήνοντες, ο τότε βουλευτής της Τίνου ο κύριος Αλαβάνος, συνέβαλε στο να μην μείνουν εκεί πέρα. Οι δικοί μας εδώ οι κύριοι βουλευτές επί εποχής Υπουργού Ρέντι, Καρούτσος και οι υπόλοιποι βουλευτές έκαναν ανοιχτή πρόσκληση να έρθει εδώ το στρατόπεδο, θεωρώντας ότι είναι ένας τόπος που θα μπορεί ήσυχα να διαμείνουν και να επιβληθεί η ποινή των δηλώσεων μετανοίας. Κάτι που δεν τους πέτυχε και δεν τους περπάτησε.
1: Λοιπόν, περισσότερα το Σάββατο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εσείς να είστε καλά.
1: Και σας ευχαριστούμε πολύ, κυρίες και κύριοι. Κάποτε φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Καλά να είμαστε. Θα ξανανταμώσουμε αύριο μετά τις 11.35. Γεια σας. Splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
6: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
7: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επικεντρό και more.com.
8: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Κιοσκεριάν. Με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν. Εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν. Στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοκίνησης. αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
10: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
11: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
10: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
11: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
10: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
11: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
12: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
13: Της εξωτερικής βοήθειας των ΗΠΑ προς χώρες και άρα να μην έχει ο πρόεδρος τέτοια δέσμευση. Κατά την άποψή μου λοιπόν έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες ο Ερντογάν να το πετύχει αυτό, να πάρει τους κινητήρες.
14: Έχει πλούσιο ρεπορτάζ ο Μανώλης Κωστίδης από την Τουρκία να μας πει σε πολύ λίγο και ο Μανώλης και έχει φουντώσει για τα καλά η προεκλογική κόντρα. Στο μήλο της αντιπαράθεσης ρίχνουν νερό οι δημοσκοπήσεις αλλά και η πρεμιέρα Σαμαρά στα κοινωνικά δίκτυα. Βγήκε ο πρώην πρωθυπουργός σε Instagram κτλ. Με βέλη κατά της Νέας Δημοκρατίας.
15: Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και θα κάνουν τα αντίθετα. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους.
16: Είναι μια κατηγορία που την έλεγε ο Τσίπρας, την έλεγε ο Κασελάκης, την έλεγε ο Ανδρουλάκης, την έλεγε η Ζωή Ξαντοπούλου, την έλεγε ο Βελόπουλος και λυπούμε γιατί τώρα την άκουσα και το Σαμάρα.
14: Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη, επιμέλεια παραγωγής. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και στο άλλο μικρόφωνο, έτοιμος να μας ενημερώσει για το πώς αρχίζει η εβδομάδα. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, δηλαδή, για να μην τον αδικήσω. Από το αξιμέρωτο μας ενημερώνει ο Δημήτρης, αλλά τώρα και τους ακροατές του μεσημέριου.
17: Καλό μεσημέρι, λοιπόν, καλή εβδομάδα. Ναι, το πρωινό ήταν για άλλη μια φορά δύσκολο, ενώ ξεκίνησε καλά, δυσκόλεψε πάρα πολύ και τη διαφορά την έκαναν τα κινητοποιημένα οχήματα και τα τροχαία ατυχήματα. Κάτι το οποίο συμβαίνει και τώρα. Αν δεν είχαμε συμβάντα δηλαδή, δεν θα είχαμε προβλήματα επί της ουσίας στο λεκανοπέδιο. Αλλά στην παραλιακή προς τον Πειραιά, κατά μήκος του Αλίμου, έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα λόγω τροχαίου συμβάντος στο ύψος σχεδόν της Καλαμακίου. Ίδια εικόνα στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου, λεωφόρου Αθηνών. Δηλαδή, μετά την Αφαία, στο Σκαραμαγκά, δηλαδή επί της ουσίας κοντά στις Χιστού, υπάρχει τροχαίο ατύχημα και έχει δημιουργηθεί και εκεί έχει αρχίσει να δημιουργείται μποτιλιάρισμα. Η άνοδος της Κηφισού, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος λίγο νωρίτερα, έχει κίνηση από τις Τρεις Γέφυρες προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Και το Καματερό, η άνοδος της Λεωφόρου Φυλής στο Καματερό Σπύρο.
14: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Ο Δημήτρης Κολιμιχάλης, έτσι ξεκινάει η μέρα. Ζήσαμε ένα Σαββατοκύριακο με σοβαρές μεγάλες πυρκαγιές που προκάλεσαν και μεγάλες καταστροφές στο Ρεόκαστρο και στην Ινώη. Και στις δύο περιπτώσεις κινήθηκαν πολύ γρήγορα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Τις οριοθέτησαν μέσα σε ένα χρόνο που δεν επέτρεψε μεγάλη εξάπλωση των πυρκαγιών. Υπήρξαν όμως και ζημιές. Και μόλις είπαμε ότι ξεκίνησε η Δευτέρα λίγο καλά, ο Χάρης Λοντάκης, ο ανταποκριτής μας στην Κρήτη, για μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εκεί. Γεια σου, Χάρη.
18: Καλό μεσημέρι. Η Κρήτη, ήδη τρεις από τους τέσσερις δομούς είναι. Κίτρινο.
14: Ναι, έχεις δίκιο. Έχετε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα στην Κρήτη. Ναι.
18: Και αυτό λόγω των ισχυρότατων ανέμων που πνέουν στο νησί, βόρειοι άνεμοι. Είχαμε μια πυρκαγιά στην περιοχή των Μπραμιανών στην Ιεράπετρα. εκεί που βρίσκεται και το φράγμα. Ήταν μια πυρκαγιά που σε χαμηλή βλάστηση δεν είναι εκεί. Υπάρχουν κυρίως θερμοκήπια και κάποιες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, λίγοι ελαιώνες. Διάσπαρτες όμως αγρικίες. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, κυρίως λόγω των ανέμων, ειδικά στη νότια Κρήτη, στην περιοχή της Ιεράπετρας, όταν έχουμε ανέμους, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θυμίζω πέρυσι είχαμε μια μεγάλη πυρκαγιά ανατολικά της Ιεράπετρας αυτή τη φορά, η φωτιά αυτή είναι στα δυτικά. Η κινητοποίηση ήταν με 59 πυροσβέστες, με 2 πεζοπόρα τμήματα, με 13 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά φαίνεται να έχει οριοθετηθεί. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι το πιθανότερο είναι ότι ξεκίνησε από υπολείμματα θερμοκηπίων τα οποία δεν είχαν απομακρυνθεί από την συγκεκριμένη περιοχή, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ειδικός χώρος διαχείρισης των υπολείμματων. Οι πυροσβέστες επιχειρούν ακόμα διάσπαρτες εστίες που λόγω του ανέμου κυρίως είναι ακόμα
14: συνέχεια σε εγρήγορση, γιατί δεν ξέρεις πώς μπορεί να ξεφύγει η κατάσταση.
18: Και την ώρα που είχαμε τη φωτιά στην Ιεράπετρα, ξέσπασε άλλη μια φωτιά στο Δήμο Βιάνου, τον δυτικό γειτονικό Δήμο της Ιεράπετρας, στην περιοχή Αφρατή. Όμως αμέσως οριοθετήθηκε. Το ελικόπτερο που ήταν κοντά, ενώ σε σχέση με η μία περιοχή με την άλλη είναι πάρα πολύ κοντά, το ένα από τα 2 ελικόπτερα που επιχειρούσε στα Μπραμιανά έκανε 2 ρήψεις στην περιοχή της Βιάνου και έτσι οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά. Ενώ να σας πω ότι το ευχάριστο και το θετικό στην φωτιά στα Μπραμιανά είναι ότι τα πυροσβεστικά ελικόπτερα είχαν την ευκαιρία να κάνουν ένα εφοδιασμό από το φράγμα. Γι' αυτό το μείωνε τους χρόνους.
14: Ναι, έπαιρναν γρήγορα νερό. Ναι.
18: Οπότε και εκεί έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Τα ελικόπτερα, τα εναέρια μέσα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο να βοηθήσουν, να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις διάσπαρτες εστίες και να οριοθετηθεί γρήγορα η πυρκαγιά.
14: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Καλή συνέχεια. Ελπίζω να μην επικοινωνήσουμε πάλι για αυτό το λόγο, αν και σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες θα ρίσκει και κάποιοι το βάζουν σημάδι. Όποτε έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, δυνατούς ισχυρούς ανέμους, υψηλές θερμοκρασίες, θα βρουν να κάνουν κάτι, κάποια δραστηριότητα, κάποια εργασία εκείνη ακριβώς την ημέρα, για να προκληθεί ένας πανικός και μια μεγάλη καταστροφή, όπως είχαμε και στο Ρεόκαστρο, στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου και δάσος αλλά και πολλές επιχειρήσεις υπέστησαν καταστροφές. Και δεν είναι μόνο οι καταστροφές στις επιχειρήσεις, στις περιουσίες των ανθρώπων, αυτοκίνητα και στο περιβάλλον, αλλά αυτός ο καπνός επηρέασε κατά πολύ και τους κατοίκους της πόλης. Ο Παναγιώτης Αχλατλής, ο ανταποκριτής μας στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Παναγιώτη.
19: Καλό σας μεσημέρι. Τις πληγές της από τις 2 φωτιές στη Λυτή και στη Φιλοθέη μετράει η Δυτική Θεσσαλονίκη. Σήμερα να πούμε ότι πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου και τη συμμετοχή φυσικά της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνάς Σαϊδονά, του Δημάρχου Ρεοκάστρου Παντελή Τσακίρη και του Δημάρχου Παύλου Μελά Δημήτρη Ασλανίδη. Προσερχόμενος στη σύσκεψη, ο κύριος Κατσαφάδος τόνισε πως οι δύο δήμοι κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πως ήδη έχει ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών και πως σε συνεργασία ασφαλώς με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης θα δρομολογηθούν ιδέουσες ενέργειες ούτως ώστε να αποζημιωθούν οι πληγέντες των περιοχών αλλά και να αποκατασταθούν φυσικά οι υποδομές που καταστράφηκαν από τις πλόγες. Από λεπτό σε λεπτό ξεκινάει η αυτοψία του Μακίου, στο οποίο είναι και ο κύριος καταφάνω της πληγής της περιοχής. Θα δούνε αναλυτικά, θα δούνε τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί. Θα δούμε βέβαια και το αποτύπωμα που υπάρχει στο περιβάλλον της περιοχής μετά από αυτή την τρομακτική πυρκαγιά που έπληξε το Ρεόκαστρο.
14: Τώρα ζητώ και τη δική σου τη βοήθεια να μου πεις, δηλαδή πρέπει να το καταλαβαίνετε και στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη, είναι εντονιοσμοί του καπνού μέχρι τώρα.
19: Η Θεσσαλονίκη ήταν τα προηγούμενα 24 ώρα, τώρα έχει περιοριστεί ευτυχώς στην ευρύτερη περιοχή του Ωραιοκάστρου. Μιλάμε για μια πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση, γιατί μιλάμε ουσιαστικά για μια φωτιά που δεν έχει σβήσει στο εργοστάσιο συγκεκριμένα με τα ανακυκλώσιμα υλικά. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν ύλες οι οποίες θα καίνε για μέρες. Αυτή είναι και η τακτική της πυροσβεστικής, δηλαδή να καούν και μετά να ξεκινήσουν να απομακρύνονται με ειδικά σκαπικά υλικά. Ιδιαίτερη προσοχή για κάθε κάτοικο του Ωραιοκάστρου και όποιον βέβαια επισκέπτεται την περιοχή, να ακολουθούν τα μέτρα που συνιστούν οι ειδικοί, όπως για παράδειγμα σε εξωτερικούς χώρους να χρησιμοποιούν χειρουργικές μάσκες, να αποφεύγουν ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες, ηλικιωμένοι και μικρά παιδιά φυσικά, τις περιττές, τις άσκοπες εξωτερικές μετακινήσεις. Ιδιαίτερη προσοχή. Είναι κάποιες μέρες οι οποίες θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να περάσουν και να μην έχουμε κάποιο άλλο αποτύπωμα από αυτή την τρομερή πυρκαγιά.
14: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη, ο Παναγιώτης Εχλατλής. Να μείνουμε λιγάκι σε αυτό το θέμα, δηλαδή τις συνέπειες, τις επιπτώσεις από το πυκνό καπνό, ειδικά τον καπνό που βγαίνει μέσα από εργοστάσια ανακύκλωσης, όπως αυτό που ακόμη σιγοκαίει και προσπαθούν οι πυροσβέστες με ορισμένες μεθόδους να το σβήσουν. Ο καθηγητής περιβαλλοντικής και υγειονομικής μηχανικής, ο κ. Σαριγιάννης, το πρωί ήταν στο Sky.
20: Ήταν ένα νέφος που είχε ένα μείγμα από εθάλη, αλλά σε συνδυασμό όμως με τοξικά χημικά καρκινογόνα, όπως τοξίνες, φουράνια, αρωματικούς λογονάνθρακες, οι οποίοι προκύπτουν στα προϊόντα καύση, ειδικά από την καύση τεχνητών υλικών. Οι συγκεκριμένες ουσίες είναι πολύ, πολύ καρκινογόνες και μάλιστα είναι και βιοσυσσωρεύσιμες, που σημαίνει μένουν στον οργανισμό για περίπου 16 χρόνια. Ο άνεμος μετέφερε μεταξύ αυτό το νέφος ουσιαστικά πιο μακριά. Δεν έμεινε μόνο το που κάνει στην περιοχή.
14: Και γι' αυτό λένε όλοι οι ειδικοί, ειδικά στις ευπαθείς ομάδες, αλλά όχι μόνο. Μία μάσκα θα ήταν πολύ χρήσιμη να τη φορούσαμε. Όσοι μένουμε σε περιοχές όπου έχουμε εκδήλωση πυρκαγιάς και όταν καίγονται τέτοια υλικά, θα βοηθούσε πάρα πολύ. Ο Γιώργος Καραμιτζόγλου στο στούντιο, γιατί έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και σήμερα και αύριο, αλλά να μας πει και για την Ινώη, χθες την πυρκαγιά που είχαμε στο Γιώργο.
21: Πρώτον, λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Και αύριο έχουμε κατηγορία 4 για κίνδυνο πυρκαγιά σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, όλος ο νομός Ηρακλείου, όλος ο νομός Λασιθίου.
14: Και περιοχές... Μέχρι το 5 πάει αυτή η κλίμακα. Οπότε ναι, το 4 είναι ένα βήμα πριν τον κόκκινο συναγερμό για όλη τη χώρα.
21: Έτσι, είναι πολύ υψηλός κίνδυνος, η κατηγορία 4, πορτοκαλί. Και επίσης και περιοχές Χανίων, και αυτές είναι αύριο στην κατηγορία 4. Η Αττική είναι αύριο και η Αττική και η Εύβοια είναι στην κατηγορία 3. Πάρα λοιπόν πολλές περιοχές και αύριο που θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει και διασπορά των δυνάμεων της πυροσβεστικής. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Κρήτη, επειδή και σήμερα έχουμε κατηγορία 4, είναι ένα πρόβλημα τα υπολείμματα θερμοκηπίων που το ανέφερε και πριν ο συνάδελφος. Τα υπολείμματα θερμοκηπίων το λένε και πάρα πολλοί δασικοί υπάλληλοι από τα δασαρχεία αλλά και από την πυροσβεστική υπηρεσία. Είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Παραμένουν αυτά, είναι πολλά πλαστικά τα οποία ενεργοποιούνται αμέσως με τις πυρκαγιές και γι' αυτό λοιπόν εξαπλώνεται γρήγορα, όπως είδαμε και την πυρκαγιά τώρα που ευτυχώς υιοθετήθηκε γρήγορα στην Ιερά Πέτρα αλλά και στο Δήμο Βιάνου στο Ηράκλειο. Όμως χρειάζεται προσοχή γιατί η Κρήτη έχει σημεία. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Ινώη, υπήρχαν πολλές διάσπαρτες κατοικίες σε αυτή την περιοχή, γιατί μιλάμε για το δρόμο που φεύγουμε από τη Μάνδρα και πάμε προς τη Βιωτία. Εκεί λοιπόν υπάρχουν πολλές διάσπαρτες και μάλιστα στη θέση Σφάκα, που είναι ακριβώς δίπλα στο δρόμο, σε αυτόν τον δρόμο που οδηγείται, που πάμε προς την Βιωτία. Υπάρχουν πολλές διάσπαρτες κατοικίες και γι' αυτό λοιπόν υπήρχε και το 112 το απόγευμα κατά τις 4.30, ούτως ώστε να είναι οι κάτοικοι εκεί σε ετοιμότητα για να μπορέσουν να απομακρυνθούν. Ήταν τεράστια η δύναμη, δηλαδή δεν κοιτάμε μόνο, μην κοιτάμε μόνο τους 250 πυροσβέστες και τα 22 σχεδόν εναέρια που επιχειρούσαν. Μιλάμε για πολύ μεγάλο αριθμό εθελοντών. Όλη η Αττική και όλη η Βιωτία κατέβηκε σε αυτή την πυρκαγιά να μπορέσουν να βοηθήσουν εκεί οι εθελοντές για να μπορέσει να οριοθετηθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα αυτή η πυρκαγιά, η οποία ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη και θα δουν τώρα βέβαια πώς ξεκίνησε, γιατί υπάρχει και το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής που θα δει ακριβώς το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, για να δουν αν ευσταθούν και οι περιπτώσεις τσιγάρου που λένε ότι
0: υπάρχουν μαρτυρίες ότι δεν είναι αυτοκίνητο.
21: Ότι κάποιο αυτοκίνητο
0: έπεσε ένα αντικείμενο. Τώρα λένε τσιγάρο, κάτι άλλο και προκλήθηκε η πυρκαγιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Μιας και ήρθαμε τώρα στο κομμάτι των συλλήψεων. Έχει αφαιθεί ελεύθερος ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τη φωτιά στο αερόκαστρο. Ο εισαγγελέας διέταξε διενέργεια προκαταρκτικής για να αποτιμηθεί η έκταση των ζημιών. Για το αν απειλήθηκαν ή πέσαν φθορές εγκαταστάσεις. Θα εκτιμηθεί και η καμένη έκταση. Δηλαδή θα γίνει όλη αυτή η προεργασία και μετά θα έχουμε τα περαιτέρω. Για το κομμάτι των συνεπειών, των ποινικών επιπτώσεων, ο κύριος Καραγιάννης. Ο κύριος Θόδωρος Καραγιάννης είναι ποινικολόγος στο πρωί στο Sky.
1: Αν είναι από δόλο, οι ποινές ξεκινάνε έτσι κι αλλιώς από πολύ ψηλά. Αν είναι από αμέλεια, εκεί πέρα αναγκαστικά πάνε πλημελιματικές περιπτώσεις, αυτόφορη σύλληψη και συνήθως αφαίνονται ελεύθεροι. Τώρα, η δικαιοσύνη να βάλει μυαλό σε κάποιον από αμέλεια δεν γίνεται.
22: Δεν μπορεί.
1: Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά η ανοησία δεν μπορεί να διορθωθεί με ποινές. Δυστυχώς υπάρχει μια γενιά ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας συνήθως, ειδικά αυτοί που έχουν μεγαλώσει στην επαρχία, και δεν αντιλαμβάνονται τις συνέπειες.

0: Και ερχόμαστε τώρα στην πολιτική αντιπαράθεση που παρά το προχωρημένο του καλοκαιριού φαίνεται ότι καλά κρατεί και όχι μόνο κρατεί αλλά φουντώνει μέρα την ημέρα και όλα δείχνουν ότι πολλές λίγες θα είναι οι ημέρες, εκείνη η περίοδος πολιτικής δραστώνης φέτος το καλοκαίρι, εκεί μάλλον κατά τον Αύγουστο για πολύ λίγο. Η αντιπαράθεση λοιπόν φαίνεται ότι καλά κρατεί και κινείται σε θέματα καθημερινότητας με αιχμή την ακρίβεια, με διαφορετικές στρατηγικές για το κάθε κόμμα, ακόμα και διαφορετικές επιθυμίες ό,τι αφορά το χρόνο των εκλογών. Είχε γράψει ένα πολύ ωραίο άρθρο ρεπορτάζ ο Αντώνης Ατζολέτος, ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky που είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Αντώνη. Για το αν κάποιο κόμμα θέλει να γίνουν τώρα εκλογές ή προτιμά σε δεύτερο χρόνο με βάση τα δημοσκοπικά χαρακτηριστικά και τη δυναμική. Αλλά θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Θα το δούμε συνέχεια γιατί θέλω το σχόλιο σου. Είχαμε πολλά γεγονότα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ήταν οι αιχμές του Αντώνη Σαμαρά στην κυβέρνηση. Αυτό δεν ήταν καινούριο. Καινούριος ήταν ο τρόπος που το έκανε. Βγήκε στα κοινωνικά δίκτυα ο Αντώνης Σαμαράς. Ίσως να είναι και ένα στοιχείο αυτό που να δείχνει τις προθέσεις του. Ότι αρχίζει και μπαίνει στα TikTok ο Αντώνης Σαμαράς. Οπότε να δούμε πώς εξελίχθηκε αυτή η αντιπαράθεση μέσα από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές.
1: Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάναν τα αντίθετα. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Και ξαφνικά φύγω με αυτούς που θέλω. Επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού.
2: Τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης πήγανε σε κέντρα ανακαινήσεις νοσοκομείων και κέντρων υγείας, όλα από μικρές και μεσαίες εργολαβικές εταιρείες. Είναι μικρά έργα. Αυτό που είπε ο Σεβαστός μου, κύριε Πρόεδρος, δεν είναι αλήθεια. Αυτή είναι μια κατηγορία που την έλεγε ο Τσίπρας, την έλεγε ο Κασελάκης, την έλεγε ο Ανδρουλάκης, την έλεγε η Ζωή Ξαντοπούλου, την έλεγε ο Βελόπουλος και λυπούμε γιατί τώρα την άκουσα και το Σαμάρα. Δεν ξέρω αν με αυτούς θέλει να κάνει παρέα. Το ξεκαθαρίζω. Αυτές όλες τις κατηγορίες θα είχαν αξία αν είχαν κάποιο στοιχείο αλήθειας.
3: Δεν θα καθόμαστε κάθε μέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις ή τοποθετήσεις, αλλά αυτό που σκεφτόμουν είναι επειδή είναι και η περίοδος. Τώρα το καλοκαίρι, στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών και παίζουν μάλιστα κάθε χρόνο ενώ παίζονται ξανά και ξανά, σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέσεις γιατί μας αρέσει πολύ. Παράδειγμα, προημερών έβλεπα το Ρετυρέ, μια θρηλυκή σειρά. Δεν συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική.
1: Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν πέρασει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα. 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα.
4: Δεν ζω να κοιμωθεί.
1: Τι ανακοίνωση θα βγάλει. Ας τα βρει πρώτα με τον αδελφό της.
5: Κύριος Σαμαράς, πράγματι, πριν από 17 χρόνια η Νέα Δημοκρατία του έκανε τη μεγάλη τιμή να του συγχωρέσει ότι είχε ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να τον κάνει αρχηγό και πρωθυπουργό αργότερα. Η πορεία μας είναι γνωστή και ποιος έχει δικαιωθεί και ποιος δεν έχει δικαιωθεί.
0: Εντάξει, χορταστικό το ηχητικό απόσπασμα μέσα από τις τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Γεωργιάδη και της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη. Αντώνη.
6: Μοιάζει ο κ. Σαμαράς με όλες τις τελευταίες του ενέργειες να επιταχύνει τις εξελίξεις. Δηλαδή, δεν μπορεί να φανταστεί κανείς κάτι άλλο όταν φτιάχνει αυτό το νέο τρόπο επικοινωνίας με τον συνεργάτη του, τον κ. Τσούτσια, για να βγάλει μηνύματα προς τα έξω και για την κυβέρνηση και για την κόντρα του με την κυρία Μπακογιάννη, όταν σήμερα πηγαίνει έτοιμά του στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζητώντας διερεύνηση σε σχέση με το Predator.
0: Ναι.
6: Είναι παράλληλες οι κινήσεις και από τη στιγμή που και οι πληροφορίες μιλούν για εγρήγορση, για συναντήσεις με στελέχη, με βουλευτές, με αντιπεριφερειάρχες. Άρα λοιπόν όλα συνηγορούν στο ότι είναι έτοιμος,
0: ναι,
6: για τη δημιουργία του κόμματος και είναι πλέον η επίθεση προς τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και οι απαντήσεις πλέον από τη Νέα Δημοκρατία είναι ξεκάθαρο το μέτωπο το οποίο έχει δημιουργηθεί. Δεν υπάρχει πλέον, δηλαδή δεν σχολιάζουμε τον πρώην Πρωθυπουργό, αυτό έχει τελειώσει εδώ και καιρό.
0: Έχει τελειώσει από τη στιγμή που πλέον ο κύριος Σαμαράς προβάλλει ως πολιτικός αντίπαλος.
6: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι, Αντώνη?
6: Ναι.
0: Οπότε το δεν σχολιάζουμε πρώην Πρωθυπουργό όντως έχει τελειώσει. Και πόσο μάλλον όταν ο κύριος Σαμαράς στοχεύει και σε ένα κοινό το οποίο αφορά, ενδιαφέρει τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας. Για αυτό που είπε ο κύριος Σαμαράς, κατέθεσε αίτηση στον εισαγγελέα του Αριοπάγου, έτσι λέω δύο λόγια παραπάνω, ζητά να ερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης των υποκλοπών. από το Predator, το λογισμικό, για να διαπιστωθούν, λέει, συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η φερόμενη παρακολούθησή του.
6: Και μάλιστα αναφέρει ότι είχε ζητήσει λεπτομέρειες από την κυβέρνηση, δεν τις είχε λάβει. Υπήρξε απάντηση σήμερα στο briefing από τον κύριο Μαρινάκη ότι δεν υπήρχε κάποια τέτοια επικοινωνία ώστε να ζητήσει ενημέρωση, και μάλιστα και ένα καρφί ακόμα από τον κύριο Μαρινάκη ότι η υπόθεση των υποκλοπών έσκασε το 2022 με τον κύριο Ανδρουλάκη και το 2023 ο κύριος Σαμαράς ήταν κανονικά υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Οπότε θα δούμε τα επόμενα επεισόδια, το προσεχές χρονικό διάστημα, αλλά είναι σίγουρο ότι θα έχουμε νέα επεισόδια. Όπως ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κίνηση του κυρίου Σαμαρά, μάλλον όχι κίνηση, εντάσσεται σε μια στρατηγική, φαντάζομαι και αυτό, δηλαδή το να προβάλλει αυτά τα βιντεάκια στα κοινωνικά δίκτυα όπου συνομιλεί με τον συνεργάτη του. Καλοδουλεμένα βιντεάκια.
6: Καλοδουλεμένα είναι, γιατί καλοδουλεμένα βιντεάκια και τριπλό πλάνο και ανοιχτό.
0: Ναι,
6: και
0: ναι, είναι δουλεμένα καλά.
6: Στον κύριο Σαμαρά, ωραία εικόνα.
0: Ναι,
6: και
0: ναι.
6: Προφανώς συντάσσεται με τις επιταγές της εποχής. Δεν φτάνουν πλέον οι ανακοινώσεις.
0: Ναι, ναι, ναι,
6: τα
0: βέβαια.
6: Social media κυριαρχούν παντού.
0: Βέβαια, κυριαρχούν παντού τα social media. Αλέξης Τσίπρας.
4: Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής. Ήθελα να ρωτήσω ποιες ήταν οι πρώτες άμεσες αλλαγές που θα κάνατε για να βελτιωθεί η παιδεία.
7: Να καταργήσουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ένα σύστημα που έχει δημιουργήσει τρομερό άγχος, πίεση στην πιο όμορφη ηλικία, την εφηβική ηλικία, και έχει μετατρέψει το λύκειο από χώρο δημιουργίας σε εξεταστικό προθάλαμο, τον ΑΕΗ.
0: Αυτό που ακούσατε είναι το νέο βιντεάκι που ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, σε ό,τι αφορά την παιδεία. Γιατί σήμερα έχουμε μια πολυμέτωπη επίθεση από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ΕΛΑΣ. Στα θέματα παιδείας ακούσαμε Τσίπρα, αλλά την ίδια στιγμή το ΜΕΑΡΧΕΣ κάνουν μια συνέντευξη τύπου όπου επιτίθενται εφόλεις της ύλης στην κυβέρνηση.
6: Φραγκίσκος Κουτεντάκης και Διονύσης Τεμπονέρας για οικονομία και εργασία έχουν δώσει συνέντευξη τύπου, έχουν επιτεθεί στην κυβέρνηση σε σχέση με τα νούμερα που έχει παρουσιάσει αντιπαραβάλλοντας την αλήθεια σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, και από την άλλη ένα θέμα το οποίο αγγίζει πολύ την ελληνική κοινωνία, γιατί σίγουρα όταν λες ότι οι εκπαιδευτικοί παίρνουν μισθούς πείνας και εγώ θα τους αυξήσω, αυτό το ακούνε πάρα πολύ, το ακούει πάρα πολλοί κόσμος, και βέβαια όταν λες ότι θα καταργήσω τις πανελλαδικές, αυτό το ακούνε και γονείς και μαθητές συγχρόνως, όχι πως δεν έχει ξανακουστεί, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο
0: τώρα εκτός πολιτικής αντιπαράθεσης ακούω σχεδόν, όχι όλα, αλλά σχεδόν όλα τα κόμματα να λένε ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το σύστημα, είναι παροχημένο, είναι ψυχοφθόρο, δεν είναι αυτό το οποίο προάγει, ξέρω, τέλος πάντων τα θέματα παιδείας και τα, όλα τα κόμματα λένε να καταργηθούν. Και οι πανελλαδικές παραμένουν.
6: Εντάξει, είναι εύκολο καταρχάς, γιατί ο γιος μου πηγαίνει στο Λύκειο, η κόρη μου πρόσφατα πέρασε στο Πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
6: Πρέπει να αναβαθμιστεί πολύ το Λύκειο. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που γίνεται το μάθημα. Πρέπει οι βαθμοί να είναι αξιοκρατικοί. Αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει έτσι στον ΠΑΒ.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Πιστολιά θα είναι αν αλλάξουν μόνο το σύστημα εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Ναι. Ξεκινάει από πολύ νωρίτερα όλο το θέμα. Και Πασόκ κάνει μια εκδήλωση σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Όπου με επικεφαλής τον κύριο Σκανδαλίδη και άλλων στελεχών της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης για την ενδυνάμωση των ψηφοδελτίων, όπως διαβάζω εδώ στο ρεπορτάζ, στη Βόρεια Ελλάδα. Η Διεύρυνση είναι στο στόχαστρο του ΠΑΣΟΚ, που προσπαθεί να αντιμετωπίσει και μια δημοσκοπική κατάσταση λίγο δύσκολη.
6: Ναι, γιατί υπήρχε και σήμερα μια δημοσκόπηση της προράτας στην εφημερίδα των συντακτών που τον δείχνει μαζί με την κυρία Καριστιανού στην πρόθεση ψήφου στο 8,5%, όταν ο κύριος Τσίπρας είναι στο 15,5%, ναι, και η Νέα Δημοκρατία στο 25%. Αυτό θα γίνει, όπως είπε, στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Σκανδαλίδη. Να δούμε τι ονόματα θα ακούσουμε. Υπήρχε και άλλη παράλληλη δράση του ΠΑΣΟΚ σήμερα. Η κυρία Διαμαντοπούλου με τον κύριο Νικητιάδη συναντήθηκαν με την Ένωση στο σούπερ μάρκετ για το θέμα της ακρίβειας. Και αυτό που είπαν είναι ότι ουσιαστικά οι 2.000 κωδικοί που ακούσαμε από τον κύριο Μαρινάκη δεν υπάρχουν. Ποιοι είναι αυτοί? Μας λένε για άλλη μια φορά ψέματα. Επίθεση και σε αυτό το πεδίο.
0: Ναι. Το ΠΑΣΟΚ είναι από τα κόμματα που σήμερα με τις εκτιμήσεις σου θέλει να γίνουν γρήγορα οι εκλογές.
6: Κοίταξε να δεις. Τώρα εδώ πέρα ανοίγει η κουβέντα πάρα πολύ, γιατί το Πασόκ βλέπει ότι θέλει χρόνο να ξεφουσκώσει ο Τσίπρας. Ναι. Πιστεύει ότι αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα είναι ένας ενθουσιασμός, όπως την άνοιξη του 25 με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Άρα λοιπόν το Πασόκ θέλει χρόνο να πάει προς την άνοιξη, λένε πολλά στελέχη. Αυτό που βλέπουμε τώρα το κύριο Τσίπρα να έχει ξεφουσκώσει, όπως λένε οι υποσχέσεις του, δεν έχουν αντίκρισμα, έτσι ώστε εκείνο να βρεθεί και πάλι στη δεύτερη θέση.
0: Η Καριστιανού θέλει τώρα εκλογές, ναι, για να μην ξεφουσκώσει.
6: Είναι προφανές, γιατί χάνει συνεχώς. Χάνει συνεχώς, δεν βλέπουμε στελέχη, δεν βλέπουμε πρόγραμμα, άρα
0: και
6: είναι προφανές.
0: Όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, που εδώ τίθεται ένα ζήτημα, όχι πώς θα είναι μέχρι τις εκλογές, αλλά εάν θα υπάρχει μέχρι τις εκλογές.
6: Ναι, ήδη βλέπουμε πως φιλορροεί. Μέχρι την Παρασκευή θα παραιτηθεί ο κύριος Καραμέρος, θα πάρει τη θέση του η κυρία Κοροβέση, θα ανεξαρτητοποιηθεί, είναι αντιπρόεδρος των Δημοκρατών του Στέφανε Κασελάκη, θα μείνει με 23 βουλευτές. Υπάρχουν άλλοι 4-5 ακόμα που παίζουν μετά την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Άρα, λοιπόν...
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος, εφόλης της ύλης και ο Αντώνης σήμερα, για τα θέματα της πολιτικής. Και πάμε αμέσως στη Βάσια Γκανάρα, θα αλλάξουμε θέμα. Στη Βάσια Γκανάρα, γιατί υπάρχει μία έρευνα, έκθεση από το Eurocontrol, που καταγράφει αύξηση των καθυστερήσεων των πτήσεων στην Ελλάδα. Να δούμε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει και πού οφείλεται. Γεια σου, Βάσια.
8: Καλό μεσημέρι, Σπυρό. Στο μικροσκόπιο λοιπόν των αρμόδιων αρχών βρίσκονται οι μεγάλες καθυστερήσεις που σημειώνονται στις πτήσεις στο αεροδρόμιο. Την ώρα που, όπως καταλαβαίνεις, η επιβατική κίνηση κορυφώνεται, μιας και βρισκόμαστε στο μέσο της καλοκαιρινής περίοδου. Σύμφωνα λοιπόν με τα τελευταία στοιχεία του Eurocontrol, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις τρεις ευρωπαϊκές χώρες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις της πτήσης, μαζί με την Γαλλία και την Ισπανία. Μάλιστα, την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, η χώρα μας αντιπροσώπευε το 13% των συνολικών καθυστερήσεων στο ευρωπαϊκό δίκτυο, ενώ οι καθυστερήσεις είναι αυξημένες κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τώρα, πού οφείλεται αυτό? Ο πρώτος και βασικότερος λόγος, όπως μας λένε εδώ από την Ένωση των Ελεγκτών Εναέρευσης Κυκλοφορίας, έχει να κάνει με τη μη τήρηση των χρονοθυρίδων, τα σλότς, όπως λένε εδώ στο αεροδρόμιο. Δηλαδή, αν προβλέπετε και έχει συμφωνηθεί βασικία ότι το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μπορεί να αντέξει σαν σύστημα 35 αναχωρήσεις και 31 αφήξεις, προστίθενται πτήσεις από τις αεροπορικές εταιρείες, με αποτέλεσμα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας να δημιουργείται ένα ντόμινο και στις επόμενες πτήσεις. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με τις ελλείψεις προσωπικού. Και ο τρίτος λόγος έχει να κάνει με την αυξημένη κίνηση αεροσταθών, η οποία έχει ενισχυθεί και λόγω των αλλαγών στις αεροπορικές διαδρομές εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, σήμερα το μεσημέρι στις 4 έχει προγραμματιστεί μια ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, των Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας, της Διοίκησης του Αεροδρομίου, αλλά και των δύο μεγάλων ελληνικών αεροπορικών εταιριών, προκειμένου να αναζητηθούν λύσεις. Μένει να δούμε λοιπόν ποια θα είναι τα αποτελέσματα από αυτή τη συνάντηση και αν θα μπορέσουν να αποτρέψουν τις καθυστερήσεις στο επόμενο διάστημα, γιατί καταλαβαίνεις ότι θα έχουμε ακόμη περισσότερο κόσμο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάσια. Η Βάσια Γκανάρα ήταν. Έχει βγει μια ενημέρωση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας που λέει ότι τα στοιχεία του Eurocontrol αφορούν καθυστερήσεις διαχείρισης ροής εναέρειας κυκλοφορίας σε επίπεδο πανευρωπαϊκό. Οι καθυστερήσεις είναι υπαρκτές, κυρίως λόγω εποχικής ζήτησης και σε άλλους ευρωπαϊκούς παρόχους και γεωπολιτικών εξελίξεων, και ενδεικτικά αναφέρει πως σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιουνίου, του περασμένου Ιουνίου, Ιούνιος 2026, σε Αθήνα, στις περιοχές ελέγχου Αθηνών Μακεδονίας, η καθυστέρηση ήταν 2,26 λεπτά αναπτύσσει έναντι 1 λεπτού και 62 δευτερολέπτων το 2025. Αυτά είναι τα μεγέθη των καθυστερήσεων σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
9: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μάλιστα με Θράκων.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
14: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
15: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
16: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
14: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
15: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
16: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
13: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
17: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
18: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
19: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρο φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
18: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
20: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
21: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
20: Άντε καλέ, εγώ.
22: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
20: Μα τι λες?
22: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
20: Ποια χαρτιά?
22: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
23: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
0: Για να δούμε τώρα τα της γεωπολιτικής, κυρίως τις σχέσεις τόσο της χώρας μας, αλλά και αυτές που αναπτύσσονται στην ευρύτερη περιοχή, γιατί αύριο και μεθαύριο έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ο Μανώλης Κωστίδης. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
24: Καλό μεσημέρι. Μόλις ετοιμαζόμασταν εδώ με τους αδέρφους να φάμε, είμαστε στο Προεδρικό Μέγαρο τώρα, και να φάμε ντονέρ, έχει ένα μάστορα για γύρω. Έχει τσίκεφτε, το νομό κοιμά, έχει οτιδήποτε φαγητό μπορεί να φανταστεί. Η Προεδρία εδώ είναι γενναιόδορη. Αλλά είπαμε να φάμε πρώτα, να μιλήσουμε πρώτα και μετά να φάμε στους αδέρφους. Σου ζήτησα την άδεια. Εγώ σας δίνω και το ρεπορτάζ το τι συμβαίνει. Έχει 6 εστιατόρια μέσα εδώ για τους δημοσιογράφους. Μας φροντίζουν, μας έχουν σαν να είμαστε σε παλάτι.
0: Έτσι όπως το περιγράφεις, καταρχάς με κάνεις να αισθάνομαι άσχημα που σε έκοψα από όλο αυτό που περιέγραψες.
24: Όχι, αλίμονο. Χαρά μου, αλλά ήθελα να σου δώσω και όλο το ρεπορτάζ το τι συμβαίνει εδώ πριν έρθει. Γιατί τώρα μόλις προσγειώθηκε ο Ρούτε.
0: Είναι αυτό το παρασκήνιο που εμείς δεν θα μάθουμε ποτέ αν δεν ήσουν εσύ.
24: Αλλά πραγματικά του μίλησα και του μάστορα, του λέω το γύρο λίγο καλοψημένο και έρχομαι.
0: Ωραία. Ήρθε ο Ρούτε, είπες, ο γραμματέας.
24: Μόλις προσγειώθηκε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ και σε περίπου 2 ώρες από τώρα έχει συνέντευξη τύπου για τους στόχους της συμμαχίας και το τι θα συμβεί εδώ. Όμως βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, το μεγάλο ενδιαφέρον είναι στο τετατέτ Τραμπ-Ερντογάν. Αύριο στις 2:15 θα προσγειωθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο τη Μεσκούτ, όχι στο καινούριο αεροδρόμιο που χτίζει ο Ερντογάν, στο στρατιωτικό αεροδρόμιο. Από εκεί θα το παραλάβει ο Ερντογάν και μετά θα έρθουν στο Προεδρικό Μέγαρο που εκεί θα συζητήσουν 2 ώρες περίπου, τετατέτ, για F-35, για άρση κυρώσεων ΚΑΤΣΑ, για τους κινητήρες Ρωσία, Ουκρανία, Ισραήλ και Ανατολική Μεσόγειος. Τα τελευταία 2 τα τονίζω, γιατί όπως το μαθαίνουμε θα γίνουν και αυτές οι συζητήσεις και η αμερικανική πλευρά θέλει κάποια ηρεμία στην Ανατολική Μεσόγειο και πολλές ενεργειακές συμφωνίες. Δεν θα γίνει συνέντευξη τύπου, όμως θα γίνει κάτι όπως είχε στηθεί στο ΒΑΡ γραφείο. Θα κάτσουν οι δύο πρόεδροι εκεί θα κάποιοι δημοσιογράφοι της Προεδρίας και των δύο χωρών θα κάνουν έτσι ένα γρήγορο διάλογο που εκεί πιστεύω θα δούμε μια τηλεοπτική σειρά Τραμπ.
0: Σε αυτή τη χορογραφία πιστεύεις ότι θα υπάρχουν και ανακοινώσεις για τα θέματα που προανέφερες?
24: Νομίζω ίσως είναι πιο θετικός, αλλά θα καταλάβουν περισσότερα στη συνέντευξη τύπου που θα δώσει μεθαύριο ο Τραμπ. Γιατί θα γίνει όταν μπουν στη συνάντηση, μετά θα συνομιλήσουν και μετά την επόμενη μέρα θα μάθουμε περισσότερα από τους δύο προέδρους. Ναι. Αλλά στο διάλογο θα καταλάβουμε τις προθέσεις του Τραμπ.
0: Ναι, γιατί οι εκτιμήσεις σου, διάβαζα και στην Καθημερινή το εξαιρετικό για ακόμη μια φορά άρθρο σου, ανάλυση σου, όπως και των συνάδελφων, τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι είναι πολύ κοντά στο να ανακοινώσει τους κινητήρες, αλλά ένα βήμα πίσω σε ό,τι αφορά τα F-35.
24: Ένα επικαιροποιημένο ρεπορτάζ σήμερα. Επειδή τώρα είμαι εδώ, οι Τούρκοι οι Ρώσοι θεωρούν πια σίγουρα τους κινητήρες, δηλαδή σίγουροι. Δηλαδή μου λένε μάλλον αύριο περιμένουμε ανακοινώσεις.
0: Ναι.
24: Στα F-35 θα συνεχίσει το διάλογος. Αν συμβεί F-35 θα είναι η μεγάλη έκπληξη. Θα είναι έκπληξη. Αυτό δηλαδή δεν μπορούμε να το περιμένουμε. Από εκεί πέρα όμως η τουρκική προεδρία ευελπιστεί πολλά στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, δηλαδή ότι 32 χώρες, 9.000 αξιωματούχοι και μαζί και άλλες 3.000 δημοσιογράφοι. Μια ανατολική χώρα με τον Μακρόν να έχει πρόθεση να δώσει και αντιεροπορικούς πυράβλους. Αυτά διαρρεύουν σήμερα εδώ. Συνεργασίες με πολλές χώρες του ΝΑΤΟ, με την Ιταλία κλπ. Η Τουρκία δείχνει ότι έρχεται όλο και πιο κοντά. Όταν βλέπουμε στον γέφυρα του Βοσπόρου με τα χρώματα της Αμερικής να στολίζονται η γέφυρα του Βοσπόρου τη νύχτα, δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε πριν 10 χρόνια. Ο Τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε τις ΗΠΑ για πραξικόπημα εναντίον του και τώρα στολίζει τη γέφυρα του Βοσπόρου με τα χρώματα της χώρας του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι, καλά, και ο συγκυβερνήτης του ακόμη συνεχίζει να κατηγορεί τις ΗΠΑ, ο Μπακτσελή. Αυτό που είπες θεωρώ μια πολύ σημαντική στροφή, εφόσον επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ σχετικά με τη Γαλλία, αναφέρεται, τουλάχιστον σύμφωνα με, επικαλούμε εσένα, αναφέρονται από τουρκικά μέσα ότι επαναπροσδιορίζει ο Μακρόν τη σχέση του με την Τουρκία.
24: Λένε ότι έχει συμφωνήσει η Γαλλία να συνεργαστεί για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, μια εταιρεία της να δίνει ηλεκτρονικά συστήματα σε γαλλική. Η γαλλική εταιρεία να δίνει ηλεκτρονικά συστήματα στα τουρκικά Bayraktar, στην εταιρεία του Γαβρού του Ερντογάν, αλλά και να αρχίσουν οι συζητήσεις για το αντιεροπορικό σύστημα SAMPT, το οποίο είναι ιταλικής κοινοπραξίας. Στο παρελθόν η Γαλλία έβαζε εμπόρια, τώρα θα το επανεξετάσει. Δεν έχει δώσει το OK, αλλά είναι ένας δρόμος προς το καλύτερο.
0: Ναι.
24: Θα περιμένουμε και συνάντηση, δηλαδή ειδησιογραφικά, και μια συνάντηση Μελώνη Τραμπ. Δηλαδή εδώ θα έχει μεγάλο.
0: Εκεί ήθελα να έρθω. Ότι εντάξει, θα δούμε Τραμπ Ερντογάν, αυτό έχει και ελληνικό ενδιαφέρον. Όλα όσα λέγονται σε μια σύνοδο έχουν ελληνικό ενδιαφέρον, αλλά πόσο μάλλον να δούμε μετά τα βέλη που έχει εκτοξεύσει κατά των Ευρωπαίων, που τους λέει: εγώ πολεμούσα στο Ιράν, δίνετε τόσα λίγα για το ΝΑΤΟ και δεν με βοηθήσατε. Θα δείτε τι θα πάθετε. Έχει πει αυτά. Έχει πει τη Μελώνη, σχεδόν της λέει ότι μείνε μακριά μου. Και τώρα όλους αυτούς θα τους συναντήσει.
24: Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό. Και ποδοσφαιρικά έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Μπορεί να πει κι άλλα ο Αμερικανός Πρόεδρος, γιατί έχει κάνει παρεμβάσεις και στο ποδόσφαιρο, στην κόκκινη κάρτα του δικού του ποδοσφαιριστή στην εθνική ομάδα, όπου τελικά η FIFA υποχώρησε απέναντι στον Τραμπ. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αύριο θα δούμε τηλεοπτική σειρά Τραμπ. Το εννοώ. Γιατί έχει. Δηλαδή, από τα F-35 μέχρι και το ποδόσφαιρο έχει ανοίξει μια ατζέντα που πραγματικά θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Μιας και το είπες τώρα, το προγραμματίζαμε σε λίγο. Μιας και το είπες όμως τώρα, ένας Αμερικανός ποδοσφαιριστής πήρε κόκκινη κάρτα και το ρεπορτάζ λέει πως ο Τραμπ πήρε τηλέφωνο στα υψηλότερα κλιμάκια της FIFA, προκειμένου να ακυρωθεί η κάρτα. Και ακυρώθηκε.
24: Και ακυρώθηκε
0: η κάρτα. Και αυτή τη στιγμή μαθαίνω πως στο Βέλγιο, γιατί εις βάρος του Βελγίου έγινε αυτό, πως στο Βέλγιο ετοιμάζουν ακόμη και νομικές κινήσεις για αυτό το θέμα.
24: Αυτή είναι η ερώτηση για συνέντευξη τύπου. Αστειεύομαι. Αλλά όντως είναι όμως, αυτό δείχνει ότι παρεμβαίνει σε οτιδήποτε. Από τη Γρυλανδία που επιθυμεί να πάρει, μέχρι τη Βενεζουέλα, από τη FIFA μέχρι και το Ιράν. Από το F-35.

0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή όρεξη. Καλή όρεξη. Να είστε καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης, από εκεί όπου θα γίνει η σύνοδος, από την Τουρκία, από εκεί που στην Άγκυρα, όπου θα γίνει η σύνοδος των ηγετών του ΝΑΤΟ. Πριν από λίγο έφτασε ο γραμματέας, μας είπε ο Μανώλης, μας έδωσε όλο το ρεπορτάζ για τη σύνοδο, αλλά και τα στοιχεία εκείνα που μόνο ο Μανώλης και με τον τρόπο του ξέρει να δίνει. Ο κύριος Καρατράντος ήταν στο Άξιον. Ο κύριος Καρατράντος είναι διεθνολόγος.
2: Είναι τέσσερα τα βασικά ζητήματα τα οποία θα απασχολήσουν τη συγκεκριμένη σύνοδο. Το πρώτο είναι η ενίσχυση της αποτρεπτικής δυνατότητας του ΝΑΤΟ. Το δεύτερο είναι πώς θα εξελιχθεί η πορεία περιορισμού των αμερικανικών δυνατοτήτων. Το τρίτο θέμα είναι το κομμάτι της αμυντικής βιομηχανίας. Το τελευταίο είναι η υποστήριξη της Ουκρανίας και τι θα γίνει σε αυτό το στάδιο τόσο στο πλαίσιο του υλικού όσο και στο οικονομικό στοιχείο.
1: Τώρα θα πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο, γιατί είχαμε στην Κεφαλονιά μία υπόθεση καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση αθλητριών και μάλιστα υπάρχουν ήδη μία διαδικασία εις βάρος του προπονητή τους. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι σου, κυρίες και κύριοι. Είναι μία είδηση η οποία προκαλεί σοκ στην τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς, καθώς πρόκειται για έναν προπονητή γνωστό στην τοπική κοινωνία, σε βάρος του οποίου υπήρχαν καταγγελίες όσον αφορά ανήλικες αθλήτριες και για σεξουαλική παρενόχληση το τελευταίο διάστημα. Η έρευνα λοιπόν ολοκληρώθηκε, η δικογραφία εστάλει στην εισαγγελία του νησιού, όπου την Παρασκευή το απόγευμα ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή. Να σου πω ότι η απόφαση ήταν ομόφωνη, δηλαδή και των δύο αυτών δικαστικών λειτουργών για την προφυλάκησή του. Η δικαστική διερεύνηση υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη και το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να υπάρξει και η δίκη για τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Επαναλαμβάνω και πάλι, κρίθηκε προφυλακιστήριο με την απολογία του και όπως καταλαβαίνεις αυτό έχει σοκάρει τους γονείς στην τοπική κοινωνία. Είναι ένας γνωστός προπονητής ο οποίος ασχολείται κυρίως με παιδιά.
1: Μάλιστα, βέβαια, εννοείται πως είναι σοκαριστικό, δηλαδή είναι ένα θέμα που απασχολεί όλη την κοινωνία, φαντάζομαι. Εκεί να δούμε τη συνέχεια αυτής της υπόθεσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, να είσαι καλά. Σοβαρότατη υπόθεση, αυτή που μας είπε μόλις τώρα ο Χρήστος Στρατουλάκος από την Κεφαλονιά. Τώρα πάμε στην άλλη πλευρά, θα πάμε στο Αιγαίο, γιατί η αλήθεια είναι πως ακούγαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα μεταναστευτικές ροές αύξηρων από τα νότια της χώρας, κυρίως έφταναν σε Γάβδο και Κρήτη. Νομίζω ότι είχαμε καιρό να ακούσουμε από την Τουρκία και έγινε αυτό η Μέρη Σκανδάλη. Γεια σου Μέρη.
4: Καλό μεσημέρι, ναι, είχαμε καιρό να ακούσουμε και βρέθηκαν στη Σάμο λοιπόν μετανάστες, 21 στο σύνολο, τα ξημερώματα, σε βραχώδη ακτή, βόρεια του όρμου Ισιδόρου εκεί στην περιοχή. Να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αναστήθηκε η σωρός ενός άνδρα από ιδιώτη δίτη και μεταφέρθηκε από την ελληνική ομάδα διάσωσης στο λιμάνι του Καρλοβαστίου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου. Και να πούμε ότι όλα αυτά, ενώ σήμερα στην Αίγυπτο βρίσκεται ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Πλεύρης, που θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας. Οι επαφές, σύμφωνα με το Υπουργείο, εντάσσονται στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου και έχουν ως αντικείμενο την ενίσχυση της συνεργασίας για την αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης, καθώς και την προώθηση της νόμιμης μετανάστευσης. Ενώ σου πω ότι την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, οι αφήξεις πολιτών από την Αίγυπτο έχουν μειωθεί κατά 72% συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ οι επιστροφές για την ίδια ποικότητα αυξήθηκαν σχεδόν στο τετραπλάσιο.
1: Ναι, το πρόβλημα όμως εξακολουθεί να παραμένει από τη Λιβύη, τουλάχιστον όπου εκεί έχουμε μια κατακόρυφη αύξηση. Σας ευχαριστώ, Μέρη. Η Μέρη Σκανδάλη για το μεταναστευτικό. Και ο Πάνος Γαρουφαλιάς. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από την Λάρισα.
1: Είχαμε την συνέχιση της δίκης των Τεμπών για την τραγωδία των Τεμπών. Διορίστηκαν οι τρεις δικηγόροι για έναν εκ των κατηγορουμένων που δεν είχε υπεράσπιση. Και το ερώτημα είναι Πάνο, παραμένει, εάν αυτό το διαδικαστικό κομμάτι σε ό,τι αφορά το διαρρισμό νέων δικηγόρων μπορεί να τυνάξει, όχι να τυνάξει τον Άρη τη δίκη, αλλά χρονικά να προκαλέσει μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση.
5: Αυτή ακριβώς ήταν και η ερώτηση, αν θέλετε η αντίδραση που είχαμε από πολλούς συνηγόρους και συγγενείς όταν ορίστηκαν οι τρεις δικηγόροι για τον κατηγορούμενο Παύλου Κουζή, ο οποίος θα σας θυμίσω στην προηγούμενη συνεδρίαση είχε δηλώσει

0: αδυναμία οικονομική να έχει συνήγορο.
1: Αυτό, συγγνώμη πάνω, επειδή κάποια πράγματα για να τα ακούσουν και οι ακροατές μας. Αυτό δεν ήταν γνωστό εξ αρχής?
0: Όχι, δεν ήταν γνωστό εξ αρχής, διότι φαίνεται ότι είχε συνήγορο μέχρι, μέχρι ένα λογικό διάστημα, που και πέρα ο ίδιος δήλωσε αδυναμία. Και εδώ έρχονται οι συγγενείς και οι συνήγοροι και λένε ότι αν κάποιοι πλέον από τους κατηγορούμενους δηλώσουν κάτι τέτοιο, να το δηλώσουν τώρα, να τελειώνουμε, να οριστούν οι νέοι συνήγοροι, να μην χάσουμε χρόνο. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι για τον Παύλο Κουζή ανέλαβαν η κυρία Αλεξάνδρα Κωνσταντινίδου, ο κύριος Δημήτριος Νότας και ο κύριος Ιωάννης Ηλιάδης, είναι και οι τρεις δικηγόροι Λάρισσας. Μάλιστα, στην τοποθέτησή τους προς το δικαστήριο είπαν ότι δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να κολλησιεργήσουν όσον αφορά την διαδικασία της δίκης. Γι' αυτό και όρισε το δικαστήριο μέχρι σήμερα το απόγευμα να λάβουν στα χέρια τους όλη τη δικογραφία. Είναι κάποιες πολλές χιλιάδες σελίδων που θα πρέπει να μελετήσουν. Κανονικά διέκοψε σήμερα το δικαστήριο, συνεχίζεται αύριο όπως έχει οριστεί το πρόγραμμα από το Προεδρείο. Θυμίζω ότι έχουμε δικασίμους κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη και την άλλη εβδομάδα και μέχρι τις 28 Ιουλίου. Το ζήτημα είναι πλέον να προχωρήσουν οι διαδικασίες ώστε ενδεχομένως κάπου μέσα στο Σεπτέμβριο να φτάσουμε και στην ουσία της υπόθεσης, δηλαδή στις καταθέσεις, στους μάρτυρες και στο να ανοίξει η υπόθεση αυτή στο δικαστήριο και τελικά να έχουμε μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα κάποια απόφαση. Να πω επίσης ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου, κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, ναι, μαζί με την κυρία Μέρη Χατζηκωνσταντίνου, που έκαναν σχετικές δηλώσεις, στη συνέχεια πήγαν στα δικαστήρια της Λάρισσας και εκεί ζήτησαν να δουν τι γίνεται με τη δίκη με τα χαμένα βίντεο. Σας θυμίζω ότι στις 2 Απριλίου αυτή η δίκη σταμάτησε.
1: Επειδή τελικά παραιτήθηκε η πρόεδρος του δικαστηρίου, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, είχε παραιτηθεί η πρόεδρος του δικαστηρίου, σταμάτησε και στη συνέχεια, στην ουσία καταργήθηκε, δεν υπάρχει παρότι έγιναν 20 δικάσιμοι αυτή η δίκη και θα πρέπει να ξαναοριστεί. Έχουμε καταγγελίες τόσο από την κυρία Κωνσταντοπούλου μετά τον έλεγχο που κάνανε και την κυρία Χατζηκωνσταντίνου, ότι δεν έχει καθαρογραφεί ακόμη η απόφαση μετά από τόσους μήνες και βέβαια καταγγέλνουν μεθοδεύσεις όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Είναι μια δίκη που ενδεχομένως να τη δούμε να ορίζεται στο επόμενο δικαστικό έτος και να τρέχει παράλληλα με την κυρία δίκη που έχουμε στο κτίριο της Γεώπολης, στο παλιό ΤΕΙ, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σήμερα.
1: Τώρα πάνω, όχι για σήμερα, αλλά στις προσεχείς ημέρες, το λέω και για τους ακροατές μας, επειδή εσύ είσαι υποφορτισμένος με ρεπορτάζ που απαιτούν πάρα πολύ δουλειά, όπως είναι η δίκη για την τραγωδία των Ποντεμών, αλλά θα ήθελα, επειδή το επόμενο θέμα τώρα που θα παρουσιάσουμε είναι τα θέματα οικονομίας και ακρίβειας, και επειδή έχει προαναγγελθεί αυτή η πρωτοβουλία για μείωση τιμών, να μας πεις στις επόμενες, μια από τις επόμενες ημέρες, να μας δώσεις ρεπορτάζ, τι λένε οι παραγωγοί στον κάμπο. Τι μέρες έρχονται, τι μέρες ακολουθούν και σε ό,τι αφορά
0: πολύ την δύσκολες.
1: Πολύ αυτό δύσκολες. Και εγώ ακούω, γι' αυτό στο ζητάω να μας πεις.
0: Στο σιτάρι, ας πούμε, που μάζεψαν πριν από κάποιες ημέρες, έχουμε 18 με 20 λεπτά. Σας λέω λοιπόν ότι στα Ροδάκινα και στα Βερικοκά υπάρχει ένας παραγωγός που θα ήταν καλά να τον φιλοξενήσετε στο ραδιόφωνο και ο οποίος σήμερα μάζεψε με τη βοήθεια των τεχνών την παραγωγή του, μη θέλοντας να τη δώσει τζάμπα στους μεσάζοντες. Είναι ο κύριος Φάνης Κραδάκης. Όταν ας επικοινωνήσει κάποιος από το ραδιόφωνο, να δώσω το τηλέφωνο, να τον βγάλει από τον άνθρωπο, του είπαν οι μεσάζοντες μια εξευτελιστική τιμή και είπε: όχι, θα τα δώσω στην παραγωγή της Λάρισσας, αλλά θέλω κάποιους ανθρώπους να μαζέψουν.
1: Λοιπόν,
0: προθυμοποιήθηκαν οι τρίτεχνοι.
1: Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας ή αύριο μεθαύριο να μας δώσεις μια εικόνα για το τι γίνεται στον κάμπο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνο.
0: Ο Πάνος Γαρουφαλιάς,
1: ο εξαιρετικός μας συνάδελφος, Πάνος Γαρουφαλιάς, και για τα της δίκης εννοείται το ρεπορτάζ του, αλλά και για το πώς θα κινηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα οι τιμές, όπως για παράδειγμα στα γαλακτοκομικά, που μαθαίνω ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ η παραγωγή εξαιτίας των ζωονόσων. Αυτά σε λίγο, γιατί τώρα θα πάμε στη Μέρη Τούμπα. Ένα άλλο θέμα των ημερών είναι οι διακοπές. Η συζήτηση για διακοπές γίνεται κάθε φορά στην αρχή του καλοκαίριου και σιγά σιγά αρχίζουν να ψαλιδίζονται και οι προσδοκίες. Αυτό δηλώνουν τουλάχιστον πάρα πολλά νοικοκυριά, ότι όσο πάει δυσκολεύει το πράγμα.
2: Πότε εννοώ? Για Σαββατοκύριακο μόνο.
3: Εντάξει, η ακρίβεια έχει πάει στο Θεό. Οι τιμές είναι αρκετά τσουχτερές. Η Λιχαδονίσια θα είναι μονοήμερη, Σύφνο θα είναι τρεις νύχτες.
4: Τι είναι, δύο είμαστε, πάμε για τρεις μέρες. Εντάξει, πιο πολύ δεν βγαίνει.
5: Για Έγινα. Γενικά οι τιμές είναι ανεβασμένες παντού.
1: Το ρεπορτάζ το έκανε η Μέρη Τούμπα και την παρακαλέσαμε εδώ να μας δώσει μια εικόνα και από τις δικές της πληροφορίες. Γεια σου Μέρη.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Σε λίγο τώρα που το έκανε στην εισαγωγή, λέω δεν θα τις λέμε διακοπές, τις λέμε διακοπιές.
1: Έχει πέσει πολύ ψαλίδι από ό,τι άκουσα.
6: Έχει πέσει πολύ ψαλίδι. Εγώ ψάχνω ανθρώπους με το ζόρι να βρω, δηλαδή. Να μου λέει κάποιος ότι κάπου θα πάει. Μόνο στο λιμάνι βρίσκεις. Η αλήθεια είναι αυτός που είναι εκείνη την ώρα και έχουν αποφασίσει ότι θα φύγουν. Οι υπόλοιποι δυσκολεύονται λίγο. Υπάρχει και μια έρευνα του ΙΕΛΚΑ, σύμφωνα με την οποία το 45%, 43% προγραμματίζει διακοπές για φέτος το καλοκαίρι. Να σου δώσω και κάποια παραδείγματα τώρα, κάποια ενδεικτικά νούμερα για μια οικογένεια, ας πούμε, για παράδειγμα, 4 άτομα με το αυτοκίνητό της. Για να πάει στην Πάρο θα χρειαστεί 540 ευρώ. Για τα Χανιά θα δώσει 456, ενώ για τα Δωδεκάνησα ανεβαίνει πολύ περισσότερο και φτάνει 600 ευρώ περίπου, για να καταλάβεις. Μόνο για τα ακτοπλοϊκά είναι υψηλά τα νούμερα. Και βέβαια βλέπουμε, επειδή μιλήσαμε και με ανθρώπους του κλάδου, μας λένε πως ουσιαστικά σιγά σιγά υπάρχει μια κινητικότητα και μια στροφή, να το πω έτσι, προς ιδιωτικούς προορισμούς. Είτε είναι η Πελοπόννησος, είτε είναι η Χαλκιδική, είτε είναι η Ήπειρος, το Πήλιο. Πηγαίνουν προς τα εκεί, γιατί οι κλάδες έχουν ανέβει.
1: Να αποφύγουν το εισιτήριο τουλάχιστον, το κόστος από το εισιτήριο και τα υπόλοιπα εκεί.
6: Να αποφύγουν, ναι, και τα εισιτήρια και έχουν ανέβει και γενικότερα και το να μείνεις εκεί. Τα πάντα είναι λίγο πιο ακριβά.
1: Διαμονές, όλα, όλα.
6: Διαμονές,
1: ευχαριστώ, Μέρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μέρη Τούμπα, όσο πάει και δυσκολεύει. Το θέμα των νησιών, των διακοπών, αλλά και της υποστήριξης των νησιών, δεν είναι μόνο ο τουρισμός, είναι και η θωράκισή τους, και πρέπει να προβάλλουμε όλες τις ενέργειες που γίνονται για την αναβάθμιση και τη θωράκιση των νησιών. Είναι καλό που υπάρχουν οργανισμοί οι οποίοι εμπράκτος το κάνουν. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Πειραιός, αγόρασαν δύο πλήρως εξοπλισμένα ελικόπτερα, δύο πλήρως εξοπλισμένα ελικόπτερα για τις αεροδιακομιδές. Είναι 2 εκατομμύρια ευρώ προς το Υπουργείο Υγείας για την υποστήριξη στο κομμάτι αυτό. Και ναι, αμέσως τώρα οι διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Το Βερολίνο εγκρίνει το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2027, αντιδράσεις για συντάξεις και εργασιακά. Πολιτική παρέμβαση Τραμπ στο Μουντιάλ, αναστέλλεται η τιμωρία Αμερικανού ποδοσφαιριστή. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Στη Γερμανία το Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίνει σήμερα το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2027. Οι δαπάνες φτάνουν τα 555,4 δισεκατομμύρια ευρώ και είναι αυξημένες κατά 12 δισεκατομμύρια σε σχέση με τις κατευθυντήριες γραμμές που είχαν ανακοινωθεί τον Απρίλιο. Αυξημένος και ο νέος δανεισμός. Αναλυτική ενημέρωση αναμένεται από τον Υπουργό Οικονομικών και Αντικαγκελάριο Lars Klingbeil σε συνέντευξη τύπου στις 5 το απόγευμα ώρα Γερμανίας. Στο μεταξύ εντείνονται οι αντιδράσεις για αλλαγές σε εργασιακό και συνταξιοδοτικό που ανακοίνωσε προημερών η κυβέρνηση του καγκελαρίου Μέρτς. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο YouGov, το 54% των Γερμανών δηλώνει αντίθετο στη νέα νομοθεσία για πιο ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, με την οποία επεκτείνονται οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου χωρίς αιτιολόγηση.
1: Και επιστροφή στο στούντιο του Sky από τη Βόνη με Δημήτρη Βάλσαμο. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
8: Τι κάνουμε?
1: Κοίταξε, όχι πολύ καλά. Άγγλος είμαι στο Μουντιάλ. Είμαι χαρούμενος. Αλλά εκτός από Άγγλος, επειδή εγώ είμαι ένα παιδί που μεγάλωσα στη δεκαετία του 70 ή του 80. Με τι μεγαλώναμε τα παιδιά τη δεκαετία του 70? Μπραζίλ. Δηλαδή, ό,τι ομάδα κι αν είσαι, ήσουν Μπραζίλ.
8: Ναι, μια συμπάθεια υπήρχε για την Μπραζίλ.
1: Αγάπη, λατρεία. Λέγαμε. Βραζιλία. Οπότε εντάξει, χαρούμενος για Αγγλία που πέρασε, αλλά ήθελα και Βραζιλία. Ναι.
2: Και θα ήταν και επόμενη αντίπαλος, όπως τώρα είναι η Νορβηγία.
1: Α, θα πέφτει. Θα έπεφτε Βραζιλία.
2: Βραζιλία, Αγγλία, όπως τώρα είναι η Νορβηγία. Αγγλία. Βραζιλία, Αγγλία είχαν παίξει το 2002, αν θυμάσαι, με εκείνο το φάουλ του Ροναλντίνιο.
1: Ναι, ναι.
2: Πάλι στου 8, αν δεν κάνω λάθος. Τη διοργάνωση φέτος θα είναι η παρέα του Χάλαντ, με φοβερή εμφάνιση του Νίλαντ, 35χρονος θερματοφύλακας. Ο Νορβηγός έπιασε πέναλτι και έκανε 2-3 ακόμα φοβερές επεμβάσεις για να κρατήσει την Νορβηγία ζωντανή, μέχρι να αναλάβει μπρος ο Έρλινγκ Χάλαντ με 2 γκολ στο 79 και στο 90 και να συνεχιστεί το κουπί των Νορβηγών που έχει γίνει viral πάρα πολύ και το κάνουν πλέον και οι ποδοσφαιριστές μέσα στο γήπεδο. Είναι μάλλον η ευχάριστη έκπληξη διοργάνωσης. Αναμενόταν ως μια ομάδα που μπορεί να πάει μακριά και έχει επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορή. Ναι, ναι. Συνεχίζει την οκτάδα τώρα πλέον με τους Άγγλους απέναντι. Γενικότερα βλέπεις, αποχωρούν οι ομάδες από τη Λατινική Αμερική σιγά-σιγά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μεξικό, Βραζιλία, ναι. Έχει μείνει Αργεντινή μόνο, που θεωρητικά είναι φαβορή γιατί παίζει με την Αίγυπτο στους 16. Συνεχίζουν οι Ευρωπαίοι.
1: Και όχι αδίκως, δηλαδή σκέφτομαι, δεν είναι ότι έκπληξη. Έκπληξη μπορεί να είναι πριν τον αγώνα, αλλά στον αγώνα βλέπεις ότι δεν είναι.
2: Οι Άγγλοι κέρδισαν μέσα στο Αζτέκα, που έχουν την πολύ μεγάλη ιστορία από το 86 με το χέρι του Θεού και τον γκολ του αιώνα στο ίδιο παιχνίδι, σε γήπεδο με υψόμετρο, δύσκολες συνθήκες, τα κατάφεραν και έπαιζαν και με 10 παίκτες από το 56, όμως τα κατάφεραν κόντρα στους Μεξικάνους. Και απόψε πολύ μεγάλο παιχνίδι, 10 η ώρα, prime time κιόλας, μια χαρά για μας. Ισπανία, Πορτογαλία.
1: Oh.
2: Ευρωπαϊκό ντέρμπι.
1: Ναι, ναι,
2: Κριστιάνο Ρονάλντο εναντίον Γιαμάλ. Ο παλιός με τον νέο που λέμε.
1: Δυνατός αγώνας.
2: Πολύ μεγάλο παιχνίδι και στις 3 τα ξημερώματα για τους σκληροπυρηνικούς. Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο, με όλο αυτό το χαμό που έχει ξεσπάσει.
1: Με την κόκκινη κάρτα.
2: Ακριβώς, του Μπαλογκάν και την ένσταση του Τραμπ ουσιαστικά για να παίξει. Εντάξει, οι διοργανώτες έχουν ένα σπρωξηματάκι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
10: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάπως έτσι πήγαμε. Πήγε το μαγκαζίνο σήμερα και φτάσαμε στο τέλος. Δελτίο ειδήσεων. Έρχονται τα παιδιά της αλλαγής για να ξεκινήσει και ωραία η εβδομάδα. Εύχομαι να είστε καλά. Γεια σας.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
4: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
3: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
5: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Έφυγε από τη ζωή 53χρονη γυναίκα, η οποία υπέστη ανακοπή καρδιάς τη στιγμή που έβλεπε τις φλόγες της φωνικής πυρκαγιάς στη Λυτή να πλησιάζουν την κατοικία της την περασμένη Δευτέρα. Η γυναίκα νοσηλευόταν, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Από την ίδια πυρκαγιά, τραγικό θάνατο είχαν βρει ένας 66χρονος και 12χρονος γιος του, ενώ η μητέρα της οικογένειας νοσηλεύεται με εγκάβματα. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης κηρύσσονται μετά από αίτημα των αρχών τους οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, οι οποίοι επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ξεκίνησε ήδη η διαδικασία καταγραφής των ζημιών ώστε να εγκριθεί κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό και να δρομολογηθούν άμεσα μέτρα κρατικής αρρωγής και ανακούφιση των πληγέντων. Ανησυχία προκαλεί στο μεταξύ το τοξικό νέφος που κάλυψε τη Θεσσαλονίκη μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ωραιοκαστρό. Σύμφωνα με τον κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, ATMOHUB, τις επόμενες ώρες αναμένεται να επηρεαστεί η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ενώ στη συνέχεια το νέφος προβλέπεται να κινηθεί προς τα νότια με πιθανή επίδραση σε τμήματα της Θεσσαλίας και της Βόρειας Εύβοιας. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Δημοτική Ενότητα Γαζίου στο Ηράκλειο Κρήτης. Άμεσα κινητοποιήθηκαν πηγές και αέριες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά είναι δυσπρόσιτο. Οριοθετήθηκε η φωτιά που είχε εκδηλωθεί νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση με καλλιέργειες, θερμοκήπια και διάσπαρτες κατοικίες στο Δήμο Ιερά Πέτρας Λασιθίου στην Κρήτη. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθινο, Ηράκλειο και Λασίθη. Αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις εν πτήση παρουσιάζει η Ελλάδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροναυτιλίας Eurocontrol. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια αναμένεται να τεθούν επιτάπητος σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων των συναρμόδιων φορέων. Ο δείκτης του Eurocontrol δεν δείχνει την πραγματική εμπειρία του επιβάτη. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει αύξηση στο δίκτυο του Eurocontrol υπάρχει και αύξηση στις καθυστερήσεις, ανέφερε στο Sky ο Στέλιος Σακαρέτσιος, Γενικός Γραμματέας Μεταφορών. Σημείωσε ότι οι επιχειρησιακοί δείκτες του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών δείχνουν ότι η μέση καθυστέρηση τον Ιούνιο ήταν 4,43 λεπτά, όταν πέρυσι ήταν 6,5 λεπτά, ενώ οι συνολικές καθυστερήσεις σε εθνικό επίπεδο ήταν μειωμένες τον Ιούνιο κατά 31,77%. Αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ζητώντας, όπως αναφέρει, την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης παγίδευσης του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κ. Σαμαράς ζητά να ερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η φερόμενη παρακολούθηση. Από τη στιγμή που ένας πολίτης, είτε ήταν πρωθυπουργός είτε όχι, απευθυνέται στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναφερόμενος στα βίντεο που ανήρτησε ο πρώην πρωθυπουργός στο TikTok τις προηγούμενες μέρες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρατήρησε ότι του θυμίζουν τις επαναλήψεις τηλεοπτικών προγραμμάτων που σκίζουν, όπως το ρετυρέ. Δεν σημαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για την Άγκυρα θα αναχωρήσει αύριο ο Πρωθυπουργός, όπου θα λάβει μέρος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σημείωσε ότι για το πρόγραμμα και τις συναντήσεις του κ. Μητσοτάκη θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση. Εντείνονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για την ταυτοποίηση και σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, από την οποία χάσε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι αξιωματικοί της υπηρεσίας ζήτησαν άρση απορρίτου τηλεφωνικών συνομιλιών για συγκεκριμένα άτομα και όχι μόνο αποκλειστικά για την ημέρα της επίθεσης. Επίσης, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να υπήρχε και τέταρτος δράστης. Την προσοχή των πολιτών εφιστά για μία ακόμα φορά ο ΔΔΕ με αφορμή τις πρόσφατες συλλήψεις μελών εγκληματικών οργανώσεων που εμπλέκονται σε υποθέσεις εξαπάτησης πολιτών. Ο ΔΔΕ σημειώνει ότι ποτέ δεν ζητά στοιχεία για χρήματα ή τη μαλφή και ποτέ δεν προγραμματίζει ελέγχους μέσω τηλεφωνικών κλήσεων από άγνωστους αριθμούς. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος στενό καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ορεινά υπηρετικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
3: Μας λένε ότι θα σκίσουν τα μνημόνια. Εγώ σας λέω ότι τα σκίζω τα μνημόνια επί 2 χρόνια, μήνα-μήνα, εβδομάδα-εβδομάδα, μέρα-μέρα, σελίδα-σελίδα, λεπτό με λεπτό.

0: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Γεια σας.
1: Αντέ, ξεκινάμε μελωδικό ερωτικά.
0: Και πολύ καλά κάνουμε.
1: Μελιστάλακτα.
0: Βέβαια, λίγο πριν ακούσατε τον Αντώνη Σαμαρά να λέει ότι θα σκίσει τα μνημόνια.
1: Παλιά.
0: Φίλο-φίλο.
1: Παλιά.
0: Τα έχουν πει κι άλλοι. Θέλω να πω, δεν τα έχει πει μόνο ο Τσίπρας αυτά. Τα έχει πει και ο Αντώνη Σαμαρά. Αλλά τέλος πάντων, τι να συζητάμε για όλα αυτά. Εδώ έχουμε άλλα. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε Κολοκυθά.
1: Ναι, κύριε Ανσοπούλου.
0: Μ' αρέσει που κάποιοι έλεγαν αποκλείται να κάνει το κόμμα Σαμαρά.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα το κάνει, για να είμαι ειλικρινή, 100%.
1: Εντάξει, νομίζω από χθε είναι πεισμένη περισσότερο ότι θα το κάνει.
0: Ναι, αλλά ότι έχει ξεκινήσει. Ότι τώρα αρχίζει το καλό σε πολλά εισαγωγικά μεταξύ Αντώνη Σαμαρά και κυβέρνησης, νομίζω γι' αυτό είμαστε βέβαιοι.
1: Και είναι και πολύ καλό. Είναι πολύ καλό. Ποιοτικό. Ποιοτικό που λέγαμε.
0: Λοιπόν, έχουμε και φωτιές τώρα σε εξέλιξη, εκτός όλων των υπολοιπών. Είναι σε εξέλιξη φωτιά στο Γαζί Ηρακλείου, επιχειρεί ελικόπτερο, όπως μαθαίνουμε. Έχουν κινητοποιηθεί 30 πυροσβέστες. Ήδη είναι σε αγροτοδασική έκταση. Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι φαίνεται ότι ξέσπασε αυτή η φωτιά.
1: Στην περιοχή Αφράτη βλέπω εδώ πέρα, όπως λέει πυροσβεστική, του Δήμου Βιάνου Ηρακλείου.
0: Είναι σε δυσπρόσιτο σημείο, με έντονο ανάγλυφο, μαθαίνουμε. Έχει χαμηλή βλάστηση. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή θα μας τα πει και η Χριστίνα σε πάρα πολύ λίγο. Πνέουν ισχυροί άνεμοι, μερικές 7 μποφόρ, οπότε αυτό καταλαβαίνετε ότι δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Όμως το γεγονός ότι φτάνει ήδη στην περιοχή το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, αυτό κάτι δείχνει της περιοχής.
1: Σωστά. Και βλέπω είναι 2 στο Ηράκλειο τελικά. Είναι και στο Γαζί και στο Αφράτη. Οποίο,
0: 2
1: φωτιές στο Ηράκλειο και 1 στο Λασίθι έχει. Να πούμε ότι η πολιτική προστασία έχει προειδοποιήσει για τη σημερινή μέρα, για την Κρήτη, για τους νομούς αυτούς συγκεκριμένους που λέμε. Είναι πορτοκαλί συναγερμός. Δηλαδή είναι πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Είναι από τα σημεία, από τα μέρη της χώρας όπου έχουν πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Και να το.
0: Έχουμε πάρα πολλά να πούμε το επόμενο δίωρο. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μείνετε εδώ στον Sky. Τώρα φαντάζομαι αρκετοί είστε και στα αυτοκινητάκια σας και επιστρέφετε από τη δουλειά σας σιγά σιγά. Πολλοί ίσως οργανώνετε τις διακοπές σας για τις επόμενες ημέρες. Άλλοι έχετε ήδη φύγει, οπότε μπορεί να μας ακούτε τώρα από συνεργαζόμενους σταθμούς μέσω του sky.gr. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Ευτυχισμένοι είστε εσείς. Να πω την αλήθεια ότι σήμερα για Δευτέρα δεν βρήκα αυτή την κίνηση που έχω συνηθίσει για Δευτέρα. Και σκεφτόμουν, πρέπει να έχει αραιώσει σιγά σιγά, λίγο. Εντάξει, Αθήνα δεν μπορεί να αραιώσει ποτέ. Δηλαδή, μα βγουν όλοι στου δρόμου τα αυτοκίνητα, δεν αραιώσει ποτέ. Αλλά λες να έχει αραιώσει, λέω λίγο.
0: Επειδή υπάρχει κόσμο, γιατί εμεί λέμε τώρα για τι διακοπέ που θα έρθουν και πλησιάζουν και φτάνει η ώρα και.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να πάνε διακοπέ σε πάρα πολύ καιρό από τώρα. Δηλαδή, Σεπτέμβρη, τέλη Αυγούστου. Έχω απέναντί μου έναν. Να ξέρει, Γιώργο Βραχνέ, ότι εσά σα αγαπάμε λίγο παραπάνω. Γιατί είναι πάρα πολύ εκνευριστικό να ακού του πάντε. Γύρω σου να λέει «Α, εγώ φεύγω την άλλη εβδομάδα. Α, όχι, φεύγω την παράλληλη εβδομάδα».
1: Δεν είναι επιλογή του.
0: Φιλαράκι.
1: Δεν είναι επιλογή του.
0: Δεν το γνωρίζω τώρα αν είναι επιλογή του ή όχι, ούτε είναι το θέμα προς συζήτηση αυτή τη στιγμή. Αλλά
1: όχι, θα το συζητήσουμε άμα χρειαστεί.
0: Άνθρωποι που θα χρειαστεί να περάσουν όλο το καλοκαίρι στην Αθήνα ή σε πόλεις ή στη δουλειά. Ας είμαστε κι εμείς λίγο πιο.
1: Υπάρχουν και αυτοί που ξέρει τον Αύγουστο, ξέρει τι θα πούνε. Η Αθήνα τον Αύγουστο.
0: Δεν μπορώ να τα ακούω.
1: Είναι η καλύτερη πόλη στον κόσμο.
0: Τα άντεχα να τα ακούω πριν καιρό.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν τα αντέχω να τα ακούω.
1: Τι μπορείς να πας γρήγορα όπου θέλεις, μπορείς να φας όπου θέλεις, να βγεις το βράδυ όπου θέλεις. Πάντα έχει τον κόσμο όσο χρειάζεται. Πόσο?
2: Μπορείς να παρκάρεις.
1: Να παρκάρεις όπου θέλεις, που είναι βασικό αυτό. Αυτό ναι. Βέβαια, άμα μένεις στη Φωκίωνος, όπως εγώ, δεν παρκάρεις ούτε το καλοκαίρι, γιατί το καλοκαιράκι το βραδάκι στη Φωκίωνος πάνε να μην πήρει τσάλι. Οπότε καταλαβαίνεις, είναι τίγκα. Δεν έχει να παρκάρεις.
0: Διορθώνουμε, είναι Γάζι η φωτιά και όχι η Γαζί. Ναι, ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ
0: που μας διορθώσατε. Και έρχεται τώρα ο Σταύρος, ο οποίος λέει: Αναστασοπούλη, σας έχει τσούξει ο Σαμαράς. Σας τελείωσε.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: ναι.
0: Είναι μόνο η αρχή. Ναι, ναι. Πού απευθύνεται, κύριε?
1: Μας έχει τσούξει. Μας έχει τσούξει, ναι.
0: Πού απευθύνεται?
1: Ναι, ναι, ναι. Εμείς στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούμε θα μας κόψει. Ναι, και μας έχει τίποτα. Μας έχει πάει 3 και 1.
0: αυτά μπορείτε να στέλνετε και τέτοια και τ' άλλα στο skyradio.gr. Στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου μας στέλνετε τα μηνύματά σας διαδικτυακώς.
1: Δεν έχω καταλάβει, επτήμα στο σήμα γιατί δεχόμαστε αυστηρή κριτική πια το σήμα της εκπομπής. Δεν έχω καταλάβει, μας έχει τσούξει για το Σαμαρά, μας έχει τσούξει για την Καριστιανού, μας έχει τσούξει για τον Τσίπρα, μας έχει τσούξει γιατί άλλο.
0: Μας έχει τσούξει και για την Καριστιανού.
1: Βέβαια, καθημερινά μας τσούζει για την Καριστιανού. Μας τσούζει η Καριστιανού. Μας τσούζουν όλοι αυτοί.
0: Να σας πούμε τώρα, γιατί αυτή είναι η δική μας δουλειά εδώ. Από εκεί και πέρα, προφανώς ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του.
1: Μας τσούζει όσο θέλει ο καθένας.
0: Λοιπόν, έχουμε σημαντική εξέλιξη, γιατί ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε αίτηση στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με την οποία ζητεί την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator.
1: Αυτό είναι μια είδηση των τελευταίων ωρών. Είναι πολύ σημαντική εξέλιξη.
0: Έχει, λέει, κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος. Καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Ρωτήθηκε για το θέμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, για το γεγονός δηλαδή ότι ο πρώην Πρωθυπουργός απευθύνεται πια στη δικαιοσύνη ζητώντας απαντήσεις. Και λέει, μεταξύ όλων των άλλων, που ήταν ο κύριος Σαμαράς από το 2022. Μου θυμίζει, λέει, όλο αυτό το σύριαλ Ρετυρέ. Γιατί του θυμίζει το Ρετυρέ, που είναι και από τα πάρα πολύ αγαπημένα μου, έχεις καταλάβει.
1: Θεωρεί.
0: Ότι τι.
1: Ότι είναι επανάληψη παλιών έργων.
0: Α, μάλιστα.
1: Τι μουσική παρακαλώ, Ρετυρέ. Σε παρακαλώ, είναι έτοιμο αυτό. Το έχουμε έτοιμο.

0: Τρελνόμουν με Κατερίνα Γιουλάκη.
1: Αλήθεια, ε.
0: Τρελνόμουν.
1: Ήταν Κατερίνα Γιουλάκη, Τζόι Σεβίδη.
0: Τζόι Σεβίδη, Έλτα Πανοπούλου.
1: Έλτα Πανοπούλου.
0: Μαζί με το Φίβο που πεθαίνω.
1: Τάσος Κωστής.
0: Τάσος Κωστής.
1: Ναι.
0: Βέβαια λέει ο κύριος Μαρινάκης ότι δεν σημαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική. Και καλά, δηλαδή, ότι οι επαναλήψεις του ρετυρέ πάνε πάρα πολύ καλά πάντα. Όπως και όλων αυτών των σειρών, τέλος πάντων, που ήταν πολύ δημοφιλής.
1: Τόσο που κάνουν κακό στη δουλειά μας.
0: Άρα λέει ότι αυτό δεν θα πουλήσει στην ουσία που επιλέγει να κάνει ο κύριος Σαμάς. Πού το σκέφτηκε όλο αυτό ο κύριος Μαρινέκης, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Τι ασχολείται με τις τηλεθεάσεις ο κύριος Μαρινέκης, δεν καταλαβαίνω.
0: Από την άλλη, δεν αντέχω από το πρωί. Όλος ο κόσμος συζητά. Δηλαδή, επετεύχθη ο στόχος από ό,τι καταλαβαίνουμε από τη στιγμή που ανέβηκε το βίντεο. Το τένις που παίζουν ο κύριος Γεωργιάδης με τον Στέφανο Κασελάκη.
1: Έχω προβληματισμό, εσύ που ξέρεις τένις.
0: Λένε κάποιοι το πιο. Εντάξει. Τώρα αυτό είναι το θέμα μας. Είναι ένα είδος τένις.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ίσως οι προπονητές να θέλουν να σκίσουν τα πτυχία του.
1: Εκεί ήθελα. Αλλά... Εσύ που παίζεις τένις και ξέρεις τένις, ή παρακολουθείς και προπονητές και προπονίες και παρακολουθείς και πιο έμπειρους από σένα. Γιατί σ' αρέσει το τένις. Είναι στυλ αυτό που έχει ο Γεωργιάδης. Ο Κασελάκης δεν είναι ακόμα.
0: Ο κύριος Κασελάκης
1: δεν είναι ακόμα σε αυτό το επίπεδο.
0: Μάλλον ο Γεωργιάδης ξέρει πολύ καλύτερα από τον Κασελάκη.
1: Ναι, αλλά τα χτυπήματά του είναι πολύ νευρικά.
0: Είναι
1: και ο ίδιος προφανώς, αλλά.
0: Είναι κοφτά, ρε.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ κοφτά. Γιατί.
0: Σλάιση.
1: Είναι παλιό τένις.
0: Full slice.
1: Παλιά έτσι παίζαν τένις. Ήταν με. Σαν σαλαμάκι. Πώς κάναμε σαλαμάκι στο σχολείο που κάναμε. Σαλαμάκι και ρίχναμε στο ποπό. Είναι ακριβώς έτσι. Τα χτυπήματα.
0: Τι ήταν το σαλαμάκι στο ποπό.
1: Δεν το ξέρω σαλαμάκι. Καλά, εντάξει.
0: Τι είναι αυτό.
1: Πολύ εκνευριστικό. Περνούσαμε από αγόρια ή κορίτσια και κάναμε σαλαμάκι, κάναμε έτσι στο ποπουδάκι.
0: Πηγαίνατε και κάνατε σε κορίτσια σαλαμάκι. Σε όλους.
1: Τα κορίτσια μας κάνανε. Ήτανε παιχνίδι.
0: Ποιος γελούσε.
1: Ανάποδο. Δεν ήταν. Θα το πω λαϊκά. Δεν ήταν πρόστιχο. Δεν ακουμπούσες. Απλά πονούσες τον άλλον, έτσι. Τον πονούσες.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν τα χεράτω.
0: Και γιατί το λέμε σαλαμάκι.
1: Έτσι το λέγαμε. Σαλαμάκι. Σαλαμάκι το λέγαμε. Σαλαμάκι το λέγαμε.
0: Τι. Φέτα,
1: ναι, ρε παιδί μου, ότι κόβει σαλάμι και το κάνει έτσι και ο άλλος αμέσως ηλεκτρίζεται. Γιατί πονάει αυτό, δεν
0: απλό. Το σαλάμι με το τένις που παίζει ο Γεωργιάδης που κολλάει, δεν έχω καταλάβει.
1: Τα χτυπήματα του είναι σαν σαλαμάκι. Τα κάνει. Έτσι θα χτυπάει. Είναι παλιό τένις. Αν προσέξεις.
0: Αυτό που με τρέλανε εμένα είναι ότι ο κύριος Γεωργιάδης, έτσι ακριβώς όπως έπαιζε αγώνα με τον Κασελάκη, πήγε μετά σε μια κομματική εκδήλωση.
1: Ανέστηκε
0: με το σορτσάκι.
1: Του το είχε πει, λέει.
0: Τι του είχε προειδοποιήσει, προσοχή! Όχι, θα έρθω με τα τενιστικά μου.
1: Του είχε πει: έχω αγώνα τένις, δεν προλαβαίνω. Και λέει: δεν πειράζει, έλα πως είσαι το τένις. Έτσι του πάνε, λέει.
0: Α, του πάνε, λέω πως είναι.
1: Αφού δεν πήγε και με το χώμα από κάτω.
0: Του πάνε, δηλαδή, μια χαρά είσαι, πήγαινε, μίλατε.
1: Ναι, εντελώς. Εντελώς. Διαχωρίζω τη θέση με τον κύριο Γεωργιάδη που είναι γνωστός Παναθηναϊκός που φοράει κόκκινα. Ένα. Κόκκινη μπλούζα, αν είναι δυνατόν. Δεύτερον, φορά κάποιο άλλο χρώμα. Μπλε. Φορά μπλε, που σας αρέσει πολύ, Υπουργέ. Λοιπόν, Κασελάκης δεν είναι τόσο μοιημένος. Το παλεύει γιατί είναι αθλητικός. Δεν είναι τόσο μοιημένος στο τένις. Δεν έχει καλά χτυπήματα. Δεν έχει αυτά που λες. Μιμούμε τις επαγγελματίες.
0: Έχω πρόβλημα που παίζουν πια όλοι τένις.
1: Καλά.
0: Το καταθέτω το πρόβλημά μου.
1: Ο Γεωργιάδης παίζει χρόνια τένις, από ό,τι ξέρω.
0: Εντάξει, εγώ δεν μιλάω τώρα συγκεκριμένα για τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Τι είπε ο Γεωργιάδη, ρε.
0: Βλέπω τους πάντες, δηλαδή τώρα ας πούμε ο Γεωργιάδης, από ό,τι καταλαβαίνω, ο κύριος Γεωργιάδης είχε κανονίσει με τον Στέφανο Κασελάκη να πάνε να παίξουν ένα αγώνα τένις.
1: Ναι, ναι. Μετά τη συνέντευξη.
0: Έτσι αυτορμήτως, όπως λες, με τους φίλους σου. Βέβαια, ο κύριος Γεωργιάδης δεν είναι φίλος με τον Στέφανο Κασελάκη.
1: Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Μοιάζει κάπως σαν να έχουν έρθει πιο κοντά.
1: Δεν ξέρεις αν είναι φίλοι πια, γιατί κάνα μια συνέντευξη και μετά τη συνέντευξη δεν τσακώθηκαν μετά τη συνέντευξη.
0: Κανονίστηκε, ρε,
1: ναι, αλλά...
0: Στο τέλος της συνέντευξης παίζεις κανένα τένις. Ναι, παίζω, ωραία, πάμε να παίξουμε, πάμε τότε.
1: Δεν αρπάχτηκαν όμως κιόλας στη συνέντευξη να πεις ότι διαφώνησαν πολύ και δεν θέλουν να δει ένα τον άλλον.
0: Τώρα και εμείς.
1: Κανόνισαν και τένις.
0: Το πάμε στην άλλη άκρη, βέβαια. Για να, για να είναι κάποιος πολιτικός αντίπαλος, δεν σημαίνει ότι πρασφάζεις στα παράθυρα ή στα βίντεο ή στο τένις.
1: Ναι, αλλά αυτά που έχει πει ο κ. Κασελάκη σε την κυβέρνηση και αντιστοίχω η κυβέρνηση για τον Κασελάκη το προηγούμενο διάστημα είναι βαριά για να παίζει τένις, να είσαι χαλαρός ή να κάνει συνεντεύξεις οι οποίες δεν βγάζουν καμία είδηση, απλά τα λες.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα και έχει δίκιο σε αυτό. Από την άλλη, όντως πρέπει να θυμηθεί και ο κ. Γεωργιάδης όσα έλεγε για τον Στέφανο Κασελάκη όταν ήταν πρόεδρος του κόμματος. Όσα είχε ακούσει ο Κασελάκης, δεν ξέρω αν είχε ακούσει και ο Τσίπρας από τον Γεωργιάδη εκείνο το διάστημα.
1: Αυτό λέμε.
0: είχαν ασκήσει πάρα πάρα πολύ σκληρή κριτική, επειδή ήταν ένα πρόσωπο νέο, πολιτικό πρόσωπο, δεν ήξερα πολιτική, ότι έχει έρθει από την Αμερική, τι θα κάνει ο τουρίστας εδώ κλπ.
1: Πού να ξέρανε τι θα ακολουθήσει.
0: Όταν με τον τουρίστα κάνει βίντεο και παίζει και το τενισάκι σου, ή ό,τι παίζει τέλος πάντων, είναι ένα θέμα, όπως καταλαβαίνεις.
1: Πού να ξέραν τι θα ακολουθήσει, ότι κάποια στιγμή θα φύγει αυτό το κόμμα, θα διαλυθεί κι άλλο ο ΣΥΡΙΖΑ, θα εμφανιστεί ο Τσίπρας και ο Τσίπρας θα βγαίνει ως απειλητικός πια στην κυβέρνηση. Ενώ, αν το πήγαινες πιο λαου-λαου, ο Κασελάκης δεν θα είχε φύγει ποτέ από το ΣΥΡΙΖΑ. Και τα έχει πάει και μια χαρά, μην ξεχνιόμαστε.
0: Στο skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει «Πες την άποψή σου», μας στέλνετε τα μηνύματά σας διαδικτυακώς, όπως κάνετε έτσι κι αλλιώς κάθε μεσημέρι που τα λέμε εδώ παρέα. Μέχρι τις 5 θα είμαστε εδώ. Ο κύριος Γιώργος Βραχνός, όπως ακούσατε, συντονίζει τα πάντα και έχει διαολεμένο κέφι να τρέξει εδώ μέχρι το Σεπτέμβρη που θα πάει διακοπές. Γιώργο μου, είναι έτσι. Ακούστε κέφι και χαρά.
1: Είναι σίγουρος.
0: Ή ότι θα πάει το Σεπτέμβρη διακοπές.
1: Είναι κλεισμένο για Σεπτέμβρη. Εσύ λες.
0: Κάποια στιγμή.
1: Δηλαδή καθόλου Αύγουστο.
0: Μπράβο
1: σου. Μπράβο σου. Γιατί είσαι σταθερός. Μπράβο σου.
0: Έχει συμβεί σε όλους μας αυτό που συμβαίνει.
1: Φυσικά μας έχει συμβεί, εννοείται.
0: Λοιπόν, η Μελίνα Σαμαραδέλη από την άλλη επιμελείται δημοσιογραφικό στην εκπομπή μας και παρακολουθεί όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή και σε σχέση με τις φωτιές για να σας ενημερώνουμε. Και στο 210-48-00-170-4 είναι η κυρία Ελένη Μπουλιέρη.
1: Ο Γιάννης Τσιάπας λέει κάτι συγκλονιστικό. Γεια σου, Γιάννη μας. Και αν μπορούμε να ετοιμάσουμε και εμείς σκούμπρε, μιας και το σήμα το φάγαμε πάλι. Και ο Μιχάλης θα παρεξηγηθεί, ο φίλος μας στο Ηράκλειο.
0: Να το βάλουμε το σήμα
1: τότε. Το Ηράκλειο της Κρήτης.
0: Δεν πειράζει, λίγο πριν φύγουμε.
1: Και ναι, να το βάλουμε, δεν πειράζει. Ναι.
0: Okay.
1: Λέει καλησπέρα, συντροφάκια ο Γιάννης. Σε άλλα νέα, τιμή και δόξα στα ημισκούμπρια που την Παρασκευή είχαν ως ίντρο Καρμίνα Μπουράνα. Σας μιλάω ειλικρινά, δάκρυσα από συγκίνηση. Τι άλλο έχουμε να πούμε για τα ημισκούμπρια, ειλικρινά. Πες μου, τι άλλο μπορούμε να πούμε για τα ημισκούμπρια.
0: Εγώ τα αγαπούσα τα ημισκούμπρια και πριν μάθω ότι έβαλαν Κάρμινα Μπουράνα στη συναυλία τους, βέβαια.
1: Ο μαχητηριτάς του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν.
0: Ορίστε.
1: Υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν.
0: Γιάννη, τώρα δεν βλέπεις εδώ τι γίνεται. Ήταν κάπου
1: να πεις, τι σημαίνει, και... σημαίνει κάτι όλο αυτό πια.
0: Στενοχωριέμαι πάρα πολύ που δεν πήγα ούτε στη μία ούτε στην άλλη συναυλία των ημισκούμπρια. Θα ήθελα πολύ, ξέρω όλα τους, όχι όλα, συγγνώμη μην υπερβάλλω, ξέρω πάρα πολλά τραγούδια τους απ' έξω από τον πρώτο στίχο, γιατί έχουν και ένα κάρο στίχους, μέχρι το τέλος εκεί που ρημάρουν.

Ο φίλος μας ο Σωτήρης, και τον ευχαριστούμε πολύ, μας λέει ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην έξοδο Διοδίων στον Αυλώνα προς Λαμία. Έχει τροχαίο 2 αυτοκινήτων στη μέση του δρόμου, είναι το αυτοκίνητο, οπότε έχει αρκετή κίνηση. Μελίνα, αν μπορούμε να ενημερωθούμε για αυτό το περιστατικό, σε παρακαλώ, όπως και για ό,τι άλλο συμβαίνει στους δρόμους αυτή τη στιγμή από την τροχιά, για να σας ενημερώσουμε με τη σειρά μας κι εμείς.

0: Βέβαια να πούμε στο σημείο αυτό, για να είμαστε και δικοί,
1: να είμαστε πολύ
0: ότι
1: καλύτερο.
0: Η στίχη, όχι, να είμαστε και σωστοί και στην εποχή μας, οι στίχοι που έγραφαν τότε τα ημισκούμπρια στα τραγούδια τους, πολλοί από αυτοί νομίζω δεν θα μπορούσαν να παίξουν σήμερα.
1: Εντάξει, υποκριτικό λίγο, αλλά έχεις δίκιο.
0: Δεν ξέρω αν είναι υποκριτικό.
1: Εντάξει,
0: εγώ σου πω πολλές φορές ότι το ότι είμαστε κάπως πιο προσεκτικοί ή πολύ πιο προσεκτικοί δεν νομίζω ότι κάνει κακό.
1: Υπάρχουν και άλλα τραγούδια που θα παίξουν καθόλου.
0: Ναι.
1: Τα οποία υμνούσαν και άλλα πράγματα. Πεντεραστία, ας πούμε. Και είναι από τα famous τραγούδια.
0: Ναι, δεν το συζητάμε αυτό. Προφανώς.
1: Εννοείται αυτά. Αλλά αυτά τώρα εντάξει ήταν χαριτωμένα αστιάκια, τα οποία ήταν και λίγο σατυρικά τραγούδια.
0: Εντάξει, τα βάζει στα δεδομένα τη τότε εποχή.
1: Καλά, ναι,
0: όλα αυτά τα τραγούδια.
1: Όπως βλέπεις και στις ελληνικές ταινίες.
0: Ναι.
1: Θα έλεγες ποτέ σήμερα τον Αράπη και τον Μπλένι σαπούνι σου χαλάς?
0: Σε καμία περίπτωση. Όπως επίσης.
1: Ελληνική ταινία.
0: Θέλω να σας πω, επειδή ξέρετε ότι σε αυτή την εκπομπή παίζουμε διαρκώς κομμάτια και αποσπάσματα από ελληνικό κινηματογράφο. Ο μισός φάκελος που είναι κομμένα έτοιμα μέσα δεν παίζει πια.
1: Είναι απαγορευμένος.
0: Δηλαδή ανοίγω πάρα πολλά για να θυμηθώ, ναι, καινούργια ή να φτιάξουμε άλλα ή να βρούμε άλλα. Και είναι για πέταμα, τα πετάς. Δηλαδή ξέρεις ότι από εδώ και
1: πίσω εξής
0: δεν πρόκειται να παίξω.
1: Παίζει το χούφτωστη, χούφτωστη.
0: Όχι.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Είναι να χωθώ κατά από τα φουστάνια σας.
1: Α, μπράβο. Το οποίο είναι, το οποίο ήταν χαριτωμένο για την εποχή, αλλά ρε παιδί μου δεν παίζει. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Βέγκος, ας πούμε, έβλεπα προχθές το Πολυτεχνείο της Κερυμοσπίτης, που είναι ταινιάρα. Και λέει, άμα έτσι πως πρέπει να το δεις και εσύ το πουλάκι, ξέρει, αυτό δεν παίζει. Το οποίο είναι πολύ ωραία. Θα μου πεις γιατί τα λέτε τώρα. Ναι, είναι ατάξεις που δεν μπορεί να παίξει πια. Είναι πάρα πολύ ωραίες.
0: Λοιπόν, ο Μιχάλης θέλει σήμα, παρακαλώ, βάλτε επιτέλους σήμα της εκπομπής. Αλλιώς δεν θα σας αγαπάω πια.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Εσύ, Μιχάλη, αλήθεια τώρα.
1: Όχι.
0: Δώσ' το, Γιώργο. Six centuries ago, the last visitor from Earth entered my world. Now it's your turn to feel that pain.

0: Ό,τι θέλω θα κάνω.
1: Κάνεις ανακαταμετάδοση δεσμών απαγορέψεως.
0: Ό,τι θέλω θα πω.
2: Στον πρωθυπουργό, ποιος είναι?
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα. And dance
4: with the devil. Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
5: Αυτά το δίδυμο!

0: λοιπόν για το περιστατικό που σας λέγαμε πριν από λίγο για τον Αυλώνα προς Λαμία, ότι είχαμε τροχαίο 2 αυτοκινήτων. Ενημερωνόμαστε τώρα από τη Μελίνα που επικοινώνησε με την τροχιά ότι είναι μια σύγκρουση μόνο με υλικές ζημιές ευτυχώς. Είναι στον παράδρομο και όχι στην Εθνική Οδό. Αν έχετε διαφορετική εικόνα ή θέλετε να μας πείτε κάτι παραπάνω, 210-48-00-170-174.
1: Το αισθάνομαι. Όπου και αν πάτε το αισθάνεστε κι εσείς.
2: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
3: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Condo Center.
4: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
5: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
6: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
5: Ευκολία σου λέω. Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές αγγλικής φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
14: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
15: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
14: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
16: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους Δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, γνωστοποίησε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την ολοκλήρωση σύσκεψης στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στη Δημοτική Ενότητα Γαζίου στο Ηράκλειο Κρήτης. Οριοθετήθηκε η φωτιά που είχε εκδηλωθεί νωρίτερα στο Δήμο Ιερά Πέτρας. Για την Άγκυρα θα αναχωρήσει αύριο ο Πρωθυπουργός, όπου θα λάβει μέρος της εργασίας της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σημείωσε ότι για το πρόγραμμα και τις συναντήσεις του κ. Μητσοτάκη θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση. Τα Στα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια θα τεθούν επιτάπητο σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας, Eurocontrol, η χώρα μας παρουσιάζει αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις σε πτήση. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας τονίζει ότι η μέση καθυστέρηση στο κέντρο ελέγχου περιοχής Αθηνών Μακεδονίας διαμορφώθηκε τον περασμένο μήνα σε 2,26 λεπτά ανά πτήση, έναντι 1,62 λεπτά τον Ιούνιο του 2025. Σωρός Άνδρα ανασύρθηκε από ιδιώτη δίτη στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου στη Σάμο, όπου από το πρωί βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο. Σύμφωνα με το λιμενικό, έχουν εντοπιστεί και διασωθεί 21 άτομα. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και σε λίγο θα σας διαβάσουμε αφιέρωμα που έχει κάνει η Guardian για τους λεγοκέφαλους στις ελληνικές θάλασσες και επικεντρώνεται συγκεκριμένα σε μία περιοχή που στην Εύβοια. Εν τω μεταξύ βλέπω κάτι αναρτήσεις τώρα για το πώς θα προστατεύσουμε τους λεγοκέφαλους κλπ. Ναι. Γιατί έχουμε δει τι συμπεριφορά έχουν μέσα στο θαλάσσιο οικοσύστημα.
1: Ναι, υπάρχει κίνημα,
0: αλλά και
1: πια
0: γενικότερα.
1: Υπάρχει κίνημα προστασίας των λεγοκέφαλων, ότι τα ταλαιπωρούμε τα ψαράκια που τους βάζουμε και τρώνε κοσαρβουκούτια και πρέπει να τα αφήσουμε κανονικά στο φυσικό τους περιβάλλον.
0: Okay.
1: Και έχουν και ένα δίκιο σε αυτό. Το παρακάναμε νομίζω το τελευταίο διάστημα. Αλλά από εκεί και πέρα η επιχείρηση θα οδηγήσει μάλλον σε αυτό που πρέπει.
0: Αυτό που λέμε και χαίρεθηκε το Χριστινάκι κοντά μας.
2: Γεια σας.
0: Είναι, γεια σου Χριστίνα μας. Είναι ότι πολλαπλασιάζονται, μεγαλώνει πάρα πολύ ο πληθυσμός. Αυτό από ένα σημείο και μετά είναι μη διαχειρίσιμο για τις ελληνικές θάλασσες όπως και για άλλες θάλασσες.
1: Μεγαλώνει πληθυσμός γιατί δεν τα ψαρεύανε μέχρι τώρα, επειδή δεν πρέπει να τα ψαρέψεις. Ενώ δεν υπάρχει λόγος να τα ψαρέψεις. Είναι απολύτως τοξικά. Τα ψάρευαν, τα ξαναγύριζαν πίσω και ξανατρώγανε το υπόλοιπο σύστημα και έτσι. Μεγάλο πληθυσμό.
0: Άρα εκ των πραγμάτων δεν υπήρχε άλλο τρόπο.
1: Ο μόνο τρόπο είναι τώρα επικήρυξη, αυτό που έγινε όντω, να τα ψαρεύουν, να τα μαζεύουν και να τα πηγαίνουν για καύση.
0: Να, για να μην ξαναγυρνάνε.
1: Αυτή είναι η διαδικασία, για να μην ξαναγυρνάνε στη θάλασσα.
0: Να μην γυρνάνε
1: δηλαδή. Ακριβώ αυτό.
0: Okay. Λοιπόν, η Χριστίνα μα είναι εδώ όμω. Καλώ το κορίτσι μα.
2: Τι κάνετε, πώ περάσατε το Σαββατοκύριακό σα.
0: Το Σαββατοκύριακό μα ήταν πάρα πολύ ωραίο.
2: Μπράβο, χαίρομαι πολύ.
1: Λυσομανούσε βέβαια λίγο, έτσι.
2: Την Κυριακή
1: περισσότερο.
2: Αλλά δεν ήταν σαν την περασμένη Κυριακή.
1: Δεν θυμάμαι την περασμένη Κυριακή.
2: Εγώ θυμάμαι.
1: Εγώ ζω κάθε Κυριακή σαν να είναι τελευταία μου, Χριστίνα.
2: Χριστέ μου, Παναγία μου, τι είναι αυτά που λες, παιδάκι.
1: Έτσι πρέπει να ζούμε πια τη ζωή. Σαν να είναι τελευταία μας μέρα. Αν είναι να το σκεφτόμαστε, άσε να το κάνω αύριο. Εγώ το λέω αυτό τώρα. Άσε να το κάνω αύριο και τα λοιπά. Άσε το καλύτερα.
0: Δεν υπάρχει πιο αναβλητικός άνθρωπος.
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα.
0: Εσύ, αλλά δεν έχει καμία σημασία.
1: Ναι, αλλά συμβουλές μπορώ να δίνω.
0: Είσαι τρεις Γιάννηδες σε έναν.
1: Συμβουλές μπορώ να δίνω.
0: Ναι, εννοείται για τις άλλοι.
1: Για τις άλλοι κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ είμαι ο καλύτερος για να δίνω συμβουλές. Πάρτι μου, ο χειρότερος.
0: Σήμερα που είναι Δευτέρα όμως και ξεκινάει αυτή η εβδομάδα, για πες τι θα
2: λοιπόν,
0: έχουμε.
2: Να πούμε ότι αυτή την εβδομάδα η θερμοκρασία δεν θα έχουμε καύσωνα. Να το πάμε έτσι πρώτα.
1: Ωραία.
2: Θα έχουμε ζεστούλα, κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή, αλλά όχι καύσωνα.
1: Πόσα.
2: Άρα τι πόσα.
1: Πόσα κολυβάζουμε.
2: Πόσα.
1: Τι θερμοκρασίες θα έχουμε, εννοώ. Συγγνώμη, το πήγα πολύ μαγικά.
2: Στα εμπειρωτικά μέχρι 35 με 36 βαθμούς. Μέχρι και την Πέμπτη Παρασκευή, ξέρω.
1: Για μας δεν είναι τίποτα αυτό, σιγά.
2: Ίσως ανέβει λίγο το Σαββατοκύριακο, θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Τώρα έχουμε και απογευματινή αστάθεια, αλλά στα ορεινά, όλες αυτές τις ημέρες. Εκτός από την Πέμπτη, που ίσως είναι λίγο περισσότερες οι βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα εμπειρωτικά, επειδή περνάει ένα συστηματάκι.
1: Δεν φτάνουμε 10 Ιουλίου όμως.
2: Ναι.
1: Τι θα γίνει με τι βροχέ. Με τα στιματάκια τη βροχέ. 10 Ιουλίου είπαμε.
2: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
1: Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα.
2: Μαζεύει υγρασία το. Δεν θα έχει κρύο.
1: Το
2: μαζεύει υγρασία το έδαφο.
1: Ποια είναι ό,τι λέξη λέμε και λέει θα έχει κρύο. Γιατί θα έχει κρύο μόνο το καλοκαίρι ποτέ στην Ελλάδα.
0: Τα σκουπίζει όλα. Δεν αφήνει τίποτα να αιωρείται.
1: Όχι, γιατί σου λέει, κάτσε, εγώ μπαίνω, λέω τον καιρό. Εγώ είμαι επιστήμονα. Αν μείνει κάτι και το πάρουν και με πυροβολούν εμένα για τις λαλακίες που λέει ο Κολοκυθάς ή όχι ο Κολοκυθάς, εγώ τι φταίω.
0: Και δίκιο έχει.
1: Και δίκιο έχει και εγώ μαζί έτσι
2: με. Και όχι τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει και πρόγνωση πολλών ημερών. Το κλείσαμε το μαγαζί στην ΕΜΙΕ, το ξέρετε.
0: Όχι.
2: Αδέ.
1: Διακοπές.
0: Καινούριο είναι αυτό.
2: Η βάρδια η πρωινή, ναι, καινούριο. Η βάρδια η πρωινή είναι 5 άτομα. Έχουν μείνει 3. Και φεύγουν και στο τέλος του μήνα και 2 μετεωρολόγοι.
0: Περικοπές.
2: Δεν έχει άτομα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν έχει
0: έλλειψη
2: άτομα.
0: Έλλειψη προσωπικού.
2: Έλλειψη προσωπικού. Αν είναι δυνατόν.
0: Ποιος
2: αλλά
0: λαμβάνει κόσμο στην ΕΜΗ.
2: Τώρα πρέπει να. Αφού δεν μας αφήσαν να πάμε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα.
0: Σε Εθνικής Άμυνας, ναι.
2: Να φύγουμε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Πρέπει να κάνει στρατιωτική. Είναι η μοναδική στην Ευρώπη που είναι ακόμα στρατιωτική, παιδιά. Είναι η μοναδική.
0: Α, δεν υπάρχει
2: στην
0: άλλη χώρα αυτό.
2: Η Ιταλία είχε πάλι. Και έχει τελείωσε, καθάρισε. Και δηλαδή έχει και πολιτική και στρατιωτική. Στη Λάρισα, ξέρεις, στη στρατιωτική μετεωρολογία υπάρχει καταπληκτική. Για να μπορεί να, είναι, να εξυπηρετεί την εθνική άμυνα. Η δικιά μας εδώ και δεν έχει πολίτες. Άρα, επιστήμονες.
0: Το αίτημα θα ήταν να πάει στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.
2: Ήτανε το αίτημα, το είχε πει και ο κύριος
0: Πρωθυπουργός. Αλλά θυμάμαι. Δεν. Τι θα άλλαζε αν πήγαινε στην πολιτική προστασία.
2: Θα έπρεπε να έχει πολιτικό προσωπικό.
0: Μάλιστα.
2: Θα έπρεπε να πάρει επιστήμονες. Θα έπρεπε να υπάρχει.
1: Όπως σούζι. Επιστήμονες θα πάρουν σούζι δηλαδή.
2: Ναι, και πολλούς έχουν βγει πολλοί τώρα, γιατί υπάρχουν τακτορικά, υπάρχουν αυτά.
1: Σωστά, ναι.
2: Οι οποίοι θα ασχοληθούν, οι οποίοι θα έχουν.
0: Να εξελίξουν
2: την επιστήμη. Εδώ έχουμε κλιματική αλλαγή και εμείς θα ασχολιόμαστε μόνο με την εθνική άμυνα. Με συγχωρείτε που το λέω έτσι χοντρά, αλλά έτσι πάει το πράγμα. Δεν μπορεί να ασχολείσαι μόνο με την εθνική άμυνα.
0: Εσύ που το ξέρεις όμως, επειδή όντως αυτό είχε τεθεί και ως ερώτημα στον κύριο Μητσοτάκη πριν από κάποια χρόνια και είχε απαντήσει αυτό, το πρόβλημα για να γίνει αυτή η αλλαγή ποιο είναι, ποιο είναι το πρόβλημα?
2: Κοίτα,
0: που παρουσιάζεται
2: όταν το Υπουργείο που είσαι δεν σε αφήνει να φύγεις για διάφορους λόγους.
0: Μάλιστα.
2: Δεν κάτσω να τους αναλύσω, τώρα τους ξέρω.
0: Ναι.
2: Και όταν το Υπουργείο πας δεν κάνει μεγάλη, που πρέπει να πας, δεν κάνει μεγάλη προσπάθεια για να σε πάρει.
0: Μάλιστα. Μένεις στη μέση.
2: Εντάξει,
0: το καταλάβαμε
2: αυτό.
0: Τώρα.
2: Ναι.
0: Okay, άρα εμείς δεν θα έχουμε πρόγνωση πιο μακροπρόθεσμη.
2: Ελπίζω κάτι να γίνει. Έχουμε πει τόσα πολλά. Έχει κάνει ανάρτηση ο κύριος Κολυδάς. Έχει κάνει ανάπτυξη ο κύριος, πώς το λένε, Καντερές, ο σύλλογος, εγώ λέω από το πρωί, δεν ξέρω τι λέω πια.
0: Ναι.
2: Άρα... ελπίζω κάποιος θα ακούσει.
0: Μάλιστα.
2: Ότι δεν μπορεί να βγαίνει ο καθένας στα μέσα και να λέει μια πρόγνωση η οποία ουσιαστικά δεν υπάρχει για τις πολλές μέρες.
1: Mm-hmm.
2: Και να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Και εγώ μαζί.
0: Η πρόγνωση τώρα είναι 6 ημερών, 5-6 ημερών.
2: Δεν είναι πια, είναι μία μέρα και η επόμενη.
0: Α, αυτό τελεία. Εμείς τι θα σε ρωτάμε, καλέ. Εμείς θα σου φωνάζουμε. Εμείς ήδη σε ρωτάμε τι θα γίνει μετά από 15 μέρες.
2: Ναι. Αυτό, γι' αυτό σου λέω ότι εγώ λέω
0: το
2: ότι θέλω.
0: Το καταγγέλουμε.
2: Ναι,
0: ωραία.
2: Εγώ λέω ότι θέλω. Θα βγει και ο άλλος και θα λέει ό,τι θέλει. Ήδη διάβασα κάπου καύσωνας έρχεται.
1: Ναι.
0: Σωστό είναι.
2: Κατάλαβες.
1: Καλά,
2: αλλά
1: ναι.
2: Μέχρι τώρα εγώ έλεγα, σας παρακαλώ, ανοίξτε τη σελίδα της ΕΜΗ και διαβάστε την πρόγνωση. Τι να διαβάσετε την πρόγνωση, θα κάνει
1: δηλαδή,
2: καλό αύριο.
1: Εδώ ο Γιάννης μας ρωτάει τι καιρό θα έχει 18 Ιουλίου στο Σουλάρι Αρκαδίας. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα.
2: Ναι.
1: Επίσης, ο φίλος που μας λέει για το Μέναλο του Σαββατοκύριακο, τα λέμε Πέμπτη Παρασκευή.
2: Ναι. Δεν φαίνεται να έχει βροχή κατά πάσα πιθανότητα, ίσως έχει ζέστη. Θα το δούμε.
0: Πάντως αυτό που λέει η Χριστίνα τώρα, εντάξει, εμείς κάνουμε πλάκα και λέμε, α, τι θα γίνει, γιατί θα φύγω για διακοπές και θέλω να ξέρω. Δεν είναι,

0: πάρα πολύ τα κλικ και οι αναρτήσεις που αφορούν στον καιρό. Μπράβο. Με πιο ελκυστικούς τίτλους. Οπότε αν αυτό το αφήσουμε να συνεχίσει να υπάρχει
1: και από να την άλλη έτσι, η Σούζη και να μην μπορώ να σας πω, άνοιξε τη σελίδα της Εμίναντι που είναι ο εθνικός φορέας, δεν μπορούσες να το μαζέψεις πριν που ήτανε. Σκέψου τι θα γίνει
0: μην
1: τώρα.
0: Μην φωνάζουμε μετά.
1: Όχι, ναι. Να μην φωνάζουμε.
0: Μετά ο καθένας θα λέει ό,τι θέλει.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή λοιπόν, και εγώ δεν θα μπορώ να το δικαιολογήσω πια αυτό το πράγμα. Δηλαδή πώς να σου πω, και γιατί να πιστέψει εμένα και να μην πιστέψει τον άλλο συνάδελφο. Αλλά όταν εγώ λέω, δεν πιστεύει σε μένα, δεν θες να ακούσει εμένα. Άνοιξε τη σελίδα της ΕΜΗ και διάβασε τον εθνικό, τον φορέα που είναι ο εθνικός φορέας της Ελλάδας. Πώς να το κάνω αυτό τώρα.
2: Άρα η λύση είναι να πάρουν από το στρατό, από τι ένοπλες δυνάμεις.
1: Η λύση είναι, δεν με νοιάζει που θα βρουν προσωπικό.
2: υπάρχουν
1: μετεωρολόγοι, στρατιωτικοί πολλοί.
2: Αυτό λέμε, υπάρχουν πολλοί. Εκεί. Ναι.
1: Ή είναι στις μονάδες, ας παίρνουν εδώ να κάνουν τη δουλειά.
2: Σωστό.
1: Ας την κάνει κάποιος τη δουλειά, εν πάση περιπτώσει.
2: Τις υπηρεσίες που λέμε έτσι.
1: Δεν το θέλω. Ναι. Εγώ θέλω πολιτικό προσωπικό,
2: ναι.
1: Όπως ήμασταν παλιά.
2: Ναι, γιατί
1: αλλά φεύγουνε. Φεύγουνε. Δύο φεύγουν τώρα στις 20 Ιουλίου. Και μετά φεύγει, μέχρι τα Χριστούγεννα φεύγουν και άλλοι. Οι παλιοί δηλαδή, αυτοί που έχουν μια γνώση καλύτερη,
0: εμπειρία.
1: Μια εμπειρία, μια αυτό, μας τελειώνουν και αυτοί σιγά σιγά και μένουν 5-10 νέα παιδιά.
2: Μάλιστα.
0: Τα οποία δεν μπορούν αυτή τη στιγμή.
1: Τα νέα παιδιά εννοώ. Βλέπε Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
0: Ναι, πόσο ναι, νέο παιδί. Νέο παιδί Γιαννόπουλο.
2: Αλλά μιλάμε για νέο παιδί τώρα.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Άσε αν είναι 20 χρόνια στην τηλεόραση. Για νέο παιδί και εδώ.
1: Νέο παιδί, αλλά δεν είναι. Θέλω να πω, δεν είναι να έχει μέλλον μπροστά του να γίνει. Έχει γίνει ήδη.
2: Ναι.
1: Αυτός και όλοι οι υπόλοιποι που τον συνοδεύουν.
0: Είναι σαν να με αυτή την κίνηση, αντί να εξελίσσουμε και να προοδεύει η επιστήμη σας και να σας δίνονται και περισσότερα εργαλεία.
1: Σωστά.
0: Ώστε να μπορείτε κι εσείς να είστε και πιο πιστικοί και πιο αποτελεσματικοί και πιο σωστοί απέναντι στον κόσμο που περιμένει και θέλει να μάθει τον καιρό. Ζούμε σε μια χώρα που πάντα ο καιρός θα έχει ενδιαφέρον, έτσι κι αλλιώς.
1: Προφανώς.
0: Και καλοκαίρι και χειμώνα, και ειδικά σε αυτή την περίσταση με την κλιματική κρίση, που κοιμόμασταν ολόρθιοι τόσα χρόνια και τώρα ξαφνικά βλέπουμε τι γίνεται στην Ευρώπη.
1: Κρίση, ακριβώς,
0: και η Ευρώπη κοιμήθηκε όρθια, όπως αποδείχθηκε. Είναι σαν να αποδυναμώνουμε ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες
1: μας. Ακριβώς, μπράβο. Τα πες πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω κάποιος να ακούει και ελπίζω κάτι να γίνει.
0: Ναι.
2: Σωστό.
0: Αντί για Μαξίμου ακούει, εμείς τι πρέπει να πούμε τώρα.
1: Μαξίμου ακούει.
0: Μαξίμου ακούει να
1: Μαξίμου
0: πούμε.
1: Ακούει.
0: Ωραία, εντάξει.
2: Αρχή κυβέρνηση. Αρχή κυβέρνηση. Να βγάλει μια προκήρυξη. Αρχή κυβέρνηση.
1: Να πει κάτι. Πάρε προσωπικό. Κάνε, συνέχισε να κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει. Κάτι. Μαξίμου ακούει.
2: Ξαναλέμε, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είστε.
1: Υπουργείο
2: ακόμα,
1: από τότε που ήμουν εγώ.
2: Ναι.
1: Σκεφτείτε, ρε παιδιά, όταν ο Πρωθυπουργός έκανε την ανακοίνωση εκείνη τη ΔΕΘ πριν από 4 χρόνια, 5, πόσο ήταν, 4 νομίζω, και έκανε την, ήμουν στην Τίνο και έκανε την ανακοίνωση για τη ΔΕΘ που να φύγει
0: ότι
1: εμείς
0: θα φύγει
1: από
0: και
1: το,
0: θα πάει στην πολιτική προστασία.
1: Ναι, ναι. Θέλει να φύγει και να πάει στο Υπουργείο. Με πήραν τα κλάματα, διότι εγώ αγωνιζόμουν από όταν ήμουν στην ΕΜΗ για να φύγει. Εδώ και 30 χρόνια. Να φύγει μία από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να γίνει μία πολιτική επιστήμη πια, μία πολιτική υπηρεσία που να έχει μέλλον και να μπορεί να κάνει ό,τι πρέπει να, ό,τι κάνουν όλες οι μετεωρολογικές υπηρεσίες ανά τον κόσμο.
2: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή.
2: Εντάξει.
1: Και αυτό ξαναμπήραν τα κλάματα όταν δεν έγινε αυτό.
2: Καταλάβαμε.
0: Ναι, και τώρα είμαστε σε μια κομβική φάση. Ελπίζουμε με την πίεση όλων ημών να υπάρξει κάποια παρέμβαση και να γίνει έστω, μήπως μέχρι να ληφθεί αυτή η απόφαση, γιατί τώρα δεν ξέρω αν θα ληφθεί, να γίνει κάτι με τα Βατικά. Μπορεί να γίνει.
1: Κοίτα, υποτίθεται ότι αυτό είναι για το καλοκαίρι από ό,τι είπε ο διοικητής.
0: Ναι.
1: Γιατί το καλοκαίρι δεν χρειάζονται οι προγνώσεις.
0: Περισσότερο μάλλον.
1: Ίσα. Αυτό λέω κι εγώ. Τι θα πει για το καλοκαίρι. Τι θα πει, φέρε ανθρώπους από τις μονάδες να κάνουν πρόγνωση.
0: Δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση του διοικητή.
2: Όχι. Το έχουν δει πολύ ως μια απλή δημόσια υπηρεσία που θα υπολειτουργήσει με 2 εργαζόμενους. Δεν είναι
1: δεν
2: έτσι.
1: Είναι έτσι.
2: Είναι άλλου τύπου υπηρεσία αυτή.
1: Ναι, ναι. Είναι άλλου τύπου υπηρεσία.
2: Βλέπουν κεφαλάκια και δεν βλέπουν ουσία.
1: Ακριβώς. Εγώ γιατί δουλεύω 24 ώρες το 24ωρο όταν χρειαστεί. Δεν κατάλαβα.
2: Ναι, ναι. Τι το κάνεις από Βίτσιο? Ναι, από Βίτσιο. Ναι.
1: Γιατί είμαι επιστήμονα.
2: Ούτε για να
1: γίνει
2: γνωστή. Έχει γίνει γνωστή 20 χρόνια τώρα.
1: Ούτε για να πάρω λεφτά και δεν παίρνω
2: πολλά. Α, να γεια σου. Όπα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Χριστινάκη μα.
2: Να είσαι καλά, Χριστίνα μα.
0: Την αγάπη μα.
2: Να το ήρουλα το
1: λέει.
0: Όχι, να σου πω κάτι. Εγώ ακούω πάντα τη Χριστίνα. Ξέρεις γιατί? Γιατί η Χριστίνα είναι από τους ανθρώπους που έχουν πραγματικό νιάξιμο για την επιστήμη τους. Δηλαδή δεν είναι ένας άνθρωπος που έχει επιλέξει να κάνει μια δουλειά, την κάνει, πηγαίνει σπίτι της, το ξεχνάει. Πραγματικά θέλει και οι επόμενοι που θα έρθουν να έχουν να δουλέψουν.
2: Σωστό.
0: Και να γίνουν και ακόμη καλύτεροι, φαντάζομαι.
1: Προφανώς.
0: Και από όλους.

0: σας που ήσασταν σε αυτή τη φουρνιά
1: έτσι
0: και μας μοιήσατε στην πρόγνωση του καιρού. Έτσι δεν είναι.
2: Μη φεύγεις. Μη φεύγεις, περίμενε. Μας ακούνε εδώ πέρα και έχουν στείλει 15 ερωτήματα πάλι.
1: Για πες.
2: Έμπονα Ρόδου, τι καιρό θα έχει?
1: Πότε καλέ?
2: Σήμερα από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί και αύριο. Γιατί ο Γιάννης Φωτάκης λέει τι καιρό θα έχει. Ήθελε να πει ότι είναι από τον όμορφο και ορεινό Έμπονα Ρόδου. Τι καιρό θα έχει
1: αυτό. Δεν έχει εκεί βροχές
2: κάτι,
1: αν εννοεί αυτό. Όχι.
2: Επόμενα
1: και οι άνεμοι θα εξασθενήσουν, γιατί είχε ανέμους και εκεί. Και αυτοί θα εξασθενήσουν σιγά σιγά. Μόνο στα υπηρετικά. Ότι κάνει Τετάρτη, Τρίτη και Τετάρτη στα ορεινά, τα βουνά κτλ.
2: Νίκος Μπάτρα, σοβαρό μελτέμι πότε βλέπουμε? Να πάμε και κλάδες, λέει, από Δευτέρα. Θα δούμε για το Δευτέρα.
1: Σήμερα Δευτέρα εννοεί.
2: Από Δευτέρα επόμενη μάλλον.
1: Την επόμενη που να.
2: Ηρέμησε. Εκτός ώρα μιλάμε.
1: Αυτές οι μέρες είναι εξασθενή το μελτέμι, έτσι κι αλλιώς. Μέχρι και το Σαββατοκύριακο, από ό,τι είδα, δεν έχει ανέμους. Οπότε αυτή τη βδομάδα μπορώ να σας πω να είναι πολύ καλή.
2: Άκου τώρα τι γίνεται στη Μάλτα. Ο Γεράσιμος, ο φίλος μας που είναι κάθε μέρα στην παρέα μας, στη Μάλτα λέει: αντίστοιχη μετεωρολογική υπηρεσία υπάγεται στο αεροδρόμιο Μάλτας, που είναι εισηγμένο στο χρηματιστήριο. Θεωρείται ιδιωτική εταιρεία. Δηλαδή με υποχρέωση δωρεάν αναφοράς πρόγνωση στο κοινό, λέει ο Γεράσιμος.
1: Δωρεάν?
2: Αναφοράς πρόγνωση στο κοινό.
1: Δωρεάν, παρότι είναι ιδιωτική υπηρεσία. Ναι. Η Μάλτα είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και γι' αυτό δεν βγάζει. Ναι, γι' αυτό δεν βγάζει και θάλασσες, βγάζουμε εμείς για την περιοχή της Μάλτας. Η Ελλάδα βγάζει θάλασσες για την Ιταλία, για την Νότια Ιταλία, για την περιοχή της Μάλτας. Αυτό το έχουμε καταφέρει. Ελπίζω να μην το χάσουμε και αυτό που να είναι. Εκτός από το Αιγαίο δηλαδή και την περιοχή από την Κύπρο και εκεί από εκείνη τη μεριά της Μεσογείου, από την από εδώ μεριά της Μεσογείου και από την Ιταλία κάτω, Μάλτα κτλ. Βγάζουμε εμείς προγνώσεις θαλασσών. Αλλά και αυτό λέω, ελπίζω να το χάσουμε.
0: Η Ρούλα από την Κοζάνη πάντως λέει: παιδιά, πείτε στη Χριστίνα, στην Κοζάνη το πρωί έχουμε 10 βαθμούς ακόμη, δεν έχουμε νιώσει καλοκαίρι. Συμφωνώ, πότε θα δούμε καλοκαίρι, όλο βροχή λέει.
1: Όλο βροχή, κάθε μέρα βροχή, αλήθεια είναι και αυτό. Τι να κάνω ρε παιδιά, είναι φέτος ένα καλοκαίρι σαν εκείνα που είχαμε κάποτε εδώ στην Ελλάδα και λέγαμε είναι καλό το καλοκαίρι στην Ελλάδα, γιατί δεν αισθανόμασταν πολύ ζέστη, δεν ήταν. Αλλά αλήθεια είναι ότι επάνω στην Βόρεια Ελλάδα είναι λίγο πιο ζώρικα.
0: Και πριν δύο καλοκαίρια εντωμεταξύ και εγώ ήμασταν.
1: Όχι, και πέρυσι το καλοκαίρι.
0: Και πέρυσι το καλοκαίρι και εγώ ήμασταν.
1: Από το Μάιο μήνα και εγώ ήμασταν σε όλη την Ελλάδα.
0: Με καύσωνες πολλών ημερών.
1: Παρόλα αυτά που λέγεται την Κοζάνη, την προηγούμενη εβδομάδα οι ψηλότερες θερμοκρασίες ήταν στην Βόρεια Ελλάδα. Δεν ήταν στην Νότια Ελλάδα, ήταν πάνω στην Βόρεια Ελλάδα, κάτι 36, 37.
0: Αλόκοτο όλο.
1: Αλόκοτο όλο, ναι. Όλο.
0: Ευχαριστούμε, Χριστίνα.
1: Άντε, γεια σας.
0: Την αγάπη μας.
2: Γεια σου, Χριστίνα.
0: Γρήγορα, πάμε σε διαφημίσεις. Εδώ τώρα μας λένε, θα σας πούμε και για την υπόθεση με τους λαγοκέφαλους, η οποία. Η λαγοκέφαλη είναι θέμα συζήτησης στο Summer 2026. Μόνιμα, σε κάθε παρέα, όπου και αν βρεθεί κανείς. Χθες βούτυξα και κάποια στιγμή σκέφτομαι και λέω, λες. Και βούτυξα στα νότια κάπου. Και λέω, λες. Κοίταζα δεξιά-αριστερά. Δηλαδή τώρα και να κοιτάζεις, πιστεύεις ότι μπορεί να
2: καταλάβεις? Το έλεγες πέρυσι και πρόπερσι.
0: Όχι.
2: Εδώ έχουμε βάλει και εμείς το χεράκι μας. Δυστυχώς. Πάμε στα Hondo Center. Ηρέμησε. Πάμε στα Hondo Center. Εδώ, αυτήν την εβδομάδα έχουμε πρόσφορες σε αρώματα. 35% σε αρώματα Gucci, Rabanne και Jean Paul Gaultier. Μόνο στα Hondo Center.
3: Μας λένε ότι θα σκίσουν τα μνημόνια. Εγώ σας λέω ότι τα σκίζω τα μνημόνια επί δύο χρόνια. Μήνα-μήνα. Εβδομάδα-εβδομάδα. Μέρα-μέρα. Σελίδα-σελίδα. Λεπτό με λεπτό.
4: Απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Άσε με γιατί με να σκάσω.
9: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
8: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
9: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
8: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
11: Φτάσαμε κιόλας.
8: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
7: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
13: κόκκιπε,
12: κομπάνιο,
14: team colleague,
15: παντρούσκα, ταβαρίς το κομμάτιο.
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

Το σχολιάζουμε τον Γιώργο Βραχνό, τον αποκλεισμό της Βραζιλίας. Θα δούμε και μετά. Γιατί θα κάνουμε και προβλέψεις για σήμερα. Έχουμε και σήμερα αγώνες και πολύ ωραίους αγώνες. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Ανεβαίνοντας στον Κηφισό είναι μια χαρά τα πράγματα. Έχει μόνο λίγο μετά το Περιστέρι μέχρι την Λένορμαν. Όχι, μέχρι την Αχαρνών. Θα βρείτε κινησούλα αρκετή. Κλασικό σημείο τώρα. Το κέντρο έχει κεντρικές αρτηρίες. Έχει κατεβαίνοντας στο Κηφισό από τη Λυκόβρηση μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό επηρεάζει και εσάς που έρχεστε από τον Πειραιά. Αλλά έχει πολύ κινησούλα και για όσους γίνεται προς Λαμία και από Αττική Οδό προς Λαμία και από την Αττική Οδό ανεβαίνοντας από Λευσίνα προς Λαμία. Πολύ κίνηση. Κλασικό και αυτό το κομμάτι. Κατά τα άλλα, στα δύσκολα σημεία δεν έχει τόσο κίνηση σήμερα. Η παραλιακή από το Ελληνικό μέχρι την Λεωφόρο Αλίμου και μετά τη Λεωφόρο Αλίμου για λίγο έχει κίνηση. Και ένα κομμάτι το οποίο είναι δύσκολο σήμερα έχει από περνώντας το Δαφνί μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου κίνηση προς τα έξω, αλλά έχει και προς τα μέσα κίνηση από Ασπρόπυργο προς Αθήνα. Αυτά για την ώρα. Πάμε και στα Χόντο Σέντερ που πάντα έχουν κίνηση γιατί έχουν τα καλύτερα και τις καλύτερες προσφορές. Πάμε να δούμε το Brand Λαπρερία. Α πούμε, στα Χόντο Σέντερ θα το βρούμε σε προσφορά με όφελος 35%. Μόνο στα Χόντο Σέντερ.

0: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια?
4: Isoma Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
6: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι!
7: Μην το πεις.
9: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
10: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
11: 21 και 22 Αυγούστου
12: στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
13: Και όχι μόνο.
14: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος?
17: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
18: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
19: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Μητέρα.
21: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
22: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
21: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
22: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
21: Αισθάνεσαι σπίτι.
22: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
23: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Φιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 6 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Οι επιβάτες εγκαταλείπουν τη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνης σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει το νησί της Μυτιλίνης. Από το 2014 έως το 2025 χάθηκαν 240.000 επιβάτες στην κύρια ακτοπλοϊκή γραμμή του Βορείου Αιγαίου. Σήμερα Δευτέρα, σύμφωνα με τους χάρτες της πολιτικής προστασίας, ο νομός Χίου βρίσκεται σε πολύ μεγάλο κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων κατηγορία 4. Παρέμβαση για το θέμα των κλειστών μονίμως κατασκηνώσεων στα Σκλαβιά που θα ανοίξει η Δημοτική Αρχή Μαλαφή, κάνει ο πρώην αντιδήμαρχος Γιώργος Παπαδόπουλος. Την κατηγορία ότι διασπείρει ψεύδι και ανακρίβειες, ότι δίθεν η κατασκήνωση είναι κλειστή εδώ και 17 χρόνια και ότι κάποιες απόπειρες λειτουργίας της στην περίοδο 2018-2019 ήταν ανεπιτυχείς και δεν τελεσφόρησαν λόγω προβλημάτων. Η αλήθεια είναι ότι η κατασκήνωση ήταν κλειστή για 7 χρόνια, 2011-2017, διότι μέχρι το 2016 δεν επέτρεπε το αρμόδιο Υπουργείο την παραχώρηση λειτουργίας της, ενώ το καλοκαίρι τόσο το 2018 αλλά και το 2019 επί Δημοτικής Αρχής Βουρνού λειτουργήσε κανονικά και με την προβλεπόμενη άδεια. Πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Κηρύσσει στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου. Τις εθελοντικές ομάδες πυροζευσών της Χίου, την ομάδα Όμικρον και την ομάδα της Ιωνίας, επισκέφθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης και συζήτησε μαζί τους για θέματα περαιτέρω εκπαίδευσης και ενίσχυσης υλικοτεχνικής υποδομής. Την Κυριακή 12 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Δαφνώνα από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελέ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Ζηφιά, Άγιο Γιώργη Σικούση, Σφαγή Αμμονιούκα. Επίσης αύριο τις ίδιες ώρες στις περιοχές Αντιλιοστάσιο Τύλι Μέσα Διδήμας, Αντιλιοστάσιο Σικυλιάς, Αντιλιοστάσιο Φράγματος Καλαμωτής, περιοχή Μαυροθέρη Πλησίων Φράγματος, φωτοβολταϊκό πάρκο περιοχής. Την Τρίτη 8 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Βόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντιλιοστάσιο Λινάρα, Ολύμπων, Αντιλιοστάσιο Αιγίας Μαρίνας. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους Ελληνικές Μικρές Ιστορίες σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας με ελεύθερη είσοδο. Σήμερα Δευτέρα ξεκινάει το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής με κεντρικό θέμα τη Μεσόγειος. Πρώτη εκδήλωση 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία Στα Κύματα της Μεσογείου. Συμμετέχουν η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική. Επίσης συμμετέχει η χοροδία των Χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λεγοπάντη. Ο κύκλος θεάτρου Θεατροποίη Χίου παρουσιάζει τη νέα του θεατρική παραγωγή «Το Τάβλο» του Δημήτρη Κεχαΐδη για άλλη μια φορά σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Θημιανών. Το πολυκατάστημα Πηξίδα και οι εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του παιδικού βιβλίου του εκπαιδευτικού Σταμάτης Καμπαρδόνη με τίτλο «Στα φτερά του Κοκκινομύτη» αύριο Τρίτη 7.30 το απόγευμα στο Μπου Καφέ του πολυκαταστήματος Πηξίδα. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενίτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν αύριο Τρίτη 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στα Νένιτα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι στην Κεντρική Πλατεία Πύργος. Αύριο Τρίτη γιορτάζει το παρεκκλήσιο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού της Αγίας Κυριακής που βρίσκεται επί της οδού Φιλίππου Αργέντη 3. Σήμερα 7 το απόγευμα ο πανηγυρικός Εσπερινός, αύριο το πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, ενώ αύριο το απόγευμα στις 7 ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις που έχουν ως κύριο θέμα τον Όμηρο και θα διεξαχθούν στο χώρο της Δασκαλόπετρας από το Σύλλογο Ομήρου Νόστος. Πρώτη εκδήλωση την Τετάρτη 8 Ιουλίου, η οποία θα έχει θέμα το ρόλο της οικογένειας όπως αυτός αναδεικνύεται μέσα από τα ομηρικά έπι. Κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβολές την Τετάρτη 8 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Περιβόλι με την ταινία «Το Μεγαλείο» σε σενάριο και σκηνοθεσία Πάολο Σορεντίνο. Η ταινία έχει διακριθεί με 7 βραβεία στο Φεστιβάλ Βενετίας 2025. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων για το 2026. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Την Κυριακή 12 Ιουλίου η Μερίσιο Γλέντι από τον Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον Άβλιο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος διοργανώνουν εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν ξεχνιέται. Στρατόπεδο εξορίστων γυναικών Χίου 1948-1949» το Σάββατο 11 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο. Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στοιχείο συναιστίαση την Παρασκευή 10 Ιουλίου 8 το βράδυ στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα. Η Επιτροπή Περάσπης Αμανής καλωσορίζει την επικείμενη έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα» η οποία ανοίγει τις πύλες στις 11 Ιουλίου στο σχολείο Βολουσού. Για 21η χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica και της Ομηρικής Ακαδημίας με την έναρξή του να έχει προγραμματιστεί στοιχείο την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατεύθυνση 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 32 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 26 έως 43%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 22 έως 52%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλιαδη.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλιαδη, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παράκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίο και Πολιτισμού.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε, όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
2: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Προδοκανάκη 13.
5: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια με τη βοήθεια της καθηγήτριας Γαλλικών, η Πατίας Μπουλέ, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στο πλαίσιο της εκπομπής Αυτοπροσώπος.
6: Et d'autres, c'est parce que c'est les endroits où je vais souvent. Voilà, ça a été différentes choses.
7: Λοιπόν, τα κριτήρια που διαλέγει η Σαντρίν τα μαγαζιά είναι διαφορετικά. Το συγκεκριμένο το διάλεξε επειδή της αρέσει το κοντράστ του παλιού κτηρίου που έχει και κάποιες φθορές με τα πλαστικά και γυάλινα μοντέρνα στα μάτια της προϊόντα, ενώ άλλα μαγαζιά τα διάλεξε για τους ανθρώπους επειδή αγαπάει τους ανθρώπους τους, των μαγαζιών, και άλλα επειδή απλά της αρέσουν.
8: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στη Χίο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
6: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
7: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζήμω ότι περίσσεψε από ένα πείμα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως το ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα.
1: Κρεμάει τις αφίσες του στα παραθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τ' άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα.

στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι που όνειρε όσους φεύγει για ταξίδια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 6 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Οι επιβάτες εγκαταλείπουν τη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνης σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει το νησί της Μυτιλίνης. Από το 2014 έως το 2025 χάθηκαν 240.000 επιβάτες στην κύρια ακτοπλοϊκή γραμμή του Βορείου Αιγαίου. Σήμερα Δευτέρα, σύμφωνα με τους χάρτες της πολιτικής προστασίας, ο νομός Χίου βρίσκεται σε πολύ μεγάλο κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων κατηγορία 4. Παρέμβαση για το θέμα των κλειστών μονίμως κατασκηνώσεων στα Σκλαβιά που θα ανοίξει η Δημοτική Αρχή Μαλαφή κάνει ο πρώην αντιδήμαρχος Γιώργος Παπαδόπουλος. Την κατηγορία ότι διασπείρει ψεύδι και ανακρίβειες, ότι δήθεν η κατασκήνωση είναι κλειστή εδώ και 17 χρόνια και ότι κάποιες απόπειρες λειτουργίας της στην περίοδο 2018-2019 ήταν ανεπιτυχείς και δεν τελεσχώρησαν λόγω προβλημάτων. Η αλήθεια είναι ότι η κατασκήνωση ήταν κλειστή για 7 χρόνια, 2011-2017, διότι μέχρι το 2016 δεν επέτρεπε το αρμόδιο Υπουργείο την παραχώρηση λειτουργίας της, ενώ το καλοκαίρι τόσο το 2018 αλλά και το 2019 επί Δημοτικής Αρχής Βουρνού λειτουργήσε κανονικά και με την προβλεπόμενη άδεια. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ. Κηρύσσει στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου. Τις εθελοντικές ομάδες πυροζευσών της Χίου, την ομάδα Όμικρον και την ομάδα της Ιωνίας επισκέφθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης και συζήτησε μαζί τους για θέματα περαιτέρω εκπαίδευσης και ενίσχυσης υλικοτεχνικής υποδομής. Την Κυριακή 12 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Δαφνώνα από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελέ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 3η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Ζηφιά, Άγιο Γιώργη Σικούση, Σφαγεία Μονιούκα. Επίσης αύριο τις ίδιες ώρες στις περιοχές Αντλιοστάσιο Τύλι Μέσα Διδήμας, Αντλιοστάσιο Σικυλιάς, Αντλιοστάσιο Φράγματος Καλαμωτής, περιοχή Μαυροθέρη Πλησίων Φράγματος, φωτοβολταϊκό πάρκο περιοχής. Την 3η 8 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Βόλα, Κεραία Βόνταφον, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντλιοστάσιο Λινάρα, Ολύμπων, Αντλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους Ελληνικές Μικρές Ιστορίες σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας με ελεύθερη είσοδο. Σήμερα Δευτέρα ξεκινάει το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής με κεντρικό θέμα τη Μεσόγειος. Πρώτη εκδήλωση 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία Στα Κύματα της Μεσογείου. Συμμετέχουν η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική. Επίσης συμμετέχει η χοροδία των Χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λεγοπάντη. Ο κύκλος θεάτρου Θεατροποίη Χίου παρουσιάζει τη νέα του θεατρική παραγωγή «Το Τάβλο» του Δημήτρη Κεχαΐδη για άλλη μια φορά. Σήμερα Δευτέρα, 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Θημιανών. Το πολυκατάστημα Πηξίδα και οι εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του παιδικού βιβλίου του εκπαιδευτικού Σταμάτης Καμπαρδόνη με τίτλο «Στα φτερά του Κοκκινομύτη» αύριο 3η, 7.30 το απόγευμα, στο Μπου Καφέ του πολυκαταστήματος Πηξίδα. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενίδων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν αύριο 3η 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στα Νένιτα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι στην κεντρική πλατεία Πύργος. Αύριο Τρίτη γιορτάζει το παρεκκλήσιο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού της Αγίας Κυριακής που βρίσκεται επί της οδού Φιλίππου Αργέντη 3. Σήμερα 7 το απόγευμα ο Πανηγυρικός Εσπερινός, αύριο το πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, ενώ αύριο το απόγευμα στις 7 ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις που έχουν ως κύριο θέμα τον Όμηρο και θα διεξαχθούν στο χώρο της Δασκαλόπετρας από το Σύλλογο Ομήρου Νόστος. Πρώτη εκδήλωση την Τετάρτη 8 Ιουλίου, η οποία θα έχει θέμα το ρόλο της οικογένειας όπως αυτός αναδεικνύεται μέσα από τα ομηρικά έπι. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβολές την Τετάρτη 8 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Περιβόλι με την ταινία «Το Μεγαλείο» σε σενάριο και σκηνοθεσία Πάολο Σορεντίνο. Η ταινία έχει διακριθεί με 7 βραβεία στο Φεστιβάλ Βενετίας 2025. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων για το 2026. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Την Κυριακή 12 Ιουλίου ημερήσιο γλέντι από τον Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον αύριο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος διοργανώνουν εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν ξεχνιέται. Στρατόπεδο εξορίστων γυναικών Χίου 1948-1949» το Σάββατο 11 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο. Η Ένωση Βρονταδοσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στοιχείο συναισθίαση την Παρασκευή 10 Ιουλίου 8 το βράδυ στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα. Η Επιτροπή Περάσπης Αμανής καλωσορίζει την επικείμενη έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα» η οποία ανοίγει τις πύλες στις 11 Ιουλίου στο σχολείο Βολσού. Για 21η χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica και της Ομηρικής Ακαδημίας με την έναρξή του να έχει προγραμματιστεί στοιχείο την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 22 έως 52%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Συγγραφής εκτός βιβλίων. Ένα podcast με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Συζητάει με τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο και ανακαλύπτει τους διάφορους κόσμους στους οποίους περιπλανιέται ένα συγγραφικό μυαλό. Κάθε Δευτέρα στις 5 και 10 το απόγευμα από το Ράδιο Αλήθεια. Ο σπουδαίος καθηγητής φιλοσοφίας Βασίλης Κάλφας και κορυφαίος μεταφραστής των έργων του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη μας φέρνει λίγο πιο κοντά στον κόσμο της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Μας μιλά για τα κείμενα αλλά και τις προσωπικότητες που εξακολουθούν να ασκούν επίδραση στους επιστήμονες και φιλοσόφους όλου του πλανήτη. Έχει τιμηθεί για το μεγάλο του έργο, μεταξύ άλλων με το βραβείο εξαίρετης πανεπιστημιακής διδασκαλίας αλλά και με το κρατικό βραβείο λογοτεχνικής μετάφρασης έργου αρχαίας ελληνικής γραμματείας στα Νέα Ελληνικά. Pod.gr.
1: Τι κάνουν οι συγγραφείς όταν δεν γράφουν βιβλία? Πού συναντούν τους ηρωές τους? Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε πει πως ο συγγραφέας είτε γράφει κάτι που αξίζει να διαβαστεί, είτε κάνει κάτι που αξίζει να γραφτεί. Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο στο podcast Συγγραφής εκτός βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Γεια σας. Στους συγγραφείς εκτός βιβλίων σήμερα μία προσωπικότητα που προσπαθώ πολύ καιρό να έρθει σε αυτό το τραπέζι ώστε να μπορώ να του πω καταρχήν πόσο τον θαυμάζω, αλλά και να του κάνω και πολλές ερωτήσεις. Κύριε Κάλφα, καλώς ήρθατε.
2: Ευχαριστώ.
1: Ο Βασίλης Κάλφας, λοιπόν, καθηγητής φιλοσοφίας για πολλά χρόνια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο ειδικός, όπως λέμε στους κύκλους, στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και την ιστορία της επιστήμης, βραβευμένος για τη δουλειά του και βεβαίως, αν κάποιος θέλει να κατανοήσει λίγο καλύτερα, λένε, φήμες λένε, τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα, θα πρέπει να διαβάσει τον Βασίλη Κάλφα. Καλώς ήρθατε.
2: Ευχαριστώ για τα καλά λόγια.
1: Σας βρίσκουμε στην Αθήνα, ενώ για πολύ καιρό σας βρίσκαμε στη Θεσσαλονίκη.
2: Ήμουνα τα τελευταία 15 χρόνια με το ένα πόδι σε μία πόλη και με το άλλο στην άλλη. Ενώ παλιότερα, που ήμουν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ήμουν μόνιμος κάτοικος Ρεθύμνου, μετά το γύρισα στο Δίπορτο.
1: Ναι. Πώς είναι αυτό τώρα να έχετε έτσι μια νοσταλγική διάθεση για τη Θεσσαλονίκη?
2: Είμαι Θεσσαλονικιός πρώτα απ' όλα, οπότε Βέβαια. Δεν μου λείψε ποτέ, δηλαδή, ούτε έφυγα και ποτέ. Οπότε δεν μπορώ να πω νοσταλγία. Νομίζω το χαρακτηριστικό της δικιάς μου γενιάς των Θεσσαλονικαίων είναι περισσότερο το μαύρη πέτρα, δηλαδή να φύγεις παρά να γυρίσεις. Οπότε έτσι καλύπτομαι. Είμαι και μακριά, είμαι και κοντά όποτε θέλω. Οπότε μια χαρά έχω. Έχω καλή σχέση με την πόλη.
1: 35 χρόνια στα έδρανα. Mm-hmm. Μεγάλη πορεία. Τώρα βλέποντάς την λίγο πιο έξω, τι λέτε για αυτά τα χρόνια? Ήταν συναρπαστικά χρόνια, κύριε Κάλφα.
2: Εντάξει, είναι ένα κομμάτι της καλής μου τύχης και αυτό. Δηλαδή το ότι έκανα το χόμπι μου επάγγελμα.
1: Γιατί εσείς οποίο... για ναυπηγός πηγαίνατε, ναι, αν ξέρω
2: καλά. Εντάξει, εκεί το άλλαξα. Εκεί περνάει από το χέρι μου και μακαρίζω τον εαυτό μου που το έκανα. Αλλά το να καταφέρεις αυτό που αγαπάς και θα το κάνεις έτσι κι αλλιώς και χωρίς να σε πλήρωνε κανένας, θα το κάνεις επάγγελμα, αυτό λίγοι άνθρωποι το πετυχαίνουν σε οποιοδήποτε, ας πούμε, χώρο, και νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη τύχη που μπορεί να σου τύχει. Δηλαδή,
1: είστε ένας τυχερός άνθρωπος.
2: Τυχερός είναι η λέξη που θεωρώ ότι με χαρακτηρίζει περισσότερο από όλες τις άλλες.
1: Πώς άρχισε λοιπόν αυτό το ταξίδι που λοξοδρόμησε στην αρχή πηγαίνοντας προς την Αφηγική?
2: Ναι, πήγα προς την Αφηγική από ένα γυνάτι, ας πούμε, να αποδείξω κάτι, ας πούμε.
1: Ότι είστε καλός μαθητής, ότι γιατί η σχολή ναυπηγών ήταν πάντα πρώτη.
2: Ακριβώς, ήμουν καλός στα μαθηματικά, στις θετικές επιστήμες. Η γενιά μου, τα καλά μυαλά πηγαίναν προς το Πολυτεχνείο, και αυτό λάθος, δηλαδή δεν πήγαιναν στο μαθηματικό ή ξέρω στο φυσικό, ενώ αυτά αγαπούσανε, πήγαιναν στο Πολυτεχνείο που είχε έγκλη. Οπότε κάποια στιγμή προς το τρίτο έτος κατάλαβα ότι είμαι ξένος προς αυτό το χώρο εντελώς, Και πάλι μέσα στην τύχη μου είναι ότι κανείς δεν μου φέρει αντίρρηση, ούτε οι γονείς μου, ούτε... ενώ ας πούμε για αυτούς ήταν μια διάψευση ονείρων κατά κάποιο τρόπο και προέρχομαι μάλλον από μικροαστική οικογένεια, δηλαδή δεν τα είχαν τα χρήματα πολλά, αλλά δεν μπήκαν κόντρα, δηλαδή οπότε το έκανα με πολύ άνεση, ξαναέδωσα εξετάσεις στη φιλοσοφική, ευτυχώς προερχόμουν από... κλασικό σχολείο,
1: οπότε
2: ήταν το πειραματικό,
1: το... οπότε ξέρατε, ναι.
2: Κάναμε περισσότερο, οι ώρες μας ήταν λίγες, τα μαθηματικά και τη φυσική τη μαθαίναμε στα φροντιστήρια, ενώ στο σχολείο μαθαίναμε ας πούμε τα φιλολογικά μαθήματα, οπότε είχα καλές βάσεις και με ελάχιστη προσπάθεια πήγα στη Θεσσαλονίκη και σπούδασα, ξαναγύρισα δηλαδή από την Αθήνα γιατί ήμουν στο Μετσόβιο εδώ. Από τότε μπήκε το νερό στα βλάκια κατά κάποιο τρόπο. Όχι ότι θα έκανα φιλοσοφία. Δεν πήγα για να κάνω φιλοσοφία. Πήγα για να ανοίξω ένα χώρο στον εαυτό μου που περιλάμβανε και τη λογοτεχνία και την αρχαιολογία και την γλωσσολογία. Δηλαδή όλο αυτό που σου δίνει η παλιά φιλοσοφική που ήταν ενιαία και δεν είχε τμήματα. Και στην πορεία, λόγω εποχής μάλλον και διαβασμάτων της εποχής, πήγα προς τη φιλοσοφία.
1: Βέβαια, εκείνη η εποχή φαντάζομαι ότι ήταν μεταπολίτευση τώρα λέμε.
2: Ήταν μεταπολίτευση
1: γιατί...
2: και περισσότερο προς τον μαρξισμό, αυτά που ήταν της μόδας εκείνη την εποχή, μετά την επιστημολογία και αργότερα πάλι μπόρεσα να στραφώ στην, ή θέλησα να στραφώ στην αρχαία φιλοσοφία. Και εκεί άραξα κατά κάποιο τρόπο, διότι αν πας εκεί δεν δύσκολα φεύγεις.
1: Τώρα, ερώτηση κρίσεως. Ναι. Πότε ήρθατε σε πρώτη επαφή με την αρχαία ελληνική γραμματεία και βέβαια κυρίως θα πω με τον Αριστοτέλη.
2: Με τον Αριστοτέλη πολύ αργά, γιατί ο Αριστοτέλης δεν διδάσκεται, ειδικά στο Λύκειο και οριακά στο Πανεπιστήμιο. Εκείνη την εποχή τουλάχιστον ένα μάθημα κι αν. Περισσότερο και ο Πλάτωνος και ο Αριστοτέλης ήταν διαβάσματα επιπόλαια της νεανικής μου ας πούμε ηλικίας. Και τους ξαναβρήκα από ένα περίεργο τρόπο μέσω της ιστορίας επιστήμης, όπως είπατε στην αρχή. Εγώ στράφηκα λοιπόν πάλι σε ένα μοδάτο τομέα της γενιάς μου που ήταν η φιλοσοφία της επιστήμης, η επιστημολογία. Εκεί σε αυτό το χώρο έκανα το διδακτορικό μου και μετά καταλαβαίνοντας ότι χωρίς ιστορία της επιστήμης δεν μπορείς να είσαι φιλόσοφος της επιστήμης, δηλαδή πρέπει να ξέρεις τι συνέβη καλά. Πήγα προς την ιστορία της επιστήμης. Πήγα προς τα πίσω, αυτό κάνει ο ιστορικός κατά κάποιο τρόπο, από το σήμερα προς τα πίσω, έφτασε στο 17ο αιώνα, δηλαδή στον Εύθωνα, στο Γαλιλαίο και σε αυτούς. Και μετά κατάλαβα ότι δεν θα υπήρχε επιστημονική επανάσταση αν δεν υπήρχε αυτό το δίπολο Αριστοτέλης και Πλάτωνας, δηλαδή ο κάθε... είναι μια επιστροφή κατά κάποιο τρόπο στον Πλάτωνα από τον Αριστοτέλη που κυριάρχησε για 2.000 χρόνια. Οπότε δεν είναι πρωτογενές δηλαδή το βύθισμά μου ας πούμε στους αρχαίους φιλοσόφους, ήρθε ως αποτέλεσμα άλλων ενδιαφερόντων και κατάλαβα λίγο πολύ αυτό που όλοι ξέρουν, ότι χωρίς αυτές τις βάσεις δεν μπορείς να κάνεις φιλοσοφία ας πούμε.
1: Πάντως είναι ασύλληπτο αυτό το, και ταυτόχρονα μαγικό το ότι εμφανίστηκαν στη γη, διότι η επιδραστικότητά τους είναι παγκόσμια, δεν αφορά βέβαια εμάς, άνθρωποι οι οποίοι έχουν βάλει τα θεμέλια της ανθρώπινης σκέψης.
2: Και μην το περιορίζουμε μόνο και στη σκέψη και στη φιλοσοφία. Ναι. Οι ίδιοι αυτοί οι εξωγήινοι, όπως λέτε, άνθρωποι συνυπήρχαν με το Σοφοκλή, συνυπήρχαν με τον Περικλή, με τον Φιδία, με τον Θουκυδίδη, στον ίδια πόλη, στον ίδιο χώρο. Ναι. Είναι απίθανο. Τέτοια συσσόρευση, δηλαδή χρόνου και ανθρώπων σε ένα μέρος. Δεν είμαι καθόλου εθνικιστής, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι εντελώς απαραδεκτό από όλους. Δεν έχει ξανασυμβεί στην παγκόσμια ιστορία. Κάποιοι λένε η αναγέννηση λίγο και τα λοιπά, αλλά αυτό αν απαριθμίσει κανείς τα ονόματα δύο γενιών ας πούμε, της γενιάς του Περικλή που είναι του Σοκράτη ας πούμε, περίπου η γενιά και τη γενιά του Πλάτωνα, δεν πιστεύει κανείς ότι αυτοί οι άνθρωποι, και προφανώς ο ένας επέδρασε για την ύπαρξη του άλλου, έτσι, ένας στη φιλοσοφία το ξέρουμε, αν δεν υπήρχε ο Πλάτωνας δεν υπήρχε ο Αριστοτέλης, έτσι, αν δεν υπήρχε ο Σοκράτης πιθανόν δεν υπήρχε ο Πλάτωνας. Αλλά αυτό νομίζω συνέβη μόνο τότε, οπότε αν πας να το ερμηνεύσεις συνολικά, σου φαίνεται ότι είναι ένα θαύμα. Ναι. Δηλαδή δεν πρέπει να το εξηγήσει εύκολα.
1: Επειδή μας απασχολεί και πάρα πολύ τώρα, πώς ευδοκιμεί τελικά η φιλοσοφική σκέψη, με αφορμή αυτό που συζητήσαμε το μόλις τώρα, τι ήταν οι παράγοντες οι οποίοι βοήθησαν για να ευδοκιμήσει, για να καταλάβουν και οι άλλοι ότι αυτό που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι είναι κάτι σημαντικό.
2: Δεν ήταν πάντα έτσι, δηλαδή με τη φιλοσοφία. Δηλαδή, όλοι νομίζουμε, όταν, επειδή τα μεγάλα ονόματα είναι, ας πούμε, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, ο Σωκράτης, ότι αυτά ήταν και τα κυρίαρχα πρόσωπα της εποχής τους. Δεν ισχύει αυτό. Ο Πλάτων είχε ελάχιστους μαθητές, βέβαια πολύ πυρκισμένους, στραμμένους προς τα μαθηματικά και στις, ας πούμε, στην αστρονομία, δηλαδή σε επιστήμες που δεν ήταν για τον πολύ κόσμο, δεν μπορούσε να καταλάβει. Και φαντάζομαι, επειδή θέλω να το σκέφτομαι και λίγο σαν σημερινά πρόσωπα, ότι θα ήταν φοβερή απογοήτευσή του ή και η, αν θέλετε, και ο φθόνος ή η ζήλια όταν πήγαινε σε μια παράσταση, ας πούμε, της Αντιγόνης ή του Ιδίποδα και έβλεπε 20.000 Αθηναίους να μαθαίνουν την άλλη μέρα να ξέρουν τα χωρικά απ' έξω, να εκλέγουν το Σοφοκλή μέσα στους άρχοντες της Αθήνας, τους 10 δηλαδή, που σημαίνει γινόταν κάτι σαν τα σημερινά διάσημα πρόσωπα, που, γιατί δεν είχε καμία, βέβαια, καμία στρατηγική ικανότητα ο Σοφοκλής και το παραδέχθηκε. Άρα αν ψάχνει κανείς για τα είδωλα, ας πούμε, της εποχής του 5ου αιώνα και των αρχών του 4ου, δεν είναι οι φιλόσοφοι. Οι φιλόσοφοι παίρνουν το πάνω χέρι στα ελληνιστικά χρόνια. Όταν φτάνουμε σε μια κατάσταση περίπου παγκοσμιοποίησης, δηλαδή σπάει η πόλη, καταλύεται, δεν έχει ο άλλος έντονους δεσμούς με την πατρίδα του ή με μια κοινότητα ανθρώπων και ανοίγεται στον κόσμο. Δεν έχει σημασία το χρώμα σου, δεν έχει σημασία η φυλή σου, δεν έχει σημασία πού κατάγεσαι. Η γλώσσα σου, η μητρική, συνήθως είναι άλλη από αυτή που γράφεις, γράφεις στα ελληνικά.
1: Φοβερά χρόνια. Απίστευτο.
2: Οπότε η φιλοσοφία, και μάλιστα με τον, όχι τόσο με την πλατωνική αριστοτελική παράδοση, όσο με τη στοϊκή παράδοση και την επικούρια, γίνεται μια παγκόσμια γλώσσα κατά κάποιο τρόπο, που την ενασπάζεται ακόμα και ένας αυτοκράτορας, όπως ο Μάρκος Αυρίλιος.
1: Βέβαια.
2: Που σημαίνει ότι ανοίγει πόρτες, δηλαδή η φιλοσοφία. Χωρίς φιλοσοφία νιώθουν ότι δεν μπορούν, ας πούμε, να κάνουν και πολιτική και ρητορική και οτιδήποτε. Ενώ στην Αθήνα τα πράγματα ήταν πιο πολύπλοκα. Δηλαδή δεν ήταν μόνη λύση η φιλοσοφία, ήταν και κάτι πολύ καινούριο άλλωστε για την εποχή.
1: Μεταφράζοντας, ποιο έργο νιώσατε ότι μπήκατε περισσότερο σε αυτό που λέμε ψύχα, καρδιά της αρχαίας ελληνικής γραμματείας?
2: Ναι, εντάξει, εμένα και την πορεία μου τη χάραξε λίγο μετάφραση του Τίμεου του Πλάτωνα.
1: Αυτό το έργο, το οποίο ήταν τόσο επιδραστικό και για τη φιλοσοφία γενικότερα, από το Σπινόζα, δεν λέω έτσι ενδεικτικά τώρα, μέχρι άλλους μεγάλους φιλοσόφους, γιατί αυτό το έργο?
2: Για μένα ήταν μια πρόκληση, γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο κείμενο. Όπως λέτε, είναι ένα κείμενο που διαβάζεται πάρα πολύ στην ιστορία του πλατωνισμού, περισσότερο από την πολιτεία που διαβάζουμε σήμερα εμείς περισσότερο. Ο Αριστοτέλης, ας πούμε, οι μισές αναφορές από τις πάρα πολλές που έχει στον Πλάτων είναι στον Τίμεο. Και φυσικά είναι το μόνο και μου μεταφράζει τα λατινικά, άρα το ξέρουν και οι μεσαιωνικοί. Έχει δηλαδή μια ισχυρή, και έχει μια ισχυρή επίδραση στους επιστήμονες. Σας θυμίζω αυτό που σας έλεγα, ότι εμένα με ενδιαφέρει η επιστημονική σκέψη. Διαβάζω τον Τίμεο σαν μια μορφή πρόδρομου του Γαλιλαίου, δηλαδή ότι περίπου αυτό που είπε ο Γαλιλαίος, ότι η γλώσσα της φύσης είναι γεωμετρία. Στην ουσία υπάρχει αυτός στον Τίμεο, δηλαδή ένας κατασκευαστής, θεός, γεωμέτρης, φτιάχνει τον κόσμο τέλειο με μαθηματικές μεθόδους, με γεωμετρικές μεθόδους. Επίσης είχε σημασία για μένα, γι' αυτό λέω ότι το έκανα σε μια σχετικά νέα ηλικία, που σήμαινε ότι μπορούσα να δώσω όλη μου την, ας πούμε, ενέργεια σε ένα
1: κείμενο. Σημασία αυτό.
2: Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δεν είναι τώρα...
1: Αληθεύει ότι είπατε, αφήστε σας παρακαλώ την προαγωγή μου.
2: Το έχετε διαβάσει.
1: Την προαγωγή μου λίγο, γιατί θέλω να δουλέψω εκεί και να αφουσιωθώ σε αυτό.
2: Σε ένα πολύ καλό φίλο που ήταν γραμματέας του Πανεπιστημίου, βάλω το κάτω, γιατί ναι. Και πραγματικά δούλευα, βέβαια, και γενικά δουλεύω με πολύ, ας πούμε, καλούς ρυθμούς, αλλά μου έφαγε, ας πούμε, 3-4 χρόνια της ζωής μου πλήρως, δηλαδή 12 ώρα που να ξυπνάς το πρωί και να μην σκέφτεσαι τίποτα άλλο, δηλαδή όσο 5 διδακτορικά θα έλεγα. Οπότε ήταν και φτυχή συγκυρία όταν βγήκε, δεν υπήρχαν άλλα τέτοια έργα στην, ας πούμε, όλη το συνέδεα με του Σικουτρί, το συμπόσιο που ήταν πριν από, ας πούμε, 60 χρόνια.
1: Πολλά πολλά χρόνια, βέβαια.
2: Οπότε διάβαζε και πολύ περισσότερο κόσμος, και αυτό είναι ένα, θα το ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα, ο Τίμιος, ας πούμε, μπορεί να έκανε 20 εκδόσεις. Και όχι σημερινές που βλέπω, ναι, του φίλου μου τον Καλιακάσο που βγάζει 600 αντίτυπα, αλλά των 2000. Δηλαδή δεν ήταν, έγινε και μια εμπορική επιτυχία που μου έκανε φοβερή εντύπωση, διότι είναι ένα πολύ βαρύ έργο, ας πούμε, και ογκώδες και οτιδήποτε, και λες πώς γίνεται. Και όμως, ενώ σήμερα, ας πούμε, όταν βγάζουμε τον Αριστοτέλη, που με εξίσου επιμελημένες εκδόσεις κτλ., είναι πολύ μικρότερα τα τιράζ. Δηλαδή, και σκέφτεσαι αν πια ο κόσμος διαβάζει με το ίδιο πάθος όσο διάβαζε. Μιλάμε, ο Τίμιος βγήκε το 1995, δηλαδή έχει τώρα κοντεύει 30 χρόνια.
1: Ναι, αυτό το πάω λίγο και λίγο παραπέρα. Τι γίνεται σήμερα, δηλαδή, πόσος κόσμος πέρα από αυτόν που σπουδάζει ή ασχολείται επαγγελματικά με αυτό, διαβάζει, εμπνέεται από την αρχαία ελληνική γραμματεία?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν άλλα κανάλια. Νομίζω εξακολουθεί να υπάρχει μια έμπνευση.
1: Πάντως τα τσιτάτα είναι παντού στο διαδίκτυο.
2: Δυστυχώς είναι, ναι, παντού, με την έννοια ότι δεν μπορείς να βρεις και από πού το πήρανε. Ναι, ναι. Διότι ο ένας το μεταφέρει από, το άλλο, από τον άλλο, συνήθως στα αγγλικά, χωρίς να λέμε την
1: και
2: πηγή.
1: Και λες ισχύει κιόλας.
2: Λες ισχύει, πραγματικά ούτε εγώ ξέρω αν ισχύει. Πολλές φορές μου έχει τύχει να μου πούνε βρες αυτό από πού είναι. Και δεν μπορώ να βρω. Αδύνατο. Λοιπόν, και οι νέοι που κυρίως δουλεύουν και μαθαίνουν μέσω εικόνας πια και μέσω podcast και οτιδήποτε, και πραγματικά το έχω δει στα παιδιά μου, δηλαδή, πόσο λειτουργεί, υπάρχει και μέσα από αυτή την οδό η πιθανότητα να επηρεαστείς από τον Πλάτωνα ή τον Αριστοτέλη. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έχεις το βιβλίο μπροστά σου και να το σημειώνεις κτλ. Και αυτό μάλλον έχει τελειώσει σαν τρόπος μάθησης ο παλιός.
1: Αυτό, ναι, όμως, αλλά δεν θα το μάθουμε κάπως αλλιώς. Δεν θα
2: το μάθουμε κάπως
1: από ένα άλλο φίλτρο, ναι, που, ναι, το οποίο δεν έχει και την αξιοπιστία ή τη δουλειά που έχει, κάνατε από
2: όχι,
1: πίσω.
2: Όχι, κοιτάξτε, το να υπάρχει συλλογή, ας πούμε, όχι αποσπασμάτων, αποφθεγμάτων, mm-hmm, και να είναι αναξιόπιστη, αυτό δεν σημαίνει ότι ένας σημερινός φοιτητής, ας πούμε, φιλοσοφίας, πολλά από τα βιβλία που υπάρχουν στην βιβλιοθήκη δεν θα τα ανοίξει και θα βρει άλλους τρόπους να... Δεν θα βρει μέσα στο διαδίκτυο και αξιόπιστες πηγές. Γι' αυτό έχει πολύ σημασία, και μάλιστα τον καιρό της τεχνητής νοημοσύνης και όλα, βέβαια, αυτά, μπορεί πια ο δάσκαλος, ο πανεπιστημιακός, να κατευθύνει τον φοιτητή του προς καλές πηγές και όχι
1: και ψηφιοποιημένες, βασικά.
2: Και ψηφιοποιημένες. Ναι. Γι' αυτό, ας πούμε, μετά την έντυπη έκδοση που προσπαθούμε να κάνουμε του Αριστοτέλη, πήγαμε και στην ψηφιακή, που είναι, ας πούμε, πιο πολύ προσαρμοσμένη στο χρήστη. Δηλαδή να κοιτάει ένα κομματάκι, το κομματάκι αυτό να το πηγαίνει σε μια έννοια, να ψάχνει ένα λεξικό και αυτό ψηφιοποιημένο, ελπίζοντας ότι έτσι θα δώσουμε μια πιο γοητευτική, προσιτή, ναι, πρόσβαση στον Αριστοτέλη, γιατί φαίνεται ότι πια το ογκώδες βαρύ βιβλίο
1: δεν
2: τρομάζει, δεν λειτουργεί.
0: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
4: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με το podcast Συγγραφής εκτός βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Σήμερα συζητάμε τον σπουδαίο καθηγητή φιλοσοφίας και κορυφαίο μεταφραστή των έργων του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, Βασίλη Κάλφα.
1: Τώρα, για να μην ξεπεράσουμε και έτσι εύκολα πράγματα τα οποία ίσως φανούν και λίγο χρήσιμα σε αυτούς που μας ακούνε, θα ήθελα έτσι, χωρίς να είναι απλουστευτικό εντελώς, να μας πείτε, εάν ας πάρουμε από τον Πλάτωνα, από τα έργα του Πλάτωνα, βλέπετε σήμερα να υπάρχουν ακόμα μάλλον άλυτα κοινωνικά ζητήματα.
2: Που να μπορεί κανείς να τα προσεγγίσει μέσα από τον Πλάτωνα.
1: Ανατρέχουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι πολλές φορές, η αλήθεια είναι, αλλά να δείξει και να δείχνει ότι αυτή η σκέψη, συγκεκριμένη σκέψη, δεν είναι μια σκέψη αναχρονιστική, είναι μια σκέψη σύγχρονη.
2: Ναι, βέβαια, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος λόγω του πολύ μεγάλου κύρους, ας πούμε, που έχουν αυτά τα ονόματα και που ο σημερινός αναγνώστης είναι δύσκολο να τα αμφισβητήσει, ας πούμε, να μην σταθείς κριτικά, ας πούμε, απέναντι στον Πλάτωνα.
1: Πολλοί έχουν σταθεί κριτικά απέναντι στον Πλάτωνα. Τον έχουν χαρακτηρίσει μάλιστα και ολοκληρωτισμό στην πολιτεία. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε για όλα αυτά.
2: Κοιτάξτε, δεν θα τον θεωρούσα, ας πούμε, καλή πηγή, αν θέλει κάποιος να κάνει πολιτική φιλοσοφία, ας πούμε. Έχει στοιχεία ολοκληρωτικά, είναι εχθρός της δημοκρατίας της Αθηναϊκής, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μέσα στην κριτική που κάνει και αυτό στη δημοκρατία δεν μπορεί κανείς να αντλήσει στοιχεία τα οποία ισχύουν για κάθε δημοκρατία και κάθε τα προβλήματα που έχει και η σύγχρονη δημοκρατία.
1: Εξαιρετικά σύγχρονο,
2: ακριβώς,
1: αυτό θα έλεγα.
2: Ακριβώς. Ναι. Απ' την άλλη, υπάρχουν μέρη, κομμάτια του Πλάτωνα, πλευρές του πλατωνισμού, που με μια έννοια στέκουν ακόμα, δηλαδή δεν έχουν να κάνουν τόσο με το περιβάλλον μέσα στο οποίο, ας πούμε, γεννήθηκαν αυτές οι ιδέες και έχουν κάτι οικουμενικό, ας πούμε. Δηλαδή, ας πούμε, ο πλατωνικός έρωτας, που είναι πάλι ένα σημείο που διαβάζεται αρκετά, γιατί είναι στην ουσία ο μόνος φιλόσοφος που ασχολήθηκε με τον έρωτα και έδωσε έναν σημαντικό ρόλο στον έρωτα μέσα στη φιλοσοφία. Εκεί νομίζω, και γι' αυτό διαβάζει το Συμπόσιο ακόμα, ας πούμε, πολύ. Μπορεί κάποιος να αντλήσει, βγάζοντας, ας πούμε, τα στοιχεία που το συνδέουν ένα είδος έρωτα με μια εποχή και γενικεύοντάς το, τα οποία είναι απολύτως ισχύοντα και σήμερα και άρα μπορούν να δώσουν έμπνευση είτε σε έναν λογοτέχνη είτε σε έναν αναγνώστη απλώς. Και άλλα, δηλαδή, το βασικό με τους αρχαίους φιλοσόφους είναι ότι τα προβλήματα που έθεσαν, όχι οι λύσεις που δώσανε, είναι τα ίδια. Δηλαδή δεν άλλαξε ο προβληματισμός.
1: Αυτό είναι
2: φιλοσοφίας.
1: Και το ανησυχητικό γενικότερα.
2: Λύσεις τώρα, δώσαν αυτοί κάποιες λύσεις, δεν σημαίνει ότι είναι πάντα σωστές, αλλά το ότι θέσαν την ατζέντα της φιλοσοφίας, δηλαδή.
1: Αυτό είναι το
2: τα βασικά, το τι πρέπει να κάνω, το τι γνωρίζω, το ποια είναι η αρχή των πάντων. Αυτά τα ζητήματα, ακόμα αυτά συζητάμε.
1: Τώρα, έχετε χαρακτηρίσει τον Αριστοτέλη, ότι καταρχήν ότι τον αγαπάτε ιδιαίτερα, αλλά και περισσότερο λογοτέχνη.
2: Τον Πλάτωνα θα λέω.
1: Τον Πλάτωνα.
2: Τον Αριστοτέλη τον αγαπάω περισσότερο, παρότι δεν είναι
1: τόσο λογοτέχνης, μάλλον. Ναι. Είναι περισσότερο κοφτός ή
2: είναι
1: περισσότερο.
2: Κοφτός. Ναι. Ίσως έχει σημασία και τα γραπτά του δεν είναι δημοσιευμένα αυτά που διαβάζουμε. Είναι δηλαδή σημειώσεις περισσότερο δουλειάς. Άρα δεν πρόλαβε να τους δώσει μια μορφή, ας πούμε, θελκτική. Ναι. Αλλά είναι απίθανη η εμβέλεια της σκέψης του, η τιμιότητα του, ο στοχαστή, το ότι είναι και με τον Αριστοτέλη νιώθω και πολύ στο σπίτι μου, δηλαδή είναι σαν να είναι διπλανός μου, ας πούμε, όχι ότι εγώ μην παρεξηγηθώ έτσι.
1: Όχι,
2: ότι,
1: σας καταλαβαίνουμε
2: ότι,
1: απόλυτα.
2: Ότι θα μπορούσε να είναι συγχρονός μας, δηλαδή, και να λέει σχεδόν τα ίδια πράγματα και να στέκονται. Ενώ ο Πλάτων έχει κάτι το εξωτικό. Δεν είναι... είναι και μεγάλος λογοτέχνης, που αυτό έχει μεγάλη σημασία. Κρύβεται και πολύ, δεν λέει πάντα τι πιστεύει. Οπότε όλα αυτά τον κάνουν. Είναι ο φιλόσοφος που μαζί με τον Νίτσε διαβάζεται ακόμα περισσότερο από τους σημερινούς αναγνώστες, έτσι, ο Πλάτωνας. Ο Αριστοτέλης είναι πιο βαρύ πράγμα.
1: Τώρα, είστε τόσα χρόνια μέσα στα αμφιθέατρα και προσπαθείτε να εξηγήσετε σε αυτά τα νέα παιδιά την φιλοσοφική, την αρχαία φιλοσοφική σκέψη. Έχετε βρει ανοιχτά αυτιά, μπορούν τα νέα παιδιά να αντιληφθούν αυτό βέβαια είναι μεγάλη σημασία και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτό, αλλά τι λέει η εμπειρία σας?
2: Νομίζω ναι ότι γίνεται, και γι' αυτό εμένα πάντα η χαρά μου και αυτό που έκανα μονίμως είναι να έχω πρώτο έτος, αυτό μου λείπει και τώρα που έχω φύγει από το πανεπιστήμιο, και ή δυνατόν και πρώτο μάθημα, και ή δυνατόν και Δευτέρα, γιατί η Δευτέρα είναι από τις μέρες που αγαπώ και θέλω να... δηλαδή να παίρνεις τον άλλον μόλις μπαίνεις στο πανεπιστήμιο, ας πούμε, που δεν ξέρει γιατί ήρθε εκεί. Οι περισσότεροι που σπουδάζουν φιλοσοφία δεν έχουν
1: καταλάβει τι σπουδάζουν.
2: Δεν έχει επιλέξει καν. Ναι. Πέρασαν τυχαία και ήθελα να πάω στην νομική, ξέρω και εγώ, ή αλλού, και βρέθηκαν εκεί. Υπάρχει ένα ποσοστό βέβαια που ήθελε. Οπότε, αν αυτό το υλικό σε εισαγωγικά, έτσι, σε παρακολουθήσει και το παρακολουθήσεις και το φτάσεις ως το τέταρτο έτος, βλέπεις μια μεγάλη, και αυτή είναι η χαρά λίγο του δασκάλου, ας πούμε. Ναι. Οπότε είναι θέμα ερεθισμάτων, δηλαδή, και γι' αυτό είναι λάθος. Έχουμε σωθεί λίγο οι φιλόσοφοι με το ότι στις πανελλαδικές εξετάσεις, όταν δίνουν αρχαία ελληνικά, δίνουν Πλάτωνα και Αριστοτέλη τα τελευταία 20 χρόνια.
1: Και έτσι είναι σε επαφή λίγο.
2: Και αναγκάζονται, εκεί που θα μάθαιναν τους ρήτορες, ξέρω και εγώ και άλλα, να έρθουν λίγο σε επαφή με τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, ας πούμε. Οπότε αυτό μας έκανε πολύ μεγάλο καλό, σαν κλάδο, ας πούμε. Αλλά νομίζω ότι όπως το ίδιο θα έλεγα και για κάποιον που σπουδάζει μαθηματικά, που σπουδάζει φυσική, αν μπουν τα πράγματα στη θέση τους, στην κατάλληλη ηλικία σωστά, όλα τα πράγματα έχουν γοητεία. Δηλαδή, γοητεία κάθε κλάδος γνώσης έχει, και επομένως μπορεί να τραβήξει. Η φιλοσοφία έχει και τη φήμη ότι μπορεί να σου λύσει και προβλήματα ζωής, δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά οπότε γιατί όχι. Δηλαδή, σαφώς έχω μια καλή εικόνα από τα 35-7 χρόνια που λέτε ότι ήμουν σε επαφή με νέα παιδιά.
1: Φήμες λένε ότι τα παλιότερα χρόνια υπήρχε μεγαλύτερη παραγωγή φιλοσοφικής σκέψης. Έχουμε, ή τέλος πάντων μας ήταν περισσότερο γνωστή, για να το πω και έτσι, εξαιρετικές περιπτώσεις, Έλληνες φιλοσόφους που διέπρεψαν και στην Ευρώπη. Αλλά αυτό φαίνεται πως έχει ατονίσει. Φαίνεται, ισχύει ή δεν ισχύει?
2: Κοιτάξτε, δεν ξέρω, όταν μου λέτε παλιότερες εποχές, ποιες εννοείται, ας πούμε, πόσο παλιά.
1: Θα το βάλω εκεί, καλά, στις δύο δεκαετίες 60-70, όπου ήταν και μετεμφυλιακή γενιά που έπαιξε πάρα πολύ ρόλο, φαντάζομαι, αυτό.
2: Ο Δήλης, ο Καστοριάδης και τα λοιπά. Ναι.
1: Και στις δεκαετία του 70, αργότερα άρχισε, λες και δεν είχαμε πια τόση μεγάλη ανάγκη στην Ελλάδα να ακούμε τους φιλοσόφους.
2: Αυτό ισχύει, αλλά ισχύει νομίζω λίγο πολύ για την ευρωπαϊκή σκέψη. Δηλαδή, δεν θα θεωρούσε τον Καστοριάδη τέκνο της ελληνικής εκπαίδευσης.
1: Καλά, ισχύει, έτσι, αυτό. Ισχύει
2: και ως ένα βαθμό και τον Κονδύλι, παρότι τέλειωσε εδώ την, ας πούμε, τη φιλοσοφική σχολή, στην ουσία διαμορφώθηκε στη Γερμανία και είναι και μια αυτόνομη περίπτωση. Ή όποιον άλλον θα σκεφτόμαστε, τον Παπαϊωάννου ή
1: τον
2: άλλους.
1: Αξελό, και αυτό δεν ήταν στην Ελλάδα, αλλά ωστόσο είναι Έλληνες οι οποίοι λέμε ότι οι αναφορές μας δεν είναι παλιότερες, δεν είναι τόσο σύγχρονες. Δεν ξέρω αν είμαι ανενημέρωτη εγώ
2: ή αν όντως ισχύει. Έχετε δίκιο. Εκείνο που αναπτύχθηκε καλύτερα τα τελευταία χρόνια είναι αυτό που θα λέγαμε ακαδημαϊκή φιλοσοφία. Δηλαδή, παιδιά που πηγαίνουν, ας πούμε, για καλές σπουδές στο εξωτερικό, σε καλά πανεπιστήμια, παράγουν έργο όπως παράγεται το επιστημονικό έργο διεθνώς, που έχει τα καλά και τα κακά του, με την έννοια ότι περιορίζεσαι σε ένα κύκλο ομοτέχνων και δεν βγαίνεις προς τα έξω να... Δηλαδή, μπορεί να είναι κάποιος πάρα πολύ καλός και να μην έχει γράψει ένα βιβλίο, γιατί το βιβλίο θεωρείται, ας πούμε, μπας κλάς, ενώ πρέπει να γράψεις άρθρα και να δημοσιεύεις σε καλά περιοδικά και ούτω καθεξής. Και αυτό να μείνει στην ουσία ό,τι έχεις παράγει να μείνει γνωστό σε 10 ανθρώπους. Με αυτή την έννοια, η γενιά, ας πούμε, οι καινούριες γενιές, μέχρι ίσως την τελευταία δεκαετία που διακρίνουν μια μεγάλη τόση γενικώς, και ίσως πρέπει να το συζητήσουμε, δεν ξέρω αν είναι ελληνικό φαινόμενο ή είναι γενικό, υπήρχε μια πολύ καλύτερη γενιά, ας πούμε, ανθρώπων με σπουδές, άρα και ανθρώπου που δίδασκαν στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή, δεν έχει καμία σχέση το πανεπιστήμιο του 1990, του 2000, του 2010 με το πανεπιστήμιο που σπούδασα εγώ, ας πούμε, το δεκαετία του 70, δηλαδή που ήταν στα Σπάργανα, ας πούμε. Ναι. Και υπήρχαν και άνθρωποι που έλεγες, δεν είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να διδάσκουν στο πανεπιστήμιο. Βελτιώθηκε, φαντάζομαι, όχι μόνο στη φιλοσοφία, βελτιώθηκε σε όλες τις επιστήμες. Τα τελευταία χρόνια διακρίνω μία

0: οικογένειά του, δεν ξέρω πού.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν αφηγήσεις που να γοητεύουν την νεολαία, ας πούμε, ιδέες μεγάλες.
1: Και η μεγάλη αποδοκιμασία των ιδεολογιών.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Φταίει και η οικονομική κρίση, η οποία επέδρασε πάρα πολύ άσχημα. Ακόμα και ο COVID, δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Σκεφτείτε παιδιά τα οποία, ας πούμε, είναι σήμερα 30 χρονών και στην ουσία πέρασαν δύο διαδοχικές κρίσεις,
1: ναι.
0: Οι οποίες όχι μόνο τους έκλεισαν, δηλαδή τους άφησαν χωρίς δουλειά, χωρίς όνειρα.
1: Ναι, ναι, ναι, δηλαδή... σημαντικό βέβαια. Εστιάζεται λοιπόν πριν λίγα χρόνια και βγάζετε ένα άλλο βιβλίο, το «Θεός Ανέτιος», σε αυτό το καταπληκτικό για μένα μύθο, πλατωνικό μύθο του Ηρός. Γιατί αυτό? Είχε βγει πριν πόσα χρόνια νομίζω, τέσσερα?
0: Είναι πολλά χρόνια, ναι.
1: Ναι, 3-4 χρόνια από ένα μικρό εκδοτικό οίκο, Άτον, και ελπίζω να επανεκδοθεί βεβαίως.
0: Ναι, συζητάμε να το επανεκδώσουμε στην Εστία. Δυστυχώς ο εκδότης αυτού του μικρού εκδοτικού οίκου, ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος και πολύ δραστήριος, μας άφησε. Οπότε αυτού του είδους τα βιβλία που είναι και λίγο καλλιτεχνήματα, δηλαδή με εικόνες.
1: Πολύ ωραία έκδοση.
0: Ναι, ωραία έκδοση.
1: Να πω κι εγώ, ποιος το βρει, δηλαδή δεν ξέρω αν υπάρχει κάπου.
0: Σε κάποιο βιβλιοπωλείο ξεχασμένο θα υπάρχει.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία έκδοση, αλλά και τότε και τώρα μου έκανε εντύπωση γιατί επιλέξατε να εστιάσετε εκεί και γιατί αυτό συγκεκριμένα το κομμάτι είναι και λίγο αφώτιστο νομίζω, αυτός ο συγκεκριμένος μύθος.
0: Ναι.
1: Να εξηγηθούμε καταρχήν, να μας πείτε δύο λόγια.
0: Είναι ένα κείμενο πολύ ωραίο όπως είδατε και αυτό μέσω άλλων δρόμων έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Ποιητικότατο καταρχήν.
0: Στην... ας πούμε συνείδηση, στο υποσυνείδητο αν θέλετε των ανθρώπων, γιατί στην ουσία είναι ο προάγγελος της χριστιανικής κόλασης ας πούμε και του
1: πραγματικά
0: παραδείσου.
1: Αυτό.
0: Μάλιστα οι θεολόγοι λένε ότι στα Ευαγγέλια δεν υπάρχει μνήμα της κόλασης και του παραδείσου. Κάποια στιγμή
1: το βάλανε.
0: Το βάλανε, ναι, ακριβώς. Ναι. Δεν ξέρω πώς, με ποιους τρόπους και αυτά.
1: Και κάποιος είχε διαβάσει μάλλον.
0: Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση αυτή, όταν μπαίνει αυτή η ιδέα στη χριστιανική πίστη, να μην έχει ένα πλατωνικό απόϊχο, ας πούμε.
1: Να πούμε λοιπόν συγκεκριμένα τι αφορά. Να μας πείτε δύο λόγια.
0: Αφορά τη μεταθάνατο ζωή, που είναι ένα θέμα που επανέρχεται στο πλατωνικό έργο. Ένα θέμα βέβαια που εγώ προσωπικά το αντιμετωπίζω με κάποια καχυποψία. Δηλαδή δεν ξέρω γιατί, μάλλον μου είναι δύσκολο να πιστέψω ότι ο Πλάτων, ας πούμε, που έχει αυτή την τεράστια εμβέλεια και σε γνώσεις και σε...
1: Ναι, είναι, μοιάζει να είναι παράτερο,
0: είναι
1: η αλήθεια
0: παράτερο.
1: Είναι. Λέτε ότι μπορεί να είτε, να είτε και κάποιο άλλο που το ενσωμάτωσε, γιατί
0: όχι,
1: να τρελαθούμε.
0: Είναι πλατωνική αυτή η μύθη, πλατωνική, γιατί έχει μεγάλη ικανότητα όντως κατασκευής. Αν σκεφτείτε και άλλους μύθους, ο μύθος της Ατλαντίδας, ας πούμε, είναι όλα πλατωνική.
1: Καλά, και όλα αυτά είναι και ο Δάντης, είναι σαν να έχει εμπνευστεί από εκεί όλη την κόλαση, ας πούμε.
0: Μία εκδοχή θα ήταν αυτή που θα με βόλευε, ας πούμε, ότι ο Πλάτων αυτό που στην ουσία λέει είναι ότι η ψυχή είναι αθάνατη, αυτό είναι πλατωνικό δόγμα. Εμένα με πειράζει ότι η μεταψύχωση, ας πούμε.
1: Και
0: δηλαδή
1: την υπόλογη, δεν είναι
0: ο τρόπος που εισάγει αυτούς τους μύθους, γιατί είναι μόνο, είναι ο μύθος του Ηρός βέβαια στην πολιτεία, αλλά και άλλοι τρεις μεγάλοι διάλογοι τελειώνουν με τέτοιους μύθους παρόμοιους, εκδοχές δηλαδή, σαν μια μορφή άλλης διήγησης, αλλά που έχει τα ίδια βασικά στοιχεία, που υπάρχει μια κρίση δηλαδή με τα θάνατον και ο άδικος τιμωρείται και ο δίκαιος επιβραβεύεται. Θα ήθελα λοιπόν αυτό που λέει ο Πλάτων να είναι ότι έχουμε κάποιες έμφυτες ιδέες, που θα το πει αργότερα και ο Ντεκάρτ και τα λοιπά, δηλαδή δεν μαθαίνουμε από την εμπειρία. Αυτό είναι πλατωνικό, δεν είναι εμπειριστής ο Πλάτων, έτσι. Άρα έχουμε ένα... σήμερα θα το λέγαμε κληρονομημένο δυναμικό στο DNA μας, ας πούμε, που μας επιτρέπει να είμαστε έλογα όντα, ας πούμε, αν βρεθούμε στις κατάλληλες περιστάσεις βέβαια και όχι σε άγριες περιστάσεις. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα να λέω Πλάτων είναι ότι εφόσον υπάρχει μια αθάνατη ψυχή, ο νέος αν σου γεννιέται με ένα αθάνατο στοιχείο που είναι το

0: μυαλό του, ας πούμε, η σκέψη του ή κάποιες βασικές αρχές σκέψης και τις οποίες καλλιεργεί αν βρεθεί στην κατάλληλη εκπαίδευση κτλ. Δηλαδή, χωρίς να βάλουμε θέματα μεταθανάτιας μοίρας, τιμωρίας και πόσο μάλλον και μεταφοράς της ψυχής σου σε άλλο σώμα, σε άλλον άνθρωπο, σε άλλο ζώο κτλ. Αυτά τώρα, πιθανόν ο Πλάτων, επειδή τα λέει πάντα σε μύθος, σε μυθικό πλαίσιο, μύθος για τους αρχαίους είναι ο ποιητικός λόγος, επειδή όλη η ποιησή τους ήταν μυθολογική βασική ποιησή. Άρα μπορεί συνειδητά να παίζει με αυτό το στοιχείο, δηλαδή ενσωματώνω ποιητικά στοιχεία στο έργο μου, επειδή η ποιησή και η μυθική εξιστόρηση έχουν μεγαλύτερη επίδραση από τη φιλοσοφία, ας πούμε, στο μέσο άνθρωπο που διαβάζει, και του περνάω κάποια μηνύματα, ας πούμε, που θα τον χαρακτηρίσουνε, θα καρφωθούν στο μυαλό του, χωρίς κατά ανάγκη να δέχονται. Δηλαδή, όταν ο Σοφοκλής έγραψε τον Ειδίποδα, πίστευε ότι ο Ειδίποδας έζησε και έγινε αυτό και έλυσε το όνειρο της Φίγας.
1: Άρα δανείζεται τα εργαλεία των δημοφιλών τότε ανταγωνιστών,
0: γιατί σκέψη. Ο τρόπος που το βάζει είναι, εγώ προσπαθώ να σε πείσω, λέει ο Σοκράτης, ας πούμε, στην Πολιτεία που είναι ένα τεράστιο έργο, ως το τέλος ότι ο δίκαιος, ο άδικος δεν δικαιώνεται. Και οι συνομιλητές λένε, μα εμείς βλέπουμε τον ένα και τον άλλον άδικο, οι οποίοι πεθαίνουν μες στις τιμές, και εκεί δεν έχει επιχειρήματα πια. Δηλαδή, θα χαλάσεις, λες, την ψυχή σου, και αν αδικείς τον εαυτό σου, αλλά αυτό δεν πείθηκε πολύ σαν επιχείρημα, ας πούμε. Οπότε έρχεται σαν κατακλίδα ότι αν δεν πιστεύεις, τέλος πάντων, αυτά που σου λέω με έλογο επιχειρήματα, λες και αυτή την πλευρά.
1: Σίγουρα θα το διαβάσεις.
0: Μια πισινή, ό,τι μπορεί να σου συμβεί μετά. Και νομίζω ότι με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και στις θρησκείες τις μεγάλες.
1: Βέβαια. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια, έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
5: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
6: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με το podcast Συγγραφής εκτός βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Σήμερα συζητάμε τον σπουδαίο καθηγητή φιλοσοφίας και κορυφαίο μεταφραστή των έργων του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, Βασίλη Κάλφα.
2: Πώς λειτουργούσε η Αθηναϊκή Δημοκρατία σε κρίσιμες περιστάσεις? Έχω χιλιάδες ερωτήματα.
3: Τα πάρα πολύ μεγάλα κενά. Έχουμε μια πολύ σχηματική αποτύπωση σε αυτό που λέμε δημοκρατία, δημοκρατικό πολίτευμα κλπ. Τώρα σας ακούω το σύνορα και θα να σας πω την αλήθεια, έχω μπει στον πειρασμό να έρθω σε ένα από αυτά τα πολύ ωραία σεμινάρια, μαθήματα που κάνετε το τελευταίο καιρό. Πώς είναι αυτή η εμπειρία?
2: Αυτή είναι ήταν ένα πείραμα λιγάκι, λειτουργήσε το.
3: Στην Αθήνα, να πούμε, στο Μπαρνασό, αν δεν κάνω λάθος.
4: Πρώτη φορά τον Απρίλιο πήγε καλά και τώρα το επαναλαμβάνουμε, με άλλο θέμα βέβαια. Κοιτάξτε, είναι λίγο μια απόρρεια πώς αναζητάς το κοινό σου κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε. Εντάξει, ένας τρόπος είναι το βιβλίο, φτάνει σε κάποια χέρια κτλ. Τώρα σου βάλω το ζωντανό μάθημα. Συνδέεται με αυτό που λέγαμε με την κρίση του πανεπιστημίου λίγο πολύ. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ για ας πούμε 35 χρόνια δεν διανοήθηκα ποτέ να κάνω ιδιωτικό μάθημα κάποιας μορφής, ας πούμε. Μπορεί να πήγαινα να κάνω μια διάλεξη κάπου, ξέρω κι εγώ, μια ομιλία, αλλά με κάλυπτε απολύτως διδακτικά η καθημερινή μου εμπειρία, ας πούμε, στο πανεπιστήμιο. Ακούω τώρα από συναδέλφους, ας πούμε, και βλέπω τμήματα καινούργια, ας πούμε, που είναι φιλοσοφίας κιόλας, γιατί όλοι τρέχουν να κάνουν τμήμα φιλοσοφίας, λες και δεν μας φτάνουν τα 2-3 που είχαμε, γιατί έχουμε 6, τώρα έχουμε 6-7, κάτι τέτοιο, ας πούμε. Και αντί να πάρουν 160 φοιτητές που προβλέπει το μηχανογραφικό, παίρνουν 30. Γιατί όλοι είναι κάτω από τη βάση και δεν πιάνουν καν το 10. Πώς θα δουλέψεις με αυτό το υλικό? Ναι. Πώς θα δουλέψεις? Οι οποίοι βρέθηκαν εκεί τυχαία και μάλιστα αν είναι σε πόλεις ακριβές όπως είναι η Κρήτη και τα λοιπά, δεν θα πάνε κιόλας. Mm-hmm. Διότι θα στοιχίσει στους γονείς μια περιουσία. Ναι, και εξαγγέλλεται αυτοχρόνως κυβέρνηση και ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Αθήνα. Άρα δείχνει ότι κινδυνεύεις να μπαίνεις στο μάθημα, να είσαι ορεξάτος, να είσαι διαβασμένος κτλ. Και να μην υπάρχει από κάτω, και αν δεν είναι άδειο, να βαριέται ο άλλος, να μην έχει όρεξη. Λοιπόν, οπότε τώρα αυτό είναι μια μορφή, βέβαια δεν είναι εκπαιδευτικό, γιατί οι άνθρωποι που έρχονται είναι συνήθως μιας ηλικίας, έρχονται από ενδιαφέρον, δεν έρχονται γιατί θα κάνουν σπουδές.
3: Ναι, αλλά ενσυνείδητα επιλέγουν, ναι. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ναι, οπότε υπάρχει και καλή κουβέντα, υπάρχει ας πούμε σχετικά υψηλό μορφωτικό επίπεδο, όλα αυτά τα σχετικά, και γίνεται ένα συμπαθητικό μάθημα. Αλλά δεν θα έλεγα ότι αυτό μπορεί να αντικαταστήσει. Το κάνουμε και με το μάθηση αυτό, με την πλατφόρμα που είναι νέος τρόπος επίσης. Και πάλι η διαπίστωση είναι, ενώ έχει πολύ μεγάλο κοινό, δηλαδή υπήρχαν κάποια μαθήματά μου που είχαν 15.000 ας πούμε γραμμένους, που δεν θα τους βρεις ποτέ στο πανεπιστήμιο, και πάλι από ενδιαφέρον, πάλι ο μέσος όρος ηλικίας ήταν μεγάλος. Δηλαδή το παιδί δεν πάει, ο φοιτητής δεν πάει, περιμένει από αυτό που είναι η κανονική του ζωή. Αυτοί όλοι είναι, φαντάζομαι, και τα podcast, έτσι, τα οποία πολλά είναι και επιστημονικά και βαριά και οτιδήποτε. Ο άλλος θέλει να τα ακούει ενώ προχωράει, ενώ είναι στο μετρό, ενώ αλλάζουν τα πράγματα. Λέει, πρέπει κάπως να προσαρμοζόμαστε.
3: Παρ' όλα αυτά κάποια μένουν ίδια από τους καιρούς της αρχαίας ελληνικής σκέψης, προβλήματα άλυτα.
2: Το ίδιο πρόβλημα δεν θα διαβάσει ένα παιδί σήμερα το Ντοστογεύσκη ποτέ.
3: Ναι, έτσι δεν θα το
2: βρει τον καιρό.
3: Ναι,
2: πώς θα βρει τον καιρό
3: αυτό είναι
2: να
3: πολύ
2: απομονωθεί για 500 σελίδες από τα δίκτυα.
3: Και από τα ερεθίσματα. Και οι μεγάλοι. Μην σας πω μόνο τα παιδιά, αλλά και οι μεγάλοι.
2: Και δεν λέω για τον Μπρούς και τα
3: λοιπά. Ναι, καλά, όχι.
2: Αλλά
3: δεν.
2: Θέλω να πω αυτό που θα θεωρεί. Το ακούει παντού. Ναι, ο Ντοστογεύσκη είναι πολύ σημαντικός συγγραφέας. Πότε θα τον διαβάσει και πώς?
3: Ναι. Και πώς θα έρθει τελικά αυτή η πληροφορία που σε εμάς κάπως, στις παλιότερες γενιές κάπως ήρθε. Ακόμα και αυτοί που δεν τον είχαν διαβάσει ή ασχοληθεί πολύ, κάπως ερχόνταν μέσα από κάποια δίκτυα. Κύριε Κάλφα, θα μπορούσαμε να συζητάμε πάρα πολλές ώρες, δεν ξέρω μέρες, γιατί έχω ακόμα πάρα πολλές απορίες. Λογικό. Ελπίζω να σας ξαναδώ σε ένα podcast ακόμη. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν στους συγγραφείς εκτός βιβλίων.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ γιατί κάναμε μια πολύ ωραία συζήτηση.
5: Ακούσατε το podcast «Συγγραφής εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
6: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
8: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δευτέρα 6 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Οι επιβάτες εγκαταλείπουν τη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνης σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει το νησί της Μυτιλίνης. Από το 2014 έως το 2025 χάθηκαν 240.000 επιβάτες στην κύρια ακτοπλοϊκή γραμμή του Βορείου Αιγαίου. Η γραμμή εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από τη θερινή περίοδο και κινδυνεύει, αν δεν αλλάξει κάτι, να καταστεί άγωνος. Σήμερα Δευτέρα, σύμφωνα με τους χάρτες της πολιτικής προστασίας, ολόκληρος ο νομός Χίου βρίσκεται σε πολύ μεγάλο κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων κατηγορία 4. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση φλόγας για οποιαδήποτε αιτία. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με αυστηρές ποινές και υψηλά πρόστιμα. Απαιτείται πολύ μεγάλη προσοχή και ετοιμότητα. Παρέμβαση για το θέμα των κλειστών μονίμως κατασκηνώσεων στα Σκλαβιά που θα ανοίξει η Δημοτική Αρχή Μαλαφή κάνει ο πρώην Αντιδήμαρχος Γιώργος Παπαδόπουλος. Την κατηγορεί ότι διασπείρει ψεύδι και ανακρίβειες ότι δήθεν η κατασκήνωση είναι κλειστή εδώ και 17 χρόνια και ότι κάποιες απόπειρες λειτουργίας της την περίοδο 2018-2019 ήσαν ανεπιτυχείς και δεν τελεσφόρησαν λόγω προβλημάτων. Η αλήθεια είναι ότι η κατασκήνωση ήταν κλειστή για 7 χρόνια, 2011-2017, διότι μέχρι το 2016 δεν επέτρεπε το αρμόδιο Υπουργείο την παραχώρηση λειτουργίας της, ενώ το καλοκαίρι τόσο του 2018 αλλά και του 2019 επί Δημοτικής Αρχής Βουρνού λειτουργήσε κανονικά και με την προβλεπόμενη άδεια. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΗ. Στο πλαίσιο αυτό η ΑΔΕΔΗ κηρύσσει στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Τις εθελοντικές ομάδες πυροσβεστών της Χίου, την ομάδα Όμικρον και την ομάδα της Ιωνίας επισκέφθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης και συζήτησε μαζί τους για θέματα περαιτέρω εκπαίδευσης και ενίσχυσης υλικοτεχνικής υποδομής. Όπως σημείωσε σε ανάρτησή του, οι εθελοντές αποτελούν πολύτιμη δύναμη και σημαντικό στήριγμα της πυροσβεστικής. Με την άριστη γνώση που έχουν για τις περιοχές όπου δραστηριοποιούνται, συμβάλλουν ουσιαστικά στην πρόληψη και την κατάσβεση των πυρκαγιών. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελέ στο Δαφνώνα με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Δάφνη Δαφνώνα και του Ποδοσφαιρικού Μήλου Δάφνη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα χωριά Ζηφιάς, Άγιος Γεώργιος Σικούσης, Φαγία Μονιούκα. Επίσης αύριο τις ίδιες ώρες στις περιοχές αντιλιοστάσιο Τύλι Μέσας Διδήμας, αντιλιοστάσιο Σικυλιάς, αντιλιοστάσιο Φράγματος Καλαμωτής, περιοχή Μαυροθέρη Πλησίων Φράγματος, φωτοβολταϊκό πάρκο περιοχής. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντιλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων, Αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, Περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους «Ελληνικές μικρές ιστορίες» σήμερα Δευτέρα σε 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιλεγμένες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους που απέσπασαν βραβεία στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας 2025. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας συμπληρώνει φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Μούσα Ελληνική. Το θέμα του είναι η Μεσόγειος, η θάλασσα που εδώ και αιώνες ενώνει πολιτισμούς, γλώσσες, μνήμες και μουσικές παραδόσεις. Θα πραγματοποιηθεί από σήμερα Δευτέρα έως την 5η 9 Ιουλίου. Πρώτη εκδήλωση σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία Στα Κύματα της Μεσογείου. Στη συναυλία συμμετέχουν οι διεθνώς αναγνωρισμένοι τραγουδίστρια Γκάντα Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης χοροδία των χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη. Αύριο Τρίτη το φεστιβάλ μεταφέρεται στον κάμπο της Χίου με τη δράση Ακούγοντας τη Μεσόγειο, ήχοι, μνήμες, κοινές διαδρομές. Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο το βράδυ με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Από τις 9 το βράδυ θα ακολουθήσουν εισηγήσεις που θα φωτίσουν τη σχέση της μουσικής με την ιστορία, την τοπικότητα, την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 10 το βράδυ με χιώτικες γεύσεις, καθώς καθηγητές και μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν λιχουδιές στις κουζίνας. Την 5η 9 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στον Άγιο Παντελήμωνα στο Μονοδένδρη θα παρουσιαστεί η παράσταση Μεσόγειος, μια θάλασσα, χίλιες φωνές. Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης, αναβιώντας την παράδοση του παραμυθά και του τροβαδούρου. Ο κύκλος θεάτρου Θεατροποιεί Χίου ανακοινώνει ότι η νέα του θεατρική παραγωγή «Το Τάβλι» του Δημήτρη Κεχαΐδη σε σκηνοθεσία Σταύρου Σπυράκη θα παιχτεί ξανά σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Θημιανών. Το πολυκατάστημα Πηξίδα και οι εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του παιδικού βιβλίου του εκπαιδευτικού Σταμάτη Σκαμπαρδόνη με τίτλο «Στα φτερά του Κοκκινομύτη» αύριο Τρίτη 7.30 το απόγευμα στο Book Cafe του πολυκαταστήματος Πηξίδα. Η Ελληνική Εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενήτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίο Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν αύριο Τρίτη 7 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως 8.30 το βράδυ στα Νένιτα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι στην Κεντρική Πλατεία Πύργος. Αύριο Τρίτη γιορτάζει το παρεκκλήσιο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού της Αγίας Κυριακής που βρίσκεται επί της οδού Φιλίππου Αριέντη 3. Σήμερα Δευτέρα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο πανηγυρικός εσπερνός. Ανήμερα της εορτής την Τρίτη θα τελεστούν το πρωί ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία, ενώ στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο μεθεόρτιος εσπερνός. Την ιστορία των αρτοποιών της Χίου και ειδικότερα του Κάστρου θα μας αφηγηθεί ο αείμνηστος εμβληματικός αρτοποιός Δημήτρης Βακάλογλου στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV που προβάλλεται Τρίτη, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3. Ο Δημήτρης Βακάλογλου έγραψε τη δική του ιστορία και με πρατήριο στη γωνία Ροίδη και Βενιζέλου και θυμάται ιστορίες από το Φρούριο, από το παρελθόν που έμειναν στην ιστορία. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 2018. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις που έχουν ως κύριο θέμα τον Όμηρο και θα διεξαχθούν στο χώρο της Δασκαλόπετρας από το σύλλογο Ομήρου Νόστος. Η πρώτη εκδήλωση με θέμα το ρόλο της οικογένειας, όπως αυτός αναδεικνύεται μέσα από τα ομηρικά έπι και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Κρήτη, θα πραγματοποιηθεί στη Δασκαλόπετρα την Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβολές την Τετάρτη 8 Ιουλίου σε 9 το βράδυ με την τελευταία ταινία του Πάολο Σορεντίνο, «Το Μεγαλείο», μια οπτικά μαγευτική και βαθιά ανθρώπινη ταινία που αποτελεί έναν ύμνο στην ομορφιά, στη μνήμη και στην ίδια τη ζωή. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου, 9 το βράδυ στο Περιβόλι. Πρόκειται για μια δραματική ιταλική ταινία του 2025 σε σκηνοθεσία και σενάριο Πάολο Σορετίνο. Η ταινία έχει διακριθεί με 7 βραβεία στο Φεστιβάλ Βενετίας 2025. Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώπων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέδεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια με τη βοήθεια της καθηγήτριας γαλλικών Ιπατίας Μπουλέ έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στο πλαίσιο της εκπομπής «Αυτοπροσώπος». Μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση πραγματοποιεί η τοπική επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας το Σάββατο 11 Ιουλίου, 7.30 το απόγευμα, στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά. Στην εκδήλωση θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια μνημείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, φιλοτεχνημένο από την Εύα Μελά. Θα απευθύνει χαιρετισμό η Χριστίνα Σκαλούμπακα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Θα ακολουθήσει βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί. Στρατόπεδο εξόρστων γυναικών Χίου 1948-1949 από το στρατή Δουνιά, μέλος του τμήματος ιστορίας της Κεντρικής Επιτροπής, και τον Γιάννη Αμπαζή από το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Η εκδήλωση θα κλείσει με μουσικό αφηγηματικό αφιέρωμα που έχει επιμεληθεί η Κομματική Οργάνωση Χίου. Στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά δημιουργήθηκε το παράρτημα Β των επικίνδυνων εξόρστων γυναικών από τον Ιούνιο του 1948 μέχρι το Σεπτέμβρη του 1949. Το πρωί της ίδιας ημέρας θα πραγματοποιηθεί ιστορικός περίπατος στα κτίρια των στρατώνων που ήταν επίσης φυλακισμένες οι εξόρστες γυναίκες την περίοδο 1948-1949. Το ραντεβού είναι στις 10 το πρωί στην είσοδο της Ταξιαρχίας Στρατόπεδο Γκιάλα. Το βιβλίο αφιερώνεται στη δημοσιογράφο Αγγελική Χατζηδημητρίου. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων για το 2026. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δεκάδες δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου, με μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές διοργανώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις και παραδοσιακά δρόμενα. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 8 Ιουλίου, 7.30 το απόγευμα, με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Την Κυριακή 12 Ιουλίου, η Μερίσιο Γλέντι από το Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον άβλιο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στοιχείο συναιστίαση την Παρασκευή 10 Ιουλίου 8 το βράδυ στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα. Η Επιτροπή Υπεράσπης Σαμανής καλωσορίζει την επικείμενη έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ανοίγει στις 11 Ιουλίου στο Σχολείο Βολισσού και θα διαρκέσει έως στις 30 Αυγούστου. Μία πολιτιστική πρωτοβουλία που φέρνει στην περιοχή 14 καλλιτέχνες από 11 χώρες, δημιουργώντας ένα χώρο στοχασμού, διαλόγου και συλλογικής ανασύνδεσης. Για 21η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica και της Ομηρικής Ακαδημίας, με την επίσημη έναρξή του να έχει προγραμματιστεί να γίνει στο νησί μας την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο, όπου θα γίνει και η λήξη των εργασιών την Κυριακή 19 Ιουλίου πάλι στις 11 το πρωί. Οι εργασίες πραγματοποιούνται στην Αθήνα με επίσκεψη και ξενάγηση στην Ακρόπολη, στο Νέο Μουσείο Ακροπόλεως, στο Αρχαιολογικό Μουσείο και συνεχίζονται στο Ομήριο και στο Ναυτικό Κολέγιο ΤΙΝΣ του Ιδρύματος Μαρία Τσάκου. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στοπ» μετά την επιτυχία στην Αθήνα συνεχίζει με περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, σε μια παραγωγή της Εταιρείας Θεατρικών Παραγωγών Μέθεξης και σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη. Στο νησί μας θα παρουσιαστεί την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Ηλίθι» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΦ την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά, είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Ομάδα Πόλο των Εφήβων νίκησε με 13-8 τη Σερβία και κατέλαβε την 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Πορτογαλίας. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Κροατία, που στον τελικό νίκησε με 7-6 στα πέναλτι τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κανονικός αγώνας είχε λήξει ισόπαλος 14-14. Την 3η θέση πήρε η Ισπανία και την 4η το Μαυροβούνιο. Η ομάδα πόλο παιδών του Ναυτικού Ομίλου Χίου αγωνίστηκε το Σαββατοκύριακο στο κολυμβητήριο της Νέας Μύρνης στην τελική φάση της Silver Link του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και κατέλαβε την 4η θέση. Τα αποτελέσματα: Ναυτικός Ομίλος Χίου Μήλων 16-13, Πόλο Ναυτικός Ομίλος Χίου 12-10 και στο μικρό τελικό ΝΟΧ Ναυταθλητική Ένωση Πατρών 11-13. Ο Χιώτης Φουνταριστός, Διαμαντής Μονιώδης, θα αγωνίζεται και την επόμενη αγωνιστική περίοδο στη Water Polo League 2 με τον Πανετολικό. Σπουδαία επιτυχία για την νεαρή αθλήτρια του εφήβου Ειρήνη Ταντάρου που πήρε χάλκινα μετάλλια στα 5.000 μέτρα και στα 3.000 μέτρα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών K20 που διεξήχθη το Σαββατοκύριακο στα Τρίκαλα. Η πρωταθλήτρια Χίου στο ποδόσφαιρο, Δάφνη Δαφνώνα, μέχρι την Παρασκευή 3 Ιουλίου που ήταν η τελευταία διορία, δεν δήλωσε συμμετοχή στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία είναι πιθανό να δώσει μια παράταση λίγων ημερών για τα σωματεία που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν. Ο πρωταθλητής Λέσβου, Διαγόρας Αγίας Παρασκευής, θα αγωνιστεί στην ΓΑΜΑ Εθνική παρά την αβεβαιότητα που υπήρχε σε αντίθεση με τον πρωταθλητή Σάμου, Άγιο Αθανάσιο Ιδρούσας, που δεν δήλωσε συμμετοχή. Ο τερματοφύλακας Γιώργος Ιδιώδης επέστρεψε στη Μικρασιατική μετά την περσινή του παρουσία στον Ποσειδώνα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 22 έως 52%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κακούλα στην οδό Αλεξάνδρου Παχνού 3 και Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα. Ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χαμέτη στην οδό Χιόνης 2. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1936 πραγματοποιούνται τα εγγένεια του Ιερού Ναού Παναγίας Λατομητήσης από τον Μητροπολίτη Χίου Ιωακείμ. Σαν σήμερα στοιχείο το 1974 πανικός για τους επιβάτες και το πλήρωμα του Σαμφό όταν άκουσαν ξαφνικά να ηχεί η σιρήνα του πλοίου χωρίς να γνωρίζουν το γιατί. Για το πλήρωμα ο πανικός έγινε μεγαλύτερος όταν διαπίστωσε ότι δεν λειτουργούσε η ενδοσυνεννόηση. Η αιτία βρέθηκε τελικά και ήταν ο ψυχοπαθής Σίγμαρο, ο οποίος έθεσε σε λειτουργία τη σιρήνα και έκοψε τα καλώδια της ενδοσυνεννόησης την ώρα που το πλοίο κατέπλευσε στοιχείο. Το λιμεναρχείο ανακοίνωσε ότι θα μεταφέρει το δράστη στη Μυτιλίνη και θα τον παραδώσει στους συγγενείς του. Σαν σήμερα στοιχείο το 1988. Πάνω από 80.000 στρέμματα αποτεφρώνουν τρεις πυρκαγιές που ξεσπούν ταυτόχρονα σε βόρεια, κεντρική και νότια Χίο. Σαν σήμερα στοιχείο το 1996 πεθαίνει ο πρώην υπουργός και βουλευτής Χίου Νίκος Ζορμπάς.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Ρίξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
5: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
4: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
5: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
4: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
6: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260. Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι πίσω όπως πάντα στο ραντεβού μας κάθε Τρίτη με ανθρώπινες διαδρομές. Θα δούμε σήμερα την διαδρομή της κυρίας Κέτη Καπού Μουτάφη, την οποία έχουμε κοντά μας και η χαρά μας είναι μεγάλη. Η κυρία Κέτη Καπού Μουτάφη, η οποία έχει στο ενεργητικό της το θεσμό των λογοτεχνικών διαγωνισμών, ένας θεσμός ο οποίος έκλεισε 10 χρόνια και μάλιστα πρόσφατα παρουσιάστηκε ο τόμος με τα αφηβικά έργα τα οποία κατέγραψαν οι μαθητές μας των λυκείων αυτά τα 10 χρόνια, μια προσπάθεια αξιέπαινη, αξιόλογη, αξιοζήλευτη θα τη χαρακτήριζα, μια προσπάθεια η οποία θα πρέπει να διατηρηθεί και συντηρηθεί και στο μέλλον, γιατί έχει ως σκοπό, ως στόχο και σκοπό να αναδείξει κάποια ταλέντα μέσα πνευματικά, κάποια πνευματικά ταλέντα μέσα από τα σχολεία της Χίου. Έχουμε λοιπόν κοντά μας την κυρία Κέτη Καπού Μουτάφη, την οποία θέλουμε να καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας και μαζί της θα κάνουμε μια βουτιά στο παρελθόν, μια όμορφη νοσταλγική βουτιά στο παρελθόν. Η κυρία Κέτη Μουτάφη θυμάται πάρα πολλά πράγματα από αυτό το όμορφο και γνήσιο και αγνό παρελθόν, αλλά πριν πάμε κυρία Κέτη Μουτάφη στο παρελθόν, θα ήθελα να σας ρωτήσω, μιας και η αναφορά που έκανα στην αρχή στον λογοτεχνικό διαγωνισμό, όπως είπα, έχει γίνει θεσμός σχεδόν τώρα πια και πολύ μας ευχαριστεί και μας χαροποιεί το γεγονός αυτό. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι ήταν εκείνο που σας σώθησε 10 χρόνια πριν να ξεκινήσετε αυτό το διαγωνισμό. Ένα διαγωνισμό ο οποίος έγινε αποδεκτός όχι μόνο από την μαθητική κοινότητα αλλά και από όλη την κυριακή κοινωνία.
1: Να χαιρετήσω και εγώ το ακροατήριό σας και να πω ότι αυτός ο διαγωνισμός με όθησε να κάνω αυτόν τον διαγωνισμό επειδή ο Γιάννης στα 15 του χρόνια πήρε βραβείο της Κοινωνίας των Εθνών. Είχε τότε προκηρύξει ένα διαγωνισμό σε όλα τα χριστιανικά κράτη του κόσμου με θέμα ο Χριστός και παγκόσμια αδελφοσύνη. Ο Γιάννης δε έγραψε τότε μια αντιπολεμική πραγματεία, την οποία και έχω και την έχω βάλει σε έναν από τους τόμους των απάντων του. Έτσι και σκέφτηκα εγώ, μια και δεν έχω παιδιά και τα λατρεύω τα παιδιά, να κάνω ένα λογοτεχνικό διαγωνισμό, μήπως προκύψουν καινούργια ταλέντα. Η Χίος έχει μια παράδοση στα γράμματα και στη λογοτεχνία. Και αυτό με έκανε να το ξεκινήσω.
0: Και ίσως θα πρέπει να σημειώσω εδώ πέρα ότι η κυρία Κέτη Μουτάφη πραγματικά είναι αξιέπαινη, διότι τιμά και μάλιστα πάρα πολύ τη μνήμη του συζύγου της όλα αυτά τα χρόνια, την τιμά με έργα και με πράξεις, προέβη σε έκδοση των απάντων του, τρεις τόμοι άπαντα του Γιάννη Μουτάφη, ο οποίος εκτός από γιατρός που ήταν γνωστός στους περισσότερους, ήταν και ποιητής και λογοτέχνης. Και βέβαια θα έλεγα ότι είστε αξιέπαινοι, επειδή ακριβώς αυτά τα ποσά που διαθέτετε για τους διαγωνισμούς θα μπορούσατε κάλλιστα, όπως κάνουν πολλοί άλλοι, να τα διαθέτετε κάπου αλλού, να τα ξοδεύετε για τη δική σας χαρά και ευχαρίστηση. Όμως από ό,τι φαίνεται αυτή η χαρά και ευχαρίστηση που σας δίνει ο διαγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλες.
1: Να σας πω, πάντα αγαπούσα τη λογοτεχνία και όταν γνωρίστηκα με τον Γιάννη, εκείνος ήταν στην ελληνική λογοτεχνία και μυθολογία, εγώ γαλλική και αγγλική, επειδή διάβαζα βιβλία εγγλέζικα και γαλλικά, ήταν ο μόνος τρόπος να κρατήσω τις δύο γλώσσες που είχα μάθει. Λοιπόν, αφού γνωριστήκαμε, σε καμιά εβδομάδα μου λέει ο Γιάννης, σαν να συμφωνούμε, θέλεις να παντρευτούμε? Και έτσι και παντρευτήκαμε.
0: Σε αυτό θα πούμε αργότερα, γιατί είναι μια πολύ ρομαντική ιστορία εκείνη της γνωριμίας σας με τον Γιάννη Μουτάφη. Να πάμε αρκετά χρόνια πίσω. Είτε το θέλουμε είτε όχι, τα χρόνια πέρασαν, όμως οι μνήμες έμειναν και εξακολουθούν να μένουν. Να πάμε λοιπόν αρκετά χρόνια πίσω. Πού? Στη Χίο.
1: Ναι, στη Χίο. Εγώ γεννήθηκα μεν στην Αθήνα. Ο πατέρας μου ήταν Χιώτης, η μητέρα μου από τη Σμύρνη και θα σας πω το ιστορικό μετά. Αλλά εγώ θυμάμαι τη ζωή μου που μεγάλωσα στη Χίο και ειδικά τα καλοκαίρια στην Κόμη, η οποία Κόμη δεν έχει καμία σύγκριση με τη σημερινή. Ήταν μια απέραντη άμμος, γεμάτη κρινά και άσπρα, με βαριά μυρωδιά που ανοίγανε το βράδυ και το πρωί. Και θυμάμαι και τα καΐκια που ερχόταν και κάνανε αμοληψία, που δεν επιτρεπόταν. Λοιπόν, εγώ όλη την ημέρα τσαλαβουτούσα στη θάλασσα. Και από εκεί λατρεύω τη θάλασσα.
0: Μάλιστα, να πούμε ότι ο πατέρας ήταν ο Καππούς.
1: Να πω ότι ο πατέρας μου ήταν ο Καππούς ο δικηγόρος, ο Γιώργος, και αξιωματικός. Δηλαδή, πώς έγινε. Ο πατέρας του πατέρα μου, δηλαδή ο παππούς μου, έκανε εμπόρια με Βράιλα και Οδυσσό. Και έστειλε τον πατέρα μου στη νομική. Έχω μια φωτογραφία με καπέλο ψαθάκι, με τον μπαστούνι και με τη χρυσή λαβή, και γίνεται το κίνημα του Βενιζέλου το 17. Φοιτητής Νιάτα, όπως τα σημερινά, που δεν βρίσκω πως έχουν καμία διαφορά, εκτός πιθανώς από τους τρόπους που εκδηλώνονται, και πάει εθελοντής στην άμυνα του Βενιζέλου. Στην άμυνα του Βενιζέλου τον βάζουν στη σχολή αξιωματικών και πηγαίνει στη Μικρασία. Εκεί
0: συμμετείχε δηλαδή σε εκείνη την εκστρατεία.
1: Βεβαίως, σε εκείνη την εκστρατεία, και είχαν επιτάξει, η μητέρα μου ήταν από καλή οικογένεια της Άμμου, της Σμύρνης, όπως μου έλεγε, το σπίτι τους ήταν στο φαρδί της Αγίας Εκατερίνης, και τους επέταξαν δύο δωμάτια. Στο ένα βάλαν τον πατέρα μου και στον άλλο τον κύριο Ρικάκη. Ο πατέρας μου ερωτεύτηκε τη μητέρα μου, πως ήταν, που ήταν πολύ όμορφη. Η μητέρα μου δεν τον ήθελε, διότι έλεγε, εγώ δεν παίρνω στρατιωτικό. Η μητέρα της λέει, μα σου το δίνω παιδί μου σαν δικηγόρο, μόλις φύγει, γιατί ήταν φοιτητής.
0: Ναι, ήταν έφεδρος στον
1: δικηγόρο. Τέλος πάντων, γίνονται όλες αυτές οι ιστορίες. Η μητέρα μου είχε βγάλει τα χαρτιά της ως αδελφή και πήγε και τον συνήντησε στο μέτωπο, και εκεί γίνεται η καταστροφή, ο πιστοχώρησης, και πιάνονται εχμάλωτοι. 8 μήνες εχμάλωτοι και οι δύο. Και μετά έρχονται ως, με την ανταλλαγή στην Αθήνα. Ο πατέρας μου πήγε αμέσως, φρόντισε να δώσει εξετάσεις για τα νομικά. Εν τω μεταξύ του λέγανε ότι αυτά τα χρόνια που έκανες, τον καιρό που έκανες στα πρόσω, λογαριάζονται διπλά. Δεν μονιμοποίησε να έχεις μία σύνταξη. Μονιμοποιήθηκε δε. Πήρε το δίπλωμά του, μονιμοποιήθηκε μεν, πήρε το δίπλωμά του δε. Και θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό. Όταν πήγε να δώσει εξετάσεις, μαζί του ήταν κι άλλος ένας φοιτητής εν στολή. Ο πατέρας μου λοιπόν είχε στο μανίκι του κάτι τριγωνάκια. Το ρωτάει ο καθηγητής, τι είναι αυτά που έχετε, κύριε Πολοχαγέ? Λέει, είναι εξάμεινα πολέμου. Ο άλλος δεν είχε.
0: Κάθε τετραγωνάκι δηλαδή ήταν και ένα εξάμεινο,
1: ναι,
0: πολέμου.
1: Ναι, δεν ξέρω πώς τα μετρούσανε. Και ρωτάει το διπλανό, ο οποίος δεν είχε, και του λέει, εσείς δεν έχετε? Λέει, εγώ δεν πήγα. Και γυρίζει και του λέει, α, είστε κοινός κουραμπιές. Εμάς όταν τα έλεγε αυτά ο πατέρας μου, τρελαινόμαστε στα γέλια που είμαστε παιδιά, και μας είχε μείνει το κοινός κουραμπιές.
0: Κοινός κουραμπιές. Μάλιστα. Έρχονται λοιπόν μετά την καταστροφή.
1: Όχι, στην Αθήνα. Μάλιστα. Ο πατέρας μου αξιωματικός, δεν θυμάμαι που ήταν, πώς και τι, γεννήθηκα εγώ. Και μετά έρχονται στοιχείο. Ζήτησε μετάθεση και ήρθε στοιχείο. Οπότε μας πιάνει το κίνημα του 35. Ο πατέρας μου ήταν βενιζελικός. Τότε ήταν η Βενιζελική και η Βασιλική. Το βράδυ που ήρθε.
0: Και από ό,τι καταλαβαίνω, θα πρέπει να ήταν και φανατικός βενιζελικός.
1: Όχι. Δημοκράτης, όπως ήταν μέχρι το τέλος, και εκείνος και εγώ. Ποτέ δεν πήγαμε σε καμία συγκέντρωση, ποτέ δεν δώσαμε για κανένα μισή δεκάρα.
0: Τα πάθη ήταν οξυμένα και ήτανε,
1: αλλά ξέρεις, ο πατέρας μου ήταν και καλλιεργημένος και ήρεμος άνθρωπος. Λοιπόν,
0: ήρθε στοιχείο ως υποαξιωματικός πάλι?
1: Όχι, αξιωματικός ήταν. Υπολογαγός, λογαγός, δεν θυμάμαι. νομίζω λογαγός. Τέλος πάντων ήρθε στοιχείο.
0: Στο κίνημα του πλαστήρα.
1: Στο κίνημα του πλαστήρα. Ο Γιάννης εκείνο το βράδυ δεν, που ήρθε το, ο Δεμέστιχας εδώ με τον Κουντουριώτη, ο πατέρας μου δεν είχε υπηρεσία και κοιμότανε. Πήγανε λοιπόν οι άλλοι αξιωματικοί σύν τους φιλοβασιλικούς. Αποτυχάνει το κίνημα, βάζουν στη φυλακή τους βενιζελικούς και οι βασιλικοί οι οποίοι είχαν πάει και χειροκροτήσανε το Δεμέστιχα μείναν απ' έξω. Γίνεται η δίκη, αθώνεται ο πατέρας μου, αλλά εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι είχαν έρθει σπίτι μας και καταγράψανε τα πάντα. Εμείς μέναμε στο σπίτι του θείου μου, του Βαγγέλη του Δημητρίου.
0: Πού μένατε δηλαδή εσείς, εδώ στην πόλη?
1: Στην πόλη, στο σπίτι του θείου μου του Δημητρίου, γιατί το δικό μας είχαν καταγράψει. Και θυμάμαι ένα νόστιμο, είχαμε μια υπηρεσία από το πυργί και αφού γράψανε πως τις έκοψε αυτήνης και παίρνει το οροδοχείο και πάει και τους λέει αυτό ξεχάσατε να το γράψετε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τη βραδιά που βγήκε η αθωτική απόφαση, θυμάμαι φωνές κακό κάτω, είχε έρθει κόσμος και χτυπούσανε την πόρτα να πούνε στη μητέρα μου και στο θείο και στο θειό μου ότι αθώθηκε ο πατέρας. Τότε λοιπόν αποστρατεύτηκε, πήγε και έδωσε εξετάσεις για άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος, γιατί το δίπλωμα το είχε και το είχαμε και κορνιζωμένο ως δικηγόρος, και το πρώτο του γραφείο που άνοιξε ήταν στο βινάκι, στο βουνάκι απάνω από του Σίσκου.
0: Μάλιστα.
1: Και άρχισε να δικηγορεί.
0: Μάλιστα.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
3: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης, στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές». Στη σημερινή εκπομπή θυμόμαστε την αείμνηστη Κέτι Καπουμουτάφη.
1: Η Κέτι Καπού, στα μικράτα της.
2: Η Κέτι Καπού, στα μικράτα της, και το λέω αυτό και το συνιστώ σε όλους τους γονείς. Μην τσακώνονται ποτέ μπροστά παιδιά τους. Εμένα οι γονείς μου δεν τσακωθήκανε ποτέ. Ποτέ δεν άκουσα καυγά μες στο σπίτι μου. Κάτι που για μένα το θεωρώ ότι είναι σπουδαίο.
1: Δεν τσακωνότανε δηλαδή στα κρυφά?
2: Δεν ξέρω. Τι κάνανε στην κρεβατοκάμαρά τους, δικό τους θέμα. Αλλά εμείς στο σπίτι δεν ακούσαμε ποτέ καυγά, δεν ακούσαμε ποτέ βρισιά. Πάντα η μητέρα μου με τον καλύτερο τρόπο να τον υποδεχτεί, να βαφτεί, να συγχυριστεί. Όταν ερχόταν ο μπαμπάς το μεσημέρι, πώς να σου πω.
1: Ήταν το γεγονός της ημέρας.
2: Είχαμε μια ωραία ηρεμία στο σπίτι.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτό μου θυμίζει, που το λέω για τις νέες γενιές, για τα παιδιά. Μία φίλη μου από πολύ καλή οικογένεια στην Αθήνα έκανε εγγλέζικα σε κάτι παιδάκια που οι γονείς τους, ένας από τους δυο, υπηρετούσε σαν άκτορα. Ο μικρός ο πιτσιρικάς, το 5,5, ρωτάει αυτή τη φίλη μου, Αλεξάνδρα, για να μην πω το επίθετο. Της λέει, Αλεξάνδρα, θα παντρευτείς όταν μεγαλώσεις? Λέει, ναι. Ξέρεις, πρόσεχε, μην τζακώνεσαι και κλαίνε κρυφά τα παιδάκια σου. Αυτό για μένα είναι πολύ βαριά κουβέντα. Yes. Να κλαίνε κρυφά τα παιδάκια σου. Πόσο επηρεάζουν όλοι αυτοί οι καυγάδες που γίνονται σήμερα στα παιδιά.
1: Yes. Κύριε Γιάννη, τι άλλο θυμάστε από εκείνα τα παιδικά χρόνια, την κατάσταση εδώ στη Χίο? Πώς ήταν τα πράγματα?
2: Κοίταξε, η κατάσταση στη Χίο ήταν...
1: Αν έχετε κάτι άξιο αναφοράς,
2: είτε ηρεμή, το ησυχή, δημοτικό, είτε... Στο δημοτικό ήμουνα, ας πούμε, καπετάν φασαρίας, αλλά ήμουνα και από τις καλύτερες μαθήτριες.
1: Ζωηρή δηλαδή.
2: Ναι, ήμουνα ζωηρή. Αλλά και από τις καλύτερες μαθήτριες.
1: Για πέστε μας τώρα, θυμάμαι
2: στο γυμνάσιο που τους έλεγα, παιδιά, θέλετε να μην μας βάλει μάθημα ο καθηγητής παρακάτω? Μου λέγανε ναι, ναι. Και είχαμε φερρυπίν ιστορία το Γαλάτουλα. Καθόμουν εγώ στο πρώτο δρανείο και αρχίναγα τις ερωτήσεις και την κουβέντα με τον καθηγητή. Περνούσε η ώρα, χτυπούσε το κουδούνι. Μου λέει, παιδί μου Καπού, τι μου κάνεις? Λέω, μα κύριε καθηγητά, δεν μάθαμε πιο πολλά? Έτσι, μου λέει, ποιος? Εσύ και εγώ. Οι άλλοι τι κάνανε?
1: Μάλιστα.
2: Και επίσης άλλη μια φορά θυμάμαι, νομίζω ήμουν Τετάρτη γυμνασίου, είχαμε έναν καθηγητή, τον Κανάκη, ο οποίος, εγώ έγραφα πάντα πάρα πολύ καλές εκθέσεις. Μας είχε βάλει να κάνουμε σε πεζό το Λάκρυ Μεραίρου. Μπαίνει λοιπόν μέσα ο καθηγητής με ένα στόχο, κρατώντας τρία τετράδια. Έχω τρεις εκθέσεις αριστουργηματικές που μπορούν να σταθούν οπουδήποτε και τα λοιπά. Λέει λοιπόν πρώτη το όνομά μου. Α, χαρά μου, λέω να δω. Αυτός είχε μανία και έβαζε καλή και ένα-δύο θαυμαστικά δίπλα που εγώ τα έλεγα φανταράκια. Λέω τώρα
1: φανταράκια,
2: κάτι
1: γιατί
2: θα μου είχε βάλει. Γιατί ήταν σαν φανταράκια τα θαυμαστικά.
1: Μάλιστα.
2: Παίρνω λοιπόν το τετράδιο και βλέπω καλή με

0: Λέω, κύριε καθηγητά, δική μου ήταν, γιατί μας τρελάνατε. Αριστούργημα οι εκθέσεις. Αριστούργημα οι εκθέσεις και μας βάζετε το καλή με τα θαυμαστικά δίπλα. Δηλαδή ήταν όμορφες αταξίες.
1: Τι άλλο κάνανε τα κορίτσια εκείνης της εποχής?
0: Κοίταξε, δυστυχώς δεν φροντίζανε.
1: Οι χαρές τους και ποιες ήταν?
0: Κοίταξε, οι χαρές ήταν τα πάρτι που κάναμε.
1: Τα κάνατε και εσείς πάρτι?
0: Πώς δεν κάναμε? Βέβαια, κάναμε πάρτι. Κάναμε πάρτι, αλλά ήταν τα όρια πιο
1: περιορισμένα.
0: Αλλά εκείνο που χρωστάω στην μητέρα μου είναι ότι με έμαθε, μου έδειχνε διάφορα πράγματα και μου τα κουβέντιαζε. Πρώτη εκείνη μου λέγε, γιατί αυτό σε φλερτάρει, 14 χρόνο. Ήμουν όμορφη, γεροδεμένη, καλή. Έλα, καλή μαμά, της έλεγα, δεν τρέπεσαι. Άκου εγώ που σου λέω. Και αρχίνα για πάνω εκεί και μου λέγε, να προσέχεις αυτό, να προσέχεις το άλλο, σε κουβέντα. Και κοίταξε, αν ερωτευθείς και κανένα, βλέπε και τι δουλειά κάνει. διότι μια παροιμία λέει, όμορφέ μου, τι θα φάμε, άσκημέ μου, κάτσε να φάμε. Αυτά μου έχουν μείνει. Και είδαμε τα χρόνια. Εγώ σαν παιδί επαναστατούσα γρήνιας, αλλά τελικά είδα πόσο δίκιο είχε και πόσα τις χρωστάω.
1: Έτσι. Μάλιστα. Για περιγράψτε μας ένα πάρτι εκείνης εποχής.
0: Κοίταξε, εκείνης εποχής τα πάρτι, βάζαμε τα κόκκετα βάλς, είχαμε κάτι φλερτάκια, ήσυχα πράγματα. Το βράδυ δεν μ' άφηνε.
1: Πόσο ανταποκρινόταν τα κορίτσια στα φλερτάκια?
0: Ξέρω εγώ, είχαμε και άλλες ζωηρές, τις οποίες κοιτάγανε με το ρολόι πότε θα γυρίσουνε. Εμένα μου είχαν εμφυσίσει οι γονείς μου την εμπιστοσύνη. Μη μας προδώσεις την εμπιστοσύνη που σου έχουμε. Ποτέ δεν μου κοιτάγανε ώρα. Ποτέ δεν μου λέγανε, βλέπεις...
1: Μα ήσασταν και εσύ συνεπείς.
0: Κοίταξε, με κάνανε και ήμουνα. Φαίνεται, μπορεί να το είχα και σαν χαρακτήρας. Αλλά δεν είχαν εκείνο το όχι αυτό, όχι εκείνο. Τι θα κάνεις με το ρολόι? Μη μας καταστρέψεις την εμπιστοσύνη.
1: Τι πίνατε στα πάρτι?
0: Τι πίναμε στα πάρτι? Α, δεν είχε βερμούτ. Τι πίναμε? Πορτοκαλάδες? Μπα. Ούτε και θυμάμαι. Καμιά μπύρα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Και τέτοια. Και δεν άφηνε το βράδυ ποτέ να με συνοδεύσει κανένα.
1: Αλήθεια, τα βράδια που πηγαίνατε?
0: Τα βράδια δεν είχε. Τα βράδια, πέρα από ένα σινεμά ή θέατρο, σπίτι. Εγώ τρεπόμουν να πω ότι 8.30 ώρα ολόκληρη κοπέλα, 5η-6η γυμνασίου, έπρεπε να είμαι στο κρεβάτι. Ξέρεις τι θα πει αυτό? Το δε πρωί, πέρα και που τέλειωσα το σχολείο, στις 8 η ώρα έπρεπε να με σηκώσει απάνω. Είχαμε μονίμως υπηρεσία. Αλλά μου λέγει η μητέρα μου, εύχομαι ο Θεός να σε κάνει βασίλισσα και να έχεις 10 υπηρεσίες. Αν δεν ξέρεις να τις κουμαντάρεις, θα σου κάτσουν στην πλάτη. Όμως μπορεί να έρθει η μέρα που να μην έχεις και κανένα. Θα είσαι δυστυχισμένη και εσύ και η οικογένειά σου. Της χρωστάω πάρα πολλά. Πολλά της χρωστώ στη μητέρα σου.
1: Στοιχείο μένετε μέχρι πότε? Και αν θέλετε,
0: στοιχείο μένω
1: κάποια μέχρι το γυμνάσιο.
0: Τελειώνω το γυμνάσιο. Ναι, το γυμνάσιο Θηλαίων. Εν τω μεταξύ,
1: δηλαδή η κατοχή προς τα πού προσανατολιζόταν?
0: Προσανατολιζόταν νομικά. Γιατί ήταν και ο πατέρας μου. Και θα πήγαινα παρελθόν των ετών και αυτά και έκανα φροντιστήριο. Αλλά τότε με ζήταγε κάποιος γιώτης. Με πολλά λεφτά μεν, αλλά που για μένα ήταν δενεκές λογοτεχνικά. Επανάσταση εγώ δεν τον παίρνω. Δεν θα πας για εξετάσεις. Ούτε το γαμπρό, ούτε το δίπλωμα. Και δεν πήρα ούτε τόνα, ούτε τ' άλλα. Τέλος πάντων, πηγαίνω μετά στην Εθνική.
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι

0: τεσάρι από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
4: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
3: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
5: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές. Στη σημερινή εκπομπή θυμόμαστε την αείμνηστη Κέτη Καπουμουτάφη.
2: Συγγνώμη, τελειώσετε το γυμνάσιο.
3: Γυμνάσιο θέλω εδώ. Μετά πάω στην Εθνική.
2: Εδώ στοιχείο πάλι.
3: Στοιχείο. Διότι δεν ήθελα να εξαρτώμαι από τον πατέρα μου ή τον αδελφό μου. Άσε που ο αδελφός μου λόγω κινήματος όπου πήγαινε να δώσει εξετάσεις. Είσαι του καπού που έφυγε στο κίνημα του 35. Διότι εκείνη την εποχή πασμί βασιλικός ήταν κουκουές.
2: Εχθρός.
3: Βέβαια, εχθρός. Ό,τι κι αν ήταν. Λοιπόν, δεν μπορούσε να προκόψει πουθενά. Τη μια το βγάζανε φηματικό, τρέχαμε, κάναμε πλάκες, ένα πέδαρος να. Την άλλη τον κόβανε για κάτι χιλιοστά.
2: Πόσο εύκολη ήταν η πρόσβαση εκείνο τον καιρό στην τράπεζα?
3: Δίνουμε εξετάσεις και παίζανε ρόλο και τα μέσα.
2: Και βέβαια εκείνο τον καιρό οι τράπεζες στοιχείο δεν ήταν μετρημένες, έτσι.
3: Ναι, στην τράπεζα στην Εθνική έδωσα εγώ, διότι η Εθνική ήταν μια τράπεζα ποιότητος, με πιο ανεβασμένο το...
2: Κυκλοφορούσε χρήμα εκείνο τον καιρό. Δηλαδή θέλω να πω, οι συνελεγές με τις τράπεζες ήταν πολλές.
3: Κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω, διότι εγώ δεν ήμουνα στο ταμείο σε και τέτοια. Εκείνο που μου έχει μείνει από την τράπεζα είναι του Μελέκου που μου φέρνε κάτι με νεξέδες τόσους και μύριζε ο κόσμος. Και ακόμα θυμάμαι τους μενεξέδες του Μελέκου, τους ιότικους. Μετά πήγα στην Αθήνα.
2: Ναι, την περίοδο της κατοχής που είστε.
3: Εδώ.
2: Εδώ.
3: Εδώ.
2: Περίοδο της κατοχής.
3: Και ευτυχώς είχε ο πατέρας μου, κοίταξε, είχε ο πατέρας μου που ήταν από την Καλαμωτή και είχε κάτι κτήματα και πήγαινε ο Κακομύρης πεζός και γύριζε με ένα γαϊδούρι φορτωμένο και δεν μας έλειψε ούτε το λάδι ούτε τα όσπρια, ξέρω εγώ, ψωμί κάναμε με φροχαλόσπορο και κάτι άλλο και δυστυχώς παθαίνει ο πατέρας μου διάτρηση έλκους. Και τότε που στην κλινική του Μισαηλίδη, Πασπάτη και αυτά και τη βίλα του Λιβανού την είχαν πάρει οι Γερμανοί. Ζούσε η Αθηνά η Ζαφυράκη και ήταν κλειστό το παγωπείο. Πήρε λοιπόν το Γερμανό και του λέει, άκουσε εδώ, είναι ένας φίλος μου άρρωστος σε αυτή την κλινική. Απαιτώ κάθε μέρα, θα του στέλνεις πρωί βράδυ παγάκια για να του βάζουν απάνω στο τραύμα. Πράγματι ήρθε αυτός και τους έδωσε και σουλφαμίδες, γιατί δεν υπήρχε αντιβίωση εκείνο τον καιρό.
2: Πριν την κατοχή όμως έχουμε
3: την
2: δικτατορία του Μεταξά.
3: Το.
2: Σαν νέοι εκείνο τον καιρό πώς...
3: Μας είχαν όλους υποχρεωτικά στην ΕΟΝ. ΕΟΝ, καλά δεν τη λέω.
2: ΕΟΝ.
3: Στην ΕΟΝ παρά.
2: Εθνική Οργάνωση Νεολαίας.
3: Αυτός
2: είσαι. Με τον πατέρα.
3: Υποχρεωτικός, άσε με κάτω. Υποχρεωτικός μας είχαν στην ΕΟΝ. Κάτι που δεν με ενδιαφέρει και δεν θέλω να το θυμάμαι καθόλου. Γιατί ήταν ένας φανατισμός φοβερός.
2: Εκείνο τον καιρό τα κορίτσια τα οποία πια ήταν ελεύθερα, πώς ζούσαν, πώς...
3: Κοίταξε, είχαμε τις παρέες μας, πηγαίναμε σινεμά, είχανε τα φλερτάκια τους, εγώ να σου πω ήμουνα...
2: Η πολιτική έπαιζε κάποιο ρόλο στα κορίτσια εκείνης εποχής?
3: Κοίταξε, εμένα όλες οι φίλες μου, επειδή ήμουνα σε ένα αλφα, στο πούμε κοινωνικό επίπεδο, ήταν όλες δεξιές, διότι είχαν χρήματα. Η μόνη που ήμουν δημοκράτης ήμουν εγώ, αλλά δεν μιλούσαμε ποτέ πολιτικά, ποτέ. Ο καθένας σεβόταν τις πεπιθείς του αλλονού και εκείνο που με βοήθησε πολύ είναι ότι είχα φίλες που διαβάζανε και έμαθα από μικρή να αγαπώ το βιβλίο και να διαβάζω.
2: Ναι, 18 χρονών όμως κοπέλα πια, αρχίζουν, αρχίζουν και άλλες, ανησυχίες.
3: Ήμουνα φλερταζού, αλλά δεν τα φτιάναμε κανένα, διότι δεν ήθελα, δεν ήθελα να λέει ο καθένας, εγώ τη φίλησα, εγώ τα είχα μαζί της, ήθελα την αξιοπρέπειά μου, αξιοπρέπεια.
2: Δηλαδή τα φλερτάκια φτάνανε.
3: Τίποτα.
2: Απλά και μόνο μέχρι,
3: απλά και
2: μέχρι
3: μόνο
2: τα λόγια. Έτσι.
3: Μέχρι τα λόγια. Και από εκεί και πέρα μια φορά έδωσε και ένα σκαμπίλι.
2: Πώ έδωσε σκαμπίλι.
3: Έδωσε σκαμπίλι γιατί ήταν ο γιος ενός εφοπλιστή, ο οποίος κοκορευόταν ότι φίλησε όλες εκτός από μένα. Εκεί λοιπόν που χορεύαμε, πάνε με φιλής, δίνω και εγώ ένα σκαμπίλι στο χορό. Και τελειώνει η ιστορία. Μετά έρχομαι στην Αθήνα.
2: Δηλαδή μετά την κατοχή ήρθατε στην Αθήνα. Πήγατε στην Αθήνα.
3: Στην Αθήνα ήρθα το 54.
2: Επομένως δηλαδή η κατοχή, η εμφύλιο και τα λοιπά τα περνάτε...
3: Όλα εδώ, όλα εδώ. Λοιπόν, στην Αθήνα...
2: από αυτή την περίοδο, από την κατοχή μέχρι και τον εμφύλιο, που είναι μια δύσκολη περίοδος, είναι 5 χρόνια...
3: ξέρεις καλά ότι εμείς είναι... στον εμφύλιο εδώ δεν είχαμε.
2: Είναι, εντάξει, δεν είχαμε, απλά θέλω να πω ότι...
3: Ναι, ο πατέρας μου ξέρω ότι ήταν στο ΕΔΕΣ, αλλά το μάθα μετά. Ποτέ δεν μας έλεγε τίποτα. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι με έστειλε μια φορά με το ποδήλατο στη Γεωργική Σχολή να δώσω ένα σημείωμα χωρίς να μου πει πώς και τι. Μόνο μου είπε πρόσεχε, μη του δει κανείς, μη σε σταματήσει και τα λοιπά.
2: Τι είναι εκείνο που σας εντυπωσιάζει περισσότερο εδώ στη Χίο εκείνη την περίοδο?
3: Κοίταξε, δεν με εντυπωσιάζει κάτι... ότι υπήρχε ανθρωπισμός, ότι υπήρχε φιλία. Δεν είναι αυτή η αδιαφορία. Τώρα για να είμαι ειλικρινής, με πιάνει το κακό μου που βλέπω όλα τα καφενεία γεμάτα με φραπέδες. Λέω, βρε αδερφέ μου, δεν διαβάζει κανείς, δεν δουλεύει κανείς. Τι είναι αυτό το πράγμα? Όπου γυρίσεις και δεις ένα ποτήρι φραπέ και να κάθεται νεολαία. Αγόρια, κορίτσια, τι να σου πω. Θες να με πεις παλαιολιθικής εποχής, δεν ξέρω.
2: Δηλαδή εκείνη την περίοδο είναι πολύ περιορισμένα πάλι τα πράγματα όσον αφορά τις εξόδους, όσον
3: ναι,
2: αφορά τις...
3: Σίγουρα. Αλλά και κοίταξε να δεις, όταν έχεις να διαβάζεις, πλέκαμε, κάναμε και διάφορα. Είχαμε τις φιλίες μας, πηγαίναμε το απόγευμα στο σπίτι η μια της αλληνής, κουβεντιάζαμε τα βιβλία που είχαμε διαβάσει.
2: Μόνο
3: βιβλία. Ειλικρινά στο λέω, μόνο βιβλία. Διότι δεν μας, πώς να σου πω, δεν μας ενδιέφερε και πολύ.
2: Μάλιστα.
3: Είχα κάτι φίλες που είχαν μανία με τους ηθοποιούς και είχαν άλμπουμ του ηθοποιού κινηματογράφου. Εμένα αυτοί δεν με ενδιαφέραν ποτέ. Όπως και τώρα πρέπει να είναι κάποια μεγάλη αξία ηθοποιός για να τον παραδεχτώ και να πάω να δω μια παράσταση. Όλο γιατί... αυτός το κουτσομπολιό και ο συρφετός με τα τραγούδια, με τις τραγουδίστριες, με τα δεν ξέρω τι.
2: Δεν σας καλύπτει αποτυχία. Και πάτε στην Αθήνα.
3: Έφυγα από τη Χίο και πήγα στην Αθήνα διότι ήθελα να νιώσω λίγο ανεξάρτητη. Λοιπόν, στην Αθήνα που πήγα...
2: Ναι, δεν φοβηθήκατε ότι αυτό το βήμα είναι λίγο τολμηρό γιατί εκείνα τα χρόνια...
3: Όχι, διότι με ξέραν οι γονείς μου και ξέρα και εγώ τον εαυτό μου. Έκανα συντροφιές και το ωραίο είναι ότι δεν έβγαινα ποτέ με έναν ή δύο. Βγαίναμε με συντροφιά 6-7. Τους έλεγα, άκου να σου πω, θα βγούμε την πρώτη φορά, θα βγούμε τη δεύτερη, την τρίτη θα πας να μου βάλεις χέρι, εγώ δεν θα θέλω και θα τσακωθούμε. Λοιπόν, οι παρές 6-7.
2: Πολύ, πολύ.
3: Και ξέρεις πως μ' αγαπούσανε. Μ' αγαπούσανε και με εκτιμούσανε. Τέλος πάντων.
0: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 6 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Οι επιβάτες εγκαταλείπουν τη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνης σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει το νησί της Μυτιλίνης. Από το 2014 έως το 2025 χάθηκαν 240.000 επιβάτες στην κύρια ακτοπλοϊκή γραμμή του Βορείου Αιγαίου. Σήμερα Δευτέρα, σύμφωνα με τους χάρτες της πολιτικής προστασίας, ο νομός Χίου βρίσκεται σε πολύ μεγάλο κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων κατηγορία 4. Παρέμβαση για το θέμα των κλειστών μονίμως κατασκηνώσεων στα Σκλαβιά που θα ανοίξει η Δημοτική Αρχή Μαλαφή κάνει ο πρώην αντιδήμαρχος Γιώργος Παπαδόπουλος. Την κατηγορεί ότι διασπείρει ψεύδι και ανακρίβειες, ότι δίθεν η κατασκήνωση είναι κλειστή εδώ και 17 χρόνια και ότι κάποιες απόπειρες λειτουργίας της στην περίοδο 2018-2019 ήταν ανεπιτυχείς και δεν τελεσφόρησαν λόγω προβλημάτων. Η αλήθεια είναι ότι η κατασκήνωση ήταν κλειστή για 7 χρόνια, 2011-2017, διότι μέχρι το 2016 δεν επέτρεπε το αρμόδιο Υπουργείο την παραχώρηση λειτουργίας της, ενώ το καλοκαίρι τόσο το 2018 αλλά και το 2019 επί Δημοτικής Αρχής Βουρνού λειτουργήσε κανονικά και με την προβλεπόμενη άδεια. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Κυρίε συστάσει εργασία την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου. Τις εθελοντικές ομάδες πυροζευσών της Χίου, την ομάδα Όμικρον και την ομάδα της Ιωνίας επισκέφθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μεταράκης και συζήτησε μαζί τους για θέματα περαιτέρω εκπαίδευσης και ενίσχυσης υλικοτεχνικής υποδομής. Την Κυριακή 12 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Δαφνώνα από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελέ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 3η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Ζηφιά, Άγιο Γιώργη Σικούση, Σφαγία Μονιούκα. Επίσης αύριο τις ίδιες ώρες στις περιοχές Αντλιοστάσιο Τύλι Μέσα Διδήμας, Αντλιοστάσιο Σικυλιάς, Αντλιοστάσιο Φράγματος Καλαμωτής, περιοχή Μαυροθέρι Πλησίων Φράγματος, φωτοβολταϊκό πάρκο περιοχής. Την 3η 8 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Βόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων, Αντλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους Ελληνικές Μικρές Ιστορίες σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας με ελεύθερη είσοδο. Σήμερα Δευτέρα ξεκινάει το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής με κεντρικό θέμα τη Μεσόγειος. Πρώτη εκδήλωση 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία Στα Κύματα της Μεσογείου. Συμμετέχουν η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική. Επίσης συμμετέχει η χοροδία των Χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λεγοπάντη. Ο κύκλος θεάτρου Θεατροποίη Χίου παρουσιάζει τη νέα του θεατρική παραγωγή «Το Τάβλο» του Δημήτρη Κεχαΐδη για άλλη μια φορά σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Θημιανών. Το πολυκατάστημα Πηξίδα και οι εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του παιδικού βιβλίου του εκπαιδευτικού Σταμάτης Καμπαρδόνη με τίτλο «Στα φτερά του Κοκκινομύτη» αύριο 3η 7.30 το απόγευμα στο Μπου Καφέ του πολυκαταστήματος Πηξίδα. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενίδων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν αύριο 3η 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στα Νένιτα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι στην κεντρική πλατεία Πύργος. Αύριο Τρίτη γιορτάζει το παρεκκλήσιο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού της Αγίας Κυριακής που βρίσκεται επί της οδού Φιλίππου Αργέντη 3. Σήμερα 7 το απόγευμα ο Πανηγυρικός Εσπερινός, αύριο το πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, ενώ αύριο το απόγευμα στις 7 ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις που έχουν ως κύριο θέμα τον Όμηρο και θα διεξαχθούν στο χώρο της Δασκαλόπετρας από το Σύλλογο Ομήρου Νόστος. Πρώτη εκδήλωση την Τετάρτη 8 Ιουλίου, η οποία θα έχει θέμα το ρόλο της οικογένειας όπως αυτός αναδεικνύεται μέσα από τα ομηρικά έπι. Κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβολές την Τετάρτη 8 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Περιβόλι με την ταινία «Το Μεγαλείο» σε σενάριο και σκηνοθεσία Πάολο Σορεντίνο. Η ταινία έχει διακριθεί με 7 βραβεία στο Φεστιβάλ Βενετίας 2025. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων για το 2026. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Την Κυριακή 12 Ιουλίου η Μερίση Ογλέντη από τον Σύλλογο του Γιώσουνα Καρδαμήλων στον αύριο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος διοργανώνουν εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν ξεχνιέται. Στρατόπεδο εξορίστων γυναικών Χίου 1948-1949» το Σάββατο 11 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο. Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στοιχείο συναιστίαση την Παρασκευή 10 Ιουλίου 8 το βράδυ στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα. Η Επιτροπή Περάσπη Σαμανής καλωσορίζει την επικείμενη έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα» η οποία ανοίγει τις πύλες στις 11 Ιουλίου στο σχολείο Βολουσού. Για 21η χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica και της Ομηρικής Ακαδημίας με την έναρξή του να έχει προγραμματιστεί στοιχείο την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 22 έως 52%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710 41 287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές». Στη σημερινή εκπομπή θυμόμαστε την αείμνηστη Κέτη Καπουμουτάφη.
1: Σε ένα από τα ταξίδια να σου φτάσω στο Γιάννη, βλέπω...
2: Ναι, εκεί στην Αθήνα... σε ένα από τα ταξίδια από Αθήνα
1: από
2: για
1: Αθήνα, από Χίο για από Πειραιά. Χίο για Πειραιά. Εκεί με φλερτάρανε πολύ και όταν ερβωνιάστηκα το Γιάννη ήταν και ένας βιομηχανός ο οποίος φλερτάρισε την εκάστοτε τελευταία της παρέα.
2: Έτσι.
1: Ναι, και σε μένα τα ίδια του λέω κομμένα. Αλλά όταν ερβωνιάστηκα με το Γιάννη ήρθε και μου έκανε επανάσταση να χωρίσω να παντρευτώ αυτόν. Του λέω με συγχωρείς, εάν ο ερβωνιαστικός μου έβρισκε μία με μεγάλη πρίκα θα έπρεπε να με αφήσει εμένα για να πάρει την άλλη. Και πού ήσουν τόσο καιρό και δεν μου το λέγες. Ας το λέγες. Τώρα τέρμα.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, σε ένα από τα ταξίδια βλέπω στον ύπνο μου τον Γιάννη, τον οποίο δεν ήξερα.
2: Ξέρετε.
1: Δεν τον ήξερα. Ο Γιάννης μου λέγε ότι εγώ
2: έκανα... Βάλετε κάνα κουφέτο κάτω από το
1: ξυλάδι. Αυτά δεν τα πιστεύω. Εγώ έκανα πολύ παρέα με την Τζιράν, τη Ζανέτ, που είχαν το φαρμακείο. Και μου λέγε ο Γιάννης ότι ερχόταν στο φαρμακείο, με έβλεπε, του άρεσα, αλλά εγώ ήμουν λιγάκι βαριά.
2: Ο Γιάννης ήταν στοιχείο.
1: Ο Γιάννης στην Αθήνα.
2: Α, όταν ερχόταν στην
1: Αθήνα. Όταν ερχόταν στοιχείο. Λοιπόν, και μία φορά που τον είχε δείξει η Ζανέτ καθόμενο στο Πελινέο με τους γονείς μου αυτά και μου λέει αυτός είναι ο Γιάννης ο Μουτάφης που είναι γιατρός στην Αθήνα. Μία φορά τον είδα. Λοιπόν, ταξιδεύοντας εγώ βλέπω στον ύπνο μου τον Γιάννη τον οποίο δεν ήξερα με ένα γκρίζο κοστούμι με περίμενε στην αποβάθρα ένας κύριος βάσταγε ένα άσπρο τριαντάφυλλο με γύρω γύρω κόκκινα. Ξέρεις αυτά που είχε, αν τα πρόφτασες, το ορφανοτροφείο,
2: ναι.
1: Ο κήπος του ορφανοτροφείου
2: ναι, ναι.
1: Ήταν όλο άσπρα τριαντάφυλλα με κόκκινο γύρω γύρω. Μου βγάζει τα αγκάθια και μου το δίνει και το βάζω στο στήθος. Ήτανε τόσο έντονο το όνειρο.
2: Μα ξυπνήσατε τι...
1: Που έψαχνα μετά στις παρέες μου να δω ποιος μοιάζει αυτός. Δεν έμοιαζε κανένα. Ύστερα από λίγο καιρό παίρνω ένα γράμμα. Τώρα αυτό θα το πω, παρόλο που νομίζω που δεν άρεσε
2: είναι
1: στο
2: ωραία.
1: Γιάννη
2: είναι
1: να
2: ωραία,
1: του λέω, αλλά είναι ρομαντικό. Παίρνω ένα γράμμα με ένα εισιτήριο του θεάτρου Ρεξ απογευματινή που έπεσε η Μελίνα η Μερκούρη του Κορυδαλό. Αγαπητή Κέτη, σου στέλνω αυτό το εισιτήριο. Εάν δεν σου αρέσει, σήκω και φύγε. Εάν πάλι δεν θέλει η θεά τύχη, η προσταριστερά δεξιά σου θέση θα μείνει καινή. Υπογράφω έτσι γιατί ποτέ δεν θα μάθεις ποιος είμαι. Η θεά τύχη. Εν τω μεταξύ είχε αποστολέα πλατεία Κιθερώνα. Εγώ ήμουν στην Ορειβατική και πώς τα κατάφερνα. Και όποτε ήταν να ανεβούμε Κιθερώνα, εγώ πάντα κάτι είχα και δεν είχα πάει. Λέω να δεις, μου το έκανε κανείς από την παρέα για πλάκα.
2: Ναι.
1: Πάω στο Ρεξ, δείχνω το εισιτήριο. Λέω ισχύει, βεβαίως μου λέει ισχύει. Λέω έχει καμία θέση δίπλα καινή να περνά κάποια φίλη μου να πάω. Όχι μου λέει, είναι η ακριανή θέση. Η δική σας μία είναι δίπλα, η οποία είναι δοσμένη.
2: Μυστήριο, από αγωνία.
1: Πάω που λες εγώ η καλή σου, είχα πάρει και μία σοκολάτα και κάθομαι και έβλεπα το έργο. Στα μισά της πρώτης πράξεως, να σου και βλέπω και έρχεται ο Γιάννης. Με το κοστούμι που τον είδα, ω Παναγία μου, τι να κάνω, κοίταγα μαζεμένη. Και έλα όμως που σε μια στιγμή γίνεται διάλειμμα και ανάβουν τα φώτα. Γυρίζω και του λέω καλησπέρα σας. Μου λέει καλησπέρα σας. Λέω δεν μου λέτε γιατί ήρθατε. Μήπως πήρατε κι εσείς κανένα γραμματάκι σαν αυτό που πήρα εγώ. Βγάζει λοιπόν από την τσέπη του και μου δείχνει και εκείνος ένα το ίδιο. Λέω δεν μου λέτε ποιος τα στείλε αυτά. Ναι ξέρω εγώ. Λέω ακούστε να σας πω. Εσείς κι εγώ κοινούς γνωστούς δεν έχουμε. Ποιος τα στείλε αυτά. Τέλος πάντων, να μην τα πολυλογώ.
2: Ξανάρχισε το έργο.
1: Καλά, ξανάρχισε το έργο. Με πήγε σπίτι μου, κουβεντιάζαμε στο δρόμο για λογοτεχνία, ξέρω εγώ και τέτοια. Και εκείνος είχε κάτι στεναχώριες εκείνη την εποχή. Του λέω, αν θέλετε, Εγώ έχω μια συντροφιά 6-7. Να έρθείτε να κάνετε παρέα, να ξεδώσετε λίγο. Ήρθε ένα-δυο φορές, αλλά εκείνο ήταν γιατρός και τελειώνει αργά ιατρείο κτλ. Οπότε σε λίγες μέρες μου λέει, Κέτη, σαν να συμφωνάμε, θες να παντρευτούμε.
2: Έτσι.
1: Έτσι. Στα γρήγορα.
2: Εσείς δηλαδή από το θέατρο και μετά δεν είχατε αρχίσει να υποψιάζεστε?
1: Όχι, περίμενε. Έλεγα, κάποιος γνωστός πώς έγινε, κάτι έγινε. Οπότε του λέω μια μέρα, αφού είχαμε πει ναι ότι θα ρευονιαστούμε, παίρνω το γράμμα και του λέω, βάλε την καπαρδίνα σου και εγώ το παλτό μου και πάμε σε ένα μέντιουμ και θα το κρατώ εγώ στο χέρι να μας πει ποιος το έγραψε. Μου λέει, κάτσε τώρα μου λέει εδώ που είσαι, να μην πληρώνουμε και λεφτά. Εγώ λέει, έβαλα μια αδελφή και τα έγραψε, γιατί μ' άρεσες που σε έβλεπα, και έβαλα μια αδελφή του νοσοκομείου και τα έγραψε.
2: Τότε έτσι,
1: και έτσι έγινε, μπλέχτηκε το ειδήλιο. Κοίταξε, ήταν ένας λογικός έρωτας που βασιζόταν πολύ στην ψυχική επαφή. Τελικά είχε καταντήσει και κάναμε παρέα δυο μας. Πηγαίναμε σε πάρα πολλά συνέδρια, έζησα μια πολύ ωραία ζωή, την οποία δεν είχα καταλάβει πόσο ωραία ήταν η ζωή μου.
2: Μάλιστα.
1: Και στα συνέδρια, όποιος, ή εκδρομές και αυτά, όποιος ήθελε να έρθει μαζί μας, μου λέγε, τι να τον κάνουμε, εσύ μου φτάνεις. Και πηγαίναμε παντού οι δυο μας, μέχρι Σουηδία, Νορβηγία, στο συνέδριο, γιατί δεν αγαπούσε το αεροπλάνο, πηγαίναμε τα μάξι μας. Ναι. Κάναμε πολύ ωραίες εκδρομές.
2: Κυρία Κέτη Μουτάφη, ο Γιάννης εκείνο τον καιρό ήταν γιατρός, όπως είπαμε, έτσι. Είχε και τη λογοτεχνική φλέβα.
1: Την είχε, την οποία εγώ δεν ήξερα. Όταν ερβωνιαστήκαμε, μου γράφει ένα ποίημα. Και του λέω, α, τι ωραίο, ποιος το έγραψε? Μου λέει, εγώ. Μπα. Εγώ λέω, ήξερα τον Γιώργο, τον αδελφό σου. Και έγραφε. Μου λέει, και εγώ λέει, γράφω, και μου διάβασε διάφορα. Αλλά ο πατέρας του δεν τον άφηνε επουδενή λόγο για να διαβάζει, διότι ο Γιάννης σπούδασε δύσκολα. Ξέρεις τι, ο πατέρας του σπούδασε το Γιώργο, που ήταν ο πρωτότοκος δικηγόρος. Λέει, ο Γιάννης, και εγώ θέλω να σπουδάσω κι εγώ. Ο Γιάννης δεν ήταν από τους καλούς μαθητές. Του λέει ο πεθερός μου, εάν πάρεις όλα τα βραβεία της επόμενης χρονιάς που τέλειωνε, ήταν τότε το πρώιο κληροδότημα, ξέρω εγώ, ήταν πρώτος στα γαλλικά, τέλος πάντων ήταν 2-3 βραβεία. Διαβάζει ο Γιάννης και τα παίρνει. Του λέει ο πεθερός μου, δεν θα πας. Γιατί να τελειώσει πρώτα ο Γιώργος και μετά. Η πεθερά μου, η οποία εκείνη την εποχή είχε τελειώσει παρθεναγωγή και ήταν καλλιεργημένη, γύρισε ο Γιάννης σε δεσποτάδες από εδώ από εκεί και μάζεψε τα χρήματα των βραβείων, και μάλιστα πήρε το μισό πρόιο, γιατί το είχε ο Ζολώτας, ο οποίος δεν τέλειωνε. Είχαν περάσει τα χρόνια και δεν είχε τελειώσει, και του δώσαν το μισό του Γιάννη, και του δίνει και η πεθερά μου ό,τι χαρτζηλίκι είχε, και του λέει, φύγε και πήγαινε και δώσε εξετάσεις. Και αφού έφυγε το βαπόρι και αργούσε, δεν ερχόταν ο Γιάννης, λέει, πού είναι ο Γιάννης? Λέει, ο Γιάννης πάει στην Αθήνα να δώσει εξετάσεις.
2: Και έτσι
1: έδωσε εξετάσεις και δίνει ιατρική και νομικά. Νομικά πήγε και έδωσε για έναν άλλο χιώτη, ας μην πω το όνομα, συμμαθητή του, και πέρασε και ιατρική και νομικά. Αλλά επειδή ήταν ο Γιώργος νομικά, ο Γιάννης πήγε στην ιατρική.
2: Πήγε στην ιατρική. Από όλα αυτά τα χρόνια που είσαστε μαζί με τον Γιάννη τον Μουτάφη, και ήταν αρκετά. Ποιες ήταν οι πιο, δηλαδή ποιες στιγμές θυμάστε σαν τις πιο ευτυχισμένες?
1: Κοίταξε, όλη μου η ζωή με τον Γιάννη ήταν πάρα πολύ ήρεμη. Καταρχήν μας ένωνε πολύ η λογοτεχνία. Τα βιβλία που έβγαλε, αν τα έβγαλε, τα έβγαλε χάρη σε μένα. Διότι έγραφε, πού να σου πω, σε χαρτοπετσέτες, σε συνταγολόγια στο νοσοκομείο, σε ό,τι θες. Και του λέγα, Γιάννη μου, να βγάλουμε ένα βιβλίο. Α, δεν βαριέσαι. Λέω, όταν πεθάνομαι, παιδιά σκυλιά δεν έχουμε. Ποιος θα τα βγάλει? Τα μάζευα λοιπόν εγώ και έτρεχα εγώ στα τυπογραφεία. Αν δεν ξέρεις εκείνη την εποχή, το τζίγκο πλήττε τους πήγαινα.
2: Αυτό που μπήρες... μου πήρε από έναν επιτυχημένο άντρα κρύβεται πάντα μία γυναίκα.
1: Τέλος πάντων, τους πήγαινα μπήρες, τυρόπιτες. Έλα μου εκεί, Πέτρο μου, ξέρω εγώ, καθάρισε το τζίγκο. Θέλει λιγάκι κόκκινο ή λίγο μαύρο για να πετύχω το χρώμα που ήθελα στο εξώφυλλο. Όλα τα εξώφυλλα είναι δικά μου. Εκείνος του πήγε να τις διορθώσεις και τίποτα παραπάνω. Επίσης, στα συνέδρια πολύ που πήγαινα, επειδή μιλούσα γαλλικά και αγγλέζικα και ήμουνα πολύ Ρωμιά, έκανα τέτοια προπαγάνδα για την Ελλάδα που μου λέγανε πολλοί γιατροί, κυρία Μοντάφη, εσείς έπρεπε να σας έχουν βάλει υπουργό προπαγάνδας. Τους άλλαζα τα φώτα.
2: Μάλιστα.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
0: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές. Στη σημερινή εκπομπή θυμόμαστε την αείμνηστη Κέτη Καπουμουτάφη.
2: Η ζωή σας με το Γιάννη Μουτάφη, εκτός από λογοτεχνία και συνέδρια.
3: Λογοτεχνία, συνέδρια, το θέατρο το είχαμε κόψει, διότι έβγαλα ένα-δυο φορές.
2: Κοίταξε,
3: που το λάτρευα, ναι, διότι τέλειωνε 10, 10.30 για 3. Οπότε εμείς πηγαίναμε στα μισά της παραστάσεως και του λέω, Γιαννάκη μου, τέρμα, τι θα πηγαίνουμε, να κάνουμε τι.
2: Πάντως και τώρα ακόμη που βλέπω να μιλάτε, όχι τώρα γιατί σας ξέρω αρκετά χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια που σας ξέρω και βλέπω να μιλάτε με τόση λατρεία και αγάπη για τον Γιάννη, μάλιστα έχω καταλάβει ότι μάλλον δεν θέλετε να σκέπτεστε ότι έχει φύγει.
3: Όχι,
2: τον
3: Γιάννη τον έχω παρόντα και δεν δέχομαι να μου τον πεις μακαρίτη με καμία κυβέρνηση, όπως δεν μ' αρέσει να με λένε χείρα.
2: Εκείνο το οποίο με εντυπωσιάζει είναι πραγματικά αυτή η λατρεία με την οποία τον περιβάλλεται ακόμα και τώρα. Πώς εξηγείται αυτό, και δεν ήταν να πούμε και ένας έρωτας τρανός και μεγάλος και...
3: Κοίταξε να δεις, οι μεγάλοι έρωτες, εγώ νομίζω ότι ο έρωτας είναι όπως παθαίνεις τη γρήπη, την πνευμονία. Τη στιγμή που τον παθαίνεις δεν ξέρεις τι κάνεις και δεν ξέρεις τι λες. Και καμιά φορά που τους έλεγα, ναι, λέω, μιλάω τώρα που δεν είμαι ερωτευμένη, εάν ερωτευθώ δεν ξέρω τι μπορεί να πω και τι να κάνω. Είχα, ας πούμε, αυτή την αρχή. Έζησα με τον Γιάννη πολύ ηρεμή ζωή, πολύ ήσυχη. Είχαμε, επίσης μ' άρεσε η ιατρική φοβερά. Στα συνέδρια όλα που πηγαίναμε κάθε χρόνο, εγώ δεν πήγαινα με τις άλλες κυρίες στα ψώνια και στα καταστήματα, παρακολουθούσα τις ομιλίες με τον Γιάννη.
2: Και φυσικά με τον Γιάννη βγάζατε και την Κασταλία, ένα περιοδικό.
3: Βγάζαμε την Κασταλία, ένα αξιόλογο περιοδικό, πάρα πολύ. Και από τον καιρό που έφυγε ο Γιάννης, πόσα χρόνια το βγάζαμε, 20, σχεδόν ξέφτησε. Και εκείνο που με βοήθησε εμένα στο Γιάννη και τον έχω πάντα παρόντα, είναι ότι σκέφτηκα αμέσως να βγάλω τα απαντά του. Το τι με βοήθησε αυτό είναι άλλο πράγμα. Αμέσως κάλεσα τα χαρτιά.
2: Έγινε σκοπός ζωής.
3: Έγινε σκοπός ζωής. Δηλαδή και με αυτό ζω μέχρι τώρα. Λατρεύω τα νιάτα. Είναι και πολλά από αυτά τα παιδιά που έρχονται, με βρίσκουνε, κουβεντιάζομαι. Διότι
2: εισπράτεται αυτή την ανάπτυξη του διαγωνισμού.
3: Εισπράττω και δίνω. Διότι αλλιώς θα μιλήσει σε μένα το παιδί και αλλιώς τη μητέρα του.
2: Μεταβάλλεις την παιδί και σε εξομολόγο.
3: Κοίταξε, τρόπον τίνα. Διότι αγαπώ τα παιδιά, θέλω να τα βοηθήσω. Τους λέω ότι αν δεν σπάσετε τα μούτρα σας δεν θα κερδίσεις τίποτα. Όμως δεν πρέπει να κάνεις ποτέ πίσω. Σου τα λέω εγώ αυτά για να προσπαθήσω να σε γλιτώσω από μερικές κακοτοπιές.
2: Τι άλλο σας άρεσε στη ζωή?
3: Κοίταξε, στη ζωή μου άρεσε η λογοτεχνία. Τότε που κάναμε τις... και τώρα είμαι στον Πάρνασο. Εάν θα δεις το ταχυδρομείο μου, το τι προσκλήσεις παίρνω. Ο Γιάννης ήταν στην Εθνική Εταιρεία Λογοτεχνών, η οποία με καλεί πάντα, που έχουν συγκέντρωση κάθε Δευτέρα, ομιλίες και τέτοια. Τώρα πρόκειται να γίνει το Διεθνές Συνέδριο Γιατρών Λογοτεχνών και με έχουν καλέσει και με έχει πάρει τηλέφωνο ο Κολιόπουλος, ένας καθηγητής οφθαλμίατρος της Πάτρας. Και σκέφτομαι πως θα πάω, το κάνω στο Καβούρι, και μου γράψε γράμματα σε ένα ξενοδοχείο για να έρθουν, γιατί όποτε πάνε, όταν πάνε, όλοι με ξέρουν, μιλάνε για μένα.
2: Αυτά τα χρόνια που την ξέρω, μπορώ να πω ότι είναι άνθρωπος που δεν κάνει πίσω, λέει κάποια πράγματα ντόμπρα και στεράτα, δεν φοβάται. Και βέβαια έχω την αίσθηση ότι κάποιες φορές αυτό έχει αποτελέσματα τα οποία δεν τα περιμένετε.
3: Έχει, κοίταξε να δεις. Πάντα σε πικραίνει, αλλά περιμένω τα πάντα από τους ανθρώπους. Όμως με συγχωρείς, δεν πασαλίβω κανένα, διότι αν ήταν άλλοι αυτόν τον διαγωνισμό που κάνω εγώ, που δεν γίνεται πουθενά στην Ελλάδα, πουθενά, Δεν γίνεται, δεν το ξέρει κανείς. Δεν πήγα ποτέ να κυνηγήσω κανένα. Δεν με ενδιαφέρουν οι καρέκλες, όπως με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι.
2: Αλλά βλέπουμε και την Γκέτη Μουτάφη να τα λέει πολλές φορές όξω από τα δόντια.
3: Τα λέω. Λέω αυτό που πιστεύω. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή λαθεμένο, αλλά θα πω αυτό που πιστεύω. Δεν θα προσπαθήσω για να σε ευχαριστήσω να σου πω αυτό ή εκείνο, που θα σου κάνω κακό. Διότι αν σκεφτείς να πεις αυτή την κουβέντα που μου είπε, μήπως υπάρχει ένα σωστό μέσα, γιατί να σε πασαλείψω και να σου πω.
2: Πάντως, εκείνο το οποίο διαπιστώνουμε επίσης είναι ότι με κάθε ευκαιρία έρχεσαι στοιχείο, την αγαπάτε.
3: Την στοιχείο. Αγαπώ, τη λατρεύω.
2: Πώς τη βλέπετε έτσι, αυτό το καιρό που...
3: Κοίταξε, αυτό τον καιρό που τη βλέπω, φοβερή, βλέπω ένα χάος, ιδίως τα αυτοκίνητα, τρομερό. Εγώ για να περάσω το βουνάκι, κάνω το χέρι μου και του σταματάω. Αλλιώς δεν μπορώ να περάσω. Παρκάρει ο καθένας όπου θέλει.
2: Καλά, είναι αυτό που είναι γνωστά. Θέλω να πω σε σχέση με το παρελθόν, πώς βλέπετε. Βλέπετε να έχουν γίνει κάποιες βελτιώσεις, βλέπετε να προχωράμε μπροστά.
3: Βελτιώσεις για μένα, τι να πω. Τα κτίρια, αυτό το, με συγχωρεί να το πω, το αλαλούμ που έχει γίνει, δεν τη βρίσκω. Τη βρίσκω πολύ χειρότερη. Ή εκείνη την παραλία που ξυλώσαν με εκείνο το καλντερί με τις πέτρες που είχε τις όμορφες, τις κόκκινες. Εκείνη η παλαρία. Η παραλία δεν αλλάζει με τίποτα.
2: Εν έτη 1961, επειδή έχω στην αλήθεια μία σελίδα παρελθόντος, ο χιακός λαός εκείνης της εποχής έγραφε πότε επιτέλους θα ξυλωθεί το καλντερίνι από την προκυμαία για να μην ταλαιπωρούνται άνθρωποι και αυτοκίνητα.
3: Μπράβο τους. Τόσο μυαλό τους έκοβε.
2: Μάλιστα.
3: Εγώ μάλιστα τότε έλεγα, λέγανε ξένοι πολλοί, γιατί οι χιώτισες είναι χαμηλοβλεπούσες. Λέω παιδί μου, γιατί έχουμε το καλντερίνι στην προκυμαία και με τα τακούνια που φοράμε βλέπουμε χαμηλά.
2: Μάλιστα.
3: Αυτό για μένα ήταν καταστροφή.
2: Δεν ήταν και
3: το δέχεσαι ή όχι.
2: Δεν ήταν και το μοναδικό.
3: Πάντως βασικό. Σκέφτεσαι αυτή την παραλία. Πρώτα δεν θα έχει όλο αυτό το αυτοκίνητο.
2: Αλήθεια, η Κέτη Μουτάφη επιχείρησε ποτέ να γράψει κάτι?
3: Κοίταξε, έχω γράψει. Και μάλιστα τα είχε διαβάσει ο Γιάννης το Δόξα, τον Άγγελο. Και του λέει, καλέ, ποιος τα γράψει αυτά? Λέει, Κέτη. Μου λέει, γιατί δεν τα δημοσιεύεις? Λέω, κύριε Δόξα μου, δύο στην οικογένεια πέφτουνε πολύ. Και του Γιάννη το έλεγα. Εγώ παίζω. Από ποιήση δεν είμαι. Αλλά σε παίζω, σε σάτυρα. Δηλαδή, έχω κάνει περιγραφές ανθρώπων που βλέπω στον δρόμο. Πώς περπατάνε, πώς νομίζω πως θα είναι ο χαρακτήρας, πώς σκέπτονται. Ανθρώπους σε σαλόνια, μου λέει ο Γιάννης, εάν τα δημοσιεύσεις αυτά χαρακτηριστικά και όπως θα λέω, μου λέει, θα σου κλείσουν την πόρτα όλοι.
2: Πόσο ικανοποιημένοι είστε, κυρία Κέτη Μουτάφη, από το γεγονός ότι επί 10 χρόνια τώρα ο διαγωνισμός γίνεται, είναι μία απότιση φόρου τιμής, αν θέλετε, και στον Γιάννη?
3: Κοίταξε να δεις, έγινε διαγωνισμός, αλλά έχω και πολλές πικρίες από το διαγωνισμό, που αν δεν πάλευα συνέχεια και αυτός η παρουσίαση του βιβλίου ήρθα 15 μέρες πριν για να τον κάνω, γιατί μου αρνηθήκανε την παρουσίαση και χάσανε να δρέψουνε τις Δάφνες, που ήταν ένας από τους πιο επιτυχημένους από τον κόσμο που είχε, τον καλό κόσμο και τον διαφορετικό σε ηλικία. Έπρεπε να ακούσεις τα παιδιά, 4 παιδιά που μιλήσανε για το διαγωνισμό. Ιδίως εκείνη μίλησε ο Μανδρόχαλος, ο οποίος για μένα πρέπει να γίνει μια μέρα καθηγητής πανεπιστημίου. Είναι τόσο βαθιστόχαστο παιδί. Και επίσης η Φραγκάκη, η οποία ήταν λυρική, μίλησε απ' έξω, λίγο ακόμα να κλαίει εκείνη, να κλαίμε κι εμείς, που έλεγε ότι για αυτή ήταν ένα ξέσπασμα ο διαγωνισμός, χωρίς παπαγαλισμό, χωρίς τίποτα, να βγάλει τα εσώψυχά της.
2: Και επειδή ο γράμμας τελειώνει, πώς βλέπετε τη ζωή?
3: Εδώ τώρα να μου πεις πώς τη βλέπω τη ζωή. Κοίταξε, στη ζωή νομίζω ότι κάποια στιγμή έρχεται το τέλος. Εκείνο που λέω εγώ είναι να με κρατήσει ο Θεός να δω τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004.
2: Αυτό μόνο μέχρι τότε.
3: Ναι. Τέλος πάντων, κοίταξε να δεις. Κάπου κάποτε πρέπει κανένας να είναι πάντα έτοιμος να πάψει αυτή η πλεονεξία του χρήματος. Πω πω Θεέ μου, τι αξία έχει το χρήμα.
2: Έχει, έχει.
3: Έχει αξία το να ζεις, κοίταξε, το να μπορείς να ζεις μία άνετη, ας πούμε, ζωή. Όχι όμως να κοιτάξεις πώς να μαζέψεις, πώς να θησαυρείς. Αρχίσαμε, πήραμε την ηλεκτρική κουζίνα, το ηλεκτρικό πλυντήριο, τη Βέσπα, πήγαμε στο αυτοκίνητο. Τώρα έχουμε αποκτήσει και τις σκάφες που λέω εγώ, τα κότερα.
2: Άστε.
3: Πού το πας.
2: Να σας ευχηθούμε να είστε πάντα καλά, να
3: ευχαριστώ.
2: Γίνεται πάντα ο διαγωνισμός, ο λογοτεχνικός διαγωνισμός, μοναδικός. Και γι' αυτό ακριβώς, πολύ ακριβώς στοιχείο. Να είστε λοιπόν πάντα καλά, να ευχηθούμε να ζήσετε και στην
3: Ολυμπιακή. Και γι' αυτό τώρα
2: μέχρι το 2005.
3: Δείξτε το βιβλίο.
2: Ναι, το έχουμε δείξει, είναι γνωστό. Εμείς δεν ξέρω
3: τώρα,
2: αν
3: νομίζω,
2: κάτι άλλο να προσθέσετε.
3: Όχι, νομίζω θα αλλάξω τώρα, το λέω για πρώτη φορά, χωρίς να πω ποιον, διότι φαίνεται κουραστήκανε.
2: Θα γίνεται
3: στοιχείο.
2: Και αυτό θέλουμε να το διατηρήσουμε.
3: Δίνω 70.000 στην πρώτη έκθεση, 60 στη δεύτερη, 50 στην τρίτη, 3 σε πέμπτη.
2: Και λαμβάνετε και τα έξοδα της.
3: Όλα τα έξοδα.
2: Γι' αυτό σας είπα ότι.
3: Είδες ότι φέτο,
2: να τα διαθέτει
3: κάπου
2: αλλού, αλλά
3: κουβάλισα δύο καθηγητάς πανεπιστημίου κτλ.
2: Να είστε λοιπόν καλά, αγαπητοί μου.
3: Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Ήταν η διαδρομή της κυρίας Κέτη Καπού Μουτάφη. Να είστε καλά, μέχρι την άλλη εβδομάδα θα τα ξαναπούμε και πάλι. Γεια σας.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.

0: Χρήστος Τρυπόδης.
1: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επικεντρό και more.com.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698 570 9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεται.

0: Χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάη μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 6 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Οι επιβάτες εγκαταλείπουν τη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνης σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει το νησί της Μυτιλίνης. Από το 2014 έως το 2025 χάθηκαν 240.000 επιβάτες στην κύρια ακτοπλοϊκή γραμμή του Βορείου Αιγαίου. Σήμερα Δευτέρα, σύμφωνα με τους χάρτες της πολιτικής προστασίας, ο νομός Χίου βρίσκεται σε πολύ μεγάλο κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων κατηγορία 4. Παρέμβαση για το θέμα των κλειστών μονίμως κατασκηνώσεων στα Σκλαβιά που θα ανοίξει η Δημοτική Αρχή Μαλαφή κάνει ο πρώην αντιδήμαρχος Γιώργος Παπαδόπουλος. Την κατηγορία ότι διασπείρει ψεύδι και ανακρίβειες, ότι δίθεν η κατασκήνωση είναι κλειστή εδώ και 17 χρόνια και ότι κάποιες απόπειρες λειτουργίας της στην περίοδο 2018-2019 ήταν ανεπιτυχείς και δεν τελεσφόρησαν λόγω προβλημάτων. Η αλήθεια είναι ότι η κατασκήνωση ήταν κλειστή για 7 χρόνια, 2011-2017, διότι μέχρι το 2016 δεν επέτρεπε το αρμόδιο Υπουργείο την παραχώρηση λειτουργίας της, ενώ το καλοκαίρι τόσο το 2018 αλλά και το 2019 επί Δημοτικής Αρχής Βουρνού λειτουργήσε κανονικά και με την προβλεπόμενη άδεια. Πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Κυρίε στη στάση εργασίας, την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου. Τις εθελοντικές ομάδες πυροζευσών της Χίου, την ομάδα Όμικρον και την ομάδα της Ιωνίας επισκέφθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης και συζήτησε μαζί τους για θέματα περαιτέρω εκπαίδευσης και ενίσχυσης υλικοτεχνικής υποδομής. Την Κυριακή 12 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Δαφνώνα από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελέ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 3η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Ζηφιά, Άγιο Γιώργη Σικούση, Σφαγή Αμμονιούκα. Επίσης αύριο τις ίδιες ώρες στις περιοχές Αντλιοστάσιο Τύλι Μέσα Διδήμας, Αντλιοστάσιο Σικυλιάς, Αντλιοστάσιο Φράγματος Καλαμωτής, περιοχή Μαυροθέρη πλησίων Φράγματος, φωτοβολταϊκό πάρκο περιοχής. Την 3η 8 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Βόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντλιοστάσιο Λινάρα, Ολύμπων, Αντλιοστάσιο Αιγίας Μαρίνας. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους Ελληνικές Μικρές Ιστορίες σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας με ελεύθερη είσοδο. Σήμερα Δευτέρα ξεκινάει το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής με κεντρικό θέμα τη Μεσόγειος. Πρώτη εκδήλωση 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία Στα Κύματα της Μεσογείου. Συμμετέχουν η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική. Επίσης συμμετέχει η χοροδία των Χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λεγοπάντη. Ο κύκλος θεάτρου Θεατροποίη Χίου παρουσιάζει τη νέα του θεατρική παραγωγή «Το Τάβλο» του Δημήτρη Κεχαΐδη για άλλη μια φορά σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Θημιανών. Το πολυκατάστημα Πηξίδα και οι εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του παιδικού βιβλίου του εκπαιδευτικού Σταμάτης Καμπαρδόνη με τίτλο «Στα φτερά του Κοκκινομύτη» αύριο 3η 7.30 το απόγευμα στο Μπου Καφέ του πολυκαταστήματος Πηξίδα. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενίτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν αύριο 3η 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στα Νένιτα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι στην Κεντρική Πλατεία Πύργος. Αύριο Τρίτη γιορτάζει το παρεκκλήσιο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού της Αγίας Κυριακής που βρίσκεται επί της οδού Φιλίππου Αργέντη 3. Σήμερα 7 το απόγευμα ο Πανηγυρικός Εσπερινός, αύριο το πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, ενώ αύριο το απόγευμα στις 7 ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις που έχουν ως κύριο θέμα τον Όμηρο και θα διεξαχθούν στο χώρο της Δασκαλόπετρας από το Σύλλογο Ομήρου Νόστος. Πρώτη εκδήλωση την Τετάρτη 8 Ιουλίου, η οποία θα έχει θέμα το ρόλο της οικογένειας όπως αυτός αναδεικνύεται μέσα από τα ομηρικά έπι. Κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβολές την Τετάρτη 8 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Περιβόλι με την ταινία «Το Μεγαλείο» σε σενάριο και σκηνοθεσία Πάολο Σορεντίνο. Η ταινία έχει διακριθεί με 7 βραβεία στο Φεστιβάλ Βενετίας 2025. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων για το 2026. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Την Κυριακή 12 Ιουλίου η Μερίση Ογλέντη από τον Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον αύριο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος διοργανώνουν εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν ξεχνιέται. Στρατόπεδο εξορίστων γυναικών Χίου 1948-1949» το Σάββατο 11 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο. Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στοιχείο συναιστίαση την Παρασκευή 10 Ιουλίου 8 το βράδυ στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα. Η Επιτροπή Περάσπης Αμανής καλωσορίζει την επικείμενη έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα» η οποία ανοίγει τις πύλες στις 11 Ιουλίου στο σχολείο Βολουσού. Για 21η χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica και της Ομηρικής Ακαδημίας με την έναρξή του να έχει προγραμματιστεί στοιχείο την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 22 έως 52%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Καλή σας μέρα. Ακόμα μια μέρα φιλιού.
1: Όντως.
0: Έπεσα μέσα. Καλημέρα ακροατές για φίλοι μου. Παιδί για ακροάτριες, γιατί για ακροατές. Τέλος πάντων, όλοι μαζί. Ο Σισόης γιορτάζει σήμερα. Ξέρετε κανένα Σισόη δηλαδή, σήμερα γιορτάζει.
1: Ο Σίου Σισόη του Μεγάλου.
0: Σισόης.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Επιστήμη που μελετά το φιλί υπάρχει, το ξέρεις. Ωραία. Το παγκόσμιο ρεκόρ του μακρύτερης διάρκειας φιλιού καταρρίφθηκε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, 14 Φεβρουαρίου 2013. Ο Εκατσάι και η Λαξάνα Τιραναράτ από την Ταϊλάνδη φιλιούνταν επί 58 ώρες, 35 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα.
0: Έλα Παναγία. Καλημέρα αδέρφια. Τι τρώγανε αυτή, τι πίνανε?
1: Ξέρω εγώ.
0: Λοιπόν, το λοιπόν, πολλά στην επικαιρότητα. Τώρα τι να πεις τώρα, από πού να ξεκινήσουμε ρε παιδιά, από πού να ξεκινήσουμε? Ζέστη.
1: Ζέστη είμαστε. Όχι. Στο 4 εμείς σήμερα, γιατί μαζί με τη ζέστη έχουμε και τα μποφόρια.
0: Αυτό που σας λέω εγώ, φυσάει σήμερα πάλι.
1: Ένα εξαράκι.
0: Μην το παίρνω προσωπικά, δηλαδή τώρα μην το παίρνω προσωπικά, αλλά δυστυχώς έχει βόρειους ανέμους, οπότε τα σκατά του βιολογικού μυρίζουν στην Λευκονιά.
1: Εντάξει, και χθες το ίδιο.
0: Ναι, αλλά θα κάνουμε υπομονή, όπως λέει και ο
1: Δήμαρχος. Μα πόσο, δηλαδή θα περάσει όλο το καλοκαίρι.
0: Μα παιδί μου, μα τι να κάνουμε τώρα, αφού είναι. Μην τα κάνετε, μην τα βαστάτε.
1: Είμαστε ήδη στα μισά
0: πέρα. Τι να σας κάνει και η Δημοτική Αρχή, προσπαθεί.
1: Ναι.
0: Όλο συνέχεια πάτε στην τουαλέτα. Τώρα τα καζάνα και να τα αποτελέσματα.
1: Μάλιστα.
0: Κάναμε υπομονή, θα κάναμε. Αφήσει ξυμνωτιά, που θα πάει. Εδώ η πολιτική ζωή του τόπου κινείται μεταξύ Σαμαρά. Κάντε, θα κάνει κόμμα Σαμαρά.
1: Θα κάνει, αφού του είπε να κάνουν 10 πράγματα και δεν τα κάνανε.
0: Α, πω του Τσίπρα, δηλαδή. Εντάξει, παιδιά.
1: Γιατί όχι, χώρος υπάρχει για όλους.
0: Ναι, ρε παιδί, μα θέλω να πω. Εντάξει, ναι. Βέβαια, εντάξει, σοβαρότερα δεν ήταν ποτέ το δυνατό μας σημείο. Υπάρχουν και χειρότερα, μην το λέτε τώρα αυτό, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Σωστά, εδώ η Βραζιλία έχασε από τη Νορβηγία.
0: Πού το πας αυτό?
1: Στο Μουντιάλ. Και αποκλείστηκε από τα προημιτελικά.
0: Το τι ακριβώς είναι η Ελλάδα, εντάξει, φάνηκε από τον κύριο Ντόκο. Και ο επώνυμο, ο Τόκος. Όχι μόνο από το σύμβουλος ασφαλείας είναι του Πρωθυπουργού, έτσι.
1: Σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού.
0: Δηλαδή, ο σύμβουλος.
1: Τι ασφαλείας, ηλεκτρονικής, ασφαλείας, φυσικής,
0: δηλαδή, μιλάμε,
1: τι ασφαλείας.
0: Ότι μιλάμε σύμβουλος ασφαλείας.
1: Πώς να φυλάμε τον Πρωθυπουργό.
0: Της χώρας. Ναι, όχι μόνο του Πρωθυπουργού, της χώρας.
1: Της χώρας.
0: Ναι, δηλαδή, ναι. Τέλος πάντων,
1: όταν φυλαγόμαστε από τι.
0: Έδωσαν οι δύο αυτοί, οι δύο Ρώσοι φαρσέρ. Εμείς λέει, τηλέφωνο λέει, παιδί μου, και εντάξει. Σε απάνταγε ο Ντόκος.
1: Θε να μας τα αναλύσεις λίγο, γιατί.
0: Τι να αναλύσω μόνο, τι να.
1: Έπεσε θύμα απάτης ο κύριος
0: Ντόκος. Έλα μωρέ τώρα, μόνο θύμα απάτης έπεσε. Λέει και τόση ώρα και δεν ότι μιλάμε ο Κορανούς, λέει. Και τέλος πάντων, αν πεις πλάκας. Συγγνώμη, τι πάτησε ο άρπος, αλλά Θα μπορούσε να πει: δεν κάνω για σύμφωση ασφαλείας. Δεν τη βάλετε κάποιον άλλον, ξέρω εγώ, λιγάκι πιο. Αλλά μη σταθείτε εκεί. Σταθείτε στις λεπτομέρειες. Πού έδινε τη συνέντευξη αυτή, πού μίλαγε για ένα σοβαρό θέμα της χώρας, μίλαγε με τους Ουκρανούς, υποτίθεται. Ναι. Σε ένα καφέ, ναι, ήταν άκουσα. Στιατόριο, σε ένα. Είχε από πίσω του πιάτα, σερβιτόρους, δηλαδή θέματα ασφαλείας της χώρας κουβεντιάζονταν σε. Πού να πω τώρα. Τι ταβέρνα. Για να καταλάβετε ότι υπάρχει η χώρα, υπάρχει κατά τύχη δηλαδή. Δεν είναι τώρα. Δεν έχουν εκεί που να μας πάνε, σου λέει, άσου να ψοφήσουν σιγά σιγά, έτσι κι αλλιώς σε 50 βέβαια θα υπάρχουν. Μην πλεκόμαστε μαζί τους, παράδοτα τους, ένα άλλο σημείο είναι. Να δούμε τι θα βγει και από τον ΝΑΤΟ σήμερα, που αρχίζει η σύνοδος.
1: Πού γίνεται αυτή?
0: Νομίζω στην Άγκυρα.
1: Στην Άγκυρα? Άρα δεν θα δώσει κάτι τι στον Ντόναλντ?
0: Δύο μισή ώρα θα προσγειωθεί το αεροπλάνο. Θα είναι και ο δικός μας εκεί από ό,τι υπουργός. Πολλοί ηγέτες. Περιμένουμε να δούμε τι θα βγει από εκεί. Τι να βγει, ρε παιδιά, από εκεί? Τι θέλετε να βγει δηλαδή?
1: Έλατε. Προς τον παρόν αυτό που ο πρόεδρος πέτυχε είναι να παίξει ο παίκτης που είχε αποκλειστεί για ένα χρόνο μάλιστα από τη FIFA, από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.
0: Παρεμβαίνει και σε τέτοια θέματα δηλαδή.
1: Να παίξει στο παιχνίδι με το Βέλγιο.
0: Τι να πρωτοκάνει ο άνθρωπος, παιδί μου? Τι να, όχι και κόκκινες κάρτες ακυρώνει. Τι να πρωτοκάνει?
1: Τι να πρωτοκάνει?
0: Άσε που είναι αυθόρμητος και λέει ας πούμε τη σκέψη του κλπ. Όπως τους είδα, λέει, έτσι μαζεμένους εδώ εκεί γύρω από το φέρετρο του Χαμενεΐδου, όπως τους είδα, λέει, και εκατομμύρια, λέει, τους Ιράνους, για να κλαίνε και να χτυπιούνται κλπ. Λέω, ρε, να είχα μια βοβατρά, τρέξω λίγο, τους ξαφανίσω, όλους να πάνε στο διάλο. Αλλά εκεί που είχαν μείνει οι δημοσιογράφοι, τέντα είχαν μείνει, σου λέει, δεν ακούμε καλά, δεν είμαστε εδώ, είμαστε άλλοι, συνεχίζει. Αλλά είπα, μετά, άμα τους σκοτώσω όλους, μετά με ποιο θα κουβεντιάζω? Λοιπόν, αυτός ο Βλάκας είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και οι Αμερικάνοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να τους εκπροσωπεί αυτό το πράγμα. Τι να, από εκεί και πέρα, τι να πεις τώρα? Εκατομμύρια πάντως θα είναι αυτοί σήμερα οι Ιρανοί, οι οποίοι θα πάρουν μέρος στην νεκρική πομπή, γιατί θα έχουν την κηδεία, όπως θα λένε.
1: Ποιανού καλέ?
0: Του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.
1: Συγγνώμη, αυτός πότε σκοτώθηκε?
0: Ναι, τώρα έγινε κηδεία του όμως. Μη συναχωρήσετε.
1: Τόσους μήνες πού τον είχαν?
0: Τον είχαν θαμμένο, αλλά κάνανε την κηδεία του τώρα.
1: Τον έχουν θάψει, αλλά κάνουν την κηδεία τώρα.
0: Ναι, εσύ τι πρόβλημα έχεις? Είχαν πόλεμο οι άνθρωποι.
1: Εντάξει.
0: Και τώρα κάνουν την κηδεία του.
1: Τώρα τελείωσε ο πόλεμος, για να ξέρω.
0: Ναι, καταλάβατε. Αλλά δεν ξέρω, τελείωσε, γιατί η τιμή στο πετρέλαιο δεν βλέπω. Δηλαδή θέλω να πω, ήρθαν για να μείνουν από ό,τι φαίνεται αυτές, έτσι. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Το σοβαρότερο θέμα είναι ότι ο Βλάκας δημιούργησε εκατομμύρια υποψήφιους μάστερς, τους λένε εκεί, άλλους παλαβούς αυτούς. Λοιπόν, και δημιουργήσε και τις επόμενες γενιές τρομοκρατών για τον υπόλοιπο κόσμο με τη συμπεριφορά του και με την πολιτική του. Και με τις ασυναστησίες, οι οποίες συνεχίζει να λέει. Το πρόβλημα, βέβαια, επαναλαμβάνουμε, δεν είναι στον Τραμπ, αλλά στον Αμερικάνικο λαό που τον εξέλεξε και τον ανέχεται. Κατάλα, εμείς και εγώ είμαστε, δεν υπάρχει κανένα θέμα, δηλαδή, εντάξει.
1: Καλοκαίρι είναι, να μην κάνουμε λίγα.
0: Είναι κατέθιμο, αυτό δεν είναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και εγώ είμαστε και ανακαλύπτουμε και σιγά σιγά την Αμερικανική. Την Αμερική είναι να ανακαλύπτουμε. Δηλαδή, πώς το λένε, θέλουμε ορισμένο διάστημα για να το καταλάβουμε απλά πράγματα. Διαβάζω χθες ότι το δρόμο για την πώληση χιλιάδων ακινήτων, τα οποία έχουν κατασκευθεί για χρέη στην εφορία, αναμένεται να ανοίξει η απόφαση της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων η οποία ενεργοποιεί διάταξη για την αποδέσμευσή τους προκειμένου να απολυθούν από τους οφειλέτες και να εξοφλήσουν τα χρέη τους. Ήθελε τόσο μυαλό, τόσο μυαλό, τόσα χρόνια ήθελε τόσο πολύ μυαλό, ότι το αλλού του κατάσχει το σπίτι σου, το σπίτι του, την περιουσία του, και επειδή έκανε κατάσχεση δεν μπορεί να την πουλήσει, άρα την πιάνεις και την βάζεις, ξέρεις, από πίσω σκύβεις και τη χώνεις το ελληνικό δημόσιο. Και μετά κατάλαβε ότι ρε, δεν πρέπει να γίνεται έτσι. Ήθελε πολύ μυαλό. Όχι, λέει, να το αποδεσμεύσω, να έχεις δικαίωμα να το πουλήσεις, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση είναι να εξοφλήσεις από αυτά που θα πάρεις τα χρέη σου στο δημόσιο σε ποσοστό 25%. Ήθελε τόσο μυαλό για να καταλάβουν αυτό το απλό πράγμα. Έτσι μπορεί τώρα ο οφειλέτης στην εφορία να αξιοποιήσει ο άνθρωπος την ακίνητη περιουσία του, που μέχρι τώρα ήταν δεσμευμένη, προκειμένου και ο ίδιος να δασάνει, αλλά και το δημόσιο να πάει τα φράγκα του. Σας ξαναλέω, ήθελε τόσο πολύ μυαλό. Και θέλω να πω και κάτι άλλο έτσι στο ραδιόφωνο που κανείς δεν τα ακούει. Επειδή κάποιοι έξυπνοι μου στέλνετε γνωστές δημοσιεύσεις οι οποίες αναφέρονται σε συζύγους δημοσίων προσώπων οι οποίοι κατάσχονται περιουσίες τους επειδή χρωστάνε στο δημόσιο και γίνονται κατασχέσεις και μου το στέλνετε για να τα δημοσιοποιήσω. Εντάξτε, σήμερα είναι αυτός, αύριο θα είμαι εγώ, μεθαύριο εσείς. Δεν υπάρχει κανείς που θα έρχεται τη μέγενη αυτή. Αν θέλετε να πολεμήσετε ένα πολιτικό αντίπαλο, να το πολεμήσετε για το έργο του, για τη δουλειά του ή για την αδράνειά του. Όχι πουστιές. Εγώ σε αυτές δεν μπαίνω. Να είμαστε ξεκαθαρισμένοι δηλαδή. Εντάξει αδέρφια, για τα δημόσια πρόσωπα στοιχείο που χρωστάνε και τις συζύγους τους που τους παίρνουν τα τέτοια, τα ακίνητα και τα χωράφια. Ξεκάθαρα πράγματα. Όποιος θέλει να πολεμήσει οποιοδήποτε, στα ίσα. Όχι από κάτω. Από κάτω δεν πάω.

0: Κουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμί.
1: Κουμί. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
7: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Χίος, να πω ότι μέχρι 12 Ιουλίου τρέχουν πολύ συμφέρουσες προσφορές στα καταστήματα εντός. Το εντός της Χίου είναι στη Λεωφόρο Ενώσεως 98 στο αεροδρόμιο. Προσφορές λοιπόν που αφορούν έπιπλα καθιστικού, κρεβατοκάμαρας, τραπεζαρίας αλλά και στρώματα και είδη ύπνου. Υπάρχουν συγκεκριμένα είδη που διατίθενται σε πολύ καλές τιμές. Για παράδειγμα, βλέπω εδώ σε τραπεζαρίες, αλλά και σε καρέκλες τραπεζαρίες, έτσι. Έχει κεραμικές τραπεζαρίες από 766 και από 1.300-1.500 ευρώ διατίθενται με πολύ μεγάλη έκπτωση. Ας πούμε αυτή των 766, ορθογώνια τραπεζαρία μπρονζέ με κεραμική επιφάνεια, από 766 μόνο 449 ευρώ. Το τηλέφωνο του εντός της Χίου. Τώρα να πάμε σε μια άλλη είδηση που αφορά τα δίκυκλα. Τα οποία δίκυκλα περνάνε από κταίου.
1: Αμα είναι δημόσια.
0: Δημόσια δίκυκλα.
1: Ναι, δεν έχει.
0: Τι εννοείς, τις μηχανές ας πούμε της ελληνικής αστυνομίας?
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω δεν υποχρεούνται αυτές.
1: Ναι, γιατί αυτές
0: οι νομίζω ότι όλα τα δημόσια οχήματα δεν υποχρεούνται να περνάνε από κταίο.
1: Έλα ρε, ναι. Δεν τα λες καλά, αλλά τέλος πάντων. Τα που δεν γίνονται.
0: Δεν γίνονται, όλα γίνονται στην Ελλάδα.
1: Συμφωνώ, αλλά αυτό δεν γίνεται. Τώρα μιλάμε για ένα, πώς το λένε, δοκιμή.
0: Test ride το λένε καλέ.
1: Αυτό είναι.
0: Δοκιμή. Ολόκληρη τη βδομάδα τούτη.
1: Από σήμερα
0: μέχρι 10, τι μέρα είναι, 10
1: Πας στον Πάπη τον Πουλάκι.
0: 10 Ιουλίου είναι Παρασκευή.
1: Καβαδάς μια γουρούνα και πάρει μια γουρούνα. Όχι γουρούνα.
0: Έχει και γουρούνες.
1: Έχει και γουρούνα. Εγώ τους έδω, ναι. Σαν να γουστάρεις γουρούνα, πάρει μια γουρούνα ρε παιδί μου και πάρει μια πρωτά.
0: Έχει test ride σε Royal Enfield, αν το λέω σωστά.
1: Μιλάμε για τις περίφημες μοτοσυκλέτες αυτές, επίσης είναι φοβερές.
0: Και CF Moto. Μοτοσυκλέτες και αυτές.
1: Για πόσες μέρες είναι?
0: Σου είπα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή.
1: Εντάξει. Πας, το καβαλάς, κάνεις την πόλτα σου, το βλέπεις. Αν το γουστάρεις ή όχι. Αυτό. Σε εξηγεί και ο Μπάμπης.
0: Λοιπόν, η Ρόγια.
1: Καλά, να μην σε εξηγήσει, για σε πείσει.
0: Από
1: πιο καλά να το κάνει μόνο σου, να πάρει την
0: 350 κυβικά. Η CF Moto είναι από 250.
1: Ναι, πολλά τέτοια.
0: Φτάνει μέχρι τα 1000 η CF Moto και η άλλη μέχρι. Αυτές που βλέπω εδώ που είναι για δοκιμή, μέχρι τα 650.
1: Εντάξει.
0: Ωραία, λοιπόν, έχει. Πηγαίνετε από εκεί, άλλα τα γούστα.
1: Το τηλέφωνο.
0: Εσύ
1: του...
0: οδηγεί μοτοσυκλέτα.
1: Μια δόση είχα οδηγήσει.
0: Μοτοσυκλέτα.
1: Ναι.
0: Ποια?
1: Σου λέω.
0: Τέλος πάντων.
1: Γιατί ας σου πω. Δεν καταλάβα.
0: Μοτομπουλάς πού είναι?
1: Άμα δεν ξέρουν που είναι μοτομπουλάς, άστο.
0: Άστο. Άστο. Μην πας.
1: Άκουγε. 8-19-19 το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου. Το δημόσιο κτέο δεν. Το τηλέφωνο δεν λειτουργεί.
0: Το τηλέφωνο λειτουργεί, το κτίριο δεν λειτουργεί.
1: Ναι, είναι κλειστό το δημόσιο κτίριο.
0: Νομίζω ότι το τηλέφωνο το πληρώνουν.
1: Μπράβο. Τι, το μόνο τηλέφωνο, το ρεύμα, οτιδήποτε.
0: Εντάξει,
1: αλλά,
0: θα το επισκευάσουν.
1: Θα είμαστε σε μια μεγάλη περίοδο περισυλλογής.
0: Περισυλλογής, τι συλλογής?
1: Περισυλλογής και ομφαλοσκοπήσεως για το να επισκευάσουμε το δημόσιο κτίριο.
0: Θα το επισκευάσουμε. Θα το επισκευάσουμε και θα βάλουμε και
1: οχήματα τα οποία.
0: Θα βάλουμε και λεωφορεία ως ονούπο.
1: Τα οποία δεν ξέρω, έχουν πάρει παράταση. Δεν έχει ανακοινωθεί.
0: Σε εμάς όχι, στην τροχέα μπορεί.
1: Όχι, τι θα πει σε εμάς όχι.
0: Μπορεί να το έχουν πει στην τροχέα.
1: Αυτά είναι δημόσια πράγματα.
0: Δημόσια πράγματα.
1: Μυστικά τα έχουν δηλαδή. Δηλαδή, άμα σταματήσει η τροχέα ένα βαρύ όχημα τώρα να το ελέγξει.
0: Η τροχέα πρέπει να μας πει.
1: Πάρει, ναι.
0: Τι οδηγίες έχει.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ρωτώ.
0: Είμαστε πάντως 329 μέρες ζωή να έχουμε.
1: Ναι.
0: Χωρίς υπεραστική συγκοινωνία.
1: Καμάρια μας, έρχεται το καλοκαίρι. Τι έρχεται, ήρθε.
0: Το καλοκαίρι
1: ήρθε,
0: είναι εδώ.
1: Είναι εδώ, έτσι.
0: Είναι εδώ. Ενωμένο δυνατό.
1: Αυτό είναι. Και έχετε αφήσει την Ήπεθρο Χίο χωρίς υπεραστική συγκοινωνία.
0: Μα έφελε κανένα να χρησιμοποιήσει μόνο λεωφορείο.
1: Έτσι, μου λένε και μερικοί, τι κάνεις και ασχολείσαι, ρε, μου λέει. Ποιο νοιάζεται για το λεωφορείο. Σωστά, σωστά, παιδιά. Κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Είναι η λογική του νοικοταφείου. Εντάξει. Ούτε μπρος, ούτε πίσω. Ούτε προοπτική. Πάμε. Να μας πάνε τέσσερις. Σαν νησί δηλαδή, καταλάβατε. Σήμερα μας λένε ότι πρέπει να προσέξουμε, διότι το νησί βρίσκεται στην κατηγορία 4.
0: Αφού έχουμε 5 με 6 μποφόρ.
1: Εντάξει.
0: Αύριο θα έχουμε 4-5.
1: Και εμείς και οι. Και
0: μεθαύριο πέφτει, την Τετάρτη πια.
1: Τα ψαράκι, είναι σε όλο ο νομός.
0: Την Τετάρτη βέβαια ανεβαίνει η θερμοκρασία αφού πέφτουν τα μποφόρια.
1: Απαγορεύεται, λέει η προστατική υπηρεσία.
0: Οι νούσες όχι, νομίζω τα ψαρά μόνο είναι.
1: Έκανα.
0: Είναι και οι νούσες.
1: Αυστηρά η χρήση φλόγας.
0: Τι φλόγας?
1: Για οποιαδήποτε αιτία.
0: Εμείς πες να προσέχουμε τις φλόγες. Το δίκτυο του ΔΔΕ.
1: Οι παραβάτες θα από εκεί τη φάμε. Και από το κεφάλι μας βέβαια. Το επεσήμανε η περιοριστική υπηρεσία. Επεσήμανε ότι την Παρασκευή και το Σάββατο έπιασε δύο στήλους με πυθυρισμούς. Και επίσης
0: συνέλαβε.
1: Επίσης δημοσιοποιήθηκαν και φωτογραφίες με καλώδια τα οποία είναι μέσα σε κλαδιά. Νομίζω ότι βέβαια αυτό δεν είναι και σπάνιο φαινόμενο, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι έτσι δεν την γλιτώνουμε, γιατί βάλαμε ένα στίχημα φέτος να μην καούμε.
0: Βάλαμε ένα
1: στίχημα, ναι. Ναι. Εμείς το βάλαμε με τον εαυτό μας. Ναι.
0: Στα ψαράκια στις Ινούσες έχουμε κάνει πάντως από μια αντιπυρική ζώνη.
1: Μάλιστα. Νότσο Μηταράκης έκανε και μια επίσκεψη το Σαββατοκύριακο σε τελειωτικές ομάδες. Πήγε στην Όμικρον, πήγε στην Ιώτα.
0: Και
1: εντάξει.
0: Τι τους υποσχέθηκε?
1: Δεν υποσχέθηκε τίποτα.
0: Τίποτα, έτσι πήγε με άδεια χέρια.
1: Έβγαλε μια δήλωση ότι αποτελούν εθελοντές.
0: Ναι. Τα κορόιδα της υπόθεσης.
1: Πολύτιμη δύναμη και σημαντικό στήριγμα της περιοριστικής υπηρεσίας. Είναι αλήθεια.
0: Τι βλέπω εδώ πέρα? Δίπλα στους πολίτες που δοκιμάζονται από φυσικές καταστροφές. Κρατική αρρωγή.
1: Έτσι. Καινούριο, είναι καινούριο αυτό.
0: Πόσο καινούριο, γιατί αυτή της Αμανής, ας πούμε.
1: Είναι άλλο η Αμανή. Η Αμανή πήραν το ΠΑΣ.
0: Αυτό ήταν χείος ΠΑΣ, δεν ήταν Αμανή ΠΑΣ τελικά.
1: Τέλος πάντων, παιδί μου, από εκεί ξεκίνησε και εξελίχθηκε σε.
0: Ναι, αλλά έτυχαν αυτή τη κρατική αρρωγή.
1: Αμέ.
0: Αποζημιώθηκαν τελικά.
1: Ναι, καλέ. Ενθουσιασμός υπάρχει στα ζευγόρια χείο. Χίος λέει πας, αλλά πως πας?
0: Πού θες να πας?
1: Έλατε, πού θες να πας? Όπου και να πας, τζάμπα είναι. Λοιπόν, το νησί στη Μυτιλίνη δημοσιεύει κάποια πολύ ωραία στοιχεία σχετικά με την επαδική κίνηση της γραμμής Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη. Από τα στοιχεία αυτά, ξέρετε αδέρφια τι προκύπτει, γιατί είπαμε ότι οι αριθμοί δεν λένε ποτέ ψέματα. Ναι. Οι αριθμοί λοιπόν λένε ότι από τη 2014 έως τη 2025, μια δεκαετία δηλαδή, έτσι, χάθηκαν από τη γραμμή 240.000 επιβάτες.
0: Τι θα πει χάθηκαν?
1: Υπάρχει μείωση δηλαδή της κίνησης.
0: Θα έρθανε με τα αεροπλάνο, μωρέ.
1: Ναι, εντάξει, με τα πόδια θα έρθουν. Ναι. Χάθηκαν για τα πλοία 240.000 θέσεις.
0: Ήταν και ο τέτοιος όμως μέσα, ήταν και ο κορονοϊός.
1: Εντάξει, λοιπόν. Στην έρευνα που κάνει το νησί, λέει ότι το ακλόνητο, λέει, και απλό επιχείρημα το οποίο φέρνουν όλοι οι επιβάτες είναι γιατί να πάμε με το πλοίο, αφού με το αεροπορικό εισιτήριο, άμα το προγραμματίσεις και λίγο νωρίτερα, έχεις κέρδος οικονομικά. Γιατί να ταλαιπωρείσαι? Έλατε, εδώ είναι η απορία. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, συνεχίζει το νησί, όπως πάει η δουλειά, η γραμμή θα καταστεί άγονος. Εγώ με έναν άνθρωπο της ακτοπλοείας, πολύ της ακτοπλοείας, που συζήταγαν προχθές, μου έλεγε ότι το πιθανό και λογικό σενάριο είναι να ακούσουμε ότι το χειμώνα η γραμμή Πειραιάς Χιούς Μυτιλίνη έγινε μέρα παραμέρα.
0: Έλα καλέ.
1: Εντάξει, κρατήστε το κάπου αυτό. Οι ακτοπλόοι εφοπλιστές δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα. Ούτε είναι κρατική η ακτοπλοεία. Είναι ιδιώτες οι οποίοι δεν κάνουν τη γραμμή Πειραιά Χιούς Μυτιλίνη για τα ωραία μας τα μάτια, ούτε για εθνικούς λόγους. Δεν κάνουν γιατί οι άνθρωποι θέλουν να κερδίσουν. Αλλιώτικα αλλάζουν μαγαζί, αλλάζουν επάγγελμα, αλλάζουν γραμμή. Προσέξτε, μην τυχόν το χειμώνα έχουμε πλοίο Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Άμα είναι διαφημίσεις.

0: Ταιριάζει σε κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στουθλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
8: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
0: Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου, φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια, με τη βοήθεια της καθηγήτριας Γαλλικών, η Πατίας Μπουλέ, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στο πλαίσιο της εκπομπής Αυτοπροσώπος.
9: Et d'autres, c'est parce que c'est les endroits où je vais souvent. Voilà, ça a été différentes choses.
10: Λοιπόν, τα κριτήρια που διαλέγει η Σαντρίν τα μαγαζιά είναι διαφορετικά. Το συγκεκριμένο το διάλεξε επειδή της αρέσει το κοντράστ του παλιού κτηρίου που έχει και κάποιες φθορές με τα πλαστικά και γυάλινα μοντέρνα στα μάτια της προϊόντα. Ενώ άλλα μαγαζιά τα διάλεξε για τους ανθρώπους, επειδή αγαπάει τους ανθρώπους, τους των μαγαζιών, και άλλα επειδή απλά της αρέσουν.
11: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
12: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Σημειώστε κυρίες μου το τηλέφωνο 69-73-96-71-73 για τη δύσκολη την ώρα. Γιώργης Μαστοράκης, γραφείο τελετών. Αμέσως εξυπηρέτησης. Αν θέλετε κάτι ξεχωριστό τώρα, είναι κάτι καινούριο.
1: Αύριο, 8.30 το βράδυ, στο Golden Sun, έχουμε μουσική βραδιά. Έχει μπουφέ με 25 ευρώ, χώρια τα ποτά. Όπου πας δηλαδή, τρως τον αγλέωρα, όπως συνηθίζεται, και ταυτόχρονα ακούς και μουσική.
0: Και βλέπεις τα μαγαζιά παράλια.
1: Ντόναλτ Ντάνος είναι στη...
0: Τη μουσική.
1: Ναι. Είναι μια μουσική βραδιά που, αν δεν κάνω λάθος, το επαναλαμβάνεται κάθε εβδομάδα. Για αυτή τη βδομάδα είναι αύριο Τρίτη, έτσι, μην το ξεχνάτε. 2271-032-080 το τηλέφωνο για να κλείσετε, να είστε σίγουροι ότι θα βρείτε να κάτσετε κιόλας. Τώρα εδώ διαβάζω ότι σήμερα έχουμε διακοπές ρεύματος στο Μουσείο Μαστίχα, στην περιβόλα Πυργίου, στο θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής. Στο Μουσείο Μαστίχας, ας πούμε, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Αύριο που είναι κλειστό το μουσείο, πώς δεν προγραμματίσαν, ας πούμε, να κάνουν αύριο αυτή τη δουλειά?
0: Και ποιος είναι πως είναι και αύριο?
1: Αύριο που είναι 7 Ιουλίου έχει αλλού, έχει στο Ζηφιά,
0: θα έχει μεθαύριο,
1: τον Άγιο Γιώργη Σικούση, τα σφαγεία Μονιούκα, πάλι 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι.
0: Θα έχει μεθαύριο.
1: Έχει ακόμη στο αντιλιοστάσιο Τύλι Μέσα Διδήμα, στο αντιλιοστάσιο Σικελιά, στο αντιλιοστάσιο Φράγματος Καλαμωτής, στην περιοχή Μαυροθέρη Πλησίων Φράγματος και στο φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής. Αυτά όλα αύριο όμως, έτσι.
0: Μεθαύριο.
1: Μεθαύριο.
0: Λέει Μουσείο Πυργίου.
1: Ναι.
0: Βλέπεις λοιπόν. Ναι.
1: Αλλά την Τρίτη, ας πούμε, που είναι κλειστό το μουσείο, δεν έχουν.
0: Αφού δεν είχε απογραμματίσει ο ΔΕΔΙΕ με βάση το πότε δείχνει το μουσείο.
1: Σωστά, σωστά.
0: Και μας ήθελε να κάνει Δευτέρα, γιατί θα.
1: Μεθαύριο δεν θα έχει και στο Πυργί, στο κέντρο υγείας Πυργί, οπότε αν πάθετε κάτι, φαντάζομαι το κέντρο υγείας έχει γεννήτρια. Μπορεί να έχει βέβαια και το μουσείο. Και άλλες περιοχές εκεί. Πρέπει να γίνονται εργασίες τώρα που είναι καλοκαίρι. Πότε τις κάνουμε? Και την Παρασκευή στο Μουσείο Μαστίχας.
0: Έχει πει και το μουσείο ότι, παιδιά, είναι γνωστό, λέει, πότε είμαστε κλειστά. Δεν μπορεί να γίνει η διακοπή. Όταν...
1: Μα εδώ έχουμε βάλει τόσες μέρες.
0: Α, κοίτα, μην σα κάτσουμε να σκάσω για σας. Στο κάτω-κάτω ένα σωρό μουσείο έχει ηχείος. Ας μείνει και ένα κλειστό μουσείο.
1: Έλατε. Όχου. Λοιπόν, αυτά και με τις διακοπές.
0: Σαν σήμερα το 1936 από τον Μητροπολίτη Χίο Ιωακήμ Στρομπή. Πράγματι πείτε τα εγγένεια του Ιερού Ναού Παναγίας Λατομητήσης. Σαν σήμερα, 1936.

0: 1974 σαν σήμερα. Πανικός για τους επιβάτες και το πλήρωμα του Σαπφό, όταν άκουσαν ξαφνικά να ηχεί η σιρήνα του πλοίου χωρίς να γνωρίζουν το γιατί. Το πλήρωμα πανικοποιήθηκε περισσότερο, γιατί διαπίστωσε ότι δεν λειτουργούσε η ενδοσυνεννόηση μέσα στο πλοίο. Η αιτία βρέθηκε. Ήταν ψυχοπαθής Σίγμα Ρο, ο οποίος έβαλε σε λειτουργία τη σιρήνα και έκοψε και τα καλώδια της συνεννόησης, ώρα που το πλοίο κατέπλεε στοιχείο. Το λιμεναρχείο τον συνέλαβε και τον παρέδωσε στους συγγενείς του στη Μυτιλήνη. Αυτά γίνανε το 1974.
1: Να, σε πάω εγώ σε πιο κοντινά γεγονότα. 2015.
0: Καλή χρονιά.
1: Είχαμε 7 ώρες, παρακαλούμε, σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών υπό τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπ Παυλόπουλο. Ναι.

0: Με δημοψήφισμα να καθορίζονται τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Αυτή φταίνει. Συγγνώμη, δηλαδή, παιδιά που το λέω. Δηλαδή, το
1: εντάξει, και την ίδια μέρα παραιτήθηκε και ο κύριος Βαρουφάκης.
0: Ναι.
1: Για να διευκολύνει τον πρωθυπουργό στις διαπραγματεύσεις. Και μπήκε ο κύριος Τσακαλώτος.
0: Σαν σήμερα το 1988 είχαμε τρεις ταυτόχρονες πυρκαγιές σε βόρεια, κεντρική και νότια Αιγαίο. Το θυμόσαστε? 1988 αποτεφρώθηκαν 80.000 στρέμματα.
1: Είχαμε αφήσει κάτι δηλαδή.
0: Σαν σήμερα έγινε αυτό, το 1988. Ενώ σαν σήμερα, το 1996, πέθανε μια σπουδαία προσωπικότητα στο πολιτικό στερέωμα της Χίου, ο πρώην υπουργός και βουλευτής Νίκος Ζορμπάς.
1: Ζορμπάς Μπουρνιάς ήταν το δίδυμο.
0: Είναι, ο Μπουρνιάς ήταν της ΕΡΕ, της Νέας Δημοκρατίας, να το πούμε έτσι, και ο Ζορμπάς του κέντρου.
1: Του κέντρου.
0: Λοιπόν, μεγάλη,
1: τώρα στο κέντρο ποιος είναι?
0: Μεγάλη μορφή, ο Τσίπρας.
1: Και η Νέα Δημοκρατία θέλει να είναι κέντρο δεξιά, ο άλλος θέλει να είναι κέντρο αριστερά. Κέντρο, κέντρο.
0: Ο Τσίπρας.
1: Είπαμε, είναι κέντρο αριστερά.
0: Είπε ένα ωραίο ο Τσούμπας θες. Λέει κάτι, πετάει κάτι ο Τσούμπας. Λέει, αχ, πώς τον είπε τον Τσίπρα. Είναι χορηγός, λέει, επικοινωνίας του Κυριάκου. Είναι το... βουλωμένο γράμμα διάβασε ο Κουτσούμπας.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής! Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
3: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
3: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
5: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
6: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου.

0: Μέσα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 9 20.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Και παρότι διανύουμε την έκτη μέρα του Ιούλη, αν θέλετε προλαβαίνετε ακόμη για λίγο, αν θέλετε να γράψετε τα παιδιά σας να κάνουν αυτό το καλοκαίρι μαθήματα υπολογιστών ή προγραμματισμού υπολογιστών, προλαβαίνετε λοιπόν να τα εγγράψετε στο διαδίκτυο Ροδοκανάκη 13-2271-0-2920 και έτσι να κάνουν αυτό που λέμε το τερπνών μετά το ωφελί μου, δηλαδή και καλοκαιρινές διακοπές, αλλά και να μάθουν κάτι χρήσιμο.
2: Αν επιθυμείτε να κάνετε ασφάλιση οχημάτων, κατοικίας, επιχειρήσεων, υγείας, ζωής, ασφάλιση ταξιδίου, νομική προστασία, ασφάλιση σκαφών, όλα ομαδικά προγράμματα, κάντε μια βόλτα στη Δέσποινα Γεωργούλη, Κοραή 4, στο ανηφοράκι πριν τη βιβλιοθήκη και κουβεντιάσετε μαζί της ποιο είναι το πρόβλημα το οποίο θέλετε ακριβώς να καλύψετε και θα σας κάνει μια αντικειμενική πρόταση με βάση τις πραγματικές ανάγκες που έχετε. Διότι δεν πουλάει τα προϊόντα μιας εταιρείας, αλλά συνεργάζεται με όλες τις εταιρείες. Συνεπώς θα σας πει ποιο ακριβώς είναι αυτό το οποίο ταιριάζει σε αυτό το οποίο ζητάτε. Ποια είναι η εταιρεία η οποία μπορεί να το εξυπηρετήσει. Γιατί άλλη μπορεί να εξυπηρετήσει κάτι άλλο και κάποια άλλη να είναι κάπου αλλού καλή. Χρειάζεται κουβέντα με τη Δέσποινα 690-605-1419 Δέσποινα Γεωργούλη.

0: Στην υπόθεση των σκλαβιών παρεμβαίνει ο Γιώργιος Φωτίου Παπαδόπουλος.
1: Και λέει...
0: το ξέρει το θέμα του Γιωργάκη, αυτό το ξέρει, ήταν πολλά χρόνια και ως υπάλληλος του Δήμου και ως αντιδήμαρχος, την είχε δουλέψει την υπόθεση των σκλαβιών και την ξέρει, καταλάβατε. Και
1: οπότε... αλήθεια είναι ότι...
0: ναι, οι υπόλοιποι δεν ξέρουμε, οπότε την παρούφα μας λένε, την πιστεύαμε, καταλάβατε.
1: Το ξέρει, ναι. Καταρχάς επισημαίνει δύο πράγματα σε επιστολή που έστειλε. Ότι η κατασκήνωση δεν έχει να λειτουργήσει 17 χρόνια όπως ισχυρίζεται η νυν δημοτική αρχή.
0: Βγήκαν τώρα τούτοι και είπαν έχει να λειτουργήσει 14 χρόνια. 17. Το ξέρουν το θέμα τόσο καλά που δεν ξέρανε ούτε πόσα χρόνια είναι κλειστή.
1: Η κατασκήνωση λειτουργήσε το 2018 και το 2019. Άρα είναι 7 χρόνια που
0: 7,
1: δεν έχει.
0: 7 λέω και 17, κάμα τα 10 χρόνια λάθος. Ναι.
1: Δεν είχε λειτουργήσει και προηγούμενα, αλλά τουλάχιστον τα δύο αυτά χρόνια της Δημοτικής Αρχής Βουρνού, τα δύο τελευταία της Δημοτικής Αρχής Βουρνού, λειτουργήσε. Και προτείνει στη Δημοτική Αρχή να πάρει, να φωνάξει 6 ανθρώπους, 6 συγκεκριμένους με ονοματεπώνυμο. Αναφέρει Λάκη Τσακό, Παναγιώτη Πεντάκη, Παντελή Τσαγρή, Βαγγέλη Μονιώδη. Αυτοί όλοι είναι υπηρεσιακοί. Συν τους αιρετούς Παντελή Καμπούρη, Βασίλη Μυριαγκό, να τις πούνε πώς να το κάνει.
0: Κοιτάξτε, επειδή είναι έξυπνο που λέει ο Γάδαρος.
1: Γιατί ανακοίνωσε η Δημοτική Αρχή ότι η κατασκήνωση θα λειτουργήσει του χρόνου.
0: Μπράβο. Επειδή λοιπόν είναι έξυπνο που λέει ο Γάδαρος, εμείς είπαμε το απλούστατο όλων. Ανοίξτε την παιδιά και εμείς εδώ είμαστε. Να έρθουμε τα σαρνιά να σας διαφημίσουμε, να πούμε μπράβο που την ανοίξατε. Το να δίνουμε τώρα συνεντεύξεις. Θα ανοίξουμε του χρόνου. Άστα, παιδιά, άστα, άστα. Μου θυμίζει την υπομονή το σκατό του βιολογικού. Αφήστε. Και τα γένεια, αμάν, τα γένεια, πλησιάζουν τα γένεια. Θα προλάβω να ντυθώ.
1: Ποια, 15 με 20 είπε.
0: Ναι, προλαβαίνω. Έχω μια...
1: προλαβαίνεις, έχουμε 6.
0: Έχω μια μπλούζα κόκκινη που λέει ο Γάδαρος πετάει και γίνει επίπεδη.
1: Ναι, έχεις.
0: Μπράβο.
1: Της Greenpeace.
0: Μπράβο. Τη βάλε αυτή από το κοντό παντελονάκι.
1: Μα πετάει ο Γάδαρος.
0: Τι όπως δεν πετάει.
1: Η γη είναι επίπεδη.
0: Το κοντό παντελόνι να φαίνεται από κάτω.
1: Και πώς δεν έχουμε πέσει από κάτω.
0: Η τρίχα. Πάμε στην άκρη και σταματάμε. Πάμε μέχρι τέλος.
1: Άμα πάμε μέχρι τέλος, γιατί δεν πέφτουμε.
0: Να μην πάμε.
1: Άρα για να αυτοκτονήσω πρέπει να πάω εκεί.
0: Ναι, στην άκρη
1: της γης. Πού είναι αυτή.
0: Παρπαριά, πειραμά, εκεί εδώ πέρα είναι το.
1: Όχι τη Χίου, τη γη θέλει.
0: Α, στη γη, α, γυρίσει, γυρίσει. Πέσε από τη Χίου πρώτα. Λοιπόν, παιδιά, εντάξει, χωρίς καλαμπούρια τώρα. Θα εγκαινιάσετε την. Μπράβο. Εγκαινιάστε την,
1: ποια?
0: Λειτουργήστε την.
1: Ποια?
0: Τα σκλαβιά, την κατασκήνωση και εμείς εδώ είμαστε. Το να κάναμε πονηριές, θα δούμε συνεντεύξεις, να. Άστα. Βαρεθήκαμε. Βαρεθήκαμε.
1: Επίσης να πούμε σε όλους τους αιρετούς και, και στις παρούσας Δημοτικής Αρχής ότι όταν δίνουμε συνέντευξη τύπου δεν βγαίνουμε πριν και τα λέμε αλλού. Ή δίνουμε συνέντευξη τύπου και τα λέμε σε όλους ή επιλέγουμε που τα λέμε. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Μπορείτε να τα πείτε όπου θέλετε. Όλα τα μέσα αυτή τη δουλειά κάνουν. Αλλά δεν έχει νόημα πρώτα να συνεντευξιάζεστε κάπου και μετά να κάνετε συνέντευξη τύπου να ξαναπείτε τα ίδια.
0: Αλλά πείτε ότι διαβολωθείτε. Φωνάξτε μας στα εγγένεια της κατασκήνωσης και εμείς θα είμαστε εκεί.
1: Ποια εγγένεια, μόλις πώς φορές θα την εγγένεια.
0: Άδερφε, βγήκαν εκεί, είπανε θα εγγενιάζουν. Πείτε λοιπόν, εμείς θα περιμένουμε. Λοιπόν, καλά είναι. Και σας παρακαλούμε απλά πραγματάκια. Όσο καιρό να περάσετε 3 χρόνια να πάτε στο καλό, να μην πάθουμε χολέρα. Τα σκουπιδάκια όσο μπορείτε μαζέψτε τα. 3 μέρες τώρα λέμε το χόρτο είναι 1,5 μέτρο πίσω από τη σγούτα. Η σγούτα είναι στο ομήριο. Από πίσω.
1: Πώς δεν βγαίνουν οι περίοικοι.
0: Λοιπόν, τα ίδια και τα ίδια. Ο βιολογικός βρωμάει.
1: Υπομονή.
0: Η απάντηση είναι υπομονή. Ο Κάνδυλας, χείμωνο Αγίας Ειρήνης, τα μπάκικα είναι γεμάτο κατά. Τα ίδια.
1: Έτυχε.
0: Λοιπόν,
1: θα χάλασε
0: από τις δύο μεριές της πόλης. Άντε λοιπόν κουράγιο, όσο μείνετε λύστε αυτά τα απλά πράγματα και τα βρίσκουμε με κατασκήνωση. Λοιπόν, άντε πάμε στο καλό και τα λέμε την...
1: αύριο πάλι, γεια σας.
0: Να είστε καλά.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
6: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
7: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επικεντρό και more.com.
8: Καλησπέρα.
9: Καλημέρα.
8: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
9: Καλημέρα.
8: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
9: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
8: Μπράβο Λούλη.
9: Μέχρι και τις 10.
10: 1, 2, 3.
9: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
8: Βρέγε ρε ψευτήλα.
9: Καλημέρα.
11: Χάος.

0: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Όταν χαζεύεις τη βροχή σε κάθε σκέψη, σιωπηλή κάθε πρωί για τη δουλειά που ετοιμάζεσαι. Όταν αρχώνεσαι και κλαίς.
0: Καλημέρα, χαός, 5 λεπτά μετά τις 9. Ο μήνας έχει 6. 6 Ιουλίου.
1: Που λέει σ' αγαπάω πολύ.
0: Παιδιά, για πότε θα έρθει και για πότε θα φύγει το καλοκαίρι, δεν θα το πάρουμε είδηση. Το καλοκαίρι είναι κρίση. Η κάθε ώρα, η κάθε μέρα, είτε.
1: Κι όλα αυτά κι άλλα πολλά θέλω στο πλάι σου να γίνω.
0: Μάουζερ, φεράξε το μικρόφωνο του Χίος Ράδιο Αλήθεια για την πρωινή καθημερινή μας ραδιοφωνική συντροφιά. Τα τηλέφωνα μας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για κάποιο λόγο ρε παιδί μου, κάτι να πείτε, κάτι να τα... 2271 0 2

0: Λοιπόν, ξεκίνησε η εβδομάδα σήμερα Δευτέρα. Μετά από έτσι.
1: Όταν αγχώνεσαι πολύ, σε πιάνει μια υπε...
0: Από ένα Σαββατοκύριακο με λίγο ζέστη παραπάνω. Καλά, δεν είναι και άσχημο αυτό.
1: Νωρίς, θα σου θυμίζω πως μπορεί...
0: Λίγο το βουριαδάκι
1: να κλείσεις.
0: Κράτησε τη θερμοκρασία λίγο πιο χαμηλά. Θα συνεχίσει να το κάνει σήμερα και αύριο. Ενώ από Τετάρτη από Τετάρτη μέχρι Κυριακή ετοιμαστείτε.
1: Και όλα αυτά...
0: Ετοιμαστείτε να νιώσουμε σαν τα γεμιστά μες στο φούρνο το...
1: γίνω...
0: Αυτό που ανοίγεις να δεις αψίθηκαν και ζούρι αυτό. Κλιμακούμενη μέχρι την Κυριακή η θερμοκρασία προς τα πάνω. Εντάξει, Σαββάτο Κυριακή, λυπούμε, λυπούμε όσους επαντρεύονται, ευαυτίζονται εδώ. Παιδιά, έρχεται πολύ, πολύ ζεστή. Γεια σου Αναστάσεις, καλημέρα. Αναστάσεις Μουντές μας στέλνει την καλημέρα, του καλή σάλα στους ναυτικούς μας, καλές ειδήσεις. Καλημέρα στην Άννα. Good morning to Miss Magda Bouyoukas from from New York. Όχι New York. Συναντηθήκαμε χθες στην συνάντηση των ομογενών για τη 4th of July. Και μου λέει ο σύζυγος από ό,τι κατάλαβα, μου λέει δεν είναι New York, μου λέει Φιλαδέλφια. Καλή εβδομάδα, να είσαι καλά, καλημέρα. Ξεκίνησε και η επόμενη εβδομάδα στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανή Κοκολιά. Knockout Week με τραπεζαρία, σαλόνι κήπου. Παιδιά, έχει μια φοβερή τραπεζαρία από σήμερα μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Τραπεζαρία κήπου Καμέλια, 6 τεμάχια. Τραπέζι, καρέκλες και ομπρέλα. 160 ευρώ. Έχει και αυτό το σαλόνι το κήπου, το μπατάν. Όχι μπατάν, ρατάν. Λοιπόν, Knockout Week όλη η εβδομάδα τώρα είναι. Όλη η εβδομάδα, παιδιά, ναι, ναι. Επίσης και το λάστιχο το που είχε μεγάλη επιτυχία, αυτό το λάστιχο ποτίσματος. 15 μέτρα στα 20,70. 20 ευρώ και 70 λεπτά. Παιδιά, έλα σου πω κάτι. Δεν υπάρχει αυτό το πολυκατάστημα τώρα σε όλο το Αιγαίο. Μπορεί ως περιφέρεια να είμαστε η τελευταία περιφέρεια της Ελλάδος σε υπογεννητικότητα, σε οικονομία, σε έργα, σε δεντά. Αλλά έχουμε το μεγαλύτερο πολυκατάστημα. Λοιπόν, οκ, Μάγδα Μπουγιούκας from Philadelphia, εντάξει. Το διορθώσαμε. Λοιπόν, ο καιρός, παιδιά, σαν που σας τα είπαμε, κλιμακούμενος προς τα πάνω. Δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, την Κυριακή θα είναι το αποκορύφωμα. Την Κυριακή θα είναι Παναγία βοήθα. Χρόνια πολλά αύριο στην Αγία Κυριακή, στην Κυριακή. Βέβαια και έχουμε, παιδιά, έχουμε την Κυριακή εδώ, τη δικιά μας εδώ στο σταθμό. Έχουμε και άλλες Κυριακές. Κυριακή 7 του μήνα είναι της Αγίας Κυριακής Μεγαλομάρτυρας. Λέω για την συγγνώμη, την Τρίτη, ναι. Και ο Οδυσσέας ο νεομάρτυρας. Αγία Οδυσσέα του νεομάρτυρος είναι το... Είναι την Τρίτη.

0: Λοιπόν, καλημέρα, βλέπω και τα μηνύματα. Μου ήρθε και ένα, μου έστειλαν και ένα email ο κύριος Δημοσθένης. Κύριε Μανώλη, με το πάρκινγκ του Ομίλου τι θα γίνει? Καλά, καλά, εσείς καλά, όλα καλά. Κύριε Δημοσθένη, τι ρωτάτε τώρα το... Έχουμε κάνει 637 ρεπορτάζ για το πάρκινγκ του Ναυτικού Ομίλου. Μου λέει εδώ πέρα το πάρκινγκ του Ναυτικού Ομίλου, θα φτιάξουν τους λάκκους. Στο δρόμο του Ναυτικού Ομίλου υπάρχει πινακίδα που αναφέρει ότι υπάρχει μεγάλο πάρκινγκ του Δήμου, αλλά δεν φροντίζουν να το φτιάξουν λίγο. Κύριε Δημοσθένη, ακούσατε κάτι γίνεται? Στην είσοδο του πάρκινγκ του Ναυτικού Ομίλου της Χίου είχε πινακίδα «Δημοτικό πάρκινγκ». Έφυγε η πινακίδα, δεν είναι και καλά, δεν ανήκει στην... Δεν ανήκει στο Δήμο, δηλαδή μην ψάχνουμε τώρα ευθύνες. Τόσο μεγάλα λάθη, μα μέσα σου τα χάνω. Καλημέρα στη Σοφία, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο Λευτέρη, στα πέριξη του ξενοδοχείου Χανδρής. Ο Αναστάσης μου λέει εδώ πέρα, κάτι μου μυρίζει. Τι είναι, από σας έρχεται? Αν έχουμε χωρίσει. Δεν ξέρω, εμείς εδώ έχουμε την κάπνα από τα έργα του αεροδρομίου. Έχει σηκωθεί αντάρα πάνω στο το... Έχει σηκωθεί αντάρα μέγιστη. 11 Ιουλίου έρχεται η Γιάννα η Φαφαλιού στο Ντεστίλ. Ναι, το 11, ναι. One minute please, να το διαβεβαιώσουμε. Αν μου τηλεφωνούσες, αν αυτό συμφωνήσου. Μία βραδιά, μία μοναδική βραδιά. Μην ξεχνάτε ότι κληρώνουμε και τραπεζάκι, έτσι. Έτσι που με φίλους. Βέβαια, κληρώνουμε τραπέζι για τις 11 Ιουλίου το Σάββατο. Με Λευτέρη Τομάζο, Γιώργο Ταναΐνη. Αν στείλετε στο Ντεστίλ στα Καρδάμιλα ένα μήνυμα να γράφετε Γιάννα και το ονοματεπώνυμό σας. Ναι, όχι το δικό μου το ονοματεπώνυμο. Το δικό σας το ονοματεπώνυμο να το στείλετε στο... Μπαίνετε στην κλήρωση να κερδίσετε ένα τραπέζι VIP για 4 άτομα. Για το Σάββατο 11 Ιουλίου προλαβαίνετε όλη αυτή τη βδομάδα έχετε. Μπαίνετε στο Messenger, γράφετε Destil, έτσι γράφετε Destijil. Όχι Destil, πριν από το il βάζετε ένα J. Destil Καρδάμιλα θα το βρείτε και θα στείλετε το... Θα στείλετε το μήνυμά σας. Ένας τυχερός θα... Α, πάρει ένα ωραίο τραπεζάκι. Δούμε. Όχι το τραπέζι, στο Ντεστίλ, έτσι. Μέσα από την εκπομπή μας είναι αυτό, το κάνουμε εδώ, τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Κώστας ο Τσιμπίδας, ο γνωστός καλλιτέχνης, ο φίλος εδώ πέρα μας θέλει την καλημέρα του. Καλημέρα, χαιρετισμού σε όλο τον κόσμο. Κώστα, το ξέρεις βέβαια ότι μέσα της εκπομπής μας το έχεις δει ότι το ακροατήριό μας επεκτείνεται σε όλο τον πλανήτη. Μη σου πω και εκτός πλανήτη, μας ακούνε και εξωγήινοι. Σήμερα δεν έχουμε καμία ονομαστική εορτή. Αύριο είναι Κυριακή, ο Θεόφιλος είναι Τετάρτη. Η Αμελή, η Αμαλία είναι την Παρασκευή. Το Σάββατο ο Όλγας της Ισαποστόλου. Έχουμε ρε παιδιά, έχουμε τη μάνα μου, μου στείλε και τώρα μήνυμα πρωί πρωί. Καλή βδομάδα χθες, σε καμάρωσα σε όλα, μπράβο. Έχουμε τη μαμά, έχουμε τη θεία Όλγα from the United States of America. Χθες είχαμε παιδιά την 4η Ιουλίου, born in the 4th of July. Και Έγινε η γιορτή των Ομογενών. Ευχαριστούμε για το κάλεσμα, μας εκάλεσαν να πλαισιώσουμε, να πλαισιώσουμε μουσικά το.
1: Θα πάμε εκεί που δεν ταξίδεψε κανείς.
0: Όχι, ρε παιδιά, τι λέω τώρα, πίτσα μου λέει σήμερα. Δευτέρα, Τρίτη, πίτσα λύκος είναι κλειστά. Έτσι, Δευτέρα, Τρίτη, πίτσα λύκος είναι κλειστά. Ανοίγει την Τετάρτη μέχρι την Κυριακή, 5:30 το απόγευμα στη Φάρκαινα. Εξαιρετική πίτσα, η ωραιότερη πίτσα που θα φάτε, παιδιά, έτσι. Και στο τηλέφωνο delivery 27 27 7. Μην ξεχνάτε να θυμόσαστε να λέτε καλημέρα χάος όταν παίρνετε, όταν παίρνετε για παραγγελία. Σας έρχονται και τυροπιτάκια λύκος κέρασμα. Η κλασική αμερικάνικη πίτσα.

0: Λοιπόν, επειδή μάλλον είσαι στον δρόμο και ψάχνεστε για βενζίνη. Α, παιδιά, τέλος του μήνα τελειώνει και το Fuel Pass, έτσι. Όσοι το έχετε καβατζώσει, όσοι δεν το έχετε χαλάσει. Να σου πω κάτι, καλό είναι αυτό, γιατί θα βάλετε τώρα παραπάνω βενζίνη με το... Είδες ο Κυριάκος, ρε φίλε, για όλα είναι αυτός ο Κυριάκος. Τρομερό πράγμα. Λοιπόν, ένα 84 έχω καλή τιμή στον Άγιο Τρίφωνα. Έχω και μες στην πόλη εδώ ένα 85 και εδώ προς το αεροδρόμιο. Και στη Βερίτη είναι 85, έτσι. 84-85 και πάμε με ακριβότερη τιμή γύρω στα 2 ευρώ.
1: Αντική.
0: Ναι. Έχουμε εκεί προς τα βόρεια 2060. Είναι η πιο ακριβή τιμή.
1: Είχες φύγει.
0: Δηλαδή, όσο και να ψάξετε, να ξέρετε ότι από την κατώτερη μέχρι την ανώτερη έχει 15 λεπτά διαφορά.
1: Μα χθες αργά το βράδυ.
0: 1,84 και κάτι με 2 ευρώ. 2,06. Τα ψαρά. Μπράβο τα ψαρά. 1,989. Ιστορική ημερομηνία. 1989 το. Η καλύτερη τιμή που θα βρείτε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μάγδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο, Μανώλη, για την όμορφη επιλογή των τραγουδιών σου χθες βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στο Μανώλη. Ο συνονόματος εδώ πέρα μου λέει: καλημέρα, Μανώλη. Καλή εβδομάδα. Προσοχή στις εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Παιδιά, έχω την αίσθηση ότι όποιος καεί στο χυλό, φυσά και το παγωτό, έτσι. Μα να σου πω κάτι, δηλαδή ξεκινάμε. Τα γιου για νιου του φανιστή. Δεν ανάψανε φωτιές, κάτι μικροστεφανάκια, έτσι κάτι το. Κάτι στεφανάκια, κάτι σπίρτα, κάτι το. Δηλαδή τώρα χθες έγινε το 4th of July. Καλώς οι θύνοντες, ο Παντελής ο Μπουρνιάς, όλοι το φωτοσύν.
1: Για καλά.
0: Απέφυγαν να ρίξουν τα κλασικά πυροτεχνήματα.
1: Τελικά, για το καλό.
0: Να σου πω κάτι, παιδιά, δεν έχουμε πρόβλημα εδώ στη Χίοδο.
1: Σε τραβούσε μακριά.
0: Γεια σου Στέφανε, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ στη Χίο δεν έχουμε πρόβλημα, γιατί έχουν φροντίσει οι θύνοντες. Έχουν φροντίσει τις κυβέρνησεις να βάλουν θάλασσα γύρω από τη Χίο. Είναι το απόλυτο πυροσβεστικό μέσο. Σου λέει, καείτε εσείς από μέσα σας, θα σας δώσουμε αποζημιώσεις, αλλά τουλάχιστον να μην εξαπλωθεί η φωτιά και σε άλλα γύρω γύρω νησιά. Γι' αυτό το λόγο τοποθέτησαν θάλασσα γύρω γύρω από τη Χίο.
1: Τρέχει η ζωή, όμως λείπεις εσύ κι ούτε ξέρω.
0: Τρομερές μέρες βέβαια κάνει τώρα, παιδιά, για τα νότια εκεί πέρα, έτσι. Εδώ που βλέπετε και λισομανάει ο Βοριάς, ο Βορειοανατολικός. Τίποτα, παιδιά. Πήγαμε Σάββατο μεσημέρι, Σάββατο μεσημέρο απόγευμα. Ναι, πήγαμε καταράκτη εκεί στο Μόλο, Γιώργο Ορφανό. Ρε φίλε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, η απόλυτη ομορφιά δεν φυσάει. Δεν γίνεται αυτός ο χαμός που γίνεται εδώ κάτω, έτσι το. Ουζάκι, ψαράκι, Γιωργάκι. Μας ήρθε και ο Γιώργος, μας είπε και τις ιστορίες, μας έκανε την ανασκόπηση. Είναι πολύ δυνατός, έτσι. Ωραίο φαγητό, τίμιες τιμές, πολύ σημαντικό. Εντάξει, τώρα αν είναι να κλείσετε τις καλές μέρες, πρέπει να πάρετε τηλέφωνο. ...61-292. Και θα πείτε ότι σας έστειλα εγώ. Λοιπόν, καλημέρα και στη Μυτιλίνη. Διάβαζα εδώ στο Lesbos News.
1: Δεν βλέπω κανένα.
0: Έχει εδώ ένα άρθρο, έχει και ένα βίντεο ρεπορτάζ. Βρε, όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Λοιπόν, γράφει το ρεπορτάζ στο Lesbos News, έτσι. Για να μην αισθανόμαστε ότι εμείς είμαστε τίποτα ρηγμένοι. Η απόλυτη ξεφτύλα. Τούρκοι τουρίστες, παιδιά, γυναίκες, ηλικιωμένοι. Περιμένουν. Ναι, πάνε και ηλικιωμένοι Τούρκοι απέναντι. Παππού εφέντε, Χανούμ εφέντε, Τσογλάν εφέντε. Όχι, παιδιά, δεν είναι το Τσογλάν εφέντε, είναι παιδί τουρίστας. Παιδί τουρίστας είναι στα τουρκικά, Τσογλάν εφέντε. Λοιπόν, έξω από το τελωνείο στη Μυτιλίνη, με τις ώρες μες στον καύσωνα, απροστάτευτοι για να γυρίσουν πίσω. Μπορεί κάποιοι να μην έχουν και τις καλύτερες συμπάθειες για τους γείτονες, αλλά αυτή δεν είναι εικόνα πύλης εισόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και συνεχίζει το άρθρο. Παναγιώτη Χριστόφα, σαν δήμαρχος Μυτιλίνης, έχεις να πεις κάτι για τις εικόνες αυτές? Παιδιά, αν θεωρείτε ότι αυτή δεν είναι πύλη εισόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάμετε μια βόλτα και από το νησί μας εδώ. Όχι, κάνετε μια βόλτα και από εδώ να δείτε τι σημαίνει πύλη εισόδου της Ευρώπης. Και εμείς τα ίδια ρωτάμε, όταν τους βλέπουμε και γίνονται ηλιόκαυτα οι καμένοι το. Όταν τους βλέπουμε και γίνονται ηλιόκαυτα το. Οι καμένοι εδώ είδα. Λοιπόν, παιδιά, έβαλα το πρωί μία έτσι ένα βίντεο εδώ στην περιοχή μας, εδώ κάτω από την αλήθεια. Έκανα και τάγκ τη ΔΕΙΑ Χίου, το Δήμο Χίου, το σκηνικό είναι ένα μήνα και βάλε, έτσι. Έξω από την αλήθεια. Έχει φράξει ο αγωγός, έχει φράξει ο άλλος αγωγός. Λοιπόν, το χωρισμό. Είναι από κάτω μια βιοτεχνία η οποία οι ανθρώποι κάνουν, έχουν σχέση με πατάτες, με καθαρισμό, με τα δεδομένα. Λοιπόν, κάθε μέρα, κάθε πρωί, κάθε απόγευμα, κάθε μεσημέρι είναι μια εικόνα, έτσι είναι. Λες και είμαστε φριτέζα, λες και είμαστε μέσα σε φριτέζα με τηγανιτές πατάτες. Απέναντι ετοιμάζεται ολόκληρο τουριστικό, ταξιδιωτικό, ξενοδοχειακό συγκρότημα. Και φάτσα κάρτα, πώς είναι βγαίνοντας αυτά τα αεροδρόμια που σου έρχεται η βιολογική λα. Με το που βγαίνεις αυτά τα αεροδρόμια τώρα, τουρίστας, αυτός δεν είναι. Σου έρχεται αυτή η βιολογική λα. Για να μην πω τίλα. Για να μην πω ατίλα. Ατίλα με ένα σίγμα κάπα μπροστά. Και λες, ρε φίλε, ένα μήνα και βάλει είναι αυτή η κατάσταση. Τα νερά τρέχουν right through. Ευτυχώς μυρωδιά δεν. Και λέω εκεί στη ΔΕΗ τώρα. Ρε παιδιά, δηλαδή. Κάθε φορά που με. Εκτός αν δεν έχει πάρει κανείς, αλλά ρώτησα και μου είπαν τα παιδιά ότι έχουν ειδοποιήσει πάνω από μήνα τώρα. Γεια σου Στέλιο, καλή εβδομάδα. Μου λέει εδώ η Κυριακή που γιορτάζει, ανέβασε κανένα άνθρωπο όπως έγινε και με τα χόρτα του ΚΤΕΟ που ξανά κάνεις και θα έρθουν. Μα και με το πάρκο Θελούδη κάναμε μια δημοσίευση και για τα κολονάκια που έχει και για τα δέντρα. Σύμφωνα με τους περίκους ήταν άμεση η επέμβαση.

0: Καλημέρα στην Ιωάννα τη Μάσχα. Δεν έρχεστε και από του Κιάζου να δεις τι γίνεται με τα σκουπίδια? Παιδιά, ακούσατε κάτι? Με το θέμα με τα σκουπίδια, επειδή έχω ιδίαν άποψη επί του θέματος,
1: εδώ κάθε σημάδι στο σώμα αρνείται, δεν σβήνεται.
0: Κατά καιρούς μου στέλνουν κάτι φωτογραφίες και λέω, ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Ο Δήμος περνάει, η υπηρεσία καθαριότητας περνάει, ο Δήμαρχος περνάει με το αυτοκίνητο και πετάει τα ντιβάνια και τις κασέλες και τα αλουμίνια και τα τσουβαλάκια με το υλικό των εξκαφών. Και τα βουνά με τα κλαδέματα, με μαντερινιές, με λεμονιές, με πορτοκαλιές, με το...
1: Με τις νύχτες σου φωνάζει.
0: Δεν νομίζω να περνάει ο Δήμαρχος τώρα να τα πετάει αυτά τα πράγματα. Όχι. Να λέμε και τα σίκα και τη σκάφη σκάφη και το δεσπότη Παναγιώτη. Όχι, εμείς είμαστε μία γραμμή. Ούτε κοπανάμε κανέναν, ούτε στηρίζουμε κανέναν.
1: Μέσα μου τυπάς.
0: Αλλά το στραβό, ρε φίλε, δεν.
1: Ανοίγω μες στα
0: σκουπίδια. Είμαστε οι πιο βρωμιάριδες.
1: Και είσαι εδώ.
0: Οι πιο βρωμιάριδες κάτοικοι.
1: Σε κοιτώ.
0: Οποιασδήποτε νήσου υπάρχει πάνω σε αυτή την εδώ τη γη. Όχι. Και μετά πάνε και τραβάνε και βίντεο και το τέτοιο.
1: Τρελή.
0: Πόσοι νομίζετε, ρε, ότι δουλεύουν στην καθαριότητα? Πόσοι νομίζετε ότι είναι οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα?

0: Άμα ο καθένας από εμάς θέλει ένα τροχονόμο, ένα ηλεκτρολόγο, ένα οδοκαθαριστή από πίσω μας,
1: υποτίθεται πως εξεπέρασα, μα δεν γίνεται. Εδώ κάθε σημάδι στο σώμα.
0: Είναι αυτό που λέμε, η Καμίλα βλέπει την Καμίλα του παιδιού της, του Καμιλακιού. Τη δικιά της ούτε καν. Λοιπόν, τραβάμε μία τρομερή γεύση εδώ πέρα, μία γουλιά θέλιο, iced tea. Ρε φίλε, δεν υπάρχουν αυτά, τα είδαμε και στο... κάναμε και μία δοκιμή, το citrus. Αυτό το citrus, το καινούριο, το πώς ήταν, είμαστε η χολεμονάδα, έχουν βγάλει τώρα το καινούριο, πα! Πα!
1: Και αλλάζει μόνο για καλό.
0: Τρομερές γεύσεις πάντως για αυτά, παιδιά, τα τσάγια, τα κρύα τσάγια, τα θέλιο. Πολύ ωραίο και η ετικέτα σου βγάζει έτσι μια δροσιά και το... Έχει το πράσινο τι, το πράσινο τσάι. Συγγνώμη, φθαρνίστηκα. Λοιπόν, έχει το πράσινο τσάι tropical με tropical fruits. Φρουτόδι, εξωτική καλοκαιρινή επιλογή. Έχει το μαύρο τσάι με ροδάκινο και βερμπάνα. Λουίζα μάλλον είναι, αυτό εννοεί, έτσι. Με νότες Λουίζας. Λοιπόν, και έχει και το πράσινο τσάι με λεμόνι και τζίντζερ. Αυτό είναι τρομερό, έτσι. Αυτό εδώ.
1: Δίπλα σου να ζω.
0: Δροσερή ισολοπία λεμονιού και τζίντζερ. Ξέρετε πόσες θερμίδες... Πόσες θερμίδες έχει το κάθε μπουκάλι? Πόσες θερμίδες έχει το κάθε μπουκάλι? Άντε, όποιος μου το βρει θα του δώσω ένα δωράκι. Και να μου πείτε και ποιος το φτιάχνει. Λοιπόν, ποιος το φτιάχνει και πόσες θερμίδες έχει το μπουκάλι. Αργύρη, εσύ που ασχολείσαι με τις θερμίδες, γιατί σε βλέπω έχεις μείνει... Ο Αργύρης ο Γιαμάς είναι εδώ, ο αντιδήμαρχος παιδικών εορτών. Ας πω, έκανε μια καθοριστική γιορτή για τα παιδιά στο Καστρομίνα, έτσι. Λοιπόν, Αργύρη, πόσες θερμίδες έχει το μπουκάλι, το τσάι αυτό εδώ που έχω, το θέλιο, και ποιος το φτιάχνει? Όχι μόνο ο Αργύρης, όποιος προλάβει και απαντήσει. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι και επιστρέφω σε λίγο να πιω μια γουλιά και εγώ να τα κουτάω. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό, 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
2: Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0, 42-49-5, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο
0: μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερίστο λιμάνι. 2271-043-111. Καλημέρα, Χάος. Επιστρέψαμε 9:34 πρώτα λεπτά. Εδώ στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα σε όλους. Λοιπόν, γεια σου Γιώργο, καλημέρα. Κυριακή, α μάλιστα. Ορίστε παιδιά, όποιος ενδιαφέρεται για μια εκδήλωση, για το σύλλογό του, για το χωριό του, για το... Ορίστε, μου στείλανε τώρα Ιερά Πανήγυρη της Αγίας Ματρόνας Καταβάσεως. Η Αγία Ματρόνας της Χιοπολίτιδος, έτσι. Την Κυριακή 12 Ιουλίου εορτάζουμε την έβρεση της Τίμιας Κάρας Αγίας Ματρόνας στο παρεκκλήσι στα Πλατάνια στην Κατάβαση, εκεί όπου ασκήτευσε η Αγία Ματρόνα. 8 το πρωί θα ξεκινήσει η λειτουργία την Κυριακή. Μετά το πέρας της λειτουργίας θα προσφερθεί κέρασμα. Στην Κατάβαση, παιδιά, αυτό το τρίτο. Στην Κατάβαση, η άλλη μονή, η μονή Μουνδών, είναι στα Διευχά. Σωστά δεν είναι, σωστά το πάμε. Η μονή Μουνδών είναι στα Διευχά. Στα Διευχά, αν δεν κάνω λάθος, θα τοποθετηθεί και το γιγαντιαίο, το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Να παιδιά, παιδιοδόξης. Δεν ψάχνουν να βρουν χώρο βέβαια, έτσι. Εγώ θα πρότεινα στην κυβέρνηση, θα πρότεινα στην περιφέρεια, θα πρότεινα στο Δήμο να προτείνει στους εκεί τους κατασκευαστές του τηλεσκοπίου να το βάλουν στο οικόπεδο της Μονής Μουνδών. Στο οικόπεδο της Μονής Μουνδών. Μέχρι να ξεκινήσουν οι εργασίες, μέχρι να ξεκινήσουν οι εργασίες για αυτό που θέλουν να κάνουν, το αστρονομικό φαινόμενο του ίδιου, δεν ξέρω ποιος θα στεναχωρεθεί, αλλά κατά 90% η Μονή Μουνδών στην κατάσταση που βρίσκεται θα έχει γίνει οικόπεδο. Και τότε θα κλαίμε από πάνω αυτό συγχωρεμένο. Κρίμα και το μοναστήρι ιστορικής σημασίας και το... Τέλος πάντων, παιδιά μου. Νομίζω ότι δεν είμαστε άξιοι. Δεν είμαστε άξιοι, όχι τέτοιας ιστορικής αξίας μοναστήρια. Ούτε για μανουάλι. Ούτε για μανουάλι δεν είμαστε να διατηρήσουμε. Καλημέρα Μανώλη, ο Βροντάδος είναι λέει αδιαπέραστος λόγω των ασφαλτοστρώσεων όλων των έργων. Παιδιά, γίνεται ένας οργασμός εργασιών. Δεν είδες και την άλλη φορά που το... Στην τελευταία συνέντευξη που κάναμε με τον αντιπεριφερειάρχη, τον Παντελή, τον Βρουλή. Γιατί τον ερώτησα, του λέω, σε ποιες εκλογές, λέω, θα σας δούμε. Στις πρώτες ή στις δεύτερες? Ερώτηση πονήρη εδώ. Μου λέει, όταν λες πρώτες, λέω τις βουλευτικές. Τις βουλευτικές εκλογές. Οι δεύτερες είναι οι δημοτικές. Μου λέει, κοίταξε τώρα, μου λέει, αν πάρω το χρήσμα από τον αυτοκράτορα, τον Κυριάκο, το τέτοιο, αν μου δώσει το δαχτυλίδι. Άρα προετοιμάζεται και δια την Βουλήν. Κάτι ακούω και κάτι καινούργια ονόματα να παίζουν. Ο Παντελής, ο Κωστής, ο Διαμαντής, ο Νικολής, ο Παναγιώτης. Τον Παναγιώτη δεν τον ακούω. Παντελή ακούω, Κωστή ακούω. Με γρίφους μιλάω, έτσι. Για πάντα θα μείνω. Την καλημέρα μου στον Ιάκωβο, εκ Αδελαΐδος ορμόμενο. Ο Ιάκωβος ο Ντουμπανάκης, παιδιά, μας ακούει στην Αυστραλία. Σου λέει τι γίνεται στοιχείο. Σημεία και τέρατα γίνονται, Ιάκωβε. Λοιπόν, να έρθεις εδώ στις εκλογές να ψηφίσεις, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Παίζουν ονόματα, ακούγονται για το Δήμο, γιατί. Βέβαια, μου είπε ο Παντελής ο Βρουλής, μου λέει, εγώ δεν ξέρω, μου λέει, αν το πάρω το δαχτυλίδι θα πάω για βουλευτή στο τέτοιο. Αν εγώ θα παραμείνω ταγμένος με τον Κωστή το Μουτζούρι, όπου ο Κωστής ο Μουτζούρης μου λέει έχει ακόμα και μία και δύο και τρεις και τέσσερις τετραετίες. Έλα Χριστέ και Απόστολε και πέντε ξαγιά ακόμα. Δηλαδή, γερός να είναι ο άνθρωπος, αλλά οι τρεις τετραετίες είναι άλλα 12 χρόνια. Πόσα κεράκια θα σβήσει πια. Σε λίγο για να σβήσει ο Μουτζούρης τα κεράκια στην τούρτα θα θέλει η Καναντέρ. Μη γελάτε. Λοιπόν, καλημέρα Ιάκωβε Ντουμπανάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Λοιπόν, την καλημέρα στη Βάσο. Μου λέει και θα δείτε, λέει, τα έργα που έχει κάνει ο Μουτζούρης. Του λέω, έχετε δίκιο, του λέω, κύριε Παντελή, έχει γίνει, υπάρχει ένας οργασμός έργων στη Μυτιλίνη. Ρώτησα και για τα έργα εδώ, τα δικά μας, τα τοπικά. Του λέω, έχουμε κάνει, λέει, την παράκαμψη του Χαλκιούς, έχουμε κάνει, λέει, την παράκαμψη τάδε, έχουμε κάνει τους κυκλικούς κόμβους, έχουμε κάνει την άλλη την παράκαμψη. Του λέω, κοίταξε, του λέω, δεν υπάρχει λόγος, λέω, δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε για παρακάμψεις όταν ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κάνει μια ολική παράκαμψη της Χίου. Ολική παράκαμψη της Χίου. Ωρε φίλε, είμαστε all over the world σήμερα, έτσι. Καλημέρα από Αλάσκα, μας στέλνει ο Καπιταγιάννης ο Ζήμαρης. Αλάσκα, παιδιά. Έχει δροσιά τουλάχιστον εκεί πέρα, έτσι. Είμαστε εν πλώ για Μίτσιγκαν. Όχι. Όχι Μίτσιγκαν, εγώ το διάβασα. Για Κέτσικαν. Είναι η πόλη με τη μεγαλύτερη παραγωγή σολομού. Μες στο πλήθος θα γραφούμε. Καλά ταξίδια, Καπταγιάννη. Φέρε καλά σολομό όταν έρθεις. Ζωντανό.
3: Κι αν φωνάξω το όνομά σου.
0: Και εγώ έχω, θα κεράσω, θα φέρεις το σολομό, εγώ θα κεράσω γαλακτομπουρεκάκι. Θα κεράσω γλυκάκι αυγουστάκι, έτσι. Άμα μου λες τώρα το μεγαλύτερο σε σολομούς μέρος του κόσμου, έτσι, στην Αλάσκα, εγώ σου λέω το μεγαλύτερο και το καλύτερο ζαχαροπλαστείο που έχουμε στο Βόρειο Αιγαίο. Ζαχαροπλαστείο αυγουστάκι στη Βενιζέλου 84. Δεν έχεις ξανά. Ο Αργύρης τώρα, έχω βάλει το διαγωνισμό και τρέχει, έτσι. Πόσες θερμίδες έχει το τσάι το θέλειο και ποιος το φτιάχνει. Το γκουγκλάρισε. Δεν μου δώσει απάντηση. Του λέω πόσες θερμίδες έχει, μου λέει ελάχιστες. Ρε σε Αργύρη, είναι αυτό απάντηση? 15, 27, 12. Αυτό είναι η απάντηση.

0: Λοιπόν, παιδιά, πριν συνεχίσουμε με το άλλο θέμα, αυτές τις μέρες επειδή έχετε τα air condition και δουλεύουν όλα right through, τα air condition τώρα έχουν γράψει χιλιόμετρα.
1: Εκεί στη ΔΕΗ τρίβουν τα χέρια τους. Ας είναι καλά. Ας είναι καλά ο καύσωνας. Καμιά φορά να βγάλουμε τα δώρα και τα μισθά. Η
0: ανάσα θα κοπεί. Έλα όμως που έχουμε αλλάξει πάροχο. Ανάλογα τις ανάγκες μας πάμε και στον πάροχο τον ανάλογο. Ποιος να μας το πει, ποιος να μας το πει, παιδιά, το γραφείο λύσης. Εξού και το όνομα γραφείο λύσης, δίνει λύσεις σε όλα. Πας εκεί στην αρχή της Καλοπλήτου, είναι το γραφείο του Κώστα του Τσακού και της Μαρίας Φράγκου. Όχι των εφοπλιστών, δεν είναι, συνωνυμία είναι. Τάξεις τα κλεφτά και θα κάνεις για φαντά. Λοιπόν, ανάλογα τις ανάγκες σου, ανάλογα τι είσαι, επαγγελματίας είσαι, φοιτητής είσαι, υδραυλικός είσαι, δημόσιος υπάλληλος είσαι. Κι αν ρωτήσεις πώς περνά, θα σε κατευθύνεις στον κατάλληλο τέτοιο τέτοιο. Όχι, όχι, γυρνάς από εδώ και από εκεί, δίχως λόγο και αφορμή που λέει και η Νατάσα. Όχι, όχι, όχι. Εκείνος θα σου πει σε ποιο μπάροχο θα πας, τι θα πληρώνεις, πόσο θα πληρώνεις, πόσο θα κάτσεις. Δεν πας και έρχεσαι χωρίς λόγο και αφορμή, έτσι. Επίσης το γραφείο λύσης είναι για πληρωμές σε ό,τι υποχρέωση έχετε σε όλο τον κόσμο. Έχεις ένα ενίκιο τώρα σε ένα σπίτι που νοικιάζει στην Αυστραλία ο Ιάκωβος ο Ντουμπανάκης. Θες να του βάλεις τα λεφτά, πας στο γραφείο λύσης και του βάλεις τα λεφτά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι το...
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Μανώλη, καλημέρα. Παντελή, είμαι πρόεδρος Καλωσγόρησα στοιχείο.
2: Καλημέρα.
3: Θα σας ζαλίσω τώρα, να είστε καλά όλοι.
2: Πολύ λίγο, δεν έχουμε χρόνο, κύριε Παντελή, συγγνώμη.
3: Η λύση δίνει λύση στη διασταύρωση των ανέμων από Καλλιμαλσιά για Θολό ποτάμι. Εκεί γίνεται καρμανιόλα και τα ακούω χρόνια από τον Ξενάκη και από άλλους που το σχεδιάζανε. Αλλά η λύση καμία. Ένα καθρέφτη μισό και μισοκοπημένο δεν εξυπηρετεί. Θα σκοτωθεί άνθρωπος εκεί. Ευχαριστώ, Μανώλη μου. Καλή συνέχεια.
2: Μισό λεπτό, κύριε Παντελή, λέτε εκεί στη διασταύρωση Καλλιμαλσιά.
3: Όταν έρχεσαι από την Καλλιμαλσιά και πάει να μπει στον κεντρικό δρόμο για το Θολοποτάμι. Εκεί ο καθρέφτης που είναι τοποθετημένος κάτω από το μήλο εκείνο βλέπει μόνο 10 μέτρα. Δηλαδή τα αυτοκίνητα που έρχονται από τη χώρα δεν σε βλέπουν, ούτε εσύ τα βλέπεις. Και γίνεται το τσούγκρισμα εκεί πέρα.
2: Ναι, ωραία. Έχετε κάνει στο Δήμο, έχετε κάνει ένα αίτημα.
3: Όχι, επίσημο δεν έχω κάνει, γιατί είχα ακούσει σχέδια Ξενάκη.

0: όσα λύνω το κάνω μέσα από το site αυτό.
1: Μπράβο, μπράβο. Καλή ιδέα, ωραία, θα το χρησιμοποιήσω.
0: Μπράβο,
1: και
0: μπράβο, μπράβο. Καλή σας μέρα, κύριε Παντελή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, όχι, παιδιά, το έχω πει. Να είμαστε ακριβοδικαίοι. Δηλαδή, εγώ όσες φορές χρειάστηκα, ούτε θέλω να πάρω τηλέφωνο, να πω γεια σας, καλημέρα. Δεν ξέρεις και το στυλ, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Το χάος. Αν μου πει και άλλο, σκοτιστήκαμε, ρε φίλε. Εδώ γίνεται χαμός τώρα τέτοιο. Όχι. Μπαίνω στη σελίδα, κάνω το αίτημα. Δηλαδή, το αίτημα, παιδιά, για το πάρκο Θελούδι εκεί με τα κολονάκια και τα κλαδέματα και αυτά. Διεκπεραιώθηκε σε 2 μέρες. Δουλεύει το site, έτσι. Hios.gr και έχει κάπου υπηρεσία για το δημότη. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα με υγεία.
2: Μου έχει τάξει μια εκδρομή.
0: Να λέμε και τα σίκα σίκα και τα σταφύλια σταφύλια. Όχι, αλλιώς λέει η παροιμία, τέλος πάντων. Σαν την Τετάρτη Ιουλίου, σαν την Τετάρτη Ιουλίου 2004. Ολόχη, α, η γκολάρα του Χαριστέα. Η γκολάρα του Χαριστέα στον τελικό απέναντι στην Πορτογαλία. Πού ήσουνα τότε? Πού ήσουνα τότε, 4 Ιουλίου του 2004? Μια... Σε καμία πλατεία θα είμαστε, σε κάνα συντριβάνι θα είμαστε και σαρτοπηδούσαμε. Καλά παιδιά, λέμε για ποδόσφαιρο. Τι ήταν το πρωινό αυτό? Τι ήταν αυτό που έγινε το πρωί σήμερα το τότε? Η διασταύρωση. Η διασταύρωση για να πάνε στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου. Η Νορβηγία, παιδιά, ο απόλυτος εφιάλτης της Βραζιλίας. Καμία άλλη ομάδα παρά μόνο η Νορβηγία είναι αυτή που παραμένει αίτητη απέναντι σε Λεσάο. Τα ξημερώματα είχαμε άλλο ένα τέτοιο με εκτελεστή βέβαια τον Έρλινγκ Χάλαντ. Και τίποτα έτσι, ούτε πανηγύρι ούτε τίποτα. Στο 79 έδωσε το προβάδισμα με μια κεφαλιά.
2: Είναι μια μάχη που έχει καίνει.
0: Στις καθυστερήσεις του αγώνα έδωσε τη χαριστική βολή με μια σουτάρα, μια γκολάρα. Πρώτη θέση στο Μουντιάλ για τον επιθετικό της Manchester City, τον Χάλαντ, με 7 γκολ μαζί με Κίλιαν Εμπαπέ και Λεονέλ Μέση.
2: Μια μέρα ή μια νύχτα μαζί.
0: Στο τελευταίο δευτερόλεπτο είχαμε και ένα πέναλτι, τέλος πάντων, δίκαιο το πέναλτι. Ήταν μια αγωνιά στον Καζεμίρο. Ο Νεϊμάρ, σκιά του εαυτού του βέβαια, εκτέλεσε το πέναλτι, πέτυχε τον γκολ, είχε και κάτι γαλλικά εκεί πέρα λέγανε. Δυστυχώς δεν θα ήθελα να ήμουν Βραζιλιάνος. Δηλαδή παιδιά, τι καμένοι αυτοί οι άνθρωποι το... Η ομάδα θέλει άμεσα επισκευή. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα από τη καλημέρα στη Μυτιλίνη. Ο Γιώργος ο Πλακοτάρης, παιδιά, ξανά έρχεται στην επικαιρότητα. Όποτε έχουμε εκλογές, βουλευτικές, δημοτικές, περιφερειακές, εκλογές σε συλλόγους, εκλογές σε πρατήρια, εκλογές σε... Πάντα πέφτει και το όνομα Γιώργος Πλακοτάρης. Ξέρεις ποιος ετοιμάζεται, έτσι? Ξέρεις ποιος ετοιμάζεται να βάλει? Ποιος, ο Γιώργος Πλακοτάρης. Γιώργος, έχω ακούσει για υποψήφιο βουλευτή. Καλά, για δήμαρχο, για αντιπεριφερειάρχη, για πλανητάρχη, για το... Βέβαια, εκεί που είσαι νομίζω είναι στην καλύτερη θέση. Εκεί που είσαι είναι στην καλύτερη θέση. Φτάνω να σου φέρω με καμία μελέτη. Καμία μελέτη, παιδιά, να του πάμε. Του Γιώργου τα λεφτά τα έχει έτοιμα. Θέλει καμία μελέτη όμως τότε, για να κινηθεί το πράγμα έτσι. Γιώργο, έχω ανεβάσει ένα πρωτοσέλιδο από το Lesbos News. Δεν έχει να κάνει βέβαια με σένα. Είναι για την κατάσταση που επικρατεί στα νησιά, όλα τα που υποδέχονται τουρίστες από Καρσί όταν επιστρέφουν στην πατρίδα τους, που είναι εν είδη ηλιόκαυτού. Ηλιόκαυτού.

όρθι στις ουρές των τελωνίων για το. Για να φύγουν απέναντι. Ρε παιδιά, αυτά τα πράγματα τα έχει πάρει ένας ιδιώτης. Δείτε πως δουλεύει ένα μαγαζί, πως δουλεύει μια ιδιωτική επιχείρηση, πως ανεβαίνει σιγά σιγά, βάζει στόχο και το. Έβλεπα τα παιδιά εκεί στο πι και φι, έτσι. Ο Μιχάλης ο Τσακός ξεκίνησε δειλά από ένα μαγαζί, με τα κλειδιά, με λίγο με τις επισκευές, με τα τέτοια. Έχει μεγαλώσει, έχει δίπλα στην Αργέντη 6 επιδιορθώσεις ρούχων, πατρών ρούχων, πώληση τσαντών γυναικείων. Βάζει τα κλειδιά, τα immobilizer, αυτά τα ακριβά κλειδιά. Φέρνει τώρα μία μηχανή που βάζει, επιδιορθώνει παπούτσια, που γράβει παπούτσια. Μία μηχανή που την έχουν μόνο μαγαζιά που παράγουν παπούτσια. Τι να πεις ρε φίλε, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ο Μιχάλης ο Τσακός, Αργέντη 4, συγγνώμη, και Αργέντη 6, το πι και φι. Είναι αλυσίδα, έτσι. Αλλά από την αλυσίδα τον παίρνουν και ρωτάνε πώς έχει καταφέρει όλα αυτά τα καταπληκτικά. Και χρέη κλειδαρά, αχρίαστος να είναι, όλο το 24ωρο. 43651. 43651. Γεια σου Μαριέλα, καλημέρα, πολλά φιλιά, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στο Μάρκο. Μανώλη, περιμένω να πληρωθώ, να ξοφλήσω τους λογαριασμούς. Τα έχω, μου λέει, υπολογισμένα όλα. Και με τα 32 ευρώ που θα μου μείνουν θα ζήσω ένα ξέφρενο Ιούλιο. Θα γίνει χαμός, κρεπάλες καλοκαιρινές. Βαθύ της καρδιάς μου, μόνο σένα θα κρατήσω. Α, μιας και είμαστε και στα αθλητικά, να πούμε ότι έγινε την Κυριακή το βράδυ μια πολύ ωραία αθλητική εκδήλωση. Ένας αγώνας μπάσκετ. Η Εθνική Νέων Ανδρών Κοφών, υπό τις οδηγίες του Βασίλη του Γελακοτέλη, αντιμετώπισε τη Μεικτή Εφήβων Χίου, μια αναμέτρηση αφιερωμένη στην προσφορά και την αλληλεγγύη. Το βράδυ της Κυριακής έγινε στο κλειστό δημοτικό στάδιο. Πήγε ο κόσμος. Ελπίζω να πήρε το μήνυμα για το λόγο που έγινε αυτός ο αγώνας μπάσκετ. Και μόνο ότι είναι αγώνας μπάσκετ, έτσι, και μόνο ότι βρέθηκα σε αυτόν τον αγώνα βετεράνοι μπασκετμπολίστες, ο Δημήτρης ο Γιαρίκος, ο Γιάννης ο Μπόης, ο Παντελής ο Χατζαργυρός, ο Σόλο, ο Δημήτρης ο Μπόλιας ο κόουτς, ο Παντελής ο Χατζαργυρός, ξαναείπα. Μες τις λεωφόρους που περνάς, με τους καινούριους τους φίλους μ' αγαπά. Πολλοί κόσμος βέβαια, παιδιά, και την Κυριακή βρέθηκε και στα Λιμιά, έτσι. Είχε τη δεντροφύτευση του ναυτικού ομίλου της Χίου. Μία μεγάλη δεντροφύτευση εκεί στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Χίλια δέντρα πρέπει να μπήκανε. Με πότισμα αυτόματο, με περίφραξη, με το. Και όλοι μετά, γιατί είχα δώσει εγώ οδηγία, κατέληξαν στο Σέιλιν. Στο Σέιλιν, στο λιμανάκι των Λιμιών. Δεν ξέρω, μας ακούει η Λένα, ο Γιάννης. Είχα δώσει εντολή, παιδιά, λέω, ναυτικός όμιλος Χίου, παιδιά, θα πάτε όλοι εκεί πέρα. Ναι. Όταν το χέρι σου περνάς. Τρομερός χώρος, από ποτά, πώς το λένε, από καφέδες, από κοκτέιλ, από το. Από αλμυρά πιάτα, γλυκά πιάτα. Έχει ανακαινήσει τους εξωτερικούς χώρους. Γενικά, παιδιά, είναι. Ο δρόμος για τα εκεί, για Προσβολισσό, πάντα. Πάντα θυμάμαι όταν λέγαμε την Κυριακή πάμε μηχανές Σέιλιν. Γιατί μιλάμε, παιδιά, για ένα τοπόσιμο τουλάχιστον 30 χρόνια. Ναι. Περιμένουν και αυτοί τις αποζημιώσεις. Περιμένουν κύριοι της κυβέρνησης. Περιμένω τις αποζημιώσεις από την καταστροφική πυρκαγιά το. Δεν σου ζητώ να με κομμάτι. Βέβαια μπορείτε να κλείσετε. Αν είστε μεγάλη ομάδα, 22-74-0.
ή το βρίσκεται στο Facebook σε Ειλήν Χίος. 2274-0-22-12-9. Δεν ξέρω, σας βοήθησε. Ή 2-21-29. Βοηθάει, βοηθάει.

Ωραίο, ωραίο φίλε μου καλέ. Κάτσε να του βάλω και μια ειδική, να του βάλω και μια ειδική υπόκρουση. Κάτσε να του βάλω και μια υπόκρουση. Όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε. Αυτό θέλει κάτι πιο... Αυτό, κριτικά. Λοιπόν, πάει ο πατέρας και λέει του: «Ε, Μανολιό, είναι καιρό να παντρευτείς, ωραγέ μου. Σκέφτηκα το Κατερινιό, του καπετά Σύφη. Θες να κάνω τίποτα?» Λέει το Μανολιό: «Δεν τη θέλω, πατέρα, είναι σαν αγελάδα». «Ε, τότε πάρε την Κατερίνα του Μανούσακα, τη συμμαθήτριά σου». Κάνω Μανολιό: «Ε, τι θέλω, πατέρα, είναι σαν γουρούνα». «Ε, τότε ποια θες, βρε Μανολιό?» «Πατέρα, θέλω το Μινά, το γείτονά μας». «Ποιο, το Μινά? Βρε Μανολιό, ίντα λες. Αυτό τον κομμουνιστή θες να παντρευτείς?» Ωραίο, ωραίο. Λοιπόν, 9 και 58 πρώτα λεπτά η ώρα. Μαζεύουμε σιγά σιγά. Α, όχι, ακόμα έχουμε. Α, μιας και λέγαμε για τα βόρεια παιδιά, τρομερά πράγματα γίνονται και στη Βολισσό, έτσι το... Τρομερά πράγματα στη Βολισσό, εκεί το Βολισσό, το Χαρβάντι, η Νάρκ. Αν πραγματικά ψάχνετε ξεχωριστό αυτό το καλοκαίρι, το Βολισσό είναι εκεί για να ανακαλύψετε μια συλλογή από μαγιό, παρεό, κοσμήματα, τσάντες, πετσέτες, αξεσουάρ, όλα από Έλληνες σχεδιαστές. Ένα σύγχρονο concept store που έδωσε νέα ζωή σε ένα ιστορικό χώρο στην καρδιά της Βολισσού. Κάθε μέρα στην πλατεία του Πιθώνα από τις 6.30 μέχρι τις 11.30 και κάθε πρωί στο χώρο υποδοχής του Άιχος στην παραλία της Λίμνου 10.30 με 5.30 το απόγευμα. Και βέβαια δίπλα το ευληματικό Χαρβάντι για χαλάρωση, ποτάκια, μουσικούλα. Είναι παιδιά μια πολύ ωραία πρόταση. Μόνο έτσι θα γίνει κάτι. Μόνο έτσι θα πάρουν ζωή αυτά τα χωριά. Είχα και ένα άρθρο εδώ πέρα στο Βήμα. Δεν μπόρεσα να το... Για τη μεγάλη εκδήλωση, λέει, που έγινε στοιχείο για το δημογραφικό πρόβλημα. Ναι. Η Ελλάδα γερνά. Η περιφέρεια αδειάζει. Τι συζητήθηκε σε ημερίδα στοιχείο? Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι γεννιούνται λιγότερα παιδιά. Το πρόβλημα είναι ότι κάθε χρόνο μειώνεται και ο αριθμός των ανθρώπων που είναι σε ηλικία να αποκτήσουν παιδιά. Ηχείος, λέει, ήταν ακόμα ένα σταθμός μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας ενημέρωσης των νησιωτών για το δημογραφικό. Τέλος πάντων, θα το δούμε αύριο το... Ναι. Ενδιαφέρον έχουν, παιδιά, όλες οι τοποθετήσεις. Και ενδιαφέρον έχουν και όσοι βρεθήκανε σε αυτή την ημερίδα. Λοιπόν, την καλημέρα μου. Να είμαστε όλοι καλά. Πρώτα ο Θεός, Παναγία μου, αύριο Τρίτη θα είμαστε και πάλι εδώ. Δεν προλάβαμε να δούμε. Είχαμε και από την αλήθεια εδώ να δούμε κατά... Έχει εδώ για την κατασκήνωση το... Έχει συνάντηση Μηταράκη με τον πρόεδρο του οίκου ναύτου. Έχει θέμα για τους επιβάτες που εγκαταλείπουν τη γραμμή Πειραιά Χίο Μυτιλίνη. Μάλλον προτιμάνε τα αεροπλάνα, είναι πιο φθηνό. Λοιπόν, την καλημέρα μου, να είστε όλοι καλά. Μέχρι αύριο την ίδια ώρα, πρώτα ο Θεός, Παναγία μου. Γεια σας.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 2271020. 920.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δευτέρα 6 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Οι επιβάτες εγκαταλείπουν τη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνης, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει το νησί της Μυτιλίνης. Από το 2014 έως το 2025 χάθηκαν 240.000 επιβάτες στην κύρια ακτοπλοϊκή γραμμή του Βορείου Αιγαίου. Η γραμμή εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από τη θερινή περίοδο και κινδυνεύει, αν δεν αλλάξει κάτι, να καταστεί άγωνος. Σήμερα Δευτέρα, σύμφωνα με τους χάρτες της πολιτικής προστασίας, ολόκληρος ο νομός Χίου βρίσκεται σε πολύ μεγάλο κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων κατηγορία 4. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση φλόγας για οποιαδήποτε αιτία. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με αυστηρές ποινές και υψηλά πρόστιμα. Απαιτείται πολύ μεγάλη προσοχή και ετοιμότητα. Παρέμβαση για το θέμα των κλειστών μονίμως κατασκηνώσεων στα Σκλαβιά που θα ανοίξει η Δημοτική Αρχή Μαλαφή κάνει ο πρώην Αντιδήμαρχος Γιώργος Παπαδόπουλος. Την κατηγορεί ότι διασπείρει ψεύδι και ανακρίβειες ότι δήθεν η κατασκήνωση είναι κλειστή εδώ και 17 χρόνια και ότι κάποιες απόπειρες λειτουργίας της την περίοδο 2018-2019 ήσαν ανεπιτυχείς και δεν τελεσφόρησαν λόγω προβλημάτων. Η αλήθεια είναι ότι η κατασκήνωση ήταν κλειστή για 7 χρόνια, 2011-2017, διότι μέχρι το 2016 δεν επέτρεπε το αρμόδιο Υπουργείο την παραχώρηση λειτουργίας της, ενώ το καλοκαίρι τόσο του 2018 αλλά και του 2019 επί Δημοτικής Αρχής Βουρνού λειτουργήσε κανονικά και με την προβλεπόμενη άδεια. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ. Στο πλαίσιο αυτό η ΑΔΔ κηρύσσει στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Τις εθελοντικές ομάδες πυροσβεστών της Χίου, την ομάδα Όμικρον και την ομάδα της Ιωνίας επισκέφθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης και συζήτησε μαζί τους για θέματα περαιτέρω εκπαίδευσης και ενίσχυσης υλικοτεχνικής υποδομής. Όπως σημείωσε σε ανάρτησή του, οι εθελοντές αποτελούν πολύτιμη δύναμη και σημαντικό στήριγμα της πυροσβεστικής. Με την άριστη γνώση που έχουν για τις περιοχές όπου δραστηριοποιούνται, συμβάλλουν ουσιαστικά στην πρόληψη και την κατάσβεση των πυρκαγιών. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελέ στο Δαφνώνα με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Δάφνη Δαφνώνα και του Ποδοσφαιρικού Μήλου Δάφνη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα χωριά Ζηφιάς, Άγιος Γεώργιος Σικούσης, Φαγία Μονιούκα. Επίσης αύριο τις ίδιες ώρες στις περιοχές Αντλιοστάσιο Τύλι Μέσας Διδήμας, Αντλιοστάσιο Σικιλιάς, Αντλιοστάσιο Φράγματος Καλαμωτής, περιοχή Μαυροθέρη Πλησίων Φράγματος, φωτοβολταϊκό πάρκο περιοχής. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων, Αντλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους Ελληνικές Μικρές Ιστορίες σήμερα Δευτέρα σε 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιλεγμένες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους που απέσπασαν βραβεία στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας 2025. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας συμπληρώνει φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Μούσα Ελληνική. Το θέμα του είναι η Μεσόγειος, η θάλασσα που εδώ και αιώνες ενώνει πολιτισμούς, γλώσσες, μνήμες και μουσικές παραδόσεις. Θα πραγματοποιηθεί από σήμερα Δευτέρα έως την 5η 9 Ιουλίου. Πρώτη εκδήλωση σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία Στα Κύματα της Μεσογείου. Στη συναυλία συμμετέχουν οι διεθνώς αναγνωρισμένοι τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης χοροδία των χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη. Αύριο Τρίτη το φεστιβάλ μεταφέρεται στον κάμπο της Χίου με τη δράση Ακούγοντας τη Μεσόγειο, ήχοι, μνήμες, κοινές διαδρομές. Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο βράδυ με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Από τις 9 το βράδυ θα ακολουθήσουν εισηγήσεις που θα φωτίσουν τη σχέση της μουσικής με την ιστορία, την τοπικότητα, την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 10 το βράδυ με χιώτικες γεύσεις, καθώς καθηγητές και μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν λιχουδιές στις χιώτικες. Την 5η 9 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στον Άγιο Παντελήμωνα στο Μονοδένδρη θα παρουσιαστεί η παράσταση Μεσόγειος, μια θάλασσα, χίλιες φωνές. Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης, αναβιώντας την παράδοση του Παραμυθά και του Τροβαδούρου. Ο κύκλος θεάτρου Θεατροποιή Χίου ανακοινώνει ότι η νέα του θεατρική παραγωγή «Το Τάβλι» του Δημήτρη Κεχαΐδη σε σκηνοθεσία Σταύρου Σπυράκη θα παιχτεί ξανά σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Θημιανών. Το πολυκατάστημα Πηξίδα και οι εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του παιδικού βιβλίου του εκπαιδευτικού Σταμάτη Σκαμπαρδόνη με τίτλο «Στα φτερά του Κοκκινομύτη» αύριο Τρίτη 7.30 το απόγευμα στο Book Cafe του πολυκαταστήματος Πηξίδα. Η Ελληνική Εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενήτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν αύριο Τρίτη 7 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως 8.30 το βράδυ στα Νένιτα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι στην Κεντρική Πλατεία Πύργος. Αύριο Τρίτη γιορτάζει το παρεκκλήσιο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού της Αγίας Κυριακής που βρίσκεται επί της οδού Φιλίππου Αριέντη 3. Σήμερα Δευτέρα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο πανηγυρικός εσπερνός. Ανήμερα της εορτής την Τρίτη θα τελεστούν το πρωί ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία, ενώ στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο μεθεόρτιος εσπερνός. Την ιστορία των αρτοποιών της Χίου και ειδικότερα του Κάστρου θα μας αφηγηθεί ο αείμνηστος εμβληματικός αρτοποιός Δημήτρης Βακάλογλου στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV που προβάλλεται Τρίτη, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3. Ο Δημήτρης Βακάλογλου έγραψε τη δική του ιστορία και με πρατήριο στη γωνία Ροίδη και Βενιζέλου και θυμάται ιστορίες από το Φρούριο, από το παρελθόν που έμειναν στην ιστορία. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 2018. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις που έχουν ως κύριο θέμα τον Όμηρο και θα διεξαχθούν στο χώρο της Δασκαλόπετρας από το Σύλλογο Ομήρου Νόστος. Η πρώτη εκδήλωση με θέμα το ρόλο της οικογένειας, όπως αυτός αναδεικνύεται μέσα από τα ομηρικά έπι και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Κρήτη, θα πραγματοποιηθεί στη Δασκαλόπετρα την Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβολές την Τετάρτη 8 Ιουλίου σε 9 το βράδυ με την τελευταία ταινία του Πάολο Σορεντίνο, «Το Μεγαλείο», μια οπτικά μαγευτική και βαθιά ανθρώπινη ταινία που αποτελεί έναν ύμνο στην ομορφιά, στη μνήμη και στην ίδια τη ζωή. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου, 9 το βράδυ στο Περιβόλι. Πρόκειται για μια δραματική ιταλική ταινία του 2025 σε σκηνοθεσία και σενάριο Πάολο Σορεντίνο. Η ταινία έχει διακριθεί με 7 βραβεία στο Φεστιβάλ Βενετίας 2025. Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώπων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια με τη βοήθεια της καθηγήτριας γαλλικών Ιπατίας Μπουλέ έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στο πλαίσιο της εκπομπής «Αυτοπροσώπος». Μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση πραγματοποιεί η τοπική επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας το Σάββατο 11 Ιουλίου, 7.30 το απόγευμα, στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά. Στην εκδήλωση θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια μνημείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, φιλοτεχνημένου από την Εύα Μελά. Θα απευθύνει χαιρετισμό η Χριστίνα Σκαλούμπακα. Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Θα ακολουθήσει βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου. Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί. Στρατόπεδο εξόρστων γυναικών Χίου 1948-1949 από το στρατή Δουνιά, μέλος του τμήματος ιστορίας της Κεντρικής Επιτροπής, και τον Γιάννη Αμπαζή από το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Η εκδήλωση θα κλείσει με μουσικό αφηγηματικό αφιέρωμα που έχει επιμεληθεί η Κομματική Οργάνωση Χίου. Στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά δημιουργήθηκε το παράρτημα Β των επικίνδυνων εξόρστων γυναικών από τον Ιούνιο του 1948 μέχρι το Σεπτέμβριο του 1949. Το πρωί της ίδιας ημέρας θα πραγματοποιηθεί ιστορικός περίπατος στα κτίρια των στρατώνων, που ήταν επίσης φυλακισμένες οι εξόρστες γυναίκες την περίοδο 1948-1949. Το ραντεβού είναι στις 10 το πρωί στην είσοδο της ταξιαρχίας στρατόπεδο Γκιάλα. Το βιβλίο αφιερώνεται στη δημοσιογράφο Αγγελική Χατζηδημητρίου. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων για το 2026. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δεκάδες δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου, με μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές διοργανώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις και παραδοσιακά δρόμενα. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 8 Ιουλίου, 7.30 το απόγευμα, με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Την Κυριακή 12 Ιουλίου, η Μερίσιο Γλέντι από το Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον άβλιο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Η Ένωση Βρονταδοσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στοιχείο συναιστίαση την Παρασκευή 10 Ιουλίου 8 το βράδυ στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα. Η Επιτροπή Υπεράσπιση Αμανής καλωσορίζει την επικείμενη έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ανοίγει στις 11 Ιουλίου στο Σχολείο Βολισσού και θα διαρκέσει έως στις 30 Αυγούστου. Μία πολιτιστική πρωτοβουλία που φέρνει στην περιοχή 14 καλλιτέχνες από 11 χώρες, δημιουργώντας ένα χώρο στοχασμού, διαλόγου και συλλογικής ανασύνδεσης. Για 21η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica και της Ομηρικής Ακαδημίας, με την επίσημη έναρξή του να έχει προγραμματιστεί να γίνει στο νησί μας την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο, όπου θα γίνει και η λήξη των εργασιών την Κυριακή 19 Ιουλίου πάλι στις 11 το πρωί. Οι εργασίες πραγματοποιούνται στην Αθήνα με επίσκεψη και ξενάγηση στην Ακρόπολη, στο Νέο Μουσείο Ακροπόλεως, στο Αρχαιολογικό Μουσείο και συνεχίζονται στο Ομήριο και στο Ναυτικό Κολέγιο ΤΙΝΣ του Ιδρύματος Μαρία Τσάκου. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στοπ» μετά την επιτυχία στην Αθήνα συνεχίζει με περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, σε μια παραγωγή της Εταιρείας Θεατρικών Παραγωγών Μέθεξης και σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη. Στο νησί μας θα παρουσιαστεί την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Ηλίθι» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαρκέτα Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟ την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά, είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Ομάδα Πόλο των Εφήβων νίκησε με 13-8 τη Σερβία και κατέλαβε την 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Πορτογαλίας. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Κροατία, που στον τελικό νίκησε με 7-6 στα πέναλτι τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κανονικός αγώνας είχε λήξει ισόπαλος 14-14. Την 3η θέση πήρε η Ισπανία και την 4η το Μαυροβούνιο. Η ομάδα Πόλο Παίδων του Ναυτικού Ομίλου Χίου αγωνίστηκε το Σαββατοκύριακο στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης στην τελική φάση της Silver Link του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και κατέλαβε την 4η θέση. Τα αποτελέσματα: Ναυτικός Ομίλος Χίου Μήλων 16-13, Πόλο Ναυτικός Ομίλος Χίου 12-10 και στο μικρό τελικό ΝΟΧ Ναυταθλητική Ένωση Πατρών 11-13. Ο Χιώτης Φουνταριστός, Διαμαντής Μονιώδης, θα αγωνίζεται και την επόμενη αγωνιστική περίοδο στη Water Polo League 2 με τον Πανετολικό. Σπουδαία επιτυχία για την νεαρή αθλήτρια του εφήβου Ειρήνη Ταντάρου που πήρε χάλκινα μετάλλια στα 5.000 μέτρα και στα 3.000 μέτρα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών K20 που διεξήχθη το Σαββατοκύριακο στα Τρίκαλα. Η πρωταθλήτρια Χίου στο ποδόσφαιρο, Δάφνη Δαφνώνα, μέχρι την Παρασκευή 3 Ιουλίου, που ήταν η τελευταία διορία, δεν δήλωσε συμμετοχή στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία είναι πιθανό να δώσει μια παράταση λίγων ημερών για τα σωματεία που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν. Ο πρωταθλητής Λέσβου, Διαγόρας Αγίας Παρασκευής, θα αγωνιστεί στην ΓΑΜΑ Εθνική παρά την αβεβαιότητα που υπήρχε σε αντίθεση με τον πρωταθλητή Σάμου, Άγιο Αθανάσιο Ιδρούσας, που δεν δήλωσε συμμετοχή. Ο τερματοφύλακας Γιώργος Ιδιώδης επέστρεψε στη Μικρασιατική μετά την περσινή του παρουσία στον Ποσειδώνα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμβαση με ένταση 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 43%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 22 έως 52%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κακούλα στην οδό Αλεξάνδρου Παχνού 3 και Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα. Ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χαμέτη στην οδό Χιόνης 2. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπομπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1936 πραγματοποιούνται τα εγγένεια του Ιερού Ναού Παναγίας Λατομητήσης από τον Μητροπολίτη Χίου Ιωακήμ. Σαν σήμερα στοιχείο το 1974 πανικός για τους επιβάτες και το πλήρωμα του Σαμφό όταν άκουσαν ξαφνικά να ηχεί η σιρήνα του πλοίου χωρίς να γνωρίζουν το γιατί. Για το πλήρωμα ο πανικός έγινε μεγαλύτερος όταν διαπίστωσε ότι δεν λειτουργούσε η ενδοσυνεννόηση. Η αιτία βρέθηκε τελικά και ήταν ο ψυχοπαθής Σιγμαρό, ο οποίος έθεσε σε λειτουργία τη σιρήνα και έκοψε τα καλώδια της ενδοσυνεννόησης την ώρα που το πλοίο κατέπλευσε στοιχείο. Το λιμεναρχείο ανακοίνωσε ότι θα μεταφέρει το δράστη στη Μυτιλίνη και θα τον παραδώσει στους συγγενείς του. Σαν σήμερα στοιχείο το 1988 πάνω από 80.000 στρέμματα αποτεφρώνουν τρεις πυρκαγιές που ξεσπούν ταυτόχρονα σε βόρεια, κεντρική και νότια Χίο. Σαν σήμερα στοιχείο το 1996 πεθαίνει ο πρώην υπουργός και βουλευτής Χίου Νίκος Ζορμπάς.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής! Κουμής! Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
9: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

0: Διαβάζεις την αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Μια χίος Τούρκοι το μισό 2026. Ήρθαν 50.866. Χάσαμε τους Έλληνες τουρίστες. 10 νέοι πυροσβέστες στη Χίο. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας στο Καστέλι. Λευκός καπνός για λεωφορεία. Μέχρι τέλος Ιουλίου αγνώστου έτους θα παραδοθεί ο Δημοτικός Κήπος. Συνάντηση με Ταράκη με την πρόεδρο του οίκου ναύτη. Διπλό συμβάν με σπινθυρισμού σε στήλους του ΔΔΕ. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. 200 χρόνια μετά η φλόγα της θυσίας παραμένει άσβεστη. Ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών τίμησε με λαμπρότητα την 22η επέτειο του ολοκαυτώματος. 23 χιλιόμετρα νέων ασφαλτοστρώσεων σε Βροντάδο, Λαγκάδα, Σικιάδα και Καριές. Ξεκίνησαν τα μπάνια στα Γιάσματα. Στο επίκεντρο η νοσοκομιακή οδοντιατρική περίθαλψη. Τρέχουν για δεύτερη χρονιά στα Καρδάμιλα. Από λόγια χορτάσαμε μετά το Δημοτικό Κήπο, τώρα και κατασκηνώσεις στα σκλαβιά. Χάθηκαν 30 εκατομμύρια ευρώ για λιμενικές υποδομές. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. 21ο συνέδριο Euroclassica και Ομηρικής Ακαδημίας. Ξεκινούν την Τετάρτη καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Ομήρου Νόστος. Στον προθάλαμο του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου η τεχνική έκθεση για το Κέντρο Ομηρικής Προβολής. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Ευέλικτη αεριοστροβιλική μονάδα στον αυτόνομο σταθμό παραγωγής χείου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις της δικαιοσύνης αρρωγή πρωτίστως η δική της λειτουργή του Κωνσταντίνου Φραγκομιχαλού. 1η Ιουλίου των Αγίων Αναργύρων της Ευγενίας Κώτη. Ευγνωμοσύνη και ευχαριστίες στους νοσοκομιακούς της Χίου της Κωνσταντίνας Τσαρδάκα. Η απαξίωση του εμβληματικότερου μέσου πολιτικής του μεταφορικού ισοδύναμου του Γιάννη Σπυλάνη. Τελωνείο Χίου, μετά τον αγιασμό η απόλυτη σιωπή. Πού κόλλησαν τα έργα της 1ης Ιουνίου του Γιώργου Μιλωνάδη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Χοροδοί και ηθοποιοί στη νύχτα ραδιοφώνου στον Καστρομινά. Η Γαλλίδα που ζωγράφισε την εμπορική μας ταυτότητα. Πρωτιά της Χίου και του τρίτου πειραματικού γενικού ενιαίου λυκείου στην Ευρώπη. Αλλαγή φρουρά στο λιμεναρχείο Μεστών. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου, φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια, με τη βοήθεια της καθηγήτριας γαλλικών, η Πατίας Μπουλέ, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στο πλαίσιο της εκπομπής Αυτοπροσώπος.
5: Et d'autres, c'est parce que c'est les endroits où je vais souvent. Voilà, ça a été différentes choses.
6: Λοιπόν, τα κριτήρια που διαλέγει η Σαντρίν τα μαγαζιά είναι διαφορετικά. Το συγκεκριμένο το διάλεξε επειδή της αρέσει το κοντράστ του παλιού κτηρίου, που έχει και κάποιες φθορές, με τα πλαστικά και γυάλινα μοντέρνα στα μάτια της προϊόντα. Ενώ άλλα μαγαζιά τα διάλεξε για τους ανθρώπους, επειδή αγαπάει τους ανθρώπους, τους των μαγαζιών, και άλλα επειδή απλά της αρέσουν.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: πρωινή λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

Βόρειοι άνεμοι πνέουν στην περιοχή μας. Φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Με το να συγκρατεί, συγκρατείται η θερμοκρασία μέχρι τους 30 βαθμούς. Αλλά το νησί μας, ο νομός μας, βρίσκεται σε πολύ μεγάλο κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς λόγω των ισχυρών ανέμων κατηγορία 4. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν χρησιμοποιούμε φλόγα, δεν ανάβουμε φωτιά, μα για κανέναν λόγο. Κανέναν λόγο.

0: φωτιά.
1: Μεγάλες φωτιές αντιμετώπισε η πυροσβεστική υπηρεσία το Σαββατοκύριακο.
0: Μια φορά χάνουν, τις πιο πολλές κερδίζουν.
1: Είδαμε τις τραγικές εικόνες στις οθόνες μας.

δημοκρατικό σκηνικό της χώρας βράζει, το καπάκι χτυπάει. Άλλοι πάνε, άλλοι έρχονται. Και βέβαια η είδηση των ημερών πέρασαν. Ήταν η φάρσα που έκαναν στον κύριο Ντόκο. Ρώσοι φαρσέρ αποδόμησαν τις δηλώσεις που ακούμε τόσο καιρό περί μιας εξαιρετικά σύνθετης ψηφιακής απειλής και αποκαλύφθηκε η ανεπάρκεια. Ο κύριος Ντόκος είναι σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της κυβέρνησης. Και επί σχεδόν 12 λεπτά συζητούσε με τον Ρώσο φαρσέρ, θεωρώντας ότι είναι Ουκρανός ομόλογός του.

ξεκίνησε σήμερα στην Τεχεράνη συγκεκριμένα η νεκρική πομπή για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ σε μια διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες και να ολοκληρωθεί με την ταφή του. Θυμίζουμε ότι είχε σκοτωθεί σε αεροπορική επίθεση την πρώτη μέρα του πολέμου, 28 Φεβρουαρίου.

0: Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί και σήμερα ο χρόνος πιέζει. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε διαβάζοντας Αθηναϊκό Τύπο να δούμε την επικαιρότητα, πώς εμφανίζει την επικαιρότητα κάθε εφημερίδα, Αθηναϊκή Εφημερίδα. Διαφημίσεις.
1: Splash και θα τρελαθεί.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα?

0: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάι μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάι μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
6: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
7: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια και διαβάζουμε αθηναϊκό τύπο. Ήρθε η ώρα για τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα νέα μπροστά μας, κατασχεμένα κίνητα, μία λύση ανάσα. Με ποια αίτηση θα έρεται η κατάσχεση, υπό ποιες προϋποθέσεις θα πωλείται το ακίνητο, πώς θα προσδιορίζεται το ποσοστό παρακράτησης, πού θα μπαίνει ο πήχης ως προς το υπόλοιπο της οφειλής. Ανελκυστήρες, αν δεν τους δηλώσατε, τι ισχύει για τις πολυκατοικίες που τους ξέχασαν, τι θα γίνει πλέον από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Κηδεία αλήχαμε νέοι, εκατομμύρια ζητούν ακόμα εκδίκηση, ενώ ο διάδοχός του απουσιάζει από την γηδεία. Αλήθειες και μύθοι για το ΚΑΝ, αποκωδικοποιούμε το DNA του νέου τουρκικού μαχητικού. Νέα βεντέτα Σαμαραντόρας. Συνοστισμός στην πόρτα εξόδου της Κουμουνδούρου. Ντόναλντ Τραμπ, η Αμερική απειλείται από τους κομμουνιστές. Πάμε στην απογευματινή. Αμετανόητος εμπριστής της παράταξης παίζει με το TikTok. Αποφασισμένος για το δίσεξαμαρτίνο, Αντώνης Σαμαράς, Ντόρα Χατζηδάκης ρίχνουν γέφυρες με τον Καραμαλή. Άγκυρα, τι φέρνει ο Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, πώς αντιδρά η Ευρώπη. Με χαμηλές προσδοκίες η ελληνική αποστολή. Νέρονες από ανοησία, 147 συλλήψεις μέσα σε 6 μήνες. Ανησυχία για το τοξικό νέφος 20 χιλιόμετρων από τη φωτιά στο Ρεόγαστρο. Από το 2027 οι τριετίες ανεβάζουν τον κατώτατο μισθό στα 1040 ευρώ. Δημοπρασία σήμερα το μεγάλο τεστ για τον κάθετο διάδρομο. Σούπερ σοου για τα 250 χρόνια αμερικανικής ανεξαρτησίας. Επίδειξη ισχύω στο λαϊκό προσκύνημα για τον Αλή Χαμενέη. Σπουδαία διάκριση, ο Γεράσιμος Σιάσος, νέος πρόεδρος της Συνόδου των Πρετάνεων. Ο κύριος Σιάσος είναι καθηγητής καρδιολογίας του Καποδιστριακού, είναι ο νεότερος που έχει εκλεγεί σε αυτήν τη θέση. Εφημερίδα των συντακτών, ποιος θα εκφράσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια, έρευνα της Προράτα για την εφημερίδα των συντακτών. Τα 2/3 της κοινωνίας εκτιμούν πως η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Ακρίβεια και κόστος ζωής, διαφθορά, υγεία και εργασιακά ταλαιπωρούν τους πολίτες. Θετική καταγραφή της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για τα κοινωνικά προβλήματα, παγιώνεται η μονοψήφια διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ο Ρεόκαστρο, τοξικό νέφος ανεπάρκειας, πνίγει τη Θεσσαλονίκη. Κυριάκος Μητσοτάκης βρήκε τον ηθικό φτουργό για τη Θεσσαλονίκη. Τηλεπικοινωνίες αλλαλούν με τις οπτικές ίνες στις πολυκατοικίες. Δικηγορικοί σύλλογοι, όχι στα μπόνους απελάσεων του Θάνου Πλεύρη. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, ο πόλεμος των εικόνων, των συμβόλων και των λόγων. Καστελόριζο, χειροπέδες στην υγεία, τι έγινε με τους γιατρούς στο ακριτικό νησί.

0: ελεύθερος τύπος. Ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη πριν τα 62 έτη. Η επένδυση στα ακίνητα δημιουργεί σταθερό εισόδημα. Αναλυτικοί πίνακες με την ετήσια απόδοση σε Αττική, Θεσσαλονίκη και υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί η αγορά φθηνών διαμερισμάτων πληρώνει καλύτερα. Κύμα αποχωρήσεων με προορισμό την ελληνική αριστερή στην παράταξη. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα στο ΣΥΡΙΖΑ. Με τοπική Μαξίμου με τον Τσίπρα, κανείς δεν ξεχνά 11 χρόνια μετά το δημοψήφισμα. Ουκρανία, το Κίεβο απλώνει δίχτυ προστασίας στο λιμάνι της Οδυσσού. 250 χρόνια από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτείων, με πυροτεχνήματα και βόμβες Τραμπ, οι εορτασμοί της 4ης Ιουλίου. Πυρκαγιές μάχη με τις φλόγες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ήχησε το 112. Πάμε στην κόντρα. Άρχισαν οι εχθροπραξίες Σαμαρά Μητσοτάκη, εμφύλιο στη δεξιά, με φόντο τα σενάρια για κάλπες το Σεπτέμβριο. Πυκνώνουν οι δημόσιες παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού εν ώψη ανακοίνωσης του νέου κόμματος. Κάλεσμα της ελληνικής αριστερής στην παράταξη. Αναζητούμε διεξόδους και οικοδομούμε από κοινού ένα μέλλον για όλες και όλους. Ελπίδες στον τουρισμό, χαμηλές προσδοκίες από τους εμπόρους σε εκπτώσεις, πανελλαδικές εξετάσεις, χρήσιμες οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού από τους υποψήφιους. Σοκ στο Ηράκλειο, σκύλος πέθανε μέσα σε μισή ώρα αφού έφαγε λαγοκέφαλο. Κίνδυνος προειδοποιούν ειδικοί τι πρέπει να κάνετε, καρκινογόνο το τοξικό νέφος που πνίγει τη Θεσσαλονίκη. Φορολογικές δηλώσεις, ρεκόρ υποβολής λίγο πριν τη λήξη της προθεσμίας. Συνεχίζουμε με την εστία. Η μεγάλη έξοδος των Ελλήνων προς τα ξένα συνεχίζεται. Η αναξιοκρατία και οι συχνές αμοιβές οδηγούν τον ανθό του έθνους στη φυγή. 30.000 νέοι ρίχνουν κάθε χρόνο μαύρη πέτρα πίσω τους. Τι αποκαλύπτει η έκθεση του ΟΑΣΑ? Πόσοι αριθμοί διαψεύδουν το αφήγημα της αναστροφής, το brain drain, καθώς παρά τις επιστροφές, η μετανάστευση προς τη Δύση συνεχίζεται. Διασύρουν τον τόκο οι φαρσέρ. Έτοιμη η Τουρκία να λάβει το δώρο των F-35 από τον Τραμπ. Ελληνική στρατηγική στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Συνεχίζουμε με την political. Επενδυτικό Ελντοράντο η Ελλάδα. Πώς η χώρα μας οδηγεί την κούρσα της ανάπτυξης, πρώτη στην ευρωπαϊκή αγορά τουριστικών επενδύσεων. Κυριάκος Μητσοτάκης, θα λογοδοτήσουν οι θρασίδηλοι που παριστάνουν τους επαναστάτες. Νέο αυστηρό μήνυμα του Πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Φιλορροεί ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τον Καραμέρο. Ποιοι βουλευτές ετοιμάζονται να κουνήσουν μαντήλι? Η δημοκρατία. Στην Τίνο έφτασαν οι Τούρκοι. Σε λίγο θα έρθουν στο Σούνιο. Νέα πρόκληση του Σουλτάνου. Όπου φύγει, φύγει για τη σύνταξη. Μητσοτάκης καλύπτει τον σύμβουλο εθνικής ταπείνωσης. Ο Πρωθυπουργός δεν αποπέμπει τον Θάνο Ντόκο, τον οποίο εξευτέλισαν οι Ρώσοι φαρσέρ. Φαραντούρης, με υπογραφή Γεραπετρίτη, η απόσπαση της συζύγου του Ευρωβουλευτή. Με TikTok, επίθεση Σαμαρά στην Τώρα. Κοροϊδεύει τον κόσμο για την ακρίβεια ο Πρωθυπουργός. Οικονομικά πρωτοσέλιδα, πάμε στην αυτεμπορική, οι κανόνες, στην τεχνητή νοημοσύνη. Ποιες ρυθμίσεις της οδηγίας υιοθετεί το νομοσχέδιο που κατατίθεται στη Βουλή? Πάμε όμως στο Sky, 2 λεπτά μετά τις 11 η ώρα ξεκινούν οι ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Ανησυχία προκαλεί το τοξικό νέφος που κάλυψε την Θεσσαλονίκη μετά την μεγάλη πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο. Σύμφωνα με τον κόμμα πληροφόρηση για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, ATMOHUB, τις επόμενες ώρες αναμένεται να επηρεαστεί η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ στη συνέχεια το νέφος προβλέπεται να κινηθεί προς τα νότια με πιθανή επίδραση σε τμήματα της Θεσσαλίας και της Βόρειας Εύβοιας. Οι συγκεκριμένες ουσίες είναι πάρα πολύ καρκινογόνες και μάλιστα μπορεί να μείνουν στον οργανισμό για περίπου 16 χρόνια, ανέφερε σήμερα στον Sky ο καθηγητής περιβαλλοντικής και υγειονομικής μηχανικής Δημοσθένης Αριγιάννης. Υπενθύμιζε ότι για κάποιες μέρες οι κάτοικοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πρέπει να χρησιμοποιήσουν μάσκες μέχρι να φύγει εντελώς το τοξικό νέφος από την περιοχή. Στο μεταξύ, σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί σε λίγη ώρα στο Δημαρχείο της περιοχής υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπηση τοπικής αυτοδιοίκησης. Χωρίς ενεργό ενιαίο μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Πολύ ύψος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λουτράκι, στην κεντρική λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν 16χρονος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που βγήκε από στενό. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, φέρει κατάγμα στην κλίδα και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. 33χρονος εξωματικός πολεμικής αεροπορίας έχασε τη ζωή του νωρίς σήμερα το πρωί όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο στην περιοχή Πιθάρη στα Χανιά. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ο 33χρονος ανθρωπός μηναγός υπηρετούσε την 115 πτέρυγα μάχης. Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνούνται. Αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις εν πτήση παρουσιάζει η Ελλάδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας Αεροναυτιλίας Eurocontrol. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια αναμένεται να τεθούν επιτάπητο σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών καθώς και εκπροσώπων αεροπορικών εταιριών. Στο μεταξύ, ενώ ειδικά κινήθηκε για τον μήνα Ιούνιο η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας, όπου συνολικά διακινήθηκαν 3,51 εκατομμύρια επιβάτες, αυξημένη κατά 1,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 25, παρά το θαθές γεωπολιτικό περιβάλλον. Συνολικά, κατά το πρώτο εξάμηνο του 26, η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 15,75 εκατομμύρια, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 25 κατά 4,5%. Απάντηση στην κριτική του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος μέσω βίντεο ανέφερε πως τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης κατέληξαν στους λίγους και τους κολλητούς, έδωσε σήμερα μέσα από τον Sky ο Άντωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι ο εν λόγω ισχυρισμός δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, σημειώνοντας ότι σημαντικό μέρος των πόρων διοχετεύθηκε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δήλωσε πρόθυμος να αναλύσει προσωπικά τα στοιχεία στον πρώην Πρωθυπουργό, ενώ επισήμανε πως η κατηγορία περί διανομής των πόρων ταμείου στους κολλητούς είναι η ίδια που, όπως είπε, είχαν διατυπώσει στο παρελθόν οι κύριοι Τσίπρα, Κασελάκης, Ανδρουλάκης, Βελόπουλος και η κυρία Κωνσταντοπούλου. Λυπούμε γιατί τώρα την άκουσα και από τον κύριο Σαμαρά. Δεν ξέρω αν με αυτούς θέλει να κάνει παρέα, σχολίασε τονίζοντας ότι η Ελλάδα αξιοποίησε το Ταμείο Ανάκαμψης με εξαιρετικά ευφυή τρόπο. Πυρετώδης είναι προετοιμασίες για την πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ αύριο 7 και Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν. Στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Ανεξελεγκτημένη τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο σε δύσβατη περιοχή κοντά στην οροσειρά Κανιγκού στην Νότια Γαλλία, προκαλώντας προβλήματα στον ποδηλατικό γύρο της χώρας. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των αρχών, η φωτιά έχει ήδη κάψει 45.000 στρέμματα, ενώ οι κάτοικοι 26 δήμων έχουν κληθεί να ανακοινώσουν τις εστίες τους. Στη Βόρεια Πορτογαλία, μεγάλη δασική πυρκαγιά μένεται εδώ και τρεις ημέρες στην Βουζέλα, έχοντας κάψει τουλάχιστον 130.000 στρέμματα βλάστησης. Στην προσοχή των πολιτών ευιστάγει ακόμη μια φορά ο ΔΔΕ με αφορμή τις πρόσφατες συλλήψεις μελών εγκληματικών οργανώσεων που εμπλέκονται σε υποθέσεις εξαπάτησης πολιτών. Ο ΔΔΕ σημειώνει ότι ποτέ δεν ζητά στοιχεία για χρήματα ή τη μαλφή και ποτέ δεν προγραμματίζει ελέγχους μέσω τηλεφωνικών κλήσεων από άγνωστους αριθμούς. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και το Γιώργο Μούρουτη.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 6 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Οι επιβάτες εγκαταλείπουν τη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνης σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει το νησί της Μυτιλίνης. Από το 2014 έως το 2025 χάθηκαν 240.000 επιβάτες στην κύρια ακτοπλοϊκή γραμμή του Βορείου Αιγαίου. Σήμερα Δευτέρα, σύμφωνα με τους χάρτες της πολιτικής προστασίας, ο νομός Χίου βρίσκεται σε πολύ μεγάλο κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, κατηγορία 4. Παρέμβαση για το θέμα των κλειστών μονίμως κατασκηνώσεων στα Σκλαβιά που θα ανοίξει η Δημοτική Αρχή Μαλαφή, κάνει ο πρώην αντιδήμαρχος Γιώργος Παπαδόπουλος. Την κατηγορία ότι διασπείρει ψεύδι και ανακρίβειες, ότι δίθεν η κατασκήνωση είναι κλειστή εδώ και 17 χρόνια και ότι κάποιες απόπειρες λειτουργίας της στην περίοδο 2018-2019 ήταν ανεπιτυχείς και δεν τελεσχώρησαν λόγω προβλημάτων. Η αλήθεια είναι ότι η κατασκήνωση ήταν κλειστή για 7 χρόνια, 2011-2017, διότι μέχρι το 2016 δεν επέτρεπε το αρμόδιο Υπουργείο την παραχώρηση λειτουργίας της, ενώ το καλοκαίρι τόσο το 2018 αλλά και το 2019 επί Δημοτικής Αρχής Βουρνού λειτουργήσε κανονικά και με την προβλεπόμενη άδεια. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Κηρύσσει στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου. Τις εθελοντικές ομάδες πυροζευσών της Χίου, την ομάδα Όμικρον και την ομάδα της Ιωνίας, επισκέφθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης και συζήτησε μαζί τους για θέματα περαιτέρω εκπαίδευσης και ενίσχυσης υλικοτεχνικής υποδομής. Την Κυριακή 12 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Δαφνώνα από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελέ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 3η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Ζηφιά, Άγιο Γιώργη Σικούση, Σφαγή Αμμονιούκα. Επίσης αύριο τις ίδιες ώρες στις περιοχές Αντλιοστάσιο Τύλι Μέσα Διδήμας, Αντλιοστάσιο Σικηλιάς, Αντλιοστάσιο Φράγματος Καλαμωτής, περιοχή Μαυροθέρη Πλησίων Φράγματος, φωτοβολταϊκό πάρκο περιοχής. Την 3η 8 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο ο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντλιοστάσιο Λινάρα, Ολύμπων, Αντλιοστάσιο Αιγίας Μαρίνας. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους Ελληνικές Μικρές Ιστορίες σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας με ελεύθερη είσοδο. Σήμερα Δευτέρα ξεκινάει το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής με κεντρικό θέμα τη Μεσόγειος. Πρώτη εκδήλωση 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία «Στα κύματα της Μεσογείου». Συμμετέχουν η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική. Επίσης συμμετέχει η χοροδία των χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λεγοπάντη. Ο κύκλος θεάτρου Θεατροποίη Χίου παρουσιάζει τη νέα του θεατρική παραγωγή «Το Τάβλο» του Δημήτρη Κεχαΐδη για άλλη μια φορά. Σήμερα Δευτέρα, 9 το βράδυ, στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Θημιανών. Το πολυκατάστημα Πηξίδα και οι εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του παιδικού βιβλίου του εκπαιδευτικού Σταμάτης Καμπαρδόνη με τίτλο «Στα φτερά του Κοκκινομύτη» αύριο 3η 7.30 το απόγευμα στο Μπου Καφέ του πολυκαταστήματος Πηξίδα. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενίτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν αύριο 3η 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στα Νένιτα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι στην κεντρική πλατεία Πύργος. Αύριο Τρίτη γιορτάζει το παρεκκλήσιο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού της Αγίας Κυριακής που βρίσκεται επί της οδού Φιλίππου Αργέντη 3. Σήμερα 7 το απόγευμα ο πανηγυρικός εσπερινός, αύριο το πρωί ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία, ενώ αύριο το απόγευμα στις 7 ο Μεθεόρτιος εσπερινός. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις που έχουν ως κύριο θέμα τον Όμηρο και θα διεξαχθούν στο χώρο της Δασκαλόπετρας από το Σύλλογο Ομήρου Νόστος. Πρώτη εκδήλωση την Τετάρτη 8 Ιουλίου, η οποία θα έχει θέμα το ρόλο της οικογένειας όπως αυτός αναδεικνύεται μέσα από τα ομηρικά έπι. Κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβολές την Τετάρτη 8 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Περιβόλι με την ταινία «Το Μεγαλείο» σε σενάριο και σκηνοθεσία Πάολο Σορεντίνο. Η ταινία έχει διακριθεί με 7 βραβεία στο Φεστιβάλ Βενετίας 2025. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων για το 2026. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Την Κυριακή 12 Ιουλίου η Μερίσιο Γλέντι από τον Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον αύριο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος διοργανώνουν εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν ξεχνιέται. Στρατόπεδο εξορίστων γυναικών Χίου 1948-1949» το Σάββατο 11 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο. Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στοιχείο συναισθίαση την Παρασκευή 10 Ιουλίου 8 το βράδυ στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα. Η Επιτροπή Περάσπης Αμανής καλωσορίζει την επικείμενη έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα» η οποία ανοίγει τις πύλες στις 11 Ιουλίου στο σχολείο Βολουσού. Για 21η χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica και της Ομηρικής Ακαδημίας με την έναρξή του να έχει προγραμματιστεί στοιχείο την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμφθηση 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 32 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 26 έως 43%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 22 έως 52%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο Καρπενήσι. Είναι ο ιδανικός προορισμός για απόδραση. Αν είσαι εξερευνητής και σου αρέσουν οι βόλτες στη φύση, τα υπέροχα φαράγγια, οι ενδιαφέρουσες outdoor δραστηριότητες και τα παραδοσιακά χωριά, το Καρπενήσι είναι αυτό που ψάχνεις. Εκτός από τα περιπατητικά μονοπάτια, το φαράγγι πάντα βρέχει είναι αναμφισβήτητα από τα πιο δημοφιλή μέρη της Ευρυτανίας. Και επειδή πολλές δραστηριότητες στη φύση τελειώνουν πάντα με ένα καλό γεύμα, απόλαυσε τις υπέροχες τοπικές γεύσεις στο Καρπενήσι στις παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής. Kerrygold Recato Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Recato Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Splash, que está trelado.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

11 και 28 πρώτα λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι, και πολύ σημαντική είδηση που δημοσίευσε το νησί της Μυτιλίνης, ότι οι επιβάτες εγκαταλείπουν τη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη. Το ακούσαμε και στα δελτία ειδήσεων. Ένα ταξίδι που διαρκεί πολλές ώρες. Ένα ταξίδι το οποίο κοστίζει πολύ ακριβά, λίγες καμπίνες. Είναι μερικά από τα προβλήματα που επισημαίνουν οι ταξιδιώτες της γραμμής Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη. Σε αυτά το νησί προσθέτει τον γερασμένο στόλο που δεν μπορεί να αναπτύξει υψηλές ταχύτητες. Προσθέτει τις ανύπαρκτες υποδομές στα λιμάνια για την εξυπηρέτηση του κοινού. Και αποδίδει με τον λόγο, μάλλον όλα αυτά που αναφέραμε είναι μερικές από τις αιτίες που μειώνουν όλο και περισσότερο την επιβατική κίνηση στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη. Η εφημερίδα των νησί επισημαίνει ότι η μείωση της επιβατικής κίνησης στη συγκεκριμένη γραμμή αφορά το νησί τους, έρχεται την ώρα που η επιβατική κίνηση στην αεροπορική σύνδεση της Μυτιλίνης με την Αθήνα αυξάνεται από χρόνο σε χρόνο. Άραγε οι τιμές στα εισιτήρια τα αεροπορικά της Μυτιλίνης με την Αθήνα έχουν καμία σχέση με τις τιμές που πληρώνουμε εμείς, το αντίστοιχο ποσό. Ποια είναι η διαφορά? Πάντως οι εκτιμήσεις λένε ότι με τον αριθμό που εξελίσσεται η κίνηση στη συγκεκριμένη γραμμή υπάρχει φόβος ότι πολύ σύντομα αυτή θα χαρακτηριστεί άγονη. Υπάρχει και φόβος τον χειμώνα να έχουμε μείωση των δρομολογίων. Με αυτήν την είδηση εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Καλά να είμαστε, θα ξαναβρεθούμε εδώ μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο Αλήθεια αύριο Τρίτη γύρω στις 11:25, κάπου εκεί. Καλή συνέχεια σε όλους, καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια σας.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρη 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάη Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάη Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710 41 287.
5: E-shop alphapbooks.gr.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Μια χή ως Τούρκοι, το μισό 2026. Ήρθαν 50.866. Χάσαμε τους Έλληνες τουρίστες. 10 νέοι πυροσβέστες στη Χίο. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας στο Καστέλι. Λευκός καπνός για λεωφορεία. Μέχρι τέλος Ιουλίου αγνώστου έτους θα παραδοθεί ο Δημοτικός Κήπος. Συνάντηση με Ταράκη με την πρόεδρο του οίκου Ναύτη. Διπλό συμβάν με σπινθυρισμούς σε στήλους του ΔΔΕ. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. 200 χρόνια μετά η φλόγα της θυσίας παραμένει άσβεστη. Ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών τίμησε με λαμπρότητα την 202η επέτειο του ολοκαυτώματος. 23 χιλιόμετρα νέων ασφαλτοστρώσεων σε Βροντάδο, Λαγκάδα, Σικιάδα και Καριές. Ξεκίνησαν τα μπάνια στα Γιάσματα. Στο επίκεντρο η νοσοκομιακή οδοντιατρική περίθαλψη. Τρέχουν για δεύτερη χρονιά στα Καρδάμιλα. Από λόγια χορτάσαμε μετά το Δημοτικό Κήπο, τώρα και κατασκηνώσεις στα σκλαβιά. Χάθηκαν 30 εκατομμύρια ευρώ για λιμενικές υποδομές. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. 21ο συνέδριο Euroclassica και Ομυρικής Ακαδημίας. Ξεκινούν την Τετάρτη καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Ομήρου Νόστος. Στον προθάλαμο του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου η τεχνική έκθεση για το Κέντρο Ομυρικής Προβολής. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Ευέλικτη αεριοστροβιλική μονάδα στον αυτόνομο σταθμό παραγωγής χείου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Της δικαιοσύνης αρρωγή πρωτίστως η δική της λειτουργή του Κωνσταντίνου Φραγκομιχαλού. 1η Ιουλίου των Αγίων Αναργύρων της Ευγενίας Κώτη. Ευγνωμοσύνη και ευχαριστίες στους νοσοκομιακούς της Χίου της Κωνσταντίνας Τσαρδάκα. Η απαξίωση του εμβληματικότερου μέτρου της νησιωτικής πολιτικής του μεταφορικού ισοδύναμου του Γιάννη Σπυλάνη. Τελωνείο Χίου, μετά τον αγιασμό η απόλυτη σιωπή. Πού κόλλησαν τα έργα της 1ης Ιουνίου του Γιώργου Μιλωνάδη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Χοροδοί και ηθοποιοί στη νύχτα ραδιοφώνου στον Καστρομινά. Η Γαλλίδα που ζωγράφισε την εμπορική μας ταυτότητα. Πρωτιά της Χίου και του τρίτου πειραματικού γενικού ενιαίου λυκείου στην Ευρώπη. Αλλαγή φρουρά στο λιμεναρχείο Μεστών. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια με τη βοήθεια της καθηγήτριας Γαλλικών, η Πατίας Μπουλέ, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στο πλαίσιο της εκπομπής Αυτοπροσώπος.
1: Et d'autres, c'est parce que c'est des endroits où je vais souvent. Voilà, ça a été différentes choses.
2: Λοιπόν, τα κριτήρια που διαλέγει η Σαντρίν τα μαγαζιά είναι διαφορετικά. Το συγκεκριμένο το διάλεξε επειδή της αρέσει το κοντράστ του παλιού κτηρίου που έχει και κάποιες φθορές με τα πλαστικά και γυάλινα μοντέρνα στα μάτια της προϊόντα. Ενώ άλλα μαγαζιά τα διάλεξε για τους ανθρώπους, επειδή αγαπάει τους ανθρώπους, τους των μαγαζιών, και άλλα επειδή απλά της αρέσουν.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
8: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
9: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
10: κυρίως Ράδιο Αλήθεια

0: Πολύ καλημέρα σας και καλή εβδομάδα να έχουμε Δευτέρα 6 Ιουλίου. Είναι η χιότικη ραδιοπαλμή. Και σήμερα μαζί σας μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Ψηλή.
1: Σπάσαν τα ταβάνια μας. Βγήκαν τα τηβάνια μας.
0: Της ανασκοπήσεως, της δημοσκοπήσεως, συγγνώμη, γίνεται. Ναι, ναι, την ανασκόπηση θα την κάνουμε μετά. Πρώτα θα κάνουμε τη δημοσκόπηση. Στις 9.30 μονάδες τώρα λέμε, αν εμπιστευτούμε τις δημοσκοπήσεις, γιατί στο παρελθόν μας έχουν κρεμάσει, διαμορφώνεται η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.

0: Λοιπόν, τι λέγαμε, γιατί έχουμε και τα τηλέφωνα ενδιάμεσα. Στις 9.30 μονάδες διαμορφώνει τη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ProRata για την εφημερίδα των συντακτών. Τα δύο κόμματα είναι επίσης αυξημένα κατά μία μονάδα σε σχέση με τη μέτρηση του Ιουνίου. Μάχη για την τρίτη θέση δίνουν ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για την Δημοκρατία με 8,5 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτά για τις δημοσκοπήσεις. Κοιτάζοντας έτσι τον πλανήτη Γη και επειδή διανύουμε και περίοδο έτσι ποδοσφαιρική λόγω Μουντιάλ, το κατάφερε και αυτό ο Τραμπ να κάνει άνω κάτω και το Μουντιάλ. Μια σειρά από πολλά αναπάντητα ερωτήματα αφήνει η απόφαση να ακυρωθεί ουσιαστικά η κόκκινη κάρτα που δέχτηκε ο Μπάλογκαν κατόπιν παρέμβασης του Ντόναλντ Τραμπ. Ο παίκτης αποβλήθηκε στο παιχνίδι των ΗΠΑ με τη Βοσνία Αρτζεγοβίνη στη φάση των 32, αλλά τελικά θα είναι διαθέσιμος για να αγωνιστεί απόψε στη φάση των 16 εναντίον του Βελγίου.
1: Παίξαμε, σε παραμύθια πιστέψαμε.
0: Σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times, αποκαλύπτεται ότι ο Τραμπ τηλεφώνησε στο Gianni Infantino προκειμένου η Πειθαρχική Επιτροπή της Παγκόσμιας Νομοσπονδίας να ακυρώσει την ποινή του

Στα δικά μας, αρκετά τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα στους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Μεταξύ άλλων, θα αναφερθούμε και στην μείωση της ακτοπλοϊκής κίνησης τα τελευταία χρόνια. Στην κεντρική γραμμή Πειραιά Χίου Μυτιλίνης, είναι αποκαλυπτικό και ένα δημοσίευμα της ιστοσελίδας στο νησί, το οποίο αναδημοσιεύει και η αλήθεια. Θα συζητήσουμε με τον ναυτιλιακό πράκτορα, τον Θόδωρο Μιχαλάκη, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και στην γραμμή της Χίου και βέβαια πόσο επηρεάζει αυτό και το μέλλον της ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης στο νησί. Πάντως είναι γεγονός ότι οι μισοί επιβάτες που επιλέγουν το πλοίο ως μέσο μεταφοράς στην Χίο έρχονται στο νησί το τρίμηνο της θερινής περίοδου, το οποίο προσδιορίζεται από τον Ιούλιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο. Και βέβαια μεγάλο κομμάτι της πίτας της μεταφορικής τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει το αεροπλάνο ως μέσο μετακίνησης. Τι άλλο θα συζητήσουμε σήμερα? Σήμερα θα μιλήσουμε και για την έλευση στην Χίο της Προέδρου του οίκου Ναύτη, η οποία μάλιστα δεν συναντήθηκε μόνο με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Νότο Μηταράκη. Συναντήθηκε και με το Σωματείο Συνταξιούχων ΝΑΤ, την Πανεπιστημιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ. Ο Στέλιος Κουμπιάς από την ΠΕΣ ΝΑΤ Χίου θα μας ενημερώσει.

0: Κομμουνιστικού Κόμματος και του Παραρτήματος Χίου της ΠΕΑ Δημοκρατικού Στρατού, με επίκεντρο το 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου. Εκεί όπου ήταν οι εξόριστες γυναίκες το 1948 και το 1949. Μάλιστα, το πρωί του Σαββάτου θα γίνει και ιστορικός περίπατος στα κτίρια των στρατώνων, που ήταν επίσης φυλακισμένες οι εξόριστες γυναίκες στην τη συγκεκριμένη περίοδο. Στην ταξιαρχία λοιπόν, στο στρατόπεδο Γκιάλα, θα είναι το πρωί εκδηλώσεις και το απόγευμα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο. Περισσότερα για όλα αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Προς το παρόν πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο επιστρέφουμε.
1: Και θα τρελαθώ.

0: Χριστούγεννες και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
3: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
6: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.

0: περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
1: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
2: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.
3: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
5: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς, 53 λεπτά μετά τις 11 και όπως σας είπαμε τέλος της περασμένης εβδομάδας ήρθε στην αρχή και η πρόεδρος του οίκου ναύτου. Για την συνάντηση που είχε μαζί της μας ενημερώνει και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Μηταράκης, μας ενημερώνει όμως και η Πανχιακή Ένωση Δεξιού ΧΟΝΑΤ, διότι υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα με τον οίκο ναύτου. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Στέλιο Κουμπιά από την ΠΕΣΝΑΤ για να μας πει αναλυτικά τι ακριβώς συζήτησαν με την κυρία Ζαχαρούλα Γκριέλα που είναι η πρόεδρος του οίκου ναύτη. Ήταν εδώ και ο αντιπρόεδρος όπως βλέπω εδώ, ο κύριος Αντώνης Έγκανας. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σας και τους ακροατές.
1: Για πείτε μας λοιπόν τι περιλάμβανε η ατζέντα.
2: Ναι, πράγματι είχαμε συνάντηση με τη νέα πρόεδρο κατόπιν επιθυμία της. Η συνάντηση έγινε την Παρασκευή το πρωί στον οίκο ναύτου. Εμείς δώσαμε βάση σε 4 σημεία, τα οποία αναφέραμε και στην κυρία Πρόεδρο. Καταρχήν ξεκινήσαμε με το ειδικό καθεστώς που ισχύει για τον οίκο ναύτου, χίου. Δεν το γνώριζε, εμείς έπρεπε να το αναφέρουμε. Πρέπει να ξέρουν ότι είμαστε ο μοναδικός. Είναι ο μοναδικός οίκος ναύτου στην Ελλάδα που έχει τοπονυμία. Οίκος ναύτου Χίου. Και αυτό οφείλεται στον αείμνηστο Κώστα Λεμό, ο οποίος έκανε την ανέγερση του νέου οίκου ναύτου στη Χίο και στο καταστατικό παράδοσης μεγάλο μυαλό έγραφε «Ο οίκος ναύτου Χίου χτίστηκε για να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ναυτική οικογένεια της Χίου». Και σε περίπτωση που αυτό πάψει να ισχύει, το κτίριο θα επιστρέψει στο δωρητή ή τους κληρονόμους του. Αυτό τα λέει όλα. Και βάλτε τα κάτω να δείτε. Από το 2014 που μας έβαλαν με το έτσι θέλω στον ΕΟΠΗ και στον ΕΦΚΑ, παρά τις αντιδράσεις μας, παρά τις απεργιακές κινητοποιήσεις, εάν ήταν αλλιώς τα πράγματα, δεν ξέραμε τώρα τι θα ήταν ο οίκος μας. Το δώσαμε, το κατάλαβε η κυρία Γκριέλα. Κατόπιν κάναμε μια αναλυτική αναφορά σε ό,τι είχε να κάνει με την πρόταση τότε του διοικητή ΑΕΝ Μηχανικών Χίου για να πάρουν ορόφους εκεί στη Νίκο Ναύτου, Χίου πάντα. Για να μεγαλώσει ο αριθμός αχθέων στη μηχανική σχολή. Έγινε μια συνάντηση, στην οποία ήταν ο τότε πρόεδρος ο κ. Αβγουλάς του οίκου ναύτου, ο διοικητής του ΝΑΤ, ήταν η προϊσταμένη του οίκου ναύτου στη Χίο, η κεντρική λιμενάρχης τότε κ. Αργύρη, εκπρόσωπος του βουλευτή Χίου ο κ. Βιτέλας και η ΠΕΣΝΑΤ. Η απόφαση ήταν να δοθεί όχι ένας ορόφος, δύο ορόφοι, να δοθούν δύο ορόφοι στην σχολή μηχανικών με την προϋπόθεση όμως ότι θα έχει ο οίκος ναύτου δύο γιατρούς καθημερινά, αυτοί το είπανε, ότι θα έχουμε δύο γιατρούς σε καθημερινή βάση εν εξυπηρέτηση της ναυτικής οικογένειας Χίου.
1: Αυτά σας τα είπαν τότε. Δεν υλοποιήθηκαν στο βαθμό δυστυχώς, αυτό οι δεσμεύσεις. Σήμερα τι σας είπε η πρόεδρος, τι σας είπε την Παρασκευή.
2: Μας είπε ότι θα το κοιτάξει, θα δει τι μπορεί να κάνει. Εντάξει, υποσχέσεις. Εμείς περιμένουμε. Φυσικά όταν διαβάσαμε για τη συνάντηση με τον κύριο Μηταράκη και επαναφέρανε την αναμασημένη μας στίχα για παραχώρηση του οίκου ναύτου στη δεύτερη ΔΥΠΕ, που μας έχουν γίνει συζητήσεις, έχουν γίνει αναφορές πάνω σε αυτό, μας έχουν κάνει ερωτήσεις. Εμείς τους το έχουμε πει από μιας αρχής. Ο οίκος ναύτη δεν μπαζαρεύεται, δεν δίδεται στη δεύτερη ΔΥΠΕ, δεν παραχωρείται ούτε 10 χρόνια, ούτε 20 χρόνια, ούτε 30 χρόνια. Και δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα καταδικάσουμε τον οίκο ναύτου. Γιατί είδαμε και τα αποτελέσματα σε άλλα σημεία της Ελλάδος που δώσανε τον οίκο ναύτου και έγινε κέντρο υγείας ή αγροτικά ιατρία και αυτή τη στιγμή είναι στην πάντα. Μάλιστα. Και με την Κεφαλονιά που έχουμε επαφή μας λένε μακριά και αγαπημένοι, ούτε να το σκέφτεστε. Και είδαμε και τα αποτελέσματα στον εικονάυτο του Πειραιά.
1: Εσείς αυτή τη στιγμή έχετε μια φορά την εβδομάδα, γιατρό, έτσι?
2: Ναι, ναι, έχω μια φορά την εβδομάδα. Τώρα περιμένουμε και το πρόγραμμα για αυτό το. Και όλα αυτά γίνονται έτσι. Με την καλή θέληση του Κέντρου Υγείας και της Διοίκησης του Νοσοκομείου.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η αλήθεια. Επίσης, αναφερθήκαμε για τις προτιμολογήσεις. Τους το είπαμε και αυτό.
1: Για τις εργαστηριακές εξετάσεις, λέτε τώρα, ναι, ναι. Κτηνοδιαγνωστικά και μικροβιολογικά.
2: Αυτό που ευημερεί μόνο εδώ στο νησί μας.
1: Τι σας απάντησε?
2: Έμεινε έκπληκτη. Δηλαδή, πραγματικά έμεινε έκπληκτη. Μου λέει σοβαρά, το λέω σοβαρά. Λέω πολύ σοβαρά. Και καταγγελίες έχουν γίνει. Εδώ και 4 χρόνια δεν κάνουμε άλλη δουλειά να το καταγγέλουμε. Αλλά παραμένει μια σιωπηρή συγκάλυψη του Υπουργείου Υγείας, του ΕΟΠΗ και χωρίς καμία αντίδραση από τον τοπικό βουλευτή της ΧΥΟΥ, τον κύριο Μηταράκη, που συνεχίζεται αυτή η ευημερία των γιατρών με θύματα την κοινωνία της ΧΥΟΥ.
1: Κάνοντας τον απολογισμό, κύριε Κουμπιά, από αυτή τη συνάντηση βγήκε κάτι? Δηλαδή, πέρα από το ότι είπατε τα γνωστά χρονίζοντα ζητήματα, στο διατάφτα βγήκε κάτι? Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα μέχρι τότε να περιμένετε μια εξέλιξη? Και ποια?
2: Μας σημείωσε ό,τι τις είπαμε, το είδαμε. Εμείς υπομονή έχουμε κάνει μέχρι τώρα, γιατί αναφερθήκαμε και στο θέμα της καταλήψης και την έξωση των σπουδαστών από τον οίκο ναύτου. Αυτό περιμένανε αυτοί τόσο καιρό, οι απέναντι από εμάς, έτσι. Αυτό περιμένανε για να μας βγάλουν απέναντι στην κοινωνία της
1: Χίου. Νομίζω ότι αυτό δεν θα γίνει και ποτέ, δηλαδή μπορεί να είναι μια προειδοποίηση, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι και κάτι το οποίο μπορούν να κάνουν οι ναυτικοί μας.
2: Είμαστε ανθρώποι με κατανόηση.
1: Εντάξει, είναι και συνάδελφοί σας, είναι το μέλλον του κλάδου.
2: Ναι, μας είπε και η κυρία Πρόεδρος, να τα αφήσουμε αυτό στην άκρη και να δώσουμε βάση στο, πες το,
1: στο γιατρό.
2: Στη λύση με διάλογο.
1: Μάλιστα.
2: Μα εδώ και 7 χρόνια εμείς αυτό κάνουμε. Από εμάς, εμείς το πιστεύαμε και πιστεύουμε στην εύρεση λύση με διάλογο. Αλλά δυστυχώς αυτό είναι μόνο από τη δική μας πλευρά. Από τη δική τους πλευρά υπάρχει μόνο κοροϊδία και ψεύτικες υποσχέσεις. Ένας συμπαιγμός της ναυτικής οικογένειας Ισχύου που αρνεί 12.000 μέλη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουμπιά. Πρέπει
2: καλά.
1: Να πάω συνδέσεις. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
1: Πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ανησυχία προκαλεί το τοξικό νέφος που κάλυψε τη Θεσσαλονίκη μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο ωραίο Καστρό. Σύμφωνα με τον κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, Atmohub, τις επόμενες ώρες αναμένεται να επηρεαστεί ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ στη συνέχεια το νέφος προβλέπεται να κινηθεί προς τα νότια με πιθανή επίδραση σε τμήματα της Θεσσαλίας και της Βόρειας Εύβοιας. Οι συγκεκριμένες ουσίες είναι πολύ καρκινογόνες και μάλιστα μπορεί να μείνουν στον οργανισμό για περίπου 16 χρόνια, ανέφερε σήμερα στο Sky ο καθηγητής περιβαλλοντικής και υγειονομικής μηχανικής Δημοσθένης Αριάννης. Υπενθύμιζε ότι για κάποιες μέρες οι κάτοικοι που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πρέπει να χρησιμοποιήσουν μάσκες μέχρι να φύγει εντελώς το τοξικό νέφος από την περιοχή. Στο μεταξύ, σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο ωραίο Καστρό πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Δημαρχείο της περιοχής υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις εν πτήση παρουσιάζει η Ελλάδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροναυτιλίας, Eurocontrol. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια αναμένεται να τεθούν επιτάπητος στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών και εκπροσώπων αεροπορικών εταιριών. Ο δείκτης του Eurocontrol δεν δείχνει την πραγματική εμπειρία του επιβάτη. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει αύξηση στο δίκτυο του Eurocontrol υπάρχει και αύξηση στις καθυστερήσεις, ανέφερε σήμερα στο Sky ο Στέλιος Σακαρέτσιος, Γενικός Γραμματέας Μεταφορών. Σημείωσε ότι οι επιχειρησιακοί δείκτες του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών δείχνουν ότι η μέση καθυστέρηση τον Ιούνιο ήταν 4,43 λεπτά, όταν πέρυσι ήταν 6,5 λεπτά, ενώ οι συνολικές καθυστερήσεις σε εθνικό επίπεδο ήταν μειωμένες τον Ιούνιο κατά 31,77%. Τόνισε ότι πράγματι αντιμετωπίζουμε πολύ μεγάλη πίεση στον ελληνικό εναέριο χώρο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουμε τα πρωτεία, δεδομένου ότι υπάρχουν και άλλες χώρες που δέχονται πολύ μεγαλύτερη πίεση, όπως η Γαλλία και η Ισπανία. Αναφερόμενος στη σημερινή σύσκεψη, σημείωσε ότι δεν είναι έκτακτη, αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο των συσκέψεων που γίνονται πολύ συχνά. Στο μεταξύ, ανωδικά κινήθηκε και τον μήνα Ιούνιο η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας, όπου συνολικά διακινήθηκαν 3,51 εκατομμύρια επιβάτες, αυξημένοι κατά 1,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 παρά το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον. Πυρετώδης είναι οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ αύριο και την Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περτογάν. Στο περιθώριο των εργασιών του συνόδου θα συναντηθεί και με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Με το διορισμό τριών συνηγόρων σε έναν εκ των 36 κατηγορουμένων ξεκίνησε σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος είχε ενημερώσει το δικαστήριο πως λόγω οικονομικής δυσπραγίας δεν μπορεί να συνεχίσει με τον συνήγορο που τον εκπροσωπούσε και ζήτησε το διορισμό δικηγόρο από το δημόσιο. Το δικαστήριο διέκοψε για αύριο προκειμένου οι συνήγοροι να λάβουν γνώση της δικογραφίας. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμούς νωρίτερα σήμερα στο Όφενμπουργκ της Βάδης Βιτεμβέργη στη Γερμανία. Η περιοχή έχει αποκλειστεί και βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, η Νορβηγία νίκησε 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην πρώιμη τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μετά τον αγώνα με τους Νορβηγούς, ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εθνική Βραζιλίας. Η Αγγλία νίκησε 3-2 το Μεξικό και προκρίθηκε στην πρώιμη τελική φάση. Για τα προκριματικά του Μούντο Μπάσκετ 2027, η εθνική μας ομάδα μπάσκετ ιτήθηκε με 71-56 από την Πορτογαλία. Η Ελλάδα θα μπει στη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου με ρεκόρ 3-3 τη στιγμή που η Ισπανία θα έχει 5-1, η Ουκρανία 4-2 και η Γεωργία 3-3 όπως και η Πορτογαλία. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την τρίτη θέση στο Fly Athens 2026 που διεξήχθη στο Πανεθνιακό Στάδιο με άλμα στα 5 μέτρα και 81 εκατοστά. Την πρώτη θέση πήρε ο Αμερικανός Chris Nielsen με 5,91. Στη Φόρμουλα 1, ο Charles Leclerc πανηγύρισε την πρώτη φετινή νίκη στο Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας. Δεύτερος τερμάτισε ο George Russell και τρίτος ο Lewis Hamilton. Στο τένις, ο Novak Djokovic λήγησε με 3-1 σετ την αντίσταση του Roman Safiulin και προκρίθηκε για ένατη διαδοχική χρονιά στα προημιτελικά του Wimbledon.
0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ,
3: θα έρθει από μένα.
4: Αμέ,
3: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος στενό καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
8: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
7: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου,
8: θα ησυχάσεις για 15 χρόνια.
7: DuroPaint PU, το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
8: Αλήθεια βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
7: Ναι, σου λέω, το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
9: Σας καλωσορίζω.
10: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 6 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Οι επιβάτες εγκαταλείπουν τη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνης σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει το νησί της Μυτιλίνης. Από το 2014 έως το 2025 χάθηκαν 240.000 επιβάτες στην κύρια ακτοπλοϊκή γραμμή του Βορείου Αιγαίου. Σήμερα Δευτέρα, σύμφωνα με τους χάρτες της πολιτικής προστασίας, ο νομός Χίου βρίσκεται σε πολύ μεγάλο κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων κατηγορία 4. Παρέμβαση για το θέμα των κλειστών μονίμως κατασκηνώσεων στα Σκλαβιά που θα ανοίξει η Δημοτική Αρχή Μαλαφή κάνει ο πρώην αντιδήμαρχος Γιώργος Παπαδόπουλος. Την κατηγορεί ότι διασπείρει ψεύδι και ανακρίβειες, ότι δίθεν η κατασκήνωση είναι κλειστή εδώ και 17 χρόνια και ότι κάποιες απόπειρες λειτουργίας της στην περίοδο 2018-2019 ήταν ανεπιτυχείς και δεν τελεσχώρησαν λόγω προβλημάτων. Η αλήθεια είναι ότι η κατασκήνωση ήταν κλειστή για 7 χρόνια, 2011-2017, διότι μέχρι το 2016 δεν επέτρεπε το αρμόδιο Υπουργείο την παραχώρηση λειτουργίας της, ενώ το καλοκαίρι τόσο το 2018 αλλά και το 2019 επί Δημοτικής Αρχής Βουρνού λειτουργήσε κανονικά και με την προβλεπόμενη άδεια. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Κυρίες και στάση εργασίας, την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου. Τις εθελοντικές ομάδες πυροσβεστών της Χίου, την ομάδα Όμικρον και την ομάδα της Ιωνίας επισκέφθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης και συζήτησε μαζί τους για θέματα περαιτέρω εκπαίδευσης και ενίσχυσης υλικοτεχνικής υποδομής. Την Κυριακή 12 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Δαφνώνα από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελέ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 3η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Ζηφιά, Άγιο Γιώργη Σικούση, Σφαγή Αμμονιούκα. Επίσης αύριο τις ίδιες ώρες στις περιοχές Αντιλιοστάσιο Τύλι Μέσα Διδήμας, Αντιλιοστάσιο Σικηλιάς, Αντιλιοστάσιο Φράγματος Καλαμωτής, περιοχή Μαυροθέρη Πλησίων Φράγματος, φωτοβολταϊκό πάρκο περιοχής. Την 3η 8 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Βόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντιλιοστάσιο Λινάρα, Ολύμπων, Αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους Ελληνικές Μικρές Ιστορίες σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας με ελεύθερη είσοδο. Σήμερα Δευτέρα ξεκινάει το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής με κεντρικό θέμα τη Μεσόγειος. Πρώτη εκδήλωση 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία Στα Κύματα της Μεσογείου. Συμμετέχουν η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική. Επίσης συμμετέχει η Χοροδία των Χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λεγοπάντη. Ο κύκλος θεάτρου Θεατροποίη Χίου παρουσιάζει τη νέα του θεατρική παραγωγή «Το Τάβλο» του Δημήτρη Κεχαΐδη για άλλη μια φορά σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Θημιανών. Το πολυκατάστημα Πηξίδα και οι εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του παιδικού βιβλίου του εκπαιδευτικού Σταμάτης Καμπαρδόνη με τίτλο «Στα φτερά του Κοκκινομύτη» αύριο 3η 7.30 το απόγευμα στο Μπου Καφέ του πολυκαταστήματος Πηξίδα. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενίδων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν αύριο 3η 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στα Νένιτα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι στην Κεντρική Πλατεία Πύργος. Αύριο Τρίτη γιορτάζει το παρεκκλήσιο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού της Αγίας Κυριακής που βρίσκεται επί της οδού Φιλίππου Αργέντη 3. Σήμερα 7 το απόγευμα ο πανηγυρικός εσπερινός, αύριο το πρωί ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία, ενώ αύριο το απόγευμα στις 7 ο μεθεόρτιος εσπερινός. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις που έχουν ως κύριο θέμα τον Όμηρο και θα διεξαχθούν στο χώρο της Δασκαλόπετρας από το Σύλλογο Ομήρου Νόστος. Πρώτη εκδήλωση την Τετάρτη 8 Ιουλίου, η οποία θα έχει θέμα το ρόλο της οικογένειας όπως αυτός αναδεικνύεται μέσα από τα ομηρικά έπι. Κινηματογραφική Λεσχηχίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβολές την Τετάρτη 8 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Περιβόλι με την ταινία «Το Μεγαλείο» σε σενάριο και σκηνοθεσία Πάολο Σορεντίνο. Η ταινία έχει διακριθεί με 7 βραβεία στο Φεστιβάλ Βενετίας 2025. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων για το 2026. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Την Κυριακή 12 Ιουλίου η Μερίσιο Γλέντι από τον Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον αύριο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος διοργανώνουν εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν ξεχνιέται. Στρατόπεδο εξορίστων γυναικών Χίου 1948-1949» το Σάββατο 11 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο. Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στοιχείο συναισθίαση την Παρασκευή 10 Ιουλίου 8 το βράδυ στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα. Η Επιτροπή Περάσπης Αμανής καλωσορίζει την επικείμενη έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα» η οποία ανοίγει τις πύλες στις 11 Ιουλίου στο σχολείο Βολσού. Για 21η χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica και της Ομηρικής Ακαδημίας με την έναρξή του να έχει προγραμματιστεί στοιχείο την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατεύθυνση 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 32 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 26 έως 43%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 22 έως 52%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Ιρλανδία. Είτε βρεθεί στην πρωτεύουσα το Δουβλίνο, είτε στο Belfast, η εξερεύνηση με τα πόδια είναι must για να εισπράξεις όλη την ενέργεια του Ιρλανδικού πολιτισμού. Ταξίδεψε μέχρι τα Cliffs of Moher, ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα με την εκπληκτική θέα στον κόλπο του Galway. Κι αν είσαι fan του Game of Thrones, ένα ταξίδι στη Βόρεια Ιρλανδία θα σε παραπέμψει σε τοπίο που φαίνεται φτιαγμένο από ένα φανταστικό κόσμο. Επίσης, μην παραβλέψετε τις διάσημες που έχουν υπέροχα γεύματα, όπως και να απολαύσετε τα γαλακτοκομικά προϊόντα της Ιρλανδίας που είναι καταπληκτικά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Και θα τρελαθώ.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Κλιματική αλλαγή.
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
9: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: 30 λεπτά μετά τις 12, πάμε να δούμε τα ζητήματα που αφορούν την ακτοπλοϊκή κίνηση. Το γεγονός ότι έχει μειωθεί η ακτοπλοϊκή κίνηση τα τελευταία χρόνια είναι εμφανές. Βέβαια, πιστοποιείται πλέον και με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Για το προηγούμενο χρόνο μιλάμε για μία μείωση της επιβατικής κίνησης της τάξης των 5,5%, ενώ έχουμε και μια απώλεια επιβατών στη γραμμή σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιστοσελίδας της Λέσβου στο νησί την τελευταία δεκαετία που φτάνει τους 240.000 επιβάτες. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο ναυτιλιακός πράκτορας ο Θόδωρος Μιχαλάκης για να συζητήσουμε μαζί του, να δούμε και τα δεδομένα που και εκείνος έχει συγκεντρώσει και αφορούν την ακτοπλοϊκή κίνηση και να δούμε και τα αίτια για αυτήν την κατάσταση που διαμορφώνεται. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα επίσης.
0: Για πείτε μας.
1: Κοιτάξτε, αυτά στην ουσία είναι στο σύνολο του στα τρίμηνα του καλοκαιριού και τα λοιπά, είναι ανεβασμένα. Αν το υπολογίσουν το τρίμηνο Ιούλιο-Αύγουστο, η γραμμή στην ουσία είναι ανεβασμένη. Το χειμώνα πέφτει γιατί υπάρχει ο ανταγωνισμός με τα αεροπλάνα, υπάρχουν απαγορευτικά, υπάρχουν τέτοια πράγματα τα οποία πίνουν σιγά σιγά την. Θεωρώ ότι εντάξει, υπάρχει πρόβλημα. Λογικά θα έπρεπε να αυξάνεται. Απλά το ανταγωνισμός με το αεροπλάνο είναι πολύ δυνατός. Δείχνει δηλαδή ότι ο κόσμος προτιμάει το αεροπλάνο. Βέβαια τώρα θα δούμε με τα εισιτήρια όπως έχουν γίνει. Γιατί και το ακτοπλοϊκό εισιτήριο συγκριτικά το δικό μας είναι πολύ χαμηλό. Συγκριτικά με τις Κυκλάδες και τα λοιπά, αν δείτε τιμές, είμαστε πάρα πολύ φθηνά. Παρότι η διάρκεια του ταξιδιού είναι πολύ μεγαλύτερη και τα μίλια είναι πολύ παραπάνω, οι τιμές οι δικές μας είναι πολύ χαμηλές.
0: Αυτό βέβαια που επισημαίνεται συγκριτικά με τις Κυκλάδες, δεν ξέρω κατά πόσον μπορούμε να το δούμε αν μιλάμε για ταξίδι, παράδειγμα, μιας οικογένειας που θέλει να κάνει τις διακοπές της σε ένα νησί που ανεβαίνει σε πολλές εκατοντάδες ευρώ, αν πάρει και αυτοκίνητο.
1: Κοιτάξτε, στην οικονομική θέση που έχουν τα δύο απόγευμα κλπ, οι τιμές δικές μας είναι πιο χαμηλές. Εμείς αυτό βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτός θα πάρει καμπίνα, λογικό είναι. Στην Κυκλάδα δεν χρειάζεται καμπίνα. Είναι πιο φωτεινό το δρομολόγιο, καταλάβατε.
0: Θα ήθελα να δούμε και κάποια άλλα ζητήματα. Για παράδειγμα, από τη στιγμή που υπήρχε αρχικά και το μεταφορικό ισοδύναμο, δεν βοήθησε στο να μπορέσουν και περισσότεροι ντόπιοι νησιώτες να ταξιδέψουν με το πλοίο. Βέβαια, μετά επεκτάθηκε και στο αεροπλάνο. Αλλά αυτό δεν ήταν ένα κίνητρο στην αρχή. Έδωσε κάποια όθηση εκείνη την περίοδο, εντάξει, όταν πρωτοεφαρμόστηκε.
1: Είναι μέσα στη δεκαετία αυτή. Είναι και η περίοδος του κορονοϊού που ήταν πεσμένα τα πράγματα κτλ. Είναι αυτό, δηλαδή δεν έχουμε έτσι καθαρή εικόνα τι έπρεπε να συμβαίνει. Απλά πιστεύω ότι αυτό δεν βοηθάει.
0: Το μεταφορικό ισοδύναμο.
1: Το μεταφορικό ισοδύναμο, ναι, γιατί δίνει το μεταφορικό ισοδύναμο, πότε τα παίρνουν τα χρήματα πίσω και τα λοιπά, κανείς δεν ξέρει.
0: Ναι, είναι τουλάχιστον ένα χρόνο, ενάμιση, μη σας πω και παραπάνω, πρέπει να περιμένεις.
1: Ξαφνικά λέει στο λογαριασμό κάτι λεφτά και δεν ξέρεις τι είναι πια.
0: Είναι το γεγονός ότι βλέπουμε ότι οι μισοί επιβάτες στην γραμμή προς Πειραιά ταξιδεύουν το τρίτο τρίμηνο της περίοδου, Ιούλιο με Σεπτέμβριο.
1: Σωστά.
0: Σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε και μία αναδιάρθρωση των δρομολογίων την υπόλοιπη περίοδο. Δηλαδή, μέχρι τώρα αυτό που ίσχυε για τη χειμερινή περίοδο, αν δεν κάνω λάθος, ήταν 6 δρομολόγια την εβδομάδα, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Ενδέχεται να δούμε κάποια αλλαγή.
1: Να χτυπήσετε ξύλο. Γιατί είναι ιδιωτικές εταιρείες, κανείς δεν θέλει να μπαίνει μέσα εκεί. Οι εταιρείες μπαίνουν μέσα το χειμώνα. Επιτελούν κοινωνικό έργο στην ουσία.
0: Είναι κάτι που συζητείτε δηλαδή? Αυτό μας λέτε?
1: Κάτι. Όχι.
0: Όχι, δεν συζητείτε κάτι τέτοιο.
1: Προς το παρόν σας λέω δεν έχει συζητηθεί καθόλου κάτι τέτοιο.
0: Ότι θα παραμείνουμε δηλαδή όπως είμαστε με τα 6 δρομολόγια την χειμερινή σεζόν.
1: Αν οι συνθήκες το επιτρέπουν, δηλαδή τώρα τα πετρέλαια να φτάσουν σε μια λογική τιμή κτλ., νομίζω ότι δεν θα έχουν.
0: Τα δεδομένα και τα στοιχεία που έχουμε αφορούν το 2025. Ωστόσο, επειδή εδώ στοιχείο το 26, από το Μάρτιο και μετά άλλαξαν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις δυνατότητες μετακίνησης που έχουμε όσον αφορά τα μεταφορικά μέσα, λόγω των έργων στο αεροδρόμιο. Είδατε εσείς να υπάρχει μια μεγαλύτερη προτίμηση στο πλοίο ή, εν πάση περιπτώσει, να έχουμε μια πιο αυξημένη κίνηση ή παραμένουμε στα ίδια επίπεδα? Γιατί σίγουρα το επιβατικό κοινό στα αεροπλάνα μειώθηκε. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν τα στοιχεία της πολιτικής αεροπορίας.
1: Και λογικό είναι, γιατί δεν είναι μόνο τα μειωμένα δρομολόγια, που δεν είναι μειωμένα τα δρομολόγια, μάλλον οι θέσεις.
0: Ναι, είναι μειωμένα τα φορτία.
1: Μειωμένες οι θέσεις, αλλά και στο πλοίο ελάχιστα ίσως έχει αυξηθεί. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τα στοιχεία.
0: Ναι. Με την κίνηση μέχρι τώρα πώς θα την περιγράφατε, αυτό τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, τον Ιούνιο, πώς πήγαμε και τι βλέπετε από τις κρατήσεις που έχουμε για Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο?
1: Είναι ακριβώς ό,τι γίνεται κάθε χρόνο. Δεν έχουμε καμία διαφορά στην ουσία.
0: Αυτό που βλέπουμε με τη γραμμή των μεστών που έχουμε κατακόρυφη πτώση το 2025, πού αποδίδεται?
1: Αυτό έχω την αίσθηση ότι δυστυχώς τα μεστά σαν λιμάνι και σαν δεν εξυπηρετεί το κόσμο. Δηλαδή οι εγκαταστάσεις λιμάνι είναι άψογες, είναι εξαιρετικό λιμάνι κλπ. Αλλά δυστυχώς δεν ξέρω για ποιο λόγο ο κόσμος δεν πάει ούτε στο Λαύριο, ούτε στη Ραφίνα, αλλά ούτε και στον Πειραιά. Δηλαδή στον Πειραιά που έρχεται μεστά, ο κόσμος προβληματίζει, προτιμάει να χρησιμοποιήσει παρά να πάει στα μεστά.
0: Ξεκίνησε όμως να το χρησιμοποιεί τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν τον βόλεψε ή μήπως και οι συνθήκες φτάνοντας στα μεστά πια ο επιβάτης είναι απαγορευτικές? Όταν δεν έχει, για παράδειγμα, λεωφορείο, όταν ψάχνει να βρεις μέσο να μετακινηθείς.
1: Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Σας λέω ότι παρότι αρχίσαν τα δρομολόγια πιο νωρίς φέτος στα μεστά, η Blue Star. Τα πρώτα δύο δρομολόγια, για να καταλάβετε, το ένα είχε 50 άτομα από Πειραιά και το άλλο 49. Δηλαδή, παταγώδης αποτυχία.
0: Μάλιστα.
1: Πολλά λεφτά μέσα η εταιρεία.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δυστυχώς δύσκολα τα μεστά.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Μιχαλάκη.
1: Να είστε καλά και εγώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά και με την ακτοπλογική κίνηση. Προς το παρόν δεν φαίνονται κάποιες αλλαγές στον ορίζοντα. Μάλλον θα πορευτούμε με αυτά που έχουμε και ως θερινά δεδομένα και ως χειμερινά δεδομένα. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο επιστρέφουμε για να επισκεφθούμε το Δαφνώνα. Ραδιοφωνική επίσκεψη θα κάνουμε και ο οδηγός μας θα είναι ο πρόεδρος της κοινότητας, ο κύριος Μησυριώτης.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάι Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάι Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
5: Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου, φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια, με τη βοήθεια της καθηγήτριας γαλλικών, η Πατίας Μπουλέ, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στο πλαίσιο της εκπομπής Αυτοπροσώπος.
6: Et d'autres, c'est parce que c'est les endroits où je vais souvent. Voilà, ça a été différentes choses.
7: Λοιπόν, τα κριτήρια που διαλέγει η Σαντρίνη τα μαγαζιά είναι διαφορετικά. Το συγκεκριμένο το διάλεξε επειδή της αρέσει το κοντράστ του παλιού κτηρίου που έχει και κάποιες φθορές με τα πλαστικά και γυάλινα μοντέρνα στα μάτια της προϊόντα, ενώ άλλα μαγαζιά τα διάλεξε για τους ανθρώπους επειδή αγαπάει τους ανθρώπους τους των μαγαζιών και άλλα επειδή απλά της αρέσουν.
8: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Εδώ λοιπόν με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς, μαζί μας όμως είναι και ο πρόεδρος του Δαφνών, ο κύριος Παντελής Μησεριώτης. Ο κύριος Μησεριώτης επικοινώνησε με την αλήθεια προκειμένου να γνωστοποιήσει ένα πρόβλημα που υπάρχει εδώ και καιρό στο δρόμο Δαφνώνα Βερβεράτο, στην περιοχή Χαλιορίδικα, όπου έχουμε μια σοβαρή καθίζηση. Ο λόγος εσάς, κύριε Μησεριώτη, τι ακριβώς συμβαίνει και αν ο δρόμος είναι αδιάβατος ή έστω και με δυσκολία περνούν κάποια οχήματα από εκεί?
1: Κοιτάξτε, περίπου πριν 3 μήνες και λόγω της πολυενεργίας που είχαμε και φέτος, παρουσίασε μια καθίζηση ο δρόμος σε ένα σημείο στο οποίο είχε ξανακάτσει πριν 10 χρόνια, περίπου 11. Είχε φτιαχτεί και αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε, έχει κάτσει, περνάνε μόνο μηχανάκια και έκανα και υψηλά αυτοκίνητα, φορτηγά 4x4 δηλαδή αγροτικά. Τα χαμηλά αυτοκίνητα δεν μπορούν να περάσουν. Ο δρόμος αυτός είναι πολύ δαφνούς, πάμε από εκεί ανεβαίνοντας το δαφνόμα. Το χρησιμοποιούμε δηλαδή πάρα πολύ το δρόμο, είναι ασφαλτόδρομος, είναι ασφαλτοστρωμένο. Δεν είναι ο κεντρικός βέβαια, αλλά το χρησιμοποιούμε πολύ.
0: Χρησιμοποιείται δηλαδή σαν αγροτικός δρόμος ή σαν δευτερεύον δρόμος?
1: Ναι. Αγροτικός, ο οποίος όμως χρώθηκε είναι άσφαλτο και έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για την κυκλοφορία.
0: Ναι. Κόβεις δηλαδή χιλιόμετρα από εκεί, γι' αυτό τον χρησιμοποιούν οι κάτοικοι?
1: Όχι, γέμισε, δεν πέφτει μέσα στο κέντρο του χωριού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πας από έξω και παίρνεις από την πάνω. Πάντως εξυπηρετεί, έχει και αγρικίες εκεί πέρα. Άνθρωποι πάνε στα χωράφια τους, ήδη γρινιάζουν πότε και πότε θα γίνει. Μιλώντας με την υπεύθυνη μηχανικό του Δήμου για τα αυτά τα χωριά, την κυρία Κωστίπα, είναι ότι θα γίνει μελέτη, να γίνει σωστά ο δρόμος. Ήδη έχουν περάσει 3 μήνες, δεν έχει γίνει κάτι ακόμα. Βέβαια, εδώ το θέμα είναι ότι όταν έχεις μία μηχανικό για 9 χωριά, δηλαδή για δημοτική ενότητα, γίνουνα και καταφόρων, τα πράγματα είναι δύσκολα. Όσο και να θέλει και εκεί η Ακουστίμπα, θα είναι λίγα και δύσκολο να ξεμπερδεύει, γιατί είναι πάρα πολλές οι υποθέσεις.
0: Ναι, και φαντάζομαι δεν είναι να γίνει μόνο η μελέτη, πρέπει να εξευρεθεί και η χρηματοδότηση. Υπάρχει χρηματοδότηση, οι πολιτικοί παράγοντες τι σας έχουν πει?
1: Πολιτικοί παράγοντες, εντάξει, ακούγεται για αγροτική οδοπία ένα ποσό.
0: Αυτό, γιατί ακούμε και εμείς διάφορα ποσά. Γι' αυτό ρωτάμε.
1: Ναι. Τώρα από το ακούγεται μέχρι τι γίνεται, συνήθως υπάρχει διαφορά. Ελπίζω αυτό που ακούγεται να είναι πραγματικό.
0: Έχετε και άλλα προβλήματα με την αγροτική οδοπία εσείς εκεί?
1: Βεβαίως, όπως έδειξα και στο συνεργείο που είστε και κατέγραψε την καθίζηση, μετά πήγαμε σε ένα χαρακτηριστικό σημείο στην περιοχή Λαβρίνας, όπου είναι ο δρόμος δεν συνεδροστρωμένος αλλά κατεστραμμένος. Σε πολλά σημεία έχουν ρίξει, οι ανθρώποι έχουν ρίξει πέτρες και μπάζα σε πολλά σημεία για να μπορούν να περνουν τα αυτοκίνητά τους. Δηλαδή όσοι πήγαιναν με χαμηλό αυτοκίνητο, με αυτοκινητάκι, δεν γίνανε αγροτικά, εντάξει. Και αυτό ακριβώς σας εξήγησα, ότι χαρακτηριστικό σημείο εδώ έτσι είναι το 80% του αγροτικού δικτύου του Δαφνώνα και όχι μόνο, γιατί μιλώντας και με άλλους προέδρους χωριών, τα ίδια μου λένε οι ανθρώποι εκεί.
0: Κύριε Μησεριώτη, τα προβλήματά σας είναι πολύ μεγαλύτερα λόγω και της περσινής πυρκαγιάς. Δηλαδή θέλω να πω, επειδή κάει και σημαντικό μέρος της επιφάνειας εκεί της, της αγροτικής. Αυτό επηρέασε?
1: Ναι. Ναι, σίγουρα επηρέασε. Ο Δαφνώνας κάει και στις 90%. Δεν είναι κάτι, και από κολυβαδικές εκτάσεις μέχρι βοσκοτόπια έχει καεί, υπάρχει μεγάλη. Σίγουρα παίζει και αυτό ρόλο, διότι εντόπισα, φέτος το χειμώνα εντόπισα να γίνονται, να κατεβαίνουν χώματα και να κλείνουν δρόμους σε σημεία που ποτέ δεν είχε ξαναγίνει. Όπως είναι στην περιοχή Αγίων 40, ο περιφερειακός δρόμος από το Ψαρόπετρα, σε ένα σημείο πάνω από τους Αγίους 40,

0: μετά στη διάνοιξη του δρόμου. Επίσης κρεμούν τώρα υπογραφές από ιδιώτες που έχουν χωράφια και γειτονιάζουν με τον δρόμο για να μας επιτρέψουν να κόψουμε, γιατί το σχέδιο θα φτάσει ο δρόμος μέχρι το χωριό μέσα να βελτιωθεί και να αποκτήσει συνθήκες και το διαγραφές πραγματικού περιφερειακού δρόμου. Δεν ξεχνάτε ότι από αυτόν τον δρόμο εξυπηρετούνται όχι απλοί πολίτες μόνο, αλλά και η βιομηχανία, η υποτοπία του Πάκης, η οποία έχει η καθημερινή βάση σχεδόν μεγάλα φορτία, τα αυγά Λαμπρινούδη, κτηνοτροφικές μονάδες, είναι 5-6 κτηνοτροφικές μονάδες, όπως καταλαβαίνετε περνάνε από αυτόν τον δρόμο καθημερινά πολύ βαριά φορτία και φορτηγά. Είναι κάτι που το έχουμε τονίσει προς όλες τις κατευθύνσεις, από περιφερειάρχη μέχρι βουλευτές, τοπικούς, και ελπίζω ότι μέχρι τέλος του μήνα θα αρχίσει και θα μπει η τσάπα και θα αρχίσει και τα έργα. Έχουμε δηλαδή αυτό το θεωρητικό μέρος του δρόμου και πάμε στο πρακτικό πλέον.
1: Αυτό σας έχουν πει από την περιφέρεια, γιατί αυτό είναι, ανήκει στην ευθύνη της περιφερειακής ενότητας.
0: Ακριβώς, είναι περιφερειακή ενότητα και περιμένω τώρα από το δασαρχείο να ξεμπερδεύει με τις εγκρίσεις όπου έχει ζητήσει η περιφέρεια να κοπούνε.
1: Τι είναι καμένα δέντρα εκεί, είναι, τι είναι.
0: Τα καμένα δέντρα δεν έχει πρόβλημα. Το δασαρχείο μας σημάδεψε ότι είναι ΑΚΑΟ, πέφτω και πρέπει να κοπεί, γιατί πρέπει να κοπεί. Τα έχει σημαδέψει, έχουν επιτρέψει. Τους έχουμε δείξει πού πρέπει να κοπεί για να γίνει διαπλάτηση του δρόμου ή όπου υπάρχουν στροφές να ανοίξει για να αποκτήσουν ορατότητα. Και αυτό που τους ζητήσαμε ότι θα πρέπει να γίνει και μια αίτηση από το δασαρχείο με τη σχετική μελέτη ότι εδώ θέλουμε να κόψουμε και να γίνει και κάποια έργα για να μην έχουμε μετά να καθιζήσει το βουνό από πάνω, να γίνει σωστά.
1: Να πιαστούν δηλαδή τα πρανή των δρόμων, αυτό λέτε, να μην πιαστούν τα κόμματα.
0: Τα πρανή για να μην κυλήσουν. Προχωράμε σιγά σιγά με τους ιδιοκτήτες τώρα.
1: Με τους καθαρισμούς, σε τι κατάσταση βρισκόσαστε, δηλαδή... Είμαστε μέσα στην αντιπυρική περίοδο.
0: Εντός χωριού τα οικόπεδα σε ένα ποσοστό 90% και παραπάνω είναι καθαρισμένα. Θα είναι πιο επιμελής, θα έλεγα. Να φύγει η θέμης και από αυτό που πάθαμε πέρσι και ο φόβος των προστήμων, γιατί φέτος είπαμε ότι δεν θα χαριστούμε πουθενά. Είμαστε σε μια καλή κατάσταση από θέμα οικοπαίδων. Mm-hmm. Αυτό έλεγα τέλεια. Εντάξει, αλλά είμαστε καλά. Έδειξε ο κόσμος περισσότερη προσοχή.
1: Πρόσφατα.
0: Και τώρα είναι εντάξει. Και άλλα θέματα που αναδείξαμε. Ήταν και το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω και για το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Επειδή πρόσφατα έγινε και μια παρέμβαση από τον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο. Ήθελα, καταρχάς πόσα χρόνια δεν χρησιμοποιείται τώρα το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής εκεί?
0: Είναι το λιγότερο μια δεκαετία, αν μήπως 15 χρόνια, γιατί πλέον έχει καταρρεύσει.
1: Επιδημοτικής αρχής Βουρνού όμως χρησιμοποιούνταν, λέει ο κύριος Παπαδόπουλος. Δεν είναι 15 χρόνια μέχρι, δηλαδή μιλάμε για 7 χρόνια πίσω.
0: 7-8 χρόνια πίσω.
1: Ναι. Για ποιο λόγο σταμάτησε να χρησιμοποιείται και το πάρκο?
0: Αυτό είναι ένα ερωτηματικό και δικό μου. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σταμάτησε να χρησιμοποιείται, δηλαδή να έχουν παιδιά επάνω από διάφορα σχολεία να κάνουν τη βόλτα τους. Υπήρχαν τα ηλεκτρικά αυτοκινητάκια που μπαίνουν τα παιδιά μέσα και κινούνταν μέσα στο πάρκο και με τα σήματα και κάνανε μάθημα. Κάποια στιγμή σταματήσανε και πόσο δεν ερχόντουσαν.
1: Αυτός ο εξοπλισμός, ξέρετε που έχει πάει, αυτός ο εξοπλισμός που υπήρχε εκεί.
0: Αυτά τα έχω δει μέσα στην αποθήκη που υπήρχε δίπλα στο πάρκο, είναι μια αποθήκη.
1: Μάλιστα.
0: Και μέσα εκεί είναι και αυτά τα αυτοκίνητα και τα οποία περισσότερα είναι άχρηστα. Τώρα αυτή είναι μια αποθήκη την οποία με την άδεια του Δήμου το χρησιμοποιεί ο πολιτικός σύλλογος ως δική του αποθήκη. Μια και τα άχρηστη και χρησιμοποιούνταν. Ελπίζω ότι και αυτό βρίσκεται σε μια κατάσταση τακτοποίησης, διότι δυστυχώς όλη η δημοτική περιουσία, παύλα κοινωνική περιουσία, είναι αγνώστη ιδιοκτήτη. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία τακτοποίησης να υπάρξει ιδιοκτήτη για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη μελέτη ανακατασκευής.
1: Τι εννοείτε ότι αυτό το έργο που έγινε, υποθέτω με άδειες, δεν έχει ιδιοκτήτη?
0: Έγινε ό,τι έγινε και τους είπα, καλά, πώς έγινε αυτό το έργο επί δημαρχίας, το λένε, Κράκαρη,
1: ναι,
0: νομίζω, τα Καμπόφορα, πώς έγινε μέσα σε ένα οικόπεδο αγνώστου διοκτήτη.

0: βγαίνουν τα σχέδια, πώς γίνανε οι μελέτες, καταλαβαίνεις ότι τότε μπορεί να γίνονται αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Αν δεν υπάρχει ιδιοκτήτης, αν ο ιδιοκτήτης είναι άγνωστος, δεν μπορεί να γίνει καμία μελέτη, θα γίνει κάτι. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει και ενώ όλη την περιουσία του Δαθρώνα είναι άγνωστος ιδιοκτήτης. Τώρα τρέχουμε και πιέζουμε καταστάσεις για να ταυτοποιήσουμε και το γήπεδο Δαθρώνα. Εγώ έκανα ό,τι μου αναλύεται.
1: Δεν ήταν δημοτικές αυτές οι εκτάσεις, κύριε Μησιριώτη?
0: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει. Μέσα στο κλιματολόγιο φαίνεται άγνωστος ιδιοκτήτης. Δεν υπάρχει κανένα αρτίκλι, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Άρα πρέπει να τακτοποιηθούν αυτά, μας λέτε, νομικά να κατοχυρωθούν οι ιδιοκτησίες.
0: Να κατοχυρωθούν και να φαίνεται ο ιδιοκτήτης ο Δήμος.
1: Ωραία. Και ας πούμε ότι γίνεται αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει φέτος, του χρόνου.
0: Από εκεί και πέρα.
1: Ναι, τι σας είπα.
0: Είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Αλλά πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία.
1: Ναι, δεν σας έδωσαν, δεν σας είπαν. Δεν σας είπαν σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, δεν σας είπαν πότε θα τελειώσει αυτή η διαδικασία.
0: Η ενδείξη είναι μέχρι τέλος του χρόνου.
1: Α, μέχρι τέλος του χρόνου. Και μετά τι, ποιο είναι το πλάνο, θα ξανακάνετε εκεί πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, θα βελτιώσετε τις οικοδομές?
0: Αυτό είναι το έχουμε ζητήσει, να γίνει ανακατασκευή του, ή αν δεν το θέλουν ως πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, να γίνει ένας παιδότοπος με γήπεδα μπάσκετ, γήπεδο μπάσκετ, βόλεϊ, παιδική χαρά, να γίνει ένας παιδότοπος για τα παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Συγγραφώνα και ειδικά τώρα το καλοκαίρι που έχουμε πάρα πολύ χρόνο στο χωρίο και τα παιδιά από σύπτωση έχουν ξυλώσει την παλιά παιδική χαρά στην αυλή του Λυπηριακού σταθμού για να γίνει καινούρια. Και ακόμα περιμένουμε να στηθεί η παιδική χαρά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εδώ και 20 μέρες έχει πέσει το τσιμέντο στην παλιά παιδική χαρά και περιμένουμε τώρα να έχουν τα παιχνίδια, τα όργανα για να δημιουργηθούν.
1: Οπότε θα έχετε παιδική χαρά. Οπότε θα έχετε παιδική χαρά.
0: Ναι, ας ετήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ναι. Είναι κάτι που πρέπει να ρωτήσω το Δήμο. Να δω που βρισκόμαστε με αυτό.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλά.
1: Γεια σας.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας. Γεια σας. Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο του Δαθνώνα ήταν ο κύριος Παντελής Μησιριώτης και για τα ζητήματα της αγροτικής οδοποίησης αλλά και για το θέμα του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.
2: Splash, splash,

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής Technet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81-380, 22710-40-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Προδοκανάκη 13.
6: Τηλέφωνο 22710 20.
7: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
8: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
9: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.

Θα περάσουμε σε λίγο στο δελτίο ειδήσεων. Να σας θυμίσουμε πάντως ότι σήμερα έχουμε και την μεγάλη συναυλία που θα γίνει στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Στις 9 το βράδυ θα ξεκινήσει. Τίτλος της συναυλίας: Τα κύματα της Μεσογείου. Στα πλαίσια του φεστιβάλ Μούσα Ελληνική θα πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη διοργάνωση, στην οποία θα συμμετέχουν εκτός πολλών άλλων και η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια Γκάντα Σπέιρ και ο Παντελής Θαλασσινός, καθώς και νέοι χιώτες μουσική. Να πούμε ότι ήταν πολύ ωραίες και οι πολιτιστικές βραδιές που είχαμε την Παρασκευή από την Χοροδία Χίου στο Καστρομινάς, αλλά και το Σάββατο από τη Χίος Λύρικα στο σχολείο της Βολισσού, με αφορμή και τις δράσεις που διοργανώνει η ΙΝΤΕΟ. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων γιατί περνάει η ώρα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα μας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δευτέρα 6 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Οι επιβάτες εγκαταλείπουν τη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνης, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει το νησί της Μυτιλίνης. Από το 2014 έως το 2025 χάθηκαν 240.000 επιβάτες στην κύρια ακτοπλοϊκή γραμμή του Βορείου Αιγαίου. Η γραμμή εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από τη θερινή περίοδο και κινδυνεύει, αν δεν αλλάξει κάτι, να καταστεί άγονος. Σήμερα Δευτέρα, σύμφωνα με τους χάρτες της πολιτικής προστασίας, ολόκληρος ο νομός Χίου βρίσκεται σε πολύ μεγάλο κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων κατηγορία 4. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση φλόγας για οποιαδήποτε αιτία. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με αυστηρές ποινές και υψηλά πρόστιμα. Απαιτείται πολύ μεγάλη προσοχή και ετοιμότητα. Παρέμβαση για το θέμα των κλειστών μονίμως κατασκηνώσεων στα Σκλαβιά που θα ανοίξει η Δημοτική Αρχή Μαλαφή κάνει ο πρώην Αντιδήμαρχος Γιώργος Παπαδόπουλος. Την κατηγορεί ότι διασπείρει ψεύδι και ανακρίβειες ότι δήθεν η κατασκήνωση είναι κλειστή εδώ και 17 χρόνια και ότι κάποιες απόπειρες λειτουργίας της την περίοδο 2018-2019 ήσαν ανεπιτυχείς και δεν τελεσφόρησαν λόγω προβλημάτων. Η αλήθεια είναι ότι η κατασκήνωση ήταν κλειστή για 7 χρόνια, 2011-2017, διότι μέχρι το 2016 δεν επέτρεπε το αρμόδιο Υπουργείο την παραχώρηση λειτουργίας της, ενώ το καλοκαίρι τόσο του 2018 αλλά και του 2019 επί Δημοτικής Αρχής Βουρνού λειτουργήσε κανονικά και με την προβλεπόμενη άδεια. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΗ. Στο πλαίσιο αυτό η ΑΔΕΔΗ κηρύσσει στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Τις εθελοντικές ομάδες πυροσβεστών της Χίου, την ομάδα Όμικρον και την ομάδα της Ιωνίας επισκέφθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης και συζήτησε μαζί τους για θέματα περαιτέρω εκπαίδευσης και ενίσχυσης υλικοτεχνικής υποδομής. Όπως σημείωσε σε ανάρτησή του, οι εθελοντές αποτελούν πολύτιμη δύναμη και σημαντικό στήριγμα της πυροσβεστικής. Με την άριστη γνώση που έχουν για τις περιοχές όπου δραστηριοποιούνται, συμβάλλουν ουσιαστικά στην πρόληψη και την κατάσβεση των πυρκαγιών. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελέ στο Δαφνώνα με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Δάφνη Δαφνώνα και του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Δάφνη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα χωριά Ζηφιάς, Άγιος Γεώργιος Σικούσης, Φαγία Μονιούκα. Επίσης αύριο τις ίδιες ώρες στις περιοχές αντιλιοστάσιο Τύλι Μέσας Διδήμας, αντιλιοστάσιο Σικιλιάς, αντιλιοστάσιο Φράγματος Καλαμωτής, περιοχή Μαυροθέρη Πλησίων Φράγματος, φωτοβολταϊκό πάρκο περιοχής. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, αντιλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων, αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους Ελληνικές Μικρές Ιστορίες σήμερα Δευτέρα σε 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιλεγμένες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους που απέσπασαν βραβεία στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας 2025. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας συμπληρώνει φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Μούσα Ελληνική. Το θέμα του είναι η Μεσόγειος, η θάλασσα που εδώ και αιώνες ενώνει πολιτισμούς, γλώσσες, μνήμες και μουσικές παραδόσεις. Θα πραγματοποιηθεί από σήμερα Δευτέρα έως την 5η 9 Ιουλίου. Πρώτη εκδήλωση σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία Στα Κύματα της Μεσογείου. Στη συναυλία συμμετέχουν οι διεθνώς αναγνωρισμένοι τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης χοροδία των χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη. Αύριο Τρίτη το φεστιβάλ μεταφέρεται στον κάμπο της Χίου με τη δράση Ακούγοντας τη Μεσόγειο, ήχοι, μνήμες, κοινές διαδρομές. Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο το βράδυ με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Από τις 9 το βράδυ θα ακολουθήσουν εισηγήσεις που θα φωτίσουν τη σχέση της μουσικής με την ιστορία, την τοπικότητα, την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 10 το βράδυ με χιώτικες γεύσεις, καθώς καθηγητές και μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν λιχουδιές στις χιώτικες κουζίνες. Την 5η 9 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, στον Άγιο Παντελήμωνα στο Μονοδένδρη, θα παρουσιαστεί η παράσταση Μεσόγειος, μια θάλασσα, χίλιες φωνές. Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης, αναβιώντας την παράδοση του Παραμυθά και του Τροβαδούρου. Ο κύκλος θεάτρου Θεατροποίη Χίου ανακοινώνει ότι η νέα του θεατρική παραγωγή «Το Τάβλι» του Δημήτρη Κεχαίδη σε σκηνοθεσία Σταύρου Σπυράκη θα παιχτεί ξανά σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Θημιανών. Το πολυκατάστημα Πηξίδα και οι εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του παιδικού βιβλίου του εκπαιδευτικού Σταμάτη Σκαμπαρδόνη με τίτλο «Στα φτερά του Κοκκινομύτη». Αύριο Τρίτη, 7.30 το απόγευμα, στο Book Cafe του πολυκαταστήματος Πηξίδα. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενίτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν αύριο Τρίτη 7 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως 8.30 το βράδυ στα Νένιτα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι στην κεντρική πλατεία Πύργος. Αύριο Τρίτη γιορτάζει το παρακλήσιο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού της Αγίας Κυριακής που βρίσκεται επί της οδού Φιλίππου Αργέντη 3. Σήμερα Δευτέρα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Πανηγυρικός Εσπερνός. Ανήμερα της εορτής την Τρίτη θα τελεστούν το πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, ενώ στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθεόρτιος Εσπερνός. Την ιστορία των αρτοπιών της Χίου και ειδικότερα του Κάστρου θα μας αφηγηθεί ο αείμνηστος εμβληματικός αρτοπιός Δημήτρης Βακάλογλου στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV που προβάλλεται Τρίτη, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3. Ο Δημήτρης Βακάλογλου έγραψε τη δική του ιστορία και με πρατήριο στη γωνία Ροίδη και Βενιζέλου και θυμάται ιστορίες από το Φρούριο, από το παρελθόν που έμειναν στην ιστορία. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 2018. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις που έχουν ως κύριο θέμα τον Όμηρο και θα διεξαχθούν στο χώρο της Δασκαλόπετρας από το σύλλογο Ομήρου Νόστος. Η πρώτη εκδήλωση με θέμα το ρόλο της οικογένειας, όπως αυτός αναδεικνύεται μέσα από τα ομηρικά έπι και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Κρήτη, θα πραγματοποιηθεί στη Δασκαλόπετρα την Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβολές την Τετάρτη 8 Ιουλίου σε 9 το βράδυ με την τελευταία ταινία του Πάολο Σορεντίνο, «Το Μεγαλείο», μια οπτικά μαγευτική και βαθιά ανθρώπινη ταινία που αποτελεί έναν ύμνο στην ομορφιά, στη μνήμη και στην ίδια τη ζωή. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου, 9 το βράδυ στο Περιβόλι. Πρόκειται για μια δραματική ιταλική ταινία του 2025 σε σκηνοθεσία και σενάριο Πάολο Σορετίνο. Η ταινία έχει διακριθεί με 7 βραβεία στο Φεστιβάλ Βενετίας 2025. Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώπων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια με τη βοήθεια της καθηγήτριας γαλλικών Ιπατίας Μπουλέ έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στο πλαίσιο της εκπομπής «Αυτοπροσώπος». Μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση πραγματοποιεί η τοπική επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας το Σάββατο 11 Ιουλίου 7:30 το απόγευμα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά. Στην εκδήλωση θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια μνημείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας φιλοτεχνημένο από την Εύα Μελά. Θα απευθύνει χαιρετισμό η Χριστίνα Σκαλούμπακα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Θα ακολουθήσει βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί. Στρατόπεδο εξόρστων γυναικών Χίου 1948-1949 από το στρατή Δουνιά, μέλος του τμήματος ιστορίας της Κεντρικής Επιτροπής, και τον Γιάννη Αμπαζή από το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Η εκδήλωση θα κλείσει με μουσικό αφηγηματικό αφιέρωμα που έχει επιμεληθεί η κομματική οργάνωση Χίου. Στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά δημιουργήθηκε το παράρτημα Β των επικίνδυνων εξόρστων γυναικών από τον Ιούνιο του 1948 μέχρι το Σεπτέμβριο του 1949. Το πρωί της ίδιας ημέρας θα πραγματοποιηθεί ιστορικός περίπατος στα κτίρια των στρατώνων που ήταν επίσης φυλακισμένες οι εξόρστες γυναίκες την περίοδο 1948-1949. Το ραντεβού είναι στις 10 το πρωί στην είσοδο της ταξιαρχίας στρατόπεδο Γκιάλα. Το βιβλίο αφιερώνεται στη δημοσιογράφο Αγγελική Χατζηδημητρίου. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων για το 2026. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δεκάδες δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου με μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές διοργανώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις και παραδοσιακά δρόμενα. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 8 Ιουλίου 7:30 το απόγευμα με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Την Κυριακή 12 Ιουλίου, η Μερίσιο Γλέντι από το Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον άβλιο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στοιχείο συναιστίαση την Παρασκευή 10 Ιουλίου 8 το βράδυ στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την επικείμενη έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ανοίγει στις 11 Ιουλίου στο Σχολείο Βολισσού και θα διαρκέσει έως στις 30 Αυγούστου. Μία πολιτιστική πρωτοβουλία που φέρνει στην περιοχή 14 καλλιτέχνες από 11 χώρες, δημιουργώντας ένα χώρο στοχασμού, διαλόγου και συλλογικής ανασύνδεσης. Για 21η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica και της Ομηρικής Ακαδημίας με την επίσημη έναρξή του να έχει προγραμματιστεί να γίνει στο νησί μας την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο, όπου θα γίνει και η λήξη των εργασιών την Κυριακή 19 Ιουλίου πάλι στις 11 το πρωί. Οι εργασίες πραγματοποιούνται στην Αθήνα με επίσκεψη και ξενάγηση στην Ακρόπολη, στο Νέο Μουσείο Ακροπόλεως, στο Αρχαιολογικό Μουσείο και συνεχίζονται στο Ομήριο και στο Ναυτικό Κολέγιο ΤΙΝΣ του Ιδρύματος Μαρία Τσάκου. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στοπ» μετά την επιτυχία στην Αθήνα συνεχίζει με περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, σε μια παραγωγή της Εταιρείας Θεατρικών Παραγωγών Μέθεξης και σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη. Στο νησί μας θα παρουσιαστεί την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Ηλίθι» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαρκέτα Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΦ την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά, είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Ομάδα Πόλο των Εφήβων νίκησε με 13-8 τη Σερβία και κατέλαβε την 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Πορτογαλίας. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Κροατία, που στον τελικό νίκησε με 7-6 στα πέναλτι τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κανονικός αγώνας είχε λήξει ισόπαλος 14-14. Την 3η θέση πήρε η Ισπανία και την 4η το Μαυροβούνιο. Η ομάδα Πόλο Παίδων του Ναυτικού Ομίλου Χίου αγωνίστηκε το Σαββατοκύριακο στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης στην τελική φάση της Silver Link του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και κατέλαβε την 4η θέση. Τα αποτελέσματα: Ναυτικός Ομίλος Χίου Μήλων 16-13, Πόλο Ναυτικός Ομίλος Χίου 12-10 και στο μικρό τελικό ΝΟΧ Ναυταθλητική Ένωση Πατρών 11-13. Ο Χιώτης Φουνταριστός, Διαμαντής Μονιώδης, θα αγωνίζεται και την επόμενη αγωνιστική περίοδο στη Water Polo League 2 με τον Πανετολικό. Σπουδαία επιτυχία για την νεαρή αθλήτρια του εφήβου, Ειρήνη Ταντάρου, που πήρε χάλκινα μετάλλια στα 5.000 μέτρα και στα 3.000 μέτρα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών K20 που διεξήχθη το Σαββατοκύριακο στα Τρίκαλα. Η πρωταθλήτρια Χίου στο ποδόσφαιρο, Δάφνη Δαφνώνα, μέχρι την Παρασκευή 3 Ιουλίου, που ήταν η τελευταία διορία, δεν δήλωσε συμμετοχή στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία είναι πιθανό να δώσει μια παράταση λίγων ημερών για τα σωματεία που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν. Ο πρωταθλητής Λέσβου, Διαγόρας Αγίας Παρασκευής, θα αγωνιστεί στην ΓΑΜΑ Εθνική, παρά την αβεβαιότητα που υπήρχε σε αντίθεση με τον πρωταθλητή Σάμου, Άγιο Αθανάσιο Ιδρούσας, που δεν δήλωσε συμμετοχή. Ο τερματοφύλακας Γιώργος Ιδιώδης επέστρεψε στη Μικρασιατική μετά την περσινή του παρουσία στον Ποσειδώνα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμβαση με ένταση 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 43%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 22 έως 52%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κακούλα στην οδό Αλεξάνδρου Παχνού 3 και Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ρουδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα. Ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χαμέτη στην οδό Χιόνης 2. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1936 πραγματοποιούνται τα εγγένεια του Ιερού Ναού Παναγίας Λατομητήσης από τον Μητροπολίτη Χίου Ιωακείμ. Σαν σήμερα στοιχείο το 1974 πανικός για τους επιβάτες και το πλήρωμα του Σαμφό όταν άκουσαν ξαφνικά να ηχεί η σιρήνα του πλοίου χωρίς να γνωρίζουν το γιατί. Για το πλήρωμα ο πανικός έγινε μεγαλύτερος όταν διαπίστωσε ότι δεν λειτουργούσε η ενδοσυνεννόηση. Η αιτία βρέθηκε τελικά και ήταν ο ψυχοπαθής Σιγμαρό, ο οποίος έθεσε σε λειτουργία τη σιρήνα και έκοψε τα καλώδια της ενδοσυνεννόησης την ώρα που το πλοίο κατέπλευσε στοιχείο. Το λιμεναρχείο ανακοίνωσε ότι θα μεταφέρει το δράστη στη Μυτιλίνη και θα τον παραδώσει στους συγγενείς του. Σαν σήμερα στοιχείο το 1988 πάνω από 80.000 στρέμματα αποτεφρώνουν τρεις πυρκαγιές που ξεσπούν ταυτόχρονα σε βόρεια, κεντρική και νότια Χίο. Σαν σήμερα στοιχείο το 1996 πεθαίνει ο πρώην υπουργός και βουλευτής Χίου Νίκος Ζορμπάς.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Μια Χίος Τούρκη το μισό 2026. Ήρθαν 50.866. Χάσαμε τους Έλληνες τουρίστες. 10 νέοι πυροσβέστες στη Χίο. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας στο Καστέλι. Λευκός καπνός για λεωφορεία. Μέχρι τέλος Ιουλίου αγνώστου έτους θα παραδοθεί ο Δημοτικός Κήπος. Συνάντηση με Ταράκη με την πρόεδρο του οίκου ναύτη. Διπλό συμβάν με σπινθυρισμού σε στήλους του ΔΔΕ. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. 200 χρόνια μετά η φλόγα της θυσίας παραμένει άσβεστη. Ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών τίμησε με λαμπρότητα την 202η επέτειο του ολοκαυτώματος. 23 χιλιόμετρα νέων ασφαλτοστρώσεων σε Βροντάδο, Λαγκάδα, Σικιάδα και Καριές. Ξεκίνησαν τα μπάνια στα Γιάσματα. Στο επίκεντρο η νοσοκομιακή οδοντιατρική περίθαλψη. Τρέχουν για δεύτερη χρονιά στα Καρδάμιλα. Από λόγια χορτάσαμε μετά το δημοτικό κήπο, τώρα και κατασκηνώσεις στα σκλαβιά. Χάθηκαν 30 εκατομμύρια ευρώ για λιμενικές υποδομές. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. 21ο συνέδριο Euroclassica και Ομυρικής Ακαδημίας. Ξεκινούν την Τετάρτη καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Ομήρου Νόστος. Στον προθάλαμο του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου η τεχνική έκθεση για το Κέντρο Ομυρικής Προβολής. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Ευέλικτη αεριοστροβιλική μονάδα στον αυτόνομο σταθμό παραγωγής χείου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις της δικαιοσύνης αρρωγή πρωτίστως η δική της λειτουργή του Κωνσταντίνου Φραγκομιχαλού. 1η Ιουλίου των Αγίων Αναργύρων της Ευγενίας Κώτη. Ευγνωμοσύνη και ευχαριστίες στους νοσοκομιακούς της Χίου της Κωνσταντίνας Τσαρδάκα. Η απαξίωση του εμβληματικότερου μέτρου της νησιωτικής πολιτικής του μεταφορικού ισοδύναμου του Γιάννη Σπυλάνη. Τελωνείο Χίου, μετά τον αγιασμό η απόλυτη σιωπή. Πού κόλλησαν τα έργα της 1ης Ιουνίου του Γιώργου Μιλωνάδη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Χοροδοί και ηθοποιοί στη νύχτα ραδιοφώνου στον Καστρομινά. Η Γαλλίδα που ζωγράφισε την εμπορική μας ταυτότητα. Πρωτιά της Χίου και του τρίτου πειραματικού γενικού ενιαίου λυκείου στην Ευρώπη. Αλλαγή φρουρά στο λιμεναρχείο Μεστών. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
8: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου, φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια, με τη βοήθεια της καθηγήτριας Γαλλικών, η Πατίας Μπουλέ, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στο πλαίσιο της εκπομπής Αυτοπροσώπος.
4: Et d'autres, c'est parce que c'est les endroits où je vais souvent. Voilà, ça a été différentes choses.
5: Λοιπόν, τα κριτήρια που διαλέγει η Σαντρίν τα μαγαζιά είναι διαφορετικά. Το συγκεκριμένο το διάλεξε επειδή της αρέσει το κοντράστ του παλιού κτηρίου που έχει και κάποιες φθορές με τα πλαστικά και γυάλινα μοντέρνα στα μάτια της προϊόντα. Ενώ άλλα μαγαζιά τα διάλεξε για τους ανθρώπους, επειδή αγαπάει τους ανθρώπους, τους των μαγαζιών, και άλλα επειδή απλά της αρέσουν.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.

Λοιπόν, να είμαστε και πάλι εδώ με τους χαιωτικούς ραδιοπαλμούς. Να σας πούμε ότι και αύριο, σύμφωνα με τους χάρτες πολιτικής προστασίας, ολόκληρος ο νομός Χίου βρίσκεται σε πολύ μεγάλο κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Οπότε απαγορεύεται αυστηρά η χρήση φλόγας για οποιαδήποτε αιτία και όπως επισημαίνεται από την πολιτική προστασία, οι παραβάτες θα τιμωρούνται με αυστηρές ποινές και υψηλά πρόστιμα. Απαιτείται πολύ μεγάλη προσοχή και ετοιμότητα. Ας βάλουμε ένα στοίχημα φέτος στοιχείο να μην καούμε. Πέρσι ήταν μια καταστροφική χρονιά. Δεν θέλουμε άλλο 2025. Ακούσατε και στις ειδήσεις για την πολιτική πολιτιστική εκδήλωση που οργανώνει η Τοπική Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος και το Παράρτημα Χίου της ΠΑΕΑ Δημοκρατικού Στρατού αυτό το Σάββατο, 11 του Ιούλη, σε 7.30 το απόγευμα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο, στο Σχολείο του Αγίου Θωμά. Εκεί θα γίνουν και τα αποκαλυπτήρια μνημείου, το οποίο φιλοτεχνήθηκε από την Εύα Μελά, ενώ το παρόν θα δώσει και το μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, η Χριστίνα Σκαλούμπα. Θα παρουσιαστεί αμέσως μετά το βιβλίο «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί», στρατόπεδα εξόριστων γυναικών Χίου 1948-1949. Από τον Στρατή Δουνιά, που είναι μέλος του Τμήματος Ιστορίας του ΚΚΕ και το Γιάννη Αμπαζή από το Παράρτημα Χίου της ΠΑΕ, ενώ θα ακολουθήσει μουσικό αφηγηματικό αφιέρωμα. Να σημειώσουμε ότι στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Θωμά δημιουργήθηκε το παράρτημα Β των επικίνδυνων, όπως χαρακτηρίζονταν εξόριστων γυναικών, από τον Ιούνιο του 1948 μέχρι το Σεπτέμβριο του 1949. Μάλιστα, όπως αναφέρεται και στην αφίσα της εκδήλωσης, με το χαρακτηρισμό «γυναικοφορτία», υποδέχονταν ο οχιακός τύπος της εποχής τις γυναίκες εξόριστες στο νησί από όλη την Ελλάδα.

0: Περισσότερα βεβαίως θα γίνουν γνωστά στην παρουσίαση που θα πραγματοποιηθεί στο 7ο Δημοτικό Σχολείο. Έχουμε μαζί μας όμως τον Γιώργη Αμπαζή, ο οποίος συνέβαλε και εκείνος στην συγγραφή του συγκεκριμένου πονήματος, γιατί είναι μια συλλογική προσπάθεια και μάλιστα όλη αυτή η εκδήλωση αφιερώνεται και στη συνάδελφο στην Αγγελική Χατζηδημητρίου. Καλό μεσημέρι.
1: Θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό να είμαστε στο χώρο που ήταν και η Αγγελική Χατζηδημητρίου, την οποία θέλουμε να τιμήσουμε όχι απλά σαν τον άνθρωπο εκείνο που αγωνίστηκε και αγωνίζεται σε όλη της τη ζωή, αλλά γιατί ήταν εκείνη που έβαλε το πρώτο ερέθισμα να έρθουν οι γυναίκες, οι εξόριστες στο νησί μας στις 14 Ιουνίου του 1997. Έτσι στο πρόσωπο της Αγγελικής τιμάμε όλη τη δράση της γυναίκας και χθες και στο σήμερα, και θεωρούμε ότι η παρουσία όλων των συμπολιτών μας θα είναι σημαντική να τιμήσουμε και αυτόν τον άνθρωπο που με άρφα κεφαλαίου συνεχίζει να πορεύεται στη δική μας την καθημερινότητα, κρατώντας την αξιοπρέπειά της και τον αυτοσεβασμό της.
0: Θα ήθελα να μου πείτε περισσότερα, έτσι, για να δώσουμε και το στίγμα αυτής της εκδήλωσης, για την παρουσία των εξόριστων γυναικών στην Χίο. Σε δύο σημεία κρατούνταν τότε, έτσι. Το ένα ήταν το ένα ήταν το 7ο Δημοτικό Σχολείο.
1: Το πρώτο σημείο, ναι, ήταν στις 17 Μάρτη του 1948 το βράδυ. Έφτασαν με το πλοίο από την Ικαρία, από Τίνο, Ικαρία και Χίο, μέσα σε άσχημες, πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες, με το πλοίο Σοφία Τόγια. Αυτά τα στοιχεία προέρχονται από τα ημερολόγια των γυναικών που έγραψαν στο Τρίκερι το 1952, και αυτά τα ημερολόγια τιμάμε, και από αυτά προέρχονται οι πηγές, αν θέλετε, οι πιο σημαντικές, όπου με πομπή σαν λιτανία, θα έλεγα, πορεύθηκαν από το λιμάνι προς τους στρατώνες. Αυτή η παραμονή, μάλλον αυτός ο ερχομός, συνοδεύτηκε από πολλά ακόμα γυναικοφορτία, σε εισαγωγικά, όπως τις έλεγε τότε ο τύπος. Κάθε φορά έρχονταν από 10, 20, 40 μέχρι και 80 γυναίκες μαζί με τα παιδιά τους και βρέφη.
0: Γυναίκες κάθε ηλικίας, έτσι.
1: Η μεγαλύτερη ήταν 94 χρονών και το μικρότερο ήταν το βρέφος των 7 μηνών τότε, η Μαρία η Αποστολάκου, την οποία θα έχουμε την τιμή να φέρουμε στοιχείο την άλλη Παρασκευή και να συμμετέχει στις εκδηλώσεις μας, τιμώντας και στο πρόσωπό της όλες αυτές τις γυναίκες που πέρασαν αυτό το στρατόπεδο της Χίου. Μέχρι τις 2 του Ιούλη του 1948,

0: κτλ. Φάνηκε ένα πολύ σημαντικό γεγονός για τις μέρες εκείνες, ότι ήταν γνώστες πολλών γλωσσών, μιας και είχαν σπουδάσει και στο εξωτερικό, mm-hmm. με πρώτη την Ρόζα Ιβριώτη, τη γνωστή παιδαγωγό, και την πρώτη δημιουργήσασα τα ειδικά σχολεία στην Ελλάδα. Όπου έγινε και η συνομιλία. Η συνομιλία αυτή βρέθηκε από την Νεφέλη Λιόντου στα αρχεία του Διεθνή Ερυθρού Σταυρού, σήμερα καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, αρχαιολόγο-μουσιολόγο, τα οποία είχαμε τη χαρά να μας τα δώσει, και φωτογραφικό υλικό από εκείνες τις μέρες. Και το αποτέλεσμα ήταν όλες αυτές οι γυναίκες οι οποίες συνομίλησαν με τους εκπροσώπους του Διεθνή Ερυθρού Σταυρού να τις εκδιώξουν στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Θωμά, που εκείνες τις mm-hmm. μέρες είχε κλείσει, και μέσα από τα στοιχεία του σχολείου που βρήκαμε γνωρίσαμε τις πρώτες 105 γυναίκες που μεταφέρθηκαν με τα πόδια. Εμείς εκεί της γειτονιάς λέμε από τις, από το δρόμο των απομονών ήταν εκείνα τα φυτά.
1: Συνολικά πόσες γυναίκες βρέθηκαν?
0: 1375 γυναίκες. Τα στοιχεία υπάρχουν και στα αρχεία του σχολείου και στα αρχεία του νοσοκομείου του νησιού μας, όπου εκεί φαίνεται το μεγαλείο της βίας και των της τρομοκρατίας που ασκήθηκε πάνω σε αυτές τις γυναίκες, μιας και φαίνονται τα προβλήματα για τα οποία εισήχθηκαν στο νοσοκομείο, από κατάγματα, mm-hmm. σπασμένα κεφάλια, μύτες, επιληψίες και διάφορα άλλα σοβαρά ζητήματα στομαϊκά, λόγω του ότι τις τάιζαν ως συνήθως το βράδυ ρέγκα χωρίς να τους δίνουν νερό, φαγητά τα οποία ήταν κατάλληλα ή καταστραμμένα. Γενικά είχαν στήσει ένα πάρτι εκείνη την εποχή οι διοικούντες στο στρατόπεδο για να ταΐζουν τους χείρους τους, όπως καταγράφεται στα ημερολόγια των γυναικών.
1: Άρα αυτά και πολλά άλλα στοιχεία θα παρουσιαστούν στην εκδήλωση του Σαββάτου. Θα προηγηθεί όμως και ένας περίπατος το πρωί.
0: Ναι, πολύ σωστά. Έχουμε πάρει
1: άδεια. Πού ακριβώς, ναι,
0: έχουμε πάρει άδεια από το,
1: και σε ποιους απευθύνεστε?
0: Από το ΓΕΣ.
1: Ναι.
0: Απευθυνόμαστε όλους τους συμπολίτες μας, καλούμε όλους τους χιώτες και τις χιώτισσες. Μας δόθηκε άδεια από το Υπουργείο Άμυνας.
1: Θα έχουμε τη χαρά. Στρατόπεδο και άλλα, έτσι.
0: Θα έχουμε τη χαρά να μπούμε στο στρατόπεδο. Όποιος επιθυμεί πρέπει να έχει την ταυτότητά του μαζί. Και θα επισκεφθούμε το κτίριο το οποίο αποτέλεσε την εκκλησία του στρατοπέδου εκείνης εποχής. Το κτίριο Α είναι, όπως μπαίνουμε, το δεύτερο στη σειρά. Το πρώτο το είχαν κατονομάσει mm-hmm. ως Β, γιατί με αυτή τη σειρά χτίστηκε το 1936, και θα κάνουμε μία ενημέρωση, συζήτηση, και θα δούμε τους θαλάμους, τους οποίους πρέπει να πούμε ότι είναι σε πραγματικά μορφή, λόγω του ότι είχε αναπολευθεί και ο χώρος, που θυμίζει την εποχή του 1948, μιας και οι γυναίκες έμεναν μέχρι και τις 13 Απρίλη του 1949, όπου τα οχηματαγωγά της μετέφεραν, του πολεμικού ναυτικού της μετέφεραν στο Τρίκερι.
1: Θα υπάρχει παράλληλα και προβολή φωτογραφικού υλικού, πέρα από τη βιβλιοπαρουσίαση?
0: Θα υπάρχει και φωτογραφικό υλικό, θα υπάρχει και έκθεση φωτογραφίες, αλλά μας δόθηκε σήμερα το πρωί από τον...
1: Η οποία θα συνεχιστεί και άλλες μέρες ή μόνο για την εκδήλωση?
0: Όχι, θα γίνουν και άλλες εκδηλώσεις και θα έχουμε και τον Οκτώβριο στο Ομήριο μια διαρκή έκθεση αρκετών ημερών, που θα έχει πολλές φάσεις και πολλά ιστορικά στοιχεία. Μας δόθηκε από τον Νίκο το Χατζή, το γνωστό ζωγράφο του νησιού μας, ένα δημιούργημα της Κατερίνας Χαριάφτη, η οποία υπήρξε εξόριστη στοιχείο, με 176 φωτογραφίες, πραγματικά ιστορικά ντοκουμέντα, τα οποία αποτυπώνουν και τυχείο και το Τρίκερι και τη Μακρόνισο. Για τυχείο υπάρχουν πάρα πολλά έτσι, ιστορικά στοιχεία και φωτογραφικά, τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα οι επισκέπτες, οι φίλοι μας στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Θωμά, να τις δουν και να τις απολαύσουν, αλλά και να δουν και το βιβλίο που περιέχει περίπου 150 φωτογραφίες πραγματικές.
1: Επειδή δεν είχαμε σε όλα τα νησιά τόπους εξορίας, γνωρίζουμε ή έχει απαντηθεί το ερώτημα γιατί στοιχείο?
0: Χαίρομαι που κάνετε αυτή την ερώτηση. Καταρχάς πρέπει να πούμε έτσι πολύ γρήγορα, περιέχεται και στο βιβλίο, γίνει και

0: Μια μάχη ανάμεσα στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Τάγματος του Ναού της Τίνου, γιατί εκεί ήταν η πρώτη σκέψη να εγκατασταθεί, και επειδή θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στο χώρο κατά τους ηθήνοντες, ο τότε βουλευτής της Τίνου, ο Αλαβάνος, ο κύριος Αλαβάνος, συνέβαλε στο να μην μείνουν εκεί πέρα. Οι δικοί μας εδώ οι κύριοι βουλευτές επί εποχής Υπουργού Ρέντι, Καρούτσος και οι υπόλοιποι βουλευτές έκαναν ανοιχτή πρόσκληση να έρθει εδώ το στρατόπεδο, θεωρώντας ότι είναι ένας τόπος που θα μπορεί ήσυχα να διαμείνουν και να επιβληθεί η ποινή των δηλώσεων μετανοίας. Κάτι που δεν τους πέτυχε και δεν τους περπάτησε.
1: Λοιπόν, περισσότερα το Σάββατο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εσείς να είστε καλά.
1: Και σας ευχαριστούμε πολύ, κυρίες και κύριοι. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Καλά να είμαστε. Θα ξανανταμώσουμε αύριο μετά τις 11.35. Γεια σας. Και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
6: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
7: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.
8: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάη Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάη Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Κιος Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιος Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιος Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.

0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με την Αθηνά Μαράκη. Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στην Άγκυρα και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ σήμερα και αύριο. Στη Σύνοδο θα λάβουν μέρος 32 αρχηγοί κρατών, 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, ενώ για την Άγκυρα θα αναχωρήσει σήμερα και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην Άγκυρα φτάνει σήμερα και ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από Αμερικανική Αποστολή 1000 ατόμων, όπου θα πραγματοποιήσει το μεσημέρι διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ψηλά στην ατζέντα της συζήτησης των δύο ηγετών αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθεί να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επισήμανε ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί, τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Στο μεταξύ, με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τονίζει ότι ο Ταγίπ Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά μεγιοταχή με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα δύο άτομα ξέφυγε από την πορεία του λόγω της ολισθηρότητας, καθώς έβρεχε την ώρα της πρόσκουσης και συγκρούστηκε με τοπικά με το πυροσβεστικό. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό αλλά και τη γυναίκα συνοδηγό. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά, ο οποίος μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο. Την έρευνα του θανατηφόρου τροχαίου είχε αναλάβει τροχέα Σπάρτης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβρίδικα τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτηση του Πρωθυπουργός, υπογνωμίζοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο κύριος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το νέο τρένο ανήκει σε μια νέα γενιά σύγχρονων υβριδικών σειρμών, οι οποίοι θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Πάνω από 3.500 είναι νεκροί και τουλάχιστον 16.700 τραυματίες από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Την ίδια ώρα αγνοεί τη τύχη χιλιάδων ανθρώπων. Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί απόφαση της FIFA να αγωνιστεί κανονικά απόψε απέναντι στο Βέλγιο ο Αμερικανός επιθετικός της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Η FIFA απέρριψε την προσφυγή του Βελγίου κατά της αναστολής της τιμωρίας, υποστηρίζοντας ότι το Βέλγιο δεν αποτελεί διάδικο μέρος στη συγκεκριμένη διαδικασία και ως εκ τούτου δεν έχει ένομο συμφέρον ή δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάννη Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή, χαρακτηρίζοντας την ποινή άδικη και φρικτή. Αυτό δεν ήταν φάουλ, ήταν δύο παίκτες που έτρεχαν με μεγάλη ταχύτητα και απλώς συγκρούστηκαν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του στο διαιτητή, χαρακτηρίζοντας τον ύποπτο. Από την πλευρά του, ο Τζιάννη Ινφαντίνο τονίσε ότι οι δικαστικές επιτροπές της FIFA αποφασίζουν με πλήρη ανεξαρτησία και αυτονομία, χωρίς παρεμβάσεις. Εξηγήσεις για την απόφαση της FIFA ζητάει η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Βελγίου, κατηγορώντας την για παραβίαση των κανονισμών. Παράλληλα, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο κάθε περαιτέρω ενέργειας εάν ο συγκεκριμένος παίκτης συμπεριληφθεί στη λίστα της ομάδας του παιχνιδιού που ξεκινάει τα ξημερώματα. Την ίδια ώρα, η Γαλλία άσκησε έφεση στην FIFA, ζητώντας από την Ομοσπονδία να ανακαλέσει την κίτρινη κάρτα που δόθηκε και σε δικό της ποδοσφαιριστή. Στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου προκρίθηκε η Ισπανία που επικράτησε της Πορτογαλίας 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις. Στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν το Βέλγιο. Οι Μαϊάμι Χιτ ανακοίνωσαν την απόκτηση του Έλληνα σούπερστάρ Γιάννη Αντετοκούμπο σε μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές στην ιστορία του NBA. Έπειτα από 13 χρόνια στους Bucks, ο Greek Freak θα αναζητήσει στο Μαϊάμι το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι στα πελάγια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, την πρώτη για την εργάσιμη εβδομάδα, δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου. Εύχομαι τα καλύτερα. Κάποιοι εξ ημών είστε ήδη σε διακοπές, να ξεκουραστείτε, να απολαύσετε τον ελεύθερο χρόνο σας. Οι υπόλοιποι συνεχίζουμε για να πάρουμε και ο καθένας τη σειρά του μετά από ένα τριήμερο στο οποίο, δόξα τω Θεώ, η κρίση έφυγε και ξαναγύρισε. Βέβαια, ενώ όλοι όσοι είμαστε μέσα στην κρίση, το 70% των πολιτών δηλαδή που νιώθουμε ότι είμαστε πτωχοί, δηλώνουμε πτωχοί 7 στους 10. Τώρα αν κάποιος δηλώνει πτωχός γιατί νιώθει φτωχός, άλλο αν είναι ή όχι είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά το δηλώνει γιατί νιώθει φτωχός. Αυτή τη φτώχεια εγώ την είδα Παρασκευή μεσημέρι να μποτιλιάρουμε την έξοδο προς την Ελευσίνα και ταυτοχρόνως να είμαστε και φουλ κατά τις 6.30 το απόγευμα εκεί στην Εθνική Οδό προς Λαμία, να φεύγουμε όλοι για να πάμε στον προορισμό μας και να κάνουμε ένα φτωχικό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, παρακαλώ, με μουσική. Ο Χούλιο είναι από τις καλές του εποχές.

0: 431.579 κατεβάσματα για τις σειρές. Έχω τα στοιχεία από τα κατεβάσματα μέσω του Spotify στη σειρά Porto Salte podcast. Βλέπω ότι θα σας πω τώρα ποιες σειρές πηγαίνουν εκπληκτικά και ενώ είναι στην προτίμησή σας, αλλά διαβάζω και το μήνυμα του Σπύρου Διβάρη, ο οποίος το περασμένο Σάββατο μου έστελνε το εξής μήνυμα. Αγαπητέ Άρη, ακούγοντας on demand την εκπομπή σας 3 Ιουλίου 2026 και διαπιστώνοντας τον ενθουσιασμό μιας ακροάτριας για το Έστινουν Τραγωδία, δηλώνω πως τη σειρά αυτών των εκπομπών την έχω ακούσει τουλάχιστον 5 φορές. Με πολλά θαυμαστικά και συγχαρητήρια με επίσης πολλά θαυμαστικά. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Σπύρο Διβάρη. Μετά τη σειρά της Ακροπόλεως για το συγκρότημα Παρθενώνας, αλλά και συγκρότημα γενικότερα Ακροπόλεως του Ιερού Βράχου, που είναι η πρώτη σειρά την οποία φτιάξαμε ως ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ, νομίζω ότι από όλες τις σειρές ιστορίας όλων των δεμάτων η κορυφαία είναι η Έστινουν Τραγωδία, η οποία θα σε νομίζω μέσα αυτές τις επόμενες μέρες θα είναι στη διάθεσή σας, νομίζω είναι 27-28 επεισόδια στη διάθεσή σας μέσω ή του sky.gr ή του Spotify. Spotify, Porto Salte Playlist και κατεβαίνουν όλες οι σειρές που είναι διαθέσιμες ενώ για την ακρόασή σας. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026, όπως και το 2025, με 78.773 κατεβάσματα, είναι πρώτη αυτή η σειρά που κάναμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη, προσκαλώντας επιστήμονες που μας παρουσιάζουν τον κόσμο όπως είναι σήμερα. Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος, δηλαδή το βιβλίο βασισμένο στο βιβλίο Μαραντζίδη Καλύβα, είναι η δεύτερη σειρά που κερδίζει το ενδιαφέρον σας. 49.946 κατεβάσματα, αντιλαμβάνομαι. Θα επανέλθω σε όλα αυτά τα θέματα όταν θα μπω στον 20ο αιώνα. Η συζήτησή μου με την αείμνηστη Ελένη Γλίκα Τζιαρβελέρ, 32.861 κατεβάσματα. Η σειρά ετών για την 28η Οκτωβρίου 1940 και τις παραμέτρους του πολέμου, 32.710 κατεβάσματα. Το λεξικό της μεταπολίτευσης Χατζηβασιλείου Συρίγου, 33.333 κατεβάσματα. Η ιστορία των Αραβοϊσραηλινών πολέμων σας κάνει των ετών από την ώρα που συγκροτήθηκε το κράτος του Ισραήλ, 34.463 κατεβάσματα. Και από ό,τι βλέπω τώρα στις σειρές των πολλών χιλιάδων, ο ολοκληρωτισμός στον 20ο αιώνα, 19.449. Μαζί με τις άλλες σειρές που είναι η ιστορία του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, η ιστορία της Ναυτιλίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Και όλα αυτά που έχουμε ετοιμάσει και είναι στη διάθεσή σας, συνολικώς έως τις 19 Ιουνίου που έχω αυτά τα στοιχεία είναι 431.579 κατεβάσματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρίες και κύριοι, στη διάθεσή σας και άλλα πολλά που θα ανεβούν και θα ενώ γίνονται podcast από αυτήν τη μεγάλη βιβλιοθήκη όσο συνεχίζει την παράθεση του 19ου αιώνα και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στον 20ο. Λοιπόν, ο Σάκης Μουντζής αρθογραφεί στην εφημερίδα Καθημερινή 7 μέρες την εβδομάδα, αρθογραφεί στην εφημερίδα του διαδικτύου στο liberal.gr του εκδότη κυρίου Θανάση Μαυρίδη 7 μέρες την εβδομάδα, μαζί και στην έκδοση Μακεδονίας του ιδίου site του liberal.gr, και στον ελεύθερο χρόνο του γράφει και βιβλία. Καλημέρα σας κύριε Μουντζή.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, είμαστε στα θέματα της δεξιάς πολυκατοικίας. Συζητούσαμε προηγουμένως για αυτά τα βίντεο που ετοίμασε ο Αντώνης Σαμαράς με τον συνεργάτη του επί του τύπου Νίκο Τσούτσια. Υπάρχουν πολλές πολλά επικριτικά σχόλια από την, από ό,τι βλέπω από το νεοδημοκρατικό κόσμο εναντίον του Προέδρου Σαμαρά. Εγώ στεναχωριέμαι για να το θέσω έτσι σε ανθρώπινη βάση, διότι δεν νομίζω ότι θα ήθελε, πώς θα το πω, ο Αντώνης Σαμαράς για την υστεροφημία του μια τέτοια δεύτερη υποδοχή από το κοινό το νεοδημοκρατικό. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου από αυτού, Σάκη μου.
1: Ορίστε. Ναι, νομίζω, και γι' αυτό νομίζω το σκέφτεται ακόμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω έχει πάρει τις αποφάσεις του. Βλέποντας και κάνοντας πάει, πάντως ξεκίνησε, όπως είπαμε και στην πρώτη ώρα της ομιλίας συνομιλίας μας, ξεκίνησε τον ανταρτοπόλεμο για να προκαλέσει φθορά στη Νέα Δημοκρατία. Εκείνο το οποίο μου έκανε εντύπωση είναι μια εμπαφωτερίζουσα στάση σημαντικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, σε έναν πόλεμο, γιατί εδώ έχουμε μια πολιτική αντιπαράθεση, έτσι, δεν μπορεί να υπάρξει αποχή. Δηλαδή πολύ φοβούμε ότι η Νέα Δημοκρατία ή σε κάποια προβεβλημένα στελέχη της αρχίζει και καλλιεργείται το σύνδρομο Φάμελου. Τι σημαίνει σύνδρομο Φάμελου? Θα κατεβάσω ψηφοδέλτιο, λέει ο Φάμελος, αλλά δεν θα είναι ανταγωνιστικό προς το ψηφοδέλτιο του Τσίπρα. Τι πάει να πει αυτό? Εδώ τι έχουμε? Εδώ έχουμε τον Αντώνη Σαμάρα, ο οποίος θέλει να προκαλέσει φθορά στη Νέα Δημοκρατία, και ο άλλος λέει σέβομαι τον Αντώνη Σαμάρα επειδή ήταν καλός πρωθυπουργός. Δεν πάει έτσι. Η πολιτική είναι σκληρό άφημα. Αλλήμωνα στην πολιτική κυριαρχεί το συνέστημα. Από τη στιγμή που ο Αντώνης Σαμαράς επέλεξε να τεθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, στη συγκεκριμένη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας να σφυρίζουν αδιάφορα.
0: Ναι.
1: Ένα αυτό. Δεύτερον, η αντιπαράθεση θα είναι πολιτική. Δεν μπορεί τώρα να γίνει αντιπαράθεση με το τι έκανε ο Σαμαράς το 1993 και να γίνεται επίκληση ορολογίας, προδότης και τα λοιπά. Αυτά είναι ξεπερασμένα, έτσι, απευθύνονται στο θυμικό και απλώς συσκοτίζουν την κατάσταση. Ο Αντώνης Σαμαράς χθες στο TikTok παρουσίασε πολιτικές θέσεις. Πάνω σε αυτές τις πολιτικές θέσεις θα πρέπει να γίνει και η αντιπαράθεσή τους, η αντίκρουσή τους. Έτσι παίζεται το πολιτικό παιχνίδι, αν θέλεις να κερδίσεις τη μάχη. Και σε αυτή τη μάχη, εάν δεν προσέλθει τη σύσσωμη Νέα Δημοκρατία, τότε δεν κάναμε τίποτα.
0: Μισό λεπτό. Πας λοιπόν στην ουσία. Θίξαμε στο πρώτο μέρος της συζήτησής μας ότι αυτά που λέει ο Αντώνης Σαμαράς είναι σαν να ήθελε να μας πει ότι από μία χρονική στιγμή και μετά ήθελε να συγκυβερνά, δηλαδή να δίνει οδηγίες στον Πρωθυπουργό. Είτε για το σχολιάσαμε την πασοκοποίηση, αλλά η ιστορία αρχίζει από αυτόν τον περίφημο νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Από εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω ο οποίος περιεχόταν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το 19, έτσι.
0: Ναι.
1: Ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Αυτή η ρύθμιση.
0: Τι θέλω να πω τώρα, ξεκινώντας αυτή την κουβέντα, ότι μήπως οι θέσεις που εκφράζει ο Αντώνης Σαμαράς τίνησε όταν εντός και της Νέας Δημοκρατίας, ακόμη και της κυβερνήσεως, ανθρώπων οι οποίοι μπορεί και να συμφωνούν με όσα λέει ο Σαμαράς, ας πούμε.
1: Φυσικά, μα και εκεί αποβλέπει.
0: Ναι.
1: Και εκεί αποβλέπει. Η πολιτική του Αντώνη Σαμαρά είναι να φύγει ο Μητσοτάκης. Για να επιστρέψει αυτός, όχι ως αρχηγός, να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό με δικά του λόγια, το οποίο που είπε το.
0: Ή να προκαλέσει μια τέτοια ζημιά στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ακριβώς,
0: να μην βγει από το δυναμία και να πει: σου παρέχω το ποσοστό μου, ελάτε να συνεργαστούμε. Θα παράσχω το ποσοστό μου, υπό την προϋπόθεση δεν θα είσαι εσύ αρχηγός. Θα βάλουμε κάποιον άλλον.
1: Ναι, βέβαια, εδώ πρέπει να δούμε τα νούμερα. Όταν γίνουν εκλογές, θα δούμε τα νούμερα. Διότι το ποσοστό που θα πάρει ο Αντώνης Σαμαράς, αν ιδρύσει κόμμα, το αν με κεφαλαία, έτσι, δεν θα είναι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Θα είναι και από τον Κυριάκο Βελόπουλο, θα εξαφανίσει στη Λατινοπούλου, θα πάρει ποσοστά από την Καριστιανού. Λοιπόν,
0: αλλά έτσι θα εκφράζει όμως τη δεξιά που κατά την άποψή του λείπει από την κεντροδεξιά ή
1: ναι,
0: τη δεξιά του Μητσοτάκη.
1: Θέλω να πω το εξής, ναι. Ότι αν πάει, για ποιο λόγο το λέω αυτό, διότι αν επιστρέψει Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, δεν σημαίνει ότι αυτές οι ζωές που είχε θα τον ακολουθήσουν.
0: Ναι.
1: Είναι ένας κόσμος.
0: Και πόσο θα επηρεάσουν μια πιθανή επιστροφή Σαμαρά, θα επηρεάσει έναν άλλον κόσμο ο οποίος έρχεται για τον Μητσοτάκη, ανεξαρτήτως χωρίς να είναι Νέα Δημοκρατία. Και πολλοί μπορεί να μην είναι καν Μητσοτάκης, αλλά τον εμπιστεύεται ως προς τη διακυβέρνηση.
1: Πολύ σωστό. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο Αντώνης Σαμαράς, καλός ή κακός, προσβλέπει σε έναν κόσμο ο οποίος έχει πάρει ήδη διαζύγιο από τη Νέα Δημοκρατία. Ούτε το 2023 την ψήφισε. Λοιπόν. Λίγοι πολλοί θα φανεί αυτό. Αλλά Από την άλλη τη μεριά.
0: Λες ούτε καν, εσύ δεν λες ευρωεκλογές ότι απομακρύνθηκε ο κόσμος.
1: Όχι, όχι.
0: Λες ότι από το 23 είχε ήδη απομακρυνθεί.
1: Βέβαια. Στις εκλογές το βράδυ των εκλογών του 2023 ήμουν καλεσμένος στη δημοτική τηλεόραση να σχολιάσω τα γεγονότα. Και ένας δημοσιογράφος ερχόταν από το Πανόραμα σε ένα σπίτι, ο οποίος ήταν παλιοί νεοδημοκράτες. Μου λέει, Σάκη, πλερέζες βάλανε. Ναι. Με το 41% βάλανε πλερέζες. Γιατί λέω, δεν ψήφισαν? Όχι, μου λέει, τρελώσεις. Λατινοπούλου ψήφισαν.
0: Πάμε τώρα λοιπόν σε ονομαζόμενη Λαϊκή Δεξιά για να τα συνδέσουμε όλα, γιατί και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον να αρθογραφείς τελευταία για αυτή την περίφημη Λαϊκή Δεξιά. Τι είναι αυτή ένα η Λαϊκή Δεξιά, ας πούμε, σε ό,τι αφορά στα ελληνοτουρκικά, είναι μια κατηγορία συμπολιτών που, συμπατριωτών που δηλώνουν τουρκοφάγοι, αλλά ταυτοχρόνως λατρεύουν και τον Ερντογάν. Πώς γίνονται όλα αυτά τα, όλα αυτά τα ψυχολογικού περιεχομένου, έτσι,
1: είναι ψυχικά σύνδρομα αυτά, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τον Ερντογάν τον λατρεύουν διότι μισούν το Μητσοτάκη. Αυτό πάει πακέτο. Λοιπόν, ο Ερντογάν, άμα καθίσουμε και δούμε την πορεία του, τρέχει και συνεχώς τρέχει για να διορθώνει δικά του λάθη. Δεν προάγει τη θέση της Τουρκίας. Έκανε στρατηγικά λάθη από το 2016 και μετά και τρέχει τώρα να το διορθώσει. Και το μεγαλύτερο λάθος ήταν η αγορά των πυράβλων μέσα στα 300. Τώρα το ότι ο Τραμπ προσπαθεί να μπαλώσει αυτή την κατάσταση, πολύ δύσκολο θα το πετύχει στο Κογκρέσο. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι. Τώρα βέβαια στη Σύνοδο θα δούμε μια κίνηση Τραμπ έτσι με να καλοπιάσει εκεί λίγο τα πράγματα.
1: Θα δούμε και ποια θα είναι η στάση της Ελλάδος απέναντι κυρίως στο στρατηγείο των Αδάνων, αν θα ζητήσει εγγύσεις, τι θα πάρει, θα το δούμε. Όλα αυτά δύο μέρες είναι.
0: Ναι.
1: Πετάρτη πρωί θα ξέρουμε. Ναι. Λοιπόν, έχουν ένα τουρκοφαγικό σύμπλεγμα αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, όπου βλέπουν, όπου ακούν Τουρκία, ελληνιάζονται. Δεν πάει το πράγμα έτσι. Συζητούμε με όλους, δεν υπάρχουν πειρατές στο διάλογο, συζητούμε με όλους, οι πάντες συζητούν με τους πάντες. Λοιπόν, το θέμα κάθε φορά είναι τι λέμε, τι υπερασπιζόμαστε, και αυτή η κυβέρνηση απέδειξε ότι τόσο στον εξοπλιστικό τομέα όσο και στην πρόθεση των θέσεων της Ελλάδας στο εξωτερικό θα πάει πολύ καλά, θα πάει πολύ καλύτερα από όλες τις άλλες κυβερνήσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από το 2006 έως και το 2013-2014 ο ενέργειος χώρος της Ελλάδος είχε μισουρωτήρι από οπλισμένα μαχητικά της Τουρκίας.
0: Και με αυτόν τον ίδιο τον πειρατή συζήτησε και ο κύριος Σαμαράς όταν ήταν πρωθυπουργός εκ των πραγμάτων, γιατί ήταν πρωθυπουργός και
1: Άρη, αυτά είναι εφευρήματα για να στηθούν πολιτικές ατζέντες. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Η σχέση μας με την Τουρκία είναι αυτή που είναι και θα είναι πάντα αυτή που είναι, γιατί η Τουρκία έχει τις διεκδικήσεις της, έχουμε εμείς τις σταθερές μας θέσεις και έτσι θα πορευόμαστε. Αυτά που λένε για την εκμετάλλευση του Αιγαίου και τα λοιπά και τα για τις πρέσπες του Αιγαίου είναι δημιουργήματα της φαντασίας τους. Δεν πρόκειται να υπάρξει καμιά πρέσπα του Αιγαίου, δεν πρόκειται να υπάρξει τίποτα.
0: Η Λαϊκή Δεξιά είναι Νέα Δημοκρατία ή είχε απομακρυνθεί, Σάκη μου, από τη Νέα Δημοκρατία, ονομαζόμενη Λαϊκή Δεξιά?
1: Λαϊκή Δεξιά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, πάνε από τη Λαϊκή Δεξιά. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία που είναι στο 41% είναι κόμμα των ελίτ.
0: Μήπως η Λαϊκή Δεξιά είναι κάτι σαν το Πασόκ από την άλλη πλευρά? Δηλαδή είναι...
1: Όχι. Είναι πολύ απλό.
0: Ναι.
1: Η Νέα Δημοκρατία, αυτό το ερώτημα που παίρνει 41% είναι κόμμα των ελίτ και αυτοί οι περιφερειακοί τύποι που έχουν ασχοληθεί με την πολιτική 15-20 χρόνια αποτελούν τη Λαϊκή Δεξιά. Ο κόκκινος τάδε και ο άσπρος τάδε αποτελούν περσόνες πια του διαδικτύου και των περιφερειακών καναλιών, αποτελούν την έκφραση της Λαϊκής Δεξιάς. Τι πάει να πει Λαϊκή Δεξιά? Αυτή που σκέφτεται τα προβλήματα του λαού και η κυβέρνηση τι σκέφτεται? Λοιπόν, δεν για αυτά τα πράγματα είναι, πώς να σας το πω, είναι καταστάσεις οι οποίες δεν αντέχουν σε καμία λογική επεξεργασία. Δεν υπάρχει Λαϊκή Δεξιά. Την έχουν στο μυαλό τους, την έχουν κάνει μια κατασκευή, έχουν κάνει μια κατασκευή για να έχουν και να λένε. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα μεγάλο, το ιστορικότερο κόμμα, τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε γράψει και έχει μία σειρά από τάσεις και ρεύματα μέσα, και γι' αυτό ακριβώς είχα γράψει τον Αντώνη Σαμαρά πριν, όταν τον είδα για πρώτη φορά σε εκείνη την ατυχέστατη εμφάνισή του, την πρώτη ατυχέστατη εμφάνισή του στο Πολεμικό Μουσείο, ότι ο ρόλος του είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Να λέει αυτά που λέει, όντας μέσα στη Νέα Δημοκρατία, να αποτελεί μία τάση τη Νέα Δημοκρατία, ώστε ένας κόσμος ο οποίος θέλει να ακούει αυτά που ακούει, θα τα ακούει μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς είχε άλλους σχεδιασμούς, έκανε άλλα παίκτες, άλλες παρέες και άλλες φιλίες. Δέχτηκε να το χειροκροτούν αυτοί που ήθελαν να τον βάλουν στη φυλακή. Αυτά είναι γνωστά, τα έχουμε πει, τα έχουμε γράψει.
0: Σωστά. Μην τα παρέψουμε. Ωραία. Κλείνω. Προφανώς ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού πρέπει να αποκτήσει ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας, έτσι δεν είναι? Διότι από τη συζήτησή του με τη Λένα Φλιτζάνη στην τηλεόραση του Sky προχθές στο Δελτίο Ειδήσεων, εγώ κατάλαβα ότι ευτυχώς κάτι καταλάβαινε, αντιλαμβανόταν ότι κάτι δεν πάει καλά στη συζήτηση αυτή με τους πρακτοροφαρσέν. Από την άλλη όμως αντελήφθην ότι και που ζήτησε τη βοήθεια της ΕΕΠ, μάλλον η βοήθεια αυτή δεν ήρθε.
1: Όχι, δεν ήρθε καθυστερημένα, αφού έδωσε τη συνέντευξη, ζήτησε τη βοήθεια της ΕΕΠ, τουλάχιστον αυτό δήλωσε.
0: Ναι.
1: Έτσι, και υπόψη ότι ο κύριος Ντόκος εκ της θέσεώς του ηγείται μιας επιτροπής η οποία είναι επιφορτισμένη και με την κυβερνοασφάλεια. Άρα είναι διπλά υπεύθυνος, διότι αυτή η επιτροπή δεν έκανε τα πρωτόκολλα και κυβερνοασφάλειας. Δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν ξέφραγο αμπέλι. Χτύπησε ένα τηλέφωνο και το σήκωσε. Το γεγονός ότι είναι deepfake, το γεγονός ότι είναι deepfake αυτή η ιστορία, δεν τον απαλλάσσει από τις αυτονόητες ευθύνες του, και μάλιστα οι ευθύνες του γίνονται ακόμα βαρύτερες αν λάβουμε υπόψη ότι υπήρχε ένα ιστορικό προηγούμενο. Υπήρχαν και άλλοι πολιτικοί ηγέτες οι οποίοι δέχτηκαν αυτή την επίθεση και συνεχώς έπρεπε να είναι πολύ πιο προσεκτικός. Και οι συγκεκριμένοι δύο Ρώσοι δεν είναι φασέρο όπως λένε.
0: Όχι, είναι πράκτορες κανονικοί.
1: Είναι πράκτορες κανονικοί οι οποίοι βραβεύτηκαν από τον Πούτιν. Έτσι, εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία, είναι όργανα, είναι βραχιώνες της εξωτερικής πολιτικής
0: συντηρητικής. Αλλά επίσης παρακολουθώ εντός Ελλάδος και πόσοι επιχαίρουν ακριβώς για αυτό το πάτημα, το στραβοπάτημα του κ. Ντόκου και άρα του Μητσοτάκη, καθώς ο Μητσοτάκης έχει πάρει θέση εδώ και χρόνια εναντίον της Ρωσίας και αυτό που ονομάζεται εναντίον Πούτιν και εναντίον σε αυτό που κάποια άλλοι σερβίρουν εδώ σαν πολυδιάστατη πολιτική.
1: Ναι, είναι
0: εξωτερική πολιτική.
1: Φυσικά είναι ξεκάθαρο αυτό. Μην ξεχνάμε και την Ελληνίδα, Ρωσίδα, δεν ξέρω, πράκτορα της FSB, η οποία εξαφανίστηκε ξαφνικά. Δεν θυμάμαι το όνομά της, ξέρεις το περιστατικό. Δραστηριοποιόταν πάρα πολύ καιρό στην Ελλάδα και ένα πορεί εξαφανίστηκε. Λοιπόν, αυτά είναι.
0: Γι' αυτό και είναι φοβερό αυτό το βιβλίο, η παράνομη που εξέδωσε πριν από κάποιες μέρες εκτός επίκεντρο του κ. Παπασταθόπουλου.
1: Βέβαια, το παρουσίασα με δύο άρθρα μου στην Καθημερινή.
0: Ναι.
1: Αναφέρθηκα με δύο άρθρα μου στην Καθημερινή.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης θα πρότεινα στους ακροατές μας να δουν την σειρά Americans. Λοιπόν.
0: Για το πώς δηλαδή διαχέονται μέσα στις δυτικές κοινωνίες Ρώσοι πράκτορες, οι οποίοι όμως αλλάζουν επί της ουσίας χαρακτήρα και προσωπικότητα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Δεν είναι οι διπλωματικοί πάλι που είναι πράκτορες, που είναι κατάσκοποι, αλλά είναι πράγματι άλλοι άνθρωποι για να κατασκοπεύουν. Σε ευχαριστώ πολύ, Σάκη μου.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια.
0: Επίσης, να είμαστε καλά. Διάλειμμα εδώ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στην Άγκυρα για τη διήμερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου θα παραβρεθούν 32 αρχηγοί κρατών. Σήμερα φτάνει στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ, όπου το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο. Στο επικεντρό της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Στο μεταξύ, με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35, ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τόνισε ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης, όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά μεγιοταχή, με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό αλλά και τη γυναίκα συνοδηγό, ενώ ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβρίδικα τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί απόφαση της FIFA να αγωνιστεί κανονικά απόψε απέναντι στο Βέλγιο ο Αμερικανός επιθετικός της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή, χαρακτηρίζοντας την ποινή άδικη και φρικτή. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της FIFA τόνισε ότι οι δικαστικές επιτροπές της Ομοσπονδίας αποφασίζουν με πλήρη ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσεις. Εξηγήσεις για την απόφαση ζητάει η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Βελγίου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, μου γράφει ο Στέργιος Δεμήσης από το Στέργιος από το Ξηροπόταμο Δράμας, μου λέει μεγάλη αδικία. Στο ρεδοθάλαμο μου ζεις με πορτοσάλτε και στην τηλεόραση Άδωνης. Εμείς θα γίνουμε 1000 κομμάτια, συνεχίστε έτσι. Όχι, αγαπητέ Στέργιε από το Ξηροπόταμο Δράμας, ο Άδωνης Γεωργιάδης ανέπηκε έναν όροφο και είναι στο ραδιοθάλαμο του Sky. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
4: Εγώ θα διάλεγα άρρη πρωτοσάλτε και σάκι μου μουσική πάντως.
3: Τι κάνετε, κύριε Υπουργέ, καλά.
4: Είμαι πολύ καλά, πάρα πολύ καλά.
3: Κάνετε μάθημα τένις στον κύριο Κασελάκη.
4: Έλα μετά, όταν είχαμε κάνει την εκπομπή,
3: ναι.
4: Πολλά ο Κασελάκης, ένας πολύ φιλολογικός άνθρωπος. Ναι. Δεν χρειάζεται να τα βγάλουμε όλα πολιτικά. Ένας πολύ φιλολογικός άνθρωπος, στην κουμπάρα πάνω, μου λέει παίζει τένις ο καιρό, απέξω λίγο να παίξω. Του λέω να παίξω στην πολιτεία που είναι ο φίλος ο Δροσόπουλος, που περνάμε πολύ ωραία και έχει ησυχία. Και παίξαμε λίγο τένις. Αυτό είναι.
3: Ξέρει.
4: Ναι, είναι άνθρωπο που σίγουρα ξέρει,
3: ναι. Αλλά θέλει προπόνηση. Νομίζω ότι μπορεί να συνεχίσετε.
4: Ναι,
3: τον βλέπετε στη Νέα Δημοκρατία.
4: Όχι, ρε παιδιά, δεν είναι αυτά που λέτε. Αυτά είναι τώρα καμία σχέση. Δεν είναι.
3: Παλιά, ξέρετε τι λέγανε, κύριε Υπουργέ, είναι η επιρροή του Κουκουέ. Δεν είναι η επιρροή σας, δεν είναι η επιρροή σας ο κύριος Κασελάκης.
4: Ο κύριος Κασελάκης είναι ένας φυσιολογικός, κανονικός άνθρωπος.
3: Εννοείται.
4: Μπορεί να μιλάει με τους άλλους.
3: Όταν παρίστανε τον αριστερό, γινόταν κωμωδία. Ζητώ συγγνώμη, δηλαδή πολιτικά δεν εννοώ κάτι, μην παρεξηγηθώ. Ναι. Όταν το παρίστανε.
4: Εγώ, αν με ρωτάς, θεωρώ ότι πολιτισμικά δεν είχε πολύ μεγάλη σχέση με αυτό το
3: πράγμα. Άλλωστε και από τη Νέα Δημοκρατία και ένα πέρασμα. Αν το σκάουτινγκ του Μαξίμου δεν τον διάβασε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
4: Δεν το ξέρω.
3: Ή τον διάβασε και τον
4: έκανε. Σε κάθε περίπτωση, εγώ σκεφτόμουν κάτι άλλο. Παίζαμε χθες με τον Στέφανο Κασελάκη τένις στο Πολιτεία Τένις Κλαμπ στο φίλο μας τον Κώστα Δροσόπουλο. Κυριακή πρωί πήγαμε τον καφέ μας.
3: Γελάσαμε και λίγο. Στο βίντεο και ο Δροσόπουλος, τον ακούω.
4: Ναι, γελάσαμε και λίγο, ναι. Και μετά πήγαμε. Εγώ είχα μετά διάφορα προεκλογικά και τα λοιπά και στην εκλογική μου περιφέρεια. Μάλιστα. 11 χρόνια πριν, την ίδια μέρα, την ίδια Κυριακή, πήγα και ψήφισα το πρωί του δημοσίου στην Ευγενία και πήγα σπίτι, πήρα την οικογένειά μου, πήγα στο αεροδρόμιο, τους έβαλα στο αεροπλάνο, τους έφυγα στην Αμερική.
3: Ναι, το έχει τα.
4: Γιατί σκεφτόμουν ότι αν γίνει, πάμε εκτός ευρώ θα γίνει εμφύλιος και εγώ δεν μπορώ να έχω την πολιτική μου ιδιότητα και παιδί 1,5 έτους και να έχω αγωνία αν θα ζήσω εγώ το παιδί μου. Λοιπόν, σκέψου η Ελλάδα που ήταν επί Τσίπρα και που είναι επί Μητσοτάκη. Για να έχουμε τώρα την πολιτεία, να κάνουμε και το χαβαλέμα, να γελάμε και λίγο, να περνάμε ωραία.
3: Να λαμβάνετε και το βίντεο του κυρίου Σαμαρά. Με τον Νίκο Τσούσια, με τον κύριο Τσούσια, ο οποίος λέει ότι δεν μ' άκουσε εμένα ο Μητσοτάκης από την 23 και μετά και τώρα θα πληρώσει για αυτά που έχουν συμβεί, διότι αυτό δεν είναι δεξιά. Δεν είναι η δεξιά που θέλω. Δεν είναι η Νέα Δημοκρατία που θέλω.
4: Κάτι για δεξιά στο βίντεο, Σαμαράς.
3: Τι λέει.
4: Ο Σαμαράς είπε κάτι για ένα μεσαίο.
3: Λέει μια σειρά λαθών που αυτά δεν είναι για εκείνον Νέα Δημοκρατία.
4: Ξαναλέω. Είπε μια σειρά απόψεων που τι έχει ξαναπεί δημόσια. Εγώ μόνο σε ένα θα σταθώ, δεν θέλω να κάνω μία-μία αντιπαράθεση με τον Σαμαρά, ότι δεν δόθηκε το Ταμείο Ανάκαμψη Μικρομεσαίου. Αυτή είναι μια κριτική που τη λένε κυρίως οι αριστεροί. Δεν έχει δίκιο προς αυτό. Πάρα πολλά κομμάτια του Ταμείου Ανάκαμψη κατευθύνθηκαν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά η βασική ευκαιρία που δεν έπρεπε να χαθεί και δεν χάθηκε το Ταμείο Ανάκαμψη είναι να βοηθήσει να αποκτήσουμε είτε καινούριες υποδομές, είτε να αλλάξουμε την παραγωγική μας βάση.
3: Οι μεγάλοι που πήραν, ωραία, ας μείνουμε λίγο εδώ στο σημείο της κριτικής του. Οι μεγάλοι που πήραν πολύ λογικά τις μεγάλες δουλειές. Τώρα δεν πάει να τις πάρει, γιατί έχουμε δομικό πρόβλημα στην οικονομία. Εγώ φανταζόμουν τον κύριο Σαμαρά να τοποθετείται επί του δομικού προβλήματος που έχει η οικονομία μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, βάλω το και αυτό στην άκρη. Οι μεγάλοι που πήραν τις μεγάλες δουλειές, που λογικά αυτοί θα τις έπαιρναν, ποιος θα τις έπαιρνε. Μοίρασαν σε υπεργολαβίες. Δηλαδή όταν γίνεται ένα έργο. Γίνεται ένα έργο, Φερρυππίν φτιάχνει το δρόμο που ενώνει τα Τρίκαλα με την Εγνατία οδό.
4: Να δώσω
3: η κεντρική εταιρεία δεν χρησιμοποιεί υπεργολά.
4: Αναγκαστικά χρησιμοποιεί. Να το εξηγήσω λίγο πιο απλά. Πολύ απλά. Ας πάμε στο Υπουργείο Υγείας. Κάναμε ανακαίνιση 93 νοσοκομείων και 150 κέντρων υγείας. Αυτά έγιναν από μικρές εργοληπτικές εταιρείες. Όλη η διαδρομή τη τάξη των 3 εκατομμυρίων, 5 εκατομμυρίων, 2 εκατομμυρίων.
3: Αυτά στην κοινή γνώμη, να ξέρω.
4: Δεκάδες μικρές εταιρείες, μικροί εργολάβοι, μικρομεσαίοι εργολάβοι, πήραν δουλειά σε όλη την Ελλάδα. Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
3: Στα παράδειγμα.
4: Να φέρω άλλο παράδειγμα. Κάνω τις εξετάσεις που του προλαμβάνω. Αυτά τα χρήματα που δόθηκαν για προληπτικές εξετάσεις σε όλα τα μικροβιολογικά εργαστήρια της χώρας. Σε μικρομεσαίους επιχειρηματίες.
3: Αυτά πρόσεξε στο τραπέζι. Και μια που λέτε για τα μισό λεπτό να απαντήσω. Τι έγινε τελικώς? Η κυρία Καπιδάκη μου είχε πει 10 μέρες πριν ότι θα συναντηθεί με την εκπρόσωπο της Επιτροπής για το σκέλος Πεξαρκία.
4: Το χειρίζεται εκείνη για το ξεροακριβώς, τη βγάλει να σου πει. Το χειρίζεται εκείνη. Λοιπόν, έρχομαι τώρα.
3: Γιατί εδώ υπάρχει ένα.
4: Φυσικά. Φυσικά.
3: Τη
4: συνέχεια του προγράμματος.
3: Πρόβλημα Πεξαρκία και το.
4: Ακριβό
3: το φάρμακο. Ναι.
4: Δίκαιο και αυτή. Και εμείς το Ταμείο Ανάκαμψης τελείωσε το 30 Ιούνιου, λοιπόν, θυμίζω, έτσι δεν ήταν από εμάς. Λοιπόν, πάμε τώρα. Στα μεγάλα δάνεια, που εκεί γίνεται εκεί η κριτική είναι ότι τα δάνεια δεν πήγαν σε πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είναι η βασική κριτική, φαντάζομαι αυτό εννοούσε και ο πρόεδρος Σαμαράς. Να πω ότι η κριτική αυτή, με πολύ μεγάλη εντεσία, έχει ασκηθεί στην κυβέρνηση από όλα τα κόμματα της αριστεράς. Δηλαδή και από το ΣΥΖΑ και από το Τζίπρα και από το ΚΟΚΟΕ και από την Ζωή και από το Βελόπουλο. Είναι μια επανάληψη της ίδιας. Κριτικής. Πάμε αν αυτή η κριτική έχει βάση. Έχεις λοιπόν να μοιράσεις κάποια δάνεια. Πώς θα μοιράσεις αυτά τα δάνεια? Θα πάει να δώσεις 10.000 κάθε μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση? Ναι,
3: αυτό έτσι,
4: αυτό θα πρέπει να κάνεις.
3: Μάθει η κοινωνία.
4: Ναι. Αυτό δεν
3: γιατί
4: έχει...
3: αυτό κάνατε, προσέξτε κύριε Υπουργέ, το γράφει.
4: Εγώ το θεωρώ λάθος αυτό.
3: Ναι, πολύ.
4: Ξεχαρίζω.
3: Σύμφωνοι.
4: Αν το αυτό εννοεί ο πρόεδρος Σαμαράς, πολύ... κάνει λάθος.
3: Μπράβο, μισό λεπτό όμως τώρα. Τώρα με παρεκκλίνατε, αλλά θα επανέλθω. Το γράφει το πολύ ωραία ο Νίκος Φιλιππίδης στο χθεσινό του άρθρο στην Οικονομική Καθημερινή. Λέει ότι στα χρόνια του κορονοϊού δώσατε τις επιστρεπτές
4: προκαταβολές
3: σε ποιους? Στους ελεύθερους επαγγελματίες. Ξαφνικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες γέμισαν το ταμείο τους. Τώρα πόσοι επέστρεψαν, καλά καρσιά. Αυτό περιμένει η κοινωνία.
4: Όχι,
3: αυτό έχει μάθει.
4: Πάμε λίγο με τη σειρά. Πάμε λίγο με τη σειρά. Οι επιστρεπτέα προκαταβολή την οποία έχω σχεδιάσει ως υπουργός ανάπτυξης με τον Σιλακάκη, τον Υπουργό Οικονομικών, τον Σταϊκούρα, είχε την εξής λογική. Πώς τα κρατάγαμε ζωντανές τις επιχειρήσεις ενώ τις κλείναμε την καραντίνα. Και τότε το περάσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το δέχτηκε και μάλιστα είχε πάρει και βραβείο Best Practice ως ένα είδος φορολογικής μεταρρύθμισης. Γιατί είχαμε βάλει, να θυμάσαι, ως κριτήριο την πτώση του τζίρου. Και άσως, τι λέγαμε στην επιχείρηση? Όποιος δηλώνει τα εισοδήματά του, την κρίσιμη στιγμή θα μπορεί να διεκδικεί και λεφτά. Ενώ όποιος δεν τα δηλώνει, τα έχει μαύρα, την κρίσιμη στιγμή είναι μόνος του. Άρα χρησιμοποιήθηκε και ως ένα είδος φορολογικής
3: συνείδησης.
4: Τα λεφτά έχουν επιστραφεί κατά το μέγιστο μέρος με 99% και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα και δούλεψε και έτσι σώσαμε τις επιχειρήσεις μας. Γι' αυτό, αν θυμάσαι, η Ελλάδα ενώ είχε το 20-8, έκανε το 21-9.
3: Ναι, αλλά,
4: άρα δούλεψε το μέτρο.
3: Ναι, αλλά,
4: τα δάνεια είναι άλλο πράγμα.
3: Στους βασικούς που διαμαρτύρονται σήμερα είναι και οι μικρομεσαίοι.
4: Τα δάνεια είναι άλλο πράγμα. Τα δάνεια, το Ταμείο Ανάκαμψης, μιλάμε για την κριτική Σαμάρα τώρα. Τα δάνεια είναι άλλο πράγμα. Δώσουμε, α πούμε, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης δάνεια στις φαρμακοβιομηχανίες. και χτίζουν αυτά μεγάλα εργοστάσια που βλέπετε στην Τρίπολη και αλλού. Ερώτηση. Τι είναι προτιμότερο, να μοιράσει 10-15 χιλιάδες κάθε μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα τα οποία θα σε επιστρέψει με χαμηλό τόκο, ή να φτιάξει 50 εργοστάσια για να έχουν δουλειά οι Έλληνες τα επόμενα 50 χρόνια. Αυτή είναι η επιλογή. Με συγχωρείτε, δεν μπορεί. Δηλαδή, αν αυτό το καταλαβαίνουμε, ρε παιδιά.
5: Τα δίνει στου μεγάλου, ρε παιδί. Με αυτό θα σου πει τώρα. Αυτό θα σου πει τώρα. Λοιπόν.
4: Εντάξει.
5: Στι 11.
4: Αλλά θέλω να εξηγήσω ότι δεν πρέπει να χάνουμε τη μεγάλη εικόνα.
5: Έχω από την
4: 11 η ώρα.
5: 11 παραλαμβάνεται 2 ελικόπτερα δωρεά των 4 συστημικών τραπεζών για το ΕΚΑΒ.
4: Σωστά. Είναι μια πολύ μεγάλη δωρεά που τη ζήτησα εγώ από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και του ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Τα οποία βάζουμε σε κυκλοφορία στο Αιγαίο τώρα, από σήμερα, για να κάνουμε αεροδιακομιδές μέσα στο καλοκαίρι που το χρειαζόμαστε πάρα πολύ με το ΕΚΑΒ και να σώσουμε ζωές. Δεν είχαμε τον τρόπο να το κάνουμε γρήγορα, γιατί το δημόσιο λογιστικό θέλει διαγωνισμούς κλπ. Και θα πηγαίναμε μετά από 3 καλοκαίρια. Είχαμε έλλειψη γιατί τα ελικόπτερα που περιμέναμε πάνω από το Ταμείο Ανάκαμψη από την Πολιτική Προστασία δεν έχουν έρθει ακόμα, θα έρθουν από Σεπτέμβριο, αλλά θα είναι στην κυκλοφορία από του χρόνου. Αναμένουμε αυτό το καλοκαίρι σχετικά ακάλυπτη. Έκανα επιστολή εγώ στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών δέχτηκε την επιστολή μου και σήμερα έχουμε τα ελικόπτερα σε βάση στα μέγαρα του ΕΚΑΒ.
5: Ωραία, στα τραπέζια πάντως που βλέπω και διαπιστώνω.
4: Και να το πούμε, να πούμε και να ευχαριστώ, δεν μιλάμε.
5: Στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και στις 4 συστημικές τράπεζες, ναι. Λοιπόν, εκεί που βλέπω αδυναμία εγώ στα τραπέζια όταν είστε εκεί οι συνάδελφοί σας από την κοινοβουλευτική της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει ένα θέμα. Και σε αυτό που είπατε τώρα, δηλαδή σε αυτό που συζητούσαμε για τα δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης και στις απευθείας αναθέσεις. Γιατί δεν τα εξηγείτε αυτά στην
4: κοινωνία. Ποιες απευθείας αναθέσεις.
5: Αφού σας κατηγορούν ότι είσαστε διεφθαρμένοι που δίνετε.
4: Ταμείο Ανάκαμψης. Πάμε.
5: Που δίνετε και μοιράζετε λεφτά στους δικούς.
4: Ταμείο Ανάκαμψης.
5: Αυτό σας λένε.
4: Δεν μπορείς να δώσεις το Ταμείο Ανάκαμψης ούτε ένα ευρώ χωρίς διεθνή διαγωνισμό. Και όλες οι συμβάσεις έχουν περάσει και από διεθνή διαγωνισμό και από ανεξάρτητη αρχή συμβάσεων και από ΕΙΣΤΑ και από ελεγκτικό συνέδριο.
5: Μάλιστα.
4: Μα δεν υπάρχει άλλο να περάσουν. Έχουν περάσει όλα.
5: Στο τραπέζι βλέπω αδυναμία να απαντήσει ενδεχομένως.
4: Αυτό που δεν απαντά δεν το ξέρει. Κακός.
5: Ωραία, και είναι ευκαιρία τώρα γιατί
4: άκουσα
5: ότι ο Βαγγέλης Λιακός, μισό λεπτό, άκουσα ο συνάδελφος ο Βαγγέλης Λιακός, ετοίμασε μια πλατφόρμα με όλες τις θέσεις του κόμματος και της κυβερνήσεως για να τις αποφυτίσουν και να τις συνάδελφοί σας να τα λένε.
4: Έχουμε να σας πω όλο αυτό που κοντολμένα απευθείας αναθέσεις είναι της εποχής του COVID.
5: Ναι.
4: Την εποχή του COVID η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε επιτρέψει τις απευθείας αναθέσεις. Γιατί αν περιμέναμε το δημόσιο λογιστικό και τις διεθνείς συμβάσεις, θα παίρνει η πανδημία και ακόμα θα κάνουμε διαγωνισμούς. Δεν έχει γίνει ούτε μία απευθείας ανάθεση μετά τον COVID, γιατί απαγορεύεται. Γίνεται πάντα με διαγωνισμό. Στην Ελλάδα ισχύει ένα νόμο που λέγεται 44-12 και το μέγιστο ποσό απευθείας ανάθεσης που θα δώσει κάποιος είναι 30.000 ευρώ. Τι δεν καταλαβαίνετε.
5: Ναι, αλλά αυτή την απάντηση δεν την ακούει το κόσμος την ώρα που τον ο συνάδελφός σας δεν μπορεί να απαντήσει στον άλλο αντίπαλό του βουλευτή. Αυτό σας λέω. Αυτή
4: εγώ σας λέω και είναι πραγματικότητα.
5: Λοιπόν.
4: Όλα τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν περάσει όχι μόνο από δημόσιο διαγωνισμό, όχι μόνο από ΕΙΣΤΑ, δηλαδή από τον αρμόδιο φορέα του Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών που ελέγχει, αλλά έχουν περάσει από ΕΙΣΤΑ. Από ενιαία αρχή συμβάσεων, δηλαδή από την ΑΔΙΣΥ, έχουν περάσει από ελεγκτικό συνέδριο και έχουν περάσει και τις ευρωπαϊκές αρχές. Τι απαιτείς να μου λες.
5: Ο Θάνος που είναι επαγγελματίας μικρομεσαίος μου λέει: επιστρέφτε κανονικά. Και όσοι είμαστε νοικοκυρέοι, πήραμε σοβαρά λεφτά γιατί διέβαλαμε τζίρους και κέρδη και κρατηθήκαμε και τα δώσαμε πίσω. Διαμαρτυρόμαστε διότι οι τράπεζες είναι αστείες και για project 200 έως 500.000 ευρώ μας βγάζουν το λάδι να πάρουμε 5 δεκάρες να τις φέρουμε πίσω. Αλλά αλήθεια είναι: αν στη ΔΕΣ δεν δώσει λεφτά ούτε μεταρρυθμίσεις, ούτε μειώσεις φόρων, ούτε τίποτα, λεφτά αν δεν δώσει στους Έλληνες ηθαγενείς. 36% δεν θα δει. Έρχεται με τη δική μου πλευρά ο Θάνος. Ο χαμηλού επίπεδου Έλληνας αυτά θέλει. Μόνο καλημέρα και στους δύο που σας έχουμε κτλ.
4: Ευχαριστώ αυτό. Πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα, δικαιώνει το σχόλιο ότι η πολιτική μας με τις επιστρεπτές προκαταβολές ήταν σωστή πολιτική. Εγώ είμαι πολύ περήφανος για αυτή την πολιτική μας. Ήμουν τότε ο αρμόδιος υπουργός και μπορώ να σας πω ότι.
5: Τα λέμε και το καλάθι του νοικοκυριού ήταν πολύ καλό.
4: Το καλάθι, μια χαρά το λέω στο καλάθι.
5: Το καλάθι, δεν το χωρίζω. Αυτό λέω. Αυτό. Λοιπόν, τώρα, τι ιστορία είναι αυτή με την σύζυγο Φαραντούρη.
4: Λοιπόν,
5: έγινε χαμός, στην παράταξή σας.
4: Είδα και το πρωί. Λοιπόν, καταρχάς, δεν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας. Είναι νόμος ο θεσμός. Και η κυρία Φαραντούρη έχει όλα τα προσόντα χωρίς καμία εμβόλια. Για μένα το ζήτημα εδώ δεν είναι στην κυβέρνηση. Έκανε έτσι η κυρία Φαραντούρη, πληρούσε τα νόμιμα προϋποθέσεις, πήρε τη θέση, Όλα καλά. Το πρόβλημα το πραγματικό το έχει το Πασό και ο κ. Φαραντούρης. Να και θέλω να πω γιατί. Όταν κυνηγάς επί μήνες τον Λαζαρίδη, θυμάστε τι γίνεται τον Λαζαρίδη. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, Λαζαρίδης. Χάσαμε μια παρένθεση εδώ. Όλοι ακούγαμε τότε ότι ο Λαζαρίδης έπαιρνε 150 ευρώ το μήνα παραπάνω που δεν δικαιούται και δεν είχε το κατάλληλο πτυχίο. Θα θυμάσαι αυτό.
5: Βεβαίως.
4: Λέει περίπου εγώ 3.000 ευρώ παραπάνω από το να πάρει.
5: Τον σκίσαμε τον Λαζαρίδη.
4: Τον σκίσαμε. Όταν τελικά η διοικητική διαδικασία απέδειξε ότι καλώ τα έπαιρνε και ότι αυτό το μισθολογικό του κλειδί δεν το έδωσε ποτέ κανένα. Ο Λαζαρίδης όσο το ξέρω δικαιώθηκε πλήρω διαδικασία και είπαν όλα έγιναν σωστά. Δεν είπα καμία παράπτωμα. Παρά τα αυτά. Το Πασόκ πρωταγωνιστούσε στη Λαζαρία Ελλάδα. Είναι έτσι.
5: Βεβαίως.
4: Όταν λοιπόν εσύ ως κόμμα βάζεις ως πρόταγμα όχι μόνο να είναι τίμια η γυναίκα του Κέσσαρος αλλά και να φαίνεται και δεν δέχεσαι μίγα στους παδείς σου, τότε με το θέμα Φαραντού έχει πρόβλημα. Είναι τόσο απλό.
5: Ναι. Τι ώρα...
4: Δεν έχει πρόβλημα η κυβέρνηση. Το Πασόκ έχει πρόβλημα.
5: Ναι. Καλά. Τώρα αυτό μπορεί να το πει κάποιος και στο ψωδική, αλλά εν πάση περιπτώσει γιατί η ικανότητα στη ρητορική. Αλλά πάω παρακάτω τώρα γιατί είναι παρά 10 η ώρα και πρέπει να κλείσουμε. Γιατί εδώ φαίνεται η τέχνη του Αδόνητος Γεωργιάδη, αλλά πάω παρακάτω. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ φίλος του Ανδρουλάκη, το λέω γιατί ναι. Το Πασόκ επένδυσε σε θέματα ηθικής τάξεως. Στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ ο φίλος του Ανδρουλάκη.
4: Όχι, οι δύο φίλοι.
5: Οι δύο φίλοι πήγαν και τα δώσανε πίσω.
4: Είναι και προφυλακμένες.
5: Μπράβο. Τώρα εδώ προχθές ξανά με τον ΕΟΠΗ, ξανά ένας υποψήφιος Πασόκος είναι μέσα στην κομπίνα.
4: Επειδή η σύλληψη είναι μετά από ενέργειες του ΕΟΦ, του οποίου έχω την τιμή να προείσταμαι. Και εγώ μάλιστα όταν με ενημερώσανε από τις υπηρεσίες ότι υπάρχει υποψήφιση του Πασόκ, είπα θα γίνει τώρα φασαρία. Θέλω να πω το εξής. Εγώ, που από αυτούς που τους πιάσαμε, δεν έχω κάνει ούτε tweet που να λέω «Να το Πασόκ είναι διεφθαρμένο κόμμα που υποψήφιοι βουλευτές του κλέβουν τον ΕΟΠΗ». Με έχεις δυνατή... Εγώ γράφω 50 tweet του μέρα.
5: Ναι.
4: Ξέρεις γιατί. Γιατί θεωρώ τόσο γελία αυτού τύπου την κριτική. Όταν μας την κάνουν, εμάς είναι το ίδιο γελία φυσικά. Υπό την έξι έννοια. Είναι δυνατόν όλοι οι Πασόκοι να είναι τιμή. Όλοι μπορεί να είναι τιμή.
5: Γίνεται εκ των πραγμάτων.
4: Όλοι μπορεί να είναι τιμή.
5: Έτσι είναι η φύση μας.
4: Κάποιος θα είναι τιμή, κάποιος δεν θα είναι. Ευθύνεται το Πασόκ που υποψήφιο βουλευτής του Απαταιώνας. Όχι.
5: Ναι, αλλά πώς.
4: Αλλά να πάλι πώς πέφτουν στην παγίδα.
5: Η είναι διεφθαρμένη με αρχηγό εγκληματική.
4: Άμα είχαν.
5: Με αρχηγό πρόεδρο εγκληματική.
4: Άμα ήταν υποψήφιο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας το ίδιο κύκλωμα. Θα είχαν βγει όλα τα κόμματα της πολιτείας, θα λέγανε «Η συμμορία Μητσοτάκη που είναι διεφθαρμένη». Αυτό θα λέγανε.
5: Απολύτως.
4: Το λέγανε να καταλάβει ο κόσμος. Μην τους πιστεύετε ρε παιδιά. Μην τους πιστεύετε όλη την ημέρα διαφθορά.

0: Μπορεί να ταλαιπωρεί το πόλι της πρόσφυγης και την ιστορία. Είναι μια ολόκληρη περιοχή στα Μελίχια, 450 στρέμματα, που έχουν μια διαδικασία να μπουν στο σχέδιο πόλεως. Προς 40 ετών η δασική υπηρεσία έχει δώσει χαρτί ότι δεν είναι δασικά. Και γίνει όλη η διαδικασία και φτάνει να πάρουν όρους δόμησης. Έρχεται ο Δασάρχης τώρα, μετά από 40 χρόνια.
1: Και λέει
0: ανακαλώ το έγγραφο του Δασάρχη προς 40 ετών. Αυτός έλεγε προς 40 ετών δεν είναι δασικό, εγώ λέω τώρα ότι είναι δασικό. Που αυτοί πρέπει να κάνουν το δικαστήριο ανά 50 χρόνια. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα το λύσει, γιατί να πάμε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και ο Μανώλης Γαραφάκος και όλοι, και θα συνδικηθούν οι άμεσα μελίσια οπωσδήποτε, γιατί είναι καλό για την πόλη. Αλλά εδώ είναι το μεγάλο θέμα τώρα. Πώς μπορεί αυτό το κράτος να ταλαιπωρεί τον κόσμο επί αιώνες.
1: Ναι. Και όταν κυβερνάτε από και άρα ένα κόμμα που θέλει
0: άρα η συνταγματική μεταρρύθμιση. Ναι. Γιατί εδώ έχουμε.
1: Όχι. 7 χρόνια κυβερνάτε, τι να κάνει.
0: Δεν μπορεί να αλλάξει
1: το κράτος μόνο του.
0: Αυτό για να αλλάξει θέλει αλλαγή του άρθρου 24 στο Σύνταγμα. Και το έχουμε προτείνει με την αλλαγή. Να γράψουμε σοβαρά όλα τα κόμματα, συμφωνούμε τι είναι δάσο και τι δεν είναι. Στο Σύνταγμα τελειώνουμε. Όλα ταλαιπωρεί το κόμμα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν πηγαίνει σε επιτροπέ να κάνει ενστάσει. Τέλο.
2: Φωνάστε.
0: Μα όταν σκέτο πόσο ταλαιπωρούμε τον κόσμο και δεν μπορούν να πέφτουν τα κόμματα μεταξύ να συνεχίσουν σε αυτό.
1: Ούτε στο άρθρο 16.
0: Ναι, αλλά.
1: Ναι. Κλείνοντα, ξέρετε πώ άνθρωποι σα ευγνωμονούν για το γεγονό ότι κάνατε τη θεραπεία στο τριχωτόν τη κεφαλή.
2: Αν έγινε
1: πόσοι άνθρωποι προσθέχουν και λένε κάνε μου όπω τον Άδωνη πάντω. Δεν κάνω. Μιλάω πάρα πολύ σοβαρά τώρα. Δεν διακομωδώ σε τίποτα. Γιατί είναι.
0: Μα δεν ακομωδεί.
1: Χάρη στα μαλλιά σου είναι πολύ σοβαρό θέμα, δεν το συζητώ.
0: Εγώ για τον εαυτό μου είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένο που το έκανα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένο.
1: Είστε πρότυπο για πολλούς.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ που το έκανα. Με έχουν πάρει δεκάδες τηλέφωνο να με ρωτήσουν πού το έκανα και να του στείλουν να πάνε το κάνουν κι αυτοί. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να ντρεπόμαστε να κάνουμε τέτοια πράγματα. Οι άνθρωποι πρέπει να έχουμε μια λογική αυτοβελτίωσης, να γινόμαστε καλύτεροι. Η λογική μας να γινόμαστε καλύτεροι, όχι να γινόμαστε χειρότεροι. Και αν η επιστήμη και η τεχνολογία μας έχουν βρει διεξόδους για να γινόμαστε καλύτεροι, γιατί όχι. Δεν έχω ακούσει σοβαρό επιχείρημα στο γιατί όχι ακόμα. Πριν ότι η αιτία ασχολείται με τρίκ.
1: Κλείνοντας, σας προτρέπω εσάς και το κοινό τα Σάββατα, τα 5 Σάββατα του Αυγούστου να ακούσετε τις εκπομπές για την ελληνική μυθολογία που ετοιμάσαμε με την κυρία Μανολίδου. Η κυρία Μανολίδου μας έφερε μια πεντάδα εξαιρετικών, μα εξαιρετικών καθηγητών του Δημόσιου Κρατικού Ελληνικού Πανεπιστημίου, είτε είναι ΕΚΠΑ, εννοώ Πανεπιστημίου Αθηνών, είτε Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εξαίρετων κυριών και κυρίων φιλολόγων, καθηγητών φιλολογίας. Εξαίρετων.
0: Τώρα θα πούνε τη ευλογότητα γένεια μου, αλλά θα πω την αλήθεια. Είμαι πάρα πολύ περήφανο στην ευγενία. Δεν το λέω ότι είναι σύζυγός μου, προφανώς την αγαπώ και την ευχαριστώ και για τη ζωή μας, τα παιδιά μας και όλα, αλλά γι' αυτό που είχε χάσει την ηλικία ΟΗ τη θαυμάζω. Εάν μου λέγανε πριν από 10 χρόνια ότι η ελληνική ΟΗ θα κατάφερε να έχει σήμερα συνεργασία με τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου.
1: Να μην το πιστεύατε.
0: Δεν θα το πιστεύαμε τίποτα.
1: Καλημέρα.
0: Και όμως η Ευγενία το έχει καταφέρει. Και είμαι βέβαιος επειδή έχει πάθος με αυτά. Και μπούμε λίγο ότι κάνετε σε εκπομπές, ότι θα είναι συγκλονιστικές εκπομπές αυτές.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθηνά Μαράκη. Πυρετώδης είναι η προετοιμασία στην Άγκυρα και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ σήμερα και αύριο. Στη σύνοδο θα λαμβούν μέρος 32 αρχηγοί κρατών, 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, ενώ για την Άγκυρα θα αναχωρήσει σήμερα και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην Άγκυρα φτάνει σήμερα και ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από Αμερικανική αποστολή 1000 ατόμων, όπου θα πραγματοποιήσει το μεσημέρι διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ψηλά στην ατζέντα της συζήτησης των δύο ηγετών αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βολή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επισήμανε ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί στους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία, προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Στο μεταξύ, με παρέμβαση του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου, ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τονίζει ότι ο Ταγίπ Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά μεγιό ταχύ με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα δύο άτομα ξέφυγε από την πορεία του λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου, καθώς έβρεχε την ώρα της πρόσκρουσης και συγκρούστηκε με τοπικά με το πυροσβεστικό. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό αλλά και τη γυναίκα συνοδηγό. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά, ο οποίος και μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο. Την έρευνα του θανατηφόρου τροχαίου είχε αναλάβει τροχέα Σπάρτης. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νεύρυδικα τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτηση του Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το νέο τρένο ανήκει σε μια νέα γενιά σύγχρονων υβριδικών σειρμών, οι οποίοι θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Στη Ρώμη στις 15 και 16 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Ουάσιγκτον. Οι συνομιλίες, σύμφωνα με τον Ιταλικό τύπο, θα διεξαχθούν σε επίπεδο πρεσβευτών. Όπως έγινε γνωστό, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να συναντηθεί στις 21 Ιουλίου με τον Λιβανέζο.